0: για σένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα.
0: Πάντα κάτι για σένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων. Μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή

0: τραγικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούς που τα λέει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Εγώ το ακούω, εσύ τα ακούς.
0: Έρε και να χαμε, το χρήμα λέει να χαμε, ναι. Και τη μιζέρια μας να δεις που θα τη γράφαμε.
1: Μίζερε.
0: Αλλά εσύ
1: Λεμπέ.
0: Είσαι κακομύρα.
1: Εγώ είμαι κακομύρογλου.
0: Κακομύρογλου.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι.
0: Έτσι, εκεί η κάτσου είναι στο κόμμα των κακομυραίων, επικεφαλής. Το χρήμα φταίει, τα λέει ο Νικολάου.
1: Τα λέει, το χρήμα φταίει. Εξάλλου το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία.
0: Μα εγώ τα λέω χρόνια, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Σχολείστε όλοι τώρα με τα λεφτά.
1: Τι τα θέλετε.
0: Τι λέει.

0: Θα τη γράφαμε, άμα είχαμε το χρήμα θα τη γράφαμε. Ναι. Αλλά η Κάτσους, παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει. Ήταν και θα παραμείνει...
1: Σοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπισουλές σοκαρίες.
0: Έτσι, μπράβο. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, κακομύριδες.
2: Κακομύριδες και υπάρχουν και νοικοκυρέοι όμως.
0: Και νοικοκυρέοι.
2: Σε παρακαλώ. Ναι, τώρα, εμείς είμαστε με τους κακομύριδες. Υπάρχουν και νοικοκυρέοι. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Χριστίνα Ροκ, τηλεφωνήτρια. Θα ψάξω για να βρούμε το μήνυμά σου, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Προσπαθούμε λοιπόν να τα βρούμε. Ακούσαμε λοιπόν για τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα που είπε ότι βγαίνει τα Σαββατοκύριακα στις εθνικές οδούς και είναι γεμάτες αυτοκίνητα που πάνε πάνω, κάτω.
2: Τι να πάει, στην εθνική είναι.
0: Δουλειά δεν έχουν εκεί πέρα.
2: Και όλα πάνε βόλτες.
0: Πάνε γεμίζουν και πάνε πέρα δόθη, σαν τις άδικες κατάρες. Έχουμε και τον κύριο Κουλκουδίνα, τη Σιγρού λέει. Κολλημένη. Δεν παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 10 ευρώ.
2: Με κατήγγειλε ο διευθυντής του σταθμού για την πρώτη αυτοκίνητο και έρχομαι στο σταθμό.
0: Και δίκιο ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος.
2: Και λέει ότι είμαι προκλητική, να ξέρεις. Επίσης λέει αμακριώνω, λέει ότι ανάζει και κλίμα. Τι να κάνω, ψόφιζα πάνω εκεί. 12 βαθμούς είχαμε.
0: Είσαι μια μεγάλη ηλικία τώρα.
2: Πού το πας.
0: Καλά τα λέει ο Βασιλόπουλος.
2: Ναι, με καταγγέλει.
0: Είχαμε λοιπόν αυτούς τους πολιτικούς που έκαναν αυτές τις άστοχες, τέλος πάντων, δηλώσεις οι οποίες προκαλούν. Παιδιά, προκαλούν. Δηλαδή τα νεύρα γίνονται τσατάλια. Έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι οι μοναδικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Κατά τα διαστήματα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Θυμάμαι για παράδειγμα πολλούς από τους πολιτικούς μας να λένε για τις εξόδους. Για τις μεγάλες εξόδους οι οποίες γίνονται την περίοδο των εορτών, ξέρω και τα λοιπά.
2: Χρήμα υπάρχει, ρε παιδί μου, λεφτά υπάρχουν. Γι' αυτό βγαίνουμε.
0: Δηλαδή, λες τώρα Χριστούγεννα, έτσι. Χριστούγεννα. Φεύγουν όλοι και πάνε διακοπές.
3: Αν υπολογίζει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, το να είναι σήμερα όλα τα καταλήμματα των Χριστουγέννων κλειστά και να μην βρίσκει ούτε ράτζο εδώ και ένα μήνα πριν, δεν δικαιολογείται. Πώς πάνε αυτοί οι διακοπές.
4: Και παλιά, και παλιά.
3: Πώς πάνε.
4: Γιατί είναι
3: αυτό δεν έχουνε.
5: Γιατί σου λέει δεν ξοδεύω αλλού. Ναι. Αυτή είναι, αυτό είναι.
3: Γιατί έχουνε και από αλλού εισοδήματα.

0: που δεν είναι δηλωμένα.
1: Αν έχετε τα μαύρα και φεύγετε και πάτε τα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει ούτε σκαμπό μετά να βρει τα Χριστούγεννα.
2: Και μετά γκρινιάζετε. Άρα σου λέει, ρε, υπάρχει μου, χρήμα.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θες Χριστούγεννα. Πάμε στο Πάσχα. Τα ίδια και το Πάσχα.
3: Περίοδο. Άκουγα και ένα συνάδελφό σα, κύριε Κατζηνικολάου,
0: που δείχνουν...
3: να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιο των Capital Controls. Σιγά, ρε, παιδιά.
0: Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα.
2: Όλοι με τις εξόδους.
1: Μεγαλύτερη έξοδο του Πάσχα.
2: Ναι, δηλαδή
1: μεγαλύτερη
2: Πάσχα
1: και από τον Εβραίον, όταν φύγανε από την Αίγυπτο. Εκεί πέρα που άνοιξαν εκεί οι ποταμοί και περάσανε μέσα.
2: Είδες όμως.
1: Μεγαλύτερη έξοδο.
2: Όλοι οι πολιτικοί με τις εξόδους ασχολούνται, των ανθρώπων, έτσι, των πολιτών. Αν φεύγεις, θα πας στο χωριό σου, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Ας πούμε, μετά θυμάμαι, για παράδειγμα, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Είναι υφυπουργός εργασίας ο κύριος Πετρόπουλος. Καλή του ώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον σταματάγανε στον δρόμο. Και τι του λέγανε.
4: Να μην συνεχίσει ο οποίος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίαζε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω. Που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να καταβάλουν εισφορές παραπάνω για να μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις.
2: Α, θέλουν να πληρώνουμε κι
1: άλλο. Σταματάγανε στο δρόμο.
2: Και του λέγανε.
1: Θέλουμε να πληρώνουμε κι άλλες εισφορές. Δεν μας φτάνουν.
2: Είναι λίγες, είναι περιορισμένες.
1: Δίνουν δικαιώματα,
2: δηλαδή.
1: Πάνε πάνω κάτω την εθνική.
2: Ναι, όπως και εγώ που έρχομαι το αυτοκίνητο στο σταθμό.
1: Πάνε τα Χριστούγεννα, α πούμε. Πάνε το Πάσχα. Κάνουν μεγαλύτερη έξοδο.
2: Ναι, ζητάνε
1: να πληρώνουν παραπάνω.
2: Δηλαδή φταίμε κι εμείς. Είμαστε προκλητικοί, τέλος.
1: Δίνουν δικαιώματα. Πάνε διακοπές, ας πούμε, το καλοκαίρι. Γιατί πάτε διακοπές όλοι και γυρνάτε μαυρισμένοι, ας πούμε, και δίνετε δικαιώματα.
5: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε. Πώς μας
0: από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
5: φόρους, δηλαδή. Από τους φόρους, αυτό συζητάμε.
0: Υπεραπόδοση.
5: Από πού έρχονται,
0: υπεραπόδοση
5: είναι
0: σημαντικό, μας έχει τα διάσει το παντελόνι. Καλά, κύριε οικονομία. Σάκου, είναι έλαλτα. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο ένας πόσο ώρα πέρασε στην
5: Κρήτη. Εγώ
0: πόσο ώρα πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίζαμε, ωραία γυρίζαμε.
1: Γυρνάνε όλοι μαυρισμένοι,
2: τους βλέπει ο Άδωνης. Πάτε στους ήλιους, πάτε στα beach bar.
1: Δεν έχουν πρόβλημα, ρε παιδί μου. Οπότε φεύγουν Χριστούγεννα, φεύγουν Πάσχα, φεύγουν καλοκαίρι. Φεύγουν πάνω κάτω την Εθνική, φεύγουν πάνω κάτω τη Σικρού.
2: Τι άλλο.
1: Υπήρχε και πέρα από τον κύριο Πετρόπουλο,
2: ναι,
1: που τον σταματάγανε στον δρόμο
2: και του λέγανε αύξησε μας τις φορές.
1: Θέλουν να πληρώνουμε,
2: να πληρώνουμε παραπάνω.
1: Πάλι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Καρακώστα. Η κυρία Καρακώστα είχε ένα διαφορετικό δείκτη,
2: ναι,
1: που μετρούσε την ευημερία. Δηλαδή πόσο καλά πήγαιναν τα πράγματα.
6: Ένα δεύτερο κομμάτι ότι είμαστε η κυβέρνηση εκείνη που τελειώνουμε το μνημόνιο.
5: Καρακούνης.
6: Και ένα παράδειγμα που θέλω
5: να σα πω. Όχι, όχι, παράδειγμα, πάμε Καρακούνη.
6: Ένα, μία φράση.
5: Έχουμε εκλογές ποτέ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ δεν είναι κεντρική επιτροπή. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το.
6: Εγώ
5: σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνει ανάλυση.
6: Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια.
5: Ναι.
6: Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο.
5: Με μου πει.
6: Έχουμε 19.
5: Να πάμε κι εμεί σε αυτό το δρόμο, να τι δούμε τι μπετονιέρε.
2: Μέχρι και μπετονιέρες. Είναι δείκτης ευημερίας.
1: Έβλεπε μπετονιέρες η κυρία Καρακώστα.
2: Χτίζονταν δηλαδή.
1: Λέγε να πηγαίνουν και να έρχονται μπετονιέρες.
2: Σημαίνει υπάρχουν λεφτά, υπάρχει χρήμα.
1: Υπάρχει χρήμα.
2: Έτσι.
1: Οπότε παιδιά, ζείτε μια ψευδέστηση. Μην είστε κακομύριδες.
2: Ακριβώς. Σαν και εμένα, κακομύρο.
1: Για να τα κάνετε όλα αυτά, πάνε να πείτε έχετε λεφτά τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Άρα, από εδώ και πέρα, απαγορεύεται να πηγαίνετε στην Εθνική. Τέλος. Απαγορεύεται να κατεβαίνετε ή να ανεβαίνετε τη Συγκρού. Τέλος. Απαγορεύονται οι μπετονιέρες να πηγαίνουν έρχονται. Τέλος.
1: Και προς Θεού, μην τους σταματάτε στον δρόμο και τους λέτε θέλω να πληρώσω κι άλλα.
2: Και μην μαυρίζετε το καλοκαίρι. Μην βγαίνετε στον ήλιο και μαυρίζετε, παιδί μου.
1: Έτσι. Και μην φεύγετε Πάσχα, Χριστούγεννα, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, του Αγίου Πνεύματος. Και πάει λέγοντας καθαρά Δευτέρα. Και λέει ο Δημήτρης, φαίνεται να τους ενοχλεί ακόμα και η ελάχιστη διασκέδαση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τι να πει κανείς. Έλατε Δημήτρη μου, τι να πούμε με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Αγαπητέ φίλε, δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορείς, στείλε μας μια διευκρίνηση. Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, το χρήμα δεν φέρνει, λέει, την ευτυχία, αλλά αποκρούει άριστα την ξινομουρμουρίτιδα. Καλημέρα και στον Πάνο. Στις δημοσκοπήσεις πλέον, λέει, θα μετράνε και τους κακομύριδες όπως τους αναποφάσεις τους.
2: Ναι, ακριβώς. Και επειδή κοιτάξτε, είμαστε κακομύριδες οι περισσότεροι με βάση αυτά που λέει ο κ. Στεφάνης.
1: Εγώ δηλώνω κακομύριδες.
2: Και εγώ, κακομύρογλου. Περιμένουμε τα μέτρα στήριξης, έτσι δεν είναι? Ή έχεις να μας πεις κάτι άλλο πριν τα μέτρα στήριξης, γιατί τα περιμένουμε την Τετάρτη.
1: Το μόνο, επειδή μας είχε στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής νωρίτερα για το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει λοιπόν απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς στην οδό Κατακουζινού. Έτσι. Υπάρχει πυρκαγιά λοιπόν αυτή την ώρα, βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική, οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς, ενώ λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Βασιλίση Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο προβλήματα λοιπόν στο κέντρο, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Λοιπόν, και επειδή λέμε για κακομύριδες, για νοικοκυρέους, όμως και για ακρίβεια, και σήμερα το πετρέλαιο σημειώνει άλμα 3%, γιατί φαίνεται ότι τελικά δεν θα υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Και τσαφ, να με τη μία 3% πάνω το Brent. Βλέπεις πώς. Να τώρα. Λοιπόν.
1: Τσαφ έκανε.
2: Τσαφ, πάνω και τέλος. Τι, δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει να πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Οκτωβρίου και για ένα 15ήμερο. Πλέον τα μέτρα στήριξης θα πηγαίνουν ανά 15ήμερο, γιατί στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο τι λένε? Ότι πρέπει να βλέπουμε και να αξιολογούμε τις συνθήκες που επικρατούν και αλλάζουν διαρκώς. Αυτό δεν είναι λάθος, έτσι. Απευθείας στην Αντλία η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν πόσο θα είναι. 10 λεπτά ήταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Και στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Είπαμε ότι αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί παράλληλα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, κρατήστε το αυτό, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Ποια είναι τώρα, ποιος είναι ο στόχος? Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να είναι χαμηλότερη, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Και οι πληροφορίες μιλούν για πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,50 ευρώ ανά λίτρο. Ίσως και λίγο χαμηλότερα, λέω εγώ. 1,5 ευρώ, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Να πω ότι πέρυσι ήταν 1,10 περίπου η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Οπότε εκεί γύρω στο 1,50.
2: 1,50 ίσως και λίγο χαμηλότερα. Θυμάσαι ότι και ο κύριος Τσίπρας στην παρέμβασή του μίλησε για 1,45, αν θυμάμαι καλά, ή 1,40. Okay. Κάπου εκεί κοντά το υπολογίζω εγώ. Εντάξει, και θα δούμε κιόλας, γιατί θα υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων και θα συνδράμουν και τα δηληστήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά θα είναι ακριβότερα σε σχέση με πέρσι, αλλά άλλο το 1,90 και το 1,95 και το 1,80 και άλλο το 1,5 ευρώ ή το 1,40 ή 45. Θα τα δούμε στις 14 Οκτωβρίου.
1: Πάντως το πετρέλαιο θέρμανσης ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που οι άνθρωποι το έχουν και περισσότερο ανάγκη, κακά τα ψέματα, από ότι εμείς για παράδειγμα εδώ πέρα κάτω στο Νότο. Στη Φλόρινα οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι. Θα ακούσεις τώρα τι είπαν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα. Την θέρμανση την άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουστάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα? Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σμήνουμε.
8: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι, για να βγούμε το χειμώνα.
1: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ειδικά για τους κατοίκους πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Είναι λογικό.
1: Και στα ορεινά, για παράδειγμα, όπως ακούσαμε τώρα εδώ από τη Φλόρινα. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σου πω ότι είδα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο. Από τη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν οι πολίτες, οι οδηγοί πηγαίνουν δίπλα σε Σκόπια αλλά και Βουλγαρία πλέον που περνάνε ελεύθερα, καθώς και η Βουλγαρία είναι στη ζώνη Σέγγεν. και πάνε και βάζουν καύσιμα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Πολύ πιο φθηνά, μιλάμε για διαφορές τουλάχιστον 50 λεπτών και στην αμόλυβδη και στο δίζελ. Οπότε τι να κάνουν οι άνθρωποι και από Θεσσαλονίκη και από Σέρες, περνάνε ή Βουλγαρία ή Σκόπια για να βάλουν καύσιμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και πολλά πρατήρια τα οποία βρίσκονται εκεί στους ακριτικούς νομούς να κλείνουν. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση που έχουν. Όταν περνάνε οι άνθρωποι τα σύνορα για να βάλουν βενζίνη, φαντάσου τι γίνεται.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ναι. Είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Έχουμε αντιπαραθέσεις. Έχουμε και μια αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Μένεται η μάχη. Εντάξει, λογικό είναι. Για την πρωτοκαθεδρία στην κεντρική αριστερά.
1: Ακριβώς αυτό. Για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
9: Εδώ λοιπόν έχουμε μια απίστευτη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει, τον πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για το δίλημα, γιατί μου είπατε.
2: Ναι, με το δίλημα
9: θα το δίλημα. Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλο. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα.
1: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται δεύτερο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Και έρχεται και η απάντηση από την κυρία Κούφο Νικολάκου σχετικά με την Ελλάς και το Πασόκ.
10: Για μένα υπάρχει μόνο προγραμματικός ανταγωνισμός με το Πασόκ και είναι ένας ανταγωνισμός που κατά τη γνώμη μου είναι επωφελής, είναι ευεργετικός για τον πολιτικό διάλογο αυτή τη στιγμή γιατί τον εμπλουτίζει. Επομένως δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν τρία χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης. Όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί. Επομένως αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας. Mm-hmm. Ήταν μια de facto κατάσταση. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
2: Είχε μια ταπεινότητα, λέτε, μέσα.
10: Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
1: Αυτό δεν το σχολιάζει κανείς, ναι. Λέει. Είχε πει ο Αλέξης. Ναι, ναι. Ότι εγώ χαίρομαι όταν παίρνει μισή μονάδα.
2: Ναι, το είπε.
1: Το Πασόκ.
2: Ακριβώς.
1: Και λέει η κυρία Κουφονικολάκου, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
2: Λοιπόν, επειδή μιλάμε λοιπόν για την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνολόγο και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, έβαλε τα διλήμματα, το βάζω τα κόμματα και εγώ βλέπω μία μάχη η οποία μένεται και ίσως και θα ενταθεί μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την πρωτοκαθεδρία στην αριστερά. Πώς βλέπεις λοιπόν την πολιτική επικαιρότητα και κυρίως αυτή την κόντρα να εξελίσσεται?
11: Τα μόνα πραγματικά διλήμματα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αυτό που περιγράφατε πιο πριν.
2: Κακομοίρης και εσύ, Κακομοίρογλου.
11: Ναι, θα θέλαμε να είμαστε στους κακομοίρης, να είμαστε στους εμμύριδες, αλλά επειδή αυτή η κατηγορία δεν έχει μεγάλη κρισμιακή δύναμη, παραμένουμε σε αυτούς που παλεύουν. Και άρα αυτό θα καθορίσει και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Τι θέλω να πω. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ είμαστε πια σε μια άτυπη αλλά ουσιαστική προεκλογική περίοδο, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αντί αυτές οι πολλώσεις, οι συγκρούσεις, καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία, και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση να συσπηρώνει το κοινό, βλέπουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσιστων να ανεβαίνει.
2: Αυτό τι σημαίνει?
11: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα διλήμματα που βάζουν τα κόμματα δεν βρίσκουν απήχηση. Όχι γιατί αυτό που σχολιάζουν στην καθημερινότητά τους απέχει, αλλά γιατί δεν δίνουν μια διέκδοση στους πολίτες και παραμένουν οι ίδιοι σε φάση απόγνωσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοιχείο που μάλλον πρέπει να το δουν τα κόμματα, καθώς φαίνεται σήμερα να αποτυγχάνουν όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες της κυβέρνησης και τους εκλογικούς στόχους.
1: Να το πω λίγο πιο απλά, λίγο πιο λαϊκά. Δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη η αντιπαράθεση με τα πολιτικά επιχειρήματα που προσπαθεί ο ένας να υπερισχύσει έναντι του άλλου όσον αφορά ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η τσέπη του. Είναι η ακρίβεια, είναι τα καύσιμα και ό,τι απασχολεί ένα νοικοκυριό. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε.
11: Ακριβώς. Διότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το θέμα με τη βενζίνη. Αυτό και με το πετρέλαιο κίνησης, με το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτός ο κύκλος δεν αφορά μόνο αυτούς τους τομείς, αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα θα επηρεάσει και τα τρόφιμα και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και θα περιορίσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει μια οικογένεια για να τα φέρει βόλτα. Επηρεάζει επίσης και το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο και αυτό επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα. Και σας θυμίζω ότι στο κομμάτι της ενέργειας, ναι μεν ο πόλεμος έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, αλλά έχουμε πιάσει τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 30, το έχουμε πιάσει από το 24. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν κάναμε τίποτα για το κομμάτι της αποθήκης της ενέργειας και το κόστος που πληρώνει κάθε νοικοκυριό, αλλά και η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και οι βιομηχανίες, είναι τεράστιο. Συνεπώς, μάλλον στραβά αρμενίζουμε και δεν είναι στραβός ο γυαλός.
1: Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχολείο.
2: Και εγώ, με τον Γρηγόρη απόλυτα, ναι.
1: Απόλυτα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
2: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου. Καλή εβδομάδα.
11: Και να σημειώσω και ένα τελευταίο.
2: Ναι,
1: παρακαλώ.
11: Αυτές οι δηλώσεις των πολιτικών που δείχνουν να είναι Μαρίες Αντουανέτες και να μην καταλαβαίνουν και να προκαλούν τον κόσμο με αυτές τις δηλώσεις, νομίζω θα ενισχύσει και τους αποφάσεις, αλλά και την αντιστημική ψήφο και πρέπει γρήγορα να αλλάξουν πεδίο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Είδες πάντως από το πρωί όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι μέσα στην καλή χαρά για την εθνική ομάδα.
1: Βέβαια,
0: ο κόσμος αυτό περιμένει, ρε παιδί, να πάρει μια χαρά.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά είναι. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Και όταν βλέπεις νέα παιδιά έτσι να κερδίζουν και τη Γερμανία. Εντάξει, αισθάνεσαι. Μια υπερηφάνεια την αισθάνεσαι. Πώς να το πούμε τώρα. Και μπράβο.
0: Απλά, πρέπει να πούμε το εξής. Μην πετάμε και στα σύννεφα. Το είπε πολύ σωστά ο Γιοβάνοβιτς.
1: Α, καλά το πάνε.
0: Ότι δεν αλλάξαμε επίπεδο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάμε καλά. Χτίζουμε μια καινούργια ομάδα. Με πολύ ταλαντούχα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Που φαίνεται το μέλλον θα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά θα έρθουν κάποια στιγμή και οι ήττες, θα έρθουν και οι ισοπαλίες, θα έρθουν και αποτυχίες, έτσι. Επειδή το έχουμε αυτό σαν λαός, από τη μία στιγμή στην άλλη, να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Προς το παρόν, πάντως.
1: Όπως είσαι εσύ συγκρατημένος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή στα μπασκετικά, ποδοσφαιρικά. Για την ομάδα σου είσαι συγκρατημένος. Χαμηλούς τόνους.
0: Χαμηλούς τόνους.
1: Και να πούμε και μπράβο στον Ολυμπιακό που και φέτος πήρε το Super Cup. Έτσι κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ χάρηκα με τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος κέρδισε, νομίζω, ΠΑΟΚ. Ποιον κέρδισε? Τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτά δεν τα λέει όλα. Λοιπόν, εντάξει, από ό,τι λέει ο Καλαμαράκης, ο Παναθηναϊκός δεν τον ενδιαφέρει το Super Cup. Τον ενδιαφέρουν οι μεγάλες διοργανώσεις και γι' αυτό δεν έδωσε τα 100%.
0: Και είναι και πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνικής, μην ξεχνιόμαστε την Πέμπτη Τούμπα. Ελλάδα-Ολλανδία και την Κυριακή επίσης στην Τούμπα Ελλάδα-Γερμανία. Δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Τώρα να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στην εθνική ομάδα και λέει αντικειμενικά πιστεύω ότι είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων σίγουρα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί αναμένεται η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, εκεί όπου θα γίνουν γνωστές πολλές πληροφορίες. Πρέπει να σου πω ότι άκουσα το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, τον κύριο Λικούδη, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα την Παρασκευή, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Είπε ότι θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύθριας. Γιατί? Γιατί λέει αποκάλυψε στοιχεία που ήξερε ότι θα γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες.
1: Λόγω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Από την άρση του απορρίτου, δηλαδή με ποιον μίλησε και γιατί μίλησε. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και επίσης, επειδή έκανε την αναφορά στη μέθη, είπε ότι και αυτό θα αποκαλυφθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Και επίσης λέει ότι θεωρεί ότι προσπαθεί να βγάλει λάδι τον γιατρό. Τον άνδρα γιατρό,
1: ναι.
0: Λέγοντας ότι όντως εκείνος κοιμόταν και δεν είχε πάρει είδηση τι γινόταν στο διπλανό μέρος του ιατρείου κτλ. Οπότε ο κύριος Λικούδης θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύτριας και ότι προσπαθεί να στηρίξει το αίτημα αποφυλάκησης που θα καταθέσει ο γιατρός.
1: Με περιοριστικούς όρους. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, θα βγουν τοξικολογικές. Έρεται το απόρριτο των τηλεφωνικών συνομιλιών, άρα. Η έρευνα προχωρά και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
0: Υπάρχει όμως μία δήλωση της νοσηλεύθριας που την άκουσα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είπε ότι είχε τύχει σε έλεγχο που είχε γίνει από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Άκου λοιπόν τι είπε η νοσηλεύθρια.
2: Έτυχε να είμαι μία φορά, νομίζω ένας χρόνος πριν καλοκαίρι. Ήταν μία όμως ασθενής κυρίας σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνους. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα, το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα.
1: Ναι.
0: Ήμουν, λέει, εκεί σε έλεγχο.
1: Ναι. Αλλά δεν ανοίξαμε ουσιαστικά.
0: Αλλά δεν ανοίξαμε.
1: Το μηχάνημα ήταν. Δεν το κρύψανε. Ήταν
0: δεν
1: εκεί.
0: Το κρύψαμε το μηχάνημα.
1: Δεν ανοίξαν. Και αυτό δεν είναι προβληματικό.
0: Απλά δεν ανοίξαμε την πόρτα.
1: Μα και αυτό δεν είναι προβληματικό. Το
0: εννοείται.
1: Τι έχει το έλεγχο και δεν ανοίγει. Τι έχει να κρύψει και δεν ανοίγει την πόρτα.
0: Και ο έλεγχο έτσι φεύγει.
1: Ακριβώ.
0: Και πάμε το κουδούνι.
1: Ακριβώ. Και δεν ανοίγουν και γεια σα μια χαρά όλα.
0: Το μηχάνημα λέει δεν το κρύβαμε.
1: Ναι.
0: Απλά λέει είχε μια εξέταση. Γυναικολογικό πρόβλημα και δεν ανοίξαμε την πόρτα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει η νοσηλεύτρια. Θυμάσαι τι είχε πει ο κύριος Πατούλης στο δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου.
1: Ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν και τι να κάνουμε.
0: Το μηχάνημα είχε ρόδες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κρύβαν σε ντουλάπια και όλα
1: ναι.
0: τα υπόλοιπα. Η νοσηλεύτρια λέει: εμείς δεν το κρύβαμε το μηχάνημα.
1: Ναι, άντε τώρα, ναι.
0: Εκεί το αφήναμε. Ναι, απλά δεν ανοίγαμε την πόρτα.
1: Ναι, απλώς όμως δεν πήγαινε ο έλεγχος μέσα. Δηλαδή, μένανε, φεύγανε.
0: Αφού δεν
1: χτυπούσανε
0: ανοίγανε...
1: και φεύγανε. Ναι, αυτό λέω.
0: Αλλά ο κύριος Πατούλης είχε πει τις προηγούμενες ημέρες.
3: Πώς υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στους συγκεκριμένους.
4: Όχι.
3: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
3: μήπως
4: ρωτήσετε...
3: υπήρχε ανοχή.
4: Ακούστε.
3: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν. Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
3: άνοιγε μετά από ένα τέταρτο. Ή το βάζανε μέσα
4: στο ντουλάπι. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Κατσίνικολα.
3: Να ανοίξετε και τα ντουλάπια.
4: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Τι να κάνει, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια, να σκαρφαλώνει στα μπαλκόνια.
1: Ναι,
0: είχε και ρόδες.
1: Είχε και ρόδες, αλλά από ό,τι λέει ο
0: νοσηλεύτρια,
1: δεν ανοίγαμε, δεν ανοίγαμε.
0: Ούτε τις ρόδες χρησιμοποιούσαν για να το σουλήσουν, ούτε το κρύβαν σε ντουλάπια.
1: Ναι, άρα...
0: Πολύ απλά δεν ανοίγανε
1: ναι,
0: την πόρτα.
1: Και λέω, γιατί δεν κάναν αυτό που έπρεπε ο έλεγχος, δηλαδή οι ελεγκτές για να ανοίξουν την πόρτα και να δουν αν όλα είναι σύνομα και υπάρχουν οι άδειες των μηχανημάτων και ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν. Γιατί μέχρι και τον απεινιδωτή τον είχαν σε κουτί. Δεν είχε μπαταρίες. Πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο, το οποίο του πούλησε το. Υπάρχουν εταιρείες που πουλούν τέτοια
0: μηχανήματα.
1: Ο προμηθευτής. Και του έλεγαν πώς να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μα δεν την είχαν βάλει καν την μπαταρία.
1: Ναι, ναι, απίστευτο. Απίστευτο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τόρπη. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Να είσαι καλά, βεβαίως. Καλημέρα και στο Σωτήρι τον Τριφυλάρα και εκείνος με την εθνική και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Το Σανάλι από το Σταύρωσον απέχει τρεις ημέρες. Αυτό είναι το παρήγορο ότι προπονητής και παίκτες δεν εθελοτυφλούν και δουλεύουν δυνατά και μεθοδικά. Μπράβο σε όλους τους. Και να τους στηρίξετε, αγαπητέ Γιώργο, τώρα που έρχονται Θεσσαλονίκη, Πέμπτη και Κυριακή. Γεμάτο το γήπεδο. Καλημέρα στο Δημήτρη, όπως άκουσες και στους τίτλους των ειδήσεων, θα μας πει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος που μπαίνει στο στούντιο, τι συμβαίνει εκεί Ακαδημίας ως Θεμιστοκλέους με τους δρόμους που είναι κλειστοί. Θα μας πει τώρα αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα.
5: Καλημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα. Από το κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε προφανώς. Κλειστή παραμένει η Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό κατά Κουζινών. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους.
0: Συγγνώμη, επειδή ρωτάνε οι ακροατές, είναι κλειστή η Ακαδημίας μόνο.
5: Ναι, μέχρι το ύψος της Μιστοκλέους.
0: Ωραία. Okay. Όχι ωραία, εννοώ που το αποσαφηνίσαμε. Ναι.
5: Έχουμε μποτιλιάρισμα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γιατί πριν από λίγο είχαμε και ακινητοποιημένο τρόλεϊ στη Βασιλή της Αμαλίας στο ύψος Φιλελλήνων. Οπότε τώρα είναι αρκετά δύσκολα να περάσει από Σύνταγμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Τζιτζιφιές μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ωραία, πήξαμε στον κόμβο και όπως λέει και ο Παντελής στο μήνυμά του, κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνιε. Καλημέρα και στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Άκουσε νωρίτερα τη δήλωση της νοσηλεύτριας που λέει ότι γινόταν εκείνη την ώρα γυναικολογική εξέταση και λέει αφού ήταν άνευ ειδικότητας η συγκεκριμένη. Δεν είχε την ειδικότητα, άρα άλλο ένα ατόπιμα, ναι. Όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε συγκεκριμένη ειδικότητα, δήλωνε γυναικολόγος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο φίλο μας τον Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Αγγελική την Τζόρτζη, η οποία είναι έξω φρενών με τον κύριο Θεοχάρη και τους κακομύριδες.
1: Ναι.
0: Κύριε Θεοχάρη, έχετε κάνει πολύ μεγάλο γκέλ, να ξέρετε.
1: Όπως με τη συγκεκριμένη δήλωση.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ο κύριος της Παρασκευής.
0: Ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Κουλκουδίνας.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Απλώς να πω ότι στην Ισπανία συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες για την έξωση της κυρίας αυτής της με πρόβλημα της Μαρή Κάρμεν. Παρέμειναν, λέει, διαδηλωτές 2 μέρες έχουν παραμείνει εκεί και μάλιστα συμμετείχε και ο διάσημος σκηνοθέτης Αλμοδοβάρ. Και Τρίτη η κυβέρνηση και ο Πέδρο Σάντσεθ θα ανακοινώσει ένα νομοσχέδιο για μέτρα, λέει, για την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Πραγματικά βράζει η Ισπανία. Είναι το φυτίλι που άναψε η περίπτωση της κυρίας αυτής, της κυρίας Μαρή Κάρμεν. Έχουν ξεσηκωθεί πάντες στην Ισπανία. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί το στεγαστικό θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, αλλά ο κόσμος πια, και βλέπουμε οι πολίτες στην Ευρώπη, ότι ξεσηκώνονται.
0: Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία είναι και εργαζόμενη στον χώρο της υγείας,
1: ναι, ναι,
0: και σχολιάζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είχε καιρόδες, έλεος. Αυτά, ναι, τα οποία έλεγε ο κ. Πατούλης. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Πού θέλεις να σε πάω? Θέλεις να σου δώσω λίγο ατμόσφαιρα Πασόκ? Θέλεις λίγο Πασόκ?
1: Ναι, πώς δεν θέλω, Πασοκάρα.
0: Πάντα για το Πασόκ.
1: Πασοκάρα, γιατί?
0: Είσαι ανοιχτή πάντα για το Πασόκ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου. Η κυρία Αναστασίου εδώ σε συνέντευξη είπε ότι η ρεαλιστικός στόχος είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές, να περιμένουμε λέει, ψυχραιμία κτλ. Και χαρακτήρισε το δίλημα «Ή εμείς ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θα ακούσεις τώρα.
2: Είδαμε προχθές εδώ στο φιλόξενο κανάλι σας τον κύριο Τσίπρα να θέτει ένα συχαμένο δίλημα επίπεδου δελφιναρίου «Ή εμείς ικανείς». Τι πάει να πει «εμείς ικανείς», κύριε Τσίπρα μου, «κανείς» στις δημοσκοπήσεις σας περνάει. Πάνω από εσάς είναι.
0: Συχαμένο δίλημα είναι.
1: Συχαμένο. Έτσι, αυτό ή εμείς ικανείς.
0: Το δίλημα το συχαμένο, ναι, όπως ναι, είπε η κυρία Αναστασίου.
3: Συχαμένος. Συχαμένος. Συχαμα.
0: Έρχεται όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ο οποίος πάει στη Σαντορίνη και αναφέρεται τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και βάζει μια φράση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Θα είναι πάντα κάτι και στο μαξί μου. Το πιστεύω, το πιστεύω. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία είπανε το Μητσοτάκη σε χάος. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία φτάσαν να πούνε το Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον Νικολάο. Όλοι μαζί, όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία.
0: Το χρονοτούλα από της ιστορίας. Το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι θυμάσαι, στην ιστορική εκείνη ομιλία είχε πει «απόψε η δεξιά μπαίνει στα χρονοτούλα της ιστορίας». Το είπε τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια, το έχει χρησιμοποιήσει.
4: Να στείλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τις δυνάμεις του χθες.
0: Και άλλο χρονοτούλαπο.
1: Πολλά χρονοτούλαπα.
0: Πολλά χρονοτούλαπα έχουν μαζευτεί, το έχει χρησιμοποιήσει, όχι βέβαια με ιδιαίτερη επιτυχία, και ο Ευκλήδης Τσακαλώτης.
5: Μας είπε ο κύριος Θαρασόπουλος το δικό του αφήγημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο, στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
0: Αυτό είναι χρονοτούπαλο.
1: Είναι χρονοτούπαλο, σαν καρούπαλο που λέμε κάτι, χρονοτούπαλο.
0: Πες το.
1: Το πάω. Βρε τι τράβα, τι
0: το Μαρίνος θέλει Ανδρέα να ακούσει.
1: Όχι, ποιον, τον Ευκλήδη θα ήθελε.
0: Αυτό ήθελε, το χρονοτούπαλο ήθελε.
1: Το χρονοτούπαλο ήθελε, εντάξει, εντάξει. Πάντως, εγώ νομίζω πέρα από το ότι εντάξει, η μάχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η μάχη ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί η δεύτερη θέση είναι, τώρα μου λένε πολλοί, είναι ζωή-θάνατος. Δηλαδή αυτός που θα είναι τρίτος θα εξαφανιστεί. Το ακούω. Αλλά βεβαίως την ώρα το βράδυ
0: σίγουρα
1: των εκλογών.
0: Πάντως ένα ενδεχόμενο δεύτερον εκλογών, ναι, θα πιεστεί
1: ακριβώς
0: πάρα
1: με
0: αυτή, πολύ.
1: Ναι, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας έτσι, στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι φυσικά η δεύτερη η κάλπη πάντα ευνοεί και τον δεύτερο.
0: Καλημέρα στο Διονύση στην Καρσρούη.
1: Ναι.
0: Άκου μήνυμα. Μπορείτε να φανταστείτε, λέει, να είστε στη Γερμανία σε γραφείο με 10 ημεδαπούς και να σου λένε καλημέρα με σκυμμένο κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα, βρε Διονύση. Πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα. Έτσι, χαρείτε το. Καλημέρα και στο Τριαντάφυλλο. Ό,τι έχει ρόδες, λέει, φαίνεται ότι δεν ελέγχεται. Για αυτό που είχε πει ο κύριος Πατούλης, είχε ρόδες στο μηχάνημα. Καλημέρα, Ανδρέα. Όταν αναφέρατε, λέει, Σκόπια αρκετές φορές σήμερα, για τα κάψιμα, ότι πηγαίνουν, ναι, οι πολίτες από τη Βόρεια, ναι, Ελλάδα, ναι, υποθέτω, λέει, ότι εννοούσατε την πρωτεύουσα. Εσύ θέλεις να μας πας τώρα στα τα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία και ότι η γειτονική χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά μου βγαίνει δύσκολα. Δηλαδή θέλω έτσι με ευκολία να λέω Σκόπια.
1: Κι εγώ ναι, με ευκολία, ναι.
0: Το προτιμώ. Δεν εκπροσωπώ τη χώρα διεθνώς,
1: ναι,
0: οπότε δεν είμαι υποχρεωμένος, οπότε αναφέρομαι στα Σκόπια. Καλημέρα και στον Πάνο για τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων των τελευταίων ημερών. Καλημέρα και στον Στέφανο, στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουν προκαλέσει οι όργοι. Καλημέρα και στη Γεωργία. Πώς γίνεται να είναι, λέει, πιο φτηνά τα καύσιμα στις γειτονικές χώρες, στη Βουλγαρία και στα Σκόπια? Γιατί δεν είναι τόσο υψηλή η φόρη. Ενδεχομένως.
1: Να πούμε ότι μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα
0: πολύ
1: κατά
0: σωστά.
1: 200 εκατομμύρια.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Εδώ φαίνεται ότι μειώνεται η κατανάλωση. Και ακούω και τους πρατηρούχους να λένε ότι ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή μετακινεί το αυτοκίνητό του για τα άκρως απαραίτητα. Δηλαδή δεν κάνει άσκοπες μετακινήσεις. Άρα αυτό θα, θα επιφέρει πλήγμα και στα έσοδα. Είναι λογικό αυτό.
0: Καλημέρα και στη Χρύσα, δηλαδή αν πάμε διακοπές λέει έστω στο εξοχικό μας θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Καλημέρα και στον Πάνο, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, δώστε τα σε μένα και θα κάνω τον δυστυχισμένο. Καλημέρα και σε σένα. Έπεσε το τελευταίο για σήμερα. Isn't she lovely, τραγουδούσε ο Stevie Wonder σαν σήμερα το 1976 γιατί μόλις είχε γεννηθεί η κόρη του η Αΐσα. Την αντίκρισε λοιπόν και έγραψε το Isn't she lovely. Με αυτό θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κακομύριδες.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μια συνέντευξη εφόλης ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
2: Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η

Όλο ανακαλύψει είναι εκεί στην κυβέρνηση. Όλο ανακαλύψει. Ξεπέρασε, λέει, τα 2,20 αμόλυβδη βενζίνη. Άντε να είμαστε καλά. Τι να πω, να πω και του χρόνου. Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε και σήμερα. Μετά από εκεί 24 ώρες περίπου, 22 για την ακρίβεια. Και πάλι πολλά πράγματα έχουν συμβεί. Πολλά είναι αυτά τα οποία μας έχουν στεναχωρέσει όσον αφορά στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό το οποίο απασχολεί τους πάντες και τα πάντα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Ελάτε να τα πάρουμε τα πράγματα, να τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και σήμερα, και με τη δική σας βοήθεια θα χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Θα περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας που είναι μπόλικο, έχει αρκετές διακυμάνσεις, αρκετά pan-cut που θα λέγαμε, αλλά για ελάτε, θα τα βάλουμε όλα, θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Απέναντί μου η απόλυτη αρχόντισσα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου, καιρό έχω να σας δω πρωί. Ξεκουραστήκαμε, εντάξει, το Σαββατοκύριακο ήταν με δυναμική, έτσι πρέπει, έτσι χρειάζεται. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. 4 και 4, ναι, 8 και όλα τα σχετικά. Και μας αρέσουν οι διπλοί αριθμοί, ξέρετε, το ξέρετε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 6. Έχουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Σας έχω και ρεπορτάζ. Αμέ, μπόλικο ρεπορταζάκι. Και για θέματα που αφορούν στην πολιτική επικαιρότητα και γενικότερα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μου δίνετε τον παλμό της πόλης. Θέλω τα μηνυματάκια σας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Εκεί η κυρία Καλοχέρη θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, studio@papakirialfm.gr, στέλνετε το mail σας αθόρυβα και μετά ο θόρυβος ο μεγάλος γίνεται που το λέμε, το διαβάζουμε στον αέρα και το σχολιάζουμε κιόλας. Αυτή είναι η δική σας εκπομπή. Φτιάξτε καφέ και ελάτε να τα πούμε, διότι έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα λέω να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Για πάμε παρακαλώ.

Κάπως έτσι, με ερωτισμό, διότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω, μόνο ερωτικά μπορούμε να τα δούμε. Το θέμα είναι το εξής: ποιος είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι, και δυστυχώς δεν το έχουμε εμείς.

Σήμερα η μέρα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 17 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 13 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε. Αλλά ενδιάμεσα ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Διανύουμε ήδη τη 272η ημέρα του έτους.

Σήμερα, σύμφωνα τουλάχιστον εδώ με το ημερολόγιο μας, γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Προσέξτε, όχι η Φεβρωνία, η Πετρωνία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Γενικότερα, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλες, που κάποιες μπορεί να έχετε γενέθλια. Οπότε να σβήσετε τα κεράκια, να μην φοβάστε, όσο είσαστε τόσα κεράκια. Καλό είναι. Καλό είναι να τιμάμε γενικότερα την ηλικία στην οποία βρισκόμαστε. Ακριβώς όπως μας τα φέρνει ο χρόνος. Διότι όσο προσπαθούμε να αλλάξουμε ή να επιβραδύνουμε το χρόνο, το πράγμα γίνεται... φτάνει και τα όρια ρε παιδί μου, εγώ θα το πω, της γελοιότητας. Σήμερα είναι η Διεθνή Σήμερα Ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Το Σάββατο πήγαμε έτσι παρεΐτσα και φάγαμε, ξέρετε, σε μια παραδοσιακή ταβέρνα με σούσι. Σούσο ταβέρνα. Ναι, είχε καλά, μην νομίζετε, είχε μπουφέ. Έβλεπε τον κόσμο, πρώτα απ' όλα η σάλα ήταν πάρα πολύ γεμάτη, υπερβολικά, σφιχτικά, δεν είχαμε κλείσει τραπέζι. Δεν... Α. Και αλήθεια λέω, παναθεμάμαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Έπρεπε να φτερνιστώ. Τι να κάνω κι εγώ. Αριθμό θέλω να μου δώσετε. Άντε. Με αυτό θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε με αυτό, διότι σαν σήμερα έχει γενέθλια. Είδατε, είπαμε, όσοι έχετε γενέθλια, ο Γιώργος Νταλάρας έχει γενέθλια. Γεννήθηκε το 1949. Αφιερωμένο από ένα ντουετάκι που μου αρέσει ιδιαίτερα, με το Ροκά μας, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Μαράκι μου, καλλιτεχνική ημέρα, διότι εκτός από τον Γιώργο Νταλάρα έχει γενέθλια και ο Σωκράτης Μάλαμας που γεννήθηκε το 1957 και ο Φίβος Δελιβοριάς που γεννήθηκε το 1973. Α, χρόνια πολλά σε όλους. Να χαρείτε την ημέρα σήμερα. Συνεχίζουμε με αυτό.

Για έλατε να ξυπνάμε, διότι εσείς κοιμάστε, αλλά η τύχη σας δεν δουλεύει, διότι η τιμή της βενζίνης πηγαίνει, έχει πάρει την ανηφόρα. Η ζωή δεν ξέρω αν τραβάει την ανηφόρα, αλλά σίγουρα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης τραβάει την ανηφόρα πολύ άγρια. Έλεγα λοιπόν εκεί που είχαμε πάει γεμάτη η σάλα, μπουφέ, ναι ξέρετε, 17 ευρώ το άτομο, διότι δεν σε παίρνει για παραπάνω, διαφορετικά πηγαίνεις για κανένα σουβλάκι, που και εκεί πανάκριβο είναι το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Έβλεπα λοιπόν στα τραπέζια για να δείτε πόσο πλεονέκτης είναι ο Έλληνας ρε παιδιά, γενικότερα όσοι ζούμε στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε μόνο Έλληνες, πηγαίνανε, γεμίζανε τα πιάτα. Τα ξαναγεμίζανε, σου λέει κάτσε να πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε από το μπουφέ, μας θα φάνει οι άλλοι. Και στο τέλος, μένανε πάνω στα τραπέζια. Διότι το αναφέρω, διότι σήμερα Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Μην πετάτε μωρέ το φαγητό, μην πετάτε το φαγητό, να το σεβόμαστε το ψωμάκι. Money for nothing, διότι ναι, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, σίγουρα αρχίζουμε να ψάχνουμε γενικότερα και να ψαχνόμαστε μεταξύ μας. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Και περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι έχουν καθυστερήσει υπερβολικά. Τους ψέγουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης και πολύ καλά κάνουν και τους ψέγουν, διότι θα έπρεπε να έχουν ληφθεί ήδη μέτρα. Όταν έχει φτάσει, έχει πραγματικά, είναι στο 2,20, 2,227, 224. Σε κάθε περίπτωση, εκεί, σε όλα τα βενζινάδικα. Άντε βρίσκεις κανένα βενζινάδικο στο Τσακίρ Κέφι στο 2,169. Εγώ το πέτυχα ένα δίπλα στο κανάλι, εκεί και έβαλα και μπόλικη βενζίνη, γιατί λέω δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Θα κάνει τις ανακοινώσεις η κυβέρνηση. Εάν κάνει τις ανακοινώσεις και πέσει η τιμή την επόμενη μέρα, εντάξει θα κάνω ένα refill αναγκαστικά, γιατί ούτως ή άλλως την καίμε τη βενζινούλα. Λοιπόν, φτιάξτε καφέ και ελάτε λίγο, γιατί δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς. Τι γίνεται, χθες σπάσαμε ρεκόρια και σήμερα σας βλέπω πολύ υποτονικούς, πάρα πολύ υποτονικούς. Για να ξυπνάμε λέμε.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με την σύσκεψη η οποία αναμένεται. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 του μήνα, αύριο δηλαδή. Ναι, 29, πρέπει να πληρώσω και το ρεύμα. Πω καήλα μας, τι μου θύμισα τώρα και γιατί μου το θύμισα, τέλος πάντων. Αύριο λοιπόν θα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Εκεί αναμένεται να δώσει και το στίγμα, να δώσει και τον οδικό χάρτη για τις επόμενες ημέρες. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι λένε οι πληροφορίες? Μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχιστεί η επιδότηση και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κίνηση ΜΑΤ την οποία αναμένεται να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι λένε επίσης οι πληροφορίες? Ότι θα επαναξιολογείται η κατάσταση ανά 15 ημέρες για να καταλάβετε και την κρισιμότητα της κατάστασης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ελάτε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε με το 1,10 το πετρέλαιο θέρμανσης και πάλι γκρινιάζαμε και πολύ καλά κάναμε που γκρινιάζαμε. Φέτος το πράγμα έχει ξεφύγει. Η δικαιολογία, οι διεθνείς εξελίξεις. Η αιτιολογία, ότι είμαστε ανίκανοι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με την ακρίβεια σε αυτή τη χώρα.

Και ασφαλώς, λόγω της ακρίβειας, λόγω όλης αυτής της κατάστασης την οποία βιώνουμε όλοι οι Έλληνες στην καθημερινότητά μας, είχαμε και έκρηξη της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της κυβέρνησης και του Παύλου Μαρινάκη, με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Ναι, ούτε δεν βγαίνει για να το πω, γιατί το κόστος μας έχει γονατίσει όλους. Και φτάσαμε και στο σημείο που μας αρέσει, ξέρετε. Είναι το βίντεο κλιπ τέτοιο. Όσοι δεν το έχετε δει, χάνετε. Εγώ θα ζητήσω από την κυρία Χριστοδούλου να μας το δώσει μπροστά, έτσι για να το απολαύσουμε.

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Ενώ, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, η κυβέρνηση κρατά μία στάση υπεύθυνη για να μην υπάρχει πρόβλημα και για να μην έχουμε δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς. Αλλά βεβαίως, εγώ θυμάμαι ότι μας μιλούσαν για δημοσιονομικές εφεδρίες. Πού είναι αυτές οι δημοσιονομικές εφεδρίες? Και πώς ακριβώς θα λυθεί το ενεργειακό? Και πώς ακριβώς θα λυθεί το πρόβλημα με τη μετακίνηση όλων που πηγαίνουν στις δουλειές τους? Τι ακριβώς θα γίνει? Περιμένουμε, επαναλαμβάνουμε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις, παρόλο που μας ξεκαθαρίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί και ασφαλώς δείχνουν προς την πλευρά της Ευρώπης. Προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τα θέματα της επικαιρότητας που εμείς ακόμα δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να δηλαδή το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο για να βρεις τελικά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει και με την ατομική ευθύνη. Κατά δεύτερον, έχει να κάνει, και ίσως το σημαντικότερο, ασφαλώς είναι το σημαντικότερο, έχει να κάνει με μια πολιτεία η οποία αυτή η πολιτεία δεν μπορεί με κανέναν τρόπο και σε καμία έκφανσή της να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο. Διότι ακούστε τώρα τι μαθαίνουμε. Εχθές τηλεοπτικά που φιλοξενήσαμε τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γραμματικογιάννη, ωραίος εδώ, ωραίος, πραγματικά, τα είπε τα πράγματα με το όνομά τους, σντουπ εκεί, ακούστε λέει, πρώτα απ' όλα όλοι πιστεύαμε ότι αυτό το οίκημα ήταν πολύ παλαιότερο, αν δεν είναι η άδεια κατασκευής, η άδεια για την... είναι το 1979, άρα 80-81 αυτό ήταν εκεί, προσέξτε κιόλας, η άδεια για τη χρήση του οικίματος ήταν τελείως μα τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο συνέβαινε και είχαμε και την κατάρρευση του κτηρίου. Δηλαδή, είχε άδεια ο κάτω χώρος για κατάστημα και οι δύο πάνω όροφοι ήταν όροφοι ουσιαστικά αιθουσών. Τώρα, πώς από αυτό έφτασε στο σημείο το συγκεκριμένο οίκημα να έχει διαμερίσματα... Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και μάλιστα ο αντιδήμαρχος Αθηναίων πολιτικής προστασίας, επαναλαμβάνω, πολύ, εμένα μου άρεσε διότι πρώτον ήταν διαβασμένος και δεύτερον είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Ψάχνουμε λέει να βρούμε εάν όντως αυτές οι ανακατασκευές, οι ανακαινήσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχουν γίνει κατόπιν αδείας. Και δεν έγιναν αυθαίρετα, γιατί ξέρετε, μπαίνει ο άλλος μέσα και λέει «Α, λοιπόν, ωραίος ο χώρος, αλλά δεν μ' αρέσει. Γκρέμισε αυτό το τοίχο, φτιάξε άλλο τοίχο εκεί, αυτή η κολόνα στη μέση με ενοχλεί, κόψ' την». Γιατί να έχει μια κολόνα στη μέση του πουθενά, μήπως για λόγους στατικότητας, έλα μωρέ που να κάθεσμα να το σκεφτούμε. Όχι. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα φανούν στην έρευνα η οποία εξελίσσεται. Αλλά επαναλαμβάνω, στη χώρα του ό,τι να είναι και του όπως να είναι, ναι, συμβαίνουν και τέτοια πράγματα. Τώρα το πώς έγινε η έκρηξη, αρχίζει να απομακρύνεται λέει το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Άρα τι έγινε εκεί, άρα πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές... Για αυτό το οποίο έγινε, είναι πάρα πολύ άμεση. Πάρα πολύ άμεση. Γιατί δεν έχουμε μόνο αυτό το περιστατικό, ξέρετε. Έχουμε και αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Που ακόμα δεν έχει βγει άκρη. Και να σας πω και κάτι. Καλά κάνει ο Δούκας που το έχει πάρει επόμου το συγκεκριμένο θέμα. Έχει κάνει πολύ καλά. Όσες φορές τον έχουμε βάλει στη γωνία το Δήμαρχο Αθηναίων για πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Εδώ όμως έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν παρόν σε συνέντευξη τύπου που έδωσε η Επιτροπή Κατοίκων της Κυψέλης. Έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Επαναλαμβάνω, πολύ καλά έχει κάνει ο Δούκας που το συγκεκριμένο θέμα το έχει πάρει επόμου. Για φανταστείτε να χτυπήσουμε ξύλο για να γλιτώσουμε και τα χειρότερα.

Έτσι, μπράβο για να σας ξυπνήσουμε, ε. Ήτανε το τραγουδάκι το οποίο μας συντρόφευε τις πρώτες εκπομπές που ξεκινήσαμε στις 4 η ώρα το πρωί. Δεν θέλω να τα αφήνουμε μόνο του, γι' αυτό είπα να το θυμηθούμε. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή, βρέθηκε το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε στο ισόγειο του κτηρίου. Την ίδια ώρα, εντάξει, αυτό είναι και το απόλυτα τραγικό, βρίσκονται στην χώρα μας οι συγγενείς των θυμάτων, οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Οι έρευνες εστιάζονται και στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται έντονη φόβη για τη στατικότητά τους. Αυτά, για πάμε στα μηνύματάκια σας, τα οποία ναι, τώρα έχουμε φτάσει σε έναν πάρα πολύ καλό αριθμό. Θέλω κι άλλα, επαναλαμβάνω.

Γεια σου ρε Τζόνι από τα Χανιά. Γεια σου ρε Γιάννη, καλημέρα Σπύρο. Επειδή δεν ταιριάζουν οι ώρες μας. Έλα ρε παιδί μου που δεν ταιριάζουν. Θα τη βρούμε την άκρη, μην ανησυχείς. Κάτσε να βγάλω και φωτογραφία εδώ που μου έχει στείλει το μήνυμα. Γιατί ξέρεις εγώ με την τεχνολογία τα έχουμε πει. Δεν χρειάζεται να λέμε κάτι παραπάνω. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τι γίνεται εκεί. Αμέ με έξτρα πίκλουσος Γιάννη. Καλή δύναμη και σε σένα. Να μου πεις τι γίνεται στα Χανιά. Από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον είσαι βάρδια Την κάνουμε μαζί τη βάρδια. Κάνουμε μαζί παρεΐτσα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Εκεί έξω που βρίσκεστε από πάρα πολύ νωρίς, πρέπει να σας πω ότι είχε αρκετή κινησούλα σήμερα. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή στην Αττική Οδό ήμασταν μπόλικα αυτοκίνητα. Και μετά όταν βγήκα στην Κηφισίας, εκεί όπως βγαίνουμε από το δαχτυλίδι δεξιά, είχε μπόλικα αυτοκινητάκια. Μπήκα και στον πειρασμό, να σταματήσω κι εγώ. Αλλά λέω, άσε, δεν θα προλάβω τώρα. Πάμε να κάνουμε εκπομπούλα. Αύριο θα ξεκινήσω νωρίτερα για να δω τι ακριβώς γίνεται. Διότι ξέρετε, θέλω να μοιράζομαι μαζί σας αυτά τα οποία γίνονται στην πόλη, όπως μοιράζεστε κι εσείς μαζί μου αυτά τα οποία παρατηρείτε κι εσείς σε αυτή την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλες και σε όλους που εργάζεστε, που προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

Στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου της ατζέντας μας το 1941, επειδή ξέρετε η, πώς να το πω τώρα, η σκληρότητα των Γερμανών, των Ναζί, έχει φανεί σε πάρα πολλές φάσεις. 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σωστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας, αριθμός 13 γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. Το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους.

Γεια σου ρε Νικόλα από το Βιετνάμ, από το Ho Chi Minh City, εκεί από τη Σαϊγκόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Σε ακούω λέει κάθε μέρα, αλλά δεν στέλνω μηνύματα κάθε μέρα. Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Και μόνο το ότι αισθάνομαι ότι είσαι στην παρέα μας, αυτό πρέπει να σου πω μου αρκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας. Όταν ξεκινούσα πριν από μερικά χρονάκια, πριν από 32 τα ρημάδια φτάσανε, 32, αμέ, 32 στα 33 παιδιά, όχι 32, ναι, μη με μεγαλώνω, εκεί στα 32, μια χαρά είμαστε. Οι παλαιότεροι, οι δάσκαλοί μας, αυτό μας είχαν μάθει. Αν μη τι άλλο, να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Εντάξει, τώρα το σχόλιο, έχουμε και εμείς δικαίωμα στο σχόλιο, έχουμε και εμείς δικαίωμα στην άποψη, άλλες φορές συμφωνούμε, άλλες φορές διαφωνούμε. Ένα πράγμα μπορώ να πω, θα μου επιτρέψετε απλά να το επαναλάβω, ότι δεν πρόκειται να ακούσετε ψέματα από το στόμα μου. Δεν πρόκειται. Τώρα από εκεί και έπειτα, το ότι μπορεί να πέφτουμε σε λάθη, το ότι μπορεί να μας ξεφεύγουν πράγματα, αυτό είναι κάτι άλλο. Ασφαλώς και θα συμβεί αυτό. Είναι πάρα πολύ έντονη η δυσιογραφία που δεν μπορείς να τα προλαβαίνεις όλα. Δεν κάνουμε κάτι επίτηδες, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, όταν μας ξεφεύγει κάτι. Άλλες φορές ξεχνάμε κιόλας κάποια πράγματα. Μερικές φορές με πιάνει και αυτή η παροπλημμύρα, να πούμε, η διάρρεια που με πιάνει. Οπότε κάποια πράγματα δεν, ναι, ενώ τα έχω όλα εδώ σημειωμένα, από αλλού ξεκίνησε και αλλού θέλει να πάει ένα πράγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου ρε Νικόλα, πραγματικά σε ευχαριστώ, την αγάπη μου. Έτερος Νίκος από το Ηράκλειο Κρήτης. Όμορφη μέρα σε όλους, να είσαι καλά Νικόλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ηρένα, καλημέρα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Θερβάντες. Α ναι, γιατί δεν το έχουμε εμείς αυτό, για κάτσε μισό λεπτάκι. Όχι, εντάξει. Α, ναι, Μιγγέλ ντε Θερβάντες, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Δον Κιχώτης έργο του είναι γεμάτο αλληγορίες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το άλογο του, ο Δον Κιχώτης το ονόμασε Ροσινάντε, θέλοντας να μας πει ότι ήταν γέρικο και με ξεθοριασμένο χρώμα. Και η Δουλτσινέα αντιπροσώπευε τη γλυκύτητα που υπάρχει ενίοτε στον κόσμο. Εκ το ντούλτσε, γλυκός. Α, πολύ ωραίο, πολύ επικοδομητικό το μήνυμά σου, Ρένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το ήξερα. Μάλιστα. Και το Ροσινάντε, λέει, είναι από το Ρόσιν, δεν ξέρω αν το προφέρω τώρα σωστά, κόκκινο, και το άντε, το πριν. Και το άντε που λέμε εμείς εδώ, βρε άντε από εδώ, λέμε πριν αυτό, δεν, όχι, είναι άλλο πράγμα. Με αυτό συνεχίζουμε και πολύ μ' αρέσει.

Την ώρα που συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία, η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ακούσε τώρα την εξής εξέλιξη. Η δικηγόρη του Ηλία Θεοδωρόπουλου, του γιατρού, του συζύγου, γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της συζύγου, της κατηγορουμένης. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο τον υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση και εφόσον κριθεί αναγκαίο επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Σας το είπα, έχει πολλά πλοκάμια αυτή η υπόθεση. Το θέμα είναι το εξής, εξαιτίας της ανευθυνότητάς τους και στο βωμό του χρήματος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας ο Γιώργος. Δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Και θα πρέπει να δούνε και το ρόλο, και το βλέπουν οι ανακριτικές αρχές, το ρόλο του κάθε ενός σε αυτή την ιστορία. Στο μεταξύ, αυτό το οποίο έκανε τρομερή εντύπωση, τουλάχιστον διαβάζοντας αυτά τα οποία βγαίνουν από την δικογραφία, έχει ανασκευάσει την αρχική της κατάθεση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, η γυναίκα, η συνταξιούχος παρακαλώ νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε η μία απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα φέρεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει προανακριτικά. Φέρεται να περιέγραψε και τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Προσέξτε, το μέλημα της κυρίας ήταν να τους μαζέψει όλους και να τους ορμηνεύσει τι να πούνε, βλέποντας βεβαίως την καταστροφή να έρχεται, εφόσον ο Γιώργος ο Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έρε τώρα τι να πούμε, δηλαδή, και δεν βάζουμε και μυαλό, καθόλου όμως.

επειδή αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους οι αρχές σε αυτή τη χώρα, θα τα είχαμε προλάβει όλα αυτά. Για κοιτάξτε τώρα, ακούστε μάλλον, μέσα από όλη τη διαδικασία, μέσα από τον αλγόριθμο, μέσα από τις έρευνες που γίνονται με σοβαρό τρόπο, τι βρέθηκε. Παιδιά, είναι όντως, δηλαδή το διάβαζα και λέω, προφανώς κάνουν πλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όμως γίνεται, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Είχαμε τη διακοπή λειτουργίας, ανακοινώθηκε και επιβλήθηκε η διακοπή λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας σε μια κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Για ποιο λόγο? Διότι η συγκεκριμένη κλινική λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Παράνομο ογκολογικό τμήμα. Διαπιστώθηκε λοιπόν μεταξύ άλλων η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, η οποία δεν ήταν μόνιμη, δεν ήταν νόμιμη, δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, τους επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή ογκολογικό τμήμα χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, χωρίς απαραίτητες ειδικότητες. Μιλάμε για εγκλήματα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στο νεοποιή. Υπήρχαν κάποιοι που κάνανε τα στραβά ματιά. Και ποιοι ήταν αυτοί? Πόσο ψηλά? Μέχρι που φτάνει η ασυδοσία? Μέχρι που φτάνει η ασυδοσία? Να πηγαίνουν άνθρωποι που έχουν τον καημό τους, τους έχει χτυπήσει αυτή η ρημαδοασθένεια, και να πηγαίνουν κάπου όπου δεν υπήρχε ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, νόμιμο εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε και το απόλυτα καταρτισμένο προσωπικό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά δεν πρέπει να τιμωρηθούν? Για ποιο λόγο τους άφηνε η πολιτεία τόσα χρόνια, τόσο καιρό, να ενεργούν με τέτοιο τρόπο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου? Έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Έχουν όλοι τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Όλα τα υπόλοιπα λείπαμε πάρα πολύ, αλλά εγώ τα ακούω, Βερεσέ. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Το πατήσαμε, το λιώσαμε κάτω, αλλά δεν πειράζει. Ας ακούσουμε το τελείωμα.

Μα μου φαγωθήκατε με την ανάρτηση. Έτοιμη και η ανάρτηση. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, καταλαβαίνω. Απ' εδώ είμαστε. Πατάμε και το τελευταίο κουμπάκι. Πρώτο τελευταίο ήταν αυτό. Πατάμε και το τελευταίο κουμπάκι και συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλημέρα, ελπίδα μου, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να και ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Η ημέρα μου ξεκίνησε με μία 500, λέει, για μπαταρία για το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Ακριβές δεν τις έχετε και τις μπαταρίες, σαν 500 δολάρια Αυστραλίας, ε. Πόσο είναι πάνω κάτω? Τι αυτοκίνητο έχεις? Τι μπαταρία παίρνεις? Εργοστασιακού τύπου? Εσύ έχεις, εσύ είσαι πιο ακριβώς και από μένα. Λοιπόν, την αγάπη μου, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή έβαλες το κλειδί πρωί-πρωί, πήγες για να βάλεις μπροστά και έκανε κλίτς, κλίτς, κλίτς, ε. Το έχω περάσει κι εγώ αυτό. Τώρα που μου το θύμισες, πρέπει να βάλω εγώ το αυτοκίνητο μέσα. Καμιά εβδομαδούλα λίγο για να αρχίσουν να το φτιάχνουν από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, δεν πειράζει. Οι ατυχίες είναι μέσα στη ζωή και έτσι να τις αντιμετωπίζεις πάντα με χαμόγελο, Τέλη μου. Δώσε και άλλες πληροφορίες. Καλημέρα, αδελφέ μου, στέλνει ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αν σκεφτεί κανείς πως όσα χρήματα θέλουν 500 άνθρωποι στην Ελλάδα για φαγητό για μία ημέρα, με αυτά τρώνε 10.000 στο Καμερούν. Το έχει πει, λέει, ο Πάτερ Ευάγγελος Παπανικολάου, που είναι στην Ιεραποστολή στο Καμερούν. Οπότε μην πετάτε φαγητό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεκίνησες τη βάρδια ή τώρα την τελειώνεις? Την καλημέρα μου σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, που βρίσκονται εκεί έξω για τη δική μας εξυπηρέτηση. Την καλημέρα μου. Να προσέχετε μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πολλοί, τα έχουμε πει. Μπόλικο μεροκαματάκι στο σπιτικό σας και σταθερά χέρια στο τιμόνι.

δεν έκλεισε το MTV και εξακολουθούν να υπάρχουν και να υφίσταται τα βραβεία, τα MTV Video Music Awards. Τα θυμάστε οι παλιότεροι, με αυτά έχουμε μεγαλώσει. Περιμέναμε πώς και πώς, και μάλιστα επειδή εμείς ήμασταν και ροκάδες από τα γενοφάσκια μας, περιμέναμε ανάμεσα στη γιορτή της pop μουσικής να πεταχτεί και κανένα έτσι πιο rock, πιο... Πανηγυρίζαμε με τους Bon Jovi, να καταλάβετε. Μία χρονιά νομίζω ήταν και η... είχαν παίξει και η Metallica, γιατί είχαν κάνει και λίγο ότι άλλο τραγούδι ήταν να πούν, αλλά είπαν στο τέλος. Γεια σου ρε Άντριου. Για την Κύπρο δεν έχει παγκόσμιες εξελίξεις. Αχ φύλακα λέει, αχ. Τι φυλάμε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς. Άκου. Τώρα δεν ξέρω για ποιο αφεντικό μιλάς, αλλά δεν, εντάξει, έχετε και τις παιδιές σας, αυτό το καταλαβαίνω, όλοι τις έχουμε. Δεν, nobody's perfect. Nobody's perfect σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα από τα θέματα. Είναι ένα από τα θέματα. Η Κύπρος αγοράζει διελισμένα καύσιμα από μας, από την Ελλάδα. Και όμως η τιμή είναι εκεί στο 1,69-1,70. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί? Θα μου πεις διαφορετική οικονομία, ασφαλώς. Αλλά εδώ, επειδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι έκτακτες, είναι ιδιαίτερα έκτακτες οι καταστάσεις, θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Το πράγμα, παιδιά, πάει από το κακό στο χειρότερο. Έρχεται η στιγμή που θα πούνε οι σούπερ μαρκετάδες ότι όχι μόνο δεν μπορούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία. Ποια συμφωνία? Εγώ τα μπελάκια δεν έχω δει, ένα έχω δει. Το λέω και το ξαναλέω. Θα πούν λοιπόν δεν μπορούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία και όχι μόνο δεν θα έχουμε εκπτώσεις, δεν θα έχουμε μειώσεις τιμών, αλλά θα έχουμε και ανατιμήσεις.

Ρε, τι γίνεται με τους πολιτικούς εκεί έξω? Τι έχουνε πάθει? Έχουνε βρει το κόλπο? Άντε να πετάξω και μία μπαρούφα παραπάνω, διότι γίνομαι viral. Παιδιά, έχει ξεκινήσει, αδέρφια μου. Έχουν ξεκινήσει σταυροφορίες. Σου λέει κάτσε. Πρέπει εγώ να προηγηθώ. Πρέπει να πείσω τον κόσμο να έρθει όχι μόνο να ψηφίσει το κόμμα στο οποίο είμαι, αλλά να βάλει και σταυρουδάκι δίπλα στο όνομά μου. Και έχει ξεκινήσει και γίνεται. Πραγματικά, το έλα να δεις. Ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Εγάλεο, ναι, φίλος. Έχει δίκιο, λέει η Μπακογιάννη. Για αυτούς οι οποίοι έχουν καβαλικέψει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, και μάλιστα είπε και μια ωραία φράση, λέει. Προφανώς, λέει, τους αρέσει να καβαλάνε τα γαλάμια. Αλλά δεν είναι σωστό, μάλλον τους αρέσει. Εντάξει, ήταν λίγο άκομψο. Αλλά το είπε όπως αισθάνεται ο άνθρωπος. Αλλά δεν έχουμε μόνο. Είχαμε το Θεοχάρη, ο οποίος Χάρης Θεοχάρης, εντάξει, μετά έκανε και μία, το πήρε και λίγο πίσω. Αλλά γενικότερα οι δηλώσεις είναι η μία πίσω από την άλλη. Ο άλλος λέει βλέπει κίνηση, λέει στη Συγκρού. Όλα καλά πάνε. Εφόσον ο συνονόματος ο Σπύρος ο Κουρκουβίνος, συμπαθάτε με αν δεν λέω σωστά το όνομά σας, αγαπητέ, λέει, αν δεν έχετε, λέει, 10 ευρώ για να βάλετε βενζίνη, να πάτε, λέει, με τα μέσα. Με τα μέσα μαζικής μεταφορής. Μήπως η κυβέρνησή σας, αγαπητέ μου συνονόματε, έχει καταφέρει να φτιάξει σωστά μέσα μαζικής μεταφοράς? Ή πρέπει να κάνουμε 3 τέρμινα μέχρι να πάμε στη δουλειά μας? Ή αν μας απολύσει ο εργοδότης, θα μας βρείτε εσείς δουλειά? Λοιπόν, για σοβαρευτείτε. Όχι ότι από την άλλη πλευρά τα πράγματα πάνε καλύτερα. Δηλαδή και η τοποθέτηση του κατά τα άλλα και συνάδελφος ο Γιώργος ο Καραμέρος, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει, κάνει πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει, λέει, και το αίμα. Τους το πίνει, λέει, με το καλαμάκι. Εγώ είμαι 100% σίγουρος ότι όλο το βράδυ, επειδή το πρωί είχε να πάει σε πάνελ, όλο το βράδυ ο Γιώργος σκεφτότανε τι θα πω. Τώρα, συνέδεσε την πλασμαφαίρεση με την πολιτική ζωή, με το Μητσοτάκη, την ώρα που έχει χαθεί ο Γιώργος και όλο αυτό. Εγώ δεν ξέρω για σας, εγώ δεν το βρίσκω πάρα πολύ κόμψο. Τέλος πάντων, το τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό τους, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά καταλαβαίνω ότι στο βωμό του viral, να ακουστούμε όσο γίνεται περισσότερο, υπάρχουν και διάφορες, έτσι, ακρότητες, θα πω εγώ. Ευγενικά θα το πω. Τι κρουαζιέρα κάνεις, Άντριου? Έλα ρε αληθινέ φύλακα, καλημέρα από την κρουαζιέρα. Ποια κρουαζιέρα? Μοιράσου το μαζί μας. Μη μας αφήνεις να είμαστε στο σκοτάδι. Καλή εκπομπή, Σπύρο. Καλημέρα σε σένα και σε όλο το σταθμό. Ο Νίκος από το Αρτοποιείο. Γεια σου ρε Νίκο, εκεί από τον Μπελβί, από τη Νέα Σμύρνη. Την καλημέρα μου και στους Αρτοποιούς της Γλυφάδας. Καλημέρα και στον Άσο από το γυμνό Ευβίας. Σε όλους τους Αρτοποιούς, σε όλους τους φουρναρέους που είσαστε εκεί από το πρωί, που ζυμώνετε, που ψήνετε ψωμάκια και μοσχοβολάει η γειτονιά.

Γεια σου ρε Μιχαήλ, πολλές καλημέρες. Καλημέρα λέει, ακόμα με τα κόμματα ασχολείστε? Μα με τι θες να ασχοληθούμε? Ασχολούμαστε και με τα άλλα θέματα. Δεν έχεις παράπονο? Α, με συγχωρείς, όλα τα έχουμε πει. Και ακόμα έχουμε κι άλλα να πούμε. Αλλά θέλεις να σου πω κάτι? Λέει, η αποχή θα είναι μεγάλη. Αν συνεχίσουν έτσι, ασφαλώς και θα είναι μεγάλη. Και δεν δέχεται να σπάσουμε και ρεκόρ αποχής. Εγώ, να ξέρετε, δεν το εύχομαι. Τώρα ο Μιχάηλ μάλλον το εύχεται, λέει, διότι έρχεται, λέει, η άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία. Εδώ πέρα το έχεις, ας πούμε, το έχεις στην κουλτούρα μας να πηγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο για να κάνουμε δημοψήφισμα, θα γίνει το πρώτο, θα γίνει το δεύτερο, μετά μην τον είδατε τον Παναή. Μετά θα είναι ανάλογα την εποχή που θα γίνεται το δημοψήφισμα. Ο καθένας λέει: ω, πάλι δημοψήφισμα, μας έχουν ζαλίσει. Στην αρχή όλοι θα πανηγυρίσουν και θα λένε: ω, δημοψηφίσματα. Εμείς αποφασίζουμε, ο ελληνικός λαός. Για το κάθε τι θα γίνεται και μία ερώτηση. Παραδείγματος χάρη, πετάει τουρκικό F-16 πάνω από το Αιγαίο. Να σηκώσουμε δικά μας αεροσκάφη για να το αναχαιτήσουν? Δημοψήφισμα. Θα είναι ένα γρήγορο δημοψήφισμα, ρε παιδί μου. Ναι. Μέχρι βέβαια να γίνει, να στηθεί, να κάνει να ράνει, αυτό θα έχει προσγειωθεί πάλι στον Παλικεσίρ. Θα έχει πάει πίσω. Αλλά δεν έχει τίποτα. Σας λέω, την πρώτη φορά θα πανηγυρίζουμε. Ότι, να, μπράβο, η εξουσία στο λαό, όπως το έλεγε ο Ανδρέας, έτσι. Τη δεύτερη φορά, ναι, μπράβο. Και πάλι θα αποφασίσουμε εμείς. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει. Άμεσα. Από την τρίτη και μετά θα λέμε, τι, πάλι δημοψήφισμα, πάλι θα τρέχουμε. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Μετά θα δεις την αποχή, εκεί να δεις ρεκόρια.

Καλημέρα ρε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα λέει Σπυράκο, καλή εκπομπή αγορίνα μου. Ναι, εντάξει, τώρα δεν θα το διαβάσω το μήνυμα. Το αφήνω έτσι να ιωρείτε. Πρέπει να το κοιτάξω. Σε κάθε περίπτωση, αγαπάμε το πρόγραμμα του Real FM. Τα σπάει και πολύ καλά κάνεις. Και ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό είναι το σωστό. Γεια σου ρε Γιώργο από το Βραχάτι. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο. Μία απορία έχω που μάλλον δείχνει και τη βούληση της κυβέρνησης. Γιατί δεν βάζουν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δύο εταιριών διελιστηρίου και στους παρόχους ρεύματος? Μόνο τα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα υπάρχουν. Αδερφέ μου, πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι δεν έχει βάλει κανένα απολύτως, πώς να σου το πω τώρα, ακόμα και για τα σούπερ μάρκετ, γενικότερα για το θέμα της ακρίβειας, μια συμφωνία κυρίων έχει γίνει. Εθελοντικά συμμετέχουν, δεν έχει υπάρξει κάποιο πλαίσιο. Και ο λόγος που έχουν καθυστερήσει τώρα για να το μαρτυρήσουμε, το είπαμε, το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί, να το μαρτυρήσουμε και απευθείας. Ο λόγος λοιπόν που έχουν καθυστερήσει οι ανακοινώσεις δεν έχει να κάνει μόνο με το ταξίδι του Πρωθυπουργού, ο οποίος Πρωθυπουργός βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει να κάνει και με το γεγονός, τα τεχνικά ζητηματάκια που λέγαμε, τα τεχνικά ζητηματάκια ξέρετε τι είναι? Είναι η διαπραγμάτευση. Διότι και εδώ γίνεται διαπραγμάτευση. Τι θα αποφασίσουν στο τέλος της ημέρας? Ο Θεός και η ψυχή τους. Αύριο θα τα ακούσουμε. Ελπίζω να ακούσουμε καλά μαντάτα, διότι στο 2,2 η αμόλυβδη βενζίνη είναι η κατάσταση, επαναλαμβάνω, τραγική.

Ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε σε ομογενειακό ραδιόφωνο, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας. Τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, με την Τουρκία ασφαλώς, ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, αλλά βεβαίως ο κύριος Γεραπετρίτης, εκεί που είπε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, έριξε και το ότι παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφορών παραμένει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είναι η βασική πηγή διαφωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Από τη χώρα μας υπογραμμίζεται ότι η διπλωματία και ο παραγωγικός διάλογος αποτελούν το δρόμο για την αντιμετώπιση των διαφορών, χωρίς όμως να υποχωρούμε από τις βασικές αρχές που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Βοήθειά μας, πολύ μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις.

0: Παρόλο βεβαίως, και αυτό πρέπει και να το επισημάνουμε, πρέπει να το πούμε, παρόλο που η επιθετική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας συνεχίζεται, παρόλο που συνεχίζονται και διάφορες πράξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ενοχλητικές. Έχουν βάλει στο μάτι το καλώδιο. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο καλώδιο θα τους βγει ξινό. Αυτή την αίσθηση έχω. Από την άλλη, ο Ερντογάν θέλει να έχει αυτή την αναμπουμπούλα. Τα έχουμε πει. Θα κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος για να πάει σε πρόωρες εκλογές με την αιτιολογία των εθνικών θεμάτων. Αμέ, το 27 δεν θα έχουμε εκλογές μόνο στην Ελλάδα. Δεν θα έχουμε μόνο στη Γαλλία. Θα έχουμε και νομίζω και μόνο στην Ολλανδία. Θα έχουμε και στην Τουρκία. Καλημέρα, Ποθητή. Καλημέρα σας από τη Σαντορίνη. Στέλνει η Ποθητή να έχετε μια όμορφη μέρα. Χαιρετισμούς. Και ωραίο όνομα και φοβερό το σημείο που μας στέλνεις το μήνυμα. Προσπαθώ να διαβάσω όλα τα μηνύματάκια σας, έτσι για να μην έχω εκκρεμότητες όταν θα αλλάξουμε την ώρα 5 με 6, για να τους δείξουμε εμείς σε αυτούς που ξυπνάνε αργά. Αμέ, ξυπνάνε μεσημέρι αυτοί που ξυπνάνε στις 5 η ώρα το πρωί και βαριούνται να στείλουν και μήνυμα. Ενώ αυτοί που ξυπνάνε στις 4 η ώρα, πανικός γίνεται από τα μηνυματάκια. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα Σπύρο μας. Και σε όλη την οικογένεια του Real FM, με υγεία και αγάπη για εσάς μαζί με τις οικογένειές σας. Να είσαι καλά ρε αδερφέ. Χρόνια πολλά για όλους αυτούς που γιορτάζουν και για μας που αλλάζουμε και βουλιάζουμε. Το θυμήθηκες? Ήταν σύνθημα του Γιώργου του Παπανδρέου. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Αμέ. Καλό δεν είναι? Δεν ακούγεται σαν ανέκδοτο? Μετά ήρθε το Καστελόριζο, όπου είπε «Α, δυστυχώς σε βουλιάξαμε». Δεν ξέρω αν ακούει και ο Νιφλής, γιατί πολύ του αρέσει όταν κάνω σχόλια γενικότερα έτσι για το Πασόκ. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Ρε, τι έχει ζήσει αυτή η χώρα. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο. Ταξιτζής επίσης ο Σπύρος. Μας ακούτε πάρα πολύ ταξιτζίδες και πάρα πολύ μου αρέσει. Γενικότερα επιτρέψτε μου να στείλω καλημέρες και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στα πληρώματα που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων, σε όλους και όλες που μας ξεβρωμίζετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλή σου μέρα αδερφέ μου, να προσέχεις στους δρόμους. Πρωινός πάντα μου γράφει ο Γιάννης. 3:45 είμαι στο δρόμο, με εξαίρεση το Σάββατο που βγαίνω και βράδυ μέχρι τις 2. Σκληρό το μεροκάματο. Ο Άντριου, οδηγός ταξί είμαι και εδώ είναι το γραφείο μου, μου λέει. Τα κρουαζιερόπλοια στον Πειραιά έχει 4 σήμερα. Αμέ, μια χαρά λειτουργεί το πράγμα εκεί με την κρουαζιέρα. Ο Τέλης, για να δω. Εντάξει, μια χαρούλα είσαι. Η αγόρα σε λέει, τι, σε ένα λεπτάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι καλά. Όλα καλά, αδερφέ, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Καλό δρόμο. Είχα το πιο παλιά το πενταράκι, να ξέρεις. Κάτι πρέπει να κάνει, μου γράφει ο Σπύρος, με τα καύσιμα. Δεν βγαίνει το μεροκάματο με αυτή την τιμή. Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα από ταξιτζίδες, από όλους εσάς που μου λέτε το ίδιο πράγμα. Ο Πέτρος μου είχε γράψει τις προάλλες ότι είναι η κατάσταση τόσο μα τόσο πολύ άσχημη, που αναγκάζεται ανά μια μισή μέρα να φουλάρει με 140 ευρώ, 145 ευρώ. Τα 2/3 λέει του τζίρου τα αφήνει στο δρόμο. Ό,τι και να πούμε λίγο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Πάω να κάνω refill κι εγώ στον καφέ. Να βάλω, θες να σου βάλω και σε εσένα? Όχι, δεν πάω να κατάω. Απευθείας, όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θα βάλω καφέ, θα κάνω refill και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Θα κάνουμε την επανεκκίνησή μας στην ειδησιογραφία, σε όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν. και σε όλα όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εσείς μη φύγετε και περιμένω τα μηνυματάκια σας. Ακόμα περισσότερα. Κύριε Χριστοδούλου, δικό σας.
1: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Καλώς ήρθατε!
7: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 6 ώρα θα είμαστε μαζί. Είμαστε τώρα στα 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τα μισά τα έχουμε ξεχάσει. Θα τα θυμηθούμε όμως τώρα στο 5 με 6. Αλλά θέλω από εσάς να συνεχίσετε να μου στέλνετε τον παλμό της πόλης. Εσείς που βγαίνετε τώρα έξω στους δρόμους, να μου πείτε αν υπάρχει κίνηση. Τώρα θα μου πεις τέτοια ώρα κίνηση, ρε Παπαδάκη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ σε σχέση με το πριν. Γιατί εγώ την ώρα που ερχόμουν, επαναλαμβάνω, είχε κινητικότητα. Είχε μπόλικη κινητικότητα στους δρόμους. Δεν ξέρω γιατί. Είχε μπόλικα αυτοκινητάκια και στην Αττική Οδό, αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ξενυχτήσαμε. Ήτανε τίποτα ανοιχτά, γινότανε κανένα φεστιβάλ, κάτι οτιδήποτε. Πάντως είχε πράγμα. Να τα λέμε και αυτά. Μπράβο στον κόσμο που βγαίνει. Βρελές να έχουν δίκιο. Ότι να λέει, ο κόσμος περνάει καλά, γι' αυτό βγαίνει έξω. Βρε, μαζευτείτε, μαζευτείτε και να βουτάτε τη γλώσσα σας στο μυαλό σας πριν μιλήσετε. Διότι η κοτσάνα πάει σύννεφο. Σας είπα την εκδοχή μου, έχω την εντύπωση ότι μάλλον το έχουν βρει το κόλπο, επειδή γίνονται viral αυτές οι τοποθετήσεις. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες. Έχει ξεκινήσει η μάχη του Σταυρού, η μάχη των ψηφοδελτίων, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και επειδή βλέπουν ότι τα ποσοστά είναι χαμηλά, γιατί σε όποιο κόμμα και αν δεις, αν στρέψεις το βλέμμα σου, είναι χαμηλά τα ποσοστά. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει λιγότερους βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνει το έλα να δεις. Πολλές καλημέρες.

Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου εδώ στο Ραδιοθάλαμο, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του Ραδιοθάλαμου του Real FM. Με ανέχετε, ναι, εντάξει, θα πάμε μέχρι τις 6 ώρα με μουσικάρες και ασφαλώς με πάρα πολλές ειδήσεις. Το 211-200-8200 είναι πλέον η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στείλαμε για ξεκούραση την κυρία Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr, το ξέρετε πλέον το κόλπο. Είτε θα στείλετε μήνυμα, mail σε αυτή τη διεύθυνση, στο στούντιο papakirialfm.gr, σε περίπτωση που δεν θέλετε να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, τι θέλετε να υποθεί στον αέρα, ή θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και θα σας καθοδηγήσει εκ του ασφαλούς η κυρία Κούρτη. Σήμερα ημέρα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 17 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Μικραίνει η ημέρα. Θα δύσει 13 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 272η ημέρα του έτους. Με τα μεγάλα φώτα της πόλης συνεχίζουμε.

Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι γονίτσες του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής μας ατζέντας. Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ο βουλωμένο γράμμα διαβάζει κι αυτός. Το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Αμέ. Το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι, όπως τους είχαν χαρακτηρίσει, εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. 1943, εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Διάβαζες Μαφάλντα, Μαρία?

Όχι καθόλου, δεν έπεφτε καθόλου συναντήρι με κάτι σε αυτό. Ναι, ναι. Εγώ διάβαζα όπου μου τύχαινε. Πλάκα είχε. 1995. Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας. Και στα γεννητούρια, σήμερα είναι καλλιτεχνική ημέρα, ακούσαμε νωρίτερα. Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος γεννήθηκε το 1949. Σοκράτης Μάλαμας, γεννήθηκε το 1957. 1973 γεννήθηκε ο Φίβος Δελιβοριάς. Είπαμε, καλλιτεχνική ημέρα.

Ειρήνη, έχω μήνυμα από τον κύριο Νιφλή. Φανταστική, λέει η φέτα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Τι γίνεται, παιδιά? Έχουμε βγάλει στη μαύρη αγορά τη φετούλα? Εκεί που έχει φτάσει? Τι θα γίνει τώρα? Θα αρχίσουμε τη φέτα κάτω από το τραπέζι να τη δίνουμε? Έλα, βγάλε μου και 10 γραμμές παραπάνω και θα σου φέρω εγώ ένα κιλό φέτα. Ή πάει αντίθετα το πράγμα? Τι γίνεται εδώ, θα μας πείτε? Θέλω να μπω κι εγώ στη συμμορία της φέτας. Πολύ καλό αυτό. Παιδιά, πηγαίνετε, αδέρφια μου, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσετε φέτα. Βλέπεις τις τιμήσεις και φεύγεις. Φεύγεις, όπου φύγει, φύγει. Ή κάνεις το εξής. Πήρα μισό κιλό, έχω κατεβάσει την ποσότητα. Από εκεί που έπαιρνα ένα κιλό, τώρα μισό κιλό. Μου βγαίνει πάνω κάτω στα ίδια. Τα ίδια χρήματα που έδινα τότε, τα ίδια χρήματα δίνω και τώρα. Την τρώω κομματάκι κομματάκι, σιγά σιγά. Ξέρετε, με το μικρό το μαχαιράκι, ναι, αυτό, ίσα ίσα για τη γεύση. Το αφήνω. Το μισό ουσιαστικά για να κάνω απόσβεση, το αφήνω να γίνει ροκφόρ. Οπότε έχω δύο τυριά σε ένα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Βρε, τη φετούλα, μωρέ, τη φέτα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει, δυστυχώς. Με προβληματίζει ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την έλλειψη ζωικού κεφαλαίου, γιατί αυτό είναι το οποίο συμβαίνει. Εδώ λοιπόν είναι το πράγμα, έχει πολλές παραμέτρους και διαφορετικές παραμέτρους, διότι και εδώ κάτι έχει γίνει λάθος. Σίγουρα κάτι έχει γίνει λάθος. Έχουμε λοιπόν αυτές τις ελλείψεις με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η φέτα και αυτό το οποίο, η τιμή της φέτας, και αυτό το οποίο με προβληματίζει πραγματικά είναι ότι φοβάμαι ότι στο τέλος της ημέρας θα βρίσκουμε μόνο λευκό τυρί. Και πραγματικά είναι ανησυχητικό, είναι άσχημο και θα πρέπει όντως σοβαρά να επιληφθεί η πολιτεία επί του θέματος. Το άσμα το ακούτε.

Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα αρχαία μας γνωμικά και σήμερα θα μιλήσουμε γενικότερα για τον πόλεμο. Πώς ακριβώς οι αρχαίοι ημών πρόγονοι μιλούσαν για τον πόλεμο, για την ειρήνη. Το πιο αρχαίο, το πιο γνωστό αρχαίο γνωμικό για τον πόλεμο ανήκει στον Ηρόδοτο. Στην ειρήνη οι γη θάβουν τους πατεράδες τους, στον πόλεμο οι πατεράδες θάβουν τους γιους. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Ηράκλητος. Πόλεμος πάντων μεν πατήρεστη, πάντων δε βασιλεύς. Ο πόλεμος είναι ο πατέρας των πάντων και ο βασιλιάς των πάντων. Και θα κλείσουμε με Δημοσθένη. Πόλεμος ένδοξος, ειρήνης εσχρός, αιρετότερος. Ένας ένδοξος πόλεμος είναι προτιμότερος από μία ντροπιαστική ειρήνη. Τροφή για σκέψη. Τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κυρία Χριστοδούλου.

Καλημέρα στον άδερφο, στο Μάνο τον Ιφλή. Καλό δρόμο, να φτάσετε με ασφάλεια και εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς στο στούντιο. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου. Ανοίγετε την ενημέρωση εκεί στο Open. Σας παρακολουθούμε, να ξέρετε. Έστω και με το ένα μάτι ανοιχτό. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Για πάμε λίγο, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι εκεί πέρα στην Πλάκα εξακολουθούν να υφίσταται οι έρευνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν. Πάντως εχθές και με τον αντιδήμαρχο που μιλήσαμε, πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, αλλά και γενικότερα κάνοντας ρεπορτάζ, μάθαμε το εξής: ότι ήταν στεγανό και χωρίς διαρροή το τμήμα του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου, αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Μάθαμε επίσης κάτι ακόμα, ότι το κτίριο δεν είναι τόσο παλιό, η άδεια κατασκευής είναι του 1979. Μάθαμε επίσης και το εξής, ότι η χρήση ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιούσαν το κτίριο. Στο ισόγειο μαγαζί, κατάστημα και οι δύο πάνω όροφοι αίθουσες. Τώρα από αυτό το σημείο φτάσαμε στο σημείο να είναι γεμάτο διαμερίσματα. Τι ακριβώς έχει γίνει, αν έχουν ληφθεί άδειες, αν οι αλλαγές αυτές έχουν γίνει με νόμιμο τρόπο και όχι με αυθαίρετο τρόπο, είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν και στο Δήμο μέσω πολεοδομίας, αλλά γενικότερα και οι πυροσβεστικοί, οι ανακριτικές αρχές σε κάθε περίπτωση. Τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να δούμε γενικότερα αν και το δίκτυο του φυσικού αερίου είναι σε καλή κατάσταση. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να δούμε αν έχουν γίνει και άλλες αλλαγές σε άλλα κτίρια. Γίνονται γενικότερα έλεγχοι. Πώς ακριβώς έγινε με την υπόθεση Μαζονάκη, που αμέσως μετά ανακαλύψαμε και τον αλγόριθμο. Ωραίος τύπος αυτός ο Δοξαράς, ο οποίος έχει τον αλγόριθμο, το σύστημα. Έχει βρει τα πάντα και δεν έχω. Το έχω φέρει το χαρτί μαζί μου? Δεν το έχω φέρει το χαρτί μαζί μου. Α, είδατε, θα σας διάβαζα και τα στοιχεία. Αλλά ούγαρ έρχεται μόνον, τα ξέχασα. Λοιπόν, δεν τρέχει τίποτα. Και αύριο μέρα είναι. Ούτως ή άλλως, κάποιοι δεν. Καταλαβαίνετε τώρα. Όσον αφορά στο θέμα της υπόθεσης Μαζονάκη, επειδή είπαμε υπάρχουν πάρα πολλά πλοκάμια, πολλά πλοκάμια. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά ακόμα από αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς φαίνεται και εδώ η ανευθυνότητα και των αρχών. Εγώ θα το πω και θα το πω ξεκάθαρα. Δεν γίνονταν έλεγχοι ή οι έλεγχοι που γίνονταν δεν γίνονταν με τον σωστό τρόπο. Για κοιτάξτε τώρα πώς έχουν ανακαλύψει τα πάντα. Ανακάλυψαν κιόλας ότι υπάρχει κλινική η οποία στη Βόρεια Ελλάδα. Κλινική η οποία κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Ό,τι και να πούμε λίγο, Ο άλλος πήγαινε εδώ, η κυρία και ο κύριος, η κυρία επιτοπλίστων, φαίνεται ότι τελικά η πηγή του κακού, μάλλον έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Όχι, δεν θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά αυτά φαίνονται τουλάχιστον από τις... από τα μέχρι τώρα ευρήματα. Νομίζω δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η δικηγόρη του Θεοδωρόπουλου, του συζύγου, για να μην λέμε και ονόματα, γιατί υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας, πάντα, του συζύγου οι δικηγόροι απέσυραν τη νομική του στήριξη στη σύζυγο. Άρα κάτι συμβαίνει. Και αν λέει συντρέχουν λόγοι, θα δημοσιοποιήσουμε τους λόγους της αποχώρησής μας. Άρα εκεί κάτι δεν τα βρίσκουν, δεν τι ακριβώς. Στο μεταξύ, για την υπόθεση που σας λέω για αυτή την κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, η έκθεση του ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Είδατε, άνοιξε ο ασκός του Αιώλου. Και τώρα κοιτάξτε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αλλά σε αυτή τη χώρα δυστυχώς τα θαύματα μόνο 3 μέρες διαρκούν. Μόλις ξεχαστεί, μόλις καταλαγιάσει, μόλις πέσει η σκόνη, μετά θα ξαναμπούμε
στην ίδια διαδικασία και στον ίδιο τρόπο λειτουργίας. Και γιατί το λέω? Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει να γίνονται στην Ελλάδα. Να διαψευστώ, μακάρι. Μακάρι να διαψευστώ. Πραγματικά μακάρι. Τι άλλα έχουμε όσον αφορά στην ειδησιογραφία? Το μεγάλο πρόβλημα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μάνο μου, έβαλες βενζίνη? Έβαλες βενζίνη ή μπήκες κι εσύ στη διαδικασία του ηλεκτρικού πατινιού? Γιατί έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά όλοι εκεί θα καταλήξουμε. Ακούστε λοιπόν τώρα, επειδή είναι εβδομάδα αποφάσεων, είναι εβδομάδα ανακοινώσεων, επιτέλους έρχονται οι ανακοινώσεις. Αύριο, ημέρα Τετάρτη, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, σήμερα ο Πρωθυπουργός, επειδή με ρωτάτε, Καούρα που την έχετε μερική, μισό λεπτό. Στον Ασπρόπυργο πάει σήμερα ο Μητσοτάκης. Θα σας τα πω. Θα σας τα πω μόλις τα βρω κιόλας. Ναι, λοιπόν. Θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Με ρωτήσατε, δεν φταίω εγώ. Μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Γιάννη Ηλία. Στις 12 θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Περιοδία κανονική, κυρία Χριστοδούλη. Θέλετε να πάμε? Και κάτι ωραίες ψαροταβέρνες στον Ασπρόπυργο εκεί. Και στις 6 θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Έχει δουλίτσα σήμερα, έχει τρέξιμο. Έλειπε αρκετές μέρες ο κύριος Μητσοτάκης και τώρα θα κάνει και περιοδία στον Ασπρόπυργο. Γενικότερα ξεκινά περιοδίες, μαθαίνω. Αλλά το κυρίως μενού έχει να κάνει με την αυριανή ημέρα, Υπουργικό Συμβούλιο. Στην εισήγησή του ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα της ενέργειας, στις πρωτοβουλίες που αναμένεται να πάρει η κυβέρνηση. Και θα στείλει και μηνύματα, μαθαίνω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour, Ursula. Της το αφιερώσουμε αυτό το σημείο, ας της το αφιερώσουμε.

Bonjour, στην Ursula von der Leyen, γενικότερα εκεί στις Βρυξέλλες. Καρακοσμάρα τελείως. Δώσ' τους μύδια στον Λεόν de Bruxelles και πάρ' τους στην ψυχή, τίποτα άλλο. Καφεδάκι εσπρεσάκι στη Σεμπλόν, βολτίτσα στην Grand Place και είναι όλα μια χαρά. Να πηγαίνετε και στο καφενείο. Υπάρχει ένα ελληνικό μαγαζί το οποίο ονομάζεται το καφενείο. Έχει τα πάντα μέσα, να ξέρεις. Από μοσχαρίσιες μπριζόλες μέχρι ελληνικό σουβλάκι, σου φτιάχνει μέχρι και φραπέ. Τα πάντα.

Είναι δίπλα στο Ζή στους Λήψιους, εκεί στον Μπέλεμον, όπως πάτε δεξιά θα το βρείτε. Είναι χαρακτηριστικό, έχει μια τεράστια ταμπέλα. Προφανώς εκεί πηγαίνουν, πίνουν και τα κρασάκια τους το βραδάκι και είναι μια χαρά. Καταπληκτικά. Τώρα να καθίσουν να ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να αλλάξει το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα καύσιμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί. Έχουν φτάσει στο σημείο και γκρινιάζουν οι Γερμανοί. Τώρα εντάξει. Ο Φρίντριχ Μέρκς, εκπληκτική δουλειά. Έχει καταφέρει, κοίταξε να δεις που θα βάλει να πούμε καγκελάριο ακροδεξιό. Θα καταφέρει και θα εκλέξει καγκελάριο ακροδεξιό ο Μέρκς. Διότι αυτά τα οποία κάνουν στη Γερμανία, ειλικρινά, και ένα παιδάκι 15-12 χρονών να βάλει, θα τα κάνει καλύτερα. Καλύτερα θα τα κάνει. Υποτίθεται ότι είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρομάρα τους. Στο Καστελόριζο θα έρθει και ο Μέρτς. Για να γυρίσει και να πει: δυστυχώς εβουλιάξαμε. Θα το πει στα γερμανικά. Εγώ τα γερμανικά δεν τα κατέχω, να ξέρετε. Ένα Unfiedersen και αυτό από το γήπεδο. Ένα Gutnachten, ένα Good Morgen και μέχρι εκεί. Good Morgen, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όντως θα πρέπει να συζητήσουν πάρα πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά πλέον, στην Ευρώπη για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας. Για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της βενζίνης. Εδώ τώρα στην Ελλάδα να σας πω ότι αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μαθαίνω, και αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι ανά 15 ημέρες θα έχουμε την επαναξιολόγηση της κατάστασης. Ανάλογα πώς θα τρέχουν και οι διεθνείς εξελίξεις. Παραδείγματος χάρη, εάν αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις, ναι, θα πούν ότι εκεί η επιδότηση συνεχίζεται, θα αυξήσουν την επιδότηση. Πόσο καλά έχει πάει η διαπραγμάτευση, τα τεχνικά ζητήματα που λέγανε. Θα ανακοινωθεί κάτι παραπάνω, το οποίο ίσως δώσει και μία όθηση στην ελληνική οικονομία για να μην γκρινιάζουν οι πάντες. Δεν είναι η γκρίνια, δεν είναι, είναι απόρρια της πραγματικότητας. Δεν είναι επειδή γκρινιάζουμε έτσι για να γκρινιάξουμε. Όχι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο. Είτε θέλουν να το δουν κάποιοι, είτε δεν θέλουν. Το βλέπουν. Τώρα γιατί δεν κάνουν κάτι. Τι να σας πω. Δεν λέγανε ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες. Πούντες παναθεμάτες. Λοιπόν, στη δεύτερη φάση, η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου. Θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο τη διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά ακριβώς επειδή ανά 15 ημέρες θα κάνουν επαναξιολόγηση, ενδέχεται να έχουμε ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη. Θα παρακολουθούν, λέει, τις εξελίξεις. Ο πρωινός καφές έχει μετατραπεί σε ένα καθημερινό παρατηρητήριο τιμών, πρέπει να σας πω, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Όταν λοιπόν βλέπουν ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου Brent, θα παίρνουν μέτρα. Διότι σου λέει, με το που ανεβαίνει, θα ανεβαίνει και η τιμή στην Ελλάδα. Διότι ο Έλληνας βενζινάς ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Με το που βλέπει, παραδείγματος χάρη, να τσιμπάει το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent, τσιμπάει και την τιμή στο ταμπλό. Όταν πέφτει, εκεί δεν πέφτει. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ό,τι σηκώνεται στην Ελλάδα δεν πέφτει. Περίεργο, για την βενζίνη, για την τιμή μιλάω, μην πάει το μυαλό σας αλλού.

Πέτρο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Όση θετική ενέργεια, πάντα την έχεις θετική ενέργεια και πάντα σε έχω στο μυαλό μου. Ο Πέτρος Οπουλόπουλος, το πιο γρήγορο και ασφαλές γκάζι σε ολόκληρη την Αττική. Λοιπόν, έχω δύσκολη ημέρα, λέει σήμερα, φίλε Σπύρο. Καλή δύναμη και σήμερα. Έχω θετικά vibes, παρακαλώ. Πάντα θετικά τα vibes, πάντα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψεις στο σπιτικό σου, εκεί στο πανέμορφο Πόρτο Ράφτη, αδερφέ μου. Την καλημέρα μου.

Προσοχή γενικότερα και στους απατεώνες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Το τι τεχνάσματα βρίσκουν για να μπορέσουν να βάλουν χέρι στα χρήματά σας δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πρώτα απ' όλα τους βοηθά υπερβολικά δυστυχώς αυτό το οποίο λέμε AI. Και πώς τους βοηθά? Τους βοηθά διότι μπορούν μέχρι και τη φωνή ενός δικού σας ανθρώπου να την κοπιάρουν και να πάρουν τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη, εγώ στη μανούλα μου, να ξέρετε, κάτω στο χωριό της έχω πει: άκουσε μάνα, αν σε πάρει κανείς τηλέφωνο με τη φωνή μου και σου πει οτιδήποτε, έχω πάθει αυτό, έχω πάθει εκείνο, έχω πάθει το παράλληλο, να ξέρεις ότι δεν είμαι εγώ. Και μου λέει, και αν χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι, δεν πρόκειται ζήτω να πάρω εσένα τηλέφωνο. Το ξεκαθαρίζουμε. Οπότε να τους κλείσεις το τηλέφωνο ή να πας στην αστυνομία. Βεβαίως τώρα, για να πω και του στραβού το δίκιο, επειδή μια τελευταία υπόθεση κατάφεραν και κορόιδεψαν μια γιαγιά, της πήραν λέει 33.000 ευρώ. Τώρα είμαι περίεργος εγώ που το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι το εξής, ρε Μάρια, δεν ξέρω τώρα αν κάνω, αν είναι αμαρτία που το σκέφτομαι ή οτιδήποτε, αλλά μου περνάει από το μυαλό. Πώς γίνεται να έχεις 33.000 ευρώ, ρε παιδάκι μου, μέσα στο σπίτι? Πώς τα μαζεύεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μα καλά να είναι οι άνθρωποι. Εντάξει, θα μου πεις κόπη μια ζωής. Κόπη μια ζωής. Εντάξει, και 33.000, στην άλλη βρήκανε, τις πήραν 40. Σε μια άλλη, θυμάμαι, πριν από κανένα εξάμηνο, 70. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά? Είναι μάλλον προφανές ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Είναι και 28, μόλις πάει και 30. Θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τα μηνυματάκια σας. Ναι, το θέμα της βενζίνης είναι αυτό. Α, να ξέρετε το εξής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος. Αυτός ο τύπος, ο οποίος μας έχει αλλάξει τα φώτα από την αρχή του χρόνου. Ναι, που κάνει κάτι πολέμους δεξιά και αριστερά. Έχει σταματήσει, λέει, 8 πολέμους. Δεν ξέρω που το βλέπει. Δεν ξέρω τι οράματα βλέπει κι αυτός. Είναι φοβερό. Θέλει σώνει και καλά να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, τι κάνει? Σου λέει, θα ξεκινάω πολέμους και μετά θα τους σταματάω. Θα πάρω το Νόμπελ Ειρήνης. Εντάξει, θα έχουν ξεχάσει ότι ουσιαστικά εγώ τον ξεκίνησα τον πόλεμο. Θα θυμούνται όλοι ότι τον σταμάτησα. Αν δε, την ιδέα εγώ την έχω ρίξει. Εκεί στην Ακαδημία, στο Hollywood, έχει Όσκαρ. Να του δώσουν λοιπόν ένα γαλματίδιο, να του δώσουν ένα Όσκαρ. Δεν έχει υποκριτικό ταλέντο ο Τραμπ? Οσκαρικές ερμηνείες. Σε όλα τα επίπεδα. Ακούσε τώρα τα σοβαρά. Το Ιράν, λέει, έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μία σειρά από προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον. Και αυτά, ξέρετε, είναι δηλώσεις επίσημες από τις οποίες δηλώσεις έχει κάνει ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και μάλιστα οι δηλώσεις αυτές έγιναν στη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται σε εξέλιξη, λέει, νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον δερματισμό του πολέμου. Τη μία, λοιπόν, διαβάζουμε και χαιρόμαστε την είδηση ότι κάτι γίνεται τον Ατάλο. Βγήκε κιόλας και ένα τηλεγράφημα ότι προσέφερε ο Τραμπ, λέει, στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων, αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων, με αντάλλαγμα να υπάρξουν παραχωρήσεις από την Τεχεράνη όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, που και καλά όλος ο πόλεμος αυτός έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα. Κουραφέξαλα, για τα στενά του Ορμούς γίνεται η όλη ιστορία, για την ταμπακέρα, για το μαύρο χρυσό, για τα χρήματα. Γι' αυτό γίνεται. Θέλει να κάνει το στενό του Ορμούς, θέλει να το κάνει στενό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικότερα, βαφτίζει. Έχει βαφτίσει την λίμνη του Οντάριο, έχει βαφτίσει το Νέο Μεξικό, έχει βαφτίσει τον κόλπο εκεί πέρα του Μεξικού. Θέλει όλα τα πάντα να τα κάνει. Θέλει να αφήσει μεγαλύτερη, λέει, την Αμερική από ό,τι τη βρήκε ο Τραμπ.
Στο μεταξύ τον βρίζουν όλοι, έτσι. Δεν υπάρχει. Οι ενδιάμεσες εκλογές, έτσι όπως πάει το πράγμα και με τέτοια δημοτικότητα, θα φάει μία σφαλιάρα, θα είναι πανολεθρία όλο αυτό. Πολύ μ' αρέσει. Α, το έχετε βάλει αμέτη μου χαμέτη, για να μιλήσουμε και στη γλώσσα του Ερντογάν. Οι ακροατές του 5 με 6 να ξεπεράσετε τους ακροατές του 4 με 5 όσον αφορά στα μηνύματα. Απέχετε ακόμα, απέχετε. Σε λίγο θα αρχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σας. Θέλω κι άλλα μηνύματα. Τώρα δεν έχετε ξεκινήσει τη δουλίτσα σας? Δεν πηγαίνετε στις δουλειές σας κάποιοι? Λοιπόν, να μου δώσετε τον παλμό της πόλης θέλω, έτσι για να τους ξεπεράσετε. Είσαστε ακόμα στα μισά του δρόμου, για να καταλάβετε τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν ο Τραμπ τα διέψευσε. Δεν έγινε, λέει, ποτέ. Ούτε έχω προσφέρει κάτι στο Ιράν, ούτε τίποτα. Και μάλιστα δήλωσε έκπληκτος. Φαντάζομαι το ύφος του. Όταν θα έκανε τη δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την απελευθέρωση, λέει, με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στην Βρετανία που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με εκπλήσει που τους άφησαν ελεύθερους. Δεν θα το έκανα εγώ αυτό. Καλά, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το έκανε, Ντόναλντ. Δεν χρειάζεται τώρα, αγαπητέ 47, εκεί ο Σέριφμαν και ο deputy sheriff, ο Ντιβάνς. Άλλη ιστορία από εκεί, άλλη ανοιχτή πληγή. Τώρα, σε κείμενο που ουσιαστικά διάβασε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας ο Γκουντέρες, καταδίκασε έντονα, λέει, την αδιάκοπη επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Τσουτσουριάσαμε. Όλο ανακοινώσεις είναι. Θα μας φάνε τη δουλειά αυτή, να ξέρετε. Δημοσιογραφικά θα μας τη φάνε τη δουλειά. Διότι στο σχόλιο είναι πρώτοι. Βέβαια βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις για να κάνουν άλλα πράγματα. Αλλά εντάξει. Πώς το λέει η Κούκου ένα πράγμα. Στα θετικά. Στα θετικά. Τα οποία θετικά δεν είναι από... Δεν έχουν ελληνικό πρόσημο. Η 87χρονη συνταξιούχος εκεί στην Ισπανία, που έγινε και σύμβολο, σας υπενθυμίζω ότι την έβγαλαν από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη και είχε προκαλέσει οργή, διότι έμενε 50 χρόνια, 70, ούτε ξέρω, από το είχαν οι γονείς της νοικιασμένο. Όλη τη ζωή της την έχει περάσει σε αυτό το διαμέρισμα και πλήρωνε με τη σύνταξή της, παίρνει 1.200 ευρώ σύνταξη, ήταν γύρω στα 500 ευρώ το ενίκιο. Ο ιδιοκτήτης το πούλησε το διαμέρισμα, όπου το αγόρασε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία αυτή έδωσε τα δικαιώματα σε μια μεγαλύτερη εταιρεία real estate το Νατάλο και αυτομάτως πήγανε και της είπανε αύξηση 2.500 ευρώ. Πού να τα βρει η γυναίκα? Πού να τα βρει η γυναίκα? Λοιπόν, και με κινητικά προβλήματα η συγκεκριμένη. Όσοι έχετε δει διάφορα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν, πραγματικά συγκλονιστική η 87χρονη. Είχαμε διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία. Πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Επιτεύχθηκε μια συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της, και πλέον μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Είδατε, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αυτά είναι τα λεγόμενα κοινωνικά αντανακλαστικά, τα σωστά κοινωνικά αντανακλαστικά. Και για τους σωστούς λόγους. Και γι' αυτό το λόγο, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους κοινωνικά αντανακλαστικά, πετυχαίνεται στο τέλος της ημέρας και ο σκοπός. Αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον δεν αισθάνομαι εγώ την ανάγκη να πω κάτι παραπάνω. Αν θέλετε εσείς, εδώ είμαστε. Είτε στο 211-200-8200 που σας περιμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη, είτε στο στούντιο papakirialfm.gr. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Πάλι τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα εγώ είμαι στο κανάλι, δεν ξέρω. Και χθες έλεγε τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Έβρεξε καθόλου, ρε Μαρία, χθες?
Έχω την εντύπωση πως δεν έβριξε. Αλλά τέλος, προχθές έβριξε και έριξε και ωραίο, έριξε δυνατό πράγμα. Αλλά τέλος πάντων. Μία ομπρελίτσα σε κάθε περίπτωση να την πάρεις. Αχρίαστη να είναι, αλλά βάλε μία ομπρελίτσα και δεν παθαίνεις τίποτα. Τώρα, ζακετούλα από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Αν είσαι με τη δική μου πετριά, δεν χρειάζεσαι ζακέτα. Ναι. Ξέρω, βήχη, κυρία Χριστοδούλου. Θέλει να μου περάσει κάποιο μήνυμα. Κρύωσες με τον τέτοιο, είσαι εντάξει. Έχω κουβερτούλα κάτω στο αυτοκίνητο. Θες να σας φέρω, θα μου πεις την κουβερτούλα στο αυτοκίνητο, τι θες. Να, για κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Για κάτι τέτοιες περιστάσεις. Έχω και δύο μπουφάν, να ξέρεις. Το ένα πιο χοντρό από το άλλο. Με ρωτάει κάθε φορά η Μαρία, γιατί τα κουβαλάς τα μπουφάν. Λέω, θα έρθει η στιγμή που θα κρυώσεις. Μου λέει, εσύ δεν, εγώ δεν. Το ξέρει τώρα πλέον γενικότερα με τα κοντομάνικα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Όπως σας είπα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Και με αυτές τις φοβερές τραγουδάρες upside down. Όλα έρχονται ανάποδα. Γενικότερα όλα πάνε ανάποδα. Προσπαθούμε να τα ισιώσουμε. Με το που ισιώνει το ένα, στραβώνει το άλλο. Γιατί? Διότι είμαστε στην Ελλάδα. Που έλεγε ένας τύπος εχθές. Σήμερα είναι Τρίτη, εχθές Δευτέρα. Μου έλεγε λοιπόν ένας τύπος εκεί πέρα, ένας καλός φίλος, ότι να ρε παιδί μου, για ποιο λόγο είδες τι γίνεται, και μου έλεγε διάφορες χώρες. Τι γίνεται στην Ολλανδία, είναι κοσμογυρισμένος. Τι γίνεται στην Ολλανδία, τι γίνεται στο Βέλγιο, τι γίνεται στο Λουξεμβούργο, τι γίνεται στη Γαλλία. Μου λέει, εδώ γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και προσπαθούσα να του δώσω να καταλάβει ποια είναι η διαφορά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Στην Ολλανδία ζουνε Ολλανδοί. Στη Γαλλία ζουνε Γάλλοι. Στο Βέλγιο ζουνε Βέλγοι. Στην Ελλάδα ζουνε Έλληνες. Χρειάζεστε κάτι άλλο? Δεν χρειάζεστε κάτι άλλο. Για ελάτε, πάμε στα μηνύματα για σας.

Είχα έμπνευση και παραγγελιά και είπα στην κυρία Χριστοδούλου για το τελευταίο τραγουδάκι με τι θα κλείσουμε σήμερα. Θα έχουμε και παράδοση παραλαβή, μαθαίνω σήμερα, με Παγάνη και Βραχά. Οπότε μείνετε, διότι έχουμε τζέρτζελο. Σας έχω και άλλα θεματάκια. Θα σας πω και για Καραμαλή. Θα μου πείτε, δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ το έχω το ρεπορτάζ, πρέπει να το πω. Πρέπει να το βγάλω από μέσα μου. Τι, θα περιμένω να το διαβάσω κάπου αλλού? Το πούμε πρώτοι. Λοιπόν, γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα Σπύρο από Ρόδο. Είσαι ωραίος φίλε. Εντάξει, κρατάς όμορφα τις ισορροπίες και δεν χάνεις το κέφι σου ακόμα και στο γερμανικό 4-6. Δεν είναι γερμανικό τότε. Το 2-4 είναι γερμανικό. Ή όχι, δεν τα θυμάμαι καλά. Βέβαια δεν είχα λιώσει και στη Σκοπιά, πρέπει να σας πω. Δεύτερο τρίτο γραφείο ήμουνα στην Ελληνική, κάτω στο δεύτερο τάγμα πεζικού, εκεί στην Αθαλάσσα. Εμείς τον Τούρκο τον βλέπαμε στα μάτια. Κουραφέξαλα. Δεύτερο τρίτο γραφείο. Ξύπναγα κατά τις 9 η ώρα. Δεν έχω τους να με ξυπνήσω. Ωραία είχαμε περάσει. Σαββατοκύριακο πηγαίναμε στην Αγία Νάπα. Έχεις πάει στην Αγία Νάπα? Α, μαράκι, πρέπει να πας στην Αγία Νάπα. Η Ήμπιζα μπροστά της. Ήμπιζα. Τι Ήμπιζα ρε τραχανοπλαγιά να πούμε. Ήμπιζα. Βγήκατε από το τέτοιο. Στην Αγία Νάπα είναι εκπληκτικά πάντως. Είναι δίπλα εκεί στην Αμόχωστο. Φοβερό μέρος. Είχαμε περάσει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, στρατιωτικό. Ήμουνα 14 μήνες εκεί στην Κύπρο. 18 μήνη θητεία τότε. Όχι σαν αυτό τώρα που είναι 9, 10 μήνες, 12 και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις κάτι παραπάνω ξέρουν. Την αγάπη μου Νικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου σε ολόκληρη τη Ρόδο εκεί. Να περνάτε όμορφα και ασφαλώς με χαμόγελο μωρέ. Εγώ να ξέρετε την αγαπάω την επαρχία πάρα πολύ. Μου λένε κιόλας, μη λες επαρχία. Προσβάλλονται. Ποιοι προσβάλλονται? Δεν μπορεί να το καταλάβει. Επαρχία. Επαρχία είμαστε, επαρχιοτόπεδα είμαστε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Δεν το καταλάβει. Περιφέρεια λέει. Σιγά μην είναι να πούμε και μπούστο. Άκου λέει περιφέρεια. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουν αλλάξει τις ονομασίες τα πάντα. Εμείς μεγαλώσαμε και ξέραμε ότι η Μολάη είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Να, ωραίο ερώτημα. Θα μου πείτε τώρα. Στη Λακωνία τι δουλειά έχει Επίδαυρος? Για να μου πείτε. Το ξέρετε? Εύκολο είναι τώρα τη σήμερα. Παλιά θα πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη να αρχίζουμε να ψάχνουμε. Τώρα απλά θα γκουγκλάρετε. Για να δω ο πρώτος που θα γκουγκλάρει και θα μου στείλει απάντηση για ποιο λόγο λέγεται η επαρχία, λεγόταν τουλάχιστον, επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς εκεί στον νομό Λακωνία, στους Μολάους. Έτσι για να τα μαθαίνουμε κιόλας. Και έχει δωράκι. Ο Γιάννης, συνεννοηθήκαμε για να πάρει το δωράκι του. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα λέει στην παρέα μας. Η κατάσταση έχει περάσει πλέον στην απελπισία με την εξωφρενική ακρίβεια στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, σε λογαριασμούς ρεύματος κλπ. Είναι γνωστά όλα αυτά μεν, αλλά άγνωστο δε για το γιατί δεν κάνουμε κάτι. Αλλά τι. Ο Άγγελος. Ένας παλιός πολιτικός έχει αποσυρθεί τώρα. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι και το μυαλό του, παίρνει πάρα πολλές στροφές και τον έχω και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μου είχε πει το εξής, ότι εάν ο πολιτικός δεν βλέπει μπροστά, δεν βλέπει πιο μπροστά από τον πολίτη, δεν τον έχεις ανάγκη αυτόν τον πολιτικό. Τι να τον κάνεις? Να ακολουθεί τα γεγονότα? Να κυνηγά τις εξελίξεις? Το θέμα είναι να προηγείται των εξελίξεων. Εδώ λοιπόν όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και ναι, το παράδειγμα της Κύπρου είναι ένα υπαρκτό παράδειγμα. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε? Γιατί είναι διαφορετική λέει η οικονομία. Σωστό. Να αλλάξουμε το μείγμα λοιπόν. Σε λίγο, εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το πράγμα θα γίνει πολύ, θα γίνει ακατάλληλο δια ανηλίκους. Αυτά, γεια σου ρε Τάσο, καλημέρα, τι έγινε, το καλώδιο αλλάζει θέση? Ναι, είναι ανάλογα το πώς πηγαίνουν τα κύματα. Πάει μία από εδώ, μία από εκεί, μία παραπέρα. Θα το βάλουν λέει πιο μέσα για να σπάσει η ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου. Όταν έχεις ένα πρωθυπουργό. Ναι, δεν θα το διαβάσω αυτό γιατί είναι μηνύσιμο.
Αυτό το οποίο ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ είναι το εξής. Η πόντιση του καλωδίου θα γίνει με βάση τις προδιαγραφές και με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει από την πρώτη στιγμή. Αυτό επίσης το οποίο γνωρίζω και το καταθέτω ως ρεπορτάζ, ως πληροφορία, είναι ότι στην τελευταία του επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι και στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, λόγω της εμπλοκής αυτής της γαλλικής εταιρείας Παύλα Κολοσσός, την περίοδο που θα ξεκινήσουν οι εργασίες θα βρίσκεται το Λοζιόλου τυχαία στην ευρύτερη περιοχή, το Charles de Gaulle, το γαλλικό αεροπλανοφόρο. Το οποίο, ξέρετε, αυτό δεν πηγαίνει μόνο του, έτσι, δεν είναι ξεροσφύρι, έχει και συνοδεία. Θα είναι και κάτι μπελαρά γύρω-γύρω. Συν τις δικές μας, αλλά... έλα ρε Πέτρο. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι αυτός. Είδες, το δωράκι Πέτρο μου εκεί στο πορτοράφτη. Οφείλεται στο γεγονός ότι από το 1864 οι Μολάοι αποτελούσαν την έδρα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, η οποία ήταν υποδιαίρεση του νομού Λακωνίας και όχι ξεχωριστός νομός. Έτσι. Εγώ όμως θέλω το εξής. Ούτως ή άλλως το δωράκι το έχεις. Πάμε λοιπόν για δεύτερο. Για ποιο λόγο έχει ονομαστεί η επαρχία με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο έχει την ονομασία επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς? Αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό θέλω να μου γράψετε. Λοιπόν, δεν πρόκειται να αλλάξει ο σχεδιασμός. Αυτό μαθαίνω. Αντιθέτως, εάν θελήσουν οι Τούρκοι να κάνουν το οτιδήποτε, εκεί η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της, θα είναι και η Γαλλία. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντα μιας πολύ μεγάλης γαλλικής εταιρείας όπως είναι η Μεριάν. Έτσι, ναι. Καλημέρα φίλε, μου γράφει ο Παναγιώτης. Όχι, με τις τιμές στην ενέργεια με ροκάμα το ταξί δεν βγαίνει. Αλλά ποιον χειμώνα ήταν φτηνή? Κατά τα λοιπά λέει ο αντιανεμικός αναπτήρας είναι καλύτερος του συμβατικού. Οκ. Okay. Άσχετο. Εμένα δεν μου αρέσει με τον αντιανεμικό, πρέπει να σου πω, να ανάβω είτε τσιγάρο είτε οτιδήποτε έτσι καπνιστικό διαφορετικό, διότι το νιώθω ότι το καίει υπερβολικά, ρε παιδί μου. Κλασικός αναπτήρας. Κλασικός. Ούτε καν με το ζύπο. Όταν ήμουν πιτσιρικάς είχα ζύπο. Τώρα έχω άλλους αναπτήρες, ξέρεις, αυτούς τους κοινούς. Το απολαμβάνω καλύτερα. Καλό είναι βέβαια να μην καπνίζεις, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι και... γεια σου ρε ο Θανάσης, γεια σου ρε Θανάση. Είσαι σε λάθος ώρα, λέει. Έπρεπε να ήσουν με Κασίμη το απόγευμα. Και πώς θέλεις, καμάρι μου, και πώς θα πήγαινα μετά στην εκπομπή? Δηλαδή, αν έκανα εκπομπή 5 με 7, πρώτα απ' όλα Μπογδάνος all the money. Έτσι. Δίδυμο φωτιά με τη Στεφανία, με το τσουνάμι μας. Αλλά εάν έκανα εκπομπή το απόγευμα 5 με 7, μετά τι θα διακτηνιζόμουν για να φτάσω στο κανάλι για να κάνω την τηλεοπτική εκπομπή 7 με 8. Δεν γίνεται. Ξέρετε, μερικές φορές όταν αλλάζουν τα δεδομένα, αναγκαστικά. Ωραία δεν είναι εδώ, εμένα μου αρέσει. 4 με 6. Ούτως ή άλλως, όταν πρώτο ήρθα στο Real FM, και μάλιστα η πρώτη ηχολήπτρια, έχω να το λέω αυτό, γουρλού, γουρλού, η Μαρία Χριστοδούλου. Η πρώτη ηχολήπτρια με την οποία συνεργάστηκα ήταν η Μαρία Χριστοδούλου. Και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να μου φύγει από το μυαλό. Σας ευχαριστώ, κυρία Χριστοδούλου. Αλλά όταν ήρθα στο Real FM, ήρθα για το 5 με 6 το πρωί. Έτσι. Ναι, κοιτάτε, η περσινή χρονιά ήταν 5 με 8 μαζί με τη Στεφανία, αλλά επειδή αλλάζουν τα δεδομένα στη ζωή μας. Αλλάζει η καθημερινότητά μας. Ξέρετε, υπάρχουν και πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να προλαβαίνουμε να τα κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έπρεπε να βρεθεί μια χρυσή τομή. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα το γεγονός ότι η διοίκηση θέλησε να ξεκινάει η ενημέρωση από το Real FM. Είμαστε ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που ξεκινά την ενημέρωση στις 4 ώρα το πρωί. Αυτό.
Τώρα, το αν βλέπω από τα μηνύματά σας ότι καλά πάει. Καλά πάει. Όταν σας πάρουν τηλέφωνο για να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, να πείτε Real FM. Μην πείτε τίποτα άλλο. Γιατί μετά θα έχουμε θεματάκια. Θα τα μάθω εγώ να ξέρετε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, Θανάση μου. Μου αρέσουν, λέει, τα γνωμικά σας. Αγαπάω τη Λακωνία. Πολύ καλά κάνεις. Τώρα το υπόλοιπο. Αχ ρε Θανάση, άρε Θανάση, τραβάς και εσύ τα ζόρια σου, ε. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, θα το κρατήσω και θα το στείλω στη Στεφανία το μήνυμα, ναι. Άντε, τα φιλιά μου. Καρακοσμάρα, λέει ο Αβραάμ, ενώ ο Πούτιν τους εμπέζει ψηλό γαζί. Η Φον, γιατί Φον Ντερ Λάιεν, μου ακούγεται πολύ Σαλονικιά πάντως. Χαλαρά. Καλημέρα από Ουρανούπολη, στέλνει ο Αβραάμ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου και να περνάτε καλά εκεί. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει. Το μετρό πλέον υπάρχει, οπότε το ανέκδοτο. Έχετε δει το μετρό της Θεσσαλονίκης? Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι. Πλέον δεν υφίσταται, υπάρχει. Εντάξει, θα μου πείτε μία γραμμή είναι, αλλά το γεγονός ότι από τη μία πλευρά της πόλης, από τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη πηγαίνει σε 22 λεπτά, δεν το λες και άσχημο. Δεν το λες και κακό. Κάθε άλλο, ε. Λοιπόν, πάω γρήγορα γιατί έχει πάει και 50 και έχουμε και διαγωνισμούλη, έχουμε και Real News εφημερίδα. Και θέλω να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα γίνεται. Καλημέρα σε όλους στο στούντιο, στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Άρε Σαλόνικα. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά. Υγεία και χαμόγελα. Χαμόγελα, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να χαμογελάμε. Πρέπει όλα τα πράγματα να τα βλέπουμε και ναι, να τα φέρνουμε στα μέτρα μας. Δεν θέλει μιζέρια η ζωή. Η φτώχεια, πώς το λέει, η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Θυμάμαι μία εποχή. Μου είχαν φέρει κάτι. Είχαν τελειώσει τα. Που να δείτε άλλες εποχές που λένε τώρα 20-22 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Που να δείτε άλλες εποχές. Λοιπόν, έχουν τελειώσει τα χρήματα. Ούτε για τσιγάρα, Μαρία. Ούτε για τσιγάρο, τίποτα. Λοιπόν, και επειδή μου είχαν φέρει κάτι πουρα, είχε έρθει ένας φίλος από τις Βρυξέλλες και μου είχε φέρει κάτι πουρα. Και λέω, ωραία. Δεν έχουμε φράγκο. Τίποτα. Δεν έχουμε ούτε για τσιγάρα. Άνοιξε τίποτα πίσω. Φοβάμαι μην κάνει καμία καταδρομική ο Παγάνης. Λοιπόν, δεν έχουμε ούτε τσιγάρα ούτε τίποτα το ένα άλλο, αλλά το πουρο πουρο. Πάλι καλά που ήταν δώρο. Η φτώχεια λοιπόν θέλει καλοπέραση. Ένιωσα μία ανάταση που κάπνιζα την πουράκλα. Αμέ. Πάλι καλά που ήταν δώρο. Γεια σου ρε Αντώνη. Όλα τα βήματα λέει μέχρι τώρα δείχνουν ότι η Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία ετοιμάζονται για πόλεμο, εξοπλισμοί, έντεχνα άνοδος ακροδεξιάς και μετατροπή σε πολεμική οικονομία. Μας το λένε κιόλας, δεν το κρύβουν. Αν διαβάζει κανείς ιστορία θα δει ότι ακολουθείται το ίδιο μοτίβο. Σωστός είναι ο Αντώνης. Όσον αφορά στις Βρυξέλλες, αυτές είναι μια παρέα, αυτό δεν θα το διαβάσω, είναι μηνύσιμο, οι οποίοι τρώνε χρήματα με έργα, ΜΚΟ, μετανάστευση κτλ. Το μέλλον είναι ζωφερό, αν είστε έξυπνος θα σας πρότεινα να κρατήσετε λίγη γη και να διώξετε τα παιδιά σας από την Ελλάδα. Η Ευρώπη, ναι, από την Ελλάδα, είτε να στείλω τα παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα ξαδέρφια τους, είναι και αυτή μια λύση. Ναι, δεν αντιλέγω. Αλλά υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι λένε ξεκάθαρα ότι είναι όλα τα σημάδια. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και ο ένας και ο άλλος παγκόσμιος πόλεμος. Είχαμε πρώτα οικονομική κρίση και όλα τα σχετικά. Σε διάφορα σημεία είχαμε εστίες πολέμου, όπου κάποια στιγμή έγινε το πικ. Εδώ λέει δεν έχει γίνει ακόμα το πικ και μακάρι να μην γίνει ποτέ ο Θεός να βάλει το χέρι του, διότι έχουμε ήδη μπλέξει, μην μπλέξουμε περισσότερο. Αυτό θα πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αγαπητέ μου Αντώνη. Ο Αλέξανδρος, ο περιπτεράς από το Μενίδη, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, αδερφέ μου. Να προσέχετε τα 24 ώρα τα περίπτερα. Γενικότερα, πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί κυκλοφορούν και διάφοροι εκεί περίεργοι τύποι. Πολύ περίεργοι τύποι. Για να δούμε εδώ πέρα, να κάνουμε και ένα refresh στο ενικός.gr και στο real.gr για να δούμε τι γίνεται. Η φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Πολύ περίεργη ιστορία. Όπως επίσης πάρα πολύ περίεργη ιστορία και αυτή με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα στα Άνω Λιώσια. Νηπιαγωγός μάλλον.
ήταν εκτός αυτού, φώναζε σε μικρά παιδιά και η ίδια καταγγέλει βιοπραγία εις βάρος της. Είναι και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, καλή σου μέρα αδερφέ μου, να είσαι καλά. Ο Θανάσης, την καλημέρα μου και σε σένα Θανάση, θα πάω πάρα πολύ γρήγορα διότι φτάνουμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλους τους κακομύριδες, θέλει ο Μιχάλης. Αμέ, δεν αισθανόμαστε κακομύριδες. Αυτοί που αισθάνονται κακομύριδες, το πήρε βέβαια πίσω ο Θεοχάρης, το μάζεψε, σου λέει δεν ήταν. Αλλιώς άλλο πράγμα πήγε να πει. Πήγε προφανώς να πατήσει στα χνάρια της μιζέριας που είχε πει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αλλά το είπε με διαφορετικό τρόπο ο Γεωργιάδης. Αυτό ήταν πολύ άκομψο έτσι όπως ακούστηκε. Γενικότερα γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα της γκάφας στο κάγκελο. Καλημέρα σε όλους, στέλνει έτερος Μιχάλης. Ποιο σταθμό ακούτε? Real FM. Αυτό. Αυτό ρε Παύλο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν δεν μου στείλεις μήνυμα, γιατί στέλνεις μηνύματα κάθε φορά με διαφορετικό nickname. Μόνος Batman. Τα έχουμε πει αυτά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους.

Νέος διαγωνισμός, εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Μύκονος. Τρεις μέρες στη Μύκονο, παρακαλώ. Αμέ, αυτό είναι το κεντρικό δώρος του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη SeaJets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και στο seajets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Έχουμε κι άλλο. Σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Τέσσερις συσκευές παρακαλώ, σειρά ρετρό. Πολύ μου αρέσει αυτή, τη θέλω. Φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus είναι το τρίτο δώρο. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Για βάλε το σημείο, το σημείο αυτό. Με αυτό θα κλείσουμε, ούτως ή άλλως είναι μεγάλο, έχει μεγάλο μήκος το τραγούδι. Αυτή την Κυριακή με τη Real News δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, διότι η Real News κυκλοφορεί κάθε Κυριακή όχι μόνο με συνεντευξάρες και θεματάρες, αλλά και με δωράρες. Κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μία ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Μπέντι Χέκμαν, παρακαλώ. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα. Oh. Μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Σας αφήνω, αλλά δεν σας αφήνω, διότι θα έχουμε παράδοση παραλαβή με Γιώργο Παγάνη, Κασιανή Βραχά, Κασιανή Βραχά, Γιώργο Παγάνη. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Κυρία Χρυσοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για τις αντοχές σας απέναντί μου. Κυρία Κούρτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Συνεχίζουμε για λίγο την αγάπη μου με αυτό. Είναι τραγούδι με νόημα. Για χαρά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Τη σφράγιση της ιδιωτικής κλινικής στην Βόρεια Ελλάδα, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι στον χώρο γινόταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ και η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν μόνο το σύζυγό της, επίσης προφυλακισμένο, επικαλούμενη διαφοροποίηση υπερασπιστικών θέσεων. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Οι έρευνες εστιάζονται πλέον αποκλειστικά στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αρνήθηκε ότι προσφέρει παραχωρήσεις στην Τεχεράνη με αντάλλαγμα δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μήνυμα του Μοτσάμπα Χαμενεΐ αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή εξαιτίας των επώδυνων χτυπημάτων μας. Το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομη τολή εξαιτίας των επώδυνων χτυπημάτων μας. Το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

0: 8ο λεπτό η Γαλλία κέρδισε στις Βρυξέλλες με 1-0 το Βέλγιο για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στην Προύσα η Ιταλία επικράτησε με 4-1 της Τουρκίας. Στο handball, στο ντέρμπι του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε με 28-24 τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άραιες νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 6 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα σας, 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: 14 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στο Μαρούσι και κοιτώντας εδώ τον Ρουφιάνα που έχω στα χέρια μου αυτό τη συσκευή.
1: Α, τη συσκευή,
0: αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Θα πάει μέχρι 21 βαθμούς σήμερα.
1: 21 βαθμούς, καλά είναι.
0: Ναι. Και επειδή άκουγα και τον Παπαδάκη, και επειδή θέλω έτσι λίγο να τα συνδέσω, να συνδέσουμε τις δύο εκπομπές.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Εμείς από εκεί που είμαστε ακροατές σας, είμαστε συνομιλητές σας τώρα.
2: Ναι. Σε ποιους μιλάει στο πληθυντικό?
1: Σε εσένα.
0: Σε εμάς. Γαλατική ευγένεια.
2: Σε εμάς μιλάτε.
0: Εσένα, τον Σπύρο και τον Παπαδάκη.
2: Α, μάλιστα. Σε εμάς μιλάτε.
1: Ευχαριστούμε που μας κάνετε.
0: Για να το κάνουμε εικόνα στους φίλους που μας ακούνε και στις φίλες, έχει φέρει η Ειρήνη Κούρτη φέτα από τα Καλάβρητα. Την οποία τη συνοδεύουν δύο άτομα, αν έχεις δει έξω εκεί.
2: Ναι.
0: Σε συσκευασία. Θα την κάνει δώρο σε κάποιον συνάδελφο. Δεν θα πούμε σε ποιον.
1: Χρηματοποστολή έφτασε.
0: Δεν θα το πούμε γιατί μετά μπορεί να έχει φορολογικά ζητήματα.
2: Μισό λεπτό. Η κυκλική οικονομία πρώτα απ' όλα ξεκινά και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ξεκινά από το Real FM. Μου στείλε μήνυμα.
0: Ποιο σου στείλε?
2: Ο Νιφλής.
0: Ότι που είναι η φέτα.
2: Πρωί-πρωί. Όχι. Πες την Κούρτη, πολύ ωραία η φέτα. Και το είπα στον αέρα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, τι σημαίνει
0: α,
2: αυτό?
0: Α, εσύ φταίς.
2: Για τα πάντα φταίω εγώ, εννοείται. Ελνίνιο, λοιμήσεις, μη καταποντισμοί, χτυπαξίλο. Ναι. Όλα γενικότερα. Α, πάντως η κυκλική οικονομία ξεκινάει από το Real FM. Ορίστε, πήγε στα Καλάβρητα στην ιδιαίτερη πατρίδα της Ειρήνη.
0: Καταλάβες.
2: Έφερε φέτα.
0: Συνοδεία δύο ατόμων.
2: Να, εννοείται.
0: Οι οποίοι θα αποχωρήσουν όταν παραλάβει ο Νιφλής.
2: Κάπως έτσι θα πάει η ιστορία.
0: Ναι.
2: Εγώ πήγα προχθές, πρέπει να σου πω ότι τα ίδια χρήματα που έδινα για τη φέτα πριν την ανατίμηση τα δίνω και τώρα.
0: Και απλά παίρνεις μικρότερη ποσότητα.
2: Εντάξει, από το ένα κιλό έχω πέσει στο μισό κιλό.
0: Ποιο μισό?
2: Ναι, και
0: στο ένα τέταρτο.
2: Και την κόβω.
0: Είναι σαν τη βενζίνη, Κασιανή.
2: Ναι.
0: Που πηγαίνεις έξω στο πρατήριο και λες: εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 ευρώ. Φεύγεις όμως και λέω: παιδιά, τι έγινε, πού είναι η βενζίνη?
2: Κοίτα να δεις ο προύχοντας 50. Εμείς το 20αράκι.
0: 20αράκι.
2: Είναι 20 ευρώ, έβαζα 20 ευρώ βάζω.
1: Το αμάξι με 20 ευρώ μέχρι που πήγαινε.
2: Στην κατηφόρα.
0: Μετά πάει με τις εξατμίσεις.
2: Μετά παίρνεις τηλέφωνο την οδική βοήθεια και λες: επειδή εδώ έχει ανηφορίτσα, μήπως μπορείτε λίγο να μου το...
1: λίγο να

0: διαβάσει, μετά θα τσουλήσω.
1: Και μετά θα τσουλήσω, ναι, ακριβώς. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο
2: καλύτερο.
1: Στο χειρότερο. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Θυμάσαι ποιος το είχε πει αυτό, ε?
2: Ο Σιμητής.
1: Όχι, παιδί μου, Ρουσόπουλος.
2: Α, Ρουσόπουλος.
1: Ρουσόπουλος σε briefing.
2: Ναι.
1: Εχθρός του καλού το καλύτερο.
2: Δεν έχει άδικο. Εχθρός του καλού το καλύτερο.
1: Ναι, όντως.
2: Απλά δεν είχε ζήσει εποχές Τραμπ αυτός. Τώρα τη ζει ο κύριο Ρουσόπουλο.
1: Εντάξει.
2: Μαζί με εμά του υπόλοιπου δηλαδή.
0: Τι κακό μα έχει βρει τώρα με αυτό.
1: Με τον Τραμπ, με τον 47ο. Είναι φοβερό αυτό ο τύπο.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι. Έχει ένα πολύ ωραίο και σύντομο όνομα Τραμπ. Γιατί θε να το κάνει 47ο και να μιλά δύο λεπτά μόνο για να πει το.
2: Ξέρει τι λέει αυτό.
0: Το προσωνύμιο.
1: Του έχω κι άλλα.
2: Παπαδάκη, ξέρει τι λέει.
1: Σέριφμαν.
0: Σέριφμαν.
1: Ναι. Μαζί με τον ντέπιο τη Σέριφ. Άλλη μεγάλη ιστορία από εκεί. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον.
2: Ανοίγω παρένθεση.
0: Για
2: γιατί λέει 47ο. Υποθέτω ότι ο Σπύρος το λέει για άλλο λόγο. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εάν κερδίσει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, που είναι τώρα στις ΗΠΑ, θα σας πω κάτι και πετάξτε το. Θα τραβήξουν τα πάντινα για να τον ξεφορτωθούν τον Τραμπ. Αυτοί που δεν τον θέλουν στην Αμερική. Στην Αμερική.
1: Okay.
2: Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρο το Σύνταγμα γενικότερα.
2: Φαίνεται ότι έχουν ακόμα εκεί κάποιους νόμους που τους ακούνε.
1: Λες να ακολουθήσεις το παράδειγμα του Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να τα κάνει παντού, να δημιουργήσει θέματα
2: για
1: να πάει
2: σκέψου,
1: σε πρόορες εκλογές.
2: Έχει πει για τον Ερντογάν, he's a fantastic guy, I love him,
1: he's a fantastic guy, I like him.
2: Έχει πει για τον Πούτιν ότι
1: αλλά F-35, άστο μεταξύ τα αεροπλάνα τα οποία αγόρασε. Πήγε και έδωσε ο άλλος ο Άμυρος 40. Έχω αρχίσει και στεναχωριέμαι.
2: Γιατί?
1: Διότι πρώτα απ' όλα ο Γουγάρι γίνεται μόνο, έχει αρχίσει και το χάνει.
0: Ποιος από όλους?
1: Ο Ερντογάν. Λόγω ηλικία.
2: Τι χάνει εδώ, θυμήθηκε την αυαρχία της Πρέβεζας με τον Μπαρμπαρόσα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι το εξής. Πήγε και έδωσε 40 δισεκατομμύρια.
0: Δεν το ξέρεις ότι ο Γέρι μεγαλώνοντας θυμούνται τα παλιά και όχι τα καινούργια.
2: Έδωσε συγχαρητήρια στον
1: Μπαρμπαρόσα. Θέλεις κάτι να πεις για τις ιστορίες που λέω για το παρελθόν, ρε Κασιανή?
0: Όχι, για τον Ερντογάν το λέω, ρε παιδάκι.
1: Εντάξει.
2: Έδωσε ο άνθρωπος, ο γραφικός αυτός τύπος, και εδώ όσοι τον υποστηρίζουν διάφοροι, γιατί δεν μπορούν κάποιοι, τους φιένει, δεν αντέχουν. Είναι συγκινημένοι με τον Ερντογάν εδώ κάποιοι. Λοιπόν, έδωσε συγχαρητήρια στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας για την επικράτηση, την ιστορική νίκη της ναυμαρχίας της Πρέβεζας, του Μπαρμπαρόσα.
1: Ναι.
2: Παρεπτόντως, να ξέρετε την ιστορία του Μπαρμπαρόσα, έτσι. Έλληνας ήταν, από τη Λέσβο, τυχοδιώκτης βεβαίως. Έγινε μουσουλμάνος εκείνη τη στιγμή και τους λέει: παιδιά, σας φτιάξω εγώ ναυτικό. Και ξεκίνησε εκεί με τους. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, εκεί έχει φτάσει ο γίγαντας. Είμαστε στην ναυμαχία της Πρέβεζας τώρα.
1: Το Μάλτα Γιόκ, ξέρεις πώς έχει βγει.
2: Με τον στρατηγό, ο οποίος.
1: Ναύαρχος. Άσκηση του ΝΑΤΟ. Η Κασιανή δεν τα ξέρει.
2: Δεν τα ξέρει.
1: Είναι όχι, μικρή.
2: Και οι ακροατές μας ενδεχομένως περισσότεροι.
1: Άσκηση του ΝΑΤΟ, σενάριο ανακατάληψης του νησιού. Που ήταν η Μάλτα. Είχαν βάλει έτσι. Συμμετείχαν οι πάντες. Ο τουρκικός στόλος είχε την ευθύνη να φτάσει πρώτος στη Μάλτα για να ξεκινήσει η ανακατάληψη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν όλοι κανονικά στα σημεία που έπρεπε να είναι και όλοι περίμεναν τον ναύαρχο τον Τούρκο με το στόλο τον τουρκικό για να φτάσει στη Μάλτα. Ρε που είναι, ρε που είναι, ρε που είναι. Δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα. Για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα?
2: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
1: Λοιπόν, εκεί που υπήρχε απλωμένος μπροστά ο χάρτης, επειδή ο ναύαρχος ήταν μερακλής, κάπνιζε πούρο.
0: Πούρο.
1: Ναι, και πάνω στο χάρτη είχε βάλει το τασάκι. Πού είχε βάλει το τασάκι λοιπόν? Πάνω στη Μάλτα.
2: Και λέει,
1: και εκεί βγήκε
2: παιδιά,
1: το περιβόητο.
2: Δεν το βλέπω.
1: Ναι, Μάλτα Γιόκ.
2: Πού είναι το νησί? Πού είναι το νησί? Δεν το βλέπω. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας. Μην κάνουμε τον Ερντογάν. Μην έχουμε πάει. Μην γυρίσουμε πίσω τώρα αιώνες και στο Μπαρμπαρός.
0: Και τι συζητούσαμε για τον Ντόναλντ τον Τραμπ? Συζητούσαμε. Και που δεν συμφωνεί με τίποτα ο Ντόναλντ τον Τραμπ. Δεν θέλει να το τελειώσει τον πόλεμο. Αλλά όταν τον τελειώσει, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα.
1: Ναι,
2: κατευθείαν.
1: Οπότε θα τελειώσει τον πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Μπας και πάρει κανένα ψηφαλάκι παραπάνω.
2: Μετά.
1: Okay. Μετά τις ενδιάμεσες.
2: Δεν θα το συνέβη αν να τελειώσει τον πόλεμο πριν?
1: Όχι, θέλει πρώτα να πάρει την ψήφο. Σου λέει ψηφίστε με.
2: Ναι.
1: Και ώστε μετά στις ενδιάμεσες να σταματήσω, για να το τελειώσω.
2: Αν δεν με ψηφίσετε, δεν τον τελειώνω.
1: Άμα δεν με ψηφίσετε, δεν θα σε
2: ενδιαφέρει.
1: Θα
2: ήμουν
1: αδιάφορο. Δεν θα με ενδιαφέρει.
2: Ναι, σωστό.
1: Είναι και αυτό μια πολιτική. Είναι μια άποψη πολιτική. Τέλος πάντων, έχουμε
2: πέσει. Όχι, γιατί ξέρεις, έχουμε και εδώ φανατικούς που ομνύουν ξανά στον Τραμπ εδώ και Έλληνες φανατικούς πολύ και κόμματα και όλα και πολιτικούς γνωστούς. Και,
1: ναι.
2: Και ακροατές και τηλεθεατές λατρεύουν τον Ντόναλντ.
1: Τον Ντόναλντ.
2: Ναι. Και δικαιώνεται και η πολιτική του, λέει.
1: Και εγώ Ντόναλντ λατρεύω, αλλά τον Ντακ.
2: Εγώ το υποπτεύω. Α, εντάξει.
1: Ναι. Δεν είναι. Είναι και συμπαθής και είναι και τέτοιο. Πώς το λένε, και είναι και ανώδυνος.
2: Για να το σε ρωτήσουμε, γιατί δεν σε ρωτήσαμε χθες. Με την Κασιανή κουβεντιά ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Ναι.
2: Με αυτές τις πετυχημένες δηλώσεις που έχουν κάνει γαλάζοι βουλευτές και υπουργοί, έχουν μαζευτεί αρκετές. Που τους βλέπεις, δηλαδή, ότι κάποιοι λένε συγγνώμη, αλλά μετά μένουν. Ναι, συγγνώμη για αυτό που. Αλλά είχα δίκιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Όπως ένας αυτός ο κύριος. Πώς λέγεται αυτός ο κύριος ο βουλευτής για τον οποίο δεν είχαμε ξανακούσει τίποτα.
1: Ο συνονόματος.
2: Ο Κουρκουμπινιάς, πώς λέγεται.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι Κουρκουμπίνας. Τέλος πάντων, συνονόματος. Ο κύριος Σπύρος.
2: Συνονόματος με ποιον. Α, με σένα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνονόματος με ποιον.
2: Α, Σπύρο τον λένε.
1: Σπύρο τον
2: λένε.
1: Ναι,
2: εντάξει, ναι. Το μάθαμε τώρα.
1: Ναι. Αυτό, επειδή δεν μπορώ εγώ να πω το επώνυμο για κάποιο λόγο. Εδώ δυσκολεύομαι να πω το δικό μου. Το Παπαδάκη πάρα πολλές φορές το κάνω λάθος.
2: Γιατί το κάνεις λάθος.
1: Γιατί το κάνω λάθος. Τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μου.
0: Κουρκουμπίνας.
2: Συγγνώμη, ρε Σικασιανή, τον είπα τον άνθρωπο, ζητάω συγγνώμη.
1: Λοιπόν, ο οποίος έκανε τη δήλωση αυτή ότι είναι δυνατόν να μην έχουμε 10 ευρουλάκια τώρα και να βάλουμε μεζίνα. Αν δεν έχουμε 10 ευρουλάκια, να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ρε Γιώργο. Αδικό έχει.
2: Δεν είναι ο μόνος όμως ο οποίος λέει ανοησίες, θέλω να πω.
1: Γενικότερα γίνεται της γκάφας.
0: Εντάξει, είχαμε τον Εμμύρη και τον Κακομοίρη, είχαμε διάφορα.
1: Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε λίγο πίσω.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
2: Το πήρε λίγο ή όχι πολύ.
1: Το πήρε. Ναι. Κοίτα, προσπάθησε να μιμηθεί και να πει αυτό το οποίο είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με τη μιζέρια.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά το είπε με διαφορετικό τρόπο ο Γεωργιάδης. Έχει τον τρόπο, ρε παιδί μου, ο Άδωνης. Ο Άδωνης ξέρει. Ξέρει πώς θα το πουλάει το κάθε τι.
0: Έκανε και άλλες αποκαλύψεις ο Γεωργιάδης. Να τις πιάσουμε αργότερα.
1: Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η τοποθέτηση του Δημήτρη του Καλογερόπουλου.
2: Για
1: πρώην δημάρχου Μεγαρέων, όχι Μεγαρέων, Εγάλεο.
2: Ναι.
1: Είπε ότι έχει δίκιο η Μπακογιάννη που μιλάει για λαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Είναι μερικοί που τους αρέσει να καβαλάνε το καλάμι.
2: Πρόσεξε τώρα να δεις. Ανακαλύπτω νέα πτέρυγα. Είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν τα λάθη. Τα λάθη. Δεν,
1: ναι.
2: Δεν είναι ακριβώς λάθος, Κασιανή, εάν δεν αντιλαμβάνεσαι τι περνάει ο κόσμος έξω. Δεν είναι ακριβώς λάθος.
0: Όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
2: Όταν,
0: δηλαδή.
2: Ναι, όταν δεν καταλαβαίνεις που πάει η κοινωνία, που υποφέρει, που αγχώνεται, γιατί εσύ είσαι ένα κλωβό, δεν είναι ακριβώς λάθος. Είναι, πώς να το πω τώρα. Έχει να κάνει με την αντίληψη, με τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεσαι κάπου που δεν θα έπρεπε να βρίσκεσαι. Πας περιπτώσει αυτά, ελπίζω να διορθωθούν. Υπάρχει.
1: Εντάξει,
2: και η
1: παλιά,
2: νέα.
1: Παλιά θα λέγαμε το εξής. Θα λέγαμε ότι έχει αποκοπεί.
2: Από την πραγματικότητα.
1: Η κυβέρνηση από την πραγματικότητα.
2: Μπράβο,
1: εσύ. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό.
2: Αυτή η συγκεκριμένη θέλω να πω.
1: Ναι,
2: εγώ
1: θα πω όμως κάτι άλλο. Ναι. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες, Γιώργο μου. Έχει ξεκινήσει η μάχη του Σταυρού. Και θέλουν να ακουστούν όσο γίνεται περισσότερο τώρα, να ακουστεί το όνομά τους τώρα.
2: Για τους λάθος λόγους όμως.
1: Πρόσεξε! Ναι. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, την ώρα που θα κληθεί ο άλλος για να βάλει το σταυρουδάκι δίπλα. Αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι τοποθετήσεις θα έχουν ξεχαστεί. Και επειδή όλοι γνωρίζουν ότι οι βουλευτές, ο αριθμός των βουλευτών θα είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με αυτό τον αριθμό που έχουμε τώρα. Και αυτό έχει να κάνει με όλα τα κόμματα. Δεν θα έχει λιγότερους βουλευτές μόνο η Νέα Δημοκρατία.
2: Σωστό.
1: Θα έχουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Γιατί αν έχεις περισσότερα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο, έχεις μικρότερο αριθμό βουλευτών στις υπάρχουσες δυνάμεις.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τις κοινοβουλευτικές.
1: Τι θέλουν λοιπόν τώρα, θέλουν να βγάλουν το όνομά τους στην επιφάνεια να δώσουν στίγμα και να αποτυπωθεί στο μυαλό του.
2: Αυτή είναι μια κατηγορία. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία όμως, συνάδελφοι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Διατείνομαι προσωπικά. Είναι οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι. Αυτοί δηλαδή που ανήκουν στη συμπολίτευση, αλλά αντιπολιτεύονται. Τύπου Γιώργος Βλάχος. Αν την ερώτησε στον Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό, χθες, πότε την έκανε.
1: Χθες,
2: και του είπε στενάχωρο. Η ερώτηση αφορούσε τους συνεπείς δανειολήπτες. Δίκαιη ερώτηση.
1: Σωστό.
2: Για μένα. Δίκαιη, αλλά δεν χρειαζόταν να αυτοχαρακτηριστεί παράξενος βουλευτής.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είπε ότι νιώθω ότι γίνεται μια ξεπέταση όσον αφορά στην απάντηση.
2: Ενός παράξενου βουλευτή.
1: Ενός παράξενου βουλευτή. Ναι. Ότι ένας παράξενος βουλευτής ήρθε και έκανε μια ερώτηση.
2: Αυτοχαρακτηρίστηκε παράξενο.
1: Αυτοχαρακτηρίστηκε παράξενο.
2: Είναι αυτή η κατηγορία που σας είπα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Οι αντιπολιτευόμενοι συμπολιτευόμενοι.
1: Ο καραμαλικός κύριος Γιώργος Βλάχος. να μην δώσουμε και το στίγμα.
0: Όταν ανοίξει ένα κόμμα, πρέπει να συμφωνεί με όλε του τι πολιτικέ και με όλε του τι κινήσει.
2: Όχι, αλλά.
1: Δεν είμαστε στην Ελβετία, είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ακόμα ο κομματικός, η κομματική πειθαρχία.
0: Ένα μην υπάρχει κομματική πειθαρχία.
2: Μην κοιτά που είσαι στο Real FM και στο Real Media Group. Παλιά, στα παλιά τα χρόνια, και ο Παπαδάκης και εγώ ως παιδάκια, κληθήκαμε κάποια στιγμή να πάρουμε θέση. Όχι ότι θέλαμε δηλαδή. Έτσι είναι η Ελλάδα. Εδώ στο Real FM δεν σου λέει κανείς πάρε θέση ή είσαι υπέρ αυτού ή κατά.
0: Ναι,
2: στην Ελλάδα πρέπει να παίρνεις θέση.
1: Λοιπόν,
0: αλλά νομίζω ότι η ερώτηση του κυρίου Βλάχου δεν ήταν τύπου Σαλμάς να σας θέλω να
2: φύγω
0: την Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό χαρακτηρίστηκε και παράξενο.
1: Πρώτα απ' όλα είναι η τέταρτη φορά που κάνει την ερώτηση αυτή.
2: Ναι, και επίσης το παράξενο είναι για τους ψηφοφόρους που υποσπήρωσε. Τους δυνητικά ψηφοφόρους και τους παραδοσιακά ψηφοφόρους του. Στο υπόλοιπο Αττικής δεν πολιτεύεται.
1: Στο υπόλοιπο Αττικής είναι δυνητικά στους δυνητικούς ψηφοφόρους. Μπορεί σε δυνητικό κόμμα, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Έλα, άρα... ρε, πες τι γίνεται τώρα και μην πετάς υπονοούμενα.
1: Όχι, δεν είναι υπονοούμενα, μα είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Δεν είναι... Όταν θα ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς, θα δούμε πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος να μην μπορεί να τα φανταστεί.
2: Λέει ο Σπύρος, γιατί είναι καλά διαβασμένος ο Σπύρος, ότι μπορεί να είναι κάποια ονόματα από νυν βουλευτές και δεν είναι μόνος, είναι κι άλλοι. Δεν είναι βέβαιο αν θα είναι με την Νέα Δημοκρατία, εφόσον ο Σαμαράς εξαγγείλει κόμμα, γιατί χθες ήταν στο Καρνάγιο, το ξέρεις το Καρνάγιο στην Κυπαρισία.
1: Το ξέρω το Καρνάγιο, έχω
2: πάει. Ξελάκωνασαι, πώς πήγες από εκεί?
1: Τι σημασία έχει?
2: Τρεις ώρες
1: έχω πάει και στη Ζαχάρο.
2: Από το χωριό σου εκεί είναι τρεις ώρες.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
2: Κατά λάθος, έψαξα να βρεις μολάους και μπερδεύτηκα.
1: Ναι. Γιώργο μου, είμαστε σε αυτή τη ζωή συλλέκτες εμπειριών.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Παιδιά, και εγώ είμαι από τα Τζουμέρκα, αλλά έχω πάει και στα Ζαγόρια.
2: Ναι, δηλαδή, εσείς από τα Τζουμέρκα, αλλά δεν ήρθε εκεί να κάνει να πει ότι έρχεται το κόμμα.
1: Έχω. Ναι, γιατί. Στα Τζουμέρκα τι να κάνει. Στα Τζουμέρκα θα μπορούσε άλλο να.
2: Θα έρθει ποιο, ο Σαλμάς δεν θα έρθει εκεί. Όχι,
0: ο Σαλμάς είναι από τα Αγρίνιο.
2: Από τα Αγρίνιο.
1: Από τα Αγρίνιο ο Σαλμάς, αλλά δεν θα κατέβει ο Αγρίνιο.
2: Ο Τσίπρας είναι. Αλλά λέμε με το Σπύρο για το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Ποιο θα είναι, κύριε Σπύρο, στα Τζουμέρκα, στο χωριό τη Κασιανή?
1: Δεν ξέρω ακόμα. Θα μάθω.
2: Εκεί πάντως εγώ έμαθα.
1: Μου απαντάνε σε στοχευμένες ερωτήσεις που κάνω.
2: Είναι με multiple choices, δηλαδή.
1: Είναι ένα τέτοιο
2: πράγμα. Λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνεις τηλέφωνο και τους λες: έχουμε τίποτα για ρώτα.
2: Και λες: έχουμε.
1: Θέλω αυτό. Ναι. Τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στο παράλληλο. Ναι. Και σου απαντάνε. Κάποιες φορές, εάν επειδή έχω την τρέλα, εγώ δεν μένω ποτέ σε μία πηγή, ρε παιδί μου. Θα πάρω τον έναν, θα πάρω και τον άλλον. Το μεγάλο πάρτι γίνεται
2: αυτό
1: όταν
2: πρέπει
1: ο ένας... Ναι, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
2: Σωστά.
1: Το μεγάλο πάρτι γίνεται όταν ο ένας σου λέει, παραδείγματος χάρη, χ και ο άλλος σου λέει ψ, ωμέγα. Τελείως όμως διαφορετικά πράγματα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις και τη διάσταση απόψεων όμως.
1: Εκεί καταλαβαίνεις και τη βλακεία που υπάρχει γενικότερα.
2: Ναι. Εκεί λοιπόν στο.
1: Μια χούφτα άνθρωποι δεν μπορούν να σε εννοηθούν.
2: Στο Καρνάγιο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν του κάνω διαφήμιση. Είναι, εγώ το ξέρω το μαγάζι αυτό. Ναι. Αν και είναι μακριά από τα μέρη μου. Είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. 45 από τα μέρη μου, τα δικά μου εκεί.
1: Εκτός
2: από
1: μακριά.
2: Θεά στη θάλασσα και φρέσκο ψάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχε και παρουσίες εχθές. Είχε Πάνο Παναγιωτόπουλο.
1: Ναι.
2: Είχε τον Τζαβάρα. Τι, ναι, συμφωνείς?
1: Απόλυτα.
2: Είχε...
1: μου έχουν στείλει και φωτογραφίες.
2: Ναι.
1: Θα σε στείλω, ναι, και να τις βάλεις στο
2: real.gr. Πες κανέναν
1: άλλο.
2: Μπορούμε να τους πούμε. Αφού ήταν εκεί, δεν μπορούμε να τους πούμε. Και έγινε τέτοια συζήτηση. Είναι λάθος να τους πούμε.
1: Όχι, νόματα, παιδί, αφού υπάρχουν φωτογραφίες. Ήταν και ο κύριος Χρυσομάλης, ήταν ο κύριος Τζαμπάρας.
2: Ο Χρυσομάλης, ο Μίλτος.
1: Ναι.
2: Να σε καλά, ρε Μίλτο, καλημέρα. Είναι από τους βουλευτές, κάποιους βουλευτές, οριζόντια μιλάς. Όχι μόνο από ένα κόμμα. Μιλάς με βουλευτές, οριζόντια, έτσι, με κάποιους βουλευτές. Να θυμίσω απλώς ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα. Ήταν εκεί, βέβαια. Λοιπόν.
1: Μα πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χρυσομάλης, Γιώργο μου, οπουδήποτε πηγαίνει ο Σαμαράς μέσα στα όρια του νομού Μεσσηνίας, είναι δίπλα του.
2: Δηλαδή, θέλω να πω, θυμάμαι τον Κώστα Ζαχαριάδη, που τον ρωτάγαμε εδώ στο Real FM, πριν να πάει ο άνθρωπος, πριν να δηλώσει ότι, ή να γίνει η συζήτηση αυτή για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το έλεγε. Ήταν εκπρόσωπος τύπου και το έλεγε, ότι παιδιά, για μένα, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της αριστεράς.
0: Ναι.
2: Δεν το κρύβε.
1: Όχι.
2: Και όταν δόθηκε, εν πάση περιπτώσει, μια οδηγία ατύπωση από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσοι θέλετε, παρετήστε. Καλά, ο Κώστας Ζαχαριάδης δεν ήταν βουλευτής, αλλά παρετήθηκε όμως έντιμα
0: από
2: κατευθείαν, είπε φεύγω,
0: ναι,
2: γιατί εγώ
0: κόμμα
2: είμαι εκεί.
1: Ναι.
2: Ή ο Καραμέρος. Καραμέρος
0: Όχι απλά. Την έδρα του, ναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί γίνεται μια κουβέντα του τύπου «Μαθαίνω, κύριε Σπύρο, και πες μου εσύ, αν ισχύει ή όχι». Είμαστε κατά 95% έτοιμοι, λένε. Έχουμε βρει τους ανθρώπους. Ένα 5% μας λείπει. Μπορεί και να είναι και 3% αυτό που λείπει.
1: Για το... Από τα ψηφοδέλτια.
2: Από τα ψηφοδέλτια. Ναι. Και ότι πάμε τώρα να δώσουμε, πώς το λένε, στίγμα.
1: Ναι.
2: Το στίγμα μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Οκ. Okay.
2: Αλλά να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Εκεί ακούω εγώ ότι συζητάνε και με στελέχη παλιά του Πασόκ. Είναι και κάποιοι, λέει, που συζητάνε, που έχουν επιλέξει από το χώρο της αριστεράς.
1: Είναι ακριβώς όπως το λες.
2: Ναι. Άρα, να γυρίσει η Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά εμείς να κάνουμε την υπέρβαση.
1: Κοίταξε. Είναι, ακούγεται πολύ ωραία η λέξη διεύρυνση. Άρα λοιπόν θα διευρύνει τους ορίζοντες, ναι, γενικότερα.
0: Συγγνώμη. Ναι. Έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και την κατηγορία.
1: Δεν έφυγε.
2: Ότι... Το διαγράψαν.
1: Εγώ θα κάνω το. Το συνήγορο του διαβόλου.
2: Σωστό.
1: Δεν έφυγε, το διαγράψαν. Okay.
0: Τον διέγραψαν από τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κάνει δηλώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είναι κόμμα Μητσοτάκη, δεν είναι Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν έτσι, και να γυρίσει, όπως είπε και ο Κιώρος, η Νέα Δημοκρατία σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και τώρα θα κάνει διεύρυνση προς τα αριστερά στο δικό του το κόμμα.
1: Καλά τώρα, και εσύ το έκανες λύσα.
2: Δεν θα κάνει διεύρυνση.
1: Δεν θα είναι 2, 3, 5, 10.
2: Αυτό λένε. Αν του ρωτήσει, αυτό ο Σπύρος το λέει πολιτικά. Και καλά κάνει, γιατί μιλάει πολιτικά. Αν του ρωτήσει, λένε δε, θα τσιμπολογήσουμε. Δεν είναι διεύρυνση.
1: Ναι.
0: Θα τσιμπολογήσουμε.
2: Ναι. Δηλαδή ένα-δύο στελέχη, τρία, ας πούμε. Αυτό δεν είναι οργανωμένο όπως το έκανε ο Μητσοτάκης που φέρε, σου λέει.
1: Έτσι.
2: Το μισό Πασόκ. Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση και είχε αντιπρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
1: Αναγκαστικά.
2: Και τον Κουβέλη από κάτω.
1: Αμέ.
2: Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Πολύ καλά θυμάσαι.
2: Άξι, okay.
1: Ο οποίος πρόεδρος Φώτης έφυγε όταν έπεσε το μαύρο.
2: Στην ΕΡΤ.
1: Το θυμάσαι, ναι, το,
0: ναι,
1: μαύρο.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: ήταν
0: ναι.
2: Μικρό παιδί, αλλά θυμάται.
1: Ήταν μικρό παιδί, αλλά θυμάται.
0: Θυμάμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
2: Ξέρεις, εμείς έχουμε προλάβει, ναι, την ΕΡΤ. Με τη φρουτοπία που να σου λέω τώρα σε ένα, δεν είναι.
1: Ποια φρουτοπία?
2: Τον πίκο απίκο και το.
0: Ναι, τα... καλέ, την ξέρω τη φρουτοπία. Ξέρεις,
2: από
0: φρουτοπία.
2: Περιγραφές.
0: Όχι, έβλεπα και εγώ φρουτοπία.
1: Σε φαδίες ή ο φιόγκος, ε. Και ο ρούχλας να είναι. Ναι,
0: είναι και.
2: Την έχουν προλάβει.
1: Μια χαρά.
2: Ο μόνος που δεν έχει δίνει ο Σαφρανίδης, γιατί είναι σοβαρός, δεν είναι.
1: Ερώτηση. Η λέξη, ας πούμε, το ακρονίμιο ΙΕΝΕΔ, σου λέει κάτι?
0: Ναι, καλέ.
1: Α, εντάξει.
2: Τι σου λέει?
1: Σου λέει.
0: Το, η ΕΡΤ δεν είχε γίνει η ΕΝΕΔ κάποια στιγμή? Αυτό δεν είναι.
1: Η ΕΡΤ είχε γίνει η ΕΝΕΔ.
2: Ανάποδα.
1: Το πας πάρα πολύ καλά. Ανάποδα.
0: Η ΕΝΕΔ είχε γίνει η ΕΡΤ.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ήταν η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Υπηρεσία ενημέρωσης ενόπλων δυνάμεων.
2: Μπρά, από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί.
0: Α, ναι.
1: Εμείς το έχουμε προλάβει. Είχαμε δύο κανάλια. Είχαμε μία τηλεόραση στο χωριό. Βόξον, την έχω κρατήσει ακόμα.
2: Έλα, ρε, εσύ.
1: Άνοιγες το κουμπί, το άνοιγες, έφευγες. Ρε, παιδί μου, πήγαινες βόλτα στην πλατεία. Ή, εν πάση περιπτώσει, πήγαινες να φας ή οτιδήποτε. Γυρνούσες σε κανένα τέταρτο και εκείνη την ώρα άρχιζε σιγά-σιγά να σκάει η εικόνα. Εάν δηλαδή πήγαινε στο σπίτι στις 7.30 για να δεις το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 8.
2: Έκανες προθέρμανση.
1: Το προλάβαινες, δεν το προλάβαινες.
2: Κασιανέ, πώς ανοίγεις το φούρνο για να το ζεστάνεις, για να βάλεις μέσα κάτι να ζεστάνεις και έχεις ξεκινήσει και ζεσταίνεις το φούρνο για να μπει μέσα το ταψί?
0: Ναι,
2: καταλάβα, έτσι,
0: ναι,
2: και να γίνει πλεόραστο.
1: Και όχι στους 180, στους 220.
2: Και όπως θα λέει ο Σπύρος, φεύγουμε, κύριε Σαφρανίδη, κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά Γιαννούλα, η οποία έλεγε στον παππού. Πήγαινε να αλλάξεις κανάλι, γιατί δεν υπήρχε ακόμα κοντρόλ τότε, να δούμε, ναι, τις ειδήσεις. Και η μεγάλη επανάσταση στο σπίτι τους έγινε όταν ήρθαν τηλεοράσεις με τα τηλεκοντρόλ. Εκεί δεν χρειάζεται να σηκώνεται ο Μπαρμπαγιώργος να αλλάξει κανάλι, το σήκωνε, το άλλαζε κατευθείαν η Γιαννούλα.
1: Λοιπόν, προλαβαίνω να δώσω είδηση, διότι για να την κάψουμε εμείς, για να μην μας την κάψει άλλος.
2: Κάψε,
1: χρόνο.
2: Κάψε.
1: Λοιπόν, 7 Οκτωβρίου. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, το ξέχασα, δεν το είπα την ώρα της εκπομπής μου. Στις 7 Οκτωβρίου, λοιπόν, η πρεσβεία της Κίνας θα κάνει μια εκδήλωση στον Ποδοσάκιο, κατά πάσα πιθανότητα. Θα υπάρχουν Κινέζοι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί και όλα τα σχετικά. Θα μιλήσει, λοιπόν, ο Καραμαλής και για τις συνοελληνικές σχέσεις, αλλά και για τα γεωπολιτικά. 7 Οκτωβρίου, κρατήστε.
2: Κάνεις επισήμανση τώρα σημαντική.
0: Περιμένουμε παρέμβαση.
1: Και επίσης, αν περιμένετε καμία δημόσια εμφάνιση κοινή Καραμαλή Σαμαρά, ξεχάστε.
2: Μένεις, αφού πάμε σε αυτά, 13 Οκτωβρίου του 1981, η κυβέρνηση έγινε πράσινη και ήρθε η αλλαγή στη χώρα. Και θα τη γιορτάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή λέγαμε πριν για τον Ερντογάν που λέει για τον Μπαρμπαρός και την ναυμαχία της Πρέβεζας.
0: Κουράστηκα.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Στην Πλάκα οι έρευνες εστιάζονται πια στον δεύτερο όροφο για διαρροή φυσικού αερίου. Οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα θύματα εισέπνευσαν μονοξίδιο του άνθρακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6, Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγκάνης.
0: Με Σπύρο Παπαδάκη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση στον ήχο, να πούμε. Ειρήνη Κούρτη στο 2-1-200-8-200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
2: Να κάνουμε καταδρομική ή να τους πάρουμε τη φέτα.
0: Ναι. Η Κούρτη.
2: Ναι.
0: Για κάνε μια που πήρασε εδώ.
2: Ναι, κάνε. Θα το προσπαθήσουμε μετά.
0: Θα σε βάλει μέσα στο τενεκεδάκι της φέτας.
1: Μην τσακώνεστε. Θα σας φέρω εγώ από τα αγρίνια φέτα.
2: Φέτα.
0: Αγρινιωτική.
2: Συγγνώμη.
0: Αυτό που λες τώρα. Ανταλλακτική οικονομία. Και εγώ θα σου φέρω λάδι Καλαμάτας.
1: Έχουμε και λάδι στα αγρίνια, αλλά εντάξει.
0: Έχετε λάδι καλαμό. Εσείς έχετε λάδι καλαμό στα αγρίνια.
1: Όχι καλαμό. Έχουμε καλό λάδι.
2: Σιγά το λάδι.
0: Μίλησαν οι μολάοι τώρα.
2: Εκεί έχουμε να πούμε και το λάδι. Οι ελιές μας είναι πάνω στο βράχο. Αμέ, η πέτρα κάνει το καλύτερο λαδάκι.
0: Γι' αυτό τις έχουμε για διακοσμητικές αυτές. Τις δικές σας λες. Κοιτάμε, τις δικές σας.
2: Λοιπόν,
1: κάτι μου έλεγες εν τω μεταξύ για το Πασόκ.
0: Ναι, γιατί γελάσατε πριν που σας είπα, κυρία και κύριε συνάδελφε, ότι στις 13 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη νίκη του Πασόκ το 1981. 13 Οκτωβρίου 1981.
2: Διότι είναι ακόμα 29 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, εγώ δεν γέλασα με αυτό. Γέλασα με τα πανηγύρια. Τι θα κάνει, θα κάνει εκδήλωση ο Ανδρουλάκης.
0: Έχει γιορταστική εκδήλωση γιατί το Πασόκ. Θέλω να σου πω γιατί εσύ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή. Ο Παπαδάκης, ξέρεις εσύ?
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, πιτσερικά ήμουν. Στους Μολάους δεν υπήρχε πέμπτος.
0: Εντάξει, κατάλαβα, ξέρει. Εκείνη την εποχή, μισή, μπορεί και παραπάνω. Την Κυριακή εκείνη δηλαδή, πανηγύριζαν με το Πασόκ και οι άλλοι μισοί τους κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα, δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Γιατί μετά ξεκίνησε με το κρατήριο του Πασόκ.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες τη σούπα τώρα?
1: Ναι.
0: Οι μισοί που πανηγυρίζανε είχαν αφήσει τους άλλους και κοιτάγανε νέοι, γιατί δεν ξέρανε ότι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Κατάλαβες. Μετά γίνανε οι κλαδικές και τα λοιπά και όλα τα ωραία της χώρας και αυτά.
2: Εντάξει. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι στους Μολάους τότε δεν ήταν καλά τα πράγματα.
0: Στους Μολάους δεν άλλαξε πολύ κατάσταση.
2: Καλά. 8 ψήφους είχε το Πασόκ, θυμάμαι.
0: Και τώρα πόσους έχει?
2: Και ψάχνανε να τους βρουν ποιοι είναι οι 8.
0: Τους βρήκανε.
2: Φαντάζομαι πως ναι, διότι μετά το 85 ουσιαστικά ήταν 4 οι ψήφοι υπέρ του Πασόκ. Οπότε ναι.
0: Στους Μολάους.
2: Τους 4 τουλάχιστον τους βρήκανε.
0: Παραδοσιακά αδύναμη η Νέα Δημοκρατία, θα μου πεις μεγάλη έκπληξη.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο στους Μολάους, στη Λακωνία. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Έχει πολλά και δυνατά αριστεροχώρια που τα λέμε εμείς κάτω στη Λακωνία.
1: Βάλτε μια ανατελεία, έχουμε τάσο αρνιακό στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον. Καλημέρα, γιατί.
3: Καλημέρα,
0: εδώ λέει
3: καλημέρα, Γιώργο.
0: Λέει ο Παπαδάκης ότι ξαναπάμε σε 30-32. Δεν πιστεύω να παίζει αυτό.
3: Όχι, στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη
3: έχει 30.
2: Επειδή εμείς τάσο εδώ μιλάμε, ξέρεις τώρα, και ευρωπαϊκά. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την Ούρσουλα που πηγαίνει για μύδια κάθε μέρα.
0: Είναι
2: τα μύδια. Τα καλύτερα μύδια είναι. Με κοιτάει, συγγνώμη, Τάσο, με κοιτάει περίεργα η Κασιανή. Τα καλύτερα μύδια είναι στο Βέλγιο.
0: Έχει δίκιο, και τα σερβίρουν με μαγιονέζα και τηγανιτές πατάτες.
2: Τηγανιτές πατάτες, σος Ανδαλούς. Έχεις φάει σος Ανδαλούς?
3: Όχι, δεν έχω.
0: Λοιπόν, έλα Τάσο, γιατί σε διακόψαμε. Πού πάει το πράγμα?
3: Λοιπόν, πού πάει το πράγμα? Σε φθινόπωρο, βαθύ φθινόπωρο. Καλός ή κακός, στην Ελλάδα απολαμβάνουμε ένα πρωτόγνωρο Σεπτέμβρη.
0: Τάσο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μια φορά ζητήσαμε να είναι λίγο πιο ζεστός ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και δεν μας κάνει τη χάρη. Εννοώ για τους γεωπολιτικούς λόγους, για αυτά που συμβαίνουν.
3: Κατάλαβα. Πάντως στην Ευρώπη έχουμε τριαντάρια και αυτή τη στιγμή πάλι. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. ψήνονται. Σε αντίθεση με εμάς εδώ που έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τις κανονικές. Στους 23 με 24, τοπικά 25 βαθμούς. Άντε λίγο 26 στα δυτικά. Και έτσι θα πάει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες θα πέσει, μάλιστα, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 τοπικά στο Αιγαίο, ακόμα και τα 9 μποφόρ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ξεχνάμε το καλοκαίρι πια, αφού και η πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, μέχρι τις 8-10 του μηνός, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή, αρκετή ψύχρα. Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα μονοψήφιες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή. 7-8 βαθμούς. Χώρια που πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμαξαλάν. Και έχουμε εκεί θερμοκρασίες που πλησιάζουν πια το 0 στα ορεινά. Αλλά ας δούμε τα σημερινά ενδιαφέροντα πράγματα, που οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι περιοχές που προσβάλλονται από το βορειά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, θα έχουν κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές και κάποιες μπόρες κυρίως στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 στις περισσότερες περιοχές της χώρας το μεσημέρι και στα δυτικά τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κυρίως στα ορεινά και πιθανότητα να βρέξει για λίγο, κυρίως στην Πάρνηθα, την Πεντέλη, τον Κυθερώνα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στα νυχτά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη θα έχουμε ακόμα πιο επιβαρεμένο καιρό με περισσότερες βροχές στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ξεκινώντας από τη Χαλκιδική και μετά την Εύβοια, πάλι την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες πάλι στις θαλάσσιες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8, δεν αποκλείται τοπικά και τα 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 14 Οκτωβρίου ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, Τάσο.
3: Είναι λίγο νωρίς ακόμα για βεβαιότητες. Ναι.
0: Το λέει για τα μέτρα, Τάσο.
2: Για τα μέτρα, βέβαια. Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εάν την ημέρα που ανακοινώνουν τα μέτρα και λένε ότι τα καταφέραμε στο 1,70 παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, και έξω το κρύο είναι τσουχτερό, έρε τι έχει να γίνει. Αν είναι τάλα ο ήλιος, θα πει ο άλλος, εντάξει.
3: Όπως για να το κάνουμε. Δυστυχώς θα υποστούμε αυτή τη βάσανο φέτος των ακριβών καυσίμων, ναι, και στην κίνηση και στη θέρμανση. Είναι απότοκο δυστυχώς και του χειμώνα αλλά και της πολεμικής κατάστασης που βιώνει η περιοχή μας και όλος ο κόσμος.
0: Επειδή ο Τάσος Αρνιακός είναι γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την επιστημονική του ακεραιότητα και την ψυχραιμία που έχει, εγώ θα τολμήσω μια ερώτηση. Βλέπω ότι γυρνάει κυρίως στα blogs και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια πρόβλεψη με ημερομήνια που βάζει μέσα χιονοπτώσεις για τα Χριστούγεννα μέχρι και καύσωνες για το επόμενο καλοκαίρι.
3: Ναι.
0: Τα κοιτάμε αυτά ή τα αφήνουμε να προσπερνάμε?
3: Θα έλεγα δεν τα κοιτάμε. Παρόλη την εξέλιξη της επιστήμης μπορούμε να έχουμε κάποια ένδειξη για τον επόμενο μήνα, άντε το 2 μήνες, όχι παραπάνω. Ενδείξεις όμως και όχι σοβαρές προγνώσεις που να μπορούμε να στηρίξουμε ορισμένες κινήσεις.
1: Τα έβγαζε κάθε χρόνο τα μερομήνια.
3: Όχι, ναι.
0: Το πήρε γι' αυτό την μπάλα. Είδες πως σαν κύρωσα άλλους και χρησιμοποίησαν τον Τάσο.
3: Κοιτάξτε να σας πω. Τα μερομήνια είναι κάτι που τα χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τότε όταν δεν είχαν
1: τις αναγκαίες
3: γνώσεις και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του ανθρώπου να ξέρει τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, τι θα γίνει το Πάσχα κτλ. Αλλά επιστημονικά δεν είναι επιβεβαιωμένο τίποτα και τις περισσότερες φορές δεν επιβεβαιώνονται αυτά. Χώρια που στην Ελλάδα έχουμε ένα ετερόκλητο κλίμα που μπορεί να έχει λιακάδα και το βράδυ να το γυρίσει σε κρύο ή το αντίθετο και σε διάφορες περιοχές. Είναι ουτοπία να προσπαθούμε να πούμε με σοβαρότητα τον καιρό πέραν των 7 ημερών.
0: Μάλιστα. Έχουμε άλλη ερώτηση, κύριε συνάδελφε, κυρία συνάδελφε?
1: Όχι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τάσο Σαρνιακός.
3: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Τα μερομήνια λοιπόν. Τα έλεγε πρώτος από όλους ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν αποσύρθηκε ο Γιώργος Αυτιάς.
2: Πρώτος διδάξας.
0: Και με ανάλυση φοβερή.
1: Ναι. Επίσημα έδωσε το δαχτυλίδι στο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Επίσημα. Ο Μιχαλέλης διαχειριζόταν το δαχτυλίδι του Αυτιά.
2: Στη Σιχώρου το έδωσε το.
1: Τι?
0: Και δεν ήταν μονόπετρο.
2: Κάτι δικά μου, ρε παιδί μου, θυμάμαι εγώ διάφορα τώρα.
1: Έγινε ο διάδοχος λοιπόν στο Μερομήνιο Μιχαλέλης.
2: Ωραία.
1: Ο οποίος είχε πολλές πηγές, να ξέρετε, δεν τα βγάζε έτσι σκιτζίδικα.
0: Ναι.
1: Μίλαγε με πολλούς παλιούς που τα βγάζανε τα Μερομήνια.
0: Μίλαγε με Λέσβο, που ήταν και η ιδιαίτερη του πατρίδα. Μίλαγε με διάφορα, με Ήπειρο.
1: Ήξερε.
2: Με Μυτιλίνη μιλούσε ή μόνο με Λέσβο?
0: Και με τις δύο.
1: Αέρε, τι τραβάμε. Ελπίζω να μην ακούει
2: τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Πού να ακούει? Τα ημερομήνια ούτως ή άλλως. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν σε πονάει το πόδι σου ή το χέρι σου, στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε, τι κάνεις? Πας σε ορθοπαιδικό. Εδώ απλά λες αλλάζει ο καιρός. Σε πονάει το κεφάλι σου. Στη Γερμανία, στην Γαλλία, οπουδήποτε. Πας σε παθολόγο, παίρνεις ένα παυσίπονο. Εδώ λέμε έχω μάτι. Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω, συγγνώμη που σας παίρνω το τέτοιο. Έχει ένα τρακάρισμα στο Δαφνί.
0: Ναι. Για, όχι, βέβαια, πες το. Ναι, ναι, ναι.
2: Καλημέρα, λέει, τρακάρισμα τριών οχημάτων στην αριστερή λωρίδα στη λεωφόρο Αθηνών, ακριβώς πριν το φανάρι στο Δαφνί με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο.
0: Οπα.
2: Οπότε, όσοι ακούτε, προσοχή εκεί, χαμηλώστε ταχύτητα.
0: Αθηνών, είπε, Σπύρο.
2: Ναι. Λεωφόρο
1: Αθηνών.
2: Σε ποιο
1: ρεύμα, λέει.
2: Προς Ασπρόπυργο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει Ασπρόπυργο.
1: Έχει πολύ
0: έχει πράγμα.
1: Έχει κίνηση. Από εκεί περίπου, δηλαδή από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου, επηρεάζονται και η άνοδος της Χιστού.
2: Πώς τα λες έτσι, παραλία Ασπροπύργου.
0: Ναι,
2: μέχρι και στον Ασπρόπυργο θα το ακούνε και θα λένε παραλία.
1: Έτσι λέγεται η περιοχή, ρε παιδί.
2: Α, λέγεται παραλία η περιοχή.
1: Ναι,
2: όχι παραλία Ασπροπύργου για να τέτοιο.
0: Γιατί ο Παπαδάκης φαντάζεται ξαπλώστε και ομπρέλε.
1: Δεν είναι παραλία, παιδί μου, μόνο αυτό.
2: Η παραλία Ασπροπύργου είναι που είναι η λίμνη Κουμουνδούρου. Πώς θα έλεγε ο μέγος Κουμουντουρού απέναντι. Μάλιστα. Θα πάμε να βουτήξουμε, Γιώργο. Θα βγούμε με τρία χέρια και με τέσσερα πόδια.
1: Και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια θα συναντήσετε αυτή την ώρα καθυστερήσεις.
0: Έχει πράγμα.
1: Οι υπόλοιποι δρόμοι εκτός της αγαπημένης οδού του Γιώργου Παγάνη εκεί στην άνοδο του Καρέα από Ελευθερίου Βενιζέλου. Μπράβο. Ακεί από Ηλιούπολη και εκεί έχει καθυστερήσεις
0: από τώρα.
2: Ολόκληρη λεωφόρο μας την έκανε οδό.
1: Ρε παιδί μου, είπα ότι είναι το αγαπημένο του Παγάνη.
2: Η Κατεχάγη. Να σου πω, όλα τα εξωτικά σημεία πηγαίνεις. Σε βλέπω. Είναι εκεί που παίρνεις τα βουνά.
0: Εκεί. Μπράβο, από πάνω.
2: Από πάνω, εκεί από πάνω. Έχεις πάει εκεί από πάνω που λέει.
0: Δεν ξέρει η Κασιανή από πάνω. Δεν είναι η περιοχή της.
2: Λοιπόν, Κασιανή, θα πάμε ένα Σαββατοκυριακό όταν θα πάει ο Γιώργος εκεί που κάνει τα δικά του. Εμείς θα καθίσουμε στο περίπτερο. Έχει ένα ξύλινο εκεί. Έχει κάτι ωραίο. Όχι περίπτερο, ρε παιδί μου.
0: Ξέρω τι λες.
2: Έχει κάτι ωραία σαγανάκια, το ένα τ' άλλο από εδώ. Θα τρέχει ο Γιώργος. Εμείς θα τρέχουμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Παραδίπλα είναι αυτά που λες. Θα σε πάω εγώ.
2: Α, πας ακόμα πιο ψηλά.
0: Ναι.
2: Πειράζει εγώ να πάω με το αυτοκίνητο πάνω στις κεραίες και να σε περιμένω.
0: Με το αυτοκίνητο και θα φύγουμε και οι δύο 4 κιλά πιο.
2: Πιο πάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, μην φύγει.
1: Μην
0: φύγει γιατί θέλω να τελειώσουμε την κουβέντα εδώ με την αριστερά. Ναι. Αρχίσει με τη δεξιά. Μετά θέλω να σε ρωτήσω για την αριστερά.
2: Για την αριστερά. Έχουμε και από την αριστερά. Γιατί γκάφες δεν έχουν κάνει μόνο οι δεξιοί βουλευτές.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες.
2: Είναι οριζόντιες. Ακριβώς συμφωνώ.
0: Γκάφες είναι οριζόντιες.
2: Είναι οριζόντιες.
0: Όλοι κάνουν. Όλοι έχουν δικαίωμα στην γκάφα.
2: Ναι.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Μόνος εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Όρακλ.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αυτό νομίζω ότι στους επόμενους μήνες θα γίνει επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω, είσαι πάρα πολύ μπροστά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Ναι, όντως.
0: Κοιτάει καινούργια τραγούδια.
2: Δεν είναι καινούργιο τραγούδι, το ξέρω ότι είναι παλιό. Τι εννοείται, δεν ξέρω.
1: Τι είναι. Θα γίνει επιτυχία. Και εγώ συμφωνώ. Ποιο?
2: Το θρίλερ.
1: Το θρίλερ, ναι.
2: Θρίλερ
1: είναι η πολιτική ζωή του τόπου.
2: Ποιο είναι, δηλαδή.
1: Θρίλερ είναι, περίμενε. Θρίλερ είναι το γεγονός, πρόσεξε μισό λεπτάκι γιατί εδώ τα έχω. Να σου πω, να σου πω.
2: Δεν την Νταϊάννα. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Είναι, θέλει λίγο πλήσιμο η Νταϊάννα.
0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ελισάβετ και στο Λευθέρη που μας στέλνουν από το Facebook.
1: Δεν το κατάλαβα. Λέω, θέλει λίγο πλήσιμο η Νταϊάννα. Dirty Diana, το τραγούδι, ο τίτλος.
0: Το κάνει, ρε παιδί μου, το μεταφράζει.
1: Ναι.
0: Οπα. Λοιπόν.
1: Οκ.
0: Για πάμε τώρα να πούμε εδώ πέρα τα... πώς το λένε, έχουμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
3: Η τεχνολογία προχωράει παντού, κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Αλλά στο Flex Εστί από την Elastotet με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά, το Zeus Piraeus Grant, το Zeus Piraeus Grant δημιουργεί μια νέα επιλογή διαμονής για στελέχη, συνεργάτες και επαγγελματικές ομάδες. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, 24 ώρες υποδοχή, ασφάλεια, υπόγειο πάρκινγκ, χώρος εργασίας και room service. Στο rooftop, το must rooftop bar restaurant και η θερμενόμενη πισίνα ολοκληρώνουν την εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν, Zeus Piraeus Grant. Λοιπόν, πάμε για τα υπόλοιπα λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Κλείνουμε το θέμα της κεντροδεξιάς και της δεξιάς και όσα συμβαίνουν εκεί πέρα με το παρασκήνιο. Πάμε να δούμε λίγο την αριστερά.
1: Λοιπόν, γκάφες, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, δεν κάνουν μόνο οι γαλάζιοι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Έχουμε γκάφες και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, η τοποθέτηση του Γιώργου του Καραμέρου δεν ήταν και πάρα πολύ... Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είπε στο
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πλασμαφαίρεση στους πολίτες και δεν τους επιστρέφει το αίμα,
0: ναι,
1: τους
0: τον έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ναι, και είπε ότι ήταν μια λεκτική υπερβολή. Ναι. Ότι αυτό που ήθελε να πει στην ουσία είναι, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνηση κάνει αφέμαξη.
2: Ναι, ότι τους πίνουν το αίμα του κοσμάκι.
0: Το αίμα. Ναι. Όπως το έλεγε και το λέει παραδοσιακά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε αυτή τη λογική δηλαδή.
1: Όπως Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννης με τον Ανή. Σε τουρκικό μέσο, ναι, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μεγάλο λάθος η συνεργασία μας με το Ισραήλ. Δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Εντάξει, είσαι πολιτικός αρχηγός. Είσαι αρχηγός, είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα. Γραμματέας στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της δομής του Μέρα 25. Πας σε ένα τουρκικό μέσο και δίνεις τροφή. Το κάνανε viral βεβαίως οι Τούρκοι αυτό, έτσι. Και απόλυτα λογικό.
0: Το χρησιμοποίησαν.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι όμως μόνο ο Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Δεν σου είπα. Σου λέω ενδεικτικά όμως ότι οι γκάφες δεν γίνονται μόνο από τη μία
0: ένα
1: πλευρά.
0: Ένα κομμάτι μεγάλο της αριστεράς λέει ότι κακώς συνεργάζεστε στην ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή, αμυντικά με το Ισραήλ. Αυτό δεν λέει η Κασιανή.
2: Ναι, με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς το λέει αυτό. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τις γκάφες που λένε που έχουν κάνει οι αριστεροί. Εδώ έχουμε γκάφες που έχουν κάνει όλοι. Όλοι.
0: Ναι,
2: δεν έχει σημασία αν είναι δεξί ή αριστερή. Στην προκειμένη φάση, ο κύριος Θεοχάρης, ας πούμε, είπε τους κακομύριδες και τους νοικοκύριδες. Ο άλλος είπε για τα 10 ευρώ. Ο παράλληλος είχε πει κάποια στιγμή κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που οι άνθρωποι πραγματικά στενάζουν να τα βγάλουν πέρα, να μαζευτούν λίγο τα στόματα. Αυτό.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Απόλυτα σωστό.
0: Και υπάρχουν και αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουν τώρα με όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών που βγαίνουν και προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στο Πασό και στην ελληνική αριστερή παράταξη. Και βγαίνει μετά ο Αλέξης Τσίπρας και λέει «Η εμείς ή κανείς», εννοώντας το Πασόκ. Και απαντάει το Πασόκ ότι εμείς επιμένουμε να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Δεν έχω ακούσει, ας πούμε, τον Δήμαρχο, τον Λατρεμένο.
2: Το Χάρη Δούκα.
0: Το Δούκα των Αθηνών. Δεν έχει βγει να μας μιλήσει για αυτό το θέμα.
2: Καλύτερα να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο του κύριος Δούκας. Μην ασχολείται με το τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Ναι.
2: Να τον ακούσουμε να λέει για το Δήμο του. Να μην τον ακούμε να λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι. Έπεσε ένα κτίριο στην Αθήνα. Κάποια άλλα στην Κυψέλη εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και όλα τα σχετικά. Και η αλήθεια είναι ότι ασχολείται πλέον με το Δήμο Αθηναίων ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ωραία.
1: Έτσι να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, ναι. Το θετικό της ιστορίας είναι ότι ειδικά στο κομμάτι της Κυψέλης έχει κάνει και έκτακτα δημοτικά συμβούλια και όλα τα σχετικά.
0: Μπράβο,
1: μπράβο, εξαιρετικά.
2: Βέβαια.
1: Αλλά μέχρι αυτό το σημείο εγώ δεν τον έχω νιώσει ως Δήμαρχο Αθηναίων.
2: Ο Γιώργος το λέει τώρα αυτό, γιατί είναι υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Δούκας.
0: Ρε παιδί μου, όχι ακριβώς του Αλέξη Τσίπρα, της σύμπραξης, ενδεχομένως της προγραμματικής συμπόρευσης, της συζήτησης. Ενός σχήματος συνεργατικού κάπως.
2: Εντάξει, ναι, το υποστηρικτής θα το βάλουμε σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά τώρα μάλλον δεν τον συμφέρει να μιλήσει, γι' αυτό ασχολείται μετά του Δήμου του.
0: Γιατί έχουν αρχίσει οι πυροβολισμοί εκατέρωθεν. Βαράνε από εδώ, βαράνε από εκεί, στην κεντροαριστερά εννοώ.
2: Η κυρία Κουφονικολάου είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε μάλιστα ότι χαίρομαι πολύ όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι το EMC κανείς το είπε, γιατί είχε ο κύριος Ανδρουλάκης στο χρόνο του να σηκώσει κεφάλι και με τον που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, τσουπ. Μπήκε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από τους πολίτες δημοσκοπικά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό τα είπε αυτά ο κύριος Τσίπρας. Δεν είχε κακή πρόθεση.
1: Εχθές πάντως τηλεοπτικά είχαμε την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μας ήρθε με πράσινο σακάκι. Ναι, να το πω.
0: Δεν είναι στην παλέτα της ελληνικής αστυνομίας πάντα το πράσινο, δεν θυμάμαι.
1: Φόρουσε πράσινο σακάκι. Ρε παιδί μου, και ξεκινήσαμε. Εγώ έτυχε και φόρουσα κόκκινη γραβάτα.
0: Α, ωραία, δέσατε.
1: Ναι, δέσαμε. Ο Σωτήρης ήταν τέτοιο. Στο σκούρο. Ο Σωτήρης έκανε το κουκούτσι.
0: Τι χρώμα ήταν ο Σωτήρης?
1: Κατάμαυρος. Οπότε. Και τη ρώτησε ο Σωτήρης, λέει: το πράσινο σακάκι σημαίνει κάτι? Όχι, λέει: μην πάει το μυαλό σας.
2: Απλά μου πάει το πράσινο.
1: Έβαλε τέλος σε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας. Στα πολύ γρήγορα να κλείσω με το εξής. Επειδή έχει φτάσει στα 2,20 το λίτρο η βενζίνη, στα 2,22 το ντίζελ. Στο Μέγαρο Μαξίμου προσανατολίζονται ανά 15 ημέρες να κάνουν επαναξιολόγηση της κατάστασης.
2: Και αυτό,
1: ναι, επειδή αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις, μετά από 15 μέρες θα δούμε αν οι ανακοινώσεις αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην τσέπη μας. Έτσι όπως πάει το πράγμα δεν το βλέπουμε.
2: Χαιρετάμε. Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Γεια σας, γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνων Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν. Ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι το Δημόσιο θα αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή η τακτοποίηση ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος.

0: αύξηση της διετίας από 4,2% έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία του Nations League Γαλλία, κερδίζοντας εκτός έδρας με 1-0 το Βέλγιο. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για την Ιταλία. Στην Προύσα με 4-1 επικράτησε της Τουρκίας. Για την δεύτερη κατηγορία η Σουηδία νίκησε 3-1 την Πολωνία, ενώ στην τρίτη κατηγορία η Κύπρος ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με την Λετωνία. Περισσότερα στο philadelos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Αραιές νεφώσεις στην Αθήνα με λίγες βροχές το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε.
1: Γεια σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όσους έχετε στους δρόμους. Έχουμε την πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών. Μιλήσαμε με την τροχέα τη σύγκρουση που μας έστειλε νωρίτερα ο φίλος ο Φώτης. Έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν οι καθυστερήσεις από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Mm. Επηρεάζονται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού και η περιφερειακή Εγάλεο. Στον Κηφισό τώρα, τα γνωστά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει μια ανάσχεση της κυκλοφορίας από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Περιστέρι. Δυσκολεύει το πράγμα εκεί μετά το Μπουρνάζι και μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Και μετά, λίγο μετά το Εγάλεο, ανοίγει μέχρι τον Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σοφίας είναι δύσκολες και η άνοδος της Συγκρού. Και συνεχίζονται καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη και από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από το Στρογγυλό. Πώς το έχεις πει εσύ, Γιώργο, αυτή την πλατεία εκεί που ξεκινάνε οι καθυστερήσεις εκεί στο Στρογγυλό?
0: Πού λες, στη?
1: Η πλατεία 28 Οκτωβρίου, μάλιστα.
0: Λες την Λιούπολη, ναι, ναι, ναι, Αγία Μαρίνα, η Λιούπολη, Αγία Μαρίνα, η ανηφόρα αυτή που βγαίνει στη Κατεχάκη.

0: Να πούμε κάτι την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιάννη, τον bypass ευόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αδερφέ, να είσαι καλά. Κάνει και την πρωινή του γυμναστική και μας ακούει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φίλο μου τον Κώστα. Το φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα στα πρωινά καθημερινά. Λαλίστα τα επιτελικά πρώτα κλαρίνα. Αυτό τη επικοινωνιακή καθεστωτική ευεξία και τη απλή. Να σε καλά, ρε φίλε Κώστα, να έχει υγεία.
1: Ευχαριστούμε που έκατσε να γράψει τόση ώρα αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, μπράβο. Γράφει ωραία, ωραία. Ναι, πολύ ωραίο ο Κώστας.
1: Να πω στα πατριωτάκια μου καλημέρα που πήραν τηλέφωνο. Στον Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ και στη Τζέννη από την Άρτα. Μας ακούνε, λέει, κάθε μέρα έχουν παζάρι το πρωί που κρατάει μια εβδομάδα και μας ακούνε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να έχετε υγεία, ρε παιδιά, και να έχετε και κέφι. Να είστε χαμογελαστοί. Και στον Κωνσταντίνο να βάλουμε, λέει, μια σκούπα ανάποδα. Ποιος από την πόρτα να φύγει ο Καλικάτζαρος. Ποιον λέει τώρα? Αυτό εννοεί ή εμένα, ή εμένα ή τον Παπαδάκη εννοεί.
1: Πώς το εννοεί πολιτικά, ρε παιδί μου, άνθρωπος?
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρεις.
0: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, ο φίλος ο ανορθόγραφος. Και βεβαίως, έλα εντάξει, ο φίλος μας.
1: Ο Καβοντορίτης, το αγόρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που σου για δυναμία.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάντος ή με λατινικά φυσικοαέριοελλάντος.gr μια λέξη και μάθε περισσότερα.
1: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat. Γενικά το Elastoflex ST από την Elastotet για μόνωση ταράτσας είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων, σπάνιο προσόν και προϊόν. Υποσχεθήκαμε χθες ότι θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατεριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, γιατί σήμερα θα είχαμε τις νέες τιμές, να δούμε ακριβώς που κυμαίνονται, γιατί αύριο έχουμε και τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα σε ό,τι αφορά το καύσιμα κίνησης. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Βραχά, καλημέρα, εκεί το Παγάνη και στους ακροατές μας. Καλημέρα, πράγματι. Δεν έχουμε τις νέες τιμές σήμερα που έχουν βγει από τα δηληστήρια. Δεν έχουν κάποιες μεταβολές. Όπως βλέπουμε να μην έχουν κάποιες μεταβολές ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις και στην αυριανή μέρα. Κάτι διαφαίνεται για την επόμενη μέρα, τη μεθαυριανή, μια μικρή μείωση στη βενζίνη και μια μικρή μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά δεν είναι απόλυτο τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν και οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, βέβαια, οι οποίες τελικά δεν μας βοηθάνε, γιατί με αυτά τα ανεβοκατεβάσματα που κάνουν, και το είδατε κι εσείς εχθές, ήταν στα 108 δολάρια το βαρέλι, σήμερα ξεκίνησε στα 99, θα φτάσει μέχρι ίσως 107, δεν ξέρουμε που θα κλείσει το βράδυ, και δεν μπορούμε έτσι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση η σημερινή, η αυριανή ημέρα θα είναι τις ίδιες αυτές τιμές που έχουμε αυτές από το Σάββατο, εν πάση περιπτώσει από την Παρασκευή, που μας έρχονται οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος.
0: Επομένως, πάμε να φουλάρουμε μέχρι από ό,τι μας λέει το τέλος της εβδομάδας, γιατί μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα μου πείτε και πάλι αυτοκίνητο θα έχουμε και μετά, βέβαια, το τέλος της εβδομάδας.
1: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αφού θα υπάρξει και αυτή η μικρή μείωση που μας λέτε και θα έχουμε και τα νέα μέτρα από το Υπουργείο, μπορεί ίσως να δούμε και κάποια μείωση αισθητή στην αντλία μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
2: Κυρία Βραχά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν νομίζω να έχουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί και η κυβέρνηση αυτό το οποίο θα θέλει να επιδοτήσει και μάλλον θα διατηρήσει τελικά αυτό το 15 λεπτό, δεν ξέρω αν θα δώσει κάτι παραπάνω, είναι μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Θεωρώ ότι η βενζίνη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Ίσως δεν έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω για τη βενζίνη, αλλά και το ξαναλέω, η βενζίνη μέσα έχει το δεκάλεπτο από τα δηληστήρια. Το θέμα είναι να διατηρηθεί αυτό το δεκάλεπτο, γιατί είναι από τα δηληστήρια και δεν είναι από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να έχουμε την ίδια τιμή που έχουμε και σήμερα. Αν όμως φύγει αυτό το δεκάλεπτο, βεβαίως θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά παραπάνω. Όμως για το πετρέλαιο κίνησης πιστεύω ότι θα έχει κάτι η κυβέρνηση να δώσει, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι θα παραμείνει αυτό το 15 λεπτό όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Σμαντογλου,
0: ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
1: δεν είναι θετικά όσο μας έρχονται από την,
3: όχι,
1: από την πλευρά, όχι, των καυσίμων.
0: Έχεις δίκιο, δεν είναι, ξέρεις ποια είναι τα πιο αρνητικά. Σου πω τώρα και θα κινδυνώ πάλι να εισπράξω την μήνυ των μηνυμάτων. Όλο αυτό, άμα διαβάζεις και Χριστούλια και όλα στη Real News το διαπιστώνεις, θα έχει επίπτωση, πρόσχετα από τώρα, σε ανατιμήσεις στα προϊόντα. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε φροντίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι την αρχή μέχρι τώρα, εκεί να μην έχουμε ανατιμήσεις. Οι οποίες βέβαια τα προϊόντα είναι ήδη στο Θεό, έτσι, από το προηγούμενο κύμα των ανατιμήσεων. Και τι έρχεται τώρα, Γασιανή? Έρχεται κύμα ανατιμήσεων στα προϊόντα.
1: Γιατί το κόστος το μεταφορικό
0: θα περάσει εκεί. Θα περάσει στο ράφι, όπως συμβαίνει συνήθως. Και σου λέω και πάλι, ο κυβερνητικός ισχυρισμός είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε υψηλές ανατιμήσεις στα προϊόντα. Ότι το είχαν σε ένα επίπεδο. Δεν βλέπω να διατηρείται αυτό έτσι όπως πάει. Έχουμε τον Δημήτρη?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε ένα κύμα, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, είχαμε ένα κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Για την Μαρή Κάρμεν, μια κυρία 87 ετών, η οποία μετά από 70 χρόνια την
0: πετάξαν
1: έξω από το σπίτι. Γιατί το οίκημα, το συγκρότημα το οποίο έμενε, αγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία και τη ζήταγαν ένα υπέρογκο ποσό για ενίκιο, δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και την πετάξαν έξω. Υπάρχει απόφαση, έχουμε ανατροπή στην υπόθεσή της μετά από ενέργειες που έκανε και η δικηγόρος της, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της, εφόσον βγήκαν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους της Ισπανίας να διεκδικήσουν. Έχουν και εκεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση, όπως έχουμε και εμείς εδώ. Και διάβαζα χθες μια έρευνα που έλεγε για τα γραφεία, όχι για τα σπίτια, ναι, για τα ενίκια των γραφείων,
0: ναι,
1: ότι έχουν ανέβει κατά 70% στην Αττική σε σχέση με το 2017. Τα ενίκια στα γραφεία της Αττικής. Στα γραφεία της Αττικής.
0: Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, πρώτα για την Ισπανία και μετά πάμε στα ελληνικά. Εκεί δεν είναι ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο Σάντσες, στην Ισπανία? Εκεί δεν είναι.
1: Εκεί είναι, ναι.
0: Που έχει κοινωνική ευαισθησία.
1: Και τον έχουμε παράδειγμα συνέχεια.
0: Εκεί δεν είναι. Εκεί δεν είναι πρωθυπουργός ακόμα ή έχει φύγει αυτός?
1: Όχι, αυτός είναι.
0: Αυτός είναι. Ναι. Εντάξει. Πάμε τώρα και στα ελληνικά που είπες. 70% πάνω είπες τα γραφεία.
1: Τα γραφεία, ναι. Από το 17 μέχρι σήμερα.
0: Από το 17 μέχρι σήμερα. Δεν σε ακούω για παραλογισμούς. Για διαμερίσματα τα οποία είναι μιας ηλικίας. Όπου. Καλά, δεν συζητάμε για ανακαίνιση. Μπαίνεις μέσα δηλαδή και είναι σε μια κατάσταση. Αλλά τα λεφτά. Και ακούω ότι υπάρχει ένα κίνημα του άμα θες. Μα λες, αυτό που μου ζητάτε ακούγεται λίγο παράλογο. Μα έχω, μου λέτε να σας δώσω, ξέρω εγώ. Ζητάνε κάποιοι, λέει, το μισό χρόνο μπροστά σε εγγύηση.
1: Ζητάνε πολύ, πολύ μεγάλα ποσά.
0: Υπάρχει το κίνημα του άμα θες.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ακίνητα. Με αποτέλεσμα, σου λέει, αφού δεν θα βρεις πουθενά άλλου, εδώ έλα. Δεν υπάρχει ή είναι λίγα τα ακίνητα κάτω των 800 ευρώ για ενίκιο για μια οικογένεια που θα έχει, ας πούμε, δύο δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και ένα μικρό σαλόνι. Δεν υπάρχει κάτω από 800 ευρώ στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή μια οικογένεια ξεκινάει με μίνιμουμ, όταν δεν έχει δικό της σπίτι, 800 ευρώ το μήνα έξοδα για το σπίτι της. Που είχαμε πει και την έρευνα της πρόληψης, 53%.
0: Για να έχουν οι άνθρωποι μια στέγη και να μπορούν να κοιμούνται κάπου. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας, πάμε να τον υποδεχθούμε. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μας.
0: Εμείς καλά είμαστε και θυμόμαστε τη συζήτηση που είχαμε μαζί σου την προηγούμενη εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας, που σε ρωτάγαμε, ρε εσύ, Δημήτρη, ισχύει ότι οι εταιρείες, οι βιομηχανίες έχουν πάει και έχουν βαρέσει την πρόταση της κυβέρνησης και τις έχουν πει η συμφωνία αυτή για τις τιμές στο ράφι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι επισφαλής. Διότι τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα στον κόλπο και το κόστος το μεταφορικό θα πρέπει να περάσει στο ράφι. Έλα που πέρασε αυτό και αναμένουμε επόμενο κύμα τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη?
2: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, θυμάσαι ότι τα λέγαμε και νομίζω ότι όσοι μας ακούν χρόνια και όσοι διαβάζουν τη Real News χρόνια ξέρουν ότι εμείς είμαστε συνεπείς σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, σε θέματα που αφορούν την ακρίβεια, σε θέματα που αφορούν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Λέγαμε λοιπόν,
3: το πολύ απλό, αυτό που μας έλεγαν, μας έλεγε το ίδιο το ρεπορτάζ, ότι τον Νοέμβριο είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ανατιμήσεις. Θυμάμαι, Γιώργο, μίλαγα από τον Αύγουστο, έτσι, για να δώσουμε λίγο και, και την εικόνα, γιατί λέμε κάποια πράγματα και μετά από ένα μήνα δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε και όντως αρχίζουν όλοι και μιλάνε για αυτό το πράγμα. Τον Αύγουστο μου λέγανε, θυμάσαι τον Αύγουστο που ήμασταν μαζί στη Real News και προσπαθούσαμε και κάναμε ρεπορτάζ καθημερινά, και μου λέγανε από τότε ότι εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία και τον Σεπτέμβριο με την ενεργειακή κρίση και δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να μην ξεχνάμε και την Ουκρανία, έτσι μου λέγανε άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την αγορά, τότε δεν υπάρχει περίπτωση στο φθινόπωρο να μην έχουμε ανατιμήσει. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τώρα ή έχουμε σε εξέλιξη την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.785 προϊόντα, εκ των οποίων θέλω να σας πω τα 403 είναι τα σχολικά, για να μην μπερδευόμαστε με πολλούς αριθμούς, 1.400 περίπου είναι τα προϊόντα καθημερινής κρίσης, τρόφιμα και καθαριστικά, απορριπαντικά και άλλα είδη για το σπίτι, που καθημερινά παίρνουν τα νοικοκυριά. 1.400 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα 1.400 προϊόντα έχουν διάρκεια έως το τέλος Οκτωβρίου, για έναν ακόμη μήνα. Ενώ ξέραμε ότι η όλη πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου. Για μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουν περίπου 400 προϊόντα.
0: Από τα 1.700 που λέγαμε με την Κασιανή εδώ,
3: από τα 1.350.
0: Ναι,
3: λοιπόν, από τα 1.350 είναι 400 και κάτι που θα συνεχίσουν για το δίμηνο. Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου μαθαίνω, Γιώργο και Κασιανή, ότι ο στόχος είναι να φτάσουν 1.000. Εγώ άντε σου λέω καλοπροαίρετα να σου πω ότι φτάνουν και 1.000 για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι τα 1.000 προϊόντα είναι σταγόνα. Δεν λέω, και πραγματικά όποιο προϊόν και να μειώνεται, σε όποιο προϊόν και να μειώνεται η τιμή, είναι ευπρόσδεκτη αυτή η μείωση. Αλλά τα 1.000 προϊόντα που δεν είναι σε ένα σούπερ μάρκετ μαζεμένα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν 1.000, τα 1.000 συγκεκριμένα προϊόντα θα τα έχουν στα ράφια τους και θα μπορεί ο κόσμος να τα επιλέγει. Άλλο έχει 100, άλλο έχει 50, άλλο έχει 200, άλλο έχει 150. Έτσι είναι αυτή η ιστορία με την πρωτοβουλία. Ένα λοιπόν είναι ότι τα 1.000 προϊόντα δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο μπροστά στα 20-25.000 προϊόντα που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ. Και ένα δεύτερο και το βασικότερο, και αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες να δούμε πώς προχωρά, είναι ότι υπάρχει πλέον έντονη ανησυχία για νέες ανατιμήσεις από τον Οκτώβριο, εγώ θα πω, όχι απλά από τον Νοέμβριο. Έχουμε ακούσει
1: την άλλη εβδομάδα, ας πούμε.
3: Από την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη και τις επόμενες 15-20 μέρες θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις και κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Προσέχω πολύ καλά τα λόγια μου, γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει τι έγινε τώρα. Λέτε ότι θα έρθουν αυξήσεις, άρα και όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυξήσεις, θα τις κάνουν αυξήσεις, διότι θα δημιουργηθεί πάλι και θα φταίνουν οι κακοί δημοσιογράφοι που λένε ότι κάνουν ρεπορτάζ και λένε ότι θα έρθουν αυξήσεις. Εγώ σας λέω τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μου, λοιπόν, με στοιχεία που έχω ήδη στη διάθεσή μου, λένε ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Είναι 50, είναι 60, είναι 70 κωδικοί, είναι πάρα πολύ λίγοι μέχρι στιγμής. Αυτό σου δείχνει όμως την τάση. Όταν από επίσημα χείλη ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ανατιμηθεί κατά 1,5 έως 2 ευρώ τη φέτα, ένα προϊόν που όλα τα νοικοκυριά το έχουν στο σπίτι, όταν μαθαίνω όχι από μία πηγή, όχι από δύο, σχεδόν με όσους μιλάω, ότι θα είναι αναπόφευκτες οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, θα δούμε σε πόσα το φθινόπωρο, και αυτό διότι πλέον οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφήσουν για 7ο-8ο μήνα το υψηλό ενεργειακό κόστος με τον οποίο επιβαρύνεται η παραγωγή ή η μεταφορά των συγκεκριμένων προϊόντων, άρα μένει να δούμε τι θα γίνει. Ωστόσο, θα σας δώσω και μία ακόμη πληροφορία. Μαθαίνω, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ότι τις επόμενες μέρες ενδεχομένως, και κρατήστε αυτό που σας λέω, να υπάρξει μία νέα παρέμβαση δεν ξέρω ακόμα σε ποιο επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τιμές βασικών αγαθών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Κρατήστε αυτό.
1: Το οποίο μπορεί να είναι πλαφόν, το οποίο μπορεί
3: όχι,
1: να
3: όχι,
1: είναι...
3: δεν θα είναι σε κυβερνητικό επίπεδο.
1: Α, δεν θα είναι σε κυβερνητικό
3: θα
1: επίπεδο.
3: Είναι που θα είναι... αυτό πιστεύω ότι θα είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Δηλαδή ότι εκεί θα δοθεί κάτι ακόμα. Λοιπόν, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Νομίζω ότι θα έχουμε και στην Real News ρεπορτάζ την Κυριακή για όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω ότι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες που έχουν και το πλήγμα που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί από όλα αυτά που συζητάγατε και πριν, όχι μόνο από τα τρόφιμα, αλλά και από τα ενοίκια, από τις ψηλές τιμές των καυσίμων. Θεωρώ, και δεν το θεωρώ εγώ, το λένε και τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ότι πλέον ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, είναι σε χαμηλά επίπεδα, και πλέον οι σημαντικές επιβαρύνσεις για κάθε νοικοκυριό προέρχονται από τα καύσιμα αλλά και από τα ενοίκια. Σε κάθε περίπτωση όμως ή οποιαδήποτε αναθύμηση σε οποιοδήποτε προϊόν είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Διότι εκεί που μιλάγαμε για μειώσεις τιμών, εκεί που μιλάγαμε για πάγωμα τιμών, να σας θυμίσω, στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν έχει περάσει ένας μήνας και τώρα μιλάμε για νέες αυξήσεις. Υπάρχει εντονή ανησυχία. Μένει να δούμε πώς εξελιχθούν όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα. Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
14: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
15: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σφραγίζεται παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Περισσότερα στο real.gr. Στην Πλάκα οι έρευνες εστιάζονται πια στον δεύτερο όροφο για διαρροή φυσικού αερίου. Ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα θύματα εισέπνευσαν μονοξίδιο του άνθρακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, όμως ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούς. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους.
21: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
1: Η θερμοκρασία στην Αθήνα και τα Χανιά θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 23.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
22: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο.

0: Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7. Ακούσατε και στο δελτίο που εκφώνησε η Ελευθερία Τζανακούλη τα προβλήματα συνεχίζονται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Τραμπ λέει θα κερδίσουμε, οι Ιρανοί λένε εμείς θα χτυπήσουμε στα στενά. Η κυβέρνηση, μάλλον η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και κάποιοι κομματικοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης λένε καταργήστε και το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση απαντάει ναι, αλλά πείτε μας πού θα βρούμε τα χρήματα που θα χαθούν για τον προϋπολογισμό. Οπότε τα προβλήματα συνεχίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ο κύριος Κιωσές, χθες τον άκουγα εδώ στον Μάνο Νιφλή και στον Παπαδημητρίου, έλεγε ότι για να φανεί η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα σε κάποια βασικά αγαθά, θα πρέπει να είναι μεγάλη. Δηλαδή, όχι να πάει από το 13 στο 10, να είναι μια μεγάλη μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσει, να μπορέσει να φανεί η μείωση του φόρου στα βασικά προϊόντα. Βέβαια, εμείς είμαστε στο 15,8 μέσο ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε ή υποσχέθηκε ότι θα το πάει στο 6%. Τι?
1: Ωραίο μέτρο να μας πει που θα βρει τα χρήματα. Οι κυβερνητικοί λένε και δεν είναι άποψη δική τους. Είναι αυτό που συμβαίνει. Ότι αν δεν υπάρξει ρήτρα διαφυγής από την Ευρώπη, δεν μπορούν να προβούν σε τέτοια μέτρα.
0: Τώρα και σε η Ευρώπη έχει χρόνο, ρε εσύ. Να το σκεφτούμε λίγο ακόμα.
1: Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι έτσι στα γρήγορα τα ανακλαστικά της.
0: Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα όμως και δεν μπορούμε να βρεθούμε στη θέση σας πραγματικά. Και ευχόμαστε να τελειώσετε πάρα πολύ γρήγορα εσείς που είστε αυτή τη στιγμή ακινητοποιημένοι, εγκλωβισμένοι, αγχωμένοι στους δρόμους που έχουν πρόβλημα στη μεγάλη μας κοντεύουσα.
1: Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Εγκλωβισμένοι, μπλοκαρισμένοι υπάρχουν αρκετοί.
1: Για πες μας σε ποια σημεία.
2: Ξεκινάμε από τον Κηφισό, στο κόκκινο είναι η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Είδα και το μήνυμα που είχε στείλει νωρίς ακροατής ότι είχαμε εκεί σύγκρουση τριών οχημάτων. Πρέπει να έχουν παραμείνει τα απόνερα γιατί η ουρά είναι από το ύψος του Χαϊδαρίου.
1: Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά οι καθυστερήσεις παραμένουν.
2: Μέχρι Ασπρόπυργο, λίγο πριν την περιφερειακή Εγάλεο, είναι το μποτιλιάρισμα, φανταστείτε. Πάμε τώρα στο κέντρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, πυκνίνη ροή και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομυρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά. Έχει και λίγο στη Μικρά Ασίας από ό,τι βλέπω και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι αρκετή ταλαιπωρία. Και έχουμε καθυστερήσει και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη, μας.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, φίλε. Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριο.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι και το μυαλό μας και η καρδιά μας και η αγάπη μας με τα 400 αυτά παιδιά, τους εισαχθέντες φοιτητές που σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, δεν προχώρησαν σε γραφή για οικονομικούς λόγους. Κουράγιο ρε παιδιά, κουράγιο. Είναι σκληρή η ζωή, είναι δύσκολη, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε το δρόμο σας. Το λέω γιατί όλη αυτή η κρίση έχει και ένα αντίκρισμα, έχει ένα αποτύπωμα. Το περιγράφουμε με την ακρίβεια, με τις αυξήσεις, τις ανατιμήσεις. Υπάρχουν όμως και αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά. Εδώ έγινε μια ανακοίνωση από ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα.
1: Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τις εστίες, Γιώργο, γιατί ναι, δεν είναι λίγα τα παιδιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι στην περιοχή που θα περάσουν στο πανεπιστήμιο και πρέπει να αναβαθμιστούν, να πολλαπλασιαστούν οι φοιτητικές εστίες.
0: Να οικοδομηθούν καινούργιες.
1: Και να οικοδομηθούν καινούργιες, ακριβώς. Ήξερα ότι γίνεται μια ανακαίνιση στις φοιτητικές εστίες στην Πατησίων.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά τους δώσανε για λίγες μέρες δωμάτια στη φοιτητική εστία στην Πανεπιστημιόπολη του Ζωγράφου και στη συνέχεια θα επέστρεφαν στις εστίες εκεί στην Πατησίων. Κάτι τέτοιο, ανακαίνιση, ανοικοδόμηση νέων να γίνει για να μπορούν αυτά τα 400 παιδιά, ας πούμε, που λέμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, να πάνε να σπουδάσουν στο σχολείο.
0: Ακριβώς.
1: Που πέρασαν και που ήθελαν να σπουδάσουν.
0: Ακριβώς. Και αυτά επίσης είναι τα θέματα που θα θέλαμε να ακούμε τα κόμματα να συζητούν. Και όχι να επιτίθεται ο ένας τον άλλον, η μία κυρία στην άλλη, ή ο κύριος στην άλλη κυρία και να λέει μετά δεν κάνω πίσω. Όχι, αυτά είναι τα θέματα ουσίας.
1: Ακούσατε προηγουμένως και στα Δελτία Ειδήσεων. Έχουμε τη διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα. Το εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν ελέγχου που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα.
0: Ολόκληρο ογκολογικό τμήμα.
1: Κάνανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς να έχουν την άδεια, την απαραίτητη. Μιλάμε για το χειρότερο που μπορεί να σε βρει, τη χειρότερη ασθένεια που μπορεί να βρει τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και έχουμε τύπους εκεί λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα που τους κοροϊδεύανε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Και το χειρότερο είναι ότι έγινε έλεγχος και εκεί και είχε διαπιστώσει ο έλεγχος ότι δεν υπήρχαν, λέει, αρκετοί εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη κλινική και ότι δεν υπήρχε εξειδίκευση και κάποια μηχανήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Όλα αυτά. Αλλά καμία παρέμβαση επί της ουσίας. Η παρέμβαση που γίνεται είναι τώρα. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, γίνεται με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, γιατί δεν είχαν γίνει αυτοί οι έλεγχοι νωρίτερα?
0: Στον αυτόματο ήμασταν.
1: Δηλαδή, περιμένουμε να γίνει κάποιο τραγικό γεγονός για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, ελέγχους για κλινικές. Και δεν μιλάμε τώρα για μπότοξ και για φίλερ στα χείλια. Μιλάμε για χημειοθεραπείες, για ογκολογικούς ασθενείς.
0: Ακριβώς. Για να ξέρεις, αυτό είναι το μοναδικό παράδειγμα της Ελλάδας μας. Την παγκόσμια πραγματικότητα. Για να ξεκινήσουμε κάτι, πρέπει να έχουμε μια πολύ σημαντική, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τραγική αφορμή.
1: Και είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη χθες, τον Υπουργό Υγείας, μίλησε στο Sky και είπε ότι μέσα στους γιατρούς και τα ιατρία που ελέγχονται είναι ανάμεσά τους και η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η οποία δηλώνει, λέει, καταδυτική περίοδο, παιδίατρος.
0: Ναι, και επειδή ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μας αν είναι ο έλεγχος που γίνεται από τον Γεωργιάδη προσωπικά, ο υπουργός είπε ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα AI το οποίο εντοπίζει.
1: Το MedWatch, ναι,
0: το οποίο εντοπίζει ανατρέχοντας σε διαφημίσεις και ψάχνει να βρει από τις διαφημίσεις τι δηλώνει ο καθένας και κάθε μια. Υπό αυτό το πρίσμα, λέει, ελέγχεται το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
1: Και αν υπάρχει, λέει, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης εντός του ναι, ιατρείου της, ναι, το οποίο δεν υπάρχει, ότι δεν είναι νόμιμο να το έχει. Απάντησε η κυρία Γρατσία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Μαρία Γρατσία, ναι, δικηγόρος, είναι ασθενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού, ότι η κυρία Καριστιανού λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο της και δεν έχει κάνει ποτέ οτιδήποτε παράτυπο ή παράνομο. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, είπε η κυρία Γρατσία, ενώ δεν απάντησε σχετικά με το μηχάνημα της βιοανάδρασης.
0: Πάντως εδώ υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, κοινής αντίδρασης, δεν είναι μόνο δηλαδή ο Γεωργιάδης, ο οποίος επισημαίνει υπουργός υγείας, ο οποίος επισημαίνει ότι ελέγχεται από το σύστημα αυτό, το MedWatch, όπως το πες, το AI, τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε και η αντίδραση του Παύλου Μπολάκη, νομίζω χθες, προχθές, στο Open, που όταν ρωτήθηκε για την κυβερνητική ιατρική, απάντησε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο που δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν γίνεται. Αλλά απάντησε με πάθος, καταλάβες, με ένταση. Ότι αυτά, παιδιά, μην τα κοιτάτε, να κοιτάτε την κανονική
1: ιατρική.
0: Κανονική ιατρική.
1: Μα δεν υπάρχει γιατρός σοβαρός που να σου πει ότι υπάρχει κυβατική ιατρική. Υπάρχει κυβατική φυσική, όντως, που άνθρωποι σπουδάζουν πάνω σε αυτό και που έχει βοηθήσει την τεχνολογία. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να λες ότι είμαι κυβατικός ιατρός και έχω σπουδάσει τη χολουλουλού.
0: Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω. Ακούω για περιπτώσεις, ΑΕΔΗ, καλλιτέχνες, αυτό, το ένα, το άλλο, διάφοροι εκεί με αποτύπωμα στον πολιτισμό. που εκφράζουν τη δυσπιστία τους απέναντι στα εμβόλια, αυτό το, την πανδημία, αλλά πάνε να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις όμως. Σε αμφισβητούμενα αίτρια, εκεί δεν ανησυχείτε για την υγεία σας. Για την ακαιρεότητά σας και το σώμα σας. Εκεί δεν, αν σας πετάει εκεί ένας, σας λέει, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Κανταχάρ, στο Αφγανιστάν. Εξειδικευμένος στην ολιστική ιατρική. Εκεί δεν ανησυχείτε. Εκεί είστε βέβαιοι εκεί ότι όλα γίνονται σωστά.
1: Ακόμα και για την ομοιοπαθητική υπάρχουν ακόμα διαφωνίες στον ιατρικό κλάδο. Που γίνεται νόμιμα, ασκείται νόμιμα η ομοιοπαθητική. Αλλά υπάρχουν ακόμα διαφωνίες. Πόσο μάλλον να συζητάμε τώρα για ολιστικούς γιατρούς και για κβαντικούς γιατρούς. Όπως και να έχει, στην υπόθεση Μαζονάκη, επειδή έχουμε και εκεί εξελίξεις, παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της κατηγορούμενης ιατρού. Μένουν μόνο στην υπεράσπιση του κατηγορούμενου γιατρού, του άντρα της. Έχουμε νέες καταθέσεις από τους εργαζομένους εκεί στο ιατρείο. Περιμένουμε να δούμε και ακριβώς τι έχει συμβεί με τα άτομα που βρίσκονταν εντός του ιατρείου, γιατί αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Άλλα λείπαν στην αρχή, άλλα φαίνεται να ισχύουν. Μπορεί να ήταν στο γραφείο και η κόρη του ζευγαριού με το φίλο της. Υπάρχει και μια άλλη ασθενής που έκανε επίσης πλασμαφαίρεση εκείνη την ώρα, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά. Είπαμε χθες και για τον απεινιδωτή που δεν τον είχαν ανοίξει από το 2022, δεν ήξεραν καν αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί, και πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο που του τα έδωσε. Και έλεγανε, να σου πω ρε φίλε, σε παίρνω τηλέφωνο, εδώ έχω έναν άνθρωπο που ψυχοραγεί, αυτό εδώ δεν δουλεύει.
0: Το έχουμε βάλει στον, αλλά δεν δουλεύει.
1: Λέει μήπως δεν έχει μπαταρία. Άκου να δεις, δεν έχει
0: αυτό
1: μπαταρία.
0: Αυτό θα είναι. Δεν βαριέσαι ρε παιδί μου, την επόμενη φορά.
1: Δεν το είχαμε ανοίξει από το 2022.
0: Την επόμενη φορά. Και στο μεταξύ, ο Μαζονάκης ψυχοραγούσε εκεί δίπλα.
1: Ναι. Τώρα επιτρέπεται να σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα να υπάρχουν τέτοια πατεώνες και να λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της πρωτεύουσας.
0: Μια χαρά λειτουργούσανε.
1: Και να ξεκινάμε να κάνουμε τους ελέγχους μετά. Μια χαρά το μετρό.
0: Μια χαρά λειτουργούσανε. Αλλά... Ο Μαζονάκης δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Και επίσης συζητάμε για τις ευθύνες αυτών που κυβερνούν τώρα. Προφανώς. Αλλά μην αρχίζουν και άλλοι να λένε ναι, αλλά επί των ημερών το δικό μας ήταν όλα. Εμείς τους ελέγχαμε και τους κάνουμε. Αυτοί λειτουργούν όλοι για δεκαετίες. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε και μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί έχουμε γεμίσει πέφτω συννεφάκιδες. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλημέρα. Λέει, δηλώνω και εγώ παρόν πατριωτάκι Αγρίνιο. Σε σένα παρίσταται και χαιρετίζει. Καλά, εντάξει, Δανίλη μου. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν. Έλα, ρε Βασίλη. Ναι, έχω, λέει, αντιπαράθεση. Με ποιον έχω αντιπαράθεση? Μονή, ημιμάθεια, χαμηλό επίπεδο φτάνει. Ναι, να μου πεις, κύριε Βασίλη, με ποιο τρόπο θα σηκώσω το επίπεδό μου. Πες μου. Στείλε ένα μήνυμα και πες μου. Άμα φωνάζει ζήτω εκεί, σηκώνεις το επίπεδό σου. Να μας το πεις, να το ξέρουμε.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θες να συμπληρώσεις κάτι?
0: Όχι. Πάμε. Έχω να διαβάσουμε μηνύματα.
1: Θα διαβάσουμε μηνύματα μετά.
3: Real FM.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
13: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
20: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
19: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι, για να ξέρετε. Μέχρι 22 στα βόρεια προάστια σήμερα θα πάει η θερμοκρασία. 21-22.
1: Και μας είπε ο κατάστατος Αρνιακός νωρίτερα ότι μέχρι 23, αυτό που λες και εσύ, και άντε 26 να φτάσει στα δυτικά της Ελλάδας, θα είμαστε σε αυτές τις θερμοκρασίες μέχρι και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
0: Λοιπόν, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Λοΐζο. Φίλε μου, λατρεμένε, μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις, να έχεις καλή διάθεση. Την εχθροπάθεια που σου διδάσκουν όμως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είσαι και ένας σοβαρός άνθρωπος και μιας ηλικίας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην την αφήνεις να δηλητηριάζει το αίμα σου. Καλημέρα και στο φίλο τον Άνδριο, ο οποίος λέει: τι έγινε με τον Κόμβο, την ομάδα, την μονάδα Κόμβο της Τροχέας, μας έσωσε. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα εξακολουθεί και οι τροχονόμοι είναι, δεν ξέρω, εγώ τους έχω δει, τους έβλεπα δηλαδή σχετικά πρόσφατα σε διάφορα σημεία.
1: Στην Κηφισία σε
0: έχει πολύ,
1: ναι.
0: Αλλά από εκεί πέραν τόσα πολλά τα αυτοκίνητα, είναι τόσο παλαιοί οι δρόμοι, η σήμανση και τα φανάρια. Όλα αυτά πρέπει να ξαναοργανωθούν, να ξανασχεδιαστούν. Ό,τι και να κάνεις, αυτά τα αντιμετωπίζεις με μια άλλη λογική. Είναι... το να βάζεις, ας πούμε, τροχονόμους κόμβους είναι κάτι, αλλά δεν σε εξυπηρετεί με τα πολλά αυτοκίνητα που έχουμε τώρα.
1: Νομίζω ότι όμως δεν έχουμε δει καμία βελτίωση από τότε που ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Δηλαδή, να μην, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, δεν λέω εγώ αυτό, αλλά να υπάρξει και μια μικρή βελτίωση.
0: Στις ώρες εμείς δεν έχουμε. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία λέει: καλημέρα. Δεν ακούω καθόλου να συζητάμε για τις ελλείψεις στα σχολεία. Άλλο ημέρο δεν υπάρχει ακόμη ούτε δασκάλες γαλλικών, γερμανικών. Ευχαριστώ, λέει η Μαρία. Θα το κοιτάξουμε, Μαρία.
1: Ο φίλος ο Βασίλης από το Duisburg της Γερμανίας. Πολύ καλημέρα σας, μας λέει. Είναι εδώ πάνω στο Clark και του κάνουμε παρέα. Καλημέρα, εσύ, Βασίλη.
0: Καλημέρα, Βασίλη μας.
1: Εν τω μεταξύ, μου είχε έρθει μια είδηση από τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, λέει, σε μια πόλη εκεί στη Γερμανία που αποφάσισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΕΦΔΕ, του γνωστού ΑΕΦΔΕ, το ξέρουμε, με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Μέρτς. Αποφάσισαν λοιπόν να ξεριζώσουν τις πλάκες που έγραφαν ονόματα Εβραίων που
0: δολοφονήθηκαν από τους Ναζί.
1: Ακριβώς. Αυτή η πόλη λέγεται Heidenau στη Γερμανία. Αυτές είναι οι πληροφορίες από το BBC. Την πρώτες λοιπόν την κατέθεσαν το ΑΕΦΔΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλοί τη θεωρούσαν ακατάλληλη, όμως επειδή είχαν και τη συμφωνία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, κατάφεραν και το πέρασαν αυτό. Και θα τις ξεριζώσουν αυτές τις πλάκες. Οι λήθοι αυτοί τοποθετούνται σε αναμνηστικές πλάκες σε δημόσια κτίρια. Υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχουν. Ουσιαστικά η δικαιολογία του ΑΕΦΔΕ είναι ότι δεν πρέπει να τις πατάμε. Δηλαδή τα ονόματα αυτών των ανθρώπων δεν πρέπει να τα πατάμε, να βρίσκονται κάτω στον δρόμο και να τα πατάμε. Αυτή είναι η δικαιολογία.
0: Οπότε καλύτερα να τα εξαφανίσουμε.
1: Αλλά ολόκληρη η έννοια της λέξης αυτής στα γερμανικά είναι η πέτρα που σκοντάφτεις πάνω της. Δηλαδή επίτηδες
0: για να θυμούνται.
1: Να το βλέπεις και να θυμάσαι, να μην ξεχνιέται.
0: Γιατί άραγε να μην θέλουν να θυμούνται. Γιατί μπορεί να μην θέλουν να θυμούνται αυτοί του ΑΕΦΤΕ και οι άλλοι, πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους τσεντεγιού, τους χριστιανοδημοκράτες δηλαδή. Τους Γερμανούς. Που τους επικουρούν σε αυτή την ανοησία που σκέφτεται. Εκτός και αν έχουμε τη λογική, θυμάσαι μια ταινία, πρέπει να έχεις παρακολουθήσει από την κλασική χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου, που ας πούμε, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
1: Βέβαια.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει ο τίτλος. Λεωνάρδε, καλημέρα φίλε. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε για τα λόγια και για την συμμετοχή. Ο Άντριου επιστρέφει, λέει, έκπληξή σας, πέφτοσυνεφάκηδες, για την κλινική μοναϊδία προκαλεί. Το πέφτο συνεφάκι, εμείς το χρησιμοποιήσαμε τώρα. Σου άρεσε και το Μας το γράφεις πίσω. Μια χαρά. Καλημέρα, Ιωάννη. Λέει για τις γέφυρες στον Κηφισό που είχαν ανοίξει τεράστιες τρύπες. Ναι, να ρωτήσουμε. Δεν θυμάμαι τι είναι.
1: Δεν το
0: θυμάμαι καθόλου αυτό. Ούτε ως είδηση το θυμάμαι. Λοιπόν, και παρακάτω. Άλλος Γιάννης αυτός. Λέει, ακούω, λέει, πολλά παιδιά δεν μπορούσαν να εγγραφούν σχολές. Αναφερθήκαμε στο θέμα. Προχθές η Moody's μας αναβάθμισε και έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα δύο που ακριβώς αναπτύσσονται, κυρία Παγάνη. Δεν ξέρω αν εννοείται ότι δεν αναφερθήκαμε στην είδηση, αναφερθήκαμε. Αν εννοείται ότι ήμασταν καλύτερα με τα capital control, με συγχωρείτε, αλλά εγώ εδώ διαφωνώ. Λοιπόν,
1: πρέπει
0: δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα.
1: Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6.
0: Καλημέρα σας.
2: Real FM. Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία.
3: Μίτινγκ.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο Αλίμου Κατεχάκης από Ηλιούπολη έως τον Βύρονα. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται στον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά. σφραγίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα. Παραιτήθηκαν της υπεράσπισης οι δικηγόροι της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαγζωνάκη λόγω διαφοροποίησης των θέσεων. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν τον προφυλακισμένο σύζυγό της. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται τραυματισμένη. Σφοδρό σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα με ντρόουν και πυράβλους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε 9 νεκρούς και 80 τραυματισμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν το Ιράν, ενώ επισημαίνει ότι δεν προσέφερε άρση κυρώσεων ούτε ξεπάγωμα κεφαλαίων. Ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ προειδοποιεί για επώδυνα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην απόκτηση του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας προχωράει η ομάδα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα αναμένεται αύριο ή την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλει.
16: Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ

0: Buenos días, Αμαλία.
1: Buenos días.
0: Σήμερα δεν ξεκινάμε καθόλου τυχαία με την ισπανική υποχώρηση, γιατί είχαμε όντως ισπανική υποχώρηση.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί η κυρία, θα το πω, η κυρία Μαρί Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι όπου έζησε 70 ολόκληρα χρόνια μετά την έξωση. Την πετάξαν έξω από το σπίτι της.
0: Με το φόρειο τη βγάλανε.
1: Με
0: τη
1: γυναίκα. Φόρειο που έχει προβλήματα υγείας και κινητικά προβλήματα. Εντάξει, και εκεί τα fans, δεν ξέρω τώρα, εταιρείες, διαχείριση ακινήτων και όλα αυτά. Όμως η οργή των πολιτών που βγήκαν στους δρόμους, όλοι μαζί με μια φωνή, τελικά. Και εχθές από το νοσοκομείο η Μαρί Κάρμεν είπε: κρατήστε γερά, μην υποχωρείτε κτλ. Να όμως πανάγκασαν την κυβέρνηση του Σάντσετ να κάνει πίσω και επιστρέφει στο σπίτι της. Και μπράβο στους Ισπανούς.
0: Οι μαζικές διαδηλώσεις λοιπόν και γενικότερα η κοινωνική αντίδραση που υπήρξε στην Ισπανία έφερε αποτέλεσμα. Και η γυναίκα λοιπόν θα επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, μετά από συνεννοήσεις και με τη δικηγόρο της γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα και με τη στεγαστική εταιρεία του δημοσίου. Ταυτόχρονα σήμερα η κυβέρνηση Σάντσεθ φέρνει μετά από αυτή τη λαϊκή κατακραυγή νομοσχέδιο
1: για τη στέγαση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι καλά, στην Ισπανία το στεγαστικό είναι το νούμερο ένα θέμα μαζί με την ακρίβεια, όπως και στην Ελλάδα εξάλλου, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει εκεί στην Ισπανία. Οι εξώσεις είναι πάρα πολλές. Πετούν τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. Οι Ισπανοί με αφορμή την Μαρί Κάρμεν ξεχύθηκαν στους δρόμους, δεν αντέχεται άλλο αυτό. Ο Σάντσεθ δεν έκανε αυτό που έπρεπε πριν, αναγκάστηκε να το κάνει τώρα. Και καλός ο Καλαμαράκης και μπράβο, έβαλε την ισπανική υποχώρηση.
0: Ναι, γιατί είναι υποχώρηση, αλλά κυρίως είναι ένα μήνυμα ότι κάτω από τη λαϊκή αντίδραση και κάτω από την αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των πολιτών, μπορούν να έρθουν και τα αποτελέσματα. Και το είδαμε λοιπόν στην Ισπανία. Έτσι, για να ξεκινήσουμε και με μια θετική είδηση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Καλά.
1: Αυτό πήρε πίσω ο κύριος Άδωνς Ιωαννίδης, συγγνώμη, ο κύριος Θεοχάρης, έχω μπερδευτεί. Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε πίσω, είπε ότι ήταν ατυχής η έκφραση.
0: Ατυχέστατη.
1: Αυτό είπε, δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Είσαι όσο και να θέλεις κάτσου να πετάξεις τον τίτλο από πάνω σου, είσαι μια κακομύρα και μισή. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, καλημέρα σύντροφοι, μπιθουλέοι, τσοκαρίες. Αυτό ακριβώς, Δημήτρη μου.
2: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλέες τσοκαρίες.
0: Αυτό όπως θα έλεγε η Μαντάμ Σουσού.
1: Τα μάζεψε ο Θοχάρης, τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, γιατί γύρισε και ο Μητσοτάκης από την Νέα Υόρκη και τα βρήκε όλα εδώ, ρε παιδιά, δεν είναι αλήψη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, 5-6 μέρες έλειψε. Τι έγινε εδώ, χαμός. Να ο Καλκά.
0: Κουλκουδίνας, ρε παιδί.
1: Ο Κουλκουδίνας. Ούτε ακόμα τον έμαθα το επίθετό του. Να ο κύριος Θεοχάρης. Να ο κύριος Τσιάρας. Παιδιά, μαζευτείτε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά οι παραφωνίες δεν έχουν τέλος.
0: Ξεπεζέψτε. Ξεκαβαλικέψτε.
1: Και γενικά θα πω, πέρα από τις κυβερνητικές. Έτσι, τι να πω τώρα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι παραφωνίες. Είναι φάουλ. Το ένα αυτό γκολ, φάουλ, δεν ξέρω. Τα έχουν κάνει και

0: πάλι αυτά. Τα έχουμε ακούσει και από άλλους αυτά. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν γίνεται να κάνεις το άσπρο μαύρο, να λες στον άλλον ότι υπάρχει κόμμα κακομύριδων και νοικοκυρέων. Τι είναι αυτός ο διαχωρισμός? Βεβαίως ξαναλέω ότι τον κάλυψε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στον κύριο Θεοχάρη χθες στο briefing, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω.
1: Τι λες, ρε παιδί, το πήρε πίσω.
0: Το πήρε,
1: έκανε τέτοιο πράγμα, το πήρε πίσω.
0: Ναι.
1: Τι λες, ρε παιδί μου, και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω. Είπε ότι ήταν λανθασμένη η έκφραση.
0: Τουλάχιστον εκείνος το πήρε πίσω.
1: Μα δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο μετά τη λαϊκή κατακραυγή. Και το λιγότερο ήταν που έκανε. Και να σου πω και κάτι, ρε Αμαλία.
0: Ναι.
1: Τι πιστεύω. Εντάξει, προσωπική μου άποψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, είναι λανθασμένες οι εκφράσεις. Ναι. Είναι λάθος οι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Φοβάμαι όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πιστεύουν κιόλας. Εγώ
0: είναι
1: αυτό είναι που φοβάμαι.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο αν τα πιστεύουν ότι η συγκρού έχει κίνηση, άρα είναι δείκτης ευβάρειας, όπως και η κίνηση στις εθνικές οδούς τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά με ξεπερνάν κάποιος πιστεύει ότι επειδή φεύγει κάποιος το Σαββατοκύριακο να πάει στο χωριό του, είναι δείκτης οικονομικής ευμάρειας. Λίγο όπα. Λίγο όπα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα στον Αντώνη στον Πειραιά. Το ότι εγώ είμαι βλαμμένος, λέει, και περιμένω όταν δεν είμαι το πρωί στη δουλειά να σας ακούσω, το καταλαβαίνω. Το ότι ο σκύλος μου ομιλού κάνει σαν τρελός όταν σας ακούει και μετά τέζα στον ύπνο με ξεπερνά. Καλημέρα, να του δώσεις ένα γλυκό φιλί. Καλημέρα στο Φάνη. Φτωχάντζες, λέει, όλοι μας. Μόνο η Μαντάμ Σουσού θα επιβιώσει. Επίσης πείτε στον Κουλκουδίνα ότι και η Μεσογείων φουλ κίνηση. Πολλά λεφτά. Καθίστε, γιατί για την κίνηση σας έχουμε τα καλύτερα νέα. Μίλησε χθες ο υπουργός.
0: Υπάρχει κίνηση.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν.
0: Βλέπετε κίνηση εσείς στους δρόμους, σας παρακαλώ. Γράψτε στο στούντιο Παπάκυρια LFM. Έχουν κίνηση οι δρόμοι τώρα το πρωί που πάμε μέσα στη δουλειά μας όλοι, έτσι.
1: Ρε παιδί μου, κίνηση έχουν. Εντάξει, έχει κίνηση, είναι λογικό. Αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα όμως.
0: Πώς είναι καλύτερα?
1: Το λέει ο υπουργός, ρε παιδί μου. Το είπε χθες, μίλησε χθες στα παραπολιτικά.
2: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
0: Πού είναι καλύτερη, κύριε Ψυχολίδη μου? Και τι μας λέτε, ότι ο Κηφισός είναι τα ίδια? Τα ίδια
1: χάλια. Είναι λίγο καλύτερα.
0: Μα δεν είναι, οι υπουργοί δεν είναι για να κάνουν διαπιστώσεις. Οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις γενικότερα όλα τα τελευταία χρόνια δεν κάνουν διαπιστώσεις. Είναι να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει είναι λίγο καλύτερα.
0: Εγώ σήμερα βρήκα κίνηση, έχω να σου πω, πρωί-πρωί. Είχε κίνηση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά γενικά είναι καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση.
0: Να το πούν οι ακροατές μας.
1: Δεν ξέρει ο υπουργός μου, ωραία, και ξέρουν οι ακροατές μας τώρα. Δηλαδή, άσε μας πρωί-πρωί. Κακομοίρα.
0: Λέει ο Δήμος από τον Βόλο. Καλημέρα, φτωχάλες. Φτωχάλες. Καλημέρα, Δήμο μου. Μας ακούει στο Βόλο.
1: Αχ, ρε Δήμο, εσύ καλά τα λες. Αλλά ποιος σε ακούει, παλικάρι μου?
3: Τι είναι αυτή, καλέ? Κάτι φτωχή.
1: Για πείτε μας λοιπόν, για να ικανοποιήσετε και την περιέργεια της κυρίας Κάτζου. Είναι καλύτερα τα πράγματα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους? Studio@3lfm.gr 211-200-8200. Ο υπουργός λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Ειδικά από τότε που έχει τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος. Για να δούμε λοιπόν αν τα πράγματα είναι καλύτερα.
4: Κόμβος λέω.
1: Και εμείς αυτό
0: και
1: λέμε,
0: εμείς, Κόμβος και εμείς, λέμε. Και εμείς, ναι, ναι. Κόμβος, Κόμβος.
1: Α, ναι, μεταφέρουμε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη που μας ακούει στο ταξί. Στην Ακαδημία σε αυτή την ώρα λέει 8 και 10, στην αριστερή λωρίδα υπάρχει απορριμματοφόρο που μαζεύει τα σκουπίδια και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει κίνηση.
0: Τώρα, τέτοια ώρα, το απορριμματοφόρο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα εκεί ο κόσμος που μετακινείται να πάει στη δουλειά του δεν μπορεί να βγει το απορριμματοφόρο στις 6, στις 5 ή το βράδυ αργά, να βγει 8 και 20 το πρωί. Μπράβο.
1: Καλημέρα στον Τάσο στη Σαγκάη.
0: Έλα, Τασούλη μου, πού είσαι, πού χάθηκες? Θα μείνεις για πάντα εκεί. Μάλλον εκεί δεν έχει κίνηση και δεν έχει τόση ακρίβεια. Και σου λέει ο Τάσος, θα πάω εκεί πέρα για δουλειά, πήγε ο άνθρωπος και να μείνω. Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Οι κουβέντες, λέει, αν φύγουν δεν μπορείς να τις πάρεις πίσω. Η ανάκληση της Κοτσάνας δεν σημαίνει ότι δεν την εννοούσε, αλλά ότι τρέμει την κοινωνική κατακραυγή και το ξεβόλεμά του. Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Η Αγγελική λέει, κάθε μέρα γλυφάδα Νέα Σμύρνη, κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολλά αυτοκίνητα τα φιλιά μου, να είσαι καλά, Αγγελική μου.
1: Ο Σπύρος από τον Πειραιά, συγγνώμη λέει, αλλά όντως είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους και σας το λέει κάποιος που είναι 2 ώρες την ημέρα στους δρόμους. Μακάρι λοιπόν να συμβαίνει αυτό.
0: Μακάρι, Σπύρο μου, το διαβάσαμε το μήνυμά σου, μακάρι.
1: Καλημέρα και στην Αθηνά. Γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει σχετικά με τις κοτσάνες οι οποίες ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η Μαρία από την άλλη, καλημέρα. Μαρία, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί τα πιστεύουν. Αυτά που είπε για παράδειγμα ο Θεοχάρης. Δεν υπάρχει σωτηρία από την αλαζονία.
0: Καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στη Φέδρα, να σε καλά, Φέδρα.
0: Εντάξει, με όλο αυτό το κύμα αυξήσεων στα καύσιμα, αυτό που συμβαίνει, 107 πάει στα 108 δολάρια το βαρέλι σήμερα που ανεβαίνει το πετρέλαιο και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι στα κάγκελα, αλλά σε όλο τον κόσμο, για τον πληθωρισμό, για την αύξηση στα τρόφιμα, για την αύξηση στις υπηρεσίες, για την αύξηση στα καύσιμα.
1: Αμάτα ρε παιδάκι μου, την γκρίνια πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται...
1: Μίζερη, τσοκαρία, μπιθουλή, εκεί πέρα κακομύρογλου, δεν τρέπεσαι, δεν βλέπεις τους ανθρώπους που πάνε και έρχονται στις εθνικές οδούς, δεν έχουν τι να κάνουν το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν έχουν να κάνουν,
1: τίποτα, πάνε μέχρι την Τραγάνα, βγαίνουν, ξαναγυρνάνε στη Μαλακάσα, ξανά έξω, δώσ' του πάλι πάνω, πάνω κάτω, τους βλέπει ο Τσιάρας, σου λέει αυτοί έχουν λεφτά και είναι βενζίνες, πάνε πάνω κάτω την Εθνική, τους βλέπει ο Κουλκουδίνας στη Συγκρού, πάνε μέχρι το Ωνάσιο, γυρνάνε, ανεβαίνουν πάνω, Συγκρού φίξ, ξανά πάλι κάτω. Ήρθες εσύ τώρα να μας χαλάσεις εδώ το αφήγημα.
0: Το μάτω, γιατί έρχεται δύσκολος, πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Ναι.
0: Στο λέω να το ξέρεις. Άσε το την Τραγάνα και τη Μαλακάσα, γιατί θα πας στο σούπερ μάρκετ σε λίγο. Δεν πας κάθε Σάββατο.
1: Κάθε Παρασκευή. Κάθε
0: λίγο Παρασκευή και Σάββατο. Πω, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Σήμερα θα πάω λαϊκή, είναι Τρίτη.
0: Ωραία, εντάξει, λαϊκή πάντως κρατάει τις τιμές. Εντάξει, άνθρωποι εκεί και μπράβο τους. Για να άκουσες τα ρεπορτάζ χθες τι λέγανε για τις αυξήσεις.
1: Oh.
0: Δεν έχω δει και σκαλέτα, τα λέω όλα μόνη μου σήμερα.
1: Ναι, παιδιά μου έχει κάνει μια σκαλέτα άνω κάτω, παιδιά, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή μου έχει κάνει το κεφάλι σαλάτα. Αλλά δεν πειράζει, κάτζου είναι αυτή, τι να κάνουμε, την αγαπάμε με τα ελαττώματά τη.
0: Δεν μπορώ να ξεκινήσω με αυτό το πάνω κάτω, πάνω κάτω.
1: Για την Τραγάνα. Με το που μπήκαμε μέσα, αρχίσει την κρίνια κατευθείαν.
4: Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
1: Καλά, σου όλη μέρα κρίνια και μιζέρια.
0: Εγώ γκρινιάζω.
1: Άντε, τέλος πάντων. Πάντως, παιδιά, έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε τώρα η Κάτζου, γιατί ακούσαμε κάτι ρεπορτάζ χθες για το ότι έρχεται το επόμενο διάστημα.
0: Εγώ, συγγνώμη, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, από πού να φυλαχθεί με αυτό το που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πού να φυλαχθεί.
1: Δηλαδή, θέλει λίγο ρε παιδί μου να χαμογελάσει το χιλάκι σου, να ξεκινήσει καλά η ημέρα σου, αλλά δεν σε αφήνουν οι συνθήκες. Ξεκινήσαμε με μια θετική είδηση από την Ισπανία. Μπράβο. Η Μαρή Κάρμεν γύρισε στο σπίτι της. Αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα μείνουμε στα δικά μας το επόμενο διάστημα.
0: Και μέσα σε όλα βλέπω τον Ιωσήφ το πρωί και ακούει μια είδηση. Τον Φιλιππίδη άκουγε στο Sky.
1: Ναι, το ρεπορτάζ με τον Ιωσήφ.
0: Και τον βλέπω που χλωμιάζει, αρχίζει και κυτρινίζει. Λέω Παναγία μου, τι συμβαίνει. Έλεγε φυσικά ο Νίκος ο Φιλιππίδης, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων κι άλλα. Αλλά κρυβαίνει το χρήμα, άρα η δόση των δανείων. Εντάξει, τι να το πει αυτό ο Φιλιππίδης και εσύ, βρε παιδί μου. Το, για τον Νίκο το λέω. Που τι κάθεσαι και λες.
1: Δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος, τι πραγματικότητα περιγράφει.
0: Λοιπόν,
1: δεν είπε μόνο αυτό. Ξεκινάει λοιπόν και λέει για το ρεπορτάζ.
0: Εγώ είπα μαζί με τα άλλα. Είπε
1: εσύ είπε στο τέλος.
0: Ναι, το τέλος.
1: Έχουν προηγηθεί κι άλλα. Γιατί λέει λοιπόν ότι τον Οκτώβριο περιμένουμε τώρα ανατιμήσεις σε οποροκυπευτικά, γάλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα. Αυτά τον Οκτώβριο μέχρι και 10%. Το Νοέμβριο περιμένουμε αυξήσεις σε χαρτικά, πλαστικά και όλα τα υπόλοιπα. Και το Δεκέμβριο, για να κλείσει καλά η χρονιά, έτσι να μην μείνουμε με κανένα παράπονο, η Κριστίν Λαγκάρντ φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Γίνεται χαμός μάχη για τη διαδοχή.
1: Ναι, και θέλει να τη θυμόμαστε. Οπότε θα μας αποχαιρετήσει, λέει, το Δεκέμβριο και με μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι θα πληρώνουμε ακριβότερα τα δανειά μας.
1: Ακριβότερα στεγαστικά και ταυτόχρονα.
0: Γιάννη, ακούς. Ακούς, Γιάννη, επειδή έχεις ξυπνήσει. Άκου.
1: Και ταυτόχρονα ακριβότερο το χρήμα και για τις επιχειρήσεις δανεισμού.
0: Βέβαια.
1: Που σημαίνει πού θα μετακυληθεί το.
0: Στο καταναλωτή.
1: Ακριβώς. Αύξηση λοιπόν και στις τιμές των προϊόντων και από αυτό το λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχει να πέσει ο χοχόχ,
0: καλά.
1: Το χειμώνα που έρχεται. Τα έχει καταφέρει, παιδιά, μια χαρά η Ευρώπη. Ναι, μια χαρά, ναι. Καταπληκτικά. Όχι, τα έχει καταφέρει.
0: Τώρα εδώ πέρα θα σου πω ότι είσαι αδιάβαστος και ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν.
1: Γιατί είμαι αδιάβαστος,
0: παιδί. Είσαι αδιάβαστος, σου πω εγώ τώρα.
1: Να μου πεις, βέβαια.
0: Γιατί είσαι με στη Μύρλα, καλά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και την Τραγάνα.
1: Ναι, να μου πεις,
0: και...
1: περιμένω να μου ακούσει.
0: Λέει αυτός ο Επίτροπος Ενέργειας, χθες βγήκε και είπε ότι ναι, υπάρχει και δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, λέει. Ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρώπη.
1: Τη Κομισιόν, βγήκε η Κομισιόν μπροστά.
0: Τη Κομισιόν
1: πήρε το όπλο τη. Πήρε το όπλο τη η Κομισιόν.
0: Τη Ούρσουλα. Τη Ούρσουλα. Το λέω και λάθος. Λοιπόν, και τι λέει, υπάρχει λύση, λέει. Σβήστε τα φώτα,
1: ναι,
0: και μην ανάβετε θέρμανση.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό, α, είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Και μην μετακινήσετε.
1: Είδατε που λέτε 3. Ότι η Ευρώπη αργεί να αντιδράσει. Αντέδραση και άμεσα.
0: Μην ανάβετε φώτα. Μην ανάβετε θέρμανση και μην μετακινήσετε. Πολύ.
1: Το γράφει και η Καθημερινή σήμερα, πρώτη σελίδα. Συστάσεις από Κομισιόν.
0: Μπράβο,
1: σβήστε,
0: παιδιά,
1: τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Κομισιόν, λοιπόν, περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες.
0: Να είμαστε σε σκοτάδια, παιδιά, δεν χρειάζεται
1: και
0: φώτα.
1: Και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
0: Να οι άνθρωποι να παγώσουν στα δημόσια κτίρια και να μην μετακινούμαστε. Ακούσε, Γιώργο Νταβαρίνο, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα, σου λέει, επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε σχέδιο και για την ενεργειακή κρίση. Δεν το βλέπω, λέμε τώρα. Τι είναι το, ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι να μειώσουμε τη θέρμανση, δηλαδή να μην ανάβουμε θέρμανση, να κρυώνουμε, να ξεπαγιάσουμε, να μην μετακινούμαστε. Δηλαδή αυτό που λέει ο Κουλκουδίνας έχει δίκιο. Τι πας πάνω κάτω τη συγκρού, να μην πηγαίνεις, σου λέει αυτός ο επίτροπος. Και επίσης, τι άλλο λέει, να μην έχουμε φώτα.
1: Ναι, παιδί μου, σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Αυτό λέει ο αρμόδιος επίτροπος της Κομισιόν.
0: Και να κρυώνουμε και σκοτάδι μαύρο να μας φάει. Όχι, ρε παιδιά, δεν το αντέχω αυτό. Είμαι και σε κλιμακτήριο σε κρίσιμη ηλικία, δεν μπορώ.
1: Τα κάνανε όπως τα κάνανε σαν τα μούτρα τους και με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα με τα μέτωπα τα οποία ανοίξανε όλο το προηγούμενο διάστημα φέρανε την Ευρώπη σε αυτή,
0: έτσι,
1: την κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Και τώρα το μοναδικό που έχουν να κάνουν είναι συστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σβήστε τα φώτα και σβήστε τα καλοριφέρ. Ναι. Οι χαρτογιακάδες.
0: Οι χαρτογιακάδες. Και λέει η Γεωργία και καλημέρα, μας ακούει η Γεωργία, είναι συνάδελφος. Είναι πολύ έξυπνη, λέει. Πώς δεν το σκεφτήκαμε να μην ανάβουμε τίποτα? Μπορούμε και να μην τρώμε. Καίει και η κουζίνα. Θα γίνουμε φυτόλοι. Με τη Γεωργία συμφωνεί η κυρία Κοστούλα που λέει θα πέσει, λέει, πείνα. Θα κάνουμε όλη σιλουέτα. Μπρος, πολύ σωστό.
1: Κορμάρα θα γίνω, κορμάρα κάτσου. Θα φας τη σκόνη μου.
0: Έτσι. Δεν θα χρειάζεται δίαιτες, γυμναστήρια και τέτοια. Τώρα θα γλιτώσουμε. Ακούς, δεν θα τρώμε τα βαρύ, θα γλιτώσουμε για λεφτά. Φωτοσύνδεση.
1: Θα βάζουμε και στην άκρη, ναι, τώρα.
0: Τι θα βάλουμε?
1: Στην άκρη, θα κάνουμε αποταμίευση.
0: Με τι θα κάνεις αποταμίευση?
1: Από αυτά που θα κόψουμε, από το φαγητό.
0: Από αυτά που θα κόψεις, δεν θα τρώσεις τίποτα. Θα πάει τα μακαρόνια και το όσπριο. Γόνα θα πάει. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Γελάει ο κόσμος. Προσπαθούμε και εμείς τώρα διακομωδούμε κάποια πράγματα.
1: Να σας τα πούμε όσο γίνεται πιο χαλαρά.
0: Μην πάρετε, μην χρειάζεται χάπια.
1: Γιατί διαφορετικά πρωί-πρωί θα αρχίσετε να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Τι να κάνουμε κι εμείς, παιδιά. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς θα ζεστάνουμε λίγο το κοκαλάκι μας.
5: Ενεργειακά είναι δύσκολα τα πράγματα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Έχουν ακριβήνει όλα. Τα πάντα είναι στο Θεό. Η ακρίβεια στο πετρέλαιο θα φτάσει σε σημείο που ο κόσμος θα έχει μαρμαρώσει. Θα τους βλέπουμε στα μπαγκάκια σε λίγο καιρό. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, είναι η ακρίβεια γενικά.
6: Οι περισσότεροι ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για θέρμανση το χειμώνα.
7: Κουβέρτες, γυμναστική και δια της τριβής παράγεται θερμότης.
1: Α, αυτό είναι. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Τριφτείτε, παιδιά, φέτος το χειμώνα, τριφτείτε, να το ευχαριστηθείτε τουλάχιστον. Έχει να πέσει τρίψιμο κάτσου φέτος το χειμώνα.
0: Ναι. Θα τριφτούμε όλοι μαζί, θα τριβόμαστε.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με τη θέρμανση το χειμώνα που έρχεται.
8: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουλώνουμε.
9: Θα δουλέψει το πάπλωμα.
8: Ναι, τι θα κάνουμε.
10: Αν κρυώνεις, πάρε ένα κουτάκι μπουκουβό μέσα για να γυρθείς.
1: Και μπούκοβο. Πολύ μπούκοβο.
0: Δεν μπορώ εγώ τα καυτέρα.
1: Τρίψιμο και μπούκοβο.
0: Θα χαροπηδάω σαν το κατσίκι
1: μετά. Βεζούβιος
0: θα γίνω. Βεζούβιος θα γίνω. Λέει, είναι αυτεμπορική στο πρωτοσέλιδό της σήμερα. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών. Ακριβότερα έως 15%, 159 βασικά είδη. Εν μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση, οι προμηθευτές γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Δεν το λέω εγώ, το λέει το σημερινό πρωτοσέλιδό της, η Ναυτεμπορική.
1: Μου τα είπε νωρίς το πρωί που ήρθε, παιδιά, μου είπε για τις αυξήσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα. Σας τα είπαμε κι εμείς. Υπάρχει τουλάχιστον ένας σχεδιασμός. Δηλαδή, θα έχουμε αυξήσεις και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στα επιτόκια. Μια χαρά.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο που άφησε την κορούλα του στο σχολείο και ανεβαίνει για μαρούση στη Συγκρού 3 χιλιόμετρα από τη Λιάρισμα. Μην τα λες, Γιώργο, αυτό τα ακούει ο Κουλκουδίνας. Τα ακούει ο Κουλκουδίνας. Να τώρα τι κάνεις, κατάλαβες. Ποιος τα ακούει? Κουλκουδίνας.
1: Α, εντάξει. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλύτερα δεν είναι σίγουρα, λέει, με την κίνηση, οριακά χειρότερα. Μάλλον, λέει, όταν κινείται ο υπουργός, λόγω της συνοδείας του, τα βλέπει τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλώς ήρθατε και άνοιξε η καρδιά μας, λέει. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα από την Άνση, από την Ακράτα.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα πηγαίνω και έρχομαι με το κτέλ από Ακράτα, από Πάτρα, για τη δουλειά μου. Είναι δυνατόν, λέει, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας να μην έχει τρένο που να συνδέεται με την Αθήνα το 2026.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Νάνση.
0: Ναι, Νάνση, καλημέρα. Το έχω ακούσει και από άλλους συμπολίτες μας αυτό για το τρένο που λείπει από την Πάτρα. Το τι γίνεται από τα μηνύματα. Δηλαδή, ο κόσμος, εντάξει. Και το διακομωδεί και ο κόσμος, γιατί κάνουμε και εμείς
1: τι
0: πλάκα.
1: Τι να κάνουν οι
0: και άνθρωποι. Και εμείς, λέει η μαμά μου, γιατί τα λέτε έτσι, με πλάκα. Τι να, πώς να τα πούμε, δηλαδή, τι να πούμε. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε. Το είπε ο Ιωσή.
1: Μα κυρία Κοστούλα μου, τι μας περάσατε για τίποτα κακομύριδες, δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα. Εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Με γαλαζοαίματη διάθεση.
0: Ναι, είναι Δούκας κιόλας. Δούκας και Σαργανής. Εγώ κάνω κακομύρογλου. Εγώ παραμένω κακομύρογλου.
1: Και η Μαρία, κατά τα άλλα, ζούμε στην εποχή, λέει, του AI. Μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα μας πούν να βγάλουμε τα μαγκάλια για την Κομισιόν που κάνει τις συστάσεις.
0: Ναι, Κομισιόν είναι, εντάξει, όλα. Τι να πω. Επίσης ο Βασίλης, ο Άγιος Στέφανο και καλημέρα, λέει. Πάνε και οι κουραμπιέδες, πάνε και τα μελομακάρονα. Εκεί πήγε το μυαλό του στα Χριστούγεννα και που δεν θα έχουμε να πάρουμε ή να φτιάξουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τι να κάνω, καθένας έχει τον πόνο του.
1: Μην γκρινιάζετε, ρε, μην γκρινιάζετε, ρε.
11: Η Ελλάδα ποτέ δεν κρυώνει.
1: Ποτέ δεν κρυώνει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με την κακομοίρα την Κάτσου εδώ.
12: Real FM.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
16: Εθελοντές έδωσαν ζωή μέσα από την αιμοδοσία. Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με πολίτες, προσωπικό της Προεδρίας και της Προεδρικής Φρουράς να συμμετέχουν. Η δράση ανέδειξε την ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: 20 ιστορίες, 20 βήματα,
12: 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Λουκέτο σε παράνομη ογκολογική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, από την οποία χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Περισσότερα στο real.gr. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Στην πλάκα, οι έρευνες εστιάζονται πια στον δεύτερο όροφο για διαρροή φυσικού αερίου, όπου συνέβη και η φωνική έκρηξη. Ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα θύματα εισέπνευσαν μονοξίδιο του άνθρακα.
26: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
25: Η θερμοκρασία στην Αθήνα και την Καλαμάτα θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 23.
27: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Στην άνοδο της Ιγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά. Στην Κηφισίας στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

0: Εμείς βέβαια εδώ δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, okay, γιατί είμαστε νταλαρικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, και
0: δηλωμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύχρονος, χιλιόχρονος. Έτσι να μας. Τι να λέω, εμένα όταν τον ακούω μου φτιάχνει διάθεση.
0: Εγώ ρε παιδί μου, εγώ ναι, δεν μπορώ. Εγώ είμαι νταλάρας, ναι, ναι, Αλεξίου. Είμαι αυτό το δίπολο.
1: Αλεξίου,
0: τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει. Λαϊκά, ρεμπέτικα, σμυρνέικα, παραδοσιακά, δημοτικά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λάτιν, pop, rock, ό,τι θέλεις. Ο κορυφαίος όλων. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Νταλάρα. 35 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου, σου λέω, γιατί το πήρε πίσω ο Θεοχάρης. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Το πήρε πίσω.
1: Το πήρε πίσω.
0: Πώς το πήρε πίσω.
1: Το πήρε. Είπε ότι έκανε λάθος.
0: Έκανε λάθος, ε.
1: Ναι.
0: Πόπο, ρε παιδί μου, για κάτσε να ακούσουμε την αναγνώριση αυτού του λάθους.
2: Εγώ ξέφασα με μια λαθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
0: Ναι, εγώ ξέρετε δηλαδή αυτό, ναι, εκείνο έκανε ένα λάθος. Άλλο είναι το λάθος, κύριε Θεοχάρη. Άλλο είναι το λάθος τώρα. Αλλά άσε τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, Σεπτέμβριος, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leo Paraesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την papakilepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
0: Λέπας.
1: Λέπας.
0: Από τη Λεοπάρδαλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Φέτος λέει θα αναθερμανθούν όλες οι σχέσεις. Καλημέρα και στην Ελένη. Σεξ παιδιά λέει, κάντε περισσότερο σεξ για να ζεσταθείτε αυτό το χειμώνα. Θα αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό παιδιά, ευκαιρία. Γιατί η Κομισιόν μας καλεί στον αγώνα. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Γιατί είμαστε και σπάταλοι, καταλαβαίνεις,
1: ναι, ειδικά
0: με το ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια τώρα.
0: Είμαστε σπάταλοι, δηλαδή αφήνουμε εκεί πέρα τους διακόπτες ανοιχτούς όλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Γιατί τα φωτάκια.
4: Τι γιατί.
3: Γιατί να κενε ρίμιν τα φωτάκια, βέτο. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζ το κάψαμε το φως. Γι' αυτό τις έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Έτσι είναι,
1: κάτσε μου,
0: πρέπει να κάνεις χραπ,
1: ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Μαρία, μόνο τα ερημιστικά λέει να μην έχουν έλλειψη μόνο και με την τριβή θα καταπολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα, αυτό το οποίο μόλις λέγαμε και εμείς τώρα, Μαρία. Η Άννα από την άλλη, πάντως λέει από το πολύ το τρίψε, μπορεί και να λύσουμε και το δημογραφικό. Είδες που το πιάσαν όλοι. Προφανώς λέει αυτό είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι, Άννα μου. Ο Γιάννης από την άλλη αναρωτιέται αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις πριν τους αναποφάσεις τους θα μπει και ερώτημα για τους κακομύριδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι οι κακομύριδες. Καλημέρα, Γιάννη. Πείτε μας, παιδιά, για την κίνηση στους δρόμους. Γιατί σε λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: να μας ενημερώσει τι γίνεται, παιδιά, με την κίνηση. Γιατί ο Υπουργός λέει ότι τα πράγματα φαίνονται καλύτερα.
5: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
0: Ορίστε, η κατάσταση είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, πείτε μας εσείς που είστε στους δρόμους στο studio3.gr. Και μην νομίζετε ότι θα μείνετε έτσι με το παράνομο παρκάρισμα εκεί που πάτε και κάνετε. Γιατί τώρα μετά την αντιμετώπιση της κίνησης Κάτζου έρχεται και η αντιμετώπιση για το παράνομο παρκάρισμα.
5: Αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα. Ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι.
1: Γιατί πιο αντιμετώπισαν έτσι με επιτυχία την κίνηση.
0: Και
1: καλά,
0: μα,
1: τώρα συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Άτσε ρε πουλάκι.
1: Τέλα, παρακαλώ.
0: Περίμενε, γιατί μιλούμε από το ύφος σου.
1: Μα δεν είναι, γιατί μετακινούμε, το ξέρεις ότι έχω αυτοκίνητο και μετακινούμε. Ποια κίνητα, το σοβαρολογούμε τώρα, μια και τα έχουμε κάνει όλα αλφαδιά, είναι αλφαδιά στην κίνηση όλα. Δηλαδή ο κόσμος είναι, βλέπεις κόμβους, βλέπεις, Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, πραγματικά.
0: Τώρα θα αντιμετωπίσουμε και την παράνομη στάθμευση.
1: Ησύχασα, ηρέμησα.
0: Να μείνει τίποτα.
1: Τώρα ησύχασα, αλφαδιά όλα. Ο Σπύρος λέει, άκυρο και το σεξ, μετά θα κάνεις μπάνιο και θα πεινάς. Πάλι σεξ θα μας έβαλες.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Σπύρος έχει δίκιο.
0: Ο Βαγγέλης από την ΙΤΕΑ, γιατί τη λέμε κίνηση ρε παιδιά, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Και ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά πού να το βρούνε, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Έτσι,
0: έχει
1: μπράβο.
0: Πει για να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Πες μας, Παναγιώτη.
0: Πες μας, Παναγιώτη, και αμέσως μετά θα σου αποκαλύψουμε τη νέα σου συνεργασία. Που έρχεται, έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε στην κίνηση. Έμεινε ο Παναγιώτης Βολάνιος, με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια.
4: Καλημέρα, να αγχωθώ.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Όχι, παιδί μου, μην αγχωθείς.
0: Για το καλό σου είναι.
4: Εξαιρετικά. Τώρα σε ποιον να δώσω δίκιο, στο μήνυμα του Βαγγέλη. Γιατί και εγώ απορώ πραγματικά γιατί λένε κίνηση. Ενώ πραγματικά παραμένεις ακίνητος, εγκλωβισμένος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίνδι εξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσες Σοφίας Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό, Αγία Παρασκευή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην Κάφοβο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ανατμήματα καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από τις Τζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απροσπέλαστα τα ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και του Φαλίρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Να ο κόμβος.
4: Θα τον δούμε και πάλι. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Να κι άλλος κόμβος.
6: Κόμβος λέω.
0: Ναι, ο κόμβος λέμε.
4: Και περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Κι άλλος κόμβος.
6: Κόμβος λέω.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν.
1: Εσύ κατάλαβες ότι είναι καλύτερη η κίνηση.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν οδηγώ. Τους ακροατές περιμένω.
1: Αυτά που είπε ο Παναγιώτης.
0: Από αυτά που λέει ο Παναγιώτης. Μια από τα ίδια μου φαίνεται. Πάντως ο Παναγιώτης θα έχει ένα καινούριο όπλο και όχι μόνο ο Παναγιώτης, όλοι μας για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα Παναγιώτη που λες θα λάβεις ένα SMS. Θα σου έρθει ένα SMS στο κινητό σου και θα μαθαίνεις την κίνηση στους δρόμους online με ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.
4: Τρομερό.
0: Τ' αρέσει?
4: Καλή ιδέα.
0: Το είπε και αυτό χθες ο Υπουργός.
5: Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς. Θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή αντιλαμβάνουμε και με χάρτες έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
1: Αυτά είναι, είδες Παναγιώτη. Σου κάνει ο Υπουργός τη δουλειά πιο εύκολη.
4: Τον ευχαριστώ, δυνατό εργαλείο.
1: Μπράβο.
4: Θα το χρησιμοποιήσω.
0: Να έχεις το νου στο κινητό σου, θα έρθει SMS.
4: Πάντα.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Έτσι,
0: ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για τον οποίο ο Βασίλης λέει ότι κάθε φορά που ξεκινάει μου έρχεται εικόνα από το χλαπάτσα. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Καλημέρα Βασίλη, τι να κάνει το παλικάρι. πρέπει να μεταφέρει την κίνηση στους
1: τρόπους. Τι να κάνει, αφού αυτή είναι η... Βέβαια, λίγο καλύτερα τα πράγματα, εγώ δεν το διαπίστωσα από αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Τώρα βεβαίως ο καθένας μπορεί να βλέπει την κίνηση διαφορετικά.
0: Ο Θόδωρος λέει: υπάρχει σαφής βελτίωση στην κίνηση στο Κύφισο. Παλιά σταματάγαμε κάθε 5 μέτρα, τώρα σταματάμε κάθε 6.
1: Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού. Έλα, σταμάτα τώρα, να πω την νέα αναφορά.
0: Εγώ τι είπα.
1: Δεν μπορώ, έτσι πως κάνεις το πρόσωπό σου, τη μούρη σου.
0: Τραγάνα.
1: Δεν θα με αφήσει, αλήθεια σας λέω. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση, τα ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα: το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα το Σάββατο, λέει, στο σούπερ μάρκετ κουβερτούρα 3x125 γραμμάρια 8,44. Εάν τα παίρναμε ξεχωριστά, 1 ευρώ φθηνότερα. Είπα, λέει, να φτιάξω ένα γλυκό ή κακομήρα. Και εσύ τώρα κακομήρα ήθελες και γλυκό.
1: Γλυκό τώρα, ζάχαρη, ζαλεύρια, πάμε να βγάλω.
0: Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Γεωργία. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη μου Μπιθουλέη. Γίναμε κι εμείς κάτοικοι του Μπίθουλα. Κατάλαβες, παιδιά, γυρίσαμε στην εποχή της Μαντάμ Σουσού, εάν δεν το έχετε καταλάβει. Είναι από τις αγαπημένες ατάκες.
7: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε, Μπιθουλέες τσοκαρίες.
0: Αυτό είσαι, Κάντζου.
1: Τι είμαι εγώ.
0: Τίποτα, άστο. Κάτι δικά μου. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε στο χώρο των πανεπιστημίων.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε χθες μια είδηση που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με την Αμαλία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Για 400 επιτυχώντες φοιτητές στην Πάτρα, μόνο στην Πάτρα.
1: Εδώ Βρήτανης.
0: Οι οποίοι δεν έκαναν εγγραφή. Θα το δούμε το θέμα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
13: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Ορέστη. Ναι, είναι σε πολύ καλό δρόμο, για να ξέρεις, σχετικά με το ερώτημά σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάρκο στην Χίο. Οι φοιτητές καλούνται, λέει, να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα απεριόριστων διαδρομών. 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε, λέει, δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές. Και μας δίνει πάσα τώρα το μήνυμα που έχει στείλει ο Μάρκος για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ναι, και τις εγγραφές που δεν έκαναν φέτος τουλάχιστον 400 επιτυχώντες. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπούρας, μιλώντας στις συνδέσεις της ΕΡΤ χθες νωρίς το πρωί. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο πρίτανης για να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και για την επόμενη μέρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή, και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η περιφέρεια, και την ευχαριστώ, να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν εγγράφησαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
2: Είναι πραγματικά ανησυχητικό, θα πω εγώ, όλο αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι οι σχολές. Δηλαδή, μου άλλωστε την έχει βάλει μια τρίτη, τέταρτη επιλογή και δεν πάει. Θα ξαναδώσει ή κάνει κάτι άλλο. Τώρα να περνάς μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων στην Πάτρα, είναι από τις κορυφαίες σχολές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τους μετά φεύγουν και πάνε κατευθείαν σε μεταπτυχιακά, σε πολύ καλά πανεπιστήμια, τα παιδιά που αποφοιτούν από εκεί. Όμως, να περνάει κάποιος ιατρική που έχει απίστευτη διάβασμα και μόρια και να μην πηγαίνει, εδώ κάτι πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω αν είναι πέρα από τη στέγαση, την ακριβή στέγαση έχουμε κάνει εδώ και έχουμε πει για τα φοιτητικά ενίκια που έχουν φτάσει. Μήπως είναι όμως και η ακρίβεια, και ότι η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει το παιδί εκτός του τόπου διαμονής? Γιατί αν θέλει 1200, 1300 ευρώ, γιατί τόσο μου λένε οι γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους στην επαρχία πέρσι, μου λένε, δηλαδή φέτος ουσιαστικά, μου λένε ότι με ένα, πώς να σου πω, όχι όλα πλουσιοπάροχα, με σφιχτό προϋπολογισμό, με νίκια, προσωπικά έξοδα, λογαριασμούς κτλ., δεν πέφτεις κατά από τα 1200 ευρώ. Δεν πέφτεις. Και αυτό που λέω είναι το minimum. Το minimum. Ποιος έχει να δώσει 1200 ευρώ το μήνα?
0: Σίγουρα ο ένας λόγος είναι το οικονομικό. Γιατί είναι και η στέγαση. Ο πρίτανες αναφέρθηκε, είπε για την εστία η οποία υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Και καλύπτει πολλές από τις ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είπε ότι έγινε διαγωνισμός για ξενοδοχεία και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από ξενοδοχείο ώστε να παραχωρήσει δωμάτια για φοιτητές, γιατί τα θέλουν για εκμετάλλευση.
2: Βέβαια.
0: Όπως και οι ιδιώτες τα θέλουν για βραχυχρονίες μισθώσεις ή για άλλες μισθώσεις. Είπε επίσης για το κόστος μετακίνησης των φοιτητών εκεί, μέσα στην Πάτρα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει ζητήσει τη συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου για αυτό το θέμα, ώστε να γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Πρίτανη, 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Και σε σχολές, ξαναλέω, που έχουν πάρα πολύ ψηλές βάσεις, δηλαδή που το παιδί κάνει αγώνα για να μπει σε αυτές τις σχολές. Δεν είναι σχολές, είναι σχολές του 17, του 18, του 19. Δεν είναι απλό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πήγαν? Γιατί έβαλαν σαν επιλογή και σου λέει, αν δεν περάσω Αθήνα, να πω εκεί να δω μήπως μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή, το λέω. Ή γιατί οι γονείς του είπαν του παιδιού ότι, ξέρεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, μπορεί να πέρασες, αλλά δεν μπορούμε να σε στείλουμε. Δεν θα είναι και αυτό, δεν πρέπει να μας προβληματίσει αυτό?
0: Βεβαίως. Επίσης, ο Πρίτανης έβαλε και ένα άλλο θέμα σχετικά με το μέλλον των πανεπιστημίων. Οι προβλέψεις, λόγω και του δημογραφικού προβλήματος, δείχνουν ότι το 2040, για παράδειγμα, οι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια θα είναι μόλις 30.000 από 68.000 που είναι σήμερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
2: Ακριβώς.
0: Και προσπαθούν, λέει, οι άνθρωποι να βγουν προς τα έξω, δηλαδή κάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα. Φέτος έχουν κάνει ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα για 50 θέσεις,
2: ναι,
0: όπου υπήρξε ζήτηση από 200, ενώ ταυτόχρονα κάνουν και μεταπτυχιακά στην Κίνα, για παράδειγμα. Υπάρχουν 3 διαφορετικά τμήματα, γιατί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κρατήσουν όρθιο το πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς. Λέει ο Νίκος, μας ακούει στην Ιεράπετρα, η κάρτα περιορίσεων διαδρομών στο Ρέθυμνο που πέρασε φέτος η κόρη μου είναι 40 ευρώ για φοιτητές και 35 ευρώ στην Καβάλα που είναι ο γιος μου. Τα 13 ευρώ που είπε ο ακροατής μου φάνηκαν πολύ φθηνά. Και η Ελένη μας ακούει στοιχείο, λέει ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα εισιτήρια των λεωφορείων. Είναι πανάκριβα, λέει, όσον αφορά τους φοιτητές, λέει η Ελένη, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα πτυχίο. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων και για το δημογραφικό το οποίο έχουμε συζητήσει πάλι πολλές φορές το τελευταίο καιρό. Και ταυτόχρονα θυμάσαι, Αμαλία, την προηγούμενη εβδομάδα πόσα μηνύματα μας ήρθαν από τη Νέα Σμύρνη για προβλήματα που υπάρχουν σε δημοτικά και σε γυμνάσια με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Και μάλιστα έμαθα το Σαββατοκύριακο ότι ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στον Άλυμο και σε άλλα σχολεία στην Νότια Αθήνα.
2: Ναι, στην Νότια Αθήνα υπάρχουν.
0: Πολλά προβλήματα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θα σβήσουμε τα φώτα, θα σβήσουμε τα καλοριφέρ, θα πάμε μέχρι την Τραγάνα, όχι τίποτα άλλο για να μην μας περνάτε και για τίποτα κακομύριδες εμάς εδώ, έτσι, γιατί εμείς
2: είμαστε πλεμπέοι εμείς.
0: Έτσι, μπράβο, εμείς είμαστε large, δεν είμαστε τίποτα κακομύριδες που θα λέγανε κάποιοι.
3: Τι είναι αυτοί καλέ, κάτι φτωχοί.
0: Όχι εμείς, οι άλλοι. Ερχόμαστε σε λίγο.
4: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση έως Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου έως Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά, στην Αττική Οδό από Κόμβο Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $108 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκη σε παράνομη ογκολογική κλινική. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το υψηλό κόστος ενοικίασης, φοιτητικής κατοικίας και μετακίνησης, σύμφωνα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ο λόγος που 400 υποψήφοι, ενώ πέτυχαν την εισαγωγή τους στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους. 9 εξ αυτών επιτυχώνται στην ιατρική σχολή και 20 στην πολυτεχνική. Στην Πλάκα, οι ερευνητές εξετάζουν διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο όπου συνέβη η μοιραία έκρηξη. Το κεντρικό δίκτυο φέρεται στεγανό. Οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν τα θύματα είχαν προλάβει να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Το κάθε παιχνίδι αναμένεται να παρακολουθήσουν 29.000 θεατές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app.

0: Με Γιώργο Νταλάρα γυρίσαμε, γιατί όπως σας λέγαμε και νωρίτερα έχει γενέθλια σήμερα και επειδή αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα, δεν γινόταν να μην ακούσουμε ένα, δύο, ενδεχομένως και τρία τραγούδια στη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στο Γιώργο Νταλάρα.
1: Σαν πορτοκαλάδα. Για σένα, κάντε στον δρόμο.
0: Τραγουδάει και η Κάτζου, κουνάει τα χεράκια εδώ μέσα στο στούντιο, κάνει τα χορευτικά της.
1: Και η Παρισία.
2: Εντάξει, παιδί μου, μπορεί
0: αυτά
2: να με πλεμπέα.
0: Αυτά τα κάνει στο στούντιο.
2: Ναι, να με πλεμπέα και κακομύρογλου, αλλά μπορώ να τραγουδάω, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Και εμείς κακομύρογλου.
0: Και κακομύροι δεν έχουν ψυχή.
2: Έχουν ψυχή. Πώς θα το κάνουμε?
0: Τα μαλλιά σου να καθίσει σαν πουλίνα. Τις άλλες μέρες η κυρία Κάτζου έχει άλλες δραστηριότητες. Το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, που κάθεται και δεν εργάζεται, ξυπνάει το πρωί, πίνει ένα καφέ και μετά παίρνει το αυτοκίνητο και πού τη χάνει, πού τη βρίσκει, στην Εθνική Οδό. Ξαμολιέται η Κάτζου. Με δύο παπούτσια πάνινα πηγαίνει μέχρι Γιάννενα. Ανεβαίνει πάνω, φτάνει τραγάνα, στρίβει δεξιά, κατεβαίνει, φτάνει Μαλακάσα, ξανά δώσ' του τραγάνα. Την έχουν μάθει όλα τα διόδια εκεί στην τραγάνα πάνω κάτω. Περνάει ο Τσιάρας απέναντι, την βλέπει την Κάτζου να πηγαίνει πάνω κάτω. Σου λέει, αυτή έχει λεφτά.
1: Αλλά ποτέ δεν σε ανταμώνω.
2: Και δεν πάω και πουθενά το Σαββατοκυριακό.
0: Στην τραγάνα.
2: Τραγάνα, εκεί στην τραγάνα. Ωραία η τραγάνα.
0: Καλημέρα στην τραγάνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τραβάλισε και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ.
0: Τις καθημερινές είναι συγκρού. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τη βλέπω κουλκουδίνα. Σου λέει, αυτή έχει λεφτά, ρε.
1: Και απόκτησα ένα τετρομάτι που ανοίγει.
0: Είναι και θεματήχης, δηλαδή. Μην πέφτει πάνω τους, κατάλαβες.
2: Μην τα λες όλα, μην τα λες όλα. Μην είσαι μαρτυριάρης.
0: Μα δεν μπορώ να κρατηθώ, με πνίγει το δίκιο.
2: Ρε αυτό.
1: Μην λένε πόπι. Σου κατρύπωμαι γι' αυτό.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Τίποτα, μην δίνει σημασία.
2: Δεν το έχει τερματίσει σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Εντάξει, σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό, να ξέρεις. Παρόλο που με έχει ρίξει τα πατώματα ο Καλαμαράκης, όταν με λέει Κακομύρογλου και Πλεμπέα και όλα αυτά. Εντάξει, γιατί τα βαρύνω ο Γιώργης.
1: Το Χάντζα, Μπιθουλέα.
2: Όλα αυτά είμαι εγώ. Ναι, τέλος πάντων, με έχει ρίξει τα πατώματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι μόνη μου. Είναι και άλλοι σαν και εμένα. Δηλαδή στην Τραγάνα και στη Μαλακάσα και άλλοι περνάνε. Έτσι και στο Χαϊδάρι. Και στο Χαρνάι, παντού. Πάμε, ερχόμαστε. Τα βλέπουν αυτά ο κύριος Κουλκουδίνας. Σου λέει δεν γίνεται.
1: Ο Τσιάρας μετράει την εθνική.
2: Κουλκουδίνας
1: μετράει εδώ.
2: Άλλο οίκο, τι λέω, αξιολόγησης. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι, είναι δείκτης ευμάρειας αυτό. Άμα πηγαίνω, έρχεσαι συγκρού για να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, είναι.

0: επιτέκτη Αμπμάρια.
1: Ακριβώς. Συλλέγουν τα στοιχεία λοιπόν ο κύριος Τσιάρα στην Εθνική, ο κύριος Κουλκουδίνα στη Συγκρού, τα δίνουν στον κύριο Θεοχάρη, βγαίνει ο κύριος Θεοχάρη.
2: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
1: Έκαση λέει πάλι.
0: Όχι, το πήρε πίσω. Είσαι άδικος γιατί το πήρε πίσω.
1: Α, γενναία πολιτική πράξη.
0: Γενναία, γιατί.
1: Είπε ότι έκανε λάθος, ότι ήταν άστοχη.
0: Άστοχη έκφραση.
1: Η έκφραση είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μπράβο στον κύριο Θεοχάρη. Μπράβο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αγαπητοί Μπιθουλέοι. Με την κυρία Αμαλία Κάτζουδα βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Νοικοκύρης ο Ιωσήφ, νοικοκυρέος.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
0: Του σπιτιού.
1: Είσαι Κακομύρης που λέγανε και τα ημισκούμπρια.
0: Εμύρης, Κακομύρης η ελληνική ταινία, έτσι δεν είναι.
1: Κουτσάς, ξέχαστος. Γεωργής Δαβαρίνος η Μαρία, όπως τον λέει η Αμαλία Κάτζου εδώ στα διαλύματα. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας σχόλια, για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί όπως ακούσατε ο κ. Χρυσοχοίδης λέει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Το διαπιστώνετε και εσείς, το βλέπετε στην καθημερινότητά σας, studio3lfm.gr.
0: Επίσης, πείτε μας αν και εσείς ανεβοκατεβαίνετε την Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Αν πηγαίνετε στην Τραγάνα και από την Τραγάνα στη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, τον ποπό σας δεν τον βάζετε κάτω κι εσείς. Μετά φταίει ο Τσιάρας. Δεν τον βάζει το ποπουδάκι σας κάτω, βάλτε.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Καλημέρα στο Λεωνάρδο. Είσαστε εξωγήινο, δίδυμο. Να σε καλά, βρε Λεωνάρδε.
0: Να σου πω, είπε για τι αυξήσει που έρχονται στα τρόφιμα που έλεγε να πούμε.
1: Πάλι θα του μαυρίσουμε την ψυχή των ανθρώπων.
0: Να μην τα πούμε.
1: Είπαμε ότι τον Οκτώβριο έρχονται αυξήσει.
0: Αυτά είπαμε στην πρώτη ώρα γι' αυτό.
1: Σε οπορκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Το Νοέμβριο σε χαρτικά και πλαστικά.
0: Κάθε μήνα δηλαδή θα πάρουμε δόση. Με
1: κορύφωση. Κορύφωση.
0: Ναι. Όχι, θα πάρουμε τη δόση μας κάθε μήνα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και το Δεκέμβριο η Κριστίν Λαγκάρ θα μας αποχαιρετήσει καθώς φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων.
0: Άρα ακριβένει το χρήμα και για τους ιδιώτες, για εμάς που έχουμε δάνεια στεγαστικά και όχι μόνο, και για τις επιχειρήσεις. Ωραία. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
1: Αυτά σχετικά με την ενέργεια, έτσι, για τα προβλήματα που υπάρχουν, το ξέρετε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, περιμένουμε και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο, 30 του μηνός για τα καύσιμα, ταυτόχρονα όμως έχουμε και την ακρίβεια στα υπόλοιπα και κυρίως στα τρόφιμα που μας απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Άκουσα χθες την κυρία Τσαγκάρη.
0: Ναι.
1: Η κυρία Τσαγκάρη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή μίλησε στο Earth News, στην μεσημεριανή εκπομπή, και είπε λοιπόν σχετικά με τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα ότι είναι συγκρατημένες το τελευταίο διάστημα, δεν παρατηρούνται λοιπόν αυξήσεις στα τρόφιμα και ότι δεν υπάρχει πτώση της κατανάλωσης.
3: Από αυτές τις 8 μονάδες πληθωρισμού που βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια, η 2,55 είναι η στέγαση, η 1,7 είναι η μεταφορά που έχει μέσα και την ενέργεια και 1,9 είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και όλα αυτά. Και μόλις το 0,8 είναι τα τρόφιμα.
4: Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι είναι πολύ αυξημένα. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να γεμίσει το καλάθι του.
3: Φυσικά. Ξέρετε,
4: προϊόντα...
3: γιατί δυσκολεύεται. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας ο κύριος Κιωσές πολύ, πολύ ορθά είπε ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε πτώση του όγκου. Δηλαδή, τι αγοράζουμε. Δεν τη βλέπουμε αυτή την πτώση, διότι τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει ανατιμήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Δεν είναι αυτές που οδηγούν. Εκεί που έχει μεγάλη πίεση στο νοικοκυριό είναι από την ενέργεια, από τη στέγαση και όλη από τη ζωή έξω. Και αυτό τον πιέζει και φυσικά το εκδηλώνει και στα τρόφιμα. Γιατί όλα του φαίνονται βουνό.
1: Τι ακούμε ρε φίλε.
0: Με πιέζει η τιμή της βενζίνης που βάζω και θέλω πολύ παραπάνω από, σε σχέση με αυτό που έβαζα το καύσιμο το προηγούμενο διάστημα, και επειδή πιέζομαι πολύ λόγω ενέργειας το βλέπω βουνό και το σούπερ μάρκετ.
1: Σου φαίνεται βουνό και το σούπερ μάρκετ.
0: Που δεν είναι ακριβό δηλαδή.
1: Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις. Λέει τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι, υπάρχουν αυξήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Αλλά όλα τα άλλα είναι αυτά που μας πιέζουν και μας κάνουν να βλέπουμε σαν βουνό και τις τιμές των τροφίμων. τι ακούμε και αντέχουμε. Εγώ αυτό θα πω, δηλαδή πραγματικά. Έρχονται από παντού τα πυρά, όπως κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Βαλόμεθα πανταχώθεν. Πείτε μας ρε παιδιά, και εσείς μήπως είμαστε εμείς οι περίεργοι, μήπως είμαστε εμείς οι παράξενοι. Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, όταν πηγαίνετε ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Μήπως μπερδεύεστε κι εσείς επειδή είχε ακριβήνει η ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα και τα βάζετε όλα στο ίδιο καλάθι. Πείτε μας στο studio3lfm.gr.
0: Και η Ελώνα λέει: καλημέρα. Εγώ πάντως δεν έχω τι να κάνω και λέω: δεν πάω μια βόλτα από τις συγκρούσεις 5.30 το πρωί. Και πόσο απολαμβάνω να βλέπω την τιμή στα βενζινάδικα εκεί πέρα να ανεβαίνει κάθε μέρα. Καλημέρα, Ελώνα, και εγώ το ίδιο κάνω. Πάνω κάτω τη συγκρού.
1: Yes, καλημέρα και στον Νίκο. Ρε παιδιά, λέει αλήθεια με αυτά που ακούμε. Πού τους βρίσκουν? Το θέμα είναι ότι προκαλούν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε μια περίοδο που πραγματικά ο κόσμος δυσκολεύεται. Εγώ δεν θα μιλήσω για καταστροφή.
0: Όχι, με
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Δεν λέω ότι είμαστε σε
0: επίπεδο. Είναι και παγκόσμια η ακρίβεια φαινόμενα.
1: Αλλά ρε παιδί μου,
0: το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Στενάζει, δηλαδή από την ακρίβεια.
0: Υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη.
1: Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ακούσετε διαπράγματα όπως ακούς από τους πολιτικούς ή όπως ακούσαμε τώρα από την κυρία Τσαγκάρη. Ότι ναι, αλλά σας φαίνεται αυτό γιατί συμβαίνει και στα άλλα. Καλημέρα και σε σένα, Θωμά, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στη Φωτεινή. Τι να διαβάσω τώρα, να το διαβάσω το μήνυμα της Φωτεινής. Έχω να πάρω σοκολάτα στα παιδιά μου 3 μήνες. Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Εγώ θα πω σε πολλούς που έχουν δημόσιο λόγο και θέσεις και αξιώματα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί.
0: Ακριβώς, θα συμφωνήσω
1: σε αυτά τα οποία λένε.
0: Γιατί ο κόσμος και λέμε ότι δεν μεταφέρουμε εικόνα καταστροφής της χώρας. Με τίποτα μακριά, τουλάχιστον και από μένα και από τον Ιωσήφ. Και ο Νίκος λέει: συγκρατημένη είναι η ανοχή μας, λέει ο Νίκος. Βλέπεις ότι όλα αυτά, τον κόσμο, τον βγάζει από τα ρούχα του.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Και είναι φυσικά είναι λογικό.
1: Όταν ακούς τώρα τον κάθε ένα να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, την ώρα που ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν θα του προκαλέσει θυμό. Ή για παράδειγμα, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, έχει μεγάλη
1: με την αδράνειά της.
0: Και μετά λέμε γιατί επελάβει η ακροδεξιά σε όλες τις χώρες.
1: Μα φέρουν την ακροδεξιά καβάλα σε όλη την Ευρώπη.
0: Ακριβώς όπως το λες. Άρα μην αναρωτιέστε όλοι εκεί, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Και στη Γαλλία γίνεται, λέει, Μελανσό, με Λεπέν, λέει, δημοσκοπήσεις.
1: Αυτοί πάνε. Το δεύτερο γύρο.
0: Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Με τις αποτυχημένες πολιτικές και τις μη κοινωνικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν, πού θα στραφεί ο κόσμος? Στα άκρα στρέφεται.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, στο Κερατσίνη που γυρνάει από τη Σκύρο. Να είσαι καλά, Νικόλα. Άλλος Νίκος. Δεν υπάρχει λεπτώσεις στον όγκο πωλήσεων τροφίμων τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή τα δύο χρόνια πριν είχαμε κόψει ήδη τα πάντα. Τι να κόψουμε πια?
0: Και ο φίλος μας ο Μάικ λέει: παιδιά, εγώ όταν βλέπω τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ είναι σαν να βλέπω βιτρίνα κοσμοτοπολίου. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακρίβα, πιστεύουν ή τους φαίνονται όλα βουνό? Δεν πάει έτσι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Δεν γίνεται, λέει, να γίνονται πόλεμοι και εμείς να μην χρησιμοποιούμε την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να έχουμε βγάλει εκτός του παιχνιδιού το λιγνίτι. Δεν μιλάει κανείς για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα και μας δουλεύουν και από πάνω. Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει αντίδραση και οργή από τον κόσμο.
0: Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει καλημέρα από έναν κακομύρη. Ο Άγγελος είναι κακομύρης όπως είμαστε και εμείς. Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Είσαι στο σωστό σημείο. Ο Γιάννης λέει για τις ανακοινώσεις, τις συστάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πληκτρολόγησε στο γνωστό εργαλείο της AI. Δεν ξέρουμε, πάντως η σύσταση από την Κομισιόν είναι αυτή. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ για τον χειμώνα που έρχεται. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας, αλλά και για το θέμα με την κίνηση στους δρόμους. Αλλά και για το θέμα που αναφερθήκαμε νωρίτερα σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους 400 επιτυχώντες φοιτητές που δεν ενεγράφησαν φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών. Είναι ένα θέμα το οποίο και σας έχει προβληματίσει, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα σας έχει συγκινήσει κιόλας.
0: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι διαβάζω την είδηση πριν λίγα λεπτά. Καμπανάκι από την Κομισιόν για Ενεργειακή Επάρκεια το χειμώνα. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη προορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τα λοιπά. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κύριος Γιόρκεσεν, σε επιστολή του προς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. Μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων. Ο περιορισμός της θέρμανσης, αυτά που λέγαμε στη δημόσια κτίρια. Η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης. Και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπράβο!
1: Παίρνουμε μέτρα, παιδιά!
0: Στείλατε επιστολή!
1: Μέτρα.
0: Η Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις,
1: εξαιρετικά,
0: όλες.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Όχι να μειωθεί ο ειδικός φόρος και να δώσετε το πράσινο φως για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όχι να κατεβάσετε έτσι, όλα αυτά τα. Τι να πω τώρα, δημοσιονομικά σύμφωνα που τα είδαμε και στα μνημόνια και στην περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους ότι στραγγάλισαν τις οικονομίες. Ξυπνήστε εκεί στην Ευρώπη. Πραγματικά ξυπνήστε.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ αργά πλέον, Αμαλία, θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει εδώ και πολύ καιρό και θα έπρεπε να έχουν και μια διαφορετική ενδεχομένως πολιτική, να είναι πιο ευέλικτη κυρίως σε ενεργειακά θέματα. Καθώς όλοι βλέπαμε τι έρχεται, τι είναι μπροστά μας. Πριν πάμε παρακάτω να σας πω, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει, από φρεσκάδα ξέρει. Και έχει και 100% εγγύηση για φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνει ικανοποιημένος, παίρνει πίσω τα χρήματά του.
0: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ελάτε στα νησιά, λέει, να δείτε τι χειμώνα θα περάσουμε. Κλεισούρα, τζάκι, εντριβές και φαγητό με το δελτίο. Θα θυμηθούμε παλιές εποχές, εμείς οι τσοκαρίες, λέει η αγαπητή Κατερίνα.
0: Λοιπόν, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανα και το σαρδαμαλίμο, τον Ζαχαρία το Ζούπη, Opinion Paul. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα.
1: Τώρα,
0: μιλάγαμε εδώ και είχαμε ανοίξει και διάλογο με τους ακροατές για την ακρίβεια και τις ατυχείς δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, Ζαχαρία μου, και λογικό είναι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι όλες αυτές οι ατυχείς δηλώσεις επηρεάζουν συνολικά ή θα επηρεάσουν τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης σε επόμενες μετρήσεις.
5: Είμαι σε μια, πιστεύω ακράδαντα μάλλον, ότι έχουμε μπει σε μια φάση που κάθε λάθος από το μικρότερο ή το μεγαλύτερο κοστίζει. Και σε κυβέρνηση και σε άλλα κόμματα. Συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς σε μια φάση που ήδη την ακρίβεια τη βρίσκαμε να έχει ως πρώτο πρόβλημα να έχει αυξηθεί. Δηλαδή στην Opinion Poll από 55% που το δηλώνανε τον Ιούνιο είχε φτάσει 62 ως πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια. Και με αυτά τους αριθμούς, αυτά τα ποσοστά μπαίνουμε στην κρίση, έτσι είναι, που ήδη υπάρχουν αυξήσεις στα καύσιμα και αυτό θα επηρεάσει μια αλυσίδα προϊόντων. Νομίζω ότι κάθε λάθος κοστίζει και καλό είναι να είναι προσεκτική, γιατί οι Έλληνες μπορούν να συγχωρήσουν τα πάντα αν δουν μια προσπάθεια, ακόμα ίσως και όχι και πολύ πετυχημένη, εάν λάβουν μήνυμα αλαζονίας, ας το πούμε έτσι, εκεί συμπεριφέρονται περίεργα.
1: Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, όπως περιγράφουμε, που η ακρίβεια ακριβώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, το καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.
5: Ακριβώς. Είναι το νούμερο ένα και θα έλεγα ότι ενώ υπήρχε αυτή η κατάσταση και δεν μάλλον έχει περάσει μέχρι στιγμής αδιάφορη. Βέβαια, όπως και πέρυσι, όπως και κάθε χρονιά, μετράμε σταδιακά από εκεί και πέρα όταν εφαρμόζονται κάποια μέτρα. Όμως δεν είδαμε κάποια εντυπωσιακή αλλαγή σχετισμών και ειδικά για την κυβέρνηση δεν είδαμε κάποιο άλμα δημοσκοπικό, δεν είναι. Υπήρχε ή στα ίδια ή μια οριακή αύξηση γύρω στη μισή μονάδα κτλ.
1: Ισχύει αυτό το οποίο τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ λένε ότι από τη ΔΕΘ το μοναδικό κόμμα το οποίο βγήκε κερδισμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το καταγράψατε όντως ανεβασμένο μετά τη ΔΕΘ.
5: Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε μπαίνοντας το Σεπτέμβριο, με τη 3 Σεπτέμβριο, με ό,τι συνέβη στην Κρήτη, δεν λέω την ίδια την εκδήλωση, το σάρωμα, το νομών κτλ. Ήρθε πιο καλά σε επαφή σχετικά με την κοινωνία, προσπάθησε να προβάλλει προτάσεις και στη ΔΕΘ. Υπήρχε μια βελτιωμένη παρουσία του Ανδρούλα και έγινε ό,τι έγινε. Φαίνεται εν ολίγης να έχει μια ίσπραξη του 1-1,5%. Αυτό βέβαια που μένει είναι να δούμε ότι ας πούμε κάτι τέτοιο σταθεροποιείται. Γιατί το βρίσκουμε κατά μέσο όρο στο 12-12,5. Θυμίζω ότι ας την ονομάσουμε προ-Τσίπρα εποχή, πριν να επανεμφανιστεί με το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ επί 2-2,5 χρόνια κειμενόταν στο 12,5-13,5, δεν είναι.
1: Σωστά, ναι.
5: Οπωσδήποτε όμως έχει εμφανίσει τις πράξεις και συνδυασμένο αυτό με ένα φρενάρισμα ή και μια μείωση μικρή του Σελάς, έχει μειώσει κάπως τη διαφορά. Κατά μέσο όρο βέβαια είναι στις 4 μονάδες, έτσι εκτιμώ εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις. Είτε άλλες δίνουν μικρότερη διαφορά, είτε μεγαλύτερη, αποκτά ένα δικαίωμα να πει «Α, μπορώ σε πρώτη φάση να περάσω την Ελλάδα», το πούμε έτσι.
0: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και γιατί όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και το μεγάλο, υπάρχει μια αναστάτωση στην πιο δεξιά πολυκατοικία. Θα αλλάξουν ισορροπίες όταν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς και θα πλήξει την κυβέρνηση ένα κόμμα Σαμαρά, τη Νέα Δημοκρατία.
5: Ένα κόμμα Σαμαρά, καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Ότι θα πλήξει η Νέα Δημοκρατία ή θα την πλήξει. Αυτό το οποίο μετράμε είναι ή θα μετρήσουμε όταν εμφανιστεί κιόλας. Με τις διακηρύξεις, αν και λίγο πολύ ξέρουμε τις θέσεις του. Σε εξέφρασε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εν είδη πλατφόρμας, θα έλεγα, στη συγκέντρωση που είχε κάνει στο Ηράκλειο τον Ιούλιο, νομίζω. Θα το δούμε, θα δούμε τα στελέχη. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το μέγεθος ζημιάς. Άλλο να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία μισή μία μονάδα και άλλο να κόψει δύο ή τρεις. Έτσι, ναι.
0: Ναι.
5: Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από τώρα. Άρα, από τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δούμε πώς θα οχυρωθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν ένα κόμμα αφού εμφανιστεί και κατά τη γνώμη μου, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση όλο των απολειών προς τα δεξιά, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας άλλος μεγάλος ασθενής. Οι απόλυες ευρωεκλογές. Ό,τι έχασε η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά, προς τα δεξιά της, έχασε και από το χώρο του κέντρου. Ο χώρος του κέντρου, ενώ είναι πρώτο κόμμα εκεί στα διάφορα μεγέθη η Νέα Δημοκρατία, λείπει πολύ από τα ποσοστά, απέχει πολύ από τα ποσοστά που της έδινε το 23. Έχει μια καχυποψία, μια επιφύλαξη, περίμενα άλλα κτλ. Άρα έχει ουσιαστικά να ισορροπήσει η Νέα Δημοκρατία. Πάντως για το κόμμα Σαμαρά, όταν θα εμφανιστεί, θα το δούμε. Εμείς στη δυνητική ψήφο το βρίσκαμε 12, ένα 4 περίπου, αυτό που λέμε σίγουρα ή πάρα πολύ πιθανό. Και το υπόλοιπο θα μπορούσα να το ψηφίσω. Σίγουρα ένα κομμάτι είναι δημοκρατικό και ειδικά αυτό που εμφανίζεται στους αναποφάσεις τους, που είναι μεγάλο κομμάτι, ας πούμε ένα σημαντικό κομμάτι. Ναι, ναι. Νομίζω από εκεί μπορεί να εισπράξει ο κύριος Σαμαράς.
0: Μάλιστα. Και Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Στην Αττική Οδό από Κόμβο Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, καλώντας τις κυβερνήσεις να περιορίσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Περισσότερα στο real.gr. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 23 και στην Κέρκυρα τους 26 βαθμούς Κελσίου.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
14: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ηλιουπόλεως, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση έως Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου έως Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά.
9: Real FM.
12: Σήμερα στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε μια συνέντευξη εφόλης ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
15: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
16: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
17: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
21: Α, ένας κύρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
22: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Ίσως η πιο όμορφη περιγραφή για το κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
0: Ο Φίβος Τελιβοριάς έχει και εκείνος γενέθλια σήμερα.
1: Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει.
0: Της δικής μας γενιάς, παιδί των 70's.
1: Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας, ο άγνωστος δρόμος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε. Ναι. Έχει πείσει τους γονείς του να τον πάνε να δει τον Μάνο Χατζηδάκη σε μια μπουάτ στην Πλάκα. Τον πάνε λοιπόν, αλλά οι γονείς του δεν ξέρουν τι έχει σκαρώσει. Έχει ηχογραφήσει μια κασέτα και πηγαίνει λοιπόν στα καμαρίνια, κάποια στιγμή στο διάλειμμα, προσποιούμενος ότι πηγαίνει στην τουαλέτα. Πάει λοιπόν, βρίσκει το Χατζηδάκη και του λέει: «Κύριε Χατζηδάκη, γεια σας, συνάδελφος. Θα ήθελα να ακούσετε τα τραγούδια μου». Παίρνει την κασέτα ο Χατζηδάκης. Εντάξει, φεύγει ο μικρός που να περιμένει. Την άλλη μέρα, Κυριακή, χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, το σηκώνει η μητέρα του. Μάνος Χατζηδάκης, λέει, η γυναίκα νόμιζε ότι τις κάνουνε πλάκα. Είχε ενθουσιαστεί με αυτά που άκουσε και τους κάλεσε για φαγητό. Και έτσι έγινε, βρεθήκανε λοιπόν όλη η οικογένεια με το Μάνο Χατζηδάκη για φαγητό και έτσι ξεκίνησε η πορεία του Φίβου Δελιβοριά που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά! Αυτά που λες, κυρία Κάτζου μου, γιατί υπάρχουν και ωραίες ιστορίες έτσι από το χώρο της μουσικής. Α, δεν σου είπα, το ξέχασα. Επειδή λέγαμε χθες για το θρίαμβο της Εθνικής.
2: Ναι, βέβαια.
0: Παίζει λοιπόν την Πέμπτη με την Ολλανδία.
2: Sold out, λέει τα παιχνίδια.
0: 100.000 στην αναμονή για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Εθνικής. Και την Πέμπτη και την Κυριακή με τη Γερμανία.
2: Ακριβώς.
0: Στη Γερμανία η Bild που έγραψε αυτά ο ποδοσφαιρικός νάνος. Λέγαμε χθες που είχε υποτιμήσει και τον Όφη. Αλλά διάβασα χθες και έχει απόλυτο δίκιο στο Hard Dog ένα θέμα. Η Bild ήταν εκείνη που την περίοδο των μνημονίων είχε τα πρωτοσέλιδα.
2: Ναι.
0: Πουλήστε τον Παρθενώνα,
2: πουλήστε
0: τα νησιά.
2: Μας, δεν θυμάσαι, οι Έλληνες τεμπέλιδες, μου φραπέδες. Αυτή είναι η Bild.
0: Ξίδι λοιπόν.
2: Ξίδι και μεγάλο
0: ξίδι
2: μπουκάλι.
0: Ξίδι στην Bild, ξίδι. Πώς περνάει η ώρα. Μια καθυστερημένη λόγω ξέφρενου πάρτι χθες το βράδυ. Καλημέρα από τον Real Blogger.
2: Καλημέρα.
0: Πάλι είχε βγει. Είναι party animal.
2: Ναι, είναι party animal.
0: Δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις. Κακομύρης βέβαια.
2: Κακομύρης και εκείνος.
0: Party animal όμως. Καλημέρα παλικάρι μας.
2: Λοιπόν, είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιο να δούμε τι ακριβώς ισχύει με την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη.
2: Μην βάζεις τέτοια, αφού ο υπουργός είπε ότι είναι καλύτερη εικόνα. Άστα μποντιλιάρισμα.
0: Ναι, αυτά τα απελπισία
2: άστα.
0: Πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και τα λοιπά. Τα κόβεις από σήμερα από το δελτίο κίνησης.
3: Όντως κομμένα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Θα είμαι πιο αισιόδοξη.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θέλω.
3: Αλλά όντως μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη. Να πω κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, όχι, την αλήθεια πεις, εντάξει, την εικόνα την πραγματική.
3: Ωραία, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Στην Κάφο από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Να πούμε λοιπόν ότι τώρα βλέπω ότι υπάρχει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, που μετρέται στο 29,6%. Δεύτερη είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 15,4% και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4% στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο βλέπω εγώ ποσοστό, 15,4%-15,4%. Ενώ το Πασό καταγράφει άνοδο 0,8% στο 14%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,6%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%. Φωνή Λογικής με 3,9%. Το Μέρα 25 με 3,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Οι Δημοκράτες με 1,4%. Και η Νίκη με 0,7%.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το θέμα με τα πανεπιστήμια και τις εγγραφές που δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος. Και όχι απλά έχουν έρθει μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα προσφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε να συνδράμουν, ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να σπουδάσουν εκεί όπου έχουν πετύχει. Έχουν έρθει μηνύματα και από τον Παντελή.
2: Είναι συγκινητικό.
0: Και από τη Φωτεινή. Καλημέρα, Φωτεινή. Και λένε και κάτι άλλο. Εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, χορηγία από ιδιώτες, από μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, κυρίως που έχουν περάσει στις πρωτοκλασάτες εντός εισαγωγικών σχολές, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για ιατρική και ηλεκτρολόγων μηχανικών, και να μην μπορούν να πάνε λόγω του οικονομικού, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δυσάρεστο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές για αυτό το θέμα, και ίσως θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, το παρακάτω αύριο. Μου διέφυγε σήμερα, το κρατάω λοιπόν, το σημειώνω για την αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα, λέει, θα μπορούσε ο Βολάνιος κάποια στιγμή να μας πει, πέρα από την κίνηση, πόσοι είναι και οι επιβάτες σε κάθε αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης δεν έχει αυτή
2: δεν
0: τη
2: έχει
0: δυνατότητα.
2: Δεν έχει τέτοια εικόνα ο Παναγιώτης.
0: Δεν μπορεί να το κάνει, αλλά θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε, γιατί από ό,τι λένε οι πολίτες τον τελευταίο καιρό, μετακινούνται σε γκρουπάκια, ειδικά όσοι πηγαίνουν στην εργασία τους. Τώρα έχουμε και άλλα πολλά θέματα που δεν θα προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, καθώς είχαμε και τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
2: Ναι, που έδωσε και την. Ουσιαστικά επανέλαβε αυτά που είχε πει και στη ΔΕΕΘ για κατάργηση υποκαταβολής φόρου, και άλλα μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα βρεθεί στην Ηλία ο Αλέξη Τσίπρα, γιατί υπάρχει ένα φόρουμ εκεί. Θα περιοδεύσει και στα χωριά, θα μιλήσει και με κατοίκους και με αγρότες για να ακούσει τα προβλήματά τους.
0: Είχαμε και τη διάψευση από το κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με ένα επεισόδιο, όπως έγραψε η εφημερίδα, μεταξύ της κυρίας Γκίλ Φόιλ και του κυρίου Παπασταύρου.
2: Ναι, το ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο επεισόδιο. Και επίσης, αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε, ότι η Ελλάδα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας, που προσφέρει και γεωπολιτική ασφάλεια και όχι μόνο.
0: Στην έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκεί λοιπόν σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε χθες ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, από τις έρευνες μέχρι τώρα δεν προκύπτει διαρροή στο κεντρικό αγωγό.
2: Μάλιστα στο δεύτερο όροφο που μέναν.
0: Ήταν στο δεύτερο όροφο και μάλιστα, όπως είπε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια δηλαδή εκεί πέρα που έχασε και τη ζωή της, είχε αναζητήσει τεχνικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να γίνει έλεγχος, λόγω όμως Αυγούστου. Αυτό δεν ήταν
2: δυνατό.
0: Και το αφήσανε για μετά. Ένας έλεγχος ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε δυστυχώς ποτέ και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι που ήταν μέχρι τώρα. Παραμένουν όμως νομικοί παραστάτες του συζύγου της, του γιατρού δηλαδή. Και είχαμε και άλλη μία κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία ανατρέπει την αρχική της κατάθεση και σχετικά με τις ώρες προσέλευσης, αλλά σχετικά και με τα όσα είχε πει στην πρώτη κατάθεση, λέγοντας ότι μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Οι γιατροί μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
2: Για αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη.
0: Και είχαμε και μια ιδιωτική κλινική.
2: Στη Θεσσαλονίκη, νεφρολογική κλινική που έκανε όμως, λέει, χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και όχι μόνο, έδινε φάρμακα. Και μάλλον διαβάζω ότι μπαίνει λουκέτο στη συγκεκριμένη κλινική, γιατί προσέφερε υπηρεσίες που δεν είχε πάρει.
0: Συνταγογραφούσαν φάρμακα.
2: Και έκανε χημειοθεραπείες.
0: ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακό ίδια.
2: Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, τώρα το βλέπουμε. Εδώ
0: αυτό βρέθηκε μετά από έλεγχο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαφάνειας και μετά από καταγγελία που είχε γίνει.
2: Ακριβώς. Και βεβαίως όλο αυτό το παζάρι που γίνεται με τους S400 και την Τουρκία να μεταφερθούν σε άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Πήγε ο Φιντάν Σαουδική Αραβία, είχε προηγηθεί όμως ο Νετανιάχου, ο οποίος βεβαίως δεν πήγε εκεί τυχαία, πήγε για να μην δώσει το OK η Σαουδική Αραβία να μεταφερθούν οι S-400 από την Τουρκία στην Σαουδική Αραβία.
0: Φύγαμε κύριε Ταβαρίνο μου, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού.
15: Υποβολή εργασίας έγινε.
16: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
17: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
18: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 10, εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα και στην αγαπητή ακροάτρια που έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά πάλι με το θέμα των πανεπιστημίων και ειδικότερα της Πάτρας. Φέτος, λέει, οι βάσεις ανέβηκαν πάρα πολύ λόγω των θεμάτων της φυσικής. Οι μαθητές με 18.400 αμόρια που κατοικούν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιθανό να επέλεξαν να μην φοιτήσουν στην Πάτρα, αφού με τόσο υψηλή βαθμολογία και με το 10% θα περάσουν με βεβαιότητα στην Ιατρική Αθηνών ή Θεσσαλονίκης του χρόνου. Παραμένει, λέει, και η πιθανότητα να επέλεξαν κάποια ιδιωτική πλέον ιατρική σχολή στην Αθήνα. Τα γράφω αυτά ως μητέρα πρωτοετούς φοιτήτριας στην ιατρική και αντιμετωπίζοντας με δάνειο και με δυσκολία τις ανάγκες της φοίτησης, τις οποίες δεν προσπερνώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τις πληροφορίες. Τώρα έχουμε και διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Η κλήρωση τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolos Resort. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com, seajets.com και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα και μοναδική άνεση. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετήρια εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr.
2: Κακομοίρη.
0: Αυτό δεν μου άρεσε. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Από παιδί έβλεπα στον ύπνο μου φωτιές. Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά σήμερα η εκπομπή, είπαμε. Σήμερα είναι η μέρα Νταλάρα. Ευχαριστούμε πολύ, είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
2: Ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Στην Αττική Οδό από τον Κόμβο Φιλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Ιγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ηλιουπόλεως. Στην άνοδο από Χαλάνδρια έως Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Σε επιστολή του, ο Επίτροπος Ενέργειας αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, με την Ελλάδα να κατέχει την έκτη θέση ακριβότερης τιμής βενζίνης μεταξύ των 27 χωρών. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Συνέντευξη εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει στον σταθμό μας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης σε παράνομη ογκολογική κλινική της περιοχής. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Χωρίς τον Κόντι Χάκπο θα αγωνιστεί η Ολλανδία στην αναμέτρηση με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα για το Nations League. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Οράνιε την Κυριακή που μας πέρασε με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Αραιές νεφώσεις με ηλιοφάνεια στην Αθήνα, ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και εορτάζοντα σήμερα τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο στην εκπομπή μας. Θα μπορείτε να μας δείτε και με εικόνα από το real.gr και από το enikos.gr. Πριν τον καλωσορίσω, να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάλιρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέρια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges, εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ για την
0: φιλοξενία. Και χρόνια σας πολλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γερός και δυνατός.
1: Γιορτάζουμε 29 Σεπτεμβρίου, Κυριακού ή Κυριακού Αναχωρητού είναι. Γιατί 7 Ιουλίου είναι Αγία Κυριακή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
0: Οι Κυριάκοι πότε γιορτάζουν?
1: Κυριακού Αναχωρητού, 29 Σεπτεμβρίου.
0: Σήμερα.
1: Όσοι
0: σήμερα
1: λέγονται Κυριάκος, ο κ. Σπυρακάκης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βελόπουλος, γιορτάζουν 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, θα γιορτάζουμε το Μάιο. Γιατί έτσι είχε γίνει με τον κ. Πρωθυπουργό, ο οποίος 7 Ιουλίου, που ήταν οι εκλογές, αν θυμάσαι καλά, είπε ότι γιορτάζει 7 Ιουλίου. Δεν γιορτάζει 7 Ιουλίου, 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζει.
0: Τώρα. Πάμε...
1: Να είμαστε νομοκανονιστικά δηλαδή με την Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και ξεκινώ βέβαια με αυτό που ζούμε με το πετρέλαιο, με την κρίση, την παγκόσμια κρίση στα καύσιμα και στην ενέργεια. Διαβάζω σήμερα και δανείζομαι τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε».
1: Μην αναπνέετε.
0: Αυτή θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να βάλει το χέρι στην τσέπη, να ανοίξει το ταμείο και να στηρίξει τις χώρες μέλη και τους κατοίκους τους.
1: Είναι απόδειξη ότι υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχω μια γερμανική Ευρώπη καθαρά που ποδηγετείται από τα θέλω της Γερμανίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και η Νορβηγία είναι στην Ευρώπη, αλλά αρνήθηκε να κατεβάσει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή η χώρα η Ευρωπαϊκή, εταίρος όλων των υπολείπων, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και για τα καύσιμα, λέει: εγώ δεν κατεβάζω τις τιμές, διεθνώς ισχύουν αυτά. Θέλω να βγάζω για το κράτος μου, για το έθνος μου, η Νορβηγία που είναι κράτος ευρωπαϊκό, να βγάζω τα χρήματα αυτά. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει μια, θα το πω, ημίτρελη συμπεριφορά. Αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία εντός εισαγωγικών. Όταν σε τροφοδοτεί μια χώρα με ενέργεια που τη χρειάζεσαι για να επιβιώσει και να αναπνεύσει, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σώνει και καλά να στηρίζουν την Ουκρανία σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι χαμένος από χέρι. Γιατί χάνουμε Ευρωπαίοι. Δεν είναι ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Εδώ πλέον μιλάμε για κινησμό.
0: Ο επιτιθέμενος βέβαια ήταν η Ρωσία.
1: Το καταδικάσαμε, μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε στην επιβίωση του ευρωπαϊκού λαού, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο.

0: οποίος έγινε, γιατί έγινε, από ποιους έγινε. Λέμε στο αποτέλεσμά του.
1: Επομένως, λέτε ότι ίσως θα μπορούσε να είναι μια λύση.
0: Αύριο το πρωί.
1: Η αλλαγή στάσης απέναντι στη Μόσχα.
0: Ήδη η Γερμανία, επειδή έχει κλείσει εργοστάσια, προσπάθησε να τα μετατρέψει σε πολεμική βιομηχανία. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Η Volkswagen, ας πούμε, η γερμανική, που έκλεισε 3 εργοστάσια, προσπάθησε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει εργοστάσια πολεμικής βιομηχανίας. Να παράγει όπλα. Δεν το προλαβαίνει. Δεν γίνεται. Βέβαια, η λογική της Γερμανίας είναι αυτή, να ξέρετε, να πάμε σε ένα τέταρτο Ράιχ. Ποιο είναι αυτό? Εξοπλισμούς. Εξοπλισμούς, από που θα κερδίζει η γερμανική βιομηχανία. Γιατί αν μπούμε στην ημίτρελη κατάσταση να κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα στην Ευρώπη, κάποιοι να κερδίζουν λεφτά από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες. Αυτοί που θα κερδίζουν είναι οι Γερμανοί. Αυτό αποδεικνύει τι? Ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής, δείτε τους και συγκρίνετε τους. Έτσι, συγκρίνεται με τους παλιότερους. Ακόμη και με τον Γκολ. Έτσι, ακόμη και με τον Γκένσερ. Δεν μιλάω για τη Μέρκελ. Ακόμη και με παλαιότερους, πολύ παλαιότερους. Με τη Θάτσερ, με τα λάθη τους. Με τον Μιτεράν, τον Ζισκάρ Ντεστέν. Δεν υπάρχουν αυτές οι ηγεσίες. Ακόμη και στην Ελλάδα, δηλαδή, είχαμε Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Με τα λάθη τους, λέω, αλλά ήταν διαφορετικής ποιότητας άνθρωποι και στάτους. Δεν μπορεί να συγκρίνει τους σημερινούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Από το 7-8-9 που είμαι στη Βουλή, εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνει και χειρότερη η Βουλή σε επίπεδο επιπέδου. Έτσι, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Έτσι και η Ευρώπη είναι. Είμαστε εικόνα.
1: Τώρα, πρόεδρε, έχει.
0: Και να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Δηλαδή, μια Ευρώπη που, ενώ γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει. Το έχουν πει και η Deutsche Bank σε μεγάλη έκθεσή τη, ότι η Ελλάδα διαθέτει πετρέλαιο και καύσιμο για 50 περίπου χρόνια να ταΐζει την Ευρώπη. Αντί οι Ευρωπαίοι να πέσουν πάνω στην Ελλάδα, να την βοηθήσουν να κάνουν εξορίξεις, άφησαν την Ελλάδα χωρίς εξορίξεις, με συνέπεια να έρθουν οι Αμερικανικές εταιρείες και να πάρουν τις εξορίξεις. Και εδώ βέβαια διαφωνώ με την τακτική αυτή, γιατί επί του κέρδους παίρνουμε ποσοστό. Δηλαδή, τη δηλώνει η εταιρεία, θα παίρνουμε το 10%. Είναι λάθος όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει Ευρώπη. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει Ευρώπη, Χατζη Νικολάου. Για να υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός σε επίπεδο ένωσης και ενοποιημένων κρατών, πρέπει να παίξει στρατός. Για να επιβάλλει την πολιτική του βούληση. Όταν δεν έχει στρατό, έχει πρόβλημα.
1: Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση, η οποία θα αποδεσμεύει την συγκεκριμένη ενέργεια οικονομικά από τα δημοσιονομικά κριτήρια. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και ότι μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι από τα δύο ισχύει?
0: Το δεύτερο.
1: Μπορούμε μόνοι μας
0: να το μειώσουμε.
1: Μήπως όμως δεν έχουμε το περιθώριο, το οικονομικό,
0: εδώ
1: δώσουμε και αυτά που ελέγχθησαν στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τους επόμενους 3 μήνες, 6 μήνες. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο για να πάμε σε μια διακυβέρνηση, για να κυβερνήσουμε τη χώρα με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα, να βρουν χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Βρήκαμε, ακούστε. Είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι έχουμε στην Ελλάδα φοροαπαλλαγές 23 δις. Φοροαπαλλαγές. Τα 7 δις αφορούν το κεφάλαιο. Ειδικός φόρος ακινήτων, αλλοδαπών εταιριών. Φόρος σε ενδοομιλικά μερίσματα, σε έκτακτες καταστάσεις, παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, άλλο οι κοινωνικές φοροαπαλλαγές και άλλο οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις στην άλλη. Είναι λάθος. Όπως κάνουν και τώρα. Παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη του Έλληνα.
1: Μήπως μιλάτε εδώ για ένα φορολογικό πλαίσιο προκειμένου να προσελκύσουμε ξένες εταιρείες και ομίλους?
0: Όχι, όχι. Ακούστε. Επειδή μιλάμε
1: για επένδυση. Να πω που αν το αλλάξουμε θα φύγουν αυτοί από την Ελλάδα.
0: Πετε μου, ποια είναι η τελευταία εταιρεία που επένδυσε στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Πραγματική εταιρεία, έτσι. Όχι data centers. Το ξεκαθαρίσουμε. Που δίδει και προσδίδει θέσεις εργασίας και παραγωγή πλούτου. Το να κάνω εγώ 10 νεμογεννήτρες, στο πω έτσι για να καταλάβετε, άσχετα συμφωνώ, διαφωνώ.
1: Όπως και τα data centers επένδυση είναι.
0: Όχι.
1: Και θέσεις εργασίας.
0: Όχι, ελάχιστες. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες. Τι σημαίνει αυτό? Και ενέργεια χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη και ισχύ, και νερό. Δεν είναι έτσι. Βέβαια, στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, απαγορεύονται πλέον η δημιουργία data center. Απαγορεύεται, να ξέρετε. Γι' αυτό και ψάχνουν απεγνωσμένα όλες οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν data center στην Ελλάδα.
1: Εδώ έχουμε πολλούς ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα ότι η Νορβηγία κάνει αυτή την πολιτική γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι, είναι στην Ευρωπαϊκή Ελευθερία. Ένωση. Δεν είναι στον πυρήνα της Ευρωζώνης.
1: Δεν είναι στην Ευρωζώνη.
0: Ναι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως. Μισό λεπτό. Είσαι εταίρος μου, άσχετα δεν είσαι το κοινό νόμισμα. Ναι,
1: δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις.
0: Δεν είναι θέμα υποχρεώσεις. Είναι θέμα φιλοσοφικής σκέψης.
1: Έχει άλλη ελευθερία.
0: Η κάθε
1: και
0: χώρα...
1: γι' αυτό δεν μπήκε στην
0: Ευρωζώνη.
1: Διαφωνώ
0: με αυτό, γιατί πες στους κυρίους αυτούς ότι κάθε χώρα σκέφτεται τον εαυτό της. Να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια φορολογία με τη Γερμανία. Σκέφτεται διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια τιμή καυσίμων με την Γερμανία. Σκέφτεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό
1: τι,
0: θέλω να
1: τι
0: πω.
1: Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της κυβέρνησης?
0: Είναι ένα ερώτημα
1: σήμερα
0: που κάνουν δημοσιογράφοι και θα το πω έτσι με απλά
1: είναι
0: λόγια.
1: Είναι κανονικό ερώτημα.
0: Θα πούμε στο εάν τώρα. Εάν το 7-8-9 με άγγουν για τις εξορίξεις. Εάν. Μου θυμίζει έναν τύπο που έχει πάρει το πλοίο και το χτυπάει πάνω στο βράχο και λέει: έλα εδώ και πάρ το τιμόνι και σώσε με. Ακούστε τώρα. Τα εγκληματικά λάθη που έκαναν και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Πρώτον, το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
0: Συμφωνούσε όλα. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα διακυβέρνησης. Όταν εγώ ψηφίζω το 50% των νομοσχεδίων μιας κυβέρνησης, σημαίνει ότι συμφωνώ κατά το 50%. Και όταν αυτή η συμφωνία μου αφορά funds, ανεμογεννήτριες, αηφόρο ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και πράσινη απάτη, τότε συμφωνώ στον κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Στα επιμέρους μπορεί να διαφωνεί το Πασόκ, αλλά στο 50% της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούσε όλα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στην ουσία. Όταν λοιπόν εσύ, βρε αδερφέ, πας και κλείνεις τους λιγνίτες, τους κλείνεις. Που μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή αν γίνει κάτι με την Τουρκία. Γιατί ξέρει, ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει ότι όλα είναι εισαγόμενα τα καύσιμά μας. Και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και η δήλωση που γίνεται στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Άρα λοιπόν, κράτα backup την ενέργειά σου. Μην πας και καταστρέφεις τα μηχανήματα εξόρυξης. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν μίλησε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο δεύτερο. Μου γεμίζει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Εγώ από προσέγγιση, αν θέλεις, αισθητική αλλά και περιβαλλοντολογική, είμαι αντίθετος. Τους γέμισες. Μπαταρίες έβαλες. Δηλαδή παίρνεις ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή και αναγκαζόμαστε ως χώρα τώρα. Σας λέω τις παθογένειες που δημιούργησαν 20 χρόνια. Πώς να διορθωθούν μέσα σε μια μέρα αυτά? Δεν διορθώνονται. Θέλει να βρεις χρήματα από κάπου, από φοραπαλλαγές των καρτέλ, γιατί υπάρχουν 7 δις, το είπε στον Νάρας. 7 δις φοραπαλλαγές στο καρτέλ. Παίρνεις από εκεί τσιμπάς και δίνεις. Να σου πω και πού μπορείς να βρεις άλλο λεφτά, γιατί πραγματικά είναι απορίας άξιων. Πώς κάποιοι δεν τα βλέπουν. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αποζημιώση τα τελευταία 2 χρόνια των μεγάλων εργολάβων από, ακούστε, αστοχίες του κράτους όμως, της κυβέρνησης. Από καθυστερήσεις που φταίει η κυβέρνηση. 7,2 δις, ακούστε το νούμερο λίγο, είναι και 13ος και 14ος μισθός. Είναι πολλά λεφτά που υπάρχουν, κυρίως από τις πατάλες του δημοσίου και από την περιστολή τα πάνω που μπορείς να κάνεις, για να μπορέσεις να δώσεις χρήματα. Το να βγω και να πω εγώ αύριο το πρωί, εύκολο για μένα. 50 λεπτά κάτω η βενζίνη. Το κάνουν όλοι τους. Αυτό είναι γελίο. Γιατί?
1: Είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε να πάμε στο 1,40.
0: Όσο το είχε πάει αυτός. Έτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, αν σας έχω δώσει εγώ ένα μηχάνημα και το κάψατε, ας το ξαναδώσω, πάλι θα το κάψετε.
1: Πάντως δεν κατάλαβα τι θα κάνετε.
0: Σας εξηγώ.
1: Αν βρεθείτε.
0: Μα πρέπει να μειωθεί. Δεν το... Ακούστε, σας λέω ότι ο ειδικός φόρος πρέπει να δουν τα πάντα για να μειώσουμε την τιμή. Ναι, όμως δεν είναι συνάρτηση.
1: Έχουμε τα περιθώρια δημοσιονομικά.
0: Σας εξήγησα από τις φοροαπαλλαγές μπορεί να
1: βρει. 4 δις λέει η κυβέρνηση. Είναι ετήσια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 4 δις λέει.
0: Από ό,τι έχω τη λίστα μπροστά μου, μισό λεπτό, δεν είναι ακριβώς τόσα. Είναι περίπου 2,9-2,8 κάπου εκεί. Σας είπα, 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. 7 δις είναι φοροαπαλλαγές. Εγώ δεν σου λέω τίποτα άλλο. Είναι πρόσχερο μέτρο. Ακούστε, ένα ασπιρίνι. Εδώ μιλάμε για γάγκαρνα και δεν σταματάει εδώ η ιστορία. Αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και ανοίξουν τα μέτωπα στο Ιράν, στον Ορμούς, κάποιοι βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε. Να σου πω κάτι. Να υποφέρουμε όπως την Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία. Να υποφέρουμε στο ποδόσφαιρο. Θυμάστε πώς υπέφερε η εθνική ομάδα. Υπέφερε 50 λεπτά. Στο τέλος κερδίσαμε. Για να υποφέρει η Ελλάδα, γιατί υποφέρει δεκαετίες, πρέπει να έχει συγκεκριμένο, συγκροτημένο σχέδιο για να προτείνει. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αύριο το πρωί, αν βάλουν 400 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη και κάνουν μπαταρίες, θα πέσει το ρεύμα. Θα πέσει η τιμή του ρεύματος. Δεν έχουμε μπαταρίες. Ακούτε, κύριε Χατζηνικολάου. Δίνουμε το ρεύμα στους Βουλγάρους. 1,5 δις πληρώνει ο καταναλωτής το ρεύμα παραπάνω κάθε χρόνο. Το μοιραζόμαστε όλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν με ρίμισαν να βάλουν μπαταρίες. Και τα παίρνουν οι Βούλγαροι τα λεφτά αυτά. 1,5 δις ετησίως.
1: Πάντως κι εσείς έχετε πάθει μια ιστερία με τις ανεμογεννήτριες.
0: Να σε εξηγήσω γιατί. Μπορώ. Κερδίζει ο πολίτης. Εγώ είμαι εκλεγμένος από τον πολίτη. Δεν εκλέχτηκα από τον πάροχο ενέργειας, ούτε από το καρτέλ. Εμένα με ψήφισε ο φτωχός ένας πολίτης, ο μικρομεσαίος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, όχι ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης. Δεν ψηφίζουν εμένα αυτοί. Αυτοί ψηφίζουν τους δικούς τους.
1: Τι σχέση έχει ο καναλάρχης με την ανεμογεννήτρια?
0: Θα σε εξηγήσω. Τώρα, συμπτωματικά, οι περισσότεροι από αυτούς, οι αρκετοί από αυτούς, οι ολιγάρχες, έχουν και παροχές ενέργειας. Δεν είναι παροχές ενέργειας. Δεν είμαι εναντίον τους, είναι επιχειρηματίες. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο από την πλευρά του κράτους. Κάνω μια κίνηση. Σου επιδοτώ την ανεμογεννήτρια ως επιχειρηματία. Γιατί επιδοτούμε την ανεμογεννήτρια. Τι κερδίζει ο πολίτης? Φθηνό ρεύμα? Όχι. Άρα κάτι κάνω λάθος. Άρα πρέπει να βάλω μπαταρίες, ώστε να μπορώ να καμπλούσω το ρεύμα. Τουλάχιστον αυτό. Ούτε αυτό κάνανε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι κερδίζουν από το 1,5 δις, κύριε Χατζηνικολάου. 1,5 δις πληρώνει στο ρεύμα του Έλληνας καταναλωτής παραπάνω κάθε χρόνο, γιατί δεν βάλανε ανεμογεννήτριες επί 3 χρόνια. 4,5 δις. Και μου λέτε πού θα βρω τα λεφτά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι δόλος, ξέρετε. Δεν μπορώ, δεν είναι βλακεία. Δεν μπορεί. Δηλαδή, μου στείλει πολυκατοικία για να χτίσει ένα τετραόρφο κτίριο και ξεκινάει το ρετυρέψω στα κάτω. Αυτό που το ξεκίνησε οι μπαταρίες είναι. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε για να κερδίσουν οι άλλοι 4,5 δις. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα ότι η Νορβηγία δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Συνδεδεμένο μέλος είναι. Μισό λεπτό, ακούστε
1: λίγο. Ο κύριος Παπακυριακόπουλος, ο γνωστός συνάδελφος, μου γράφει: η Νορβηγία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αντί να βοηθήσει πουλώντας φτηνά στους συμμάχους, κερδοσκοπεί στο έπακρο, επικαλούμενη συνταγματική υποχρέωση να πουλά όσο πιο ακριβά γίνεται, κοινό θησαυρίζει από τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ΝΑΤΟ. Είναι στο σύμμαχοι ΝΑΤΟ. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι, είμαστε σύμμαχοι και τέρι.
1: Έχουμε επίσης πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και ρωτούν ναι, πολλοί οι συμπολίτες μας, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεχόταν επίθεση.
0: Μα δεχτεί,
1: θα έπρεπε να λειτουργήσει με βάση μόνο το οικονομικό της συμφέρον και όχι τις αρχές της.
0: Μισό λεπτό. Η Ελλάδα δέχεται επίθεση καθημερινά από την Τουρκία. Καθημερινά. Δεν παραβιάζεται ο εναέριος χώρος της? Δεν παραβιάζουν τα σύνορά της με τα ντρόνς από την Τουρκία στο Αιγαίο? Δεν απειλεί με πόλεμο και κάζους μπέλι αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο εγώ? Στην Κύπρο δεν έχουμε εισβολή και κατοχή, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Θα μου πείτε σε προγενέστερο χρόνο έγινε αυτό, γιατί θα πάρουν πάλι τηλέφωνο και θα πούνε έγινε πριν, δεν έγινε όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα γνωστά. Ναι, ωραία, αλλά τώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το δεχτήκαν το νότιο τμήμα. Το κατεχόμενο το ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, ακούστε. Εγώ θα το πω ευθέως. Ο κινησμός στην πολιτική είναι τι κερδίζω εγώ. Όπως η Νορβηγία. Τι σου λένε οι Νορβηγοί? Στο ΝΑΤΟ είμαι, ρε παιδιά. Αν χρειαστώ κάτι με τη Ρωσία, τρέξτε να με βοηθήσετε. Η νατοϊκή. Εγώ όμως το πετρέλαιό μου το πουλάω σε υψηλή τιμή, γιατί το σύνταγμά μου ορίζει αυτό, να κερδίζουν οι πολίτες μου. Ό,τι λέω κι εγώ. Θα κερδίζει ο Έλληνας ο πολίτης και δεν με νοιάζει αν κερδίζει ο πάροχος ενέργειας, αν κερδίζει ο πετρελαιός με τα δηληστήρια. Δηλαδή, εγώ πρότεινα κρατικό δηληστήριο. Κάποια στιγμή το συζητήσουμε σοβαρά. Κρατική τράπεζα. Ξέρετε τι είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί η κρατική τράπεζα.
1: Αυτά που ακούω να λέτε τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα περί κρατικής τράπεζας
1: κλπ. Ακούω τον κύριο Πολάκη να
0: τα λέει. Καλά, το έχω πει εδώ καιρό. Το πιστεύω. Ακούστε, για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει ισχυρό κράτος. Ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή τράπεζα κρατική δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και τα λεφτά τα βρω εγώ. Αύριο το πρωί. Είπε ο Στουρνάρας, υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, έτσι στο μαύρο χρήμα. Το είπε ο ίδιος ο Στουρνάρας. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί πρωθυπουργός και λέω: όσοι φέρετε τα χρήματά σας, θα πληρώσετε 10% φόρο και σας πρίζω εγώ. Άσπα να τα πάρετε. Τελείωσε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κάνει το κράτος τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Στον Τούρκο μαφιόζο, στον Σκοπιανό, στον Βούλγαρο που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν ελέγχουν το ποθενέσκες. Άρα λοιπόν, γιατί δεν το κάνω για τον Έλληνα? Θα έχω 20-30 δις τράπεζα κρατική, όχι για να κλείσει συντοτικές προς Θεού, αλλά για να είναι ο ισχυρός πόλος ανταγωνισμού. Για να τους αναγκάσω να μην παίρνουν προμήθεια 0,50 από το ΠΟΣ. Στη Γερμανία η προμήθεια στο ΠΟΣ είναι 0,25, αφού ξέρω εγώ. Έτσι, 0,25. Γιατί μου παίρνεις 0,50 στην Ελλάδα, ρε φίλε? Για ποιο λόγο κερδίζεις δισεκατομμύρια ευρώ από τις προμήθειες?
1: Άνω τελεία.
0: Και κρατικά παντοπολία.
1: Και κρατικά παντοπολία.
0: Εκεί είναι η καλύτερη πρότασή
1: μας. Πολύ, ακούω δηλαδή εδώ.
0: Στις έκτακτες καταστάσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα.
1: Αριστερές.
0: Όχι, όχι, όχι. Στις έκτακτες.
1: Θα κατηγορηθείτε για αριστερή απόκληση.
0: Δεν με νοιάζει, δεν υπάρχει για μένα αριστερά δεξιά. Υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ο Έλληνας που πεινάει. Λέω, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτα μέτρα. Όχι μόνιμα. Έκτακτα μέτρα.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξω τον.
0: Για τα παντοπολία θέλω να πούμε κάτι.
1: Και για τα παντοπολία θα πούμε, αλλά μετά θα πούμε για τα εθνικά θέματα.
0: Έχουμε
1: και θέμα. Για τα ελληνοτουρκικά.
0: Εκεί θέμα.
1: Και είδα ότι σας περιποιήθηκαν.
0: Δεόντως
1: οι τουρκικές εφημερίδες και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Επί τρεις μέρες.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τη βλέπετε κιόλας με εικόνα στο real.gr και στο enikos.gr.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
10: Βάζουμε Stara PP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Stara PP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Στην Αττική Οδό από Κομβοφυλής μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι, συμπλήρωσε, βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Απευθείας η συνέντευξή του με ήχο και εικόνα στο real.gr και στο enikos.gr. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή στη βενζίνη ανάμεσα στις 27 χώρες.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτη στους 23 βαθμούς Κελσίου.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις επίσης στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Συνέντευξη που μπορείτε να τη βλέπετε και με εικόνα στα site μας. Να την βλέπετε στο Real, στα sites μας, στο real.gr και στο ενικός.gr. Κύριε πρόεδρε, κάτι θέλατε να πείτε για τα κοινωνικά παντοπολία.
1: Θα το μισό λεπτό όμως, γιατί κάποιοι θα πάρουν το βιντεάκι, να το κόψουν μέσα στην ημιμάθειά μας, μέσα στην προσπάθεια να διαστρεβλώσουμε αυτό που λέει ο άλλος. Η Νορβηγία είναι μέλος του ΕΟΧ, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφαρμόζοντας τους περισσότερους κανόνες και τις οδηγίες της. Μπορεί δηλαδή να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι εταίρος μας. Αφού συμμετέχει στην ενιαία αγορά, είναι εταίρος μας η Ευρωπαϊκή
0: Ενώσεως. Και πάντως είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
1: Και αυτό είναι το στρατιωτικό.
0: Είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι σε ένα χώρο της ενιαίας αγοράς.
0: Και λένε κάποιοι από τους ακροατές μας ότι δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον πόλεμο όταν είναι σε βάρος των συμμάχων της.
1: Τον εκμεταλλεύεται η Νορβηγία. Ναι. Μα η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ξέρετε τι είπε? Ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπηρετώ τους πολίτες της Νορβηγίας.
0: Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε, φλερτάρει με την αριστερά ο Βελόπουλος?
1: Όχι.
0: Κοινωνικά παντοπολία, κρατικά, κρατικές τράπεζες, κρατικά διελιστήρια.
1: Γιατί δεν τα έκανε ο Τσίπρας αυτά? Γιατί δεν ξέρει? Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα το πω με πολύ συμπάθεια προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι κατ' επιλογή άεργος. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Όπως και είπες, είναι πολιτική αρχηγή. Ναι, δεν εργάζεται. Κύριε Χατζηνικολά, μπορεί να είναι άκομψη αυτό που λέω. Πολιτικά unfair.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι αλήθεια. Καμιά φορά η αλήθεια πονάει. Αλλά πρέπει να τη λέμε. Ο κ. Χατζηνικολάου σηκώνεται το πρωί 7 η ώρα.
0: Είναι πολιτικός μηχανικός. Είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Γι' αυτό έγινε πολύ κατοικία σα. Αν ήθελα έτσι, είναι ωραία και καλέστητε. Σε πάση περιπτώσει, πάμε σοβαρά τώρα. Εσείς σηκώνεστε το πρωί 6 ώρα και πάτε σπίτι σας 9 ώρα το βράδυ. Δουλεύετε. Εργάζεστε. Εγώ ξέρω έναν πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα την πολιτική. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Η πολιτική είναι λειτουργήμα. Εγώ κατηγορούμε από όλους αυτούς και από τα τρόλ τους, γιατί εργάζομαι, ακούστε τώρα, και δεν κατηγορούν τον εαυτό τους που αυτοί δεν εργάζονται, αλλά έχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, έβλεπα έναν υπουργό, κύριε Χατζηγόρα, και έπεσα με την καρέκλα εγώ. Υπουργό πριν 2 χρόνια να έχει ένα κινητό και σήμερα έχει 14. Στο ποθενέσχες του. Κανονικά. Και λέω πώς. Με 5.500 το μήνα. Αν δείτε, 2.700 ακίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά. Με τα τελευταία 5-6 χρόνια η άνοδος τρομακτική 300%. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Το πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι ότι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν, δεν έχουν εργαστεί. Αν δεν έχεις εργαστεί, δεν γνωρίζεις πώς το κάνεις. Έλεγα τα κρατικά παντοπολία. Η κρατική τράπεζα, για να καταλάβετε, γίνεται αύριο το πρωί. Καταρχάς η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Η αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι λέγεται, είναι κρατική.
0: Κρατική τράπεζα.
1: Πείτε το στους ακροατές, το ξέρουν. Υπάρχει κρατική τράπεζα, η οποία όμως είναι σε λίθαργο. Εγώ θα ξυπνήσω το γίγαντα της κρατικής τράπεζας.
0: Δεν λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα.
1: Αυτό λέω. Θα ξυπνήσω την τράπεζα αυτή, να την κάνω γίγαντα για να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές. Για να δίνει παραπάνω επιτόκιο στις καταθέσεις. Γιατί ξέρετε, άμα δείτε την ψαλίδα των γερμανικών τραπεζών σχέση με την ψαλίδα καταθέσεων και δανείων, είναι τεράστια με την Ελλάδα. Αν έχεις μια κρατική τράπεζα, μπορείς να νουθετήσεις τους ιδιώτες που εσχροκερδούν. Όπως με τους παρόχους ενέργειας. Εγώ το έχω πει. Θέλει μια κρατική, όχι δεν το αποδέει τώρα, μην μπερδευτούμε κιόλας, ένα κρατικό φορέα ενέργειας. Μισό λεπτό. Ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, όταν γύρισε, δεν έκανε κρατική τη ΔΕΗ, κρατική την αεροπορική εταιρεία, κρατικές υποδομές. Κομμουνιστής ήτανε? Αριστερός ήτανε? Ψηφοφόρος του Τσίπρα ήτανε? Και του κάθε αριστερού? Ακούστε, οι αριστεροί στα λόγια είναι καλά, αλλά για να εφαρμοστούν αυτά, τα εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπορώ να τα εφαρμόσω κι εγώ. Όχι γιατί είμαι δεξιός ή αριστερός, αλλά γιατί μπορώ επί του πεδίου να τα κάνω. Κρατικό παντοπολείο. Γιατί να υπάρχουν μόνο κρατικά στρατιωτικά πρατήρια? Έχετε πάει στρατιωτικό πρατήριο? Υπάρχουν. Είναι πιο φθηνές.
0: Τα έχω δει, δεν έχω.
1: Είναι από 10% μέχρι 30-35% ναι, πιο φθηνά τα προϊόντα.
0: Εγώ λέω... γιατί δεν έχουν κέρδος?
1: Όχι, ελάχιστο κέρδος για να λειτουργεί. Αυτό σαν κράτος θα κάνει εγώ.
0: Στηρίζει την
1: λειτουργία. Σαν κράτος έκτακτης ανάγκης, έκτακτης ανάγκης μέτρο είναι αυτό. Θα κάνω κρατικά παντοπολία για 100 κωδικούς ή παραπάνω για τρόφιμα. Μισό λεπτό.
0: Καταργεί έτσι κανείς την ελεύθερη οικονομία με έναν τρόπο.
1: Γιατί?
0: Την καταργεί.
1: Δεν πουλάω.
0: Αν
1: με
0: το κράτος ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις.
1: Μα δεν είναι για 100 κωδικού. Μα εγώ θα υπηρετήσω τον πολίτη μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, ποια ελεύθερη οικονομία, αφού υπάρχουν καρτέλ. Η τελευταία φορά που τιμωρήθηκε για σκροκέρδια μεγάλος κολοσσός σούπερ μάρκετ, Ακούστε τώρα, με ένα ποσό τα τζιράρια 1,5 δις, 1 εκατομμύριο ευρώ, πήγε στα διοικητικά δικαστήρια και τελικά το πρόστιμο σβήστηκε. Ε, όχι, ρε. Θα σε κλείσω το μαγαζί αν εσκοκερδεί συνεχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ξέρουμε ότι πάτε σε ένα βενζινάδικο και βλέπετε ότι η βενζίνη είναι νοθευμένη. Το συλλαμβάνει το κράτος και ξέρετε τι κάνει το κράτος. Του κλείνει την εταιρεία, το αφημεί. Και έρχεται μετά από μια εβδομάδα, αλλάζει πινακίδα και την κάνει, ξέρω εγώ, Βελόπουλο Oil. Βάζει την πινακίδα, αλλάζει διαχειριστή μπροστινό και ξανανοίγει το μαγαζί. Κλείνω το χώρο. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω πάρει μέχρι τώρα. Το στέλνει ο Μάνος.
1: Ναι.
0: Λέει, επειδή η κόρη μου ζει και εργάζεται στη Νορβηγία την τελευταία δεκαετία, είναι ένα κράτος που βάζει πάνω απ' όλα το φορολογούμενο πολίτη.
1: Σωστό.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Έτσι.
0: Έχουν τόσες παροχές που ούτε που σκέφτονται να φοροδιαφύγουν.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι επιπτώσεις είναι αποβολή από όλες τις παροχές.
1: Δώσουν το φάκελο.
0: Και ρωτάει.
1: Όχι, όχι, πίσω του.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, είπατε αυτό για τη φορολογία.
0: Ναι, όχι, ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής. Με δεδομένο, λέει, ότι εσείς συζητάτε για την, στο συνεργάτη σας να φέρει φάκελο. Λοιπόν,
1: ναι, όχι, είναι για τη φορολογία.
0: Ναι, ναι. Ρωτάει, λοιπόν, πείτε μας για την Ελλάδα τι θα κάνετε.
1: Αυτό και αυτό σας είπα, πρόλαβα.
0: Που έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Εσείς διαβάζετε καλά, καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό εδώ?
0: Αιτιολογική έκθεση, ανάλυση συνεπείων ρύθμισης. Τίτλος αξιολογούμενης ρύθμισης. Επίπεδο συντελεστής φορολόγησης 15%.
1: Τελείωσε. Αυτό είναι το νομοσχέδιο, το έχουμε έτοιμο. Δεν είναι τώρα έτσι κενό. Δεν ξέρω, έχετε και εικόνα και
0: αυτό. Γι' αυτό φωνάζατε, φέρε το φάκελο,
1: ναι,
0: για να φέρει το νομοσχέδιο.
1: Γιατί μου έδωσε αφορμή αυτό. Ήθελα να σα το δείξω σήμερα, λέω, θα προλάβουμε. Αφού προλαβαίνουμε, λοιπόν, η ελληνική λύση έχει έτοιμη την αιτιολογική έκθεση, νούμερο-νούμερο, κωδικό-κωδικό, πώς θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα με οριζόντιο φόρο 15%. Έσοδα-έξοδα, φορολογώ μόνο με 15% το κέρδος. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι 200 σελίδες, έτσι. Είναι νομοσχέδιο έτοιμο. Το πρώτο που θα εφαρμόσει η ελληνική λύση με το που κυβερνήσει είναι αυτό εδώ. 15% οριζόντιο φόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο από την Νορβηγία, γιατί εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία, γνωρίζω τη Γερμανία αρκετά καλά, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω ότι αν ο πολίτης αδικείται από το κράτος, μετά αρχίζει και κλέβει το κράτος. Μισεί το κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Φτάσαμε, λοιπόν, στο σημείο ο πολίτης να μισεί το κράτος, το θεωρεί δυνάστικο, τζαμπάση. Λοιπόν, αυτό θα το αλλάξει η ελληνική λύση. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σας είπα, ευτυχώς μου δώσετε το δικαίωμα και σας το δείχνω. Δηλαδή, δεν μπορεί η Γερμανία σήμερα να επαναφέρει από τους ιδιώτες το νερό στο κράτος. Η Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ να επαναφέρει τους σιδηροδρόμους από τους ιδιώτες στο κράτος. Η Γαλλία να κάνει το ίδιο και εμείς να μιλάμε για άκρατη ιδιωτικοποίηση, ξεπούλημα. Άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο ξεπούλημα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, θέλετε. Αυτό που κάναμε τα μουσεία. Που τα δώσαν στον κύριο Μανολόπουλο. Εγώ το είπαμε στη Βουλή. Δηλαδή, με 207 χιλιάρικα το χρόνο μου παίρνει τζίρου εκατομμυρίων ευρώ από τα μουσεία. Και θα χάσει τα μουσεία, είναι ιερός ο χώρος. Δεν το ιδιωτικοποιείς. Δεν δίνεις τον ιδιώτη δυνατότητα να μαζεύει τα λεφτά. Είναι λάθος. Και αισθητικά, αλλά και οικονομικά. Σας λέω, έτσι γίνονται οι δουλειές. Οι δουλειές στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτές. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό θα το διορθώσουμε εμείς σε ένα δίκαιο κράτος όπου δεν θα δικεί το πολίτης.
0: Πάμε στα εθνικά θέματα.
1: Εκεί
0: και ξεκινώ με τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, δεχθήκατε μία συντονισμένη επίθεση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κάτι που δεν συμβαίνει στη γειτονική χώρα, κάθε τόσο πυροβολεί την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα? Δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχει κάνει κάποια σημαντική, κάποιο σημαντικό λάθος ή κάποια υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία η σημερινή κυβέρνηση.
1: Η λογική της
0: ούτε βλέπω να κάνει κάτι διαφορετικό ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε από την κυβέρνηση Καραμαλή.
1: Ποιος είπε
0: ούτε από την κυβέρνηση
1: Ποιος σας είπε ότι ο Σαμαράς διαφοροποιήθηκε στην εξωτερική πολιτική?
0: Μα δεν κάνει, πήγε και κάνει κριτική εκεί, τώρα.
1: Μπροστά
0: κάνει
1: τον κριτική. Δεν τον έκανε τον κύριο Σαμαρά ο Ερντογάν, μας έκανε κουρέλι σε χώρα. Είπε τα δικά του. Ακούστε. Η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται στη λογική της ακινησίας. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε την Τουρκία. Εδώ σκέφτονται να κάνουν.
0: Δεν είναι έτσι όμως.
1: Σκέφτονται να κάνουν, ξέρετε.
0: Κάνανε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που δεν τα είχε κάνει καμία κυβέρνηση προηγουμένως.
1: Κάνανε
0: τα θαλάσσια πάρκα.
1: Η Τουρκία
0: κάνανε τα θαλάσσια πάρκα. Λένε ότι θα προχωρήσουν τώρα και στα 12 ναυτικά μίλια, πιθανότατα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
1: Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχετε δίκιο. Είναι μερικά δεδομένα που
0: πάντως
1: μπορούν
0: η εθνική υποχώρηση δεν έχει γίνει.
1: Έγινε.
0: Και σε τι, θα μας πείτε τώρα. Ναι. Και πάντως έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Αυτό
0: τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν το αφισβητώ, γιατί εγώ ήμουν αυτός που πρόκεινα, πίεσα, μίλησα με τον κύριο Μητσοτάκη πριν βέβαια για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά, αλλά πάμε στην ουσία. Είπατε δεν έκαναν καμία υπαναχώρηση οπισθοχώρηση, έτσι.
0: Δεν βλέπω κάποια.
1: Παραβίασαν το διεθνές δίκαιο η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
0: Γιατί?
1: Παγκοσμίως δεν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε ΑΟΣ. Παγκοσμίως, στην Αγκλός, 200 ναυτικά μίλια, δεν γίνονται φιλετοποίηση. Τι έκανε η Ελλάς στην Αίγυπτο και στο Ιόνιο? Είπε ότι ένα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ το δίνω στην Αίγυπτο ως αντιπαροχή για την καλή σχέση. Το έδωσε. Άρα παραβιάζοντας.
0: Μα η ΑΟΣ ορίζεται με βάση διμερή διαπραγμάτευση.
1: Όχι. Ανακηρύσεις πρώτα, χωρίς να έχεις διμερή διαπραγμάτευση. Ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Μισό λεπτό για να ξέρουμε, γιατί τα βασικά σημεία της ΑΟΣ τα γνωρίζω, γιατί έχω γράψει και ένα βιβλίο για την ΑΟΣ. Λέμε, ανακηρύσω ΑΟΣ σημαίνει δεν σε ρωτάω, κύριε Χατζηνικολάου. Την ανακηρύσω και μετά συζητώ μαζί σου. Και στις δύο εκφάνσεις της ΑΟΣ, και στο Ιόνιο και στην Αίγυπτο, η Ελλάδα επαναχώρησε. Η Ελλάδα παρέδωσε εθνικό έδαφος, νερό και τον υποθαλάσσιο πλούτο. Δεύτερον, ακούστε λίγο. Λέτε ότι δεν επαναχωρήσαμε. Τώρα που μιλάμε, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 100 μέτρα από εκεί.
0: Παράνομα.
1: Δεν επαναχώρησε αυτή που το επιτρέπεις. Είναι
0: επαναχώρηση. Τι θα κάνατε δηλαδή?
1: Θα τους βούλιαζα. Όχι τα σκάφη, θα τους συνελάβανα το λιμενικό, θα έκανα ρεσάλτο, έχω το δικαίωμα, γιατί μου παραβιάζουν τα 12 ναυτικά. Τα 6! Ακούστε, όχι τα 12! Τα 6 μου παραβιάζουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που πρέπει να εφαρμόσω ως χώρα. Παίρνω τους Τουρκαλάδες, τους Τούρκους φίλους μας, τους μαζεύω, τους πάω στο λιμενικό και τους λέω: εδώ παιδιά, πάρτε τους πίσω. Και όποιος ξανάρθει, του παίρνω και το σκάφος. Το δημεύω. Αυτό κάνει ένα σοβαρό κράτος που δεν κάνει εκπτώσεις, γιατί έγιναν εκπτώσεις, σας λέω. Να μην. Εντάξει. Και τώρα θα δούμε αν τελικά η γαλλική εταιρεία με την Κάσο κάνει ένα κυκλάκι για να ξεφύγει και να αποφύγει την τουρκική διεκδίκηση. Γιατί την ενημέρωσε από ό,τι μάθαμε, όλα αυτά είναι επαναχωρήσεις. Κύριε Χατζηλάου, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι παραχωρήσεις. Να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Ωραία. Αύριο το πρωί ανακήρυξη ΑΟΣ. Πού? Με την Κύπρο. Έλα, Τουρκία, συζητήσουμε όπου θες. Χάγη, Αμβούργο, να το συζητήσουμε, ένα παιδί μου. Πάμε στα δικαστήρια. Αλλά ανακηρύσω μονομερές το δικαίωμά μου. Άρα, αφού δεν το ανακηρύσω, αλλά επικαλούμε το διεθνές δίκαιο, υπάρχει αντίφαση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει η Ελλάδα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω την Τουρκία. Στην οριοθέτηση συζητάς με τον διπλανό γειτονά σου. Τα λέω αυτά για να καταλάβουν και οι ακροατές. Δεν είμαι από τους πολεμοκάπηλους τα λοιπά. Αλλά σκέφτομαι, αύριο το πρωί έχω μια ένταση με το Ισραήλ. Ισραήλ-Τουρκίας. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Μας είχε απάντηση κανένα ακόμα? Ο Τσίπρας μας μίλησε, ο Ανδρουλάκης. Εγώ το είπα. Αν θέλουμε καλή φιλία και σχέση με το Ισραήλ, που είναι μονόδρομος κατά την άποψή μου, γιατί αν δείτε τη γεωγραφία, δεν υπάρχει άλλη χώρα φιλική με την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι εχθρική χώρα, να ξέρετε. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ιταλία έχει διαφορετικά συμφέροντα από την Ελλάδα. Και η Αρβελέρα, αν θυμάμαι καλά, και η Ευθυμίου, η καθηγήτρια, το έχουν πει. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Ότι η Ιταλία διαχρονικά είναι εχθρός της Ελλάδος, γιατί η γεωγραφία την αναγκάζει να είναι εχθρός της Ελλάδος. Το Ισραήλ είναι δυνητικά ο σύμμαχός μας στην περιοχή. Ούτε και η Αίγυπτος. Η Αίγυψη έχει προβλήματα εσωτερικά με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Άρα λοιπόν, πηγαίνεις με το Ισραήλ και λες: αδερφέ, κοινή συμφωνία, κοινή επίθεση και άμυνα. Δηλαδή, αν σου επιτεθεί η Τουρκία, ταυτόχρονα κάνω εγώ προληπτικά πλήγματα στην Τουρκία. Αν επιτεθεί σε μένα η Τουρκία, το ίδιο κάνεις και εσύ. Αυτό σημαίνει ασκώ σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα ξέρουμε κάτι. Κανένας διαπολεμής για σένα δεν έχει συμφέρον.
0: Πάμε στις πολιτικές.
1: Ακούσετε από κανένα πολιτικό αρχηγό να το λέει τόσο απλά? Όχι. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ.
0: Πάμε.
1: Γιατί έχουν φοβίες. Είναι όλοι φιλοπαλαιστάιν. Ναι, free Palestine, ρε παιδιά. Free Κύπρος, θα πούμε καμιά φορά. Γιατί μιλάμε για τους αριστερούς τώρα, έτσι. Ψευτοαριστερούς τους λέω εγώ. Free Palestine, free Palestine. Μαζί σας, παιδιά. Free Ελλάδα Παλαιστίνη, ναι. Free Κύπρος, θα πούμε ποτέ. Λευτεριά στην Κύπρο. Όχι. Γιατί?
0: Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μια. Σε έναν αναβρασμό.
1: Όπως και αριστερά, έτσι, γενικά. Τη ψευτοαριστερά. Και εκεί υπάρχει βούρκος.
0: Και εκεί υπάρχει αναβρασμός. Λοιπόν, αναμένεται πιθανόν κόμμα Σαμαρά. Βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης και έκανε αναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού σχήματος. Και στη συνέχεια δήλωσε ότι υποστηρίζει ένα σχήμα που έφτιαξαν τρεις βουλευτές που ήταν πριν στους Σπαρτιάτες.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Υπάρχει η ελληνική λύση που σταθερά στις δημοσκοπήσεις κινείται κοντά στο διψήφιο ή λίγο πάνω από το διψήφιο. Και υπάρχει και η κυρία Λατινοπούλου με το κόμμα της που δείχνει να μπαίνει στη Βουλή. Κινείται εκεί στο 3,5-4%. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος
1: από τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχάσαμε την Καριστιανού.
0: Είναι αυτή. Και αυτή, λέτε, δεξιά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ξέρω, δεν ξέρω πού είναι. Ακούστε λίγο. Για όλους αυτούς που με αναφέρετε, δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας. Ο καθένας κάνει την προσωπική του φιλοδοξία πράξη. Ας κάνουν κόμματα όλοι. Ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή είναι μαραθώνιος. Δεν είναι πυροτεχνήματα.
0: Η παρουσία του κυρίου Σαμαρά με δικό του κόμμα δεν θα σας δυσκολέψει?
1: Γιατί θα σας πω το εξής. Το μεγάλο πρόβλημα των δημοσκόπων στην Ελλάδα είναι το εξής. Ανοιχνεύουν ένα κόμμα τσιμεντωμένο με σιγά σιγά συνεχή άνοδο. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Από το 19 φτιάχνουν κόμματα, υποκομματίδια κτλ. Και κάθε φορά βγαίνουμε αλόβητοι και ανεβαίνει το ποσοστό μας. Ό,τι και να κάνουν, επειδή έχουμε τσιμεντώσει, γιατί έχουμε ιδεολογία, είδατε συγκεκριμένες προτάσεις, σχέδιο, σας λέω, και μιλάμε χωρίς φόβο. Με πάθος μένα, αλλά χωρίς φόβο. Λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο σε ελληνική λύση. Κυρίως για την οικονομία και την εσχοκέρδεια. Εκεί να δείτε ότι αν είχαμε ένα χρόνο μπροστά μας, θα είχαμε λύσει τα βασικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Όλοι να κάνουν κόμμα.
0: Για τον Κασιδιάρη, τι λέτε?
1: Όλοι να κάνουν κόμμα. Όλοι άπαντα.
0: Να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές.
1: Ακούστε, εγώ την τροπολογία που φέρανε την καταψήφισα. Δεν θεωρώ. Αφήστε τα ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Θα φάτε αμούτρα του. Θα τον αποδοκιμάσει ο κόσμος. Θα τον επιδοκιμάσει ο κόσμος. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου κόσμο. Το Βελόπουλο θα επιδοκιμάσει. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου.
0: Ναι, αλλά αυτό κυκλοφορεί με τον αγγιλωτό σταυρό στο.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ιδεολογικό. Αυτό είναι ιδεολογικό. Είμαστε απέναντι. Δεν το συζητάμε. Έτσι, αυτό εδώ το σταματάει η λογική, έτσι.
0: Και αλλά επίσης πολιτική έχει κατηγορηθεί ως διευθυντήριο εγκληματικής οργάνωσης, υπήρξαν δολοφονίες.
1: Δεν θα δικάσω εγώ κανέναν. Θα πω όμως το εξής.
0: Τους δίκασε η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Με αυτό πήγα να πω. Δικάστηκαν την ελληνική δικαιοσύνη με τα τρωτά της και με τα λάθη στη δικαιοσύνη κτλ. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν σε εκείνη την Κινέζικη παροιμία. Ο Μάο, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει: αφήστε όλα να το διανθίσουν και όσα δεν αξίζουν θα μαραθούν πολύ σύντομα. Όπως μαραίνω, το ξέρετε. Βγήκαν κάποιες υποδημοσκοπήσεις και λέγανε: ο Τσίπρας θα πάρει 45%. Η Καριστιανού 39%. Τα βλέπουμε. Γι' αυτό και λέω: εγώ δεν ασκώ πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις.
0: Ορισμένοι σας κατηγορούν ότι προετοιμάζεστε για συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
1: Τι από όλα αυτά.
0: Το λέει η κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα. Λέει: στα δύσκολα είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Να μιλήσουμε σοβαρά. Κάνα παράδειγμα σοβαρό να μου δώσετε. Πάμε παρακάτω τώρα. Και να μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα.
0: Ευθέως ρωτώ.
1: Όταν με λέτε κομμουνιστή.
0: Θα συνεργαστείτε.
1: Όταν με λέτε κομμουνιστή πριν από λίγο. Με όλα αυτά που λέμε.
0: Είστε ανοιχτός σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε, σας είπα τόσα πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς εγώ θα συνεργαστώ με κάποιον τον οποίο δεν πιστεύουμε? Το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είμαι επιχειρηματίας και επιμένω σε αυτό, για να συνεργαστώ με τον Νίκο τον Γεωργακόπουλο, πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Αν ξέρω ότι ο Νίκος Γεωργακόπουλος είναι λαμόγιο και κλέβει δεξιά και αριστερά και δίνει αναθέσεις και οι φίλοι του γίνονται πλούσιοι με εκατομμυριούχοι χωρίς να έχουν δουλέψει, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Θα φύγω τρέχοντας. Και ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς για αυτόν έχει μαζέψει πολλούς τέτοιους γύρω του, οι οποίοι από το μηδέν έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και όλη η Νέα Δημοκρατία. Με ακίνητα κτλ. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Θέλω να κυβερνήσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλω να κυβερνήσω. Έχω σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα. Ας μου πούν ποιοι κουβαλάνε μαζί τους σε τυχαία συνέντευξη. Νομίζω ακόμα που εσείς το θέσατε. Αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου από ένα κόμμα το οποίο είναι συγκροτημένο για 15% οριζόντιο φόρο. Ας μου πούν ποιος.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή σας.
1: Σας ευχαριστώ και να ξέρω να αύριο με λαϊκές εγώ. Κάθε πρωί, να ξέρετε, συνήθως τρεις φορές την εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές. Μόνος μου. Όχι με τα ΜΑΤ όπως κάποιοι άλλοι. Και να ενημερώσω κάτι, το να κλέβεις ιδέες γιατρών και να τις εφαρμόσεις ως κράτος είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί υπουργός να καταγγέλλεται από γιατρό που του έδωσε ιδέα για το περίεργο, την εφαρμογή, το MED, πώς λέγεται, το MED, να τον καταγγέλει δημοσίως ότι η ιδέα ήταν δική του και το Υπουργείο την υλοποιεί χωρίς να πει ποιανού είναι η ιδέα. Αυτό λέγεται κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Και δεν είναι σωστό το κράτος να κλέβει ιδέες άλλων και να οικειοποιεί τους δικές του.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν, είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η Ανακέμ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
19: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
18: Και για μέσα στο σπίτι?
19: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
21: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM. Η ώρα είναι 11.
24: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
25: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
26: Κρυβελόγια.
24: Ακούω.
25: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
26: Κρυβελόγια.
25: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
26: Ρε κρυβελόγια.
24: Μάλιστα.
25: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
24: Μοντέλα. Το ξέρα.
25: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
26: Ρε φίλε.
25: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
27: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Σε επιστολή του, ο Επίτροπος Ενέργειας αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $108 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή στη βενζίνη ανάμεσα στις 27 χώρες. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι συμπλήρωσε βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Είπε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Περισσότερα στο enikos.gr. Λουκέτο από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης σε παράνομη ογκολογική κλινική της περιοχής. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και μη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κίμης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, καθυστερήσεις επίσης και στον Πειραιά.
34: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΙΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Εκτός έδρας, στην Ζαλγκίρις Κάουνας αντιμετωπίζει στις 8 απόψε ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
28: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
33: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Μην με πιάσεις τις ερωτήσεις και εσύ όπως ο Χιώτης πρωί-πρωί, που μου ρώταγε διάφορα.
0: Τι σε ρώταγε.
1: Τα διάφορα. Λες και θα βγάλω εγώ τις
0: τιμές. Δεν το είδα γιατί ήμουν στο δρόμο.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι είμαι απογοητευμένος δεύτερη φορά.
0: Γιατί?
1: Εκτός από τον άνθρωπο που μου είπε ότι ήμουν δεξί μπακ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι ο Τσίπρα, ποιες είναι οι επιρροές του Τσίπρα από το περιοδικό που έδωσε συνέντευξη αυτό, το Μαριάν, όπως λέγεται. Λέει ότι είναι ένας βουλευτής της Καλιφόρνιας Κάνα, ο Μπέρνι Σάντερς, ο οικονομολόγος Ζουκμάν και ο Σταρ Τομά Πικετή. Εγώ πουθενά. Και με χρεώνεις κάθε τρεις και λίγο με τρόπο στο Τσίπρα.
0: Όχι, δεν σε χρεώνω καθόλου στο Τσίπρα.
1: Σε πειράζω, εννοείται.
0: Εγώ θεωρώ ότι εσύ είσαι παλαιό ορθόδοξο Πασόκ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Της εποχής του Ανδρέα.
1: Καθολικός διαμαρτυρόμενος.
0: Καθολικός διαμαρτυρόμενος, σωστό.
1: Νίκο.
0: Έλα.
1: Θυμάσαι εκείνα τα ρολόγια που τα παλιά που κάναν τρρρρ, άμα τα κούρδιζες έκαναν τρρρ, τρρρ. Έτσι, ναι. Πρέπει ο Μητσοτάκης να κάνει την κυβέρνηση, να την κουρδίσει λιγάκι.
0: Τη βλέπεις ξεκούρδιστη?
1: Κάπως εκεί βλέπω λίγο. Θέλει να την κουρδίσει λιγάκι, δεν τα βλέπω καλά.
0: Πάει η κοτσάνα σύννεφο τελευταία, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη του σειρμού. Πάει σύννεφο, ναι. Τι πάει έχουν τώρα πάθει όλοι?
1: Κοίταξε, τι να σου
0: έχουν
1: πω,
0: πάθει.
1: Τώρα η αντίληψη είναι...
0: Βγαίνουν και λένε φοβερά πράγματα. Δηλαδή είμαι έκπληκτος πραγματικά.
1: Πήραν τη σκυτάλη από το Φλωρίδη, ο οποίος είπε μετά το ντου, μετά άμα η κυβέρνηση θα έχουμε ντου, και οι άλλοι το πήγαν στο πιο ελαφρολαϊκό, βέβαια, έτσι. Αλλά δυστυχώς με αναφορές που προσβάλλουν τον κόσμο, έτσι. Ο ένας βλέπει ότι τα λεωφορεία πάνε μια χαρά, αλλά πηγαίνετε με λεωφορεία και δεν χρειάζεται αυτή κλπ. Αλλά τα είπαμε και χθες αυτά. Ας τα δει ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι σαν το γυμνασιάρχη που λείπει κάποια εβδομάδα και μετά γίνεται το άλλο να δεις.
0: Λες με την επιστροφή του να δούμε κανένα μίνι ανασχηματισμό?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Το αποκλείεις, ε?
1: Ναι, το αποκλείω.
0: Θα μείνει δηλαδή ο κύριος Θεοχάρης.
1: Ναι.
0: Με τους νοικοκύριδες.
1: Είναι θέμα. Είναι θέμα αξιολόγησης. Αν γίνει καμιά πιο μεγάλη κοτσάνα, μπορεί μέχρι εδώ κάτι γίνεται. Αυτά τα βολεύει ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος. Σου λέει, έκανε πίσω, είπε συγγνώμη.
0: Είπε συγγνώμη ο κύριος Θεοχάρης. Ναι,
1: για πες μου, Νίκο, τι γίνεται τώρα, για πες μου.
0: Τι να γίνεται?
1: Τι βλέπεις?
0: Δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπεις, ε?
0: Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω θολό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να δω ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το θέμα του πετρελαίου.
1: Ναι,
0: θα παίξει πολύ
1: τώρα,
0: μεγάλο αλλιώς. Ρόλο. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη, ναι, διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και των πολιτικών κινήσεων για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά η αντιπολίτευση έχει σηκώσει το θέμα της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά. Όλα τα κόμματα,
1: και
0: αριστερά και δεξιά.
1: Για πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, αριστερά και δεξιά.
1: Για τον ειδικό φόρο, για το πόσο πρέπει να μειωθεί, αν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Να δούμε, εκεί νομίζω γύρω στο 1,49 θα καταλήξει η πρόταση.
0: Α, αυτό είναι κοντά σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: 1,40 είπε ο Τσίπρας. Λέγανε όμως ότι αυτό που είπε δεν είναι εφικτό. Τώρα φαίνεται ότι έγινε.
1: Τα βρήκαν τα λεφτά, ξέρω εγώ τι να πω. Το άλλο θέμα στα πολιτικά είναι ότι περιμένουμε μια, εδώ καιρό έχει να μιλήσει, μια παρέμβαση του Σαμαρά, κάπου θα μιλήσει, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου μου είπανε, για κάπου θα...
0: Μια θα κάνει κόμμα, Αντώνη.
1: Την άλλη εβδομάδα. Εγώ ιτήθηκα σε αυτό, έλεγα ότι δεν θα κάνει, αλλά θα κάνει κόμμα.
0: Θα, ναι, κάνει.
1: Θα κάνει.
0: Είναι βέβαιο δηλαδή?
1: Μην με ξαναπάς πάλι στα παλιά τα δικά μου.
0: Ρωτώ αν είναι βέβαιο.
1: Εγώ έλεγα όχι. Αλλά
0: γιατί
1: τελικά...
0: όλο πάει προς τα πίσω.
1: Ναι,
0: λέγανε,
1: ναι,
0: το Σεπτέμβριο ότι

0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Στη συνέχεια, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες. Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σε 2-3 λεπτά. Και Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούν σαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, φέρνει έναν κόσμο γεμάτο προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, σήμερα είναι το Αγίου Κυριάκου, αλλά μην μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν είναι το γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Είναι το Αγίου Κυριάκου το Αναχωρητού.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει να γιορτάζει της Αγίας Κυριακής το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί ο Άγιος Κυριάκος Αναχωρητής άφησε τα κοσμικά και πήγε μόνας. Οπότε ο Μητσοτάκης δεν το ταιριάζει αυτό. Οπότε διάλεξε άλλη ημέρα προς το παρόν.
0: Της Αγίας Κυριακής, που είναι το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Γιορτάζει όμως ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα. Του τα είπαμε τα χρόνια πολλά λίγο πριν. Δεν ξέρω αν γιορτάζει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, να του πούμε τα χρόνια πολλά, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.
1: Να τον ψάξουμε, είναι στη Βασιλεία κάπου, βρει γύρω, είναι στη γύρα για το Eurogroup.
0: Α, είναι, έχουμε εκτός. Eurogroup, μάλιστα.
1: Έχουμε Eurogroup, ναι, επαφές.
0: Λοιπόν, πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και καλή Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους, χρόνια πολλά και στον κύριο Πρωθυπουργό, και ας μην γιορτάζει σήμερα. μπορεί να είναι μια καλή αφρομή να σκεφτεί την αναχώρηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Τουλάχιστον εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ωραίες ευχές του δώσατε πάντως.
2: υγεία μετράει. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Έλεγε ο
2: Νίκος. Ο λαός θα τα αποφασίσει ούτως ή άλλως.
1: Εννοείται.
2: Πέρα από το χιούμορ που κάνουμε.
1: Αυτά δεν τα αποφασίζουν ούτε οι πρέσβεις ούτε οι παράγοντες.
2: Ευτυχώς. Και χαίρομαι που το ακούω και από τους κυβερνητικούς μετά από πολλές ώρες καθυστέρησης.
1: Ξέρω οι κυβερνητικοί τι λένε. Εμείς δεν είμαστε κυβερνητικοί, εμείς το λέμε πάντως.
2: Όχι, ναι. Το ακούω τώρα δειλά και από κυβερνητικό εκπρόσωπο και από υπουργούς σιγά-σιγά να το λένε μετά από πολλές ώρες από ένα δημοσίευμα. Καλό είναι να υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί. Αυτό είναι κάτι.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είπε ο Νίκος πριν ότι είχαμε καιρό να δούμε την αντιπολίτευση εν χορό, να πω έτσι μια έκφραση, να τοποθετείτε τα θέματα της ενέργειας, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει κάτι και με συγκεκριμένες προτάσεις που προσομοιάζουν μείωση φόρων, ΦΠΑ, ειδικού φόρου κλπ. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια απόφαση που θα διευκολύνει σε ένα βαθμό τουλάχιστον προς ώρα στο πρόβλημα που δημιουργείται από τα κόστη στην ενέργεια?
2: Κοιτάξτε, το ελπίζω να αλλάξει ρότα. Ελπίζω πραγματικά, γιατί στην ίδια χώρα ζούμε όλοι και τα προβλήματα τα μοιραζόμαστε πέραν των πολιτικών και ιδεολογικών αποχρώσεων. Θα πρέπει η κυβέρνηση του τόπου να ακούσει τις ανάγκες των πολιτών, να μην τους υποτιμά, να μην τους διχάζει σε κακομύριδες και νοικοκύριδες, να μην τους κάνει μάθημα από άμβονος, αλλά να έρθει και να τους κοιτάξει κατάματα και να τους πει ότι τους κατανοεί και ότι τα προβλήματά τους είναι πραγματικά και τα συνειδητοποιεί και η ίδια, διότι εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου πιεζόμενος από τις εξελίξεις λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή και την ίδια ώρα στην Αντλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Γιατί αυτά, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου, τα λέμε χρόνια. Την ανάγκη, για παράδειγμα, να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, τα οποία όχι απλώς δεν μειώνουν την τιμή, αλλά αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια αγορά με χαμηλή προσφορά, όπως είναι η ελληνική αγορά. Να μην μένουμε μόνο στα επιδόματα, επαναλαμβάνω, αλλά να πάμε σε δύο μέτρα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, δύο δέσμες μέτρων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της αγοράς, την εποπτεία της αγοράς, σε όλη τη εφοδιαστική αλυσίδα να παρατηρούνται και να εντοπίζονται οι διευρύνσεις των περιθωρίων κέρδους και να φορολογούνται τα υπερκέρδη εκεί όπου θα εντοπίζονται. Και το δεύτερο είναι η έμμεση φορολογία. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια. Ένα παράδειγμα, το οποίο δεν το λες και σοσιαλιστικό, είναι η κυβέρνηση Μελώνη στην Ιταλία, η οποία ακριβώς επειδή υπεραπέδιδε κατά πολύ η έμεση φορολογία, ο φόρος προστιθέμενης αξίας για παράδειγμα, μπόρεσε μέσα από αυτή την υπεραπόδοση να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δημιουργώντας ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Έτσι ώστε το αποτέλεσμα, για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία, δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, η Ιταλία, η γειτονική μας Ιταλία, δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρο το ποσοστό. Δεν είναι σε γνώση μου αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω όμως ότι οι μειώσεις, οι οποίες γίνονταν περιοδικά και επαναξιολογούμενα, οδήγησαν αυτή τη στιγμή στο καλό αποτέλεσμα η γειτονική μας Ιταλία να έχει χαμηλότερη τιμή καυσίμου από την Ελλάδα, ακόμα και στις βόρειες περιοχές της, που το εισόδημα εκεί είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο ελληνικό εισόδημα. Άρα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει η κυβέρνηση σε τέτοιου είδους λύσεις ευρωπαϊκές, που δεν είναι η ανακάλυψη του τροχού, δεν την κάνουμε εμείς. Την έχουν κάνει άλλοι οι Ευρωπαίοι πριν από εμάς και μας δείχνουν τον δρόμο.
0: Ναι, πάντως η Ευρώπη κεντρικά δεν έχει κάποια γραμμή που να μας δημιουργεί αισιοδοξία. Βλέπω σήμερα τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών, που είναι και επιτυχημένος τίτλος κατά τη γνώμη μου: «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Μετακυλεί στους πολίτες το πρόβλημα, αρνούμενη η ίδια να προχωρήσει σε γενναίες λύσεις.
2: Έχετε δίκιο, κ. Νικολάου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ απογοητευτική και απαισιόδοξη η εικόνα που έρχεται από τις Βρυξέλλες για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Θυμίζει οι μέρες 2022, όταν είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πρώτη συνειδητοποίηση ότι η ενεργειακή κρίση έχει και γεωπολιτικά πια χαρακτηριστικά, άρα πιο μόνιμα. Είναι σαν να γυρίζουμε 4 χρόνια πίσω και να ανακαλύπτουμε ότι ξαφνικά έχουμε πρόβλημα στην Ευρώπη. Και η Επιτροπή να συνιστά στους πολίτες, τους Ευρωπαίους, να ζεσταθούν λιγότερο, να κινηθούν λιγότερο, να θερμαίνουν τα σπίτια τους λιγότερο, άρα μετουσιώνεται το πρόβλημα σε ατομική ευθύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή δεν μπορεί
1: εσείς
2: να είναι
1: η απάντηση. Εκεί ακριβώς,
2: να το πω, αν μου επιτρέπετε μια φράση, εκεί ακριβώς είναι και το πρόβλημα του εμπεγμού τον οποίο δεχόμαστε από την ελληνική κυβέρνηση. Όταν η ελληνική κυβέρνηση μας λέει, δεν θα πάρω μέτρα τα οποία μπορώ να πάρω και θα περιμένω από την Κομισιόν να μου τα επιτρέψει, και η Κομισιόν έχει αυτή τη στάση που έχει κεντρικά, αποδεικνύεται πόσο αναποτελεσματικός είναι αυτός
0: που επιτρέπει. Γιατί στο συγκεκριμένο κάνει λάθος που θέλει τη ρήτρα διαφυγής. Γιατί το λέτε αυτό?
2: Να σας πω,
0: εσείς δεν θα το διεκδικούσατε αυτό από την Ευρώπη σε μια τέτοια κρίση?
2: Δεν είναι όμως αναγκαίο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μειωθούν
0: οι... Μια χαρά, όχι, δεν λέω ότι είναι αναγκαίο. Λέω όμως ότι αν γίνει δεκτό, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα.
2: Ασφαλώς και είναι.
0: Επομένως, γιατί επικρίνεται αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης?
2: Γιατί συνδέει την ορθή συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το πώς θα κατανέμεται ο δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη, το πώς τα ταμεία συνοχής, η αγροτική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική δεν θα αδικηθούν έναντι της αμυντικής πολιτικής. Μια μεγάλη συζήτηση, στην οποία ορθώς η χώρα μας συμμετέχει και θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ορθώς λέω γίνεται. Το συνδέει όμως η κυβέρνηση με τη μείωση των έμεσων φόρων που πρέπει να γίνει τώρα, λέμε εμείς, προκειμένου να μην προχωρήσει στις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Δηλαδή, τι λέω πιο απλά. Η κυβέρνηση μας λέει: δεν μπορώ να μειώσω τους έμεσους φόρους, διότι υπάρχει το ταβάνι δαπανών. Λέμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτοβουλία της είναι λάθος. Μπορεί να μην κάνει και το άλλο που λέτε εσείς. Αλλά όταν ζητήσει, κύριε Μαντζό, γιατί δεν έχουν γνώση τη δική σας οι ακροατές, να το καταλάβουμε. Όταν ζητάει για να μην μετριέται στις δαπάνες αυτό, είναι μια επιτυχία αν γίνει δεκτό. Και να περιμένουμε να δούμε αν το Συμβούλιο Κορυφής στις 12 του μηνός πάρει μια τέτοια απόφαση. Από την άλλη, αυτό που λέτε εσείς μπορεί να είναι επιπρόσθετο και να είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν είναι αποκλείει ότι είναι κακή πρωτοβουλία. Αυτό νομίζω ότι ερμηνεύω τον Νίκο πιο
2: αναλυτικά. Ναι, το λέω πιο καθαρά στους ακροατές μας. Αυτό που λέμε εμείς είναι κάτι που πρέπει να γίνει τώρα. Είναι κάτι που κάνανε η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία, πολλές χώρες. Τουλάχιστον 6-7 χώρες. Ναι. Το κάνανε χωρίς οποιαδήποτε άδεια. Και δεν μπορεί να αναβάλλεται αυτό που λέμε εμείς, που θα ανακουφίσει στους συμπολίτες μας, εν ώψη μιας μελλοντικής συζήτησης που ορθώς έχει ανοίξει και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε τα μέτρα, τα άμεσα, τα αναγκαία, για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια συζήτηση που θα διαρκέσει μήνες. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σαφές, αλλά εμείς δεν λέμε στην κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες. Λέμε το αντίθετο. Τις λέμε να μειώσει την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να μειώσει τα φορολογικά έσοδα τα οποία έρχονται ουρανοκατέβατα εξαιτίας της ακρίβειας, και αν πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο, να πάει να τον βρει στα διελιστήρια και τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που αποκομίζουν υπερκέρδη. Άρα δεν αλλάζουμε το πλαίσιο, δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, λέμε όμως να μειώσει την υπεραπόδοση ενός φόρου ο οποίος υπεραποδίδει εξαιτίας της ακρίβειας και όχι εξαιτίας της οικονομίας, όπως μας λένε κάποιοι. Δεν υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι εξαιτίας της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, όχι στο βαθμό που μας λέει η κυβέρνηση τουλάχιστον. Υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι λόγω της ακρίβειας. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι, κύριε Μάντζο, σε 5-6 λεπτά για να θέσουμε 2-3 τελευταία ερωτήματα για τις πολιτικές εξελίξεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
14: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, απευθύνοντας συστάσεις στις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη ακριβότερη τιμή στη βενζίνη ανάμεσα στις 27 χώρες. Αναμένονται αύριο κυβερνητικές αποφάσεις για τα καύσιμα. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλης της ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στη Θάσο.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα και στο Καρπενήσι τους 19.
19: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
20: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
21: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: Πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτήν της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Έλα, Αντώνη.
1: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω, βλέποντας μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του Politica.gr, βλέπουμε να μειώνεται, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, η απόσταση που σας χωρίζει από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και υπάρχει και ένα σχόλιο, μια εκτίμηση ότι αυτό ίσως οφείλεται και στην εξαγγελία σας για επαναφορά του 13ου μισθού, λέω. Μπορεί να είναι και αυτό ή και αυτό. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο στόχος μέχρι τις εκλογές να έχετε περάσει δημοσκοπικά δεύτερη, και που θα σημαίνει πολλά στην πορεία προς τις εκλογές του Ιουνίου, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου?
2: Νομίζω ότι στοιχείο της αξιοπιστίας στην πολιτική είναι να λες τα ίδια όταν οι δημοσκοπήσεις εμφανίζονται πιο δυσμενείς σε σχέση με όταν οι δημοσκοπήσεις αντιστρέφουν αυτή την εικόνα. Είχα πει και το καλοκαίρι και στην εκπομπή σας ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και τέτοια παραμένουν. Τα αναλύουμε όλα, τα μελετάμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Προφανώς βγαίνουν ορισμένα κρίσιμα συμπεράσματα για ορισμένες τάσεις που δημιουργούνται, για το πώς το κίνημα με τον πρόεδρό του και την ομάδα του, τόσο στην Κρήτη όσο κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, απέδειξε ότι έχει αντοχή, ανθεκτικότητα, ένα μέταλλο πολιτικό το οποίο χρειάζεται στο μαραθώνιο, δεν είναι ο αργόνας ταχύτητας και εκλογές, στο μαραθώνιο δρόμο τον οποίο έχουμε να τρέξουμε, και στην επιμονή μας στο στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή. Για μας δηλαδή δεν είναι στόχος ο μικρός τελικός της δεύτερης θέσης, όπως ενδεχομένως είναι για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε άλλον αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες, και προσπαθούμε μέσα από τον προγραμματικό μας λόγο, τον αισιόδοξο, θετικό προγραμματικό μας λόγο, να υπερβούμε τα διλήμματα τα εκβιαστικά που κάποιοι θέτουν στους Έλληνες πολίτες. Όταν ακούμε από τη μια πλευρά το ή εγώ ή το χάος ή το ή ο Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν ή απέναντι, να το πω ακριβέστερα, ή ακούμε από την άλλη πλευρά ή εμείς ή κανείς, εμείς ερχόμαστε χωρίς εκβιαστικά διλήμματα να μην υποδείξουμε στους συμπολίτες μας τι πρέπει να κάνουν φοβίζοντάς τους, αλλά προσφέροντάς τους μια αισιόδοξη, ελπιδοφόρα, εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου με έναν άλλο τρόπο. Άρα θεωρούμε
1: ότι. Μα και εσείς δεν λέτε το μαζί. Το μαζί δεν το λέτε. Αυτοί λένε τα δικά τους που είναι λίγο πολύ, πώς να το πω, απαξιωτικά για άλλους κομματικούς χώρους, αλλά και εσείς δεν λέτε το μαζί. Πότε θα πείτε το μαζί?
0: Το χειρότερο είναι ότι σας βλέπω χαρούμενους που μειώσατε λίγο τη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση.
2: Όχι, το είπα,
0: και εδώ ακούω όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ περίπου να πανηγυρίζουν ότι κουνήθηκε λιγάκι η βελόνα και πήρατε μια μονάδα και μειώθηκε λίγο η διαφορά από τον δεύτερο, Τσίπρα.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι πριν από λίγα λεπτά είπα το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν είναι περιθώριο εδώ για πανηγυρισμούς. Υπάρχει μια σπουδαία δουλειά που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας για την πολιτική αλλαγή. Δικός μας πολιτικός αντίπαλος.
0: Μα δεν μιλώ προσωπικά για εσάς.
2: Ναι, όχι, σας απαντώ και εγώ εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ την εκπομπή σας. Ότι εμείς συνολικά δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός και αυτές οι μικροδιαφορές της δεύτερης θέσης. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό στόχο που ταυτίζεται με το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε για αυτό. Και λέμε το μαζί. Δεν το λέμε στα πολιτικά κόμματα και στους σχηματισμούς που γύρω-τριγύρω ανταγωνίζονται. Το λέμε στους πολίτες. Εμείς υπερβαίνουμε τις διαιρέσεις του πολιτικού σκηνικού και κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι μας ακούν, μας αξιολογούν και στο τέλος της ημέρας θα κληθούν να τοποθετηθούν θετικά ή λιγότερο θετικά.
0: Ναι, αλλά βάζετε όλοι μπροστά τα κομματικά σας λάβαρα. Δεν βλέπω καμία διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Βλέπω αντίθετα ότι τον τελευταίο καιρό ανταλλάσσετε πυροβολισμούς.
2: Κοιτάξτε, είναι δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα να στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ. Εγώ το κατάλαβα αυτό από την τελευταία του συνέντευξη. Καταρχάς, αν κάποιος χαίρεται που ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί το είπε ότι κάθε φορά και μισή μονάδα να παίρνει το ΠΑΣΟΚ θα χαίρεται. Φαντάζομαι αυτές τις ώρες είναι λίγο πιο χαρούμενος. Άρα, ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ και το έκρινε ως πολιτικό του ανταγωνιστή και αντίπαλο. Θα το πω καθαρά, γιατί δεν το είπε εκείνος καθαρά. Είναι δικαίωμά του. Εμείς δεν θα κάνουμε το ίδιο. Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Αλλά για να πετύχουμε αυτή την αλλαγή, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες.
1: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο που λέει. Ο Νίκος λέει ότι αν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης, κύριε Μάτζο, αυτό λέει ο Νίκος. Και μάλιστα θα σας πω το εξής. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα στο επιμελητήριο, ο οποίος είπε: στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνσει στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Και εσείς τα λέτε αυτά. Δεν υπάρχει μια διάθεση και από τις δύο πλευρές, θα λέγω, σύγκλησης, ώστε να πει και ο πολίτης, να βρε παιδί μου, υπάρχει μια δυνατότητα να βρεθούν μετά. Οπότε, γλιτώσαμε από το Μητσοτάκη. Αν λοιπόν, άμα δεν το βλέπει αυτό, τι να πει κι ο άλλος, να πούμε, εγώ το χάος λέει, μετά εγώ ή ο Ερντογάν, λέει ο Φλωρίδης, και πάμε στα συνθήματα. Αφού δεν υπάρχει διάθεση σύγκλησης για πράγματα που μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας, έστω μετοκλογικά, θα πάμε σε ένα σκηνικό το οποίο είναι όπως είναι τώρα. Θα είναι
2: υπό κύριο Σαντινικολάου, πριν κάτι παραστατικό, ότι βάζουν μπροστά τα κομματικά τους λάβαρα όλα τα κόμματα. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι τοποθετούμε κομματικά λάβαρα μπροστά. Βάζουμε το πρόγραμμά μας, ωστόσο, για να φανούν και οι διαφορές. Γιατί πολλά φαίνονται ότι μοιάζουν. Αλλά εγώ, για παράδειγμα, είδα τα δίδυμα φεγγάρια που το έχουμε ξαναπεί να μοιάζουν μεταξύ τους. Ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα περισσότερο από εμάς προγραμματικά σε κρίσιμα πεδία τα οποία περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Περιμένουν, για παράδειγμα, να επιστρέψει το ΕΚΑΣ και η 13η σύνταξη και δεν το ακούσανε από κανέναν από τους δύο. Το ακούσαν από εμάς. Περιμένουν στο δημόσιο να γυρίσει ένας 13ος μισθός, ο οποίος θα δώσει το δικαίωμα να έρθουν δημόσιοι πάλι να δουλέψουν και να μην τους παίρνει όλους ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να σταθεί αρρωγός του πολίτη. Δεν το άκουσαν από κανένα από τους δύο, το άκουσαν από εμάς. Περιμένουν την προστασία της πρώτης κατοικίας και μια ρύθμιση στην αγορά των funds. Κανένας από τους δύο δεν το είπε. Το είπε το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του. Άρα οι διαφορές τελικά δεν είναι μόνο, αν θέλετε, ιδεολογικές ή ιστορικές. Δεν έχει να κάνει με λάβαρα. Έχει να κάνει με προγράμματα και δεν λέμε τα ίδια. Αξιολογούμαστε για τις διαφορές μας. Οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν ποιο πρόγραμμα είναι το πιο αναγκαίο και ωφέλιμο για τη ζωή τους και εκείνοι θα δείξουν στα κόμματα τι θα κάνουν και όχι το αντίστροφο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας, προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Κρούει καμπανάκι για τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη χειμώνα, πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια. Δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ρεκόρ στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα. Ξεπέρασαν τα 34 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Γιατί αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Πλεύρη, τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου, όπως είναι ο τίτλος και του Υπουργείου, δεν είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα και της επικαιρότητας και των μετρήσεων της κοινή γνώμη. Ωστόσο υπάρχουν, είναι εδώ, δημιουργούν, ο τρόπος με τον οποίο τα χειρίζεστε, οι προτάσεις σας, η απόδοση που έχετε, δημιουργούν και πολιτικά ζητήματα και πάνω σε αυτά δυστυχώς πάνε και στηρίζονται και κόμματα με μονοκομματική ατζέντα σε αυτά, μονοθεματική. Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεται αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά τις ροές, γιατί βλέπουμε ότι και στην Κρήτη υπάρχουν ροές και στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκαν διακινητές, στην Καβάλα επίσης. Τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σε σχέση με πέρυσι?
1: Πρώτα απ' όλα, ναι, και αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρυσι ήμασταν 20.000, Αύγουστος με Αύγουστος, 20.000 λιγότερες ροές. Mm-hmm. Όλο το Αιγαίο μέχρι χθες έχει 6.000 ροές. Όλο το Αιγαίο, το 6.000 ροές στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε, ήταν ροές δεκαημέρου. Ο Εύρος και συνολικά η άλλη Ελλάδα είναι πάλι στο ίδιο νούμερο. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι πάνω από 15.000 στο 9 μήνο περίπου. Πέρυσι έκλεισε με 20.000, άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια ροή σταθερή που είναι απολυβή μέσω Κρήτης, μια αρκετά δύσκολη ροή, υπό την έννοια ότι σε αντίθεση με τον Εύρο και το Αιγαίο, που έχεις και τις δυνατότητες αποτροπής σε τόσο κοντινά σημεία, σε ένα ανοιχτό πέλαγος όπως είναι το Λιβικό, το θέμα είναι να μην ξεκινάνε οι βάρκες, και εκεί πέρα και το Υπουργείο Ναυτιλίας κάνει συνεχείς επαφές με την πλευρά του Χαφτάρ, να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Όμως, κύριε Δελατόλα, αύριο την Πέμπτη στο Υπουργείο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών, η Ελλάδα παρουσιάζει την πρόταση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την παρουσιάζω εγώ όπως την είχε αναδείξει το καλοκαίρι για τα γεγονότα της Θέουτα, και έγινε αποδεκτή από τη Φον ντερ Λάιεν για την ανάγκη ύπαρξης ενός έκτακτου μηχανισμού. Τι είναι αυτό, να το πω πάρα πολύ απλά. Το σύμφωνο μετανάστευσης μπορεί να καλύψει λελογισμένες ροές, όπως αυτές που έχουμε τώρα. Δηλαδή είναι φτιαγμένο για να διαχειριστεί ροές έως 150, άντε 200.000 ροές κατέτος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στη Θέουτα και πήγε να γίνει στον Εύρο το 2020 είναι εκτός πλαισίου. Εκεί λοιπόν εμείς με την εμπειρία μας του Εύρου εισφέρουμε στην Ευρώπη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού με ροές δεκάδες χιλιάδες σε λίγα 24 ώρα, θα πρέπει να έχουμε έναν άλλον μηχανισμό, ο οποίος θα είναι η πλήρης απουσία ελέγχου ασύλου, θα ενεργοποιείται αυτό που κάναμε στον Εύρο, προστασία, πλήρη απουσία εξέτασης ασύλου και άμεση επιστροφή κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις transit χώρες ή στις χώρες που είναι η καταγωγή μεταναστών. Είναι ένας μηχανισμός που εμείς τον εφαρμόσαμε στον Εύρο και προτείνουμε στην Ευρώπη αυτό που δεν έκανε η Ισπανία στη Θέουτα, να το υιοθετήσει ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική σε αυτές τις συνθήκες.
0: Τώρα πάμε και στην πολιτική σκηνή. Τι έχει γίνει εκεί με τους συναδέλφους σας στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα? Μπαράζ κοτσάνας και ανοησίας, θα με συγχωρήσετε να πω, το τελευταίο διάστημα από υπουργούς, πρώην υπουργούς, βουλευτές με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους πολίτες και με μια προσέγγιση στη δυσκολία την οικονομική των νοικοκυριών με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων που πραγματικά εκπλήσει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου,
0: τι έχει συμβεί και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό?
1: Θα σας μιλήσω με μια πολύ ειλικρίνεια. Είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να εξηγήσεις στους πολίτες τις προσπάθειες τις οποίες έχουν γίνει και δεν πρέπει να μηδονίζονται, και τελείως διαφορετικό να δίνουμε μια εικόνα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στους πολίτες. Είμαστε μέσα στην κοινωνία κι εμείς. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να τους διαφημίσει πράγματα. Γνωρίζουν ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και τις εκτιμούν. Αλλά οι ίδιοι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα κόστος ζωής που σε μεγάλο βαθμό απέχει από αυτό που θέλουν προκειμένου να μπορούν να έχουν την διαβίωσή τους. Εκεί λοιπόν, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν πας να πεις στους πολίτες κάτι δεν καταλαβαίνετε σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, εξηγώντας την κατάσταση, να δείξουμε ότι μπαίνουμε στα παπούτσια τους, ότι ένας άνθρωπος, λόγω χάρη να σας το πω απλά, που μπορεί να πληρώνει τη βενζίνη με βάση τα εισοδήματά του, ας φτάσει και 2,5 και 3 ευρώ, δεν σημαίνει ότι είναι χαρούμενος που τρώει ένα κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός του για να το πληρώσει για κάποιον. Γι' αυτό τι λέω. Εγώ λέω, πιστεύω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικό να υπηρετούμε την πολιτική και να εξηγούμε το τι κάνουμε, και τελείως διαφορετικό να δείχνουμε ότι λέμε στους πολίτες περνάτε καλά και δεν το καταλαβαίνετε.
0: Εδώ είπε υφυπουργός, μίλησε για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Νομίζω ότι κύριε Πλεύρη, ο Χάρης κατάλαβε ότι ήταν λανθασμένη διατύπωση, γιατί προφανώς είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και εκφράζουμε όλους τους Έλληνες και δεν υπάρχουν κακομύριδες. Ένας άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί αυτή τη στιγμή να μπορέσει να τα αποκριθεί είναι ένας άνθρωπος που μας κοιτάει και προσδοκά στη στήριξή μας. Δεν κοιτάει να του πούμε ότι δεν εκπροσωπούμε εσένα και εκπροσωπούμε κάποιον άλλον, και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε ο κύριος Θεοχάρης και το διευκρίνησε.
0: Οι επιχειρήματα του τύπου, βλέπω τη Συγκρού γεμάτη αυτοκίνητα, που είπε ο κύριος, πώς τον λένε, το βουλευτή, ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι, γιατί πρώτη φορά το έμαθα το όνομά του από αυτή την εξυπνάδα που είπε.
1: Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη και από τότε που το λέει σκέφτομαι κάτι. Αντί να βλέπουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε έπαρση, να γυαλιζόμαστε στον καθρέφτη υπουργοί κάθε πρωί και να σκεφτόμαστε ότι μετά από 8 χρόνια η ανοχή που έχουν οι πολίτες απέναντί μας είναι περιορισμένη. Άρα το οτιδήποτε πούμε κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα θα πρέπει να λέγεται με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλεί. Και πιστεύω ότι άμα το κάνουμε όλοι αυτό θα έχουμε και μια καλύτερη παρουσία.
2: Ναι, τώρα με αφορμή και αυτά που λέμε και για τον τρόπο που τα χειρίζονται διάφοροι υπουργοί, υφυπουργοί, τα διάφορα θέματα επικαιρότητας που δημιουργούν αυτά τα ζητήματα που έθεσε και ο Νίκος, εμείς εδώ λέμε πολλές φορές ως παράδειγμα για όταν θέλουμε να δούμε πού βρίσκονται τα κόμματα δημοσκοπικά, λέει ο Νίκος αυτή τη φράση του Γερουλάνου ότι κόλλησε βελόνα. Βλέπει κανείς όμως ότι η βελόνα έχει κολλήσει σχεδόν για όλους. Αρχίες γενομένης από την κυβέρνηση μέχρι πηγαίνοντας κάτω προς την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Μικρές οι διακυμάνσεις.
0: Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή που θα σου κάνω, Αντώνη. Η βελόνα ξεκολλάει καμιά φορά και προς τα κάτω, όχι μόνο προς τα
2: και
0: πάνω.
2: Προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι. Εγώ μια υπενθύμηση κάνω.
2: Ωραία, σωστό. Και την έχουμε τη δει να εφαρμόζεται πάλι.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, λοιπόν, σε ό,τι αφορά εσάς, τώρα αφήστε την αντιπολίτευση. Εκεί και εσείς κολλημένοι είστε να πάτε στο 30 με την εκτίμηση, 3,1, αν είναι κανένας πιο γκουβαρντάς στις δημοσκοπήσεις σας δίνει και λίγο παραπάνω, άντε και 31. Η πρόθεση ψήφου εκεί 26-27, δεν έχετε περάσει σχεδόν ποτέ το 28 των ευρωεκλογών, παρότι οι ευρωεκλογές έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Δεν φαίνεται η αυτοδυναμία να είναι στόχος εφικτός, μόνο ελπίδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς τα κόμματα έχουν τους στόχους τους και μετά προσαρμόζονται στα αποτελέσματα που έρχονται. Άλλα κόμματα έχουν ως φιλοδοξία να είναι πρώτα κόμματα. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες της αυτοδυναμίας. Θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο ο χειρισμός που θα κάνει η κυβέρνηση και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις πρωτοβουλίες που θα πάρει. Όλοι περιμένουμε και το γνωρίζουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Όταν μπροστά σου έχεις ένα δύσκολο χειμώνα, η προσδοκία των πολιτών για την αντιπολίτευση είναι αυτό που θα πει, για την κυβέρνηση αυτό που θα κάνει. Θεωρώ λοιπόν, κύριε Δελατόλα, ότι τους επόμενους μήνες και σε έναν δύσκολο χειμώνα δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να εξαντλήσει τις δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν, να τον χειριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικεί σε παρουσίαστα από τους πολίτες την αυτοδυναμία σε ένα πλαίσιο σταθερότητας. Αλλά αυτό θα κριθεί στο πεδίο. Δεν θα κριθεί στα λόγια, γιατί οι πολίτες από εμάς σε μεγάλο βαθμό, οι αναποφάσεις που αναφέρομαι, βρίσκονται σε μια στάση αναμονής. Μπορεί να έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν τοποθετηθεί σε άλλα κόμματα και περιμένουν να δούμε πώς θα χειριστούμε καταστάσεις. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όχι να έχουμε μια διαδικασία, κοιτάμε αιμονικά τους αριθμούς. Κοιτάμε τα προβλήματα και λύνοντας προβλήματα μπορεί να ξεκολλήσει βελόνα προς τα πάνω. Αν δεν λύνεις μπορεί να πάει και προς τα κάτω, όπως είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Άρα εμείς θα κρυθούμε στο πεδίο και το πεδίο είναι μπροστά μας.
0: Τώρα, κλείνοντας, πρέπει μία λέξη να μας πείτε για αυτή την υπόθεση που ξέσπασε εξ αφορμής του θανάτου Μαζωνάκη με το συγκεκριμένο ιατρείο και τις βολές που δεχθήκατε κι εσείς και για την περίοδο που ήσασταν στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και για το γεγονός ότι επικοινωνήσατε με τον συγκεκριμένο γιατρό την επομένη του θανάτου.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα εγώ έχω δεχτεί σε δύο επίπεδα τα πειρά. Το πρώτο είναι για ένα χαιρετισμό που έκανα στο συνέδριο και νομίζω βγήκε χθες σε ραδιοφωνική εκπομπή ο κύριος Τούντας. Ο κύριος Τούντας ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ, φοβερός καθηγητής, και εξήγησε με πλήρη ενάργεια ότι αυτοί με την Οργανωτική Επιτροπή κάναν το συνέδριο, οι υπουργοί, εγώ, ο κύριος Κικίλιας, χαιρετήσαμε την πρώτη μέρα, δεν συμμετείχαμε στο συνέδριο, αλλά αυτό για εμένα θεωρώ ότι αυτό είναι το στελιόν. Στο δεύτερο επίπεδο που δέχτηκα κάποια πειρά ήταν όταν βγήκα και είπα ότι μετά το μόλις βγήκε στα site το θάνατος του μεγάλου μας αυτού τραγουδιστή του Μαζωνάκη, επικοινώνησα μια επικοινωνία που τελικά ήταν λίγο δευτερολέπτων, δεν επετεύχθη, με το γιατρό γιατί τον γνώριζα. Και εκεί πέρα αναφέρθηκα πράγματι σε μια γνωριμία την οποία είχα όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου. Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε ότι υπήρχε ένα προηγούμενο στάδιο, μιλάμε δηλαδή για 15 χρόνια πριν, όπου πήγαμε να συστήσουμε ένα σωματείο. Αυτό το οποίο λέω και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος καχύποπτος δεν το αποδέχεται, παρόλο που έχει μικρή αξία, γιατί όταν έχεις αποκαλύψει μια γνωριμία, δείχνεις το λόγο για τον οποίο πήρες τηλέφωνο. Είναι ότι εγώ τη σχέση με αυτόν τον γιατρό δεν την οριοθετώ όταν μαζευτήκαμε 30 άτομα να κάνουμε μια προσπάθεια που λίγο πολύ δεν γνωριζόμασταν και τελικά αυτή η προσπάθεια δεν έγινε ποτέ. 15 γιατροί και 15 δικηγόροι. Την οριοθετώ σε ένα πλαίσιο που υπήρξε αυτή η σχέση και ανέπτυξα και μια προσωπική επαφή μαζί. Αυτό είπα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει λήξει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δεν νομίζω ότι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι αν έχεις επικοινωνήσει με έναν άνθρωπο που τον γνώρισες όταν έμαθες ένα τέτοιο συμβάν που πιστεύω ότι πολλοί που θα τον γνώριζαν θα παίρναν ένα τηλέφωνο να δουν τι έχει γίνει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μαζί μας και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM. Και μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.

0: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τον στόχο της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναβάθμιση και την κατασκευή σχολείων υπογράμμισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η νέα σχολική χρονιά άρχισε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Αυτή την ώρα συναντάται με επαγγελματίες και κατοίκους της περιοχής. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν. Ζητά από τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Σε επιστολή του, ο Επίτροπος Ενέργειας αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρσι. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη τιμή στη βενζίνη ανάμεσα στις 27 χώρες. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι συμπλήρωσε βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Είπε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λουκέτο, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα, ογκολογικό τμήμα έβαλε η περιφέρεια. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση για κακοήθεια. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθηνών. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ίσυρο επιχείρηση του λιμενικού σώματος μετά την προσάραξη εστιοφόρου με 4 επιβαίνοντες. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία στις 10 παρατέταρτο απόψε για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Χθες, Βέλγιο, Γαλλία 0-1 και Τουρκία, Ιταλία 1-4. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έρε και τι σου έχω μαζέψει σήμερα. Έρε και τι σου έχω μαζέψει σήμερα.
1: Βλέπω εδώ έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους.
0: Άστα αυτά, κακώς ήρθες τώρα. Δεν μπορείς να με αντιμετωπίσεις σήμερα. Σήμερα έχω έρθει φορτσάτος, δεν με κόβεις με τίποτα. Κάνω ότι όποια προσπάθεια θέλεις να με κόψεις σήμερα. Δεν κόβομαι. Έχω το εξής ερώτημα. Δομικό, αναζητώ απάντηση.
1: Οπα.
0: Και αν μπορείς να μου δώσεις την απάντηση, θα σου είμαι ευγνώμων. Σολέι, που λέει και ο Ζήκος. Σολέι, η κυβέρνηση. Ας τα πω, δεν με κόβεις.
1: Σολέι, δεν είναι.
0: Σολέι η κυβέρνηση. Εγώ, αδελφέ, και σου λέει και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου.
1: Σολέι ο ήλιος ή σου λέει.
0: Όχι σολέι, Λοιπόν, σολέι. Αντί σου λέει, σολέι. Χατζηχρίστος είπα. Χατζηχρίστος.
1: Okay, εντάξει,
0: παιδί ελληνικού κινηματογράφου. Πάμε λοιπόν. Σολέι η κυβέρνηση. Α, και ο Παπαδημητρίου. Γιατί αυτό λες τόσο καιρό. Για να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κατάλαβες που το πάω. Πρέπει να πάω να πάρω μία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να τη πω. Θα μου πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτσε ρε συμπάμπη. Εδώ μας έχεις πει ότι θα βγάλεις τόσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και εσύ θες να τον μειώσεις. Αυτά τα λεφτά από τα οποία θα μειώσεις, πού θα τα βρεις για να το καλύψεις. Μέχρι να τα λέω καλά. Ναι ή όχι, πες μου.
1: Σωστός.
0: Σωστός. Το είπα μπακαλίστηκα, αλλά αυτό δεν μου λες. Αυτό.
1: Μπακαλίστηκος είναι όλος ο υπολογισμός.
0: Σύμφωνοι, οκ, okay, θέλω να με. Εντάξει. Λοιπόν, πού θα τα βρεις, ρε συμπάμπη. Έρχεται τώρα, χθες, βγαίνουν τα στοιχεία και λένε ότι από τη μείωση της κατανάλωσης, την οποία κάποιοι εύχονταν, από τη μείωση της κατανάλωσης, μειώθηκε το έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά, όταν σου το είπα εγώ ως επιχείρημα, γιατί δεν το είχες δεχτεί τότε. Όχι νυφλή, γιατί σου έλεγα. Σου έλεγα, πάει καιρός, γι' αυτό τα ξεχνάς.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτό είναι που θαυμάζω σε σένα.
0: Για πες,
1: λοιπόν. Και σου λέω, κάτσε να δεις.
0: Ναι.
1: Τα έσοδα του ΕΦΟΚΟΥ
0: ναι.
1: δεν έχουν πάει τόσο καλά πέρυσι και φέτος δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα με τα οικονομικά του κόσμου.
0: Ναι. Αλλά τι μου λες τόσο καιρό.
1: Το ίδιο που λες εσύ
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, όχι. Λέω λοιπόν ότι 200 εκατομμύρια ευρώ κανονικά δεν πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου πει κάτσε ρε Μπάμπη, εσύ άλλα μας είπες. Πού θα τα βρεις αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έχασες.
1: Αφού έχουμε υπερπλεώνασμα.
0: Α, τώρα από το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα βάλεις εκεί.
1: Ναι, ρε.
0: Για να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν μπορείς να πάρεις το υπερπλεώνασμα.
1: Τον διέλυσα.
0: Αν δηλαδή, ρε παιδί μου, λέω το εξής τώρα.
1: Μωρέ, σε κατάλαβα, δεν λες να μην σε κατάλαβα.
0: Άκου, γιατί εδώ στενεύει η κατάσταση, στενεύει, ξέρεις τι με τρόμαξε, θα

0: πω, με τρόμαξε σε εισαγωγικά. Μιλώντας το πρωί με πρατηριούχο καυσίμων, έλεγε το εξής. Είμαστε μπροστά σε μια. Γιατί μιλούσα με συνάδελφο, μου λέει: δεν βρήκα να βάλω βενζίνη. Σταμάτησα εδώ να βάλω, βάζω κατοστάρα και δεν βρήκα να βάλω. Δεν είχε. Και λέει ο πρωτοσυνδυάζω συνδυάζομαι με τον πρατηριούχο που λέει ότι ξέρετε, δεν είναι καλή κατάσταση. Δεν αγοράζουμε premium καύσιμα. Έχουμε τα εντελώς απαραίτητα. Δηλαδή την 95 βενζίνη, το απλό πετρέλαιο κίνησης και το υπόλοιπο. Τα κατοστάρες, 98 και τα λοιπά, αρχίζουμε να μην μπορούμε να τα αγοράσουμε γιατί δεν υπάρχει κεφάλαιο κίνησης. Γιατί έχει πέσει και πολύ κατανάλωση. Δύο πράγματα μου ήρθαν στο μυαλό. Η κακή εικόνα της αγοράς και δύο ο Τσιάρας που έλεγε ότι είναι γεμάτη δρόμη.
1: Γεμάτη είναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Με κυροζήνη.
1: Δεν τα λέει μόνο αυτός.
0: Τώρα, τα έχουν πει πολλοί και επισήριζα τα λέγανε.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε, λένε τόσες πολλές
0: μπουρδες
1: ναι. Που μπερδεύτηκα και εγώ χτες και φόρτωσα στο πιερακάκι χωρίς λόγο δηλαδή, του φόρτωσα του ανθρώπου. Ενώ έχω τόσα να του φορτώσω, πήγα και του φόρτωσα αυτό που είπε ο άλλος, πώς το λένε αυτό.
0: Κουλκουδίνα.
1: Ναι, που είπε ότι στη Συγκρού έχει κίνηση. Δεν το είπε ο Πιερακάκης, διότι με πήρε και ένας φίλος χθες και μου λέει: ρε εσύ, κάπως βαριά το είπες. Του λέω: τι είπα βαριά. Του λέω: δεν θυμάμαι τι είπα βαριά. Μου λέει: εκεί που είπες κάτι, τι είπα τώρα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Εσύ δεν είσαι εδώ να με προσέχεις.
0: Λέω για να το λέει ο σοφός γέρον, κάτι ξέρει.
1: Καλά, ο σοφός γέρον που και που παραλυρεί.
0: Κοίτα που εγώ θα απολογηθώ στο τέλος, για πες.
1: Βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό θα το θεωρείς δεδομένο. Εσύ θα τα πληρώνεις όλα.
0: Και.
1: Εν πάση περιπτώσει, εν τω μεταξύ, του λέω: έλα ρε, εσύ είπα τέτοιο πράγμα. Και μου λέει: ναι, μωρέ, ακούστηκε κάπως άσχημα. Λέω: ρε παιδάκι μου, εγώ δεν εννοούσα ότι κάνει πιάτσα ο άνθρωπος με τον τρόπο που λέμε για τη Συγκρού. Εννοούσα ότι κάνει πιάτσα ταξί και βλέπει την κίνηση. Επειδή αυτό όμως κανείς δεν μπορούσε να το καταλάβει, διαπίστωσα στη συνέχεια, διότι μετά είχαμε πολλές εξελίξεις. Και επειδή διαπίστωσα ότι κανείς δεν μπορούσε να το καταλάβει, προφανώς εγώ έκανα λάθος διατύπωση. Κακώς τον αδίκησα τον άνθρωπο. Έτσι, δόξα τω Θεώ, έχει πολλή δουλειά να κάνει. Μεταξύ της οποία, των άλλων εργασιών που έχει, είναι αυτή. Είναι να ασκεί οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική, λέει το Σύνταγμα και ο νόμος, είναι δουλειά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και σε αυτό νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης, πρέπει ο Υπουργός να του πει ότι K1, διότι τυχαίνει είναι και K και δύο.
0: Άκουσε με. Ας το K1, K2 και τα λοιπά. Και τα K. Εγώ
1: τα λέω με τους κωδικούς που τα λένε μέσα στην κυβέρνηση.
0: Σε ρωτώ όμως, σε ρωτώ γιατί. Σε ρωτώ για την ουσία του πράγματος. Και το ρωτώ γιατί δεν προσπαθώ να σου πουλήσω μούρι ή να σε πικάρω ή τίποτα άλλο. Υπάρχει μία εικόνα μείωση εισόδου, αυτό που δίνουν τα στοιχεία, κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Και αναρωτήθηκα κατευθείαν. Σε έφερα στο μυαλό μου όταν άκουσα το στοιχείο αυτό χθες από το κεντρικό δελτίο του Real, που λέω το εξής. Αυτό που λέει ο Μπάμπης, γιατί το έχω καταλάβει από την αρχή και έχω προσαρμόσει και το δημόσιο λόγο μου, την παρατήρησή μου και το ρεπορτάζ, βάσει αυτό που μου έχεις πει. Ότι αδελφέ, για να πειράξεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πρέπει να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους ξέρεις κάτι. Να σου πούνε πού θα τα βρεις. Το θέμα είναι λοιπόν τώρα που τα έχεις χάσει τα 200 εκατομμύρια. Δεν προκαλείται μία τρύπα, ούτως ή άλλως.
1: Κάτσε, μια στιγμή, Μάνο.
0: Ναι.
1: Μια στιγμή. Είναι δύο κομμάτια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι το ελάχιστο που έχει βάλει η Ευρώπη, που νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει και θα το παλέψει. Και υπάρχουν κι άλλοι στην Ευρώπη που λένε ότι, παιδιά, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, διότι εδώ καιγόμαστε. Διότι, γιατί έχει βάλει η Ευρώπη το ελάχιστο? Το έχει βάλει διότι πρέπει να κάνουμε, να πρασινίσουμε. Okay.
0: Ναι,
1: γι' αυτό το έχει βάλει βασικά.
0: Σύμφωνοι.
1: Και γιατί σου λέει ότι πρέπει να φύγουμε από τα πετρέλαια και να πάμε σε άλλες μορφές ενέργειας. Ναι. Σωστά όλα αυτά. Αλλά πρώτον, δεν έχουμε φύγει από τα πετρέλαια. Ο κόσμος δεν έχει φύγει. Συνεχίζει να χρησιμοποιεί βενζίνες. Συνεχίζει να χρησιμοποιεί πετρέλαιο. Άρα υπάρχει ζήτηση για αυτά τα πράγματα και πρέπει να μπορούμε να τα έχουμε, να τα προσφέρουμε. Συνέβησαν οι πόλεμοι που δεν το είχαμε υπολογίσει. Δεν μπορούμε να κρατάμε σαν να λέει οι Βρυξέλλες, παιδιά. Εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε πράσινα την ώρα που καίγεται ο κόσμος. Η φωτιά κάνει μαύρο καπνό, δεν κάνει πράσινο καπνό.
0: Okay.
1: Λοιπόν, άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Όμως οτιδήποτε είναι πάνω από αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αποφασίζει. Γι' αυτό και τις προάλλες που συζητάγαμε σου είπα ότι εκεί η αντιπολίτευση έχει ρούμπο κάνει. Το έχει κερδίσει. Και το έχει χάσει η κυβέρνηση στο επίπεδο της αντίληψης του γεγονότος. Δεν είναι της προπαγάνδας, είναι το πώς το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και το πρώτο απ' όλα, τώρα για να μπούμε στην ουσία, το βασικό είναι το θέρμανσης. Κατά τη γνώμη μου, μία κυβέρνηση, και φαντάζομαι ότι και ο Πιερακάκης αυτό θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό.
2: Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό.
1: Κάτσε να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό.
2: Δεν ξέρω αν είναι το πιο σημαντικό, αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να το μετρήσω. Αν μου το λέει σε επίπεδο αριθμών, να το δεχθώ. Δεν ξέρω αν είναι το πιο σημαντικό το θέρμανση, που είναι απολύτως σημαντικό, είναι θέμα επιβίωση και στη Βόρεια Ελλάδα και στα βόρεια τη χώρα γενικότερα, που υπάρχει ήδη θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι το κίνηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι, ρε παιδί, okay. Λέω, κατά τη γνώμη μου, για τους ανθρώπους, για την καθημερινότητά τους, για τη ζωή τους, το σημαντικό είναι να ζεσταθούν. Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει το Ελνίνιο. Τις προάλλες δεν λέγαμε ότι μας έχουν πει επιστήμονες ότι θα ζήσουμε το πιο τρελό Ελνίνιο που έχουμε δει,
2: ναι,
1: ποτέ μας.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Ναι, ναι.
1: Okay. Άρα πες ότι σου φέρνει ένα κρύο χειμώνα. Άρα χρειάζεται η κυβέρνηση μια πολιτική. Εγώ είμαι εδώ. Ό,τι χρειαστεί θα το κάνω. Αυτό λέω. Δεν λέω κόψε τόσο, βάλτε στο 1,40 που λέει ο Τσίπρας και άλλες ανοησίες. Αλλά η κυβέρνηση οφείλει να πει: ό,τι χρειαστεί θα το κάνω. Αυτό που είχε πει ο Ντράγκη και χωρίς να κάνει τίποτα έσωσε την Ευρώπη. Whatever it takes. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Εγώ όταν λέμε πολιτική εννοούμε αυτά τα πράγματα. Τώρα τα όλα τα άλλα είναι λογιστικά. Εδώ δεν μπορούμε, εκεί πιεζόμαστε. Δεν σου λέει γι' αυτό και πάει στην επιδότηση. Εκεί, γι' αυτό θα ανακοινώσουν άλλωστε. Θα πούνε, θα μεγαλώσουμε το επίδομα, θα κάνουμε εκείνο. Δηλαδή όλα αυτά είναι δαπάνες.
2: Ναι.
1: Με τις δαπάνες έχεις άλλου είδους πρόβλημα. Τώρα θα πιαστεί η κυβέρνηση σε μια παγίδα που έστησε μόνη της.
2: Δηλαδή.
1: Τόσο καιρό, λέει όλος ο κόσμος, το έχει μάθει πια, έχουμε λεφτά. Πάμε πολύ καλά δημοσιονομικά. Ναι. Άρα έχουμε περιθώρια, έχουμε υπερπλεώνασμα, έχουμε αυτά. Εκεί θα πιαστεί η κυβέρνηση. Διότι ό,τι και να έχεις, έχεις ένα όριο δαπανό το οποίο δεν μπορείς να προσπεράσεις, και τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και το λένε, και επομένως εκεί αφού τα έδωσες αλλού δεν μπορείς να τα δώσεις εδώ. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, άρα το θέρμανσης είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Το άλλο είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία. Το πετρέλαιο κίνησης.
2: Είναι πολύ σημαντικό για την
1: πολύ
2: οικονομία.
1: Σημαντικό.
2: Είναι όλη η αλυσίδα της αγοράς. Έτσι. Βέβαια, θέλω να σου πω το εξής. Αυτό φεύγει τώρα από το κομμάτι του τι δίνεις, τις επιδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης. Η στρέβλωση που υφίσταται στην αγορά έχει να κάνει με το εξής. Εγώ είμαι χονδρέμπορος, έτσι, πες ένα προϊόν, λέω εγώ τυριά, ρε παιδί μου, εντάξει. Μεταφέρω, δίνω σε λιανέμπορους, σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε. Στέλνω την επιστολή, το θυμάσαι, το έχουμε κάνει και πέρσι την άσκηση αυτή που σου έφερα, επιστολή που δέχτηκε ένας λιανοπόλης που του είπε: ο χονδρέμπορος θα σου αυξήσω το τυρί από την επόμενη παραγγελία κατά 10 λεπτά το κιλό.
1: Αλλά το βάζω χωριστά ώστε όταν θα γυρίσει.
2: Τώρα πρόσεξε. Αυτό λοιπόν που διαπιστώνω, παρά το γεγονός δεν είχε τεράστιες αυξομοιώσεις το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή δεν πήγε από τα 2 ευρώ στο 1. Okay, είχε όμως αυξομοιώσεις. Έχεις λάβει εσύ ο λιανέμπορος ότι το τυρί θα το αγοράσει 10 λεπτά πιο ακριβά. Και με τη σειρά σου εσύ περνάς τα 10 λεπτά στον καταναλωτή. Ή τα 5 ή τα 7, δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι ότι, που εντοπίζω τη στρέβλωση, ότι όταν μειώνεται το πετρέλαιο κίνησης, δεν μειώνεται αυτή η τιμή. Αντιθέτως, ο χονδρέμπορος περιμένει να ξανανέβει για να σου ξαναστείλει επιστολή σύν άλλα 10 λεπτά. Και λέω ότι αυτό
1: είναι
2: ένα τεράστιο, ακριβώς όπως το λες, είναι ένα τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα της αγοράς σήμερα, στη λειτουργία της αγοράς.
1: Τεράστιο.
2: Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι στο νοικοκυριό στο τέλος, το νοικοκυριό στο τέλος καταλήγει να πνίγεται από όλες αυτές, πέραν της ακρίβειας και των υψηλών τιμών, από χιλιάδες τερτύπια μη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.
1: Σύμφωνοι. Από την άλλη όμως, τα τρόφιμα. Και χθες το συζητάγαμε εδώ με τον άνθρωπο που παρακολουθεί τα σούπερ μάρκετ. Εδώ και 4 μήνες, και πιστεύω ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα θα κρατήσει τη συμφωνία εκεί που υπάρχει, έτσι. Δεν είναι παντού. Παιδιά, δεν είναι παντού. Είναι λίγα προϊόντα. Είναι συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή, έχεις, ας πούμε, μια εταιρεία που λέει: θα σου κάνω στο μακαρονάκι το νούμερο 6. Δεν θα σου κάνω στο νούμερο 1, δεν θα σου κάνω στο νούμερο 10. Γιατί δεν μπορώ. Το νούμερο 6 θα κρατήσω σταθερό. Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί, κάποιοι δεν θα το κάνουν, κάποιοι δεν θα το κάνουν σωστά, αλλά οι πολλοί θα το κάνουν σωστά.
2: Ναι.
1: Το θέμα είναι όμως ότι και αυτοί έχουν κάνει μια συμφωνία για 2 μήνες. Όχι για 4 που λέει η κυβέρνηση. Για 2. Αν πάνε καλά τα πράγματα, μακάρι να πάνε, να μπορέσουν να την κρατήσουν και παραπάνω.
2: Για λες, και τη συμφωνία λες τώρα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν
1: αλλά
2: δεν
1: την
2: το
1: κρατάνε.
2: Βλέπω. Ναι, δεν είπα ότι την κρατάνε. Είναι η πλειονότητα το κρατάει. Υπάρχει ένα μέρος που δεν τηρεί τη συμφωνία. Και αυτή δεν είναι από την πλευρά της κυβέρνησης. Έτσι, είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν το κάνει. Αλλά
1: μα η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κάνει αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Δεν κάνει τίποτα.
2: Λέω απλώς το κομμάτι της κάτοξης πέρα τη συμφωνία κυρίων, επειδή το έχουμε θέσει αυτό, είπαμε ότι έκανε τη συμφωνία ο Θεοδωρικάκος και είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τελείως. Έλεξε. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει η αγορά έξω από το σούπερ μάρκετ. Και είναι μεγάλο μερίδιο τη αγορά.
1: Μα και μέσα στα σούπερ μάρκετ είναι ένα κομμάτι τη αγορά.
2: Ναι, παιδί μου, σου λέω και πάλι ότι υπάρχει ένα τεράστιο μερίδιο αγορά που είναι εκτός του σούπερ μάρκετ.
1: Φυσικά.
2: Είναι πολύ μεγάλο μερίδιο.
1: Φυσικά.
2: Σε αυτό το κομμάτι επικρατεί, υπάρχει πρόβλημα. Εκεί σου λέει εντοπίζεται η στρέβλωση.
1: Ναι, και εκεί τι συμβαίνει.
2: Ναι.
1: Sorry που θα σου το πω έτσι. Δεν είναι ωραίο, δεν ναι. ακούγεται ωραίο και στη ναι. ζωή δεν είναι καλό. Αλλά δυστυχώς, όταν ο άλλος δεν έχει λεφτά, δεν θα ξοδέψει. Και όταν δει ότι δεν του φτάνουν, θα κάνει και πρόβλεψη ότι κάτσε, την προηγούμενο μήνα δεν μου έφτασαν, τούτο το μήνα να είμαι ακόμη πιο προσεκτικός. Αυτό γίνεται μια αλυσίδα, ένα σπιράλ προς τα κάτω. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μαζεύεται ο πληθωρισμός.
2: Ποιος χάνει, ναι, έχεις δίκιο, ποιος χάνει.
1: Έτσι μαζεύεται.
2: Ναι, ποιος χάνει.
1: Χάνει η αγορά, χάνουν οι επιχειρήσεις. Ήδη πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Το κράτος χάνει, διότι από όλα αυτά παίρνει κάτι παραπάνω από το μισό. Αν μειωθούν αυτά, μειώνεται και το έτσι. Κάτι παραπάνω από το μισό.
2: Έτσι.
1: Πάρα πολλοί επιχειρηματίες, και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, και ελπίζω να μην το κάνουν. Γιατί έχουμε πολλούς καλούς επιχειρηματίες που πήγανε καλά τα δύο προηγούμενα χρόνια και δεν πρέπει να το κάνουν. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες σου λένε: όπα, έτσι όπως βλέπω μπροστά τα σύννεφα, κρατιέμαι. Είχα να κάνω μια επένδυση, να βάλω ένα μηχάνημα, να κάνω μια επέκταση, να αλλάξω μια τεχνολογία. Θα την καθυστερήσω.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει λιγότερες επενδύσεις. Λιγότερες επενδύσεις σημαίνει λιγότερη ανάπτυξη. Δηλαδή η οικονομία θα πάει χειρότερα. Mm. Όταν λέμε λιγότερη ανάπτυξη, λέμε λιγότερο από κάτι καλό, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι κακό. Θα πάει χειρότερα η οικονομία.
2: Ναι, τι μου κάνει νοήματα, Γεωργή, δεν, ο άνθρωπος δεν μαζεύεται. Τώρα έκανε τη βλακία και ξεκίνησε με αριθμούς. Αφού ξεκίνησε με αριθμούς, καλά να πάθω. Να με μουτζώνω κιόλας.
1: Επειδή έχετε συνεννοηθεί εδώ να μου κόψετε το λόγο, σταματώ.
2: Μη μας το κάνεις αυτό, ρε συμπάντη. Όχι, ρε συμπάντη. Μη μας το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ.
1: Αφού ξέρεις, παθιάζομαι με αυτά τα πράγματα.
2: Ναι. Αρκεί όμως, θέλω μερικές φορές να μπορούμε να συνεννόμαστε και να μην κάνεις το σόου της διαφωνίας. Γιατί για την ιστορία του ειδικού φόρου κατανάλωσης μου έβγαλε την ψυχή, πραγματικά μου έβγαλε την ψυχή, για να φτάσουμε σήμερα να πεις ναι, ρε παιδάκι μου, έτσι είναι. Μου βγάζει την ψυχή κάθε φορά για να καταλήξουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα. Τώρα, να τώρα και οι υπόλοιποι που έχουμε να μιλήσουμε είναι ο κύριος Κορκίδης που θα μας πει τα ΝΟΠΑ πώς παίρνουν πάνω. Τηλεοκομικά πώς παίρνουν πάνω. Αυτό όλο, όσο και να ακούγεται αστείο, γιατί υπάρχει η αντιμετώπιση πολλών οι οποίοι λένε: έλα μωρέ που ασχολείστε κάθε μέρα με την ντομάτα, το κρεμμύδι κτλ. Ναι, αυτό είναι ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Είναι οι μεταφορές, οι μετακινήσεις, είναι το τραπέζι, είναι το τι θα πληρώσει το παιδί σου για τη μετακίνησή του, τι θα πληρώσει το φροντιστήριό του και όλα αυτά τα πραγματάκια. Αυτό που λέμε χαμηλής πολιτικής, έτσι. Πώς το λέμε, χαμηλής πολιτικής ή το αντίθετο της υψηλής πολιτικής.
1: Χαμηλής, είναι μάλιστα. Τόσο χαμηλή που όσοι κοιτάνε με τη μύτη ψηλά προς τα πάνω, έτσι, γιατί στην κυβέρνηση έχουμε τέτοιους και πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό. Όσοι κοιτάνε με τη μύτη ψηλά προς τα πάνω, δεν μπορούν να δουν τα θέματα χαμηλής πολιτικής.
2: Γιατί πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό?
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός ασχολείται με τα σοβαρά, τα μεγάλα και αυτά και κοιτάζει μπροστά τι γίνεται, κοιτάζει τα μεγάλα ζητήματα.
2: Ναι.
1: Και του φεύγουν από κάτω όλα αυτά που είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Του συνταξιούχου, του μεροκαματιάρη, του μισθωτού, του δημόσιου υπαλλήλου, του στελέχους, του επιχειρηματία. Αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Δεν είναι οι επιχειρηματίες, δεν είναι πλούσιοι. Και αυτοί, για να φέρουν σε λογαριασμό την επιχείρηση και να έχει κάτι στο τέλος η επιχείρηση, για να πληρώσει, για να δείξει, για να φτιάξει, πρέπει να τα βγάλουν πέρα.
2: Ναι.
1: Η εικόνα που καλλιεργείται σε ορισμένους πολιτικούς κύκλους, ότι εντάξει, αυτοί δεν έχουν ανάγκη, είναι λανθασμένη. Είναι πολύ λανθασμένη. Δεν θα σταματήσω να το λέω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ώρα για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν. Ζητά περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλη στη ύλη συνέντευξή του στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Εισαγγελική παρέμβαση προκαλούν οι αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, πραγματοποιώντας χημειοθεραπείες. Την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 συσκευές ζητά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στον Βόλο.
20: Μιντέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία.
0: Real FM. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Δεν το γράφει, αλλά φαντάζομαι ότι ο συγγραφέας του μηνύματος είναι ταξιτζής. Ο Χονδρέμπορος, λέει, και ο Λιανέμπορος, λέει ο Μενέλαος, μπορούν. Ειρηνή, ας πάρουμε ποιον έχουμε? Καλυδερίδη. Α, τον κύριο Καλυδερίδη έχουμε. Ωραία, ας πάρουμε, ναι. Ο Χονδρέμπορος, λέει, και ο Λιανέμπορος μπορούν να μετακινούν την κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Εγώ, που το τελευταίο εξάμηνο από την αρχή που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν, έχω πληρώσει πάνω από 2.000 ευρώ, τι θα κάνω? Με ένα κράτος το οποίο το μόνο που μου έδωσε είναι 10 ευρώ στο αεροδρόμιο και μια αύξηση της αναμονής για γέλια και για κλάματα, λες και όλοι είμαστε πάνω κάτω στο αεροδρόμιο. Θέμα το οποίο έχει στήξει αρκετές φορές, ίσως το μοναδικό, το μόνο επάγγελμα του ιδιωτικού τομέα που έχει κρατικό πλαφόν, έτσι, μόνιμο.
1: Ναι, και εντάξει, το Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η κρίση με τις τιμές του πετρελαίου, είπαμε οκ, μπορεί και να περάσει γρήγορα. Έτσι δεν πέρασε. Μετά φτάσαμε τον Ιούνιο που πέσανε, είναι αλήθεια, οι τιμές. Mm-hmm. Δεν πέσανε εκεί που ήσαν πριν, αλλά πέσανε.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μπροστά και καλοκαίρι, έχουν καλύτερες δουλειές οι ταξιτζίδες, δεν τους δώσαν τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και ήταν και το πρώτο πράγμα που είπαμε όταν ξανασυναντηθήκαμε 25 Αυγούστου, κάπου εκεί, δεν ήταν 24-25, κάπου εκεί ήταν. Ήταν το πρώτο πράγμα, ότι παιδιά, αυτοί με πετρέλαιο ζουν. Πετρέλαιο πίνουν, το βράδυ στο τραπέζι πετρέλαιο βάζουν. Δεν είναι απλά πράγματα. Και γι' αυτό και τον εκπρόσωπο που είχαμε βγάλει το ταξιδιώτη μας που το ρώταγα για το ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε όμως, γιατί δεν είναι ο μόνος τομέας που έχει πρόβλημα. Έχουν και άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι?
1: Έχουν και άλλοι.
0: Να, δεν
1: τα σούρτα φέρτα στο Αιγαίο.
0: Δεν μιλάς για τα εθνικά μας θέματα, και αυτά μιλάς, έτσι.
1: Εγώ δεν τα λέω εθνικά ακριβώς. Δεν ξέρω πώς τα λέει ο κύριος Καλυτερίδης.
0: Εθνικά μας είναι, βρε Μπάμπη. Τι είναι πάλι?
1: Εντάξει, βρε παιδί μου.
0: Τι είναι?
1: Δεν ξέρω. Τώρα κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση με τον Σάβα Καλυτερίδη.
0: Τα διεθνικά μας, τι θέλεις?
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σάβας Καλυτερίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καλυτερίδη.
2: Γεια σας, γεια και στους δύο, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο το θέμα σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί εδώ κάνουμε μια κουβέντα για τους S400, για το αν τελικώς θα τους μεταφέρει η Τουρκία για να μπορέσει να πάρει τα F-35. Είναι συζητήσεις που υποτίθεται ότι γίνονται εδώ και πολύ καιρό, χωρίς να έχει υπάρξει κανένα επίσημο αίτημα, όπως λέει η Ρωσία.
2: Ακούστε, το επίσημο αίτημα θα υπάρξει όταν έχει εξασφαλιστεί ο αγοραστής.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, αν αλλιώς, τι να προτείνει, πού να το πουλήσω. Γι' αυτό είπε ο Λαυρόφ προχθές ότι δεν υπάρχει επίσημο αίτημα, και αν υπάρξει θα το δούμε με καλή διάθεση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν θα ξαναδώσει χωρίς την άδειά μας, γιατί ξέρετε, αν το πουλήσει σε μια αφρικανική χώρα, αυτές το πουλάνε μετά σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν, χωρίς πιστοποιητικό τελικού χρήστη που απαιτείται. Δηλαδή απαιτείται διάθεση της Μόσχας. Λέει, μην το δούμε, λέει, το S-400 στην Ουκρανία.
0: Mm-hmm.
2: Άρα ήρθαν κοντά, αυτά τώρα είναι πληροφορίες, μπορώ να πω και σχετικά διασταυρωμένες, ήρθαν mm-hmm. κοντά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως παρενέβη το Ισραήλ. Δηλαδή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή έχουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία, η Μόσχα θα έλεγε το ναι ενδεχομένως. Αλλά εδώ είχαμε παρέμβαση του Ισραήλ, και μάλιστα πήγε και ο Νετανιάχου προχθές, Κυριακή. Δεν πήγε μόνο για τους S-400, πήγε και ένα άλλο ζήτημα, είναι σε εξέλιξη εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν.
0: Mm-hmm.
2: Το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, το ίδιο προτίθενται να κάνουν και τα Εμμυράτα και η Αιθιοπία, και σχεδιάζουν αυτές οι τρεις χώρες να δημιουργήσουν εκεί ένα ελεγχόμενο από αυτές τις χώρες πεδίο, ανταγωνιστικό σε άλλες χώρες που θέλουν να ελέγξουν τα στενά, μεταξύ αυτών και τα στενά του Μπαμ ελ Μαντέμπ. Άρα, όμως έχει γραφτεί και σε Ισραηλά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το Ισραήλ έκανε παρέμβαση στα Εμμυράτα να μην διευκολύνουν την Τουρκία παίρνοντας τους S-400.
0: Mm-hmm.
2: Όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα για τα F-35.
1: Πριν πάτε, ναι, στο άλλο, να είμαι βέβαιος ότι το έχω καταλάβει σωστά. Δεν λέει ο Ερντογάν πάρ' τα πίσω.
2: Αυτό δεν συζητείται.
1: Έτσι.
2: Δεν συζητείται.
1: Διότι οι άλλοι λένε τα πήρες δικά σου.
2: Δεν συζητείται αυτό, διότι το πάρ' τα πίσω θέλει δώσουν πίσω και τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
2: Αλλά και ούτε αυτό. Η Ρωσία, ξέρετε, δεν είναι αρνητική, τουλάχιστον στα λόγια, γιατί παρότι αυτό δεν ευχαριστεί την Ρωσία να δοθούν οι S-400 οπουδήποτε, δεν θέλει γι' αυτό το λόγο να σπάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, γιατί τις θεωρεί πολύ σημαντικές. Έχει καταργάς υποενεργειακή εξάρτηση την Τουρκία, μια χώρα του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη Ρωσία στη διαχείριση της όλης κατάστασης στον περίγυρο. Αλλά δεν θα δεχθεί να τους πάρει πίσω. Και μέχρι στιγμής είναι η Τουρκία, πήγε και ο Φιντάν μετά τον Νετανιάχου στα Εμιράτα, αλλά ξέρετε υπάρχει και μια άλλη άποψη που εγώ δεν μπορώ να την τεκμηριώσω, ότι τα F-35 για να δοθούν σε μια χώρα πρέπει να υπογράψει και το Ισραήλ, γιατί ορισμένα συστήματά του είναι Ισραηλινής κατασκευής. Και το Ισραήλ δεν θα ήθελε να δοθούν F-35 στην Τουρκία για να τα έχει, να τα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέλος πάντων στον αέρα. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, είναι μια άποψη που τη βλέπω να κυκλοφορεί. Mm-hmm. Αλλά να σας πω κάτι, αν δεν είχε κάνει ο Ερντογάν αυτή την κίνηση να πάρει τους S-400, σήμερα η Τουρκία θα πλησίαζε να έχει 100 F-35, ορισμένα από τα οποία καθέτω απογειώσεως από το αυτό το αεροπλανοφόρο, το μίνι αεροπλανοφόρο που έχει το Ανατολού. Mm-hmm. Δηλαδή οφείλουμε αυτή τη στιγμή την υπεροχή στον αέρα στο Αιγαίο κυρίως στο λάθος του Ερντογάν να πάρει το S-400, και από εκεί και μετά το οφείλουμε και σε ενέργειες που έκανε, για να είμαστε και δίκαιοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να υπογράψει, τότε ξέρετε που πήγαν στην Αμερική, και ο Τραμπ μας ενημέρωσε ότι υπέγραψαν συμφωνία για τα 80-82 F-16 να μετραπούν σε Viper. Και φυσικά το επόμενο βήμα το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη που πήρε τα Ραφάλ, και έτσι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι έχουμε την υπεροχή στο Αιγαίο, έχουμε και μια προπορία ετών. Δηλαδή η Τουρκία, mm-hmm, που προσπαθεί να καλύψει το κενό με τα Eurofighter, αυτό θα σχετική κάλυψη, δεν θα μπορέσει δηλαδή να έχουμε μια ισορροπία στο Αιγαίο, απλά θα καλύψει ένα μέρος του κενού. Τα Eurofighter θα τα πάρει σε 4-5 χρόνια, θα αρχίσουν να ενσωματώνονται στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Αυτή την υπεροχή πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να την χρησιμοποιήσει και για να αυξήσει την όποια αποτροπή έχουμε και να έχουμε και πολιτικά αποτελέσματα στο πεδίο. Ναι. Εννοώ να μην υποχωρήσουμε, αυτό εννοώ.
1: Κύριε Καλυτερίδη, επειδή σας άκουσα και τις προάλλες και όποτε σας βρίσκω παρακολουθώ τι λέτε, είναι από το 83-84 που ξεκίνησε η ιστορία με την επέκταση των χωρικών υδάτων, που είχαμε μια διεθνή συμφωνία γι' αυτό, είναι η καλύτερη στιγμή τώρα να γίνει το βήμα?
2: Ακούστε, αυτή είναι μια πολυπαραγοντική, μια απόφαση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες για τα 12 μίλια. Η Ελλάδα έπρεπε να το κάνει. Ξέρετε, η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 1994. Τότε μάλιστα είχαμε και μια μίνι κρίση με την Τουρκία που δεν δημοσιοποιήθηκε. Η Ελλάδα λοιπόν έπρεπε να το κάνει μόλις τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Και επίσης, αν δεν το έκανε τον Νοέμβρη, που το φοβόταν η Τουρκία, γι' αυτό είχαμε τη μίνι κρίση, να το έκανε όταν το 95 τον Ιούνιο κυρώθηκε η συμφωνία από την Ελληνική Βουλή, έπρεπε να το κάνει την επόμενη μέρα. Ναι. Τώρα, όσο το αφήνεις, εκεί παρατηρούνται, δίνεται η εντύπωση στη διεθνή κοινότητα, που παίζει ρόλο αυτό, ξέρετε, ότι εσύ δεν θες να το κάνεις.
1: Γιατί πάντως δεν είναι προτεραιότητα για σένα, δεν είναι μεγάλη σημασία ζήτημα, μπορείς να περιμένεις.
2: Ξέρετε τι γίνεται, είναι τεράστια σημασία, γιατί όσο δεν το κάνουμε, τόσο αφήνουμε ανοιχτό πεδίο στην Τουρκία να ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις. Εάν είχαν γίνει τα 12 μίλια με... Προσέξτε, επειδή λένε ότι δεν το θέλουν οι Αμερικανοί, δεν θέλουν οι Ρώσοι, δεν το θέλουν οι χώρες του Ευξήνου Πόντου, λογικό είναι, η Ελλάδα θα έπρεπε να αφήσει ευρύς διάβλους θαλάσσιους για την ναυσιπλοεία. Δηλαδή να έχουμε πραγματικά μεγάλους διάβλους εκεί στα στενά, ούτως ώστε να μην μπορεί να σου πει κάποιος, φίλε, εσύ η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον κόσμο εμποδίζει την ναυσιπλοεία. Οπότε εκεί να αφήναμε τους μεγάλους διάβλους, να μην είχαμε απέναντί μας οποιαδήποτε άλλη χώρα πριν της Τουρκίας. Πάντως, επειδή αυτές τις μέρες μελέτησα τα πρακτικά στις τουρκικές πηγές από το Μοντέκο Μπέι, ναι, η Τουρκία προσπάθησε λυσοδός, μανιωδός να περάσει στη συμφωνία, στη συνθήκη του Μοντέκο Μπέι, ότι το Αιγαίο είναι η μίκλειστη θάλασσα και εξαιρείται από τις πρόνοιες που αφορούν την επέκταση στα 12 μίλια και το ότι τα νησιά δικαιούνται, έχουν πλήρη δικαιώματα σε ΑΟΣ και Κεφαλοκρηπίδα. Το έφερε σε ψηφοφορία το θέμα και καμία χώρα, από ό,τι ξέρω, δεν στήριξε την θέση της Τουρκίας και έτσι η Τουρκία δεν υπέγραψε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ποιο είναι αυτό που δεν μπορεί να ενδεχθεί κανείς, ότι δεν βρήκε το δίκιο της Τουρκίας στο διεθνές, στη διεθνή κοινότητα, δηλαδή είναι παράλογο αυτό, και προσπαθεί να το περάσει τώρα απέναντι στην Ελλάδα. Και αν έρθει αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας παράνοιας, πραγματικά η Τουρκία θα έχει κάνει πολλά βήματα. Ό,τι δεν πέτυχε από τη διεθνή κοινότητα το πετύχει απέναντι στην Ελλάδα που δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Εννοώ δεκαετίες τώρα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Καλλιτερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλλιτερίδη. Να πούμε στο μεταξύ, για να γνωρίζουν όλοι οι φίλοι, ότι έχουμε καραμπόλα, με συγχωρείτε, τεσσάρων οχημάτων στην αριστερή λωρίδα, στην άνοδο του Κηφισού, στις τρεις γέφυρες. Έχει το νου σας, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν και πάνω. Έχει το νου σας, παιδιά. Λοιπόν, πάμε.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας, προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Κρούει καμπανάκι για τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη χειμώνα, πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν. Λουκέτο, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια. Δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ρεκόρ στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα. Ξεπέρασαν τα 34 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Γιατί αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
9: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά, από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έλα, τα βάρνουμε, ούτε δίνει σημασία. Έχουμε δουλίτσα γιατί έχουμε πρόβλημα στο Κυφισό και έχει έρθει η ώρα του Βολάνιου. Έλα ρε Παναγιώτη μου, τι έγινε στο Κυφισό?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε.
1: Προφανώς με το πρόβλημα στον Κυφισό θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Είχαμε καραμπόλα 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα, στην άνοδο του Κυφισού, στο ύψος της οδού Νιρβάνα, mm-hmm. στις Τρεις Γέφυρες, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα από τη λεωφόρο Αθηνών. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάει. Πριν είπαμε ότι ήταν από την Ένορμαν, τώρα έχει πάει ακόμη πιο κάτω.
0: Λογικό.
1: Και είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα από την ιερά οδό.
0: Το νου σας, παιδιά. Όσοι κινείστε τώρα στο δρόμο και είστε πολλοί αυτοί που πάτε προς Κυφισό ή τέλος πάντων θα πάτε αργότερα, περιμένετε, θα σας ενημερώσουμε γιατί πότε θα ανοίξει η κατάσταση εκεί. Κατά τα άλλα, τι είναι, τι έχει πάνω?
1: Με τεμποδίδι εξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται και σε σταδίο Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Πυκνή είναι η ροή και στα δύο ρεύματα της Κυφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Μοσχάτο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Πάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Μια να πούμε καλό μεσημέρι στην Ελένη, τη Σαμπάνη που μας ακούει. Γεια σου, Λένια μου. Μ' αρέσει η Ελένη γιατί στέλνει, δεν στέλνει μια απλή καλημέρα κτλ. Στέλνει πάντα έχει αισιόδοξο τώρα το μήνυμά της, ρε παιδί μου. Μια εκπληκτική καλημέρα. Και σε σένα, Ελένη! Όπα, Leverkusen εδώ. Στέλνει ο Μπάμπης. Leverkusen εδώ, Super 248, ρεύμα 36 cent ή κιλοβατόρα.
1: Leverkusen.
0: Ναι.
1: Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πόσο η βενζίνη?
0: 2,48 η Super. Έτσι, 2,48. Οκ, και πόσο κιλοβατόρα είπε? Πόσο? Έλα, το χάσα, έχασα το μήνυμα ρε παιδιά, δεν πιστεύω. Α, 36 σέντι κιλοβατόρα. Εντάξει.
1: 36.
0: Ναι.
1: Όλοι μου.
0: Μάνολη, μπορεί να φτιάξει ο Μπάμπης ένα μαθηματικό τύπο όταν κάνουμε σύγκριση τιμών με μια ευρωπαϊκή χώρα να υπολογίζουμε και το βασικό μισθό, γιατί τα 2 ευρώ στην Ιταλία στη βενζίνη, τα δικά μας 2, δεν είναι 43 ευρώ. Άρα έτσι βγαίνουμε σίγουρα ακριβότεροι από όλους.
1: Ναι, δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Είσαι τη συνωμοταξία Σπύρου Παπαδάκη, εσύ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας, τις τιμές, τη χώρα μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Εγώ κάτι τέτοιο.
0: Είπα Σπύρος Παπαδάκης, δεν επικαλέστηκα εσένα.
1: Ναι, αλλά είπε συνωμοταξία. Άρα
0: συνωμοταξία, καλά.
1: Κάποια πρώτα ξαδέρφια δηλαδή.
0: Στις παρυφές κινείσαι και εσύ. Στις παρυφές. Εσύ αποδέχεσαι τη σύγκριση που μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Έτσι. Υπάρχει μέτρο σύγκριση, είναι η αγοραστική δύναμη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να τα πούμε.
1: Όπως σου έχω πει και άλλες φορές, αλλά δεν έχω βρει καλύτερη λέξη, είναι ανασφαλείς οι υπολογισμοί, αλλά μπορείς να τους κάνεις. Μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Αλλά παιδιά, το πετρέλαιο, εμείς δεν είχαμε ποτέ πετρέλαιο, πάντοτε απ' έξω το παίρναμε.
0: Ναι, okay.
1: Πάντοτε την διεθνή τιμή πληρώναμε. Δεν υπήρχε εσωτερική τιμή. Το μόνο εσωτερικό που υπάρχει στο πετρέλαιο είναι ο φόρος. Το άλλο το πληρώνεις κανονικά.
0: Μα αυτό δεν λέμε. Με τόσο καιρό η συζήτηση. Κοίταξε, έχουμε κάνει ως λαός ένα βήμα παραπάνω. Έχουμε αντιληφθεί όλοι μας ότι η ακρίβεια δεν ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα. Έτσι. Έχουμε καταλάβει 5 πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αντιληφθήκαμε 2 πράγματα.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Το κομμάτι που συζητάμε όλοι μας και έχει επικεντρωθεί εκεί, ευτυχώς έχει περιοριστεί εκεί η συζήτηση, είναι στο πώς διαχειριζόμαστε την ακρίβεια.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: αλλά,
0: αυτή είναι η συζήτηση.
1: Το, λες,
0: το αγοράζουμε όμως. Το πετρέλαιο.
1: Ναι,
0: okay.
1: Μιας ναι. Που το φέρνεις όμως, ορθώς το φέρνεις. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας λόγος. Εγώ δεν κατηγορώ ποιος το πήγε τον φόρο εκεί και εκεί. Άμα θέλω να στα πω, γιατί τα κάθισα και τα ξανακοίταξα και μπορώ να σου πω πότε πήγε εκεί, πότε πήγε παραπάνω. Αλλά υπήρχε πάντοτε κάποιος λόγος. Και ο λόγος ήταν ότι δεν είχες αρκετά έσοδα ως κράτος. Είχες φοροδιαφύγη, είχες εκείνο, είχες τ' άλλο. Και η πιο εύκολη λύση ήταν ρίξτα στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Αύξησε τον φόρο των καυσίμων.
0: Α, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τα φιλιά μας και στον Ορέστη το Ρέτσο. Λοιπόν, πάμε σε αλλαγή ώρας. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Κλειστή είναι στο σημείο η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Την άρση του απορρίτου τηλεπικοινωνιών για 6 τηλεφωνικές συσκευές, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB ζητά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα κινητά τηλέφωνα του καλλιτέχνη, των δύο προφυλακισμένων γιατρών και μιας νοσηλεύτριας και θα διερευνηθούν οι επικοινωνίες για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τον θάνατο του τραγουδιστή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν στο μεταξύ αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνται χημειοθεραπείες. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, ζητά από τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην Εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι συμπλήρωσε βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Είπε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ίσυρο επιχείρηση του λιμενικού σώματος μετά από την προσάραξη στιοφόρο με 4 επιβαίνοντες. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι, ένταση σε 6 μποφόρ.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός έδρας της Ζαλγκίρης Κάουνας αντιμετωπίζει στις 8 απόψε ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Για το EuroCup ο Άρης στις 9 το βράδυ παίζει στη Γαλλία με τη Λεμάν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
11: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Εδώ δεύτερη ώρα εκπομπής. Τι λέει ο Ντένις, καλημέρα Μάνο. Τρίτη εβδομάδα χωρίς ολοήμερο στο δημοτικό σχολείο στην Πετρούπολη. Γονείς, κόψτε το λαιμό σας, λέει σε εισαγωγικά. Στηρίζουν την οικογένεια και έχει και γέλια ο άνθρωπος. Εβδομάδα χωρίς ολοήμερο στο δημοτικό σχολείο στην Πετρούπολη. Γονείς, κόψτε το λαιμό σας, λέει σε εισαγωγικά. Στηρίζουν την οικογένεια και έχει και γέλια ο άνθρωπος. Τρίτη εβδομάδα χωρίς ολοήμερο.
1: Δηλαδή δεν είναι για γέλια.

0: Άκου Μπάμπη τώρα να δεις τι γίνεται, γιατί εδώ, γιατί ακούω και το αφήγημα ότι έλα μωρέ οι δημοσιογράφοι και οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα ευθύνεστε για όλο αυτό που συμβαίνει για το κλίμα. Και είδες, χωρίς να αποκλειφθεί καμία συζήτηση, ο Ντένις έστειλε πριν αυτό τρίτη εβδομάδα χωρίς ολοήμερο σχολείο. Άκου τώρα το άλλο, ο Ιωάννης υπογράφει. Μάνο καλησπέρα, γνωρίζω ότι στο παρελθόν έχεις αναδείξει προβλήματα των διανομέων. Εγώ εργάζομαι όλη την ημέρα, είναι η κύρια εργασία μου, λέει, ως διανομέα σε γνωστή πλατφόρμα. Τα έξοδα της βενζίνης μας έχουν φτάσει σε απόγνωση και οι γνωστές εταιρείες δεν κάνουν κάτι για να μας βοηθήσουν. Βολεύονται με παράνομους, αποστολάρχες, λέει, αποστολάρχες, που τρέχουν για ένα κομμάτι ψωμί με το μαχαίρι στο λαιμό. Κρίμα από εμάς που είμαστε οικογενειάρχες και νόμιμοι. Δύο θέματα βάζει, το ένα θέμα είναι του κόστους, δεν βγαίνει, έτσι. Κάποια στιγμή, Ιωάννη, θέλω να σου πω και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν είναι νόμιμοι ή οτιδήποτε άλλο δεν θα αντέξουν με αυτό που συμβαίνει.
1: Εδώ είναι πέραν της νομιμότητας. Δηλαδή είμαι εγώ μεγάλος, είμαι μια μεγάλη πλατφόρμα αγοράς, διανομής και τα λοιπά, ό,τι θέλεις. Διανομής.
0: Ναι.
1: Και για να μπορώ να ανταποκρίνομαι στη δουλειά που έχω και να μην αυξήσω το δικό μου στόλο, τους δικούς μου υπαλλήλους. Συμφωνεί. Κάνω μια συμφωνία με τον Μάνο Νιφλή και του λέω: θες να πάρεις αυτή την περιοχή να την εξυπηρετείς εσύ? Θα σου δίνω εγώ τη δουλειά. Τους δικούς μου πελάτες θα εξυπηρετείς. Αυτός για να την πάρει τη δουλειά πρέπει να χτυπήσει τη δουλειά. Πρέπει δηλαδή να δώσει μια καλή τιμή. Την έδωσε την τιμή κάποια στιγμή. Στο μεταξύ έχουν μεταβληθεί τα βασικά στοιχεία κόστους που είναι αυτά που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Πάει στην εταιρεία και της λέει: ξέρεις το και το. Η εταιρεία λέει: όπα, εδώ έχουμε συμβόλαιο. Γιατί και η εταιρεία σου λέει: δεν μπορώ τώρα να αυξήσω ξαφνικά εκεί που του βάζω του Νιφλή, πάρτο και 3 ευρώ τα μεταφορικά, να το κάνω 4. Έτσι δεν είναι?
0: Ωραία. Άρα έτσι, λοιπόν, εδώ καταγράφουμε, βλέπεις αυτό που λέγεις για την καθημερινότητα, το τι καταγράφεται ως πρόβλημα, τι δεν καταγράφεται. Περίμενε, έχει και άλλα τέτοια μηνύματα, θέλω να πω, που δεν είναι κακομύριδες, είναι η καθημερινότητα. Απλά καθημερινότητα. Καλημέρα σας, προφανώς αν δεν έχει λεφτά ο καταναλωτής δεν θα ξοδέψει, Μπάμπη, και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με τον έλεγχο των τεμαχίων, λίτρων, κιλών και άλλων μονάδων προϊόντων και όχι με τα έσοδα των επιχειρηματιών σούπερ μάρκετ που αυξάνονται συνεχώς ή του ΦΠΑ. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Σπύρο, ωστόσο φαίνονται και αυτά. Από το ΦΠΑ, για παράδειγμα, όχι φαίνεται. Και μια και είπε τώρα ΦΠΑ, περίμενε για να μην το χάσω. Συγγνώμη, Σπύρο μου, αφήνω λίγο πίσω το μήνυμα. Άκουγα τον Ανδρουλάκη το πρωί, που επί της ουσίας έλεγε: κοιτάξτε λίγο το μοντέλο Ιταλία. Το μοντέλο της Ιταλίας. Που ό,τι επιπλέον έχει αυτό που συζητάμε τόσο καιρό από το ΦΠΑ, δεν το έχω τσεκάρει αν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει ο Ανδρουλάκης, αλλά έχει μια λογική βάση, δεν ξέρω αν γίνεται. Ό,τι επιπλέον έχει από το ΦΠΑ το επενδύει στο να επιδοτήσει τιμές καυσίμων.
1: Ναι, δεν ξέρω το ότι, κατά πόσον. Δηλαδή, ότι παίρνει ένα κομμάτι, αυτό λες.
0: Δηλαδή, τι ρε παιδί μου, τι λέγαμε εμείς την προηγούμενη φορά. Από ό,τι διάβαζα, νομίζω, από τα τελευταία στοιχεία, τελευταία φορά που τσακωνόμασταν, ήταν ότι η Ελλάδα έχει καλύψει το 60% του ετήσιου στόχου της από ΦΠΑ. Ήδη. Οκ. Okay. Άρα όλες οι προγνώσεις, όλος ο σχεδιασμός δείχνει ότι θα πάει παραπάνω. Έχει εισπράξει νομίζω το πρώτο εξάμηνο 14 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο εξάμηνο. Άρα θα εισπράξει το κάτι της παραπάνω. Αυτό το κάτι της παραπάνω σου λέει δώσ' το στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με όποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως επειδή κοίταγα τα στοιχεία που σου έλεγα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ξεκίνησε από τα 30 λεπτά στη βενζίνη, που τώρα είναι στα 70. Από τα 30 ξεκίνησε στην αρχή όταν μπήκαμε στο ευρώ, όχι λόγω ευρώ, και πριν δηλαδή το ισότιμο σε δραχμές ήταν, και πήγαινε συνεχώς προς τα πάνω κάθε φορά που το κράτος έψαχνε έναν τρόπο να αυξήσει τα έσοδά του χωρίς να πειράξει άλλα πράγματα τα οποία, έτσι τα υπελόγιζαν οι υπουργοί των οικονομικών κάθε εποχή, θα ενοχλούσαν περισσότερο την κοινή γνώμη. Χωρίς να πειράξει το φόρο εισοδήματος, χωρίς να αυξήσει το ΦΠΑ, που τελικά όμως κατέληγε να τον αυξήσει κι αυτόν, και τσούκου τσούκου έπαιρνε από μία μονάδα κάθε φορά που στριμωχνόμασταν. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα 70 λεπτά.

0: ρήτρα ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη. Το 70 το έβαλε ο Τσίπρας τελευταίος και προηγουμένως ήταν 67, δηλαδή δεν ήταν στα 40 και το πήγε στα 70.
1: Για ειδικό φόρο λες τώρα, έτσι.
0: Ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, ναι, το ζήτημα είναι τώρα, όχι ποιος το έβαλε, όχι, γιατί το θέμα είναι γιατί ποτέ δεν μειώθηκε, γιατί ποτέ δεν έπεσε, γιατί για χίλια δύο πράγματα. Εγώ έχω μείνει, μάλιστα σου λέω, με τον συγχωρεμένο τον Γιώργο Παπαδάκη, που μου έκανε τιμή και με καλούσε στην εκπομπή του, που έχω βρεθεί σε πάνελ που με πάγωσε τότε. Αλλά αυτή ήταν η αλήθεια απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Όταν του φωνάζαμε, του λέγαμε γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Και μας έλεγε είναι πολλά τα λεφτά. Τέλος. Μην το συζητήσουμε περισσότερο.
0: Ποια κουβέντα είναι αυτή?
1: Ποια κουβέντα?
0: Με τον κύριο Κορκίδη που είναι κοντά μας να τον καλημερίσουμε.
1: Γεια σου.
0: Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης.
2: Εγώ απολαμβάνω να σας ακούω, δεν χρειάζεται.
0: Ευχαριστούμε και. Όχι, δεν γλιτώστε, συμμετάσχετε.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κορκίδη. Καλά είστε?
2: Καλό μεσημέρι. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Ναι. Περιμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα, να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, πώς θα πορευτούμε.
1: Ναι. Πάντως, όπως και να έχει, ήδη έχει καταγραφεί, αυτό βλέπουμε, μία μείωση του εισόδου από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό τουλάχιστον το τελευταίο στοιχείο που έχουμε, ναι, κατά 200 εκατομμύρια ευρώ.
2: Σωστά.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι που βάζω εγώ στο τραπέζι προς συζήτηση. Το άλλο κομμάτι είναι, θέλουμε και τις δικές σας επισημάνσεις, παραπαύλα παρατηρήσεις, για το τι βλέπετε στην αγορά σε σχέση με την αύξηση του μεταφορικού κόστους και ναι, πώς μετακυλίεται στα προϊόντα.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα βλέπουμε μία απόκληση της τάξης του 11% στα τρόφιμα συγκριτικά με τις εκτιμήσεις που είχαμε τον Ιούλιο. Δηλαδή μέσα σε ένα δίμηνο βλέπουμε ότι θα πάνε πολύ σύντομα στο Υπουργείο, αν δεν έχουν πάει, τιμοκατάλογοι με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και ιδιαίτερα στα γαλακτοκομικά, στα αρτοσκευάσματα και στα απορροκητευτικά. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και καλά έκανε, παράτηνε για ένα χρόνο την υποχρέωση να καταθέτουν οποιαδήποτε αύξηση στους τιμοκαταλόγους της οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2026 το έχει παρατείνει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Τώρα αυτό που παρακολουθούμε είναι ότι βλέπουμε μία αύξηση των σιτηρών και το αλεύρι που είναι βασικό προϊόν κατά 30%. Συγγνώμη, 22%. Βλέπουμε μία αύξηση στα φωσφορούχα και αζωτούχα λιπάσματα, τα οποία 30% τα οποία δημιουργούν αυξήσεις και στις ζωοτροφές, ειδικά τα αζωτούχα, με αποτέλεσμα να έχουμε πίεση στα λιπάσματα, στα σιτηρά, πίεση στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιομηχανία τροφίμων γενικότερα, και να περιμένουμε μετά από 4,5 χρόνια ακρίβειας να έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης, ιδιαίτερα τέλος 26, αρχές 27, δηλαδή μέσα στην περίοδο του χειμώνα.
1: Άρα, εδώ τώρα, όση ώρα μιλάτε, προσπαθώ να δω με τις αυξήσεις αυτές, αζωτούχα, σιτηρά και οτιδήποτε άλλο, άμεσες αυξήσεις που βλέπουμε, πιο κοντινές, λοιπόν, σε ποια προϊόντα?
2: Είναι ιδιαίτερα στα απορροκυπευτικά, στα γαλακτοκομικά και στα αρτοσκευάσματα. Εκεί, σε αυτά τα προϊόντα, φαίνεται να έχουμε αυξήσεις, οι οποίες εκτιμώνται γύρω στο 11% από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Οπότε αυτό το οποίο θέλω να πω, αναδεικνύοντας αυτό το πρόβλημα, το οποίο ενδεχομένως ακόμα να μην το πληρώσουν, να το έχουν πληρώσει οι καταναλωτές, αλλά σύντομα θα κληθούν να το πληρώσουν, γιατί δεν ξέρω πόσο θα αντέξει και η Συμφωνία Κυρίων με αυτές τις συνθήκες, με τους 1740 κωδικούς, τους οποίους προσπαθεί πραγματικά το Υπουργείο να τους αυξήσει, ώστε να περιορίσει, αν θέλετε έτσι, τις επιπτώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι όσο γρηγορότερα πάρθουν τα μέτρα, τόσο γρηγορότερα θα περιορίσουμε αυτό το ντόμινο αυξήσεων στα τρόφιμα, δηλαδή τις αυξήσεις στην ενέργεια, σε άλλα καταναλωτικά αγαθά και ιδιαίτερα στα τρόφιμα.
0: Αυτό που λέει ο κύριος Κορκίδης είναι πολύ σημαντικό, διότι πρέπει, όταν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να επηρεάζεις αυτό που λέμε εμείς σε άπτεστα ελληνικά expectations, δηλαδή τι προβλέψεις κάνεις, πώς νιώθεις, παιδί μου. Πρέπει να το επηρεάσεις γρήγορα. Αν το αφήσεις και μπει στην αγορά, είναι μπαίνει φαρμάκι στον οργανισμό σου. Μετά είναι δύσκολο να το μαζέψεις.
2: Δεν αυξάνεται, πολλαπλασιάζεται. Και αυτό το οποίο ήθελα να επισημάνω, επειδή σας άκουγα πριν που κάνατε έτσι μια αναφορά στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα σας πω ότι ναι, υπήρχε μια μείωση, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι, αν θέλετε, η κατανάλωση καυσίμων στη χώρα μας σε ετήσια βάση, σε ημερήσια βάση. Δηλαδή, καταναλώνει το μερίδιο της αγοράς είναι 47% πετρέλαιο κίνησης από τα καύσιμα, 39% είναι βενζίνη, 14% είναι πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξεταστεί η εποχικότητα της κατανάλωσης αυτής και εκεί να πάρθουν μέτρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι με 14% το μικρότερο μερίδιο της αγοράς, αλλά είναι το σημαντικότερο.
0: Αλλά αν κάνει πιο βαρύ χειμώνα από πέρυσι, που λένε όλοι οι φυσικοί και οι μετεωρολόγοι ότι είναι πιθανό, τότε το μερίδιο αυτό θα πάει τουλάχιστον 10 μονάδες πάνω.
2: Ναι, έχει άλλη βαρύτητα και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μέχρι σήμερα συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά και μάλιστα με διόρθωσε ο κ. Παπαδημήτρου και σωστά για τον ειδικό φορό κατανάλωσης ότι είναι 4 δις, αλλά στα 4 δις του ειδικού φορού κατανάλωσης είναι ένα δις ο φόρος επί του ειδικού φόρου, ο ΦΠΑ συγγνώμη, και άλλο 1,8 δις ο ΦΠΑ επί της αξίας των καυσίμων. Εάν λοιπόν τώρα σε αυτά εδώ τα οποία μέχρι τώρα έχουμε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, συγγνώμη, είναι ότι έχουμε πληρώσει το επιπλέον καύσιμο 1,2 με 1,5 δις το επτάμινο του πολέμου στον Περσικό. Mm-hmm. Σε αυτό όμως το 1,5 δις έρχεται να προσθεθεί το κόστος διήλυσης, το περιθώριο κέρδους, η ισοτιμία ευρωδολαρίου, το μεταφορικό κόστος και η φορολογία. Mm-hmm. Σε τι μπορούμε να παρέμβουμε? Το κόστος διήλυσης νομίζω δεν έχει περιθώρια. Το περιθώριο κέρδους ενδεχομένως μπορεί να γίνει μια παρέμβαση, δεν ξέρω πώς. Η ισοτιμία ευρωδολαρίου επίσης δεν εξαρτάται από εμάς. Το μεταφορικό κόστος είναι δεδομένο. Και αυτό που μένει είναι η φορολογία.
1: Ναι. Εδώ πάντως, αύριο περιμένουμε, υποθέτε, τα μέτρα. Την ανακοίνωση των μέτρων.
2: Ναι.
1: Ποιο θεωρείτε το μείγμα μάλλον που θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα?
2: Κοιτάξτε, στο πετρέλαιο κίνηση σίγουρα, γιατί αφορά στη μεταφορά προϊόντων, δηλαδή όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Αφορά στη μεταποίηση και γενικότερα στην επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην καταναλώνει ενέργεια για να λειτουργήσει. Και βεβαίως και στα νοικοκυριά. Άρα εκεί νομίζω ότι θα ακούσουμε τα περισσότερα μέτρα. Τώρα η βενζίνη σαφέστατα είναι σημαντική, γιατί μετακινούμαστε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε μέτρα που θα περιορίζουν τις μετακινήσεις μας. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε σε εποχές μονών, ζυγών και ή οτιδήποτε άλλων περιορισμών. Άρα εμείς αυτό το οποίο περιμένουμε αρχικά είναι για το πετρέλαιο κίνησης και βεβαίως πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να μην ζεσταθεί ο κόσμος το χειμώνα.
0: Ναι. Κύριε Κορκίδη, έχετε κάνει και μια παρατήρηση.
2: Ναι.
0: Έχετε κάνει μια παρατήρηση για τη φέτα.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Εκεί στη φέτα το θέμα είναι ότι έχουμε λιγότερο γάλα και δεν είναι ένα γάλα.
1: Τι παρατήρηση κάνει?
0: Ότι θα αυξηθεί η φέτα.
1: Ναι, το λένε και οι ίδιοι παραγωγοί.
0: Ναι.
2: Λόγω
0: ναι.
2: της μείωσης της παραγωγής γαλακτός και γενικότερα στην κτηνοτροφία τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και η κτηνοτροφία, ότι θα αυξηθεί και η φέτα. Απλώς δεν θέλουμε, ξέρετε, να τρομάξουμε τον κόσμο ή να προειδεάσουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις. Αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλά και για να λέτε για τη φέτα, ξέρετε ότι έχουν πάει ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς οι ανατιμήσεις, δηλαδή τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και εκεί φαίνονται αυτές οι αυξήσεις.
0: Ναι, γιατί η φέτα είναι και ένα προϊόν, έχει μια ορίμαση, έτσι, χρειάζεται και αυτή ένα χρόνο για να βγει στην αγορά.
2: Σαφέστατα.
0: Άλλο λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί τι φέτα, τι πετρέλαιο. Το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε...
2: Από την Αγγλία στο ράφι, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να το πούμε.
0: Λοιπόν, τώρα λέμε και λίγο έτσι καναστείο, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση... Λοιπόν, αλλά λέω τώρα,
2: βγαίνει
0: ένας πολιτικός αρχηγός και λέει ότι η φέτα μπορεί να είναι στα 11 ευρώ.
2: Ναι.
0: Σωστό.
2: Δεν ξέρω ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να ασχοληθεί με τη φέτα.
0: Όποιος θέλει, δε. Πώς βγαίνει και λέει το πετρέλαιο στα 1,40.
1: Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσω τη σκέψη σου.
2: Είναι η πηγή του κακού βεβαίως, έτσι δεν είναι?
1: Ποιο?
2: Τι είναι το πετρέλαιο. Ναι. Η φέτα απλώς είναι προστέρηση του στομάχου, αλλά τέλος πάντων, ναι, σας ακούω.
0: Εντάξει, άρα έχουμε συγκεκριμένες ποσότητες, μειωμένες, στο γάλα που χρειάζεται για να βγει η φέτα. Άρα, τι θα πούμε, παιδιά, τόση φέτα θα βγάλουμε σε αυτή την τιμή, όποιος προλάβει. Δηλαδή μετά τις 11 το πρωί δεν θα υπάρχει φέτα στα ράφια.
1: Αυτά που λες, Μπάμπη, τα έχεις διαβάσει κάπου ή τα λες μόνος? Τα λες αυτό σου.
0: Κάνω συζήτηση τώρα, Νιφλή.
1: Τι συζήτηση κάνεις?
0: Κάνω συζήτηση. Πώς θα γίνει συζήτηση?
1: Κύριε Κορκίδη, αφήστε να το πίσω εγώ. Τα έχεις διαβάσει κάπου αυτά ή τα λες έτσι, αφ' αυτού σου που λέμε?
2: Τα βλέπει από 055-058 έχει πάει το εγωπρόβιο γάλα. Και γι' αυτό ίσως κάτι θέλει να μας πει.
0: Όχι, αυτό θέλω να σας πω. Λέω ότι ή η τιμή θα αυξηθεί ή θα πούμε ότι οι ποσότητες είναι αυτές, όποιος προλάβει. Τι γίνεται αλλιώς? Άμα αρχίσεις και βάζεις ελέγχους τιμών, λέω, δηλαδή πεις η φέτα τόσο.
2: Δεν θα υπάρχει φέτα στα ράφια. Εάν πλαφών έτσι δεν είναι.
0: Καλά, εσείς τώρα το τελειώσατε. Δεν, είπα εγώ να πω μια κουβέντα, το τελειώσατε, κύριε Κορκίδη.
2: Εντάξει, υπάρχει μυζήθρα όμως. Υπάρχει.
0: Έχει λευκό τυρί, ναι, ξέρω.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι, μα ακριβώς, ακριβώς. Θα βρούμε λύσεις για όλα να υπάρχουν όλα στα ράφια. Υπάρχει επάρκεια. Το θέμα είναι οι τιμές τέτοιες που δεν υπάρχει επάρκεια στην τσέπη. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Αυτό
0: είναι, ναι,
2: αυτό.
0: Διότι το άλλο που είναι να είναι η φέτα στο ράφι και να μένει στο ράφι.
1: Είναι, συσσωρεύονται, μαζεύονται πολλά, κύριε Κορχίδη. Μαζεύονται πολλά. Όντως, αυτή είναι η ιστορία.
2: Μαζεύονται πολλά. Όσο γρηγορότερα παρθούν τα μέτρα για την ενέργεια, τόσο καλύτερα είναι να μην μετακυλήσουν αυτές οι αυξήσεις σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά. Τα είδη πρώτης ανάγκης και ιδιαίτερα στα τρόφιμα που είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο των 4,5 ετών. Δεν τα λέμε αυτά ούτε για αντιπολίτευση, ούτε για να φοβήσουμε τον καταναλωτή. Τα λέμε για να βρούμε από κοινού μια λύση.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σου πει ο υπουργός ότι, παιδιά, εγώ να το κατεβάσω τον ειδικό φόρο 30 λεπτά στη βενζίνη. Έτσι, γιατί στο πετρέλαιο θα τα κάνουν ό,τι μπορούν και δεν μπορούν, στα δύο πετρέλαια θα τα κάνουν. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
2: Εμείς όλοι το περιμένουμε.
0: Ωραία, και σου λέει, θα κατεβάζω στη βενζίνη 30 λεπτά. Αλλά πρέπει να κόψω κάτι από αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ποιος θα πάει να το πει στο Μητσοτάκη αυτό? Κόψε κάτι από αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη.
2: Όποιος έχει το θάρρος από τους υπουργούς του.
0: Έτσι. Το είπατε, κύριε Κουρκίδη.
2: Ας οπλιστούν με θάρρος να πάνε να το πούνε.
0: Ναι, το λέω αυτό διότι.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να λένε και κάτι υπουργοί. Ειδικά όταν είναι υπεύθυνη σε κάποια υπουργεία.
0: Την άλλη εβδομάδα καταθέτει προσχέδιο προϋπολογισμού ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Ναι, ο Κυριάκος Πιερακάκης πρέπει να πιέσει περισσότερο να παρθούν και ευρωπαϊκά μέτρα σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. Είναι διτός ο ρόλος του και για την ελληνική οικονομία.
0: Ευτυχώς που τον έχουμε εκεί.
2: Ευτυχώς τον έχουμε εκεί και νομίζω ότι εκεί πρέπει να πιέσει ως προς το όριο δαπανών, ως προς το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και ως προς τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Νομίζω ότι αυτά είναι έκτακτα μέτρα τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει για να μην έχουμε επιπτώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η προτεραιότητα του κ. Πιερακάκη είναι να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
2: Και να το πει μετά στον Πρωθυπουργό.
1: Για δούμε.
0: Καλά, είμαι βέβαιος ότι είναι σε συνεννόηση και ότι θα το κάνουν.
2: Καλά, σίγουρα.
0: Αυτό λέγαμε νωρίτερα εδώ.
2: Δηλαδή. Για να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αλλά το θέμα είναι να το δούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορκίδη. Να είστε καλά. Καλώς
2: σας ήρθατε.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Εθελοντές έδωσαν ζωή μέσα από την αιμοδοσία. Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με πολίτες, προσωπικό της Προεδρίας και της Προεδρικής Φρουράς να συμμετέχουν. Η δράση ανέδειξε την ανιδιοτηλή προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα έχει σχηματιστεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Διραχείου λόγω σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων και από Ρέντι έως Εγάλεο. Καμπανάκι για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης χτυπάει η Κομισιόν, ζητά περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλης της ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Την άρση του απορρίτου τηλεπικοινωνιών για 6 τηλεφωνικές συσκευές ζητά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Τρίπολη.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από Φλίσβο προς Άλιμο.

0: Μην ανησυχείς, Ανδρέα. Έχουν γνώση φύλακες. Έχουν γνώση φύλακες. Στην πέφτει ο Ανδρέας, λέει, δεν έχετε καταλάβει ότι ο σκοπίμος ο Παπαδημητρίου προκαλεί σύγχυση σε όλα τα θέματα. Έχουμε γνώση. Απλώς όρεξη να έχεις να εντοπίσεις τη στιγμή που επιχειρεί να το κάνει, να ξέρεις. Αυτή είναι μια γνωστή προβοκάτσια λόγω πολιτικών καταβολών του Παπαδημητρίου, έτσι, ενώ πολλά χρόνια πίσω, που είναι, σε αυτό έχει μια τέχνη, είναι κέντημα, δεν είναι τυχαίο, έτσι.
1: Τι λέτε, μωρέ, τι λέτε τώρα,
0: για σένα λέμε, μην ασχολείσαι.
1: Επειδή διαβάζω εφημερίδες.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων εμπορών καυσίμων Αττικής.
1: Φτάσαμε.
0: Καλό σας αυτό είναι, φτάσαμε. Κύριε πρόεδρε, κύριε Παπαγεωργίου, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνατε?
2: Θυμήθηκα τον Οδυσσέα, στην Οδυσσιά του που τελικά έφτασε.
0: Έφτασε. Εδώ δεν φαίνεται ακόμα.
2: Εδώ δεν φαίνεται.
0: Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μα και αυτός ο καημένος, αφού του έφτασε, ναι, θυμηθείτε τι έπρεπε να κάνει ακόμη.
0: Και δεν είχε, δεν είχε και βενζίνη αυτός να κάψει. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, βλέπαμε, επαναλαμβάνω τώρα τρίτη φορά που το λέω, αλλά είναι ενδεικτικό για την κουβέντα μας. 200 εκατομμύρια μείον το έσοδο του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ρωτώ ευθέως και κατευθείαν, έχετε μείωση στις δικές σας πωλήσεις?
2: Είναι προφανές αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο, δείχνει ότι, γιατί είναι ακριβής, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός, είναι τιμολογημένος, είναι τιμαριθμημένος.
0: Ναι, δεν είναι FIPA,
2: είναι ένα σταθερό ποσό στην τιμή της βενζίνης που πληρώνει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Για τις βενζίνες είναι 70 λεπτά, για το πετρέλαιο κίνηση είναι 41 λεπτά, mm-hmm, για το πετρέλαιο θέρμανσης με τη μειωμένη τιμή είναι στα 28 λεπτά, mm-hmm, όταν ξεκινάει η περίοδος διανομής. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν το κράτος αποδεδειγμένα έχει αυτή την μείωση στις πράξεις του, στην πραξιμότητα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι προφανές ότι προέρχεται από λιγότερα λίτρα. Ο τζίρος της αγοράς έχει αυξηθεί, γιατί έχει αυξηθεί η τιμή του προϊόντος. Αλλά ο όγκος πωλήσεων, τα λίτρα δηλαδή, είναι αρκετά πιο μειωμένα. Και να σας πω χαρακτηριστικά, το τελευταίο δίμηνο πέρυσι που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανση, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, που είχαμε μπει στον πόλεμο στο Ιράν, mm-hmm, για τα καλά, το κράτος απόλεσε 100 εκατομμύρια ευρώ από πετρέλαιο που δεν πούλησε. Από πετρέλαιο θέρμανση που δεν πούλησε, που δεν πήραν οι καταναλωτές, στην τιμή του 1,60-1,70 που άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει, έφτασε μέχρι 1,77-1,78 περίπου.
0: Mm-hmm.
2: Και εδώ έρχεται, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, εδώ έρχεται ένας κανόνας που πρέπει να κρατήσει, να τηρήσει το οικονομικό επιτελείο. Τι θέλουμε? Μειωμένα έσοδα και να κρυώσει ο κόσμος, να μην θερμανθεί? Και τα δύο, ή μειωμένα έσοδα και να ζεσταθεί ο κόσμος?
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα πρέπει να επιδοτήσει τόσο πολύ και δυναμικά το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου και την άποψη του κόσμου, πρέπει να είναι κάτω από 1,50 ευρώ λεπτά το λίτρο, για να σκεφτεί κάποιος στα πολύ κρύα να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανση.
0: Για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Εδώ ισχύει, για να πάμε και στο υπόλοιπο κομμάτι, ισχύει ότι πολλά πρατήρια δεν έχουν τη ρευστότητα για να καλύψουν τις ανάγκες τους, το λέω εγώ έτσι, σε premium καύσιμα, δηλαδή παίρνουν των απαραίτητων.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Έχει αρχίσει να παρουσιάζεται την τελευταία εβδομάδα, ναι, που πια οι δηληστηριακές τιμές των premium καυσίμων, δηλαδή της 100άρας και της 98άρας των καυσίμων αυτών, mm-hmm, σε οκτάνια, mm-hmm, έχει η δηληστηριακή τιμή έχει υπερβεί τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο, εν αντιθέσει με αυτό που είχε συνηθίσει η αγορά, το οποίο ήταν περίπου στο 1,70 ως δηληστηριακή τιμή, 1,80, εκεί ήταν η τιμή για τα premium καύσιμα. Πια οι Έλληνες πρατηρίου και οι συνάδελφοί μου δεν έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική, γιατί έχουν καταβάλει κατά 30% ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο. Και ξέρετε, αν ο καταναλωτής στο αυτοκίνητό του λέει ότι εγώ γέμισα το ρεζερβουάρ μου με 70 ευρώ και σήμερα χρειάζομαι 110, σκεφτείτε πόσες χιλιάδες ευρώ χρειάζεται το κάθε πρατήριο για να προμηθευτεί τα καύσιμα που προμηθευόταν πριν.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς γίνεται? Εσείς όταν παραλαμβάνετε πληρώνετε?
2: Προπληρώνουμε με προέβασμα για να φύγουν τα καύσιμα από την πύλη των δηληστηρίων. Ο πρατηριούχος ή ο έμπορος καυσίμου έχει προπληρώσει και το φόρο και το ΦΠΑ και την αξία του εμπορεύματος. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και εμείς περιμένουμε μετά να εισπράξουμε, δηλαδή φοροεισπράκτορες, και να τα αποδώσουμε στο κράτος.
0: Σχηματικά να ρωτήσω πάνω κάτω, στο δικό σας πρατήριο η πτώση της κίνησης σε τι ποσοστό κινείται?
2: Εγώ, επειδή είμαι ένα πρατήριο το οποίο είναι κεντρικό,
0: ναι, γι' αυτό το
2: ρωτώ, περίπου στο 7%,
0: ναι,
2: σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
0: Mm-hmm.
2: μειώσει σε όλα τα καύσιμα. Κίνηση προς το παρόν, θέρμανση δεν θα σας πω, θεωρώ ότι θα είναι καταποντιστικό αυτό που θα ζήσουμε μέσα στο χειμώνα. Ήδη συνάδελφοι έχουν ξεκινήσει και πολλούν τις επιχειρήσεις τους, πολλούν τα βιτιάκια που είχαν και κάναν διανομή, γιατί δεν περιμένουν τίποτα αυτό το χειμώνα. Ειδικά στα, από τη Λάρισα και κάτω, στα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Γενικά όμως υπάρχει μία μείωση αντικειμενική της τάξης του 10 με 12%. Τα καύσιμα κίνησης, τα οποία πολλούνται από τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα, ας εξαιρέσουμε την περίοδο του καλοκαιριού, που η ζήτηση ήταν μεγαλύτερη λόγω του τουρισμού και της επισκεψιμότητας και της, τέλος πάντων, των θερινών διακοπών του κόσμου. Αυτό που ζούμε είναι μέχρι τις 15-17 του μήνα να υπάρχει μια ομαλή κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων, και από τις 15 και 17 και μετά υπάρχει καταποντισμός, καταπόντιση των πωλήσεων. Δηλαδή μειώνονται τόσο πολύ, ο κόσμος, θα το βλέπετε και στους δρόμους, ότι ο κόσμος δεν κινείται πια σε ρυθμό που εκινείτο και μπλοκάραν όλοι οι δρόμοι. Τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που είναι μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι και όλες τις άλλες ώρες είναι ελεύθερο. Δηλαδή έχει περιορίσει ο καταναλωτής πάρα πολύ τις μετακινήσεις του.
1: Ναι, αυτό μας λένε και οι Βρυξέλλες. Λένε ότι παιδιά, ετοιμαστείτε να περιορίσετε τη θέρμανση, να περιορίσετε τις μετακινήσεις. Γενικώς κάντε οικονομία, διότι χαμηλότερες τιμές ή τουλάχιστον τιμές σαν τις παλιές δεν θα δείτε.
2: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Παπαδημητρίου. Δυστυχώς για το χειμώνα, και εγώ θα τολμήσω να πω και για τον επόμενο χειμώνα, θα είμαστε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, διότι δεν φαίνεται να απεμπλεκόμαστε από αυτή την κατάσταση. Ακόμα και να τελειώσουν οι δύο πολέμοι, να λήξουν αύριο το πρωί, για να επανέλθει η διεθνής αγορά στα επίπεδα που ήταν πριν, θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και εφόσον δεν συμβεί άλλο αρνητικό γεγονός. Η πρώτερη ιστορία με τον πόλεμο στην Ουκρανία μας έχει δείξει ότι έκανε 3,5 χρόνια για να επανέλθουν οι τιμές στα προπολέμου επίπεδα. Τώρα που είναι δύο πόλεμοι σε εξέλιξη και οι δύο σημαντικοί για τα ενεργειακά προϊόντα, δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το μείγμα που εσείς πιστεύετε πρέπει να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ως μέτρο.
2: Κοιτάξτε,
0: τι είναι
2: το
0: αυτό,
2: μείγμα,
0: ποιο αυτό που θα αποδώσει περισσότερο.
2: Το μείγμα που αναζητά η κοινωνία, θα σας μεταφέρω εγώ και ο κλάδος. Θα πρέπει να γίνει τόσο γενναία παρέμβαση στην τελική τιμή που φτάνει στον καταναλωτή. Γιατί, ξέρετε, όλα δεν είναι αριθμοί τελικά στη ζωή. Όλα δεν είναι δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να αποταμιεύσουμε και να πληρώσουμε και να κάνουμε. Πρέπει να καταλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλήττεται η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από εμάς. Οι αντιδράσεις εκεί είναι πολύ πιο έντονες. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν οι ηγέτες της Ευρώπης ότι θα πρέπει να αφήσουν πολύ χαλαρό το δημοσιονομικό πλαίσιο των κρατών μελών, ώστε να περάσει άμεσα στην κοινωνία. Όταν μιλάμε να περάσει άμεσα, αυτό που θα περάσει θα πρέπει να είναι τιμές κάτω από 2 ευρώ, τουλάχιστον για την ελληνική επικράτεια. Δεν αντέχει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει το καύσιμο πάνω από 2 ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια σειρά από προϊόντα.
0: Βέβαια, αυτό λέμε.
2: Τα οποία είναι συνδεδεμένα.
0: Αυτό λέμε.
2: Και αντίστοιχα το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,50.
0: Κάτω από
2: 1,50. Δηλαδή, μόνο τότε θα νιώσει ανακούφιση και στην τσέπη του. Δηλαδή, θα βρει τα 100-150 ευρώ να του περισσεύουν, να τα διαθέσει σε θέματα υγείας, σε θέματα παιδιών, σε θέματα καθημερινότητας, καθημερινών αναγκών που χρειάζεται ο Έλληνας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Κύριε Παπαγγελίου, καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας, προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Κρούει καμπανάκι για τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη χειμώνα, πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν.
7: Λουκέτο, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια. Δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ρεκόρ στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα. Ξεπέρασαν τα 34 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Γιατί αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ε, τι έγινε,
5: τι κάνεις,
4: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν είστε σαν και εμένα που σας αρέσει να έχετε εργαλεία και που και που να κάνετε και καμιά δουλειά βέβαια με τα εργαλεία.
1: Μιλάμε έξω.
0: Κάτσε, κάτσε. Τι εργαλεία έχεις σπίτι? Δεν έχεις εργαλεία αρκετά εσύ. Εγώ. Δεν κάνεις τίποτα. Δουλεύεις ποτέ στο σπίτι?
1: Πώς δεν δουλεύω?
0: Δουλεύεις, ε?
1: Στην Αίγινα είμαι.
0: Α, στην Αίγινα.
1: Μάστορας.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις, ο σύμμαχος στα υδραυλικά, ηλεκτρικά, ξυλουργικά και γενικά όλων των ειδών της δουλειές λέγεται Μπούλε.
1: Μπούλε. Πες, ναι.
0: Είναι, πραγματικά, είναι ξεχωριστά δυνατά, αξιόπιστα εργαλεία, σε πολύ καλές τιμές και για τους επαγγελματίες που τα αγαπούν πολύ, αλλά και για εμάς τους ερασιτέχνες που θέλουν όμως καλό, σχεδόν επαγγελματικό αποτέλεσμα. Μπούλε λοιπόν και είστε έτοιμοι για όλα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει γράψει ο Χρήστος Ζερεφός.
1: Ναι.
0: Ο ακαδημαϊκός που είναι και εκπρόσωπος της χώρας μας για την κλιματική αλλαγή, ένα ωραίο άρθρο για το πώς ο Θεμιστοκλής, γνωρίζοντας τι καιρό κάνει και τι άνεμοι φυσούν εδώ στη Σαλαμίνα, στην Αττική, πήγε και στριμώχτηκε και έκανε το εξής. Τράβηξε τον περσικό στόλο στην περιοχή της Σαλαμίνας, έτσι εκεί μέσα. Ο περσικός στόλος πήρε θέσεις μάχης στην ακτή της Αττικής, κοντά εκεί στην περιοχή της Αμφιάλης, στο Πέραμα, μέσα στη νύχτα. Με το πρώτο φως της ημέρας, διαβάζω το Ζερεφό, με το πρώτο φως της ημέρας τα ελληνικά πλοία, αντί να προσπαθήσουν να διαφύγουν, όπως περίμεναν οι Πέρσες που είχαν υπεροπλία, εμφανίστηκαν παρατεταγμένα σε σχηματισμό μάχης από την πλευρά της Σαλαμίνας. Όταν ο περσικός στόλος κινήθηκε εναντίον του ελληνικού, τα ελληνικά πλοία κινήθηκαν προς τα πίσω, κοπηλατώντας συντεταγμένα προς την ακτή της Σαλαμίνας. Okay. Έκαναν αυτό τον ελιγμό και μετά, όταν κατά τις 10 το πρωί, όπως υπολόγιζε ο Θεμιστοκλής, άρχισε να φυσάει ο άνεμος, έτσι σε νότιο-δυτικό, θαλάσσια αύρα που λέμε, ξεκίνησε η ελληνική αντεπίθεση με ούριο άνεμο για τους Έλληνες και τους πήραν φαλάκι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Δίπλα έχει ένα μεγάλο άρθρο για το Ελνίνιο, βέβαια.
1: Αυτό τώρα γιατί το διάβασες? Πολύ ωραία ήταν, αλλά αφορμή.
0: Α,
1: απλώς επειδή σου άρεσε. Ναι.
0: Γενικώς, όταν βρίσκω χρόνο.
1: Νόμιζα ότι πήγε να πει κάτι για το ναυτιλιακό πετρέλαιο.
0: Όχι, ήταν χωρίς πετρέλαιο. Αυτά ήταν αφορολόγητο. Είχε μειωθεί. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είχε μειωθεί προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Ωραιότητα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για πες. Δεν σ' αρέσουν. Όταν βρίσκω έτσι. Μ' αρέσει, με χαλαρώνει να κάθομαι να διαβάζω ιστορίες για τις μάχες.
1: Ναι, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο πολύ ενδιαφέρον.
1: Ωραία είναι. Εγώ απορώ πως κάτι και διαβάζεις τα υπόλοιπα τα τεχνοκρατικά βιβλία που δεν μπορώ. Δεν
0: με παιδεύουν.
1: Αγχώνομαι και μόνο που μπαίνω στη διαδικασία. Εγώ διαβάζω Μικρά Ασία. Ό,τι με το που είναι λες και μου πατάς κουμπί. Και αισθάνομαι ότι δεν είναι μόνο επιλογή, ότι πρέπει να το διαβάσω. Βλέπω έναν τίτλο που έχει να κάνει με Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, πολύ Μικρά Ασία γενικότερα. Και ότι αν δεν το πάρω, είναι πρόβλημα που δεν το έχω πάρει. Δεν γίνεται, αυτό δεν το έχω. Κατάλαβε.
0: Ωραίο, ωραίο. Πολύ
1: αλλά
0: καλά.
1: Δεν μπορώ να πω στη διαδικασία διαβάσματος ανάγνωσης βιβλίων με αριθμούς και αναλύσεις οικονομικές. Δεν μπορώ, με αγχώνει πάρα πολύ.
0: Εγώ βρε παιδί μου, δεν ξέρω, αλλά επειδή φοβάμαι πάντοτε ότι κάτι θα μου διαφύγει, κάτι δεν θα θυμάμαι σωστά, κάπου θα κάνω λάθος. Κάθομαι και διαβάζω συνεχώς για να είμαι βέβαιος ότι το έχω διαβάσει πρόσφατα, ότι το ξέρω τώρα, αυτό που ήξερα είναι σωστό. Αλλά για να το ξέρεις πρέπει να ξαναδιαβάσεις, δεν είναι αστείο. Και είναι παιδεμός μεγάλος, αλλά τουλάχιστον αισθάνομαι ότι έτσι κάτι κατάλαβα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτά. Εσάβριον να προσέχετε.
1: Χαιρετάμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, παιδιά. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Φιλιά.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τις προκλητικές συστάσεις της Κομισιόν προς τις χώρες μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και με την εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε συστάσεις περιορίζεται η Κομισιόν εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας. Προτείνει μείωση του φωτισμού και λιγότερη θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Σε επιστολή του, ο αρμόδιος επίτροπος αναφέρει ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% της χωρητικότητάς τους, 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρυσι. Σε εξέλιξη, άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο για τις υψηλές τιμές.
0: Πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία μας, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άμεσες παρεμβάσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκάλυψε ότι χορηγούνταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση για κακοήθεια, ενώ στην κλινική δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πριν από λίγο, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρήγγειλε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική.
0: Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο εισαγγελέας. Πρόκειται για τις συσκευές του τραγουδιστή, των 2 προφυλακισμένων γιατρών, 2 γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας. Παρετήθηκαν της υπεράσπισης εντωμεταξύ οι δικηγόροι της 56χρονης γιατρού. Συνεχίζουν να εκπροσωπούν το σύζυγό της.
1: Αντιδράσεις για βίντεο με διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, στο οποίο φωνάζει και απειλεί μικρά παιδιά. Η ίδια καταγγέλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στο σχολείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Για απειλή και εξύβριση σε βάρος της συνελήφθη πριν από λίγο η μητέρα μαθητή. Σε άλλο νηπιαγωγείο θα μεταφερθεί εκπαιδευτικός.
0: Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για την αδήλωτη απασχόληση και την ψηφιακή κάρτα σε σχέση με πέρυσι, τι δείχνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας.
1: Δήμοι και περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε τέτοιου είδους περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
0: Στα αθλητικά, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απόψε για τον Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Αντιμετωπίζει στο Κάουνα στη Ζαλγκύρη στις 8 το βράδυ. Στην πρεμιέρα του Eurocup, ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμέν στις 9 το βράδυ.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή για το Nations League. Sold out και οι δύο αναμετρήσεις στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Και στον καιρό νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές. Σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Από αύριο αναμένονται και πάλι βροχές, καταιγίδες και άνεμη ως 8 μποφόρ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λόγω καραμπόλας 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στη Μικράς Ασία στον Πειραιά.
1: Τώρα, Παναγιώτη, κλείνει τμήμα του Κηφισού το βράδυ.
3: Σωστά, προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον Κηφισό έως την 5η 1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα λόγω έργων. Απόψε θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στο καθοδικό ρεύμα από την οδό Παπακυριαζή στο Περιστέρι μέχρι την Πέτρου Ράλη.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Γονατίζει, κυρίες και κύριοι, τους Ευρωπαίους πολίτες η ενεργειακή ακρίβεια και η Κομισιόν περιορίζεται σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης. Προτρέπει τις χώρες μέλη στη σκιά των εφιαλτικών σεναρίων για τον εφετινό χειμώνα να σβήνουν περισσότερες ώρες στα δημόσια φώτα και να περιορίσουν τη λειτουργία των καλοριφέρ. Στόχος είναι να μειωθεί η ζήτηση για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών ενέργειας δεν αποκλείεται να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις τους επόμενους μήνες, δεν προκρίνει ωστόσο τη λήψη άμεσων μέτρων. Η κυρία Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο δείχνει για μία ακόμα φορά ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και περιορίζεται σε συστάσεις εθελοντικού χαρακτήρα, αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες. Τη σήμερα, μάλιστα, υπάρχει και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.
4: Ακριβώς, Βασίλη, από το οποίο δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, καθώς η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση με ημίμετρα, τα οποία προς το παρόν έχουν να κάνουν με μια εθελοντική προσπάθεια εκ μέρους των χωρών μελών και των πολιτών των χωρών μελών στη μείωση της κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει καμία σοβαρή ζήτηση όσον αφορά τις τιμές. Έτσι, η Κομισιόν, με μέτρα που θυμίζουν το 22, προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής, μετατόπιση της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, περιορισμού θέρμανσης στα δημόσια κτίρια, σβήσιμο μη αναγκαίου δημόσιου φωτισμού, διατήρηση γενικότερων μέτρων εξοικονόμησης φυσικού αερίου και γενικά όλα αυτά τα ημίμετρα, τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που παραμένει η πάρα πολύ μεγάλη τιμή της ενέργειας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, έχουμε και τα αποθέματα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να είναι περίπου στο 70%, σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν ακόμα λέει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσον αφορά τα αποθέματα. Αυτό που βλέπουμε, Βασίλη, είναι ότι η Κομισιόν επιχειρεί να αποφύγει έναν πανικό αγορών, όπως λένε εδώ, που θα εκτόξευε ενδεχομένως τις τιμές ακόμα περισσότερο, αλλά με αυτά τα ημίμετρα δεν δίνει καμία ουσιαστική όθηση και καμία ουσιαστική πολιτική και στις χώρες μέλη και στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν την λέλαπα που έρχεται εν ώψη του χειμώνα.
0: Και δεν πρόκειται ούτε καν για ημίμετρα, Βαγγέλη, αλλά για συστάσεις και μάλιστα εθελοντικού χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πάντως, όσο η κυβέρνηση περιμένει παρεμβάσεις από την πλευρά της Κομισιόν.
0: Εθελοντικού χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πάντως, όσο η κυβέρνηση περιμένει παρεμβάσεις από την πλευρά της Κομισιόν που δεν έρχονται, στη χώρα μας έχει ξεσπάσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα.

0: πρωινού καφέ σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς συνεργάτες του να έχουν στρέψει έτσι κι αλλιώς τα ραντάρ τους στην αξιοποίηση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κόστου ζωής. Δεν αποκλείεται επίσης αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει και ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών του με ένα χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων να έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και αναφέρομαι ενδεικτικά στα μέτρα στήριξης που θα έρθουν σε πρώτη φάση για την επιδότηση στο δίζελ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το επόμενο κρίσιμο σκαλοπάτι που δεν είναι άλλο από την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι αυτό που καίει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Βρίσκονται οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κυβερνητικό ντεμαράζ μέσω του οποίου εγκαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ακοστολόγητες προτάσεις. Όλα αυτά έχουμε ακούσει να μπαίνουν στο στόχαστρο, για παράδειγμα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη για ατάκες σε εισαγωγικά του στυλ «δώστε τα όλα έμπρος στο βαρός χωρίς καμία κοστολόγηση». Αυτό μεταξύ άλλων, για αυτά μεταξύ άλλων εγκαλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Επιθυμίζουν επίσης, εν αναμονή, σας είπα και πάλι, των ανακοινώσεων κατά μέτρα στήριξης, όλες τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που έρχονται και κουμπώνουν με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2025. Πρόκειται για μειώσεις φόρων, για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, όλα αυτά είναι ένα κράμα το οποίο οδηγεί σε ένα πρώτο μέτωπο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το αναφέρατε επίσης πολύ ορθά. Βρισκόμαστε εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι θα οδεύσει προς την Σύνοδο Κορυφής, κρατώντας την πρώτη γραμμή το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθούν εκεί οι συμμαχίες, οι γνωστές συμμαχίες του Ευρωπαϊκού Νότου με τους αποκαλούμενους φιδωλούς του Βορρά. Στις πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να έχει συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτάσσοντας την ατζέντα της Συνόδου. Κρατάμε την επίθεση, για να έρθω στο διατάφτα, της κυβέρνησης εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις ακοστολόγητες εισαγωγικά προτάσεις που προτείνει. Κρατάμε επίσης ότι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Να δούμε λοιπόν αν θα ξυπνήσει από τον λίθαργό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες της ακρίβειας χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως φτάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
3: Πειρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, που μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά σου δίνουμε το λόγο.
4: Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αγγλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια.
3: Μείωση του ειδικού φόρου ζητούν, Μαριτίνα, και τα μικρότερα κόμματα.

0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων που έχει ήδη προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο, και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διήλυση ως την αντλία, παρουσίασε σήμερα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα, είπε, οπότε παίρνεις το ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχεις προϋπολογίσει και το ρίχνει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία, διερωτήθηκε γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα. Βεβαίως, είπε ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια κατεύθυνση, ενώ έχει προτείνει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπόλια και θα φορολογείται υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές, τώρα που χρειάζεται, πρέπει και τα διελιστήρια, είπε, να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Το κράτος έχει ανάγκη να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά τον ίδιο, γιατί αλλιώς θα μειωθεί η κατανάλωση και ήδη υπάρχουν τέτοια πρώτα δείγματα. Τώρα, ακριβώς το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πάντως υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια. Κάτι που φαίνεται ότι έχει λάβει ως μήνυμα και η κυβέρνηση, αφού ακούγοντας και λίγο νωρίτερα τον Δημήτρη Κάτσιο, πρόκειται να το κάνει πάρα πολύ άμεσα, ίσως και στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, Βασίλη.
1: Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφολή στη Σύλλη συνέντευξή του εδώ, στον σταθμό μας και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι από τα δύο ισχύει?
3: Το δεύτερο.
2: Μπορούμε μόνοι μας
3: να το μειώσουμε. Με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρούνε έσοδα, να βρούνε χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Σε έκτακτες καταστάσεις παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις την άλλη. Είναι λάθος.
4: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε σε μια είδηση από τον χώρο της υγείας που έχει προκαλέσει σάλο. Μιλάμε για το λουκέτο που μπαίνει σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεραπείες φαίνεται να χορηγήθηκαν ακόμη και σε ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Ο έλεγχος έγινε μετά από καταγγελία και διαπιστώθηκε ότι στο χώρο λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική δεν διέθετε ούτε μονάδα εντατικής θεραπείας ως όφιλε. Πριν από λίγο είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση, Δημήτρη Σερμάτση, προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
5: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Δικαστικοί επιμελητές το πρωί της Τρίτης επέδωσαν στην κλινική την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση, δίνοντας διορία σύμφωνα με πληροφορίες 15 ημερών. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η κλινική έθεσε στην λειτουργία παράνομα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, αναρτώντας και βίντεο στο διαδίκτυο. Το τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χορογραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Παράλληλα, η κλινική κατηγορείται ότι δεν είχε συνάψει συμβάσει εργασίας με γιατρούς και επιστημονικά υπεύθυνου τμήματων, καθώς και πως δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, δεν διαθέτε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Όσον αφορά τον γιατρό που θεωρείται συνυπεύθυνος για την παράνομη κλινική, φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρματα και ακολούθως επιλαμβανόταν της χορήγησής του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Επίσης, ο γιατρός κατηγορείται ότι χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που συνοσηλεύονταν στην κλινική, χωρίς να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας. Και πάμε στο 2025, όπου η Επιτροπή
4: Ελέγχων... Ναι, εδώ είναι το κρίσιμο, Δημήτρη, με συγχωρείς, γιατί εδώ έχει ελεγχθεί αυτή η κλινική πριν από έναν χρόνο μόλις και είχε βρεθεί ότι είχε έλλειψη προσωπικού, αλλά γινότανε αναφορά σε εκείνη την έκθεση για το ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα.
5: Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 25 διενεργεί έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για την κανονική της, για τη συνολική της λειτουργία, όχι για την παράνομη δραστηριότητα. Και εδώ διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, εισηγείται την ανάκληση βεβαίως της καλής λειτουργίας και στις αρχές του 26, αφού δεν υπάρχει συμμόρφωση, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση άδειας. Επαναλαμβάνω, αρχές 2026. Η Επιτροπή στα ευρήματά της όμως δεν διαπιστώνει και δεν αναφέρει τίποτα για το παράνομο ογκολογικό τμήμα που βλέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως, από τις αρχές του 26
4: μέχρι δεν έχει σήμερα, κλείσει, λειτουργεί κανονικά από τις αρχές του 26
5: η κλινική. Η Δημόσιας Υγείας ακριβώς και Κοινωνικής Μέρινας της Περιφέρειας δεν προβαίνει στην οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής. Γι' αυτό και θα αναζητηθούν πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες που ζήτησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ποινικές ευθύνες μετά την σημερινή εισαγγελική παρέμβαση, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαφορετικά στάδια της υπόθεσης όπως τα αναπτύξαμε νωρίτερα, δηλαδή και για το παράνομο οικολογικό τμήμα και για τον έλεγχο της περιφέρειας που δεν το ανακάλυψε και γιατί δεν έγινε νωρίτερα η σφράγιση της κλινικής.
4: Και ερχόμαστε και στην παρέμβαση του εισαγγελέα, Δημήτρη, γιατί η παρέμβαση του εισαγγελέα αφορά πολλά στάδια. Αφορά και το ότι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά αφορά ακριβώς και τον έλεγχο που είχε κάνει το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών.
5: Και αρκετός κόσμος και από την κλινική αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, δηλαδή χωρίς όρκο, εν είδη κατηγορούμενοι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Κλείνω με τις μαρτυρίες από τους συγγενείς, οι οποίοι ανάστατοι προέρχονται από το πρωί, προσέρχονται από το πρωί έξω από την κλινική και ανεβαίνουν πάνω να δουν τι θα γίνει με τους συγγενείς τους και με την ίδια την κλινική, καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Από τα δημοσιεύματα ενημερώθηκαν και αντιλήθηκαν ότι μπορεί να αναφέρεται στην κλινική που έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ανοίγουν στόματα, μιλάνε για κακομεταχείριση, μιλάνε για τον χρηματισμό και τα παραπάνω λεφτά που ζητούσε ο γιατρός. Τέλος, να πούμε ότι ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, ειδικές νοσοκομείες είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Άλλωστε, το κουβάρι των ελέγχων ξεκίνησε από αντίστοιχη κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, του ιδίου ιδιοκτήτη. Ουσιαστικά οι δύο κλινικές Θεσσαλονίκης λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι φτάσαμε και στην κλινική που αναφέραμε νωρίτερα, όπου σφραγίστηκε, επαναλαμβάνω, της Θέρμης πριν από μία εβδομάδα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Γένετη γιατρό που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Γραμματέας φέρεται να αποκάλυψε ότι υπήρξε περιστατικό μέθης και σε άλλον ασθενή και ότι η μηχάνημα υδροθεραπείας λειτουργούσε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πριν από λίγο, Θεοδόση Πάνου άναψε πράσινο φως για άρση των τηλεφωνικών απορρίτων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αίσθηση προκαλεί η παρέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης της γιατρού.
6: Η άρση απορρίτου είναι για 6 άτομα τηλεφωνικού απορρίτου και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κινητά που ήδη έχουν κατασκευθεί, δηλαδή των 2 γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι, το κινητό του αείμνηστου και αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα κινητά 3 εργαζομένων στο ιατρείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επέκταση της άρσης απορρίτους και σε άλλα άτομα, ακόμα και στον υπνοτιστή. Είναι κάτι που ενδέχεται να ζητήσει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Λικούδης, διότι πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών όσον αφορά τι. Πώς τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. Το να λέει ο καθένας ότι πήγε, εγώ δεν ήξερα, τον έστειλε ο άλλος, αλλά τον έβαλε ο δεύτερος να πάει.
1: Να πετάει ο ένας την καυτή πατάτα στον άλλο.
6: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να διαπιστωθούν με στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προκύπτουν από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, η οποία θέλει ένα διάστημα, πρέπει να σας πω τώρα. Από εκεί θα φανούν και ανταλλαγές μηνυμάτων, είτε απλών μηνυμάτων, αυτό που λέμε τα SMS, είτε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Τα μηνύματα φαίνονται. Τι δεν φαίνεται όμως στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι συνομιλίες δεν φαίνονται. Στην άρση απορρίτου φαίνεται ποιο τηλέφωνο έχει επικοινωνήσει με ποιο άλλο τηλέφωνο και η ώρα που έχει γίνει αυτό. Οπότε κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, δηλαδή η γραμματέας, το κινητό της, μίλησε με τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία ανήκουν στον τάδε, στον τάδε και στον τάδε. Πολύ ωραία, θα τους καλεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, τι είπατε σε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, τα μηνύματα θα είναι σαφέστατα και από εκεί θα μπορέσει να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα του τι έχει γίνει εκείνη την Τετάρτη που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε την ζωή του. Τώρα, όπως επίσης και εσείς, αβόμβα είναι θρία, έσκασε η ανακοίνωση των δύο δικηγόρων από το γραφείο του κυρίου Αγαπινού, επίσης γνωστός ποινικολόγος, ότι πια δεν θα εκπροσωπούν την 56χρονη ιατρό παρά μόνο τον 38χρονο ιατρό και βέβαια σύζυγό της. Αυτό φαίνεται να υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι όσον αφορά στην υπερασπιστική τους γραμμή και αυτό υποστηρίζουν και οι δύο δικηγόροι που εξέδωσαν την ανακοίνωση, ότι επειδή υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά το τι λέει ο ένας και το τι υποστηρίζει ο άλλος, γι' αυτό δεν θα είναι πια δικηγόροι της 56χρονης παρά μόνο του 38χρονου, ο οποίος από την αρχή είχε πει ότι ναι μεν λατρεύω την σύζυγό μου, πλην όμως εγώ με αυτή την υπόθεση δεν έχω καμία δουλειά. Εγώ ήμουνα στο ιατρείο, μου εξέταζα έναν ασθενή, τα μηχανήματα ανήκουν στην σύζυγό μου.
1: Ο αυτό γιατρός εξ αρχής είχε ρίξει όλη την ευθύνη στην σύζυγό του, την 56χρονη.
6: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω βέβαια και όσον αφορά το θέμα με τα μηχανήματα ότι το τελευταίο μηχάνημα που αγόρασαν πλασμαφαίρεσης αγοράστηκε μέσω μιας εταιρείας, είχαν συστήσει δηλαδή μια εταιρεία με έδρα ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιακήμ. Παρακαλώ πολύ, έχουμε να το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές αλλά θα δώσουμε και συνέχεια αμέσως μετά. Λοιπόν, όπου πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας φαίνεται ο 38χρονος για την αγορά του μηχανήματος, το οποίο στήχησε μόλις 33.000 ευρώ την ώρα που τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία κοστίζουν πάνω από 150-170.000 ευρώ και ούτω καθεξής ανάλογα με την ποιότητα του μηχανήματος. Στην συνέχεια η εταιρεία αυτή φαίνεται να πέρασε σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 38χρονου. Στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμου, όπως προείπα, όπου χθες μέσα από τη συχνότητα του Real FM εξέφραζα την απορία που έχουν εκφράσει οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που έγινε η υδροθεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, αφού εμείς δεν βρήκαμε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Και άφηνα ανοιχτό τότε το ενδεχόμενο ότι το εν λόγω μηχάνημα λογικά θα βρίσκεται στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πράγματι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ βρίσκεται το συγκεκριμένο μηχάνημα στο γραφείο που διατηρεί το ζευγάρι, διότι μέχρι και τα τέλη του 24 το γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ λειτουργούσε ως ιατρείο. Πλην όμως είχε διακοπεί η λειτουργία του ως ιατρείο, καθώς μετά από έναν έλεγχο που είχε γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο είχε βρεθεί μέσα εγκατάσταση τζακούζι και σάουνα, κάτι προφανώς δεν επιτρέπεται να έχει ένα οργανωμένο ιατρείο και έτσι είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας ως ιατρείου. Αυτό βεβαίως δεν εμπόδισε να γίνει η έδρα μιας εταιρείας και εν συνεχεία να μεταφερθούν εκεί οι μηχανήματα και να γίνονται και οι ιατρικές πράξεις, όπως τελικά αποδεικνύεται, στο συγκεκριμένο γραφείο του Σοδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
1: Έρχονται στο φως πολλές πτυχές της υπόθεσης, Θεόδωση.
6: Βεβαίως. Ναι. Αυτό το επιβεβαίωσε χθες και η γραμματέας που έδωσε κατάθεση ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, λέγοντας ευθαρσώς ότι εγώ ήμουν που από την οδό Καρνιάδου πήρα τον κύριο Μαζονάκη και τον συνόδευσα μέχρι την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ την Τρίτη που είχε κάνει την υδροθεραπεία.
4: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια να ουρλιάζει και να απειλεί τους μικρούς μαθητές στο προαύλιο. Το επεισόδιο προκάλεσε την αντίδραση περαστικών που τη ζήτησαν εξηγήσεις, ενώ κοιτούσαν σοκαρισμένη την έκρηξη θυμού της. Εν τω μεταξύ, όπως κατήγγειλε η ίδια, δέχθηκε σωματική επίθεση, ενώ πριν από λίγη ώρα συνελήφθη η μητέρα ενός μαθητή για εξύβριση και απειλή σε βάρος της. Αδιανόητες εικόνες και συμπεριφορές, Ελένη Κατσαμπέκη, που δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον.
7: Σίγουρα δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον. Η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε χθες από συγγενή παιδιού που έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκεται στον νηπιαγωγείο των Ανολιωσίων και να καταγράψει το περιστατικό. Βλέπουμε λοιπόν ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διευθύντρια ιδιαίτερα εκνευρισμένη, με πολύ μεγάλη οργή.
4: Εκτός εαυτού,
7: πραγματικά, να φωνάζει στους μαθητές ότι αν χαλάσουν οτιδήποτε στο σχολείο θα τους φάει τα χέρια. Να τους λέει να μην τολμήσουν να χαλάσουν την τραμπάλα, να μην κάνουν φθορές στο σχολείο, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί. Τέλος πάντων, η συμπεριφορά της προκάλεσε αντιδράσεις. Οι περαστικοί, όλα αυτά όπως είπες, γινόντουσαν στο προάβλιο. Οι περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, τις ζήτησαν εξηγήσεις. Η διευθύντρια υποστηρίζει ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση. Μετέβη στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μητέρα παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε την επίθεση εναντίον της. Υπέβαλε μήνυση για απειλή και εξύβριση. Η μητέρα πράγματι έχει συλληφθεί. Υπέβαλε όμως μήνυση και στον πατέρα και σύζυγο της γυναίκας που συνελήφθη. Η μήνυση αφορά σε απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Ο πατέρας αναζητείται στο όριο του αυτόφορου. Τώρα, στη συνέχεια η διευθύντρια πήγε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, λέγοντας ότι έχει τραύματα από την επίθεση. Δεν χρειάστηκε ωστόσο να νοσηλευθεί. Και από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαταχθεί βεβαίως ένορκη διοικητική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός μετακινείται σε άλλο σχολείο και είναι λογικό αυτό με την ένταση που έχει δημιουργηθεί. Ο δε Διευθυντής Πρωτοβάθμιας είπε ότι είναι ενήμερος και ο εισαγγελέας ανηλίκων, φυσικά και οι αστυνομικές αρχές. Και ως προς το βίντεο που έχει αναρτηθεί, το ζητούμενο, είπε ο Διευθυντής, είναι να δούμε, να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του περιστατικού και τι ακολούθησε.
4: Ναι, γιατί είναι ένα τετράλεπτο βίντεο, οπότε βλέπουμε ένα απόσπασμα όσων έχουν συμβεί στο προαύλιο χώρο του σχολείου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, και να ακούσουμε τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος.
8: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε.
1: Αίσια έκβαση μετά τις σφοδρές διαδηλώσεις είχε στη Μαδρίτη η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η κυβέρνηση, υπό την πίεση των γενικευμένων αντιδράσεων, υπαναχώρησε τροποποιώντας την αυστηρή νομοθεσία που προστάτευε τους ιδιοκτήτες και η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο του αγώνα επέστρεψε στο σπίτι της. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Η ανάπηρη συνταξιούχος Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η υπόθεση της συγκλώνησε την Ισπανία και προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα ογής κατά της στεγαστικής κρίσης και μάλιστα κατέληξε στη συμφωνία που ακυρώνει την πράξη της βίας απομάκρυνσής της από το σπίτι όπου έζησε 71 χρόνια από τη ζωή της. Η εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έκανε το γύρο του διαδικτύου, πυροδότησε ένα αυθόρμητο κύμα συμπαράστασης με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους. Υπό το βάρος αυτών των διαδηλώσεων, η Ισπανική κυβέρνηση προχωράει εισπευσμένα στην νομοθέτηση ενός νέου πακέτου μέτρων για την στέγαση. Το νέο κυβερνητικό διάταγμα περιλαμβάνει κομβικές παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών, κυρίως σε ό,τι αφορά στις εξώσεις και στις παρατάσεις των συμβουλέων.
1: Αίσθηση προκαλεί, Τζέννη, ότι οι Βρετανικές αρχές τώρα άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 συλληφθέντες, τους οποίους προσήγαγαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα σε αμερικανική βάση στο Φέρφορντ.
9: Πρόκειται για τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, όπως λένε οι Βρετανικές αρχές, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 άνδρες παραμένουν υπό έρευνα και υπόκεινται στους περιοριστικούς όρους ως προς μετακινήσεις και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα, ενώ εξετάζονται πολλαπλές γραμμές έρευνας. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και ο αποκλεισμός συνεχίζεται, αλλά αναμένεται να περιοριστεί αργότερα σήμερα, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε πως τον εξέπληξε αυτή η απόφαση και πως ο ίδιος δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για αδήλωτη απασχόληση και ψηφιακή κάρτα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού.
19: Υποβολή εργασίας έγινε.
20: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
21: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
23: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
25: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 34 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες παραβάσεις αργυρό μαυρούλι, ενώ το 27% του συνόλου των κυρώσεων αφορούσαν στην υγιεινή και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ποσοστό που δεν είναι καθόλου μικρό. Μας ακούει Αργυρό? Δεν μας ακούει Αργυρό Μαυρούλη, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί της.
2: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου για ζημίες που προκύπτουν από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα χωρίς να έχει γίνει η οριστική οριοθέτησή τους. Και καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρε Κόντι, ότι είναι πλέον υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων για τέτοιες ζημίες.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη απόφαση, θα την συζητήσουμε και θα την εξηγήσουμε. Ουσιαστικά τα πάντα ξεκίνησαν από δύο υποθέσεις ιδιωτών που είχαν υποστεί ζημιά στις περιουσίες τους από παλιότερες πλημμύρες στο ρέμα της Πικροδάφνης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Τώρα, αυτοί οι πολίτες πήγαν στα δικαστήρια, δεν δικαιώθηκαν, έκαναν έφεση, επίσης δεν δικαιώθηκαν και πήγαν στο ΣΤΕ. Δεν το έβαλαν κάτω.
2: Έφτασαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
3: Ακριβώς. Το οποίο τώρα έρχεται και τονίζει ότι αν έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες, αν έχουν γίνει παράνομες πολεοδομικές πράξεις, ή ακόμα και αν έχουν δοθεί προσωρινές άδειες, τότε ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση τόσο από τον Δήμο όσο και από την περιφέρεια. Είναι μια απόφαση την οποία οι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά το θέμα είναι ότι τίθεται νέα δεδομένα. Δήμοι και περιφέρειες είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση που ένα μπαζωμένο ρέμα προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες ιδιωτών. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στη χώρα μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρών. Τώρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα και οι Δήμοι και οι περιφέρειες καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας.
2: Πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Στη δίνη ενός μεγάλου χρηματιστηριακού σκανδάλου ταλανίζεται η Τουρκία, το οποίο έχει οδηγήσει σε διαδοχικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών, αλλά και σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Το σκάνδαλο Νίκο Νανούρη αγγίζει και την αντιπρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η οποία φέρεται να κέρδισε μέσα σε 3 μήνες το χρηματιστήριο 36 εκατομμύρια.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και φαίνεται πως είναι μια κρίση η οποία λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις και αφορά την κρίση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές λοιπόν ήδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτη και παράνομες συναλλαγές, και μετά από αυτή την έρευνα οι τουρκικές αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, πάνω από 45 είναι οι συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί και περιουσιακά στοιχεία εταιριών, funds και φυσικών προσώπων. Τώρα, ωστόσο, εμπλέκεται, παίρνει πολιτική διάσταση το θέμα, γιατί εμπλέκεται και η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, Ταγίπ Ερντογάν, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία είχε διατελέσει και υπουργός οικογενειακής πολιτικής, καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση πούλησα τις συγκεκριμένες μετοχές κερδίζοντας ουσιαστικά 36 εκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος ότι είχε εσωτερική ενημέρωση, γι' αυτό το λόγο και εκείνη παραιτήθηκε, μια παραίτηση που δεν έκανε δεχτεί ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δήλωσε ότι μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας παραμένει σταθερό και ισχυρό και τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.
2: Πάμε τώρα σε μια αρνητική πρωτιά για την χώρα μας. Αύξηση πάνω από 16% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συγκεκριμένη μεταβολή τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο ταξιδιωτικού κόστους. Σε συνδυασμό δε με τις αυξήσεις στα πακέτα διακοπών, καταλαβαίνουμε ότι στη χώρα μας, Εύα Οικονομάκη, απαιτείται να βάλει κανείς βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Σημαντικά λοιπόν ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Και η εικόνα αυτή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Μετά την Ελλάδα, να πούμε ότι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ιρλανδία με 14,4%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με αύξηση περίπου 8% και η Αυστρία με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά 15,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σλοβακία με 61,2%. Διαφορετική είναι η εικόνα στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι οι τιμές τους αυξήθηκαν στην αιχμή της σεζόν, τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή κατά 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όσο δηλαδή ήταν και ο συνολικός πληθωρισμός. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η αύξηση των οργανωμένων πακέτων κινήθηκε περίπου στο 6%. Πάντως, να πούμε, Ελισάβετ, σε αυτό το σημείο, ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά, ούτως ή άλλως, καθώς επηρεάζονται τόσο από την εποχικότητα και τη ζήτηση, όσο και από τη ζήτηση.
2: Και από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
5: Ούτως ή άλλως αυτό, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
1: Και να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 34 εκατομμύρια. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση, αλλά και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στη χρήση ψηφιακής κάρτας. Η Αργυρό Μαυρούλη είναι κοντά μας.
6: Ναι, στο 8ο, Βασίλη, περίπου 55.000 έλεγχοι και τα πρόστιμα 34.600.000 από την επιθεώρηση εργασίας στην ανεξάρτητη αρχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αδήλωτη εργασία και η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τα πρόστιμα για τις δύο αυτές κατηγορίες πλησίασαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα 9,5 εκατομμύρια ήταν η αδήλωτη εργασία και σχεδόν 10 εκατομμύρια οι παραβάσεις στη ψηφιακή κάρτα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκε και στον τουρισμό, υπήρχε πρόβλημα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ιδιαίτερα σε εποχικές επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα πρόστιμα. Να πούμε ότι η κάρτα φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, οπότε και προβάλλονται οι κυρώσεις. Υψηλές παραμένουν και οι παραβάσεις όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων. Για μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων και άλλων ποσών καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις με πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα για ελλειπή δήλωση του χρόνου εργασίας και αλλαγές στο ωράριο. Μόνο τον Αύγουστο έγιναν 6.334 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Στη θετική είδηση της ημέρας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο τους. Διακρίθηκε και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
7: Ναι, Ελισάβετ, όπως το είπες, διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια, με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα σε 5 χρόνια, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του, διεύρυνε τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και εδραίωσε τη θέση του ως μουσείο με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη εθνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στο DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στη μουσιακή αγωγή. Η πρόεδρος Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε, μεταξύ άλλων, όλη η ομάδα του μουσείου και εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας, ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία.
0: Αθλητικά.
1: Θα καλωσορίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και Δημήτρη, να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα.
8: Τραγική κατάληξη και σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πρωί, σήμερα το πρωί, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την Κυριακή σε αναμέτρηση της ομάδας του στη Θάσο για τη δεύτερη τοπική κατηγορία της Καβάλας. Σε μια προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Πάμε στο μπάσκετ. Χωρίς τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, το ΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, αλλά και σε αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αντιμετωπίζει δημιουργικό πρόβλημα το δεξιό προσαγωγό, θα μείνει για 10 μέρες εκτός δράσης. Ο Ολυμπιακός τώρα, χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίζει απόψε στις 8 στο Κάουνας με τις Ζαλγκίρις. Δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Δύσκολη χαρακτηρίζει την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε.
9: Σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των play-off και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ναι, υπερβαίνει κάποια ώρα. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο αναμένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
8: Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στο Euro Cup. Παίζει στη Γαλλία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 9 με την Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην εθνική μας ομάδα, ο 45χρονος Ιταλός ρέφερι Μάρκο Κουίντα θα διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης Τούμπα με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική του Nation League και οι Ολλανδοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον επιθετικό της Λίβερπουλ, τον Χάφκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σερβία στο Βελιγράδι. Εξατλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες της Εθνικής με Ολλανδία και με Γερμανία στην Τούμπα. Υπολογίζεται σε κάθε παιχνίδι να είναι στο γήπεδο 29.000 θεατές. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε χθες τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Υπολογίζονται οι Βαγιανίδης και Κοστούλας παρά τα θέματα τραυματισμού που είχαν. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι η διεθνής μας και σήμερα αρχίζει η προετοιμασία ενώπιση των δύο σημαντικών αγώνων. Χαμογελαστή ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονίας οι παίκτες της Εθνικής. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιώργος Μασούρας, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Βαγγέλης Παυλίδης που μίλησαν στην ΕΡΤ3.
10: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Με ό,τι καλύτερο, προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
11: Θα είναι ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανάρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Και τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
10: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
12: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά.
13: Ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
2: Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, Τάσο Αρνιακέ.
14: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Μία φθινοπορεινού τύπου επιδείνωση του καιρού περιμένουμε αύριο. Ξεκινάμε πρώτα από τα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Ποράδες, την Εύβοια, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Ισχυρότερα πάντως τα φαινόμενα θα είναι από το μεσημέρι και μετά στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη που φαίνεται ότι θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε υπιότερες συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι. Στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5, στο Ιόνιο 6. Αλλά στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 αμποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26, στα νότια τους 23 με 26. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την εποχή. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Βοριάδες 6 με 7, στα νυχτά έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανή βροχή στα γύρω ορεινά, βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότον, με τα έντονα φαινόμενα σιγά σιγά να εξασθενούν.
2: Απαραίτητο αξεσουάρ λοιπόν η ομπρέλα για αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
14: Στην Αθήνα περιμένουμε βροχές και θέλω να πω ότι οι θερμοκρασίες εδώ είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με την εποχή, ενώ στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν τριαντάρια και τριανταδιάρια ακόμα.
2: Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
15: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στη Γλυφάδα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θάνατος Μαζωνάκη, άρση απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB, ζήτησε ο εισαγγελέας.
2: Και στο ενικός.gr, Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο. Παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
16: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία.
21: Σούπερ μάρκετ.
20: Υγεία. Μίτινγκ.
21: Υγεία. Υγεία.
20: Υγεία.
21: Υγεία.
20: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
22: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
24: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
23: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
25: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
26: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
27: Real FM. Η ώρα είναι 3.
28: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
29: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
30: Κρυβελόγια.
28: Ακούω.
29: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
30: Κρυβελόγια.
29: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
30: Ρε κρυβελόγια.
28: Μάλιστα.
29: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
28: Μοντέλα. Το ξέρα.
29: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
30: Ρε φίλε.
29: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
31: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
32: Πολιτικές εξελίξεις.
33: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
34: Κοινωνία.
32: Οικονομία.
35: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
34: Διεθνείς ειδήσεις.
32: Αθλητικά.
34: Πολιτισμός.
36: Ηθοποιός σημαίνει φως.
32: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η Αντέλ είναι πάντα μία και μοναδική. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία, είχαμε πολύ καιρό να την ακούσουμε. Και το τραγούδι αυτό είναι μοναδικό, είναι καταπληκτικό. Set fire to the rain. Αλήθεια, γίνεται να βάλεις φωτιά στη βροχή? Η απάντηση είναι, λάσκαρη αγοραστέ, ναι, γίνεται. Έχουν ανάψει τόσες φωτιές δίπλα μας και η μία μετά την άλλη, που νομίζω ότι ακόμα και η βροχή είναι έτοιμη να πάρει φωτιά. Βροχή δεν έχει, λίγο ψυχάλιζε όταν ξεκίνησα από την Παιανία για να έρθω εδώ στο Μαρούσι στον Real FM. Βροχές προβλέπονται σήμερα από το μεσημέρι και μετά στα ανατολικά και στα νότια. Και από αύριο θα επεκταθούν κάπως, αλλά γενικά θα είναι ένας καιρός με δύο ταχύτητες. Μη φαντάζεστε, φθινόπωρο έχουμε, τα σκαμπανεβάσματα είναι φυσιολογικά. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι από αύριο κυρίως θα έχουμε στα ανατολικά και στα νότια βοριάδες ως 9 μποφόρ, θα πέσει θερμοκρασία στους 22 βαθμούς και εδώ στην Αθήνα κάνει ψύχρα το βράδυ. Για δύο μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, μετά θα ξανάρθουμε στα κανονικά. Αλλά το φθινόπωρο είναι φθινόπωρο. Έχει και ήλιο, έχει και βροχή, έχει και ψύχρα το βράδυ. Σιγά σιγά. Εντάξει, αύριο τελειώνει ο Σεπτέμβριος, Αλλά είπαμε, είναι τόσο πολλές οι φωτιές που ανάβουν γύρω-γύρω που δεν προλαβαίνουμε καταρχήν να τις καταγράφουμε. Και δεύτερον, είναι τόσο μεγάλες και τόσο απλωμένες που ναι, όπως τραγουδάει η Αντέλ, μπορεί μέχρι και η βροχή να πιάσει φωτιά. Η τελευταία φωτιά που άναψε πριν από 3-4 ώρες είναι πολιτική και ήταν αναμενόμενη, διότι είχαμε την απόφαση για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Χρήστου Τριαντόπουλου για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Μια αναμενόμενη απόφαση, αν έβλεπε κανείς όλη τη διαδικασία και το σκεπτικό. Έγινε δεκτή η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, το θυμάστε, του Δημήτρη Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών. Παραπέμπεται λοιπόν με βούλευμα σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε υπουργό στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου για την αντιπολίτευση, λέει, μπάζωμα. Θα το δούμε αυτό. Και στο σκεπτικό γίνεται αναφορά σε εργασίες που έγιναν στο χώρο του δυστυχήματος, όπως η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που επηρέασε. Κρατήστε το, αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Και κυρίως ότι αυτή η παρέμβαση έγινε χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Και ένα παιδί ξέρει ότι έχει γίνει ένα έγκλημα, πόσο μάλλον εδώ 5-7 νεκροί, σφραγίζεται ο χώρος και δεν τον πειράζει κανένας μέχρι να τελειώσουν οι ανακριτικές διαδικασίες. Εκεί δεν είχαν τελειώσει, είναι προφανές. Το ερώτημα είναι ποιος είπε στο Χρήστο Τριαντόπουλο, γιατί το έκανε, αν υπάρχει σκοπιμότητα. Ο αντισαγγελέας αποδίδει την πρόθεση ότι παρέλειψε, λέει, να αποτρέψει συγκεκριμένες ενέργειες παρά την υποχρέωση που είχε λόγω της θέσης του. Δηλαδή ότι δεν το έκανε, αλλά δεν απέτρεψε αυτούς που το έκαναν. Μαζί του παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος Κώστας Αγοραστός, τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, πρώην γραμματέας πολιτικής προστασίας Παπαγεωργίου και η επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής στη Λάρισα, Χαρακόπουλος Κεφαλάρας. Ο κ. Τριαντόπουλος απαντά ότι η προτεραιότητά μου είναι η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το είχε πει από τότε. Η αντιπολίτευση προφανώς λέει, να ορίστε, δεν υπάρχει καμία ξυλολιάδα εδώ κάθε στο σκαμνί υπουργός του Μητσοτάκη. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με δύο νομικούς. Θα ήθελα στην αρχή να έχουμε όχι πολιτική αλλά νομική προσέγγιση, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πώς φτάσαμε εδώ και ποια είναι τα επόμενα βήματα και ποιοι πιο κατάλληλοι, ο κ. Μαντάς και ο κ. Μαρακάκης, σε μια μέρα που η Λουκία λείπει από κοντά μου, είναι σε συνέδριο, το συντονίζει, θα είναι πάλι αύριο μαζί μας η Λουκία Γκάτσου. Είμαστε λοιπόν εδώ 7 λεπτά μετά τις 3, ένα φθινοπορεινό μεσημερό απόγευμα στον Real FM, 7 λεπτά μετά τις 3, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο υποδέχεται τα μηνύματά στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr και η Δήμητρα Πανανού στο δημοσιογραφικό συντονισμό. Τώρα έλεγα για φωτιές, η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας και χθες το βράδυ και σήμερα παίρνει όλη τη διάσταση είναι αυτή η κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία σφραγίζεται με εισαγγελική εντολή. Εδώ υπάρχει μία παρανομία μετά την άλλη.
είναι μια κλινική που είχε ογκολογικό τμήμα που δεν είχε δηλωθεί, με ογκολόγο που δεν ήταν νόμιμος και με ασθενείς τους οποίους υπέβαλαν σε χημειοθεραπεία χωρίς να είναι καρκινοπαθείς. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Η κλινική λειτουργεί καιρό τώρα. Το ερώτημα είναι πώς λειτουργούσε, ποιοι την έλεγχαν. Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για να δούμε τι συνέβη και το 25 που διαπίστωσαν όλα αυτά την άφησαν να λειτουργεί, ενώ θα έπρεπε να έχει ανασταλεί η λειτουργία της. Ταυτόχρονα, συγγενείς ασθενών καταγγέλουν ακόμα και ότι τους άφησαν να πεθάνουν από τη δίψα, διότι ξυλοκοπούσε το νοσηλευτικό προσωπικό. Αδιανόητα πράγματα. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να ελέγχεται και για άλλες κλινικές που χτυπούσε σε πληστηριασμό και αγόρα σε όλη την Ελλάδα. Προ μια εβδομάδα του έκλεισαν άλλη μια κλινική στη Θέρμη. Και ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπήρχε κύκλωμα γιατρών που έκανε, είχε στήσει αυτή την απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, τι έκανε, έγραφε φάρμακα, δεν τα έδιναν σε μη καρκινοπαθείς πανάκριβα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά βάρυναν το λογαριασμό του ΕΟΠΗ και κατέληγαν σε τσέπες άλλων και όχι των ασθενών που του είχαν ανάγκη το φάρμακο. Υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για σφράγιση της κλινικής που είναι στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ γνωστή κλινική. Επιδόθηκε τις 12 το μεσημέρι από δικαστικούς.

0: και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας καλείται να εξηγήσει στον εισαγγελέα γιατί δεν διέκοψε οριστικά τη λειτουργία της κλινικής, αν και είχε εισήγηση της Επιτροπής. Προσέξτε, η Επιτροπή είχε εισηγηθεί να σταματήσει να λειτουργεί, είχε εκδοθεί αρχές του 26, ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας, και παρόλα αυτά η Περιφέρεια άφηνε την κλινική να λειτουργεί. Προσέξτε, υπήρχε απόφαση να κλείσει, που δεν είχε εφαρμοστεί. Αλλά εγώ ρωτώ, μπορεί κάτι να γίνει στην Ελλάδα, όχι κατόπιν τραγωδίας, αλλά κανονικά? Τι εννοώ? Σας φέρω το παράδειγμα της πλάκας. Του κτηρίου που κατέρευσε, Χάρτινος Πύργος, χάθηκαν 6 άνθρωποι, το ζευγάρι των ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο και στον πρώτο 2 ζευγάρια τουριστών, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί, ήταν η γυναίκα στον 4ο μήνα. Ισοπεδώθηκε το κτίριο από διαρροή αερίου που, ό,τι φαίνεται, ήταν στο δεύτερο όροφο στο διαμέρισμα, σε μία από τις 3 συσκευές που έπαιρναν αέριο, δηλαδή ή στο μπόιλερ στο μπάνιο, ή στον κουζινάκι, ή στο τζάκι. Και το ερώτημα μου έλεγε το πρωί ο καθηγητής Καρύδης. Σας το έλεγα χωρίς να το ξέρω, αλλά επιβεβαιώνεται. Το κάτω το είχαν κάνει Airbnb. Είχαν γκρεμίσει τους τοίχους. Με αποτέλεσμα να γκρεμίσουν και τα τοιχεία αντιστήριξης. Τι είχε ως αποτέλεσμα αυτό? Το σπίτι, όταν έγινε ταλάντος του πατώματος από την έκρηξη, δεν είχε κάτι να το κρατήσει στον κάτω όροφο και κατέρευσε. Αν υπήρχαν, λέει ο κ. Καρύδης, τα δοκάρια, δηλαδή οι τοίχοι που ήταν και τοιχεία αντιστήριξη στο παλιό σπίτι, δεν θα κατέρευε. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι, ποιος, έχουμε 6 νεκρούς, ποιος ελέγχει τα Airbnb? Όταν γίνουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια Airbnb σε όλη την Ελλάδα, τα ελέγχει κανείς? Ο ιδιοκτήτης μόνο? Αυτό είναι αρκετό? Ένα ξενοδοχείο υποβάλλεται σε συνεχείς εξαντλητικούς ελέγχους. Το Airbnb είναι ένα μικρό ξενοδοχείο στην πραγματικότητα. Μπορεί κάποιος να έχει 4, 5, 10, 20. Ποιος το ελέγχει? Κανένας. Τέμπη. Έπρεπε να χάσουμε, τώρα που λέμε για τον Τριαντόπουλο, 57 ανθρώπους για να φορτσάρουμε και να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να έχουμε σιδηροδρόμους που είναι καρμανιόλες. Πρέπει να χαθούν οι 57. Όχι είναι η απάντηση. Να έχουν εφαρμοστεί οι συμφωνίες, σύμβαση 717, να μπει ο σωστός σταθμάρχης, τηλεδιοίκηση πριν. Υπόθεση θάνατος Μαζονάκη. Ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική, ότι είναι διάτριτο το σύστημα ελέγχου. Ναι, έπρεπε να χαθεί ο Μαζονάκης. Ξέρετε τι αποκαλύπτεται? Απίθανα πράγματα. Σειρά εγκληματικών ενεργειών από τους κατηγορούμενους γιατρούς. Ποιος έλεγε? Ο ιατρικός σύλλογος μου έλεγε το πρωί η κυρία Λεωνάρδου, που πήγε τελευταία να ελέγξει το ιατρείο του θανάτου. Ούτε καν 8, 7 και αυτές με το ζόρι. Τριμελείς επιτροπές στον ιατρικό σύλλογο για 16.500 ιατρία. Γίνεται ποτέ έλεγχος? Και πώς γινόταν? Χωρίς να υπάρχει ενημέρωση, η κυρία Λεωνάρδου λέει: πήγα το 25, πήγα το ξανά. Δεν μου είχαν πει ότι διαφήμιζαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Ότι πήγε καταγγελία από γιατρό ότι έχουν το μηχάνημα. Άρα εγώ δεν πήγα επί τούτου να το ψάξω, διότι δεν μου είχε πει κανένας. Φήμες μόνο υπήρχαν. Καταλαβαίνετε. Άρα εδώ έχουμε ένα διάτριτο σύστημα που οδήγησε στο θάνατο του Μαζονάκη, ποιος ξέρει, και μπορεί και άλλων που δεν το ξέρουμε. Θα φανεί από την εισαγγελική έρευνα. Και έπρεπε να χαθεί ένα θάνατο για να καταλάβουμε ότι λειτουργούν ιατρία θανάτου ανεξέλεγκτα με εγκληματίες γιατρούς χωρίς άδεια. Και εδώ όφυλα να έχουν άδεια για ένα μηχάνημα το οποίο πρέπει να είναι εγκαταστημένο μόνο σε νοσοκομείο και να έχει ομάδα κρούσης σε περίπτωση εμπλοκών. Εδώ ο απεινιδωτής είχε χρησιμοποιηθεί 4 χρόνια, δεν είχε καν μπαταρία, οι άνθρωποι δεν ήξεραν κάρπα να κάνουν, το έκαναν με το ένα χέρι και ένεση αδρεναλίνης. Και ήταν και ασυνείδητη. Η γυναίκα είπε στον υπνοθεραπευτή, άλλη ιστορία και αυτή, ότι προσέξτε το αυτό, έχω άλλη δουλειά να κάνω. Έχει πεθάνει ο Μαζονάκης. Έχω άλλη δουλειά να κάνω, έχω άλλο ασθενή, το ράσε με. Που ρωτούσε γιατί δεν συνόδευσε το Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή, εδώ έχουμε κατασυρωήν εγκλήματα και θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να αντιμετωπίζουμε τα θέματα όχι κατόπιν τραγωδίας, αλλά πριν. Εν μέσω πολιτικής σύγκρουσης για εμμύριδες, νοικοκύριδες, κακομύριδες, λουδοβίκους και όλα αυτά. Παρόλα αυτά, βλέπω ότι στη νέα δημοσκόπηση της Interview, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με κέρδη 29,6, αλλά αρχίζει και πέφτει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα έχει 15,4 και το Πασόκ είναι τρίτο με άνοδο στο 14. Κλείνει η ψαλίδα. Λέτε να υπάρχει μια τάση? Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Ως τις κάλπες έχουμε πολύ δρόμο. Λοιπόν, ήδη έχουμε μαζί μας τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Μαντά. Από στιγμή θα έχουμε και τον κύριο Μαρακάκη. Κύριε Μαντά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε πάντα καλά, κύριε Στραβελάκη.
0: Λοιπόν, θέλω το πρώτο σχόλιο σας. Ήταν αναμενόμενη, νομίζω, εξέλιξη για την παραπομπή του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Το αδίκημα είναι παράβαση καθήκοντος.

0: Εξηγήστε μας πώς φτάσαμε ως εδώ και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι σημαίνει η παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού και των τότε Γενικών Γραμματέως Πολιτικής Προστασίας και Επικεφαλής Πυροσβεστικής και Αστυνομίας στη Λάρισα.
1: Ωραία, ωραία. Να ξεκινήσουμε προκαταβολικά, κύριε Στραβελάκη, κάνοντας τη διευκρίνηση ότι η υπόθεση αυτή οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο λόγω της ιδιότητας του κυρίου Τριαντόπουλου ως υπουργού. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Καλησπέριζουμε και τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, ο οποίος μάλιστα σήμερα είναι στα Τέμπη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρακάκη.
2: Καλησπέρα και στο Θοδωρή τον αγαπημένο.
1: Να σε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Ελάτε, κύριε Μαντά.
1: Λοιπόν, άρα λέμε την αρμοδιότητα, την καθήλυνο, όπως λέμε, αρμοδιότητα του ειδικού δικαστηρίου, την δημιουργεί η ιδιότητα του κυρίου Τριαντόπουλου ως υπουργού. Σε διαφορετική περίπτωση θα πήγαινε αυτό το αδίκημα η παράβαση καθήκοντος να δικαστεί στην αρμοδιότητα του πλημελιωδικίου.
0: Άρα έχουμε παράβαση καθήκοντος στο πλαίσιο άσκησης υπουργικών καθηκών.
1: Έτσι, ακριβώς, απολύτως εύστοχο όπως είπατε, στο πλαίσιο άσκησης υπουργικών καθηκόντων και επί τη βάση της πιθανολόγησης ότι αυτά τα καθήκοντα που ορίζονται στον νόμο με σαφήνεια παραβιάστηκαν από τον Υπουργό, είναι αυτό που δημιουργεί στο επίπεδο του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης την παράβαση καθήκοντος. Και μάλιστα αυτό έχει ενδιαφέρον ότι στο ειδικό πλέον δικαστήριο παρασύρει, αν είναι σωστό να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, τους συμμετόχους και έτσι και οι λοιποί, τα λοιπά πρόσωπα, είπατε ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης
0: Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλος και Φαλάρας.
1: Έτσι. Αυτά λοιπόν τα φυσικά πρόσωπα παρασύρονται στην αρμοδιότητα του ειδικού δικαστηρίου λόγω του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου.
0: Έχω
1: είναι
0: μία απορία και θα ρωτήσω τον κύριο Μαρακάκη που είναι και θα επανέλθω, κύριε Μαντά.
1: Ναι, ναι.
0: Το σκεπτικό. Το κρίσιμο είναι γιατί, ποιος του δώσε την εντολή και γιατί το έκανε. Γιατί η πολίτευση λέει, να ορίστε, ήθελαν να παζώσουν, να εξαφανίσουν κρίσιμα στοιχεία και κάποιοι μιλούν για το ξυλόλιο και αυτή την ιστορία. Εγώ βλέπω στο σκεπτικό, περιγράφει ότι έστρωσε το δρόμο με χαλίκι, κάλυψε το έδαφος, επηρέασε το χώρο, χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρχών, δεν απέτρεψε τέτοιες ενέργειες. Υπάρχει το γιατί το έκανε, ποιο το κίνητρο και ποιος του δώσε την εντολή.
2: Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν είχε έρθει το κλιμάκιο των ξένων για την παρουσίαση του τότε περίφημου πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, έκανα προσωπικά ερώτηση στον κύριο Ακού. Ήταν αυτό που σας έκανε περισσότερη εντύπωση. Τι συνέβη? Και μας είχε πει αφοπλιστικά ότι ήταν η βιασύνη την οποία επέδειξαν οι αρχές χωρίς να προσωποποιεί, χωρίς να εξειδικεύσει ποιες αρχές, αν ήταν η πυροσβεστική, αν ήταν η περιφέρεια, αν ήταν το Υπουργείο, οποιοδήποτε τρίτος, η αστυνομία. Η βιασύνη που έδειξαν οι αρχές στην αποκατάσταση του χώρου πριν ακόμα ολοκληρωθεί η έρευνα. Λοιπόν, στην πορεία, βασικά το είχαμε ήδη διαπιστώσει από πριν, ότι αυτό το οποίο από τις πρώτες 2-3 εβδομάδες είχε προκαλέσει απίστευτη εντύπωση, ήταν ότι, και το λέω ξεκάθαρα και χωρίς εισαγωγικά, η πρεμούρα της κυβέρνησης ήταν να αποδώσει το σταθμό σε ό,τι αφορά το εικαστικό του, την εικόνα του, την γραμμή, να αποδώσει τη γραμμή πίσω στο κοινό.
0: Να σας διευκολύνω. Από το δικό μου ρεπορτάζ, υπάρχει η αθώα εκδοχή, αυτό που λέτε, δηλαδή να το κλείσουμε, να τελειώνουμε, να υπάρχει αυτή η εικόνα της τραγωδίας και να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια. Και υπάρχει και η εκδοχή ότι ήθελαν κάτι να καλύψουν και να κουκουλώσουν.
2: Ωραία, ωραία. Ας πάμε λοιπόν, επειδή το ζήτημα της συγκάλυψης και όπως από τις άπειρες φορές που έχουμε μιλήσει την τελευταία τριετία αναφερόμενοι σε αυτή την τραγωδία μαζί, σας έχω πει ότι εμένα δεν μου αρέσει να πιστεύω σε δράκους και ούτε τους προκρίνω για να δημιουργήσω ερωτήματα ή αφηγήματα. Στέκομαι σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έκλεισε η ανάκριση πάρα πολύ γρήγορα και πρόχειρα, το έχουμε καταλογίσει αυτό στον κύριο Μπακαΐνη, 15 Αύγουστο, ενώ δεν είχαμε από την πολύ αρχή, δεν είχαμε απαντήσεις για το βιολογικό υλικό, δεν είχαμε απαντήσεις για το ζήτημα της ανίχνευσης σε 13 σημεία ξυλολίου, δεν είχαμε απαντήσεις για τα καθίσματα, δεν είχαμε απαντήσεις για το υπό ποιες συνθήκες μεταφέρθηκε ένα σχεδόν ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο με εντολή της πυροσβεστικής και κάτω από τα ραντάρ της αστυνομίας, γιατί τα φορτηγά φεύγαν συνοδευόμενα από την αστυνομία,
0: ναι, ναι,
2: για να μεταφερθούν σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο, και το οποίο το διαπιστώσαμε. Αποτύχει, δηλαδή, με αφορμή τη δικογραφία που ανοίχτηκε για την δίωξη του κυρίου αγοραστού από μία ένορκη που κατέθεσε κάποιος εργολάβος και είπε ότι έχουν μεταφέρει 33 φορτηγά.
0: Αυτά έχουμε συζητήσει. Εξαφανώς στον κύριο Μαντά. Εγώ θα επιμείνω στο ερώτημα. Στο σκεπτικό υπάρχει το γιατί το έκαναν, ποια ήταν η πρόθεσή τους και ποιος έδωσε εντολή.
1: Κύριε Στραβελάκη, να πάρω λίγο τη σκέψη του εξαιρετικού συναδέλφου μου, του Γιάννη Μαρακάκη, και συμπληρώνω πραγματικά σε αυτόν τον ωραίο δημόσιο διάλογο. Μέσα στην ίδια τη διατύπωση, στο σκεπτικό του παραπεμπτικού βουλεύματος, λέει ότι οι ενέργειες που ακολούθησαν, το μπάζωμα το παρήγμα, αυτό για το οποίο κάποιοι έλεγαν ότι είναι για τα μπάζα, όσοι μιλάγανε για μπάζωμα. Και τώρα έρχεται το πιο, το ανώτατο θεσμικό όργανο της ποινική δικαιοσύνης, το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, να παραπέμψει. Και λέει, την αποστροφή σημειώνω για να ενδυναμώσω τα επιχειρήματα του Γιάννη του Μαρακάκη. Οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την αλλίωση του πεδίου και την απώλεια κρίσιμων στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Έχω απομονώσει αυτή τη φράση, οποία νομίζω αυτή η φράση είναι που τα λέει όλα.
0: Ναι, γιατί.
2: Ναι, το γιατί δεν θα το, δεν θα το κρίνει επιμένει. Το συμβολίο.
0: Ναι.
2: Το γιατί μπορεί να το εξετάσει, ή πιθανότατα θα το εξετάσει το
1: δικό του ακροατήριο. Στο ακροατήριο.
0: Άρα μένει ένα ερώτημα προς απάντηση, το πιο βασικό, στο ακροατήριο. Γιατί να το κάνει ο κύριος Τριαντόπουλος? Για να κουκουλώσει, για να το καλύψει γρήγορα, να αλλάξει η ατζέντα και να πούμε, να ορίστε, άνοιξαν τα τρένα, τέλειωσε, αποδίδουμε τις γραμμές στο κοινό, δεν θυμόμαστε, δεν υπάρχουν ίχνη της τραγωδίας, να ξύνουν πληγές.
2: Λοιπόν,
0: αυτό είναι αθώα έκδοχη. Και άλλοι είναι ότι κάτι θέλουν να κουκουλώσουν, να χαθούν στοιχεία, πολύτιμα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο.
1: Έχω την εντύπωση, Γιάννη, έχω την εντύπωση, χωρίς να προτρέχω και να βγάζω πρώιμα συμπεράσματα, ότι αυτό ακριβώς το ερώτημα, όπως το έθεσε ο κύριος Στραβελάκης, θα είναι το υπαρθμόν ένα ζήτημα που θα απασχολήσει το ειδικό δικαστήριο καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.
0: Και το άλλο, ποιος έδωσε την εντολή? Γιατί ο κ. Τριαντόπουλος ήταν υπουργός του Πρωθυπουργού.
1: Νομικά το καταλαβαίνετε ότι είναι μία.
0: Δεν ξύπνησε ένα πρωί και πάμε να το χτίσουμε.
2: Μα δεν ήταν διακοσμητικό ο ρόλος του κ. Τριαντόπουλου.
0: Ελάτε, κύριε Μαρακάκη, τι λέτε.
2: Ο κ. Τριαντόπουλος, πολύ σωστά λέει ο Θοδωρός, δεν ήταν διακοσμητικός ο ρόλος του κ. Τριαντόπουλου. Ήταν ο ανταυτού και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, ακόμα κι αν στις λεπτομέρειές του, το job description, ας πούμε, του Τριαντόπουλου, σε αυτά τα μήνυ συμβούλια δεν ήταν να αποφασίσει επί τεχνικών θεμάτων, είχε όμως δώσει τη γραμμή για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εσείς είστε οι εργολάβοι, εσείς είστε η περιφέρεια, εσείς έχετε τα εργαλεία για να κάνετε τι, να μου δώσετε πίσω αποκατεστημένο το σιδηρόδρομο χθες. Και εκ του αποτέλεσματος αυτό συνέβη. Αυτό είδαμε.
0: Ξέρετε, επειδή και ένα μικρό παιδί ξέρει ότι δεν πειράζουν το χώρο του εγκλήματος και εκεί
1: μα
0: ήταν το
1: σημαντικό
0: απόλυτο έγκλημα.
1: Μα είναι
2: εδώ
1: σημαντικό.
2: Αυτά
0: βλέπω,
2: ανεπιστρεπτή. Βλέπω, δεν είναι ότι ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν από πίσω,
0: τέλος,
2: αν υπάρχει συσκότηση, τα χάσανε. Τελείωσε.
0: Ναι, εδώ βλέπω λοιπόν δύο όψεις στην εισήγηση. Το ένα είναι, το έκανε χωρίς προηγούμενη έγκριση, άρα κάποιος που προφανώς είχε αρμοδιότητα ρωτάει πρώτα τον εισαγγελέα, ρωτάει τις δικαστικές, ανακριτικές αρχές, την αστυνομία, την πυροσβεστική, να το πειράξω, τέλειωσες, ή να τα αφήσω έτσι ώστε να τελειώσεις. Το δεύτερο που δεν έγινε, λέει ο εισαγγελέας, και το δεύτερο δεν το σταμάτησε επίσης. Αυτό μπορεί να είναι μια διέξοδο του κ. Τριαντόπουλου, να πει εγώ δεν το σταμάτησα γιατί νόμιζα ότι πήγε συνεννόηση. Μπορεί, λέει, παρέλειψε να αποτρέψει ενέργειες.
1: Ναι, πάντως να πούμε, κύριε Στραβελάκη, ότι μέχρι σήμερα, τουλάχιστον αυτοί που έχουμε δει στο δημόσιο χώρο από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ως θέση υπερασπιστική του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν κατευθύνεται σε αυτήν την διατύπωση, δεν κατευθύνεται σε αυτή την υπερασπιστική γραμμή.
0: Όχι, είναι ότι...
1: Έτσι είναι το πρώτο σκέλος, όπως ρωτήσατε εσείς.
0: Κύριε Μαρακάκη,
1: το δεύτερο σκέλος, ναι, δεν το έχει απαντήσει.
0: Σωστά. Κύριε Μαρακάκη, εσείς που είστε στις περισσότερες συνεδριάσεις για την τραγωδία των Τεμπών, στο δικαστήριο εκεί, η ερώτησή μου είναι, βλέπετε να αναζωπυρώνεται, ποιο κλίμα εισπράττεται από τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζήσαντες, να αναζωπυρώνονται οι θεωρίες ότι κάτι θέλουν να κρύψουν, υπήρχε παράνομο φορτίο, ξυλόλιο, πράγμα που η κυβέρνηση ήδη έχει αποδοκιμάσει, λέγοντας ότι αυτά έχουν καταρρεύσει, έχουν πέσει στον κιάδα όλα αυτά. Δεν υπάρχει ούτε ξυλόλιο, ούτε ξυλολιάδο, ούτε τίποτα. Ή θα πάμε στο σκεπτικό, ότι το πιο αθώο, δηλαδή, ότι ήθελαν να το κουκουλώσουμε, να τελειώνει η ιστορία.
2: Το γεγονός ότι η υπόθεση Τριαντόπουλου παραπέμπεται σε ακροατήριο σημαίνει ότι θα υπεραναλυθούν όλα τα στοιχεία από τη δικογραφία πρώτου του δυστυχήματος, κατά το δυστύχημα και βεβαίως μετά. Γιατί θα έρθουμε να δούμε τι συνέβη μετά και γι' αυτό παραπέμπεται. Άρα δηλαδή για το τι με ρύμνησε, και αυτό το βάζω και υπογεγραμμένο, το τι με ρύμνησε η αρχή, οι αρχές, αναφορικά με την αποκατάσταση του χώρου και για ποιο λόγο, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως.
0: Άρα παραπέμπονται και ερωτήματα προς απάντηση στο ειδικό
2: δικαστήριο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δημιουργεί μία, θα δώσαμε καταλάβει καλύτερα, μία ασφάλεια δικαίου
1: για
2: τους ανθρώπους οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα αισθάνονται απίστευτη ανασφάλεια. Σήμερα ήταν μία απίστευτη ακόμα διαδικασία, γιατί κατέθεταν γονείς, αδέρφια, σύζυγοι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και μιλάμε για μαθήματα ζωής από ομή περιγραφή του θανάτου. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν ήθελαν να κουράσουν το δικαστήριο, περισσότεροι ήταν ολιγόλεπτες οι περισσότερες από τις, από τις καταθέσεις, κατέληγαν πάντα στους δικαστές κοιτώντας τους, λέγοντας «Δεν θα σας πούμε τη δουλειά σας, σας οικετεύουμε, κάντε αυτό που πρέπει». Θέλουμε να σας εμπιστευτούμε, θέλουμε να είστε αμερόληπτοι, μην αδικήσετε, αλλά τουλάχιστον να δώσετε ένα παράδειγμα, να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι, γιατί αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε αντιμετωπιστεί εδώ και 3 χρόνια είναι ένα τσίρκο. Αυτό λοιπόν που συνέβη και μάλιστα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το ότι ενημερώθηκαμε σε ένα παρασκήνιο, ότι κάτι το οποίο το περιμέναμε τώρα.
0: Ναι, αναμενόμενο.
2: Ότι θα παρατεθεί σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος. Θέλω να σας πω ότι συγκίνησε με ποια έννοια. Δεν δείξουν για αίμα οι γονείς. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα σύστημα από πίσω.
0: Εδώ βέβαια υπάρχει ήδη αυτό που μου έλεγαν νωρίτερα κυβερνητικοί βουλευτές. Να ορίστε, λέτε ότι ο Μητσοτάκης στους θεσμούς, εδώ φτάνει υπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Εμείς, ορίστε δικαιοσύνη, ας αποφανθεί. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαντά. Αυτό βέβαια είναι υποσυζήτηση από την αντιπολίτευση, θα είναι το κεντρικό θέμα. Κύριε Μαντά, η διαδικασία, γιατί έρχονται εκλογές, πόσο μακρά θα είναι, πότε θα δούμε τον Τριαντόπουλο στο Εδόλιο? Γιατί αν ψηφίζουμε Κυριακή και Παρασκευή, αγορεύει ο Τριαντόπουλος, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα. Πόσο κοντά θα είμαστε στις εκλογές?
1: Είναι απολύτως ευστοχή ερώτηση. Καταρχήν να πούμε το πιο σημαντικό για τους ακροατές, ότι το βούλευμα το οποίο έχει ήδη εκδοθεί για την παραπομπή αποφαίνεται αμετακλήτως.
0: Ναι, ναι. Τέλος. Δηλαδή, πάμε Εδόλιο, δεν υπάρχει πίσω.
1: Άρα πότε? Κανονικά ειδικό δικαστήριο, ακροαματική διαδικασία ποινικού δικαστήριου. Η πρόβλεψή μου είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν λέω σε σύντομο...
0: Σε ένα μήνα.
1: Μπορεί να μην είναι ένα,
0: πριν τα Χριστούγεννα, να είναι
1: 2-3. Εντάξει, έτσι, έτσι. Μεταφέροντας εμπειρία από προηγούμενα ειδικά δικαστήρια.
0: Σωστά, πάνε γρήγορα.
1: Και στο επίπεδο της ακροαματικής διαδικασίας, συνήθως η διάρκεια είναι 3-4 μήνες.
0: Άρα θα φτάσουμε στο Πάσχα περίπου, βλέπετε.
1: Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο ειδικό δικαστήριο, πάλι με θέμα παράβαση καθήκοντος, αλλά με διαφορετικό αντικείμενο και διαφορετικά πρόσωπα, να θυμίσω ότι το δικαστήριο είχε φτάσει, κύριε Ζραβελάκη, και συνεδρίαζε μέχρι και τις 10 το βράδυ πολλές φορές.
0: Σωστά, πάει γρήγορα πάντως.
1: Πάει γρήγορα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ελάτε,
0: κύριε Μαρακάκη.
2: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Μαντά, ο οποίος είναι απολαυστικός βέβαια να τον ακούμε για την οικονομία όταν μιλάει για την οικονομία. Αυτό που ανέφερε είναι το πιο σπουδαίο και δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος ο πολίτης. Θα το δείτε στις επόμενες μέρες, ότι αποφαίνεται αμετακλήτως. Δηλαδή μιλάμε για μια δίκη
1: one-off
2: η οποία δεν προσβάλλεται. Δεν έχει δεύτερο βαθμό, δεν υπάρχει έβεση. Ό,τι αποφασίσει αυτό το ειδικό δικαστήριο για αυτούς παραπέμπονται και τελείωσε.
0: Και αν επιστρέφει.
2: Το χέρι του Θεού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: κύριε Μαρακάκη, κύριε Μαντά,
0: κύριε Μαντά, κύριε Μαρακάκη. Ευχαριστούμε.
2: Πάμε
0: τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τα εθνικά θέματα. Εδώ έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τα ελληνοτουρκικά και τους πολέμους με τον κύριο Σταθακόπουλο. Και στη συνέχεια, η αυριανή μεγάλη είδηση θα είναι η ανακοινώση του Πρωθυπουργού για την επιδότηση στο πετρέλαιο. Πρώτα είναι τα καύσιμα αύριο κίνησης, δηλαδή δίζελ κίνησης και αμόλυβδη. Θα δούμε για την αμόλυβδη. Και θα είναι η είδηση της ημέρας, ακολουθεί 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης και στις 5:25 Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας, για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο ανατμήματα στην Κηφισίας, στην άνοδο της Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές ζητά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ζητά η Κομισιόν από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, 22 στη Μυτιλίνη.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Πρωτοπόρο στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Time out για θράκον.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό

0: Επιστρέψα να παίρνει συγκλονιστικές διαστάσεις η υπόθεση της παράνομης κλινικής για την ακρίβεια του παράνομου ογκολογικού τμήματος της κλινικής που σφραγίστηκε στην Θεσσαλονίκη, διότι είναι συγκλονιστικές οι καταγγελίες των συγγενών των ασθενών. Δεν είναι μόνο ότι άφησαν γυναίκα να πεθάνει, δεν της έδιναν νερό, ότι ξυλοκοπούσαν ασθενείς νοσηλευτές. Άλλοι συγγενείς λένε ότι πέραν του ότι η κλινική έδινε ή δήλωνε ότι έδινε, εγώ δεν πιστεύω ότι έδινε, πιστεύω ότι έβαζαν τα χρήματα από τα πανάκρια φάρμακα στην τσέπη, το κύκλωμα των γιατρών που εξαπατούσε τον νεοποιή. Λένε λοιπόν, για παράδειγμα, μία καρκινοπαθής λέει ότι της ζήτησαν να υπογράψει και να αξιοδοτήσει ένα πρόσωπο που δεν το γνώριζε, να πηγαίνει να παίρνει εκείνο τα φάρμακα που θα ήταν για αυτήν. Μα ζητούσαν, λέει, για όλο το χρόνο που είναι 3-4 συνεδρίες 12.000 ευρώ συν την κλινική, 300 ευρώ το δωμάτιο, και να εξοδοτήσω κάποιον που δεν τον ήξερα να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου που δεν θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει δωρεάν το κράτος. Καταλαβαίνετε τι γινόταν, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για το μεγάλο φαγοπότη και έπαιζαν και με ανθρώπινες ζωές κυρίως. Με ένα γιατρό που δεν ήταν εξοδοτημένος. Και η άλλη ιστορία είναι τα όσα αποκαλύπτονται για τον θάνατο του Μαζονάκη. Ανοίγουν στόματα. Πριν από λίγο κατέθεσε μια νοσηλεύτρια, η οποία είπε ότι, ξέρετε, επειδή ο γιατρός, μια άλλη νοσηλεύτρια, προσπάθησε να βγάλει λάδι το γιατρό, ότι γύρισε, δεν ήξερε τίποτα, είχε ξαπλώσει τον καναπέ να κοιμηθεί. Τώρα κάνει ο Μαζονάκης πλασμαφέρες στο διπλανό δωμάτιο, είναι δύο μηχανήματα παράνομα και τα δύο, και ο γιατρός κοιμάται 3 το μεσημέρι. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η νοσηλεύτρια λέει ότι ξεκίνησε καλά ο Μαζονάκης, αλλά στην πορεία άρχισε να μην φαίνεται καλά. Το κατάλαβα, λέει, μπαινοβγαίνοντας, λέω, τώρα δεν είναι καλά ο Μαζονάκης, δεν μου μοιάζει καλά. Εκείνη την ώρα η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε, ο Μαζονάκης δεν είναι καλά. Άρα ήξερε ο άντρας με βάση αυτή την κατάσταση. Δεν κοιμότανε, ούτε στο άλλο δωμάτιο. Ούτε έκανε πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή. Όχι, ήξερε, λέει η νοσηλεύτρια, και τότε επικράτησε πανικός. Μάλιστα, λέει, εμείς δεν είχαμε καταλάβει, δεν μας ενημέρωσαν. Ήρθε το ΕΚΑΒ, κανείς δεν ακολούθησε από τους δύο γιατρούς, μας έκανε εντύπωση. Αυτό είναι κανόνας του Μαζονάκη στο νοσοκομείο, και μάθαμε από τα site ότι πέθανε. Και ανταλλάσσαμε μηνύματα, αν θα πάμε την άλλη μέρα στη δουλειά. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο για τα ελληνοτουρκικά και τους πολέμους, να στείλετε μηνύματα με μία απάντηση. Η Κομισιόν, επιτέλους λάσκαροι, δόξα σε ο Θεός, ξύπνησαν και παρενέβησαν για την ενεργειακή κρίση. Θα περίμενες να παρέμουν πραγματικά, Όχι. Υπάρχει σύσταση. Η σύσταση είναι σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Τι λέτε, σοβαρά, αυτή είναι η παρέμβασή σας, να λέτε στα κράτη να μην καίνε πολύ ρεύμα, να σβήνουν τα φώτα νωρίς και να κλείνουν τα καλοριφέρ. Αυτό είναι η σύσταση, αυτή είναι η παρέμβαση. Εντάξει. Τότε μη σας φταίει κανένα FD ακροδεξιό στην Γερμανία και καμία Λεπέν στη Γαλλία. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη και στους αγροατές σας.
0: Εκτός προγράμματος, επειδή πέραν του ότι είστε τουρκολόγος, οθωμανολόγος, αλλά είστε και νομικός και διεθνολόγος, θέλω τη γνώμη σας για αυτό ακριβώς που εμένα με έχει με εξοργήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από το πρωί. Οι κυβερνήσεις πιέζουν την Κομισιόν να λάβει μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση λέει: απελευθερώστε το όριο δαπανών, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα. Η πρώτη κίνηση της Κομισιόν είναι: σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Σε αυτή την Ευρώπη ζούμε. Και θέλουμε να μην ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα.
1: Είναι εξοργιστικό αυτό και φαίνεται ότι έχουν χάσει κάθε επαφή εκεί πέρα στο κέντρο των Βρυξελών με την κοινωνία της Ευρώπης.
0: Εντάξει. Μετά μην αναρωτιόμαστε όμως, γιατί οι πολίτες στρέφονται σε άλλες επιλογές, ακραίες, καταδικαστές και πολύ επικίνδυνες για την πορεία και των κρατών αυτών καθεαυτών και της Γυραιάς Υπήρου.
1: Είναι δύο οι τάσεις. Ή πηγαίνουν στα άκρα ή απέχουν. Και στη συνέχεια λένε, μα γιατί απέχουν, γιατί πηγαίνουν στα άκρα. Μα ακριβώς γιατί δεν ακολουθείται μια πολιτική της μεσότητας. Και η μεσότητα, κατά τον Αριστοτέλη, στα αθηκά νοικομάχια, δεν είναι να κρατάς το ένα ή το άλλο άκρο. Η μεσότητα είναι να εξισορροπείς τις αντίρροπες δυνάμεις. Αλλά δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά πριν πάμε στους πολέμους. Ή μάλλον πάμε ανάποδα. Πάμε στους πολέμους γιατί είναι σε συνάρτηση. Αύριο ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει τα πρώτα μέτρα. Λογικά πάμε σε επιδότηση. Λίγο μεγαλύτερη στο ντίζελ, δηληστήρια και αντλία. Βλέπω γύρω στα 20 λεπτά το λίτρο αντί για 15 που είναι τώρα. Και περιμένουμε την αμόλυβδη που δεν έχει πει κανείς τίποτα. Σήμερα είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια η επιδότηση. Και περιμένουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Η ερώτησή μου, επειδή όλα αυτά είναι σε άμεση συνάρτηση με την διεθνή τιμή του πετρελαίου, που έχει μείνει στα $107 το βαρέλι, με όλα ανοιχτά. τον Τραμπ με τους Ιρανούς να παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Θέλω, δεν θέλω, θα δεχθώ την πρόταση, τη συζητάμε, θα ξαναρχίσει τον πόλεμο μετά τις εκλογές. Κανείς δεν βγάζει λογαριασμό. Το μέτωπο είναι ανοιχτό. Ουκρανία-Ρωσία δεν το συζητούμε. Εσείς βλέπετε κάτι να κλείνει, γιατί αν δεν κλείσει, όσο περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες, πρώτον τίθεται θέμα επάρκειας και δεύτερον οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν.
1: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Εδώ και μήνες πιθανολογούσαμε ότι αυτό θα κλείσει κάποια στιγμή και απευχόμασταν το να μείνουμε σε μια γκρίζα περιοχή, σε μια γκρίζα ζώνη, ότι ούτε πόλεμος γίνεται, ούτε σταματάει όμως ο πόλεμος. Ναι. Και γενικώς θα παίζουν όλοι με τις τιμές τις ενεργειακές. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Και φαίνεται ότι η επίλυση των θεμάτων αυτών θα γίνει όταν κάποια συμφέροντα τα οποία υπάρχουν ενεργειακά δώσουν τα χέρια πάνω ή κάτω από το τραπέζι, ούτως ώστε να κανονίσουν τα ωφέλη τους από εδώ και πέρα. Αυτή τη στιγμή όμως, και αυτή τη στιγμή εκείνο που είναι ορατό δηλαδή, νομίζω από όλους, είναι ότι δεν τα έχουν βρει ακόμα. Και γι' αυτό το λόγο κερδίζει ο καθένας όπως μπορεί σε ένα άναυχο καθεστώς. Δεν έχουν βρει ακόμα την ισορροπία.
0: Άρα δεν βλέπετε φως σε κανένα από τους δύο πολέμους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας.
1: Ναι, διότι όποτε πήγα και εγώ και άλλοι αναλυτές να δούμε φως και να δώσουμε μια ελπίδα, πέσαμε έξω.
0: Έχετε δίκιο. Εγώ θυμάμαι ειδικούς συναδέλφους σας να μου λένε όταν ξέσπασε ο πόλεμος πριν από 3,5 χρόνια Ουκρανίας-Ρωσίας, μια-δύο εβδομάδες η Ρωσία θα ισοπεδώσει την Ουκρανία και θα τελειώσει.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ήρθε η διάψευση. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Εδώ λοιπόν το μεγάλο θέμα για μένα είναι το καλώδιο. Καταρχήν δεν ξέρω πώς και ποιος διέρευσε πληροφορίες ότι θα αλλάξει διαδρομή. Πράγμα το οποίο αν συνέβαινε, βέβαια η πρώτη μας σκέψη όλων θα ήταν «Οπ, η Ελλάδα είναι δυνατόν να υποκύψει στον εκβιασμό και τις απειλές της Τουρκίας και να πάει απαλού το καλώδιο από εκεί που έχουμε χαράξει, θα είναι σαν να παραχωρούμε εθνική κυριαρχία». Και ο κυβερνητικός πρόσωπος χθες ο κ. Μαρινάκης. Και δεν διασγεραπετρίζει, διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε χιλιοστό η σχεδιασμένη διαδρομή του καλωδίου. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι από πού θα περάσει. Άρα, εδώ έχουμε ένα μήνυμα που φτάνει στην Άγκυρα, γιατί σήμερα είχαμε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου. Α, λες οι Έλληνες να φοβήθηκαν, λες να κάνουν πίσω. Ήδη είχαν σχολιάσει. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αν δεν κάνουμε, που δεν θα κάνουμε πίσω. Και βγαίνει τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου η Ναύτεξ. Και ξεκινάμε. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που πούνε οι Τούρκοι, όπα, τουρκολιβικό μνημόνιο, εδώ, δική μας θαλάσσια δικαιοδοσία, γεια σας. Φρεγάτες.
1: Ακριβώς. Φρεγάτες και κάτι, ένα σενάριο το οποίο είχα γράψει πριν κάνα 20 μέρες, ένα μήνα περίπου. Υπόθεση εργασία η οποία φαίνεται άρεσε και στους Τούρκους και με κάνανε πρωτοσέλιδο στην Ιδία.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Κατά την πρώτη φορά που σας αναδημοσίασα, σας παρακολουθούν.
1: Ναι. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιο αγνώστο ταυτότητας υποβρύχιο ντρόουν κάνει δολιοφθορά στο καλώδιο. Και κανένας δεν θα αναλαμβάνει την ευθύνη. Οι Τούρκοι δηλαδή δεν θα την αναλάβουν την ευθύνη.
0: Αυτή την τακτική είναι, το έχουν αποδείξει. Οι Τούρκοι είναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εν τότε η ζημιά θα έχει γίνει και βεβαίως η γαλλική εταιρεία θα λέει ότι εγώ θέλω εξασφάλιση ότι θα συνεχίσει το έργο. Βεβαίως θα πάει πίσω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα χρειάζονται εξασφαλίσεις και επί της επιφανείας και στο βυθό. Δηλαδή να φυλάσσετε με κάθε τρόπο το καλώδιο αυτό. Εν μεταξύ, σύμφωνα με την Διεθνή Συνθήκη της Θάλασσας, UNCLOS, όπως ισχύει σήμερα και με τις τροποποιήσεις που έχει και τις επικαιροποιήσεις του, ο νόμος, η σύμβαση μάλλον αυτή, λέει ότι τέτοιου είδους έργα, τα οποία έχουν να κάνουν με συνδεσιμότητα, έχουν συμφέροντα κρατικά και καλύπτονται σαν να γίνεται προσβολή εθνικής κυριαρχίας. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που συμβεί μια δολιοφθορά ή παρεμπόδιση του καλωδίου δεν είναι έλα μωρέ ένα καλώδιο, είναι σιγά θα το πάμε από αλλού ή δεν το βάλουμε και δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι παραβίαση σύμφωνα με την UNCLOS, όπως ξαναλέω, Modern Gombe 1982, όπως ισχύει σήμερα με τις όποιες τροποποιήσεις.
0: Η σύμφωση για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Ακριβώς. Ότι είναι προσβολή εθνικής κυριαρχίας τέτοιου είδους ενέργειες.
0: Και Σταθοκόπουλο, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο θα πορευτεί, έχει τους Γάλλους μαζί της. Το ερώτημα είναι, εμείς θα πάμε όπως έχουμε σχεδιάσει. Οι Τούρκοι είναι δεδομένο ότι στις κρίσιμες περιοχές θα αντιδράσουν. Το ερώτημα είναι, βλέπετε κάποιο πεδίο συνεννόησης? Είμαστε στη φάση της συνεννόησης, δηλαδή να σηκώσει το τηλέφωνο κ. Πετρίτσι και Φιντάν και να δουν από πού θα πάει τελικά το καλώδιο και να μην έχουμε τριβές? Είμαστε στη φάση που έχουν κλείσει τα τηλέφωνα και στην αντιπαράθεση για το σημείο, για τη διαδρομή, οι Τούρκοι θα απαντήσουν με τις ένοπλες δυνάμεις τους, εμείς με τις δικές μας, και μετά θα συζητάμε εκείνο το μεσημέρι. Και τώρα είναι αντιμέτωπες 5 φρεγάτες τουρκές, 5 ελληνικές, 2 F-16 από τη μία και 2 F-16 από την άλλη. Και τι θα γίνει, θα φτάσουμε στο πρώτο σημείο ή στο δεύτερο σημείο?
1: Πιθανολογώ, δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες διαφορετικές, αλλά πιθανολογώ ότι η επίσκεψη Καλίν πριν λίγες μέρες στην Αθήνα είχε να κάνει με διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτών. Mm. Δηλαδή, κάπου ως Τούρκος ειδικός στα θέματα των μυστικών υπηρεσιών, ήρθε ως αγγελιοφόρος να μας θέσει από κοντά, όχι έτσι δια.
0: Ναι, ναι, και ο Καλίν είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν.
1: Το δεξί χέρι ακριβώς, και τη ΣΜΗ το διευθυντής επικεφαλής, προφανώς ήρθε να θέσει τις δικές τους κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, να τις θέσει όχι μέσω μιας θεματικής δήλωσης ή μέσω του τύπου ή των αναλυτών των δημοσιογράφων, αλλά να το θέσει σοβαρά, ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, ανεχόμαστε μέχρι αυτό, θα ανεχτείτε και εσείς αυτά, αλλά οι κόκκινες γραμμές της Τουρκίας είναι αυτές. Πιθανολογώ ότι κάτι τέτοιο έχει υποθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε επίπεδο αναλυτών.
0: Σας θυμίζω ότι εκείνη την ημέρα που επεκαλύφθη, είχα εγώ στο στούντιο τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του Όπεν, και τον ρώτησα και είπε: εγώ δεν διαψεύδω, ούτε επιβεβαιώνω, άρα επιβεβαίωσε. Ένα πράγμα μόνο έχω να σας πω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και το είχε έτοιμο να το πει. Εμείς δεν δεχόμαστε τετελεσμένα. Δεν τον ρώτησα. Εκείνος το είπε. Τι σημαίνει ότι η Αθήνα απάντησε, ούτε διέψευσε τη συνάντηση με τον Στάι Καλίν που έγινε? Δεν δεχόμαστε τελεσμένα. Προφανώς η απάντηση, το μήνυμα Καλίν είναι ότι μην τολμήσετε για το καλώδιο να περάσετε, γιατί εμείς θα αντιδράσουμε. Και η απάντηση είναι: θα μας πείτε εσείς τι θα κάνουμε. Αυτό είναι τελεσμένο. Είναι ο ορισμός του τελεσμένου.
1: Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Έτσι, αυτό πιθανολόγω ότι έχει συμβεί. Τώρα από εκεί και πέρα, για πολλούς και διάφορους λόγους και κυριαρχίας βεβαίως, και όπως αντιλαμβάνεται η Τουρκία τα κυριαρχικά της δικαιώματα ή γενικώς όπως ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο, αλλά Τούρκα δηλαδή υποκειμενικά, τα δικά μου δικά μου και τα δικά σας δικά μου, θεωρώ ότι το πιθανότερο απ' όλα είναι να σηκωθούν οι τόνοι.
0: Με τις ένοπλες δυνάμεις εκεί ή όχι?
1: Λεκτικά τουλάχιστον, και στη συνέχεια ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε έξοδο στόλων όπως είχε γίνει το καλοκαίρι του 20. Είναι πολύ πιθανό.
0: Ρωτσέρις. Και εκεί το παράθυρο απεμπλοκής, διότι αν βασιστεί κανείς στους Αμερικανούς αυτή την περίοδο, μάλλον θα χάσει. Επίσης, ο Τραμπ μπορεί να πει άλλα το πρωί, να πει στον Ερντογάν τι καλός που είσαι το πρωί, μετά να πει στο Μητσοτάκη το ίδιο το μεσημέρι και το βράδυ να φύγουν. Θέλω να πω, εγώ δεν θα πιστευόμουν στους Αμερικανούς σε αυτή τη φάση. Οι Ισραηλοί είναι κόκκινο πανί, αν εμπλακούν, θα είναι, νομίζω, μια σπίθα που θα ανάψει τη φωτιά. Οι Γάλλοι είναι σίγουρα μαζί μας, γιατί είναι και η μεριντιά μας εκ της φύσεως της συμφωνίας με τον ΑΔΜΙΕ, αλλά οι Γάλλοι δεν πιστεύω ότι θα κατέβουν στο πεδίο να πολεμήσουν τους Τούρκους. Άρα θα είμαστε μόνοι μας. Αφού ενημερώσουμε τους συμμάχους, το κουμπί θα πατήσουμε ή δεν θα το πατήσουμε εμείς.
1: Ακριβώς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως έχουν πει οι αρμοδιότεροι αξιωματικοί, είμαστε μόνοι μας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, το πώς θα μπορεί να συμβεί απεμπλοκή, δεν ξέρω αν θα ξαναέχουμε κάποια δήλωση όπως είχε γίνει πριν 30 χρόνια. Ευχαριστώ την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
0: Σημείτης, ή μία.
1: Ναι, ακριβώς. Πριν 30 χρόνια.
0: Υπήρχε Χόλμπρουκ τότε. Ήταν άλλη ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει Χόλμπρουκ τώρα. Ο Τραμπ δεν έχει Χόλμπρουκ.
1: Δεν έχει, όχι.
0: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η άλλη προσέγγιση, κύριε Σταθακόπουλε. Γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Δοκιμάζουμε τους Τούρκους? Η απάντηση που παίρνω από Έλληνες υπουργούς είναι και αν δεν ήταν το καλώδιο, θα ήταν το επόμενο. Δηλαδή, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η στάση των Τούρκων στο Αιγαίο, μα η ασπίδα του Αχιλλέα, η αποστρατικοποίηση των νησιών, τα 12 μίλια, η γαλάζια πατρίδα, αν θέλεις να το κάνεις, αν το κάνεις το καλώδιο, θα το κάνεις σε κάτι άλλο. Άρα, εμείς θα πάμε με το πρόγραμμά μας. Και σε κομμάτι-κομμάτι θα αντιμετωπίζουμε τις αντιδράσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σας το λέω επειδή το δέχουμε πολύ έντονα ως πίεση. Μα καλά, πρέπει σώνει και καλά πέρα στο καλώδιο. Πάμε γυρεύοντας να κάνουμε πόλεμο τους Τούρκους. Ποια είναι η απάντηση?
1: Εγώ πιστεύω ότι γενικώς όπως εξελίσσεται το θέμα το εξοπλιστικό της Ελλάδος και γενικώς και τα αναπτυξιακά έργα, σαν το καλώδιο δηλαδή, ότι θα δημιουργούσαν θέματα και προβλήματα στους Τούρκους και αφενός για θέματα πώς βλέπουν αυτοί τα δικαιώματά τους. Αλλά κυρίως γιατί οδεύουμε προς τις τουρκικές εκλογές. Ένας συνδυασμός στο 28, στο 28, αλλά αν γίνει το 28, δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος ο Ερντογάν με τον Σύνταγμα. Δεν θα μπορεί να κατέβει για τρίτη φορά. Εκτός και κάνει πρόωρες εκλογές με το άρθρο 116.
0: Αυτό έχει πει ο Μπαξελή. Ο Μπαξελή έχει πει σενάριο για πρόωρες το 28.
1: Και το 28 πιο νωρίς από το Μάιο του 28. Ναι. Μπορεί να γίνει και το φθινόπωρο του 27 ή πηγαίνοντας προς το χειμώνα του 28.
0: Δεν φτάνουν οι βουλευτές, πρέπει να βρει και άλλους βουλευτές.
1: Δεν φτάνουν, γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ρητό το οποίο λέγεται στην Τουρκία, το ξαναθυμήθηκα από την ιστορία τους. Μιλίμπριλίκ βεμπεραλαμπερλίκ, που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Προσπαθούν δηλαδή να κάνουν μια συσπήρωση και η συσπήρωση αυτή γίνεται με οικονομικά προβλήματα τα οποία τρέφουν αυτή τη στιγμή.
0: Σκάνδαλα, τεράστια, τεράστια.
1: Σκάνδαλα, υπάρχει το Ισραήλ στη μέση και η Ελλάδα και όλα αυτά μαζί. Άρα λοιπόν αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια εθνική ενότητα και ομοψυχία, ούτως ώστε να δούμε κόμματα όπως το Χιντά Παρτί, το οποίο είναι φιλοϊσλαμικό αλλά κουρδικό κόμμα, και να δούμε το τρίτο, τέταρτο κόμμα τώρα πια που έχει πέσει, το Τσέχαπε με τον Κελιθάρογλου, δεν είναι πια αντιπολίτευση. Να βοηθάει βέβαια στο ΜΕΧΑΠΕ του Μπαξελή, και από εκεί και πέρα να εναντιώνεται μόνο το Γενή Παρτί, το νέο κόμμα που έχει κάνει ο ΖΕΛ μαζί με τον φυλακισμένο Εμάμογλου, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμητικά, αν και δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα, αριθμητικά όμως είναι το δεύτερο κόμμα μετά το ΑΚΕΠΕ και είναι η αντιπολίτευση ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αλλά η κυνηγημένη αντιπολίτευση.
0: Πάντως, αν αναζητεί οδούς συνεννόησης ο Ερντογάν με την αντιπολίτευση και να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά σκάνδαλα και τις εξωτερικές προκλήσεις, δεν είναι καλό αυτό για μας, διότι βλέποντας καθημερινά τι λένε, είναι όλοι πολύ πιο ακραίοι από τον Ερντογάν. Δηλαδή, εδώ η απάντησή μου είναι: καλός είναι ο Ερντογάν, μακάρι να μείνει ο Ερντογάν.
1: Είμαι της ιδίας απόψεως εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι είναι, όπως το λέτε ακριβώς, αυτό πιστεύω και εγώ, διότι όσοι προέρχονται από κεμαλικές μήτρες, ή έστω από ένα πολιτικό Ισλάμ. Ένα πολιτικό Ισλάμ τύπου Ερμπακάν, από όπου έχει επιδείξει και ο Ιμάμογλου περιέργως πώς, αλλά και ο Ερντογάν, δηλαδή είναι της ιδίας μήτρας από εκεί, γνωρίζουμε ότι είναι ακραία εθνικιστές και μάλιστα μένθονται τον Ερντογάν ότι δεν ασκεί σκληρή πολιτική.
0: Ναι, μετέδωσα το πρωί στο Open τη δήλωση του Προέδρου του κόμματος Καλής Πατρίδας, ο οποίος έλεγε: μα τι κάνεις, Ερντογάν, κοιμάσαι.
1: Ναι.
0: Είναι η Έλληνες από τη μύτη μας και τους έχεις και τους κοιτάς και κοιτάς ως τόλος μια ανάσα από εμάς. Αυτός, αν χρειαστεί να συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν καλό αυτό για εμάς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταθακόπουλε. Θα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε λάσκαροι σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα της ενέργειας και του καυσίμων και περιμένω και τα σχόλιά σας. Πείτε τα καλύτερα για την Ευρώπη που λέει: να, η λύση είναι σβήστε το καλοριφέρ, σβήστε τα φώτα. Τι ωραία λύση.
2: Real FM.
3: Τι έγινε?
4: Τι κάνεις?
3: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
18: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
19: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
18: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Real FM. Η ώρα είναι 4.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι ανατμήματα έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην άνοδο της Κηφισίας, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB ζητά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα κινητά τηλέφωνα του καλλιτέχνη, των δύο προφυλακισμένων γιατρών και μίας νοσηλεύτριας. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν στο μεταξύ οι αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα κάνοντας χημειοθεραπείες. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι συμπλήρωσε βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Είπε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές ανακοίνωσε ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Παραπέμπονται επίσης άλλα 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Στη σύλληψη 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Στη σημαντικότερη μεταγραφή της ιστορίας του προχώρησε ο Λεβαδιακός. Απέκτησε τον 34χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Άρσεναλ έχοντας 161 συμμετοχές και έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather.
27: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Συννεφιασμένος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, με ένα υπέροχο τραγούδι που επέλεξε ο Λάσκαρης Αγοραστός, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4. Emily Sandé, Hertz. Λάσκαρη, πάρα πολύ ωραίο. Σε ένα φθινοπορεινό απόγευμα, με πολύ πυκνή επικαιρότητα, καταιγιστικές εξελίξεις, θα δείτε τώρα τι θα σας πω. Αρχίζει και συννεφιάζει σιγά σιγά. Η πρόβλεψη λέει ότι στα ανατολικά και μετά στα νότια από αύριο θα έχουμε βροχές, κρύο και βοριάδες σε νιαμποφόρ. Και εδώ πάντως το άρμα φθινοπόρου δεν πάει πίσω. Νίκος Σταυρουλάκης μαζί σας στις 5. Από αύριο θα είναι ξανά μαζί μου η Λουκία Γκάτσου, που σήμερα έχει μια υποχρέωση. Δήμητρα Πανανού στο δημοσιογραφικό συντονισμό. Ο Λάσκαρης Αγοραστός, ξέρετε, δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου. Είναι όταν έχουμε με το Λάσκαρη εδώ εκπομπή, την κάνουμε μαζί και έκανε και το καλύτερο σχόλιο πριν. Λέει, η Κομισιόν, επειδή άκουσε ότι η Κομισιόν έκανε μια ουσιαστική παρέμβαση εδώ, μην κρυβόμαστε, Λάσκαρη, έτσι δεν είναι, για την ενεργειακή κρίση, σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ, πολύ ουσιαστική παρέμβαση, δημιουργική, λέει, είναι σε γραμμή Κουλκουβίνα, ο οποίος είπε, αν έχετε αυτή η περίφημη δήλωση που έχει προκαλέσει οργή και στο Μέγαρο Μαξίμου, εάν, λέει, μόνο έχετε 10 ευρώ και δεν μπορείτε να πάτε, μάλλον όποιος δεν μπορεί να διαθέσει ούτε 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ή με τα πόδια θα συμπληρώνω εγώ, ή να κάτσει σπίτι του, ή να αυτοκτονήσει, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Μα είναι δυνατόν. Να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη στο μέτωπο της συνέντευξης του Άδωνη Γεωργιάδη για αυτό το νέο σύστημα το οποίο εγκατέστησε και το οποίο σκανάρει οποιαδήποτε διαφήμιση γίνεται από ιατρικά κέντρα και άλλα. Ποδοντιατρία, χώρους ευεξίας, ομορφιάς, αντιγύρανσης και όλα τα υπόλοιπα. Το MedWatch, όπως το ονομάζει, έχουν χτυπήσει, λέει, 119 καμπανάκια σε οδοντιατρία για ιαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. 235 ευρήματα, ξέρετε, από αυτά που είχε ανεβάσει και το ιατρείο του θανάτου και κανείς δεν τα είχε δει, λέει, για βλαστοκύτταρα. 911 που αναφέρουν μπότοξ και άλλες ενέσιμες αγωγές. 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, 3 από τις οποίες είναι κέντρα φυσικοθεραπείας. Ακούστε τώρα ποια είναι η είδηση. Χθες, λέει, μου διαβίβασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αυτό προεδρεύει υπηρεσιακά η κυρία Ματίνα Παγώνη, όλες τις καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Τις διαβίβωσα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλοι ερχόμαστε. Και μόνη αρμόδια η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης, ότι όλες οι καταγγελίες για την δραστηριότητα του κυρίου Γιώργου Πατούλη, Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι στα χέρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Θυμίζω ότι μεταξύ αυτών είναι το πρόσφατο δημοσίευμα στο ντοκουμέντο της περασμένης Κυριακής, που ρώτησα τον νομικό του σύμβουλο και μου είπε, εγώ είμαι μόνο για το θέμα του Μαζονάκη, δεν το ξέρω, άρα δεν έχω απάντηση, ότι σε ένα site που εμφανιζόταν ως πρόεδρος ο κύριος Πατούλης μιας εταιρείας και αργότερα διευκρίνησε ότι κακώς τον εμφάνιζαν ως πρόεδρο, διότι δεν είχε καμία σχέση με αυτή την εταιρεία και ήταν απλό μέλος, διαφήμιζαν ορούς ευεξίας στην Μύκονο. Ορούς ευεξίας στην Μύκονο. Θα έρθει, λέει, η ομάδα μας να σας κάνει στο σκάφος, στο πεντάστερο, ξέρω. Ορούς ευεξίας στην Μύκονο. Ορούς ευεξίας στη Μύκονο. Θα έρθει, λέει, η ομάδα μας να σας κάνει στο σκάφος, στο πεντάστερο ξενοδοχείο, στη βίλα σας, στο. Στην, στο, στο

0: Είναι και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο πρόεδρος του Συναστιατικού Συλλόγου εμφανίζεται. Αν δεν ήταν έτσι, γιατί τόσο καιρό δεν παρενέβαινε πριν δημοσιοποιηθεί η υπόθεση λόγω Μαζονάκη να το κατεβάσουν και να πάει στον εισαγγελέα. Εγώ, αν με έβαζαν να διαφημίζω αυτό το πράγμα, θα πήγαινα στον εισαγγελέα κατευθείαν. Δεν θα άφηνα να. Λοιπόν, και διαφήμιζε όρους ευεξίας, ακούστε το ξανά, στη Μύκονο, στο χώρο σου. Στο χώρο σου. Ορός ευεξίας. Ορός. Εντάξει. Και προσέθεσε επίσης ο κύριος Γεωργιάδης ότι υπέγραψε τη σύσταση της Επιτροπής που είχε προαναγγείλει για το πλαίσιο των κέντρων ευεξίας. Ο κόσμος λέει πρέπει να εμπιστεύεται τους γιατρούς, να μην παίρνει η μπάλα τους πάντες. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο ελέγχων. Για την κυρία Καριστιανού, για αυτό το μηχάνημα το οποίο βρήκε κβαντικής ιατρικής, λέει: δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο ούτε για να προσθέσω και να αφαιρέσω κάτι. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Η κυρία Καριστιανού είναι στο κίτρινο. Δεν είναι στο κόκκινο, είπε. Αυτά τα λέει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ σας ενημερώνω λεπτό προς λεπτό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και από αυτές τις ανακοινώσεις του κυρίου Γεωργιάδη για τα κέντρα ευεξίας, για όσα προσφέρουν. Το γεγονός ότι οι έλεγχοι έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να γίνουν. Αυτά λειτουργούν χρόνια τώρα. Δεν λειτουργήσαν χθες ούτε προχθές. Τελείως ανεξέλεγκτα, σας λέω εγώ. Τελείως, μα τελείως ανεξέλεγκτα. Και πάμε να ανοίξουμε το μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης. Εδώ. Αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και από τους αρμόδιους υπουργούς. Σας λέω ότι σε πρώτη φάση θα αφορούν παράταση της επιδότησης ως μέσα Οκτωβρίου στο ντίζελ κίνησης, που τώρα είναι 5 λεπτά συν 10 από δηληστήρια και κράτος, σύνολο 15, με μια τιμή πάνω από 2,20, τεράστια, ήταν 1,57, μιλάμε για μια αύξηση σχεδόν 50%, και στην αμόλυβδη που τώρα είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια, και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτα από κανέναν υπουργό. Μαζί μας ο κύριος Τσακίρης, ο κύριος Θόδωρος Τσακίρης, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, και από στιγμή σε στιγμή και ο κύριος Κιουρτζής, πρόεδρος του Πρακτηρίου Χωνόλης της χώρας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέβελα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να και ο κύριος Κιουρτζής, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσακίρη. Εμείς, κύριε πρόεδρε, κύριε Κιουρτζή, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε
0: λοιπόν,
2: καλά.
0: Για να ακούσει και ο καθηγητής, από εσάς θέλω να ξεκινήσω. Μας πείτε σε ποιο επίπεδο είναι οι τιμές των καυσίμων σήμερα, δηλαδή βενζίνη, ντίζελ, σε τι τιμή θα άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης και ποια είναι η τάση από τιμοκαταλόγους των δηληστηρίων.
2: Κοιτάξτε, η τιμή είναι περίπου στα 2,20. Τα πετρέλαιο και αμόλυβδη, λίγο παρακάτω το πετρέλαιο, μία μέση τιμή σας λέω. Παίζει ρόλο, παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο, γιατί το πετρέλαιο στη δηληστηριακή τιμή είναι πιο φθηνό. Mm-hmm. Αλλά έχει λίγο παρανομία το η αμόλυβδη και γι' αυτό κρατάει μια μέση τιμή χαμηλή. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αλλά αν θα με το ρωτήσετε θα σας απαντούσε αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι η διαφορά αυτή. Το πετρέλαιο θέρμανσης, αν άνοιγε σήμερα, θα ήταν στο 1,95. Προφανώς θα δοθούν γενναίες εκπτώσεις, γιατί σας δίνω μία παράμετρο που λέει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβότερο σήμερα στη ληστηριακή τιμή από την αμόλυβδη. Αυτό είναι παράλογο εκ των πραγμάτων, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι κοστολογικό. Βάσει τη παραγωγή το θέμα είναι χρηματιστηριακό.
0: Αν το πουλούσατε δηλαδή, σήμερα, πώ θα πουλούσατε? Πέρσι τέτοια εποχή και ένα 10 περίπου. Τώρα πώ θα το πουλούσατε να άνοιγε?
2: 1,95. Με το ίδιο περιθώριο.
0: Σχεδόν 2 ευρώ το λίτρο. Που σημαίνει 2,400 ο τόνος. Δεν υπάρχει αυτό, δεν αντέχεται.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι και ακριβότερο από το πετρέλαιο κίνησης στις αρχές του τιμές. Και ακριβότερο από την αμόλυβδη κατά 15 λεπτά. Έτσι, 150 ευρώ το κυβικό το χιλιόλιτρο είναι ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης από την αμόλυβδη. Αυτό δεν
0: θα
2: γίνει.
0: Θα άνοιγε 2 περίπου ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη και το ντίζελ είναι πάνω από 2,20. Τις επόμενες μέρες θα πέσουν ή θα ανέβουν?
2: Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια πτώση αύριο μεθαύριο, αλλά ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Τραμπ
0: θα
2: αλλάξει τα πρόσημα σε μια ώρα μέσα.
0: Μας πει ο κύριος Τσακίρης. Και το τελευταίο ερώτημα, τι περιμένετε αύριο? Ξέρουμε ότι θα αυξηθεί η επιδότηση στον ντίζελ, που τώρα είναι 15 λεπτά άθροισμα δηληστήρια και αντλία από την πολιτεία. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την αμόλυβδη, που έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τι περιμένετε?
2: Έχει 10 λεπτά. Κοιτάξτε, υπάρχει μια υπερκερδοφορία στα δηληστήρια. Mm. Καλά είναι τα δηληστήριά μας, παράγουν καλά προϊόντα, βοηθάνε στις εξαγωγές και όλα αυτά τα καλά, αλλά έχουν και σημαντικά κέρδη. Περισσότερο από το επιτρεπτό, αν θέλετε, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχουμε. Προφανώς, προφανέστατα μάλλον, ένα μέρος αυτών των υπερκερδών που θεωρούνται και λέγονται συνέχεια ότι μπορούσαν να φορολογηθούν κτλ. Θα δίνει πίσω το δηληστήριο υπό μορφή έκπτωση στην αντιλία. Mm. Γρήγορα και καλύτερα. Εκεί που θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη μάχη, η εκτίμησή μου είναι, παρότι είπαν, υπόθηκε ότι θα είναι στο 1,70, υπάρχει περίπτωση να είναι με το 1,6, ίσως και το 1,5.

0: Σωστά.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, λέτε.
0: Πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Να σας πω, αν αθροιστούν οι παρεμβάσεις, δηληστήριο, αντλία, μη αύξηση επιδόματος θέρμανσης και αν μειωθεί και ο ειδικός φόρος, θα φτάσουμε ένα 40. Αλλά είναι 4, τα δύο είναι σίγουρα. Το τρίτο,
0: είναι,
1: το,
0: κοιτάξτε,
1: όχι, το επίδομα, να σου πω, το επίδομα θέρμανσης είναι το αγοράζεις πετρέλαιο ακριβότερο και θα τα πάρεις πριν τα Χριστούγεννα. Άρα το πληρώνεις τώρα.
0: Αυτό προσπαθώ να σας
1: δεν
0: πω.
1: Είναι έτσι.
0: Ότι, αυτό προσπαθώ να σας πω ότι είναι αυτό που το λέτε και ποια είναι η διαφορά, ότι το πετρέλαιο, το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης σχεδόν δεν δίνεται στους μισούς. Δηλαδή πέρυσι 450.000 από το 1 εκατομμύριο και καταναλωτές δεν πήραν επιδότηση.
1: Σωστά.
0: Τα προϋπολογιστέντα 100 εκατομμύρια που ήταν 120, πρέπει να ήταν 200. Δεν δόθηκαν τα πολύ λιγότερα. Αν προϋπολογιστεί λοιπόν ότι έχουμε 100 εκατομμύρια επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα πουληθούν 1 εκατομμύριο κυβικά, 1 δισεκατομμύριο λίτρα δηλαδή, εάν η τιμή είναι αυτή χαμηλότερη όπως το λέμε, γιατί αλλιώς δεν θα πουληθεί τίποτα, και θα έχουμε άλλα 100 ευρώ, άλλα 10 λεπτά έκπτωση στο κυβικό. Το 10 λεπτά στο λίτρο, 100 στο κυβικό. Δηλαδή 250, 100 αν δω στο δηληστήριο και 100 το επίδομα είναι 450. Από το 1,950 πας κάτω από το 1,5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άνετα. Κάνετε και χαλαρά.
1: Αυτά
0: και
1: τα έχουμε 14 Οκτωβρίου. Για αύριο, πείτε μου για να πάμε στον κύριο Τσακίρη, δύο ποσά που θα είναι ικανοποιητικά για επιδότηση δίζελ και αμόλυβδης.
0: Κοιτάξτε,
1: τώρα είναι 15 και 10.
0: Το ικανοποιητικό είναι βάσει αυτών που λέμε ότι το πετρέλαιο κίνηση δεν μπορεί να είναι και αυτό παρά ακριβότερα την αμόλυβδη. Είναι χρηματιστηριακό το προϊόν. Άρα έχει χρηματιστηριακό περιθώριο.
1: Να πάει 20 λεπτά.
0: Λογικά ναι. Άνετα πρέπει να δώσουν χρηματιστήρια 10 λεπτά, 100 ευρώ το κυβικό. Άνετα μπορεί να τα δώσουν. Όπως και στην
1: αμόλυβδη.
0: Πάλι. Και κοίτα,
1: αμόλυβδη δεν δίνει πολιτεία πάλι, τώρα. Δίνει μόνο τα δηληστήρια 10 λεπτά. Δεν δίνει.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να κερδίσουν λίγο λιγότερο από τα υπερκέρδη τους. Δηλαδή αν έχουν υπερ κέρδη.
1: Όχι, άλλο λέω. Τα δηληστήρια δίνουν 10 λεπτά. Η πολιτεία δεν δίνει στην αμόλυβδη.
0: Εκτιμώ ότι κρατάει δυνάμεις η πολιτεία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί
1: λοιπόν,
0: με ακριβές τιμές δεν θα πουληθεί πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι καταγεγραμμένο, το έχουμε δει και άλλες φορές. Και αντί να μην εισπράξει τίποτα το κράτος από φόρο προστέμενης αξίας, από ΦΠΑ, είναι καλύτερο να πουληθεί φτηνότερα και να εισπράξει κάποια
1: θα
0: πράγματα.
1: Θα επιστρέψω να σας ρωτήσω.
0: Και να ζεσταθεί ο κόσμος.
1: Για τη ζήτηση, αλλά πάμε στον κύριο Τσακίρη τώρα για να δούμε, κύριε καθηγητά, την τάση που υπάρχει με τα δεδομένα αυτό το μπρος-πίσω των συνεχές Ιρανών και Τραμπ, το αδιέξοδο το απόλυτο κατά τη γνώμη μου στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με πολύ σκληρά χτυπήματα από τις δύο πλευρές και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά την υποτιθέμενη συμφωνία. Βλέπετε φως?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Βλέπω το πισωγύρισμα να συνεχίζεται όπως είχαμε πει όταν ξαναμιλήσαμε μετά τις διακοπές. Ναι, και από τον Αύγουστο αυτό το πράγμα λέμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει διπλωματική διέξοδος, τουλάχιστον μέχρι και τις αμερικανικές εκλογές. Ίσως μετά ένας πιο απελευθερωμένος Τραμπ, ένας πιο, τι να πω, γαλαντόμος ή ανεύθυνος, όπως θέλετε πείτε το Τραμπ, μπορεί να κάνει μια κίνηση η οποία θα είναι κίνηση εντυπωσιακή, αλλά έχει δύο βασικούς παράγοντες που τον πιέζουν. Το πρώτο είναι η τιμή στην Αγγλία, στην Αμερική. Το δεύτερο είναι η τιμή του 10 ετών αμερικανικού ομολόγου, το οποίο έφτασε στα 5,35 για πρώτη φορά απόδοση χθες. Το οποίο είναι κάτι το οποίο βαράει καμπανάκι παντού.
1: Καμπάνες.
2: Καμπανάρες, ναι. Οκ. Το είναι σαφές αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει πλέον μια πολύ σοβαρή πιθανότητα που είναι λίγο πιο κάτω από το 50% λόγω της μεγάλης πίεσης που ασκούν οι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και οι βουλευτές που βλέπουν να κρίζουν οι έδρες τους ή να χάνονται οι έδρες τους ενώπιον των εκλογών του Νοεμβρίου, να επιβάλλει ένα περιορισμένο ακόμα και για 2-3 μήνες, συζητάνε από 60-90 μέρες, μποϊκοτάζ τις εξαγωγές δίζελ. Να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ στην Αμερική.
1: Το διαβάζω, αλλά διαψεύδεται από τον Λευκό Οίκο.
2: Ο ίδιος είπε, ο Τραμπ ο ίδιος το ανακοίνωσε προχθές. Μετά έβγαλε, άλλαξε άποψη.
1: Μάζεψε,
2: τώρα
1: ναι.
2: Θέλετε να κρατήσουμε. Ποια δήλωση από τις δύο θέλετε να κρατήσουμε? Πιστεύω μέχρι να τελειώσουμε τη συζήτηση μπορεί να έχει γίνει και τρίτη.
1: Εξαρτάται το λεπτό που θα μιλήσουμε. 10 και 5 θα είναι ναι. 10 και 10 όχι, 10 και 20 ναι.
2: Επειδή ακριβώς αυτό δημιουργεί υπέρε, αυτό από μόνο του αυξάνει τις τιμές. Γιατί δημιουργεί αβεβαιότητα, τις οποίες τις βλέπουμε να τσιμπάνε σε καθημερινό επίπεδο κερδοσκοπικό. Αν σε αυτό, όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς, λάβουμε υπόψη μας ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος βαίνει κλιμακούμενος, ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Διότι οι Ουκρανοί δεν διαθέτουν επάρκεια αναχαιτιστικών πλέον μέσων. Ούτε μπορούν και η Ρωσία έχει πλέον αλλάξει σε ορισμένα πολύ συγκεκριμένα σημεία. Έχει κάνει τα drone, τα ιρανικά, τα οποία έχει πάρει, τους έχει δώσει jet engine πλέον. Και όχι, πάνε πολύ πιο γρήγορα. Και είναι πολύ πιο δύσκολο δηλαδή να τα αναχαιτήσει μόνο με πυραυλικά μέσα, με αναχαιτιστικά μέσα, τύπου Patriot, παραδείγματος χάρη, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απόθεμα επαρκές και μπορεί να παράγει και να ρίχνει στην Ουκρανία με 100 βαλιστικούς πυράβλους το μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας και το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά και ο Economist πριν από περίπου 10 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία θέση, καμία απολύτως διάθεση να κάνει πίσω. Θα κλιμακώσει αυτό το χειμώνα, θα στοχοποιήσει τα πάντα και ιδιαίτερα το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας. Και αυτό σημαίνει πολλά απλά και οι Ουκρανοί θα του χαριστούν σε ό,τι αφορά την πίεση. Τι σχετίζει αυτό με εμάς?
1: Ναι.
2: Για ένα, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου παρατείνεται η απαγόρευση εξαγωγών δίζελ και προϊόντων από τη Ρωσία. Δεν υπάρχει τίποτα στην αγορά. Και οδεύουμε σε μια κατάσταση όπου το δίζελ θα πιεστεί πάρα πολύ μέσα στους επόμενους μήνες.
1: Είδα σενάρια χθες το βράδυ για $350. Είναι δυνατόν
2: το δίζελ
1: αυτή τη στιγμή? Ναι,
2: γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 221.
1: Ναι, αλλά 350, εντάξει, είναι ο Θεός να
2: βοηθήσει. Ναι, είναι 150% πάνω, αλλά πριν από τον πόλεμο ήταν στο μισό, ήταν 80% κάτω.
1: Ναι.
2: Οπότε, τι να σας πω.
1: Άρα δεν υπάρχει ανοφράγμα στο δίζελ, δηλαδή.
2: Όχι, δεν υπάρχει δεν υπάρχει ανοφράγμα.
1: Και πού, επειδή ακούγεται ο Σκουτζής, πού μπορεί να φτάσει το δίζελ κίνησης και η αμόλυβδη κατ' επέκταση και το θέρμανση στην Ελλάδα με αυτές τις διεθνείς τιμές και τις διακυμάνσεις στην αβεβαιότητα?
2: Εξαρτάται πόσο θα συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα. Και αν θα
1: 2,5 ευρώ το λίτρο.
2: Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή εικόνα.
1: Δεν υπάρχει οροφή.
2: Και αυτό που λέτε είναι πιθανό, αλλά αν αύριο χτυπηθεί ξανά ο East-West Pipeline και καταρρεύσουν οι εξαγωγές από το Γιάμπου που επέστρεψαν χθες τα 2 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, ενώ ήταν 4,5 με 5 πριν από 2 μήνες.
1: Και 7 και 8.
2: Τι να σας πω. Θέλετε να σας πω επίσης ότι δεν θα χτυπηθεί ποτέ το Ras Tanura, που είναι το βασικό, το τεράστιο εξαγωγικό τερματικό που έχει Σαουδική Αραβία στον Περσικό Κόλπο και από το οποίο ξεκινάνε οι νιοπομπές των τάγκια για να μεταφέρουν αργό μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον στη ομαδική δέση των νότων του Ορμούζ έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά οι εξαγωγές, αλλά και πάλι είναι κάτω από το προπολεμικό όριο.
1: Άρα με κομμένη την ανάσα και ο Θεός να βάλει το χέρι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Κανείς είναι τόσο αβέβαιο το σκηνικό που κανείς δεν ξέρει ούτε πού θα φτάσει διεθνώς το αέριο, ούτε πόσο θα κρατήσει το πετρέλαιο, ούτε και το αέριο. Ούτε πόσο θα κρατήσει αυτό, ούτε πού θα φτάσουν οι τιμές στην Ελλάδα. Είναι όλα ανοιχτά. Αυτό μας λέτε.
2: Είναι όλα ανοιχτά και είναι όλα ανοιχτά εδώ και μήνες. Δεν σας λέω κάτι καινούριο.
1: Ναι, απλώς
2: τώρα το σύστημα πιέζεται πλέον περισσότερο, διότι υπάρχει μια παράμετρος που δεν έχει αναλυθεί επαρκώς. Τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα μειώνονται και μειώνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαν. Και υπάρχουν και εκτιμήσεις από τις ΗΠΑ ότι οι Αμερικανοί ίσως να μην είναι σε θέση να προχωρήσουν σε μια μεγάλη δεύτερη κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων. Διότι λόγω υποεπένδυσης και κακοδιαχείρισης των υποδομών του στρατηγικού αποθέματος των ΗΠΑ έχουν απολέσει τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν περίπου το 25% του τεχνικά διαθέσιμου πετρελαίου. Υπάρχει και ένα ελάχιστο 70 εκατομμύρια ευρώ κατά από το οποίο δεν μπορούν να πάνε για να μην θέσουν σε κίνδυνο τη στρατηγική λειτουργία και την ασφάλεια των υποδομών αυτών καθ' αυτών. Χθες, να κλείσω με αυτό, χθες το SPI, το Strategic Petroleum Reserve των ΗΠΑ της Αμερικής, έφτασε σε χαμηλό από το 283 εκατομμυρίων βαρελίων, που είναι το χαμηλότερο σημείο από το 1982, κύριε Στράβλε.
1: 40 χρόνια, μισός αιώνας. Κύριε Κιοντζή, με αυτά τα δεδομένα που ανέλησε εξαιρετικά ο καθηγητής, τα όρια αντοχής των Ελλήνων καταναλωτών, πώς τα βλέπετε? Και το ρωτώ, γιατί ακούω συναδέλφους σας να λένε ότι πέραν το ότι αγοράζουν λιγότερη βενζίνη, λιγότερο πετρέλαιο, φαίνεται στα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μπορεί και ω τα εκούρα στην περασμένη Παρασκευή είναι 235 εκατομμύρια κάτω, σε αντίθεση με το ΦΠΑ, λόγω ακρίβειας. Ένα θέμα είναι αυτό. Άκουγα συναδέλφους σας λοιπόν να λένε ότι διστάζουμε να αγοράσουμε κατοστάρα αμόλυβδη πετρέλαιο θέρμανσης, μη μας μείνει απόλυτο. Δεν αγοράζει ο κόσμος. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε, η κατανάλωση δεν είναι τόσο υπερβολικά πεσμένη και θα σας πω το λόγο.
1: Mm.
0: Πέρσι συνελήφθησαν 300 πρατήρια που κλέβανε.
1: Σωστά.
0: Επίσης, άλλα 300 που κλέβανε φοβήθηκαν και το σταματήσαν. Αυτοί είχαν τουλάχιστον ένα 10% της κατανάλωσης, το οποίο ήρθε στην αγορά. Δηλαδή το 10% του κλεμμένου καυσίμου ήρθε στην αγορά, περίπου μια εκτίμηση κάνω, γι' αυτό δεν φαίνονται πάρα πολύ μεγάλες πτώσεις. Ο κόσμος είναι δαγκαμένος και βέβαια δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ίσως ο κύριος καθηγητής μας το πει, για ποιο λόγο γίνεται ο πόλεμος και ποιος είναι ο στόχος τελικά.
1: Για να αφήστε δούμε το, μεγάλη συζήτηση.
0: Δηλαδή, γιατί λέω, γίνεται ο πόλεμος?
1: Βλέπετε να, είναι κρίσιμο αυτό το ζωτό, βλέπετε να αντέχει ο κόσμος ή έρχονται και σας λένε, ξέρεις, Αγοράζω τώρα, αλλά να, ο κύριος Παπαγιώργιου μου έλεγε πια αγοράζουν μέχρι τις 15 του μήνα. Μετά τις 15 μειώνεται η κίνηση, δεν έχουν λεφτά. Περιμένουν να πληρωθούν.
0: Ναι. Αυτό είναι πραγματικότητα. Οι τελευταίες μέρες του μήνα είναι δραματικές. Βλέπεις στην αρχή του μήνα υπάρχει μια ανάκαμψη των καταναλώσεων. Προς το τέλος 13-14 πάλι υπάρχει πτώση. 26-25-26.
1: Εγώ τα βλέπω στα σούπερ μάρκετ με ηλικιωμένους που δεν έρχονται μετά τις 15. Στα βενζινάδικα πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Ότι είναι και στα βενζινάδικα. Τελειώνουν τα λεφτά στις 15.
0: Είναι έντονο το κομμάτι αυτό. Και βέβαια η συνεχιζόμενη αύξηση του πετρελαίου κίνησης, όπως το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρουμε όλοι, επιφέρει μια πολύ σημαντική κοστολογική επιβάρηση σε όλα τα προϊόντα αλλά και τις υπηρεσίες. Εντάξει, πόσο να αντέξει ο κόσμος, αυτό είναι στο σύνολό του, δεν είναι αν θα αγοράσει μόνο καύσιμο.
1: Είναι όλοι μαζί.
0: Θα μειώσει.
1: Ένα πορτοφόλι είναι για τα κοινόχρηστα, για το σούπερ μάρκετ, για το νίκη, για το δάνειο, για όλα.
0: Φεύγουν τα λεφτά μας στο εξωτερικό, είτε είναι των πολιτών, είτε είναι του κράτους. Γιατί και το κράτος δεν επιδοτεί, από κάπου αλλού τα κόβει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ορατό. Γιατί θα τα επιδοτήσει το κράτος, θα ζητήσει να το επιδοτήσει. Αλλά κάπου αλλού θα τα έδινε τα χρήματα αυτά.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να απογνωτοφωνηθεί αυτός ο διάλογος, γιατί είναι εξαιρετικός. Ο πρόεδρος των Πατριούχων και ο κύριος Τσακίρης, ο κορυφαίος, πέτα ενεργειακά, να τα έχει μπροστά της η κυβέρνηση όταν κάνει τις ανακοινώσεις αύριο. Γιατί αυτό είναι το φόντο με το οποίο θα πορευτούμε τις επόμενες 15 μέρες. Άρα, καλό είναι να ξέρουν και πού φτάνουν, πόσο αβέβαιη είναι η κατάσταση παγκοσμίως και πού φτάνουν τα όρια αντοχής των ελληνικών οικοκυριών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Τσακίρη, κύριε πρόεδρε, κύριε Κιουρτζή. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα και στις εξόδους για Λαμία. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων και εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου καταγράφηκε από τα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές ζητά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλυση της ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 18 στην Αλεξανδρούπολη και τα Καλάβρητα.
11: Μιντέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Όταν ξεκινούσα την εκπομπή με το set Fire to the Rain της Adele, δεν μπορούσα να φανταστώ πόσες φωτιές θα είχαν ανάψει λάσκαροι την ώρα της εκπομπής, με τελευταία αυτή τη Άδωνη Γεωργιάδη, τη συνέντευξη με την οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής επιτήρησης των διαφημίσεων όλων αυτών των κέντρων ευεξίας, υλουρονικά, μπότοξ και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα το καταλάβατε. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να καταλάβετε το χάος. Ότι κινδυνεύουν ζωές, ότι υπάρχουν τσαρλατάνοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι με βαλιτσάκια που πηγαίνουν στα σπίτια και κάνουν ενέσεις. Τώρα το καταλάβατε. Πάλι πέσανε από τα σύννεφα. Πάλι κατόπιν τραγωδίας. Μα τι να πω. Πότε θα ξυπνήσουμε σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, καλή οργά παραποτέ. Ο Άδωνης τα παρουσίασε. Είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχων. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν τους ελέγχους αυτούς. Ξαναλέω, η κυρία Λεωνάρδου, η πολιτή μου, έλεγε που έκανε τους τελευταίους ελέγχους στο ιατρείο του θανάτου για τον Μαζονάκη, ότι είναι ούτε καν 8, 7 τριμελείς επιτροπές στον ιατρικό σύλλογο για 16.500 ιατρία. Κοροϊδευόμαστε. Και είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι μεταξύ άλλων στέλνει στην αρμόδια αρχή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όλες τις καταγγελίες του ιατρικού συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, βλέπε Παγώνη, τον κύριο Πατούλη, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και τις δραστηριότητες του από ομίλους ιατρικούς, ιατρία, ομάδες γιατρών που άλλες αμφισβητεί ότι υπάρχουν, άλλες ότι είναι υπό την καθοδήγησή του, άλλες ότι έχει μετοχική σύνθεση, μερική, ολική. Είναι μπλεγμένο, εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό. Ομολογώ ότι θα ήθελα μια πιο καθαρή θέση από τον κύριο Πατούλη. Θα ήθελα να είναι στη διάθεσή μας και να βγει να απαντήσει. Τελευταία βλέπω ότι διστάζει. Χρειάζεται διαφάνεια. Είναι πολύ υπεύθυνη θέση να είναι κανείς πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Άρα περιμένω από τον κύριο Πατούλη αύριο ενδεχομένως αυτό το μικρόφωνο να βγει να μας απαντήσει αν έχει εταιρείες, ποια είναι η συμμετοχή του και αν κάποιες από αυτές είχαν επιλείψιμη δραστηριότητα ή επιλείψιμη διαφήμιση, την οποία ο ίδιος δεν παρενέβηκε να μαζέψει εγκαίρως, αν και τη χρέωναν στο όνομά του, όπως ο ίδιος λέει, χωρίς να του αντιστοιχεί ευθύνη. Πάντως, το μεγάλο θέμα, πέραν των τεκτενωμένων στον χώρο της υγείας, η κλινική που σφραγίστηκε στην Θεσσαλονίκη, η ιδιωτική κλινική, που έκανε ή χρέωνε χημειοθεραπείες σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς, που δεν είχε νόμιμη άδεια ογκολογικό τμήμα, χορός εκατομμυρίων, θα σας πω εγώ, με πανάκριβα φάρμακα, τα οποία τελικά κατέληγαν που δεν τα έπαιρναν ποτέ ασθενείς. Είδατε τις μαρτυρίες που σας είπα νωρίτερα. Στο Νεοποιή, μιλάμε για κύκλωμα γιατρών πίσω από αυτή την κλινική, μιλάμε για πάρα πολλά συμφέροντα. Το μεγάλο θέμα παραμένει η ενέργεια, η ακρίβεια, η καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτό που είπε ο Σκουρτζής νωρίτερα, νομίζω ότι είναι το πιο συγκλονιστικό. Πέραν του ότι ο κόσμος αγοράζει λιγότερο, ότι μετά τις 15 δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, δεν κινείται τίποτα και στα βενζινάδικα. Δεν βάζουν βενζίνη. Ο κύριος Σκουρτζής βλέπει ότι μόλις τελειώσει ο μισθός ή η σύνταξη, ο κόσμος δεν βάζει βενζίνη και πετρέλαιο. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Αν φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να βάλουμε ούτε βενζίνη ούτε πετρέλαιο μετά τις 15, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, που στα δύσκολα είναι πάντα διαθέσιμος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στους ακροατές, βέβαια.
1: Και είναι μια δύσκολη μέρα και θα ξεκινήσω από αυτή τη δυσκολία. Αύριο ανακοινώνονται τα πρώτα μέτρα από την κυβέρνηση για επιδότηση καταρχήν στον ντίζελ κίνηση, αμόλυβδη. Δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς. Εγώ δεν έχω κάτι για την αμόλυβδη, ούτε ο Πρωθυπουργός έχει πει κάτι. Θα μου πείτε. Αλλά υπό τη σκιά των αβέβαιων εξελίξεων στο διεθνή χώρο, γιατί αυτό είναι το βαρόμετρο, μας έλεγε ο κ. Τσακίρης πριν, δεν ξέρω ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε πού μπορεί να φτάσει, πού παραπάνω μπορεί να φτάσει η βενζίνη. Άδειες οι αποθήκες, η επάρκεια είναι ρυθμιστής των τιμών. Και σε αυτό το κλίμα λοιπόν, με αμόλυβδη και βενζίνη και ντίζελ κίνηση να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, 2,20-2,21, να φτάσει ποτέ στη χώρα μας, ο κύριος Κιουρτζής είπε ότι είναι τόσο ακριβά, μετά τις 15 δεν έχει ο κόσμος να βάλει βενζίνη και πετρέλαιο, κύριε Υπουργέ. Δεν το έχω ξανακούσει, πρώτη φορά το ακούω, το άκουγα και το έβλεπα στο σούπερ μάρκετ. Στα βενζινάδικα, πρώτη φορά το ακούω.
2: Καλά τώρα, εντάξει, εγώ το ακούω αυτό που λέει ο συγκεκριμένος κύριος. Δεν ζήτημα θα το υιοθετήσω ή όχι, γιατί προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ψηλά, η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Φαντάζομαι ότι εσείς δεν είστε κουλκουδίνας να πείτε ότι όποιος δεν μπορεί να διαθέσει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη να πάει με τα μέσα μεταφοράς, είμαι βέβαιος.
2: το κύριο
1: Συνειδητοποιείται την πραγματικότητα.
2: Επειδή τον άκουσε τον κύριο Κουλκουδίνα, το ίδιο είπε και αυτός. Mm. Είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα, γιατί έχει εξηγηθεί. Το ίδιο έχει πάντως τον άκουσε τον Σπύρο, είπε ότι πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm. Αλλά είπε, εξέφρασε την άποψή του όπως την εξέφρασε. Τώρα, επειδή βλέπω συνολικά, έχω τις τιμές, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις χώρες, και είμαστε σε πολύ ισχυρές χώρες που θα μπορούσε να περιμένει κάποιος να είναι λίγο χαμηλότερη τιμή, και στο πετρελοκίνηση και στα μόλιβδη, δεν είμαστε υπό μία έννοια σε τόσο τραγική κατάσταση, πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα, έτσι, δηλαδή όταν έχεις όντως 2,1, βέβαια, η Ολλανδία είναι στο 2,6 και είναι και πιο πάνω βέβαια, η Δανία πιο ψηλά, η Φιλανδία επίσης, η Γερμανία, η Γαλλία, είμαστε κοντά με Πορτογαλία, Λετωνία. Στο πετρέλαιο κίνησης είμαστε πιο κάτω, είμαστε με Πορτογαλία, Λετωνία, Λουξεμβούργο, από πάνω μας είναι Φιλανδία, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Αυστρία. Τα λέω έτσι λίγο πολύ γρήγορα για να εντοπίσουμε λίγο την εικόνα. Η εικόνα είναι δύσκολη για όλη την Ευρώπη και για μας.
1: Όμως, Υπουργέ, τώρα, η εικόνα έχει δύο όψεις. Μισό λεπτό. Ναι. Επειδή έβλεπα συμπτωματικά ακριβώς αυτό που λέτε σε συνάρτηση με μισθούς. Και έβλεπα ότι αν δούμε πόσους μισθούς θέλουμε, πόσα μεροκάματα για ένα λίτρο αμόλυβδη ή πετρέλαιο εμείς, σε σύγκριση με άλλες χώρες που υποτίθεται έχουν ακριβότερη βενζίνη, αφήστε το καλύτερα.
2: Άρα
1: πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα και τις τιμές και την αγοραστική δύναμη. Εκεί, στη σύγκριση είναι το θέμα.
2: Έχουμε Ελλάδα λοιπόν στο δίζελ κίνησης 2,2, Πορτογαλία. Είμαστε πιο πάνω, δηλαδή έχουμε περάσει και στον κάτω μισθό παραπάνω από την Πορτογαλία.
1: Αγοραστική δύναμη είναι λογαριάστη, Υπουργέ, όχι κατώ
2: από το μισθό. 2,2.
1: Πόσο αγοράζεις με ένα μισθό?
2: Μην πάω στη Λετωνία και στην Εστονία που είναι επίσης το 2,1, 2, κάτι κοντά στο 2,2 και έχουν υποδέστερους μισθούς από εμάς. Οπότε, ξέρετε, καταλαβαίνω, είναι μεγάλη πίεση, τεράστια πίεση, έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά είναι και μια πραγματικότητα ευρωπαϊκή. Που εκεί πιέζονται ακόμα περισσότερο, έτσι. Και πάλι καλά, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει και μισθούς όσο μπορούμε. Έτσι, υπάρχει στην ουσία διπλασιασμός, 50% πάνω, ο μέσος και κατώτος μισθός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όπως είπατε και πριν, να περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις, που θα είναι μια διπλή ασπίδα, όπως έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών. Ο στόχος είναι στη θέρμανση το 1,75 να είναι πιο κάτω. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο γιατί θα ανακοινωθούν αυτών.
1: Θέρμανση θα έχουμε 14 Οκτωβρίου. Πείτε μου για αμόλυβδη βενζίνη, έχετε ακούσει κάτι? Γιατί δεν ακούσει τίποτα.
2: Όχι. Ό,τι είναι, έχει πει. Θυμάστε, ο Πρωθυπουργός έκανε και μια προτεραιοποίηση.
1: Δεν είπε για αμόλυβδη, ναι.
2: Όχι, δεν είχε πει.
1: Ναι, αλλά σήμερα η αμόλυβδη έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Αν φύγουν αυτά, θα πάει Πέμπτη πρωί 2:32. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ανεκτό αυτό.
2: Εκεί θα δούμε, επαναλαμβάνω, στα καύσιμα.
1: Ελπίζω όχι.
2: Θα δούμε τι θα υποθεί. Έτσι δεν θέλω εγώ να.
1: Δηλαδή, εγώ μαθαίνω ότι το δίζελ θα επιδοτηθεί περισσότερο από δηληστήρια και πολιτεία και θα φτάσουμε από 15 σήμερα 20 και λεπτά. Μακάρι. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί και στην αμόλυβδη, Υπουργέ.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ακριβή.
2: Επαναλαμβάνω ότι αυτό θα το εξειδικεύσει το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο σε αυτό. Mm-hmm. Πάντως, πράγματι, ο στόχος είναι να στηρίξουμε και το έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών. Είμαστε στις τρεις χώρες στην Ευρώπη μαζί με Ισπανία και Σουηδία που έχουμε δώσει τα περισσότερα μέτρα στήριξη ενεργειακά. Αλλά εδώ είμαστε να πούμε ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να περιμένουν οι φίλοι μας είναι για αύριο να ακούσουν τις ανακοινώσεις. Νομίζω καύσιμα κίνησης, να δούμε εκεί τι θα γίνει.
1: Και
2: 14 βέβαια θέρμανση που είναι επίξης σημαντικό γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάει και ο χειμώνας. Μας λέγανε δώστε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δώστε χρήματα νωρίτερα, ενώ τους λέγαμε ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και πρέπει να έχουμε δημοσιονομικά ισοδύναμα και περιθώρια ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε και στη συνέχεια, γιατί αυτή η ιστορία μπορεί να κρατήσει και πάρα πολύ καιρό. Οπότε πάλι πρέπει να έχουμε δημοσιονομικές εφεδρίες, έτσι. Ναι. Διότι ακούω και από τα κόμματα. Και δεν το μεταφέρω τώρα στα κόμματα, αλλά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης. Άκουγα το Πασόκ να λέει και τον κύριο Ανδρουδάκη να λέει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αυτόματης φορολόγησης των υπερκερδών. Το είπε, έτσι, είναι η βασική του μια
1: πρόταση. Και ο κύριος Τσίπρας αυτό λέει.
2: Και ο κύριος Τσίπρας.
1: Για φορολόγηση περκερδών
2: δηληστήριων. Ναι, και ήμουνα το πρωί με τον κύριο Τσουκαλά και το παραδείχθηκε και ο ίδιος βέβαια. Αυτό, για να γίνει αυτό και να οριστικοποιηθεί ποια θα είναι αυτά τα υπερκέρδη, πρέπει να πάμε στο επόμενο χρόνο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μέτρα τα οποία θα σχίζουν σε ένα χρόνο. Και όταν του είπα, παιδιά, εδώ ο κόσμος θέλει τώρα λύση. Όχι σε ένα χρόνο πώς θα φορολογήσετε και τι θα κάνετε. Ναι, μετά είπαν ότι τέλος πάντων να δούμε θα κάνουμε το ειδικό φόρο κατανάλωση. Και λέω, μάλιστα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Πόσο θα τον μειώσετε, γιατί ο FUQ εμείς λέμε να πάρουμε το OK από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην υπάρχει οροφή δαπανών.
1: Διευκρίνηση, δηλαδή. Σωστά, έχετε δίκιο. Μιλούμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση του πετρέλαιου θέρμανση, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Σωστά. Τώρα λέγεται,
1: εκεί είναι 28 λεπτά το λίτρο και το κατώτατο περιθώριο είναι 1,5 με 2. Άρα τα περιθώρια μείωση τη φορολογία είναι μικρά.
2: Ναι, προσέξτε.
1: Αυτή λέμε είναι τώρα, ο ευρωπαϊκό κανόνα είναι. Μέχρι τόσο δεν πρέπει να το μηδενίσουμε.
2: Εμείς λέμε τον εφουκού. Γιατί θα σας πω.
1: Είναι 28 ότι, λεπτά το λίτρο στο θέρμανση.
2: Στο ντίζελ είναι 41 λεπτά.
1: Και πάει μέχρι 33.
2: Και μπορεί να πας μέχρι
1: 33. Αυτό καλύπτεται από την επιδότηση. Πάει αυτό.
2: Όχι, υπερκαλύπτεται.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό σας λέω.
1: Αυτό που χρειάζεται η μείωση είναι στο θέρμανση. Εκεί λοιπόν ακούω κόμματα τη αντιπολίτευση. Άκουγα το πρωί τον κύριο Βελόπουλο στον Νίκο του Χατζηνικόλα εδώ στο Real FM. Να λέει, το ακούω τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε. Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε τις Βρυξέλλες για να μειώσουμε.
2: Γιατί ο ΕΦΟΚΟΥ έχει έσοδα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς τι λέει τώρα ο Πρωθυπουργός. Λέει, δώσε μας μια ρήτρα διαφυγής. Αυτό θα θέσει ως θέμα. Το λέω σχηματικά.
1: Να μην μετρήσει την οροφή των δαπανών δηλαδή.
2: Ακριβώς, για να μπορέσουμε να κάνουμε έστω και προσωρινή μια παρέμβαση. Διαφορετικά θα πρέπει να βρούμε ισοδύναμα ανάλογα με το πόσο θέλει το κάθε κόμμα και προτείνει να μειωθεί ο ΕΦΟΚΟΥ. Δηλαδή, αν είναι 50%, θα πρέπει να βρούμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ ισοδύναμα. Δηλαδή, έναν ένφια. Δηλαδή, τι πρέπει να πει το κράτος, και βέβαια πρέπει και αυτό να στο εγκρίνει τη δαπάνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πει ο κύριος Ανδρουλάκης, κοιτάξτε, ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ θέλω να μειώσω, άσχετα τι θα κάνετε με τη ρήτρα διαφυγής και αν θα μου δώσετε, θέλω να μειώσω 50% τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Να σας πω, ποια Ευρώπη θα ρωτήσουν. Θα ρωτήσουμε την Ευρώπη που λέει σβήστε τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Αυτή την Ευρώπη θα ρωτήσουμε.
2: Εντάξει, δεν τρέπονται. Ωραία, εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ, βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
1: Και εσείς το λέτε αυτό, όχι μόνο. Και ο Πρωθυπουργός το έχει πει.
2: Βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
1: Αυτό βλέπω.
2: Γιατί πολλοί νομίζουν.
1: Αυτή την Ευρώπη θα ρωτήσουμε.
2: Ναι, ωραία. Αυτή η Ευρώπη βέβαια έχει τα αρνητικά. Υπάρχουν η σύμπληξη πολλών συμφερόντων και πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Υπάρχουν και τα πολύ θετικά. Δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα. Γιατί άμα ζητήσουμε τώρα, είναι γιατί μένουμε στην Ευρώπη, γιατί φεύγουμε από την Ευρώπη.
1: Δεν φτάνω εκεί. Ζητώ Ευρώπη με συνέστηση και επίγνωση τη κρισιμότητα του καταστάσεως.
2: Αυτό ζητώ. Λοιπόν, είναι συνέστηση. Η ενσυναίσθηση λοιπόν τι λέει, ότι αν είσαι σοβαρό, στοιχειοδό, σαν κόμμα αντιπολίτευση, θα πρέπει να πει ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε με τη ρήτρα διαφυγή. Εγώ θέλω τώρα να μειώσω 50% τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει ισοδύναμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να ξέρει ο κόσμος, μιλάμε για έναν ένφια. Εκτός εάν μας πούν.
1: Δεν μετράει δαπάνες.
2: Εκτός να μας πούνε, κακώς η κυρία Νέα Δημοκρατία, κύριε Καραγκούνη, κύριε Μητσοτάκη, δώσατε 500 ευρώ, 400 ευρώ στους συνταξιούχους, καθαρά. Δώσατε μείωση φορολογίας, θα δώσετε στους δημοσίους υπαλλήλους που θα προϋπολογίζετε. Κακώς θα κάνατε αυτά. Δεν θα τα κάνετε αυτά. Πρέπει να δώσετε το ειδικό φόρο κατανάλωσης που συμφωνώ. Μου λέει όμως η Τράπεζα της Ελλάδος, που σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το θέσω και αυτό στα υπόψη, το τελικό ποσό 20% φτάνει στον καταναλωτή. Εγώ λέω όμως ότι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό ζητάμε την ρήτρα διαφυγής. Έτσι. Δεν το λέω ότι.
1: Συνειδητοποιείτε πάντως ότι έστω και αν εξαντλήσετε τα όρια των δυνατοτήτων σας, έχουν εξαντληθεί ήδη τα όρια των δυνατοτήτων των νοικοκυριών και ειδικά των ευάλωτων. Συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
2: Συμφωνούμε, αλλά να πω και κάτι. Δεν έχουμε αφήσει όμως τον κόσμο έτσι. Δηλαδή, ερχόμαστε και επιδοτούμε στην Αγγλία.
1: Μπορεί να σας ξεπερνάει το μέγεθος της κρίσης, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Κάνουμε αυτό. Ερχόμαστε και αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις. Δεν τους μειώνουμε φορολογία.
1: Τα τρώει ακρίβεια.
2: Εντάξει, όχι όλο.
1: Ο κ. Κοκκίδης μου έλεγε χθες εδώ ότι έχουν περάσει και το έχουν σήμερα όλοι οι σημερινές πρωτοσέλιδο. 15% έχει ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης τιμοκαταλόγους με νέες ανατιμήσεις. 15% εν μέσω της πρωτοβουλίας της κράτησης των τιμών, διότι οι προμηθευτές λένε δεν μπορούμε να κρατηθούμε άλλο με τέτοιο κόστος ενέργειας. Σε γαλακτοκομικά, σε αυτοσκευάσματα, σε προεκπαιδευτικά περιμένετε. Και ότι μέχρι στιγμής οι καταναλωτές έχουν πληρώσει, ο κ. Κοκκίδης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, από αρχή πολέμου μέχρι χθες. 3 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω λόγω της αυξήσεως των τιμών σε καύσιμα και προϊόντα βασικά.
2: Προς το παρόν υπάρχει μια συγκράτηση σύμφωνα και με την Eurostat στα προϊόντα το 2,7% σε 2,9%
1: περιμένετε και το μήνα που τρέχει.
2: Θα δούμε. Εντάξει, μα προφανώς περιμένουμε. Γι' αυτό θα δούμε και τι άλλα μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Διότι προσέξτε, εφεδρείες δημοσιονομικές έχουμε, γι' αυτό ζητάμε ρήτρα υπό μία έννοια διαφυγής, να δούμε τι παρέμβαση θα κάνουμε. Γιατί θεωρώ και η Ευρώπη πρέπει να το δει συνολικά. Υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι αντίθετες, υπάρχουν και κάποιες χώρες όμως που είναι στο ίδιο πρόβλημα. Βλέπω αρκετές χώρες είναι στο πρόβλημα, έτσι.
1: Αυτή η Ευρώπη όπως τη βλέπετε, ζει εδώ ή αλλού σε άλλο πλανήτη.
2: Κοιτάξτε, Κύριε Σταυρουλάκη, αν πηγαίναμε στο πώς κάθε χώρα προσπαθεί να υπηρετήσει τα συμφέροντά της, αν κοιτάγαμε μόνο τι κάνουν οι υπόλοιποι, εμείς θα είχαμε χάσει το τρένο. Συγγνώμη που το λέω, και θα είχαμε χάσει όλη την κατάσταση. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να έχει ανάπτυξη μεγαλύτερη, δημοσιονομικά περιθώρια περισσότερα, για να ζητάμε μόνο για ενίσχυση των εισοδημάτων και όχι για μείωση και αφαίρεση εισοδημάτων, μείωση μισθών δηλαδή και περικοπή δαπανών που κάνει η Γαλλία αυτή τη στιγμή. Η Γαλλία. Γιατί όλοι μιλάμε για τη Γαλλία, για την Ισπανία, για την Ιταλία, Γερμανία. Και βλέπετε πώς το πληρώνουν πολιτικά αυτό, με την άνοδο των ακραίων.
1: Ξέρετε, αν ήμουν Πιερακάκη, θα συμφωνούσα μαζί σας. Βλέποντας τα μακροοικονομικά μεγέθη, θα συμφωνήσω ότι είναι θετικά, δείχνουν θετική πορεία της οικονομίας. Το βλέπω όμως με τη ματιά του συνταξιούχου του μισθωτού, που λέει: εγώ ακούω ότι αυτό καταλήγει στην τσέπη μου. Όμως, παρά το γεγονός ότι έχουμε υπερπλεονάσματα, δανειζόμαστε φθηνότερα, πληρώνουμε το χρέος, πάμε καλά. Εμένα τι με νοιάζει που κάθε μήνα έχω μισθό και σύνταξη που από τις 15 τελειώνει? Τι θα του απαντήσετε?
2: Το αν τελειώνει στις 15 είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μπορώ να πούμε και εγώ να το ακούσω το επιχείρημα αυτό. Μπορεί να ακούγεται και πολύ ωραία. Θα μπορούσα να σα πω άλλα πράγματα τα οποία.
1: Κύριε Υπουργέ, είστε Υπουργός Εργασίας. 1.100.000 συνταξιούχοι παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ. Δεν θα τελειώνει στα μέσα του μήνα. Αυτό είναι μόνο για το σούπερ μάρκετ και το νίκη.
2: Ακούστε, εγώ θα σα πω για φέτος. Έτσι. 500-400 ευρώ καθαρά ο συνταξιούχος.
1: Θα πάρει, όχι ο συνταξιούχος, ή άνω των 65.
2: Κάτω των 65 δεν είναι τίποτα. 2,2 εκατομμύρια. Και είναι και από 60 και άνω συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Μόνο συντάξεις κυρίας.
2: Θα πάρει την αύξηση υπερήλικες, αναστάσεις κτλ. Θα πάρει την αύξηση περίπου 20 Νοεμβρίου, θα ξέρουμε, στο περίγραμμα του
1: 3%. 3% σας το λέω εγώ. 3%. Με τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.
2: Μακάρι να είναι λοιπόν.
1: Είναι άθεσμα δια 2, άντε 2,9.
2: Μακάρι λοιπόν. 2,9. Να είναι. Εγώ λέω να είμαστε στα προηγούμενα, στο 2,5 όπως πήγε και η προηγούμενη.
1: Όχι, παραπάνω.
2: Γιατί λοιπόν, μείωση παρακράτηση φόρου. Συν. Έτσι. Και βεβαίως δεν υπάρχει προσωπική διαφορά. Καταργείται. Αυτό μπορεί να θρίζει περίπου ένα ποσό. Υπάρχουν και παραδείγματα, αν θέλετε να σας αναφέρω, τα έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι μια ενίσχυση. Τι θέλω να πω.
1: Δεν σώζει,
2: μακάρι,
1: το παραδέχεστε.
2: Μακάρι να
1: βοηθάει, δεν σώζει.
2: Να δώσουμε περισσότερα. Είμαστε όμως εντός εισαγωγικών στην, όχι ευχάριστη θέση, αλλά σε μια καλή θέση να πούμε ότι σε αντίθεση με ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή που μειώνουν τις δαπάνες και οπότε απομειώνουν και τις συντάξεις και τους μισθούς, εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δύσκολα μεν, πολύ ωραία ήταν τα μακροοικονομικά. Τα μακροοικονομικά όμως έχουν και αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα μακροοικονομικά, δεν θα είχαμε αύξηση των συντάξεων. Αυτή τη μικρή, την πενιχρή, την ελάχιστη, πώς θα μπορούσε να την πει κάποιος. Εγώ θεωρώ ότι είναι αγγίζει όχι δέκατη σύνταξη, γιατί δεν είναι ακριβώς δέκατη σύνταξη, αλλά δομείται μία στην ουσία, θα έλεγα, ένα ποσό το οποίο μπορεί να αγγίζει τη 13η σύνταξη, αλλά εμεί δεν τη λέμε, γιατί δεν θα ήταν η αλήθεια.
1: Που είναι στα όρια αντοχή του προπολογισμού, αλλά δεν είναι αρκετό, Υπουργέ. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
2: Τώρα, κύριε Σταυρουλάκη, όμως, ξέρετε, επειδή τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, όλα αυτά τα ωραία λόγια, γι' αυτό μίλησα πριν και είπα το Πασόκ, λέει να γίνει μηχανισμό, και τώρα το παίρνουν πίσω. Στην ουσία λένε δεν ισχύει για τώρα. Μα τι να το κάνω, αν είναι προμετωπίδα, εναλλακτική, είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Παιδιά, τώρα συγγνώμη, να δούμε και στα συγκαλά μας.
1: Συνεχίσουμε, βάζουμε άνω τελεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας. Νομίζω ότι η συζήτηση μας, ακριβώς από τα μηνύματα, άγγιξε τους ακροατές μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ας τα πούμε τώρα, Λάσκαρη, μια και είναι λίγος ο χρόνος που απομένει, έχουμε χορηγούς, δεν είναι Λουκέδο, θα σας τα πω όλα εγώ σήμερα. Καταρχήν, είναι μαζί μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους. Ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, κυρίως καλέστε στο 211-635-00 και θα πάρετε δωρεάν οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων DuroStick, 320 σελίδες παρακαλώ. www.durostick.gr DuroStick, προϊόντα και λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Λοιπόν, τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν ένα τριήμερο στο καταπληκτικό Aeolos Resort στη Μύκονο. Είναι πολύ κοντά στο λιμάνι, δίπλα στη χώρα. Δύο βράδια στο Aeolos Resort, τακτοπλοϊκά από τη Sea Jets. Ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lunch Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε πραγματικά το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Λεπτομέρειες στο aeolosresort.com και seajets.com. Και σετ συσκευών πρωινού Μόρις 4 συσκευές, Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση τη Δευτέρα, 12 με 2 το μεσημέρι, στην εκπομπή Μάνου Νιφλή, Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και Κυριακή η Real News με όλο και πιο δυνατή δημοσιογραφική ύλη και κρυμμένες σελίδες. Νέο μυθιστόρημα, Real Taste and Style και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Αυτό και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ, αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Λάσκαρη, αγοραστές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα Πανανού, τη Βάσκια Κούτρα και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα το μεσημέρι στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Σκυτάλη στην Στεφανία Κασίμη και στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και μετά στον Νίκο Μπογιόπουλο στις 7 από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε στο Real FM. Εδώ είναι η δική σας φωνή στα FM. Γεια σας.
1: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
15: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
20: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
22: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Real FM. Η ώρα είναι 5.
25: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
32: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
35: Άμεση ενημέρωση παντού.
36: Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
35: Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Μείωση κατά 91% των διαφημίσεων για ιατρικές πράξεις και εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, κατέγραψε η πλατφόρμα MedWatch τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα κάνοντας χημειοθεραπείες. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB ζητά στο μεταξύ ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην Εφόλη στη ύλη συνέντευξή του στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι συμπλήρωσε βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Είπε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών. Παραπέμπονται άλλα 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Συνελήφθη 55χρονος στη μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
35: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη σημαντικότερη μεταγραφή της ιστορίας του προχώρησε ο Λεβαδιακός. Απέκτησε τον 34χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Άρσεναλ έχοντας 161 συμμετοχές και έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
35: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αχ. Τι έγινε, τι έβαθες?
5: Βρέχει.
4: Εντάξει, και που βρέχει.
5: Κάνα τραγούδια πράγματα. Για βροχή έχεις?
6: Έχω πολλά ροκ τραγούδια για βροχή.
5: Και νομίζω δεν θέλω ροκ.
6: Το κορυφαίο ροκ τραγούδι για βροχή είναι ελληνικό.
5: Α,
6: το
5: ελληνικό
6: αποκαλ... Το αποκαλό ροκ, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, αλλά τι πιο ροκ από Συνοικία το όνειρο 1963, ταινία. Μπράβο. Του Αλέκου Αλεξανδράκη, μόνη που σκηνοθέτησε. Με Αλίκη Γεωργούλη επίσης. Και εκεί ο Σερ Μπιθή, Μπιθικότσης, ερμηνεύει ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε μια από τις ωραιότερες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου. Και πες μου, αν αυτό δεν είναι ροκ, τι είναι?
5: Αυτά θέλω.

0: Στεφανία Κασίμου, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μέχρι τις 7.
1: Είναι βαριά η μέρα σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Λάσκαρης Αγοραστός. Πήγα να πω η Ρετσίνα, αλλά δεν είναι.

0: ταινία και η οποία μας θυμίζει φαβέλες. Ναι. Μας θυμίζει μια περιοχή λεγόταν Ασύρματος. Είναι κάπου εκεί προς Πετράλωνα κάτω. Και μια και θες βροχή, εδώ από τα έγκατα της νεανικής μας ηλικίας 1994.
1: Έγκατα, σιγά που είναι έγκατα. Έγκατα σημαίνει ότι είναι πολύ παλιά.
0: Ναι, 94-95 δεν είναι παλιό για σένα.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Δεν σου έχω πει τι έχω κάνει εγώ. Δεν στα έχω πει. Θα στα πω μετά γιατί θα πατήσω πάνω στη μουσική και δεν θέλω.
0: Μπεμπέκα.
1: Μόνο να πω ότι στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Βάσια Κούτρα, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: studio@papakirialfm.gr.
1: Εδώ, εδώ σας περιμένουμε.
0: Βροχερή Κασίμη σήμερα.
1: Πολύ βροχερή Κασίμη. Και... αυτό που λες πάντως με την ηλικία, ξέρεις τι έχω πάθει. Το έχω πάθει με υπουργό, τον είχαμε στον αέρα.
0: Τώρα θες να μου πεις ότι δεν είναι από τα έγκατα της νεανικής μας ηλικίας το 94-95 και η garbage.
1: Ακού, επειδή δεν θυμάσαι καμιά φορά. Δεν, όχι, δεν θυμάσαι.
0: Γυμνάζω όπως λύκειο ήταν.
1: Ναι, μωρέ, δεν συνειδητοποιείς πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Εσύ.
1: Εγώ σίγουρα. Και το την έχω πατήσει δύο φορές. Η πρόσφατη ήταν κάτι που συζητούσαμε στον
0: αέρα.
1: Ναι, μωρέ, δεν συνειδητοποιείς πώς περνάνε τα χρόνια.

0: δεν ξέρω αν θα
1: αλλά το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανε επίτηδες, θα το καταλάβει.
0: Σαφές ότι δεν το έκανε.
1: Ναι, ναι, το πίστευα.
0: Είναι αυτό που λέει πόσο γρήγορα και περνάει ο καιρός. Αν περνάς καλά, προφανώς έχεις περάσει πολύ ωραία στη ζωή σου. Αν έχουν περάσει 30 χρόνια και νομίζω ότι είναι 10.
1: Περνάει ο καιρός, σας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει. Ο τελευταίος χώρος.

0: Και αμόκ βεβαίως κολούμπρα παθαίναμε εκείνη την εποχή με, με την τραγουδίστρια των Garbage, όπως επίσης και με την τραγουδίστρια των Ελάστικα, που είχε εκείνο το κούρεμα που ήταν κοντό πίσω, διαγωνίως καρέ μπροστά. Το ζήλευα. Όχι, καρέ είχα εκείνη την εποχή. Απλά λέω τότε που δεν ήταν ανώμαλο τα αγοράκια να θέλουν τα κοριτσάκια. Πολύ εντύπωση μας έκανε.
1: Ούτε τώρα είναι μωρέ, εντάξει.
0: Μπα, πήγαινε πες το αυτό στα σχολικά βιβλία.
1: Εντάξει. Είναι μόλις και 12 και έχει αρχίσει να τα λέει. Αυτά δεν είναι τίποτα.
0: Μα
1: να...
0: τα έχω φέρει μαζί μου από πριν.
1: Α, εντάξει. Έχεις...
0: ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα,
1: Πακιστάνη. Την προηγούμενη εβδομάδα τα έχεις.
0: Τούρκοι και τα σχετικά.
1: Εντάξει. Τούρκοι νομίζω ότι εξαντλήσαμε.
0: Μα εγώ πηγαίνω με ένα συννεφάκι πάνω από το κεφάλι μου. Όπως είναι ο
1: Σπάνθυρας. Έχει άλλα σύννεφα τώρα. Βγάλτα, βγάλτα να διαλυθούν.
0: Πού είναι η σφαίρα σου. Είναι το Ισλαμολοάτκι συννεφάκι, πηγαίνει πάνω από το κεφάλι μου και βρέχει.
1: Φυσικά σου 5 ευρώ να διαλυθεί το συννεφάκι.
0: Είναι πολύ φτηνά, αγάπη μου. Δεν είναι το συννεφάκι αυτό πολύ ακριβό. Αγοράζεται αυτό έτσι, το συννεφάκι.
1: Έτσι, νόμιζα ότι ήταν σαν τις σφαίρες.
0: Όχι, παιδί.
1: Να σου πω, έχουμε κάποια άλλα σύννεφα τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουν βγει ή άκου τώρα.
0: Με το χρόνο συμβιβάστηκες.
1: Με το χρόνο, δυστυχώς. Λοιπόν, τι θες.
0: Λοιπόν, να σε πληροφορήσω ότι σε περίπτωση που θέλεις να εξοικειωθείς περισσότερο, ο Αριστοτέλης λέει ότι δεν υπάρχει χρόνος. Και γι' αυτό τον πραγματεύεται στο τρίτο κεφάλαιο, όχι, όχι τα μετά τα φυσικά, στα φυσικά. Μάλιστα. Σου λέει ότι ο χρόνος είναι απλά μια αντίληψη του ανθρώπου, ούτως ώστε να προσδιορίζει τη ροή της αλλαγής.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι έτσι αυθύπαρκτον ως χρόνος. Το λέω για να αισθάνεσαι καλύτερα.
1: Όχι, ναι,
0: αυτό νομίζω
1: είναι
0: το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορώ να σου πω σήμερα. Και τώρα θέλω να μου πεις τι έχει γίνει σήμερα.
1: Τι έχει γίνει σήμερα.
0: Τι γίνεται.
1: Ήθελα να
0: μέρα,
1: πω για τα σύννεφα
0: από
1: κάτι.
0: Από το πρωί
1: και εγώ
0: μέχρι
1: τρέχω.
0: Το βράδυ. Δεν θα μου πεις.
1: Θα σου πω.
0: Σε αγωνία θα με κρατάς.
1: Όχι, όχι. Κοίτα, γενικότερα, επειδή πριν από λίγο επειδή τελείωσε και η παρουσίαση του κύριου Γεωργιάδη, όπου παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της MedWatch, της πλατφόρμας αυτής που θα εντοπίζει διαφημίσεις.
0: Θα τη συλλάβουν την Καριστιανού.
1: Πρακτικές. Κάτσε, πριν φτάσουμε στην.
0: Κάτσε, τι φτάνει. Η πολιτική αρχηγός είναι να κατεβάσει κόμμα.
1: Δεν θα σου πω για την Καριστιανού.
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
1: Θα σου πω για την κυρία
0: Καριστιανού.
1: Κόψαν άλλα
0: κόμματα. Τώρα μας συλλάβουν την Καριστιανού. Σαν τον άλλο στη Ρουμανία.
1: Η κυρία Καριστιανού απάντησε.
0: Ναι. Απειλεί τη δημοκρατία.
1: Είπε ότι δέχεται ευθεία επίθεση. Είπε ότι θέλει να την τρομοκρατήσει ουσιαστικά ο κύριο Γεωργιάδης, ότι προσπαθεί να την τρομοκρατήσει. Γιατί απάντησε και στις δηλώσεις κυρία Παγώνη που είπε για το συγκεκριμένο μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Της βιοανάδρασης, πως λέγεται. Είπε ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο.
0: Ναι.
1: Και λέει ουσιαστικά ότι τέτοια μηχανήματα υπάρχουν παντού και ότι δεν χρειάζεται άδεια, μπορεί να τα πάρει ένας ιδιώτης. Αυτά λέει πάνω κάτω.
0: Καλά,
1: αφού...
0: θα περιμένω την Πέμπτη, την έχει ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Μάλιστα, μπράβο, θα τα ρωτήσει όλα.
0: Και εκεί θα διευκρινιστούν τα πάντα. Οπότε, here comes the rain.
1: Έχουμε
0: again,
1: Eurythmics, ναι.
0: Τώρα, περάσαμε από τους garbage
1: στο νέο μουσικό περιβάλλον. Δεν θα με αφήσει να πω για το με τίποτα.
0: Τι θες για το με τίποτα, μου μπαμπνε πελεμπελά.
1: Ξεκίνησα να σου λέω για το MedWatch και με έχεις πάει στην κυρία Καριστιανού.
0: Πάμε στο MedWatch, παιδί.
1: Πες για το τραγούδι.
0: Δεν θέλω.
1: Ωραία.
0: Είναι ωραίο όμως.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, παρουσίασε λοιπόν τα πρώτα αποτελέσματα.
0: Αυτό
1: κύριος...
0: ήταν ένας πολύ ευγενικός τρόπος να πει στα πάθια μου τα παπούτσια.
1: Σωστά. Λοιπόν, ο κύριος. Πολύ σωστά τα λες.
0: Βρε Νταλάρα.
1: Έχει γενέθλια σήμερα, μην τα λες σήμερα.
0: Χρόνια πολλά!

0: Λοιπόν, έχω να επιλέξω μεταξύ Άννη Λένοξ και Στεφανία Κασίμη και επιλέγω Στεφανία Κασίμη.
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και δεν έχει μόνο ο Γιώργος Νταλάρας, θα πούμε και τους υπόλοιπους που έχουν γενέθλια. Πολλοί κόσμος σήμερα. Έλεγα λοιπόν για τον κύριο Γεριάδη που παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα με τις διαφημίσεις και τις πρακτικές που ενδέχεται να παραβιάζουν το πλαίσιο το οποίο ισχύει. Και είπε ότι έχουν μειωθεί και σημαντικά οι σχετικές διαδικτυακές αναρτήσεις. Και επίσης γνωστοποίησε ότι έχει διαβιβάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον κύριο Γιώργο Πατούλη, για να διερευνηθούν από την αρμόδια.

0: αρμόδια άρχη.
1: Στην πράξη αυτό τι σημαίνει?
0: Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα ο κύριος Πατούλης θα το. Τι σημαίνει στην πράξη? Θα τον ερευνεί, θα πάρνει στις εταιρείες με τις οποίες φέρεται να συνδέεται. Εντάξει.
1: Καλά, και άλλους ερευνούν στην Ελλάδα, δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, θα, ναι, αλλά είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μη σου διαφεύγει απλώς, εντάξει, μια λεπτομέρεια είναι. Θα πάνε εκεί σε κάθε περίπτωση και θα δούνε αυτές οι εταιρείες με τις οποίες συνδέεται, είτε αναγεννητική, αισθητική, ολιστή, ό,τι είναι.
1: Έχουν βάλει λοιπόν
0: θα
1: τον Πατούλη.
0: Τι ακριβώς έκαναν αυτές οι εταιρείες και αν αυτές οι εταιρείες με τις οποίες φέρεται να συνδέεται έκαναν πράξη οι οποίες δεν επιτρέπονταν στα σημεία τα οποία γινόντουσαν.

0: Λοιπόν, να σου πω τώρα τι κατάλαβα εγώ. Αν θέλει, μπορώ και εγώ λίγο κάτι.
1: Βεβαίως, θα σου πω και θα πάω στις ενδοφλέβειες, θεραπείες.
0: Συμβάλλω βεβαίως στο αποτέλεσμα το ηχητικό, ναι, και του περιεχομένου αυτή τη εκπομπή.
1: Τα ιατρικά, σε παρακαλώ, μην μπλέκεσαι, βέβαια.
0: Στα σημεία μόνο, όχι πολιτικά θέλω να το πάω.
1: Για πες, πες, ναι.
0: Εσύ, με λέει πουρό ο άλλος. Λέει πώς έμπλεξες, έμπλεξες με το πουρό.
1: Και ναι,
0: το
1: ξέρω, δεν καταλαβαίνεις ότι
0: είμαι. Ρίχνω δύο δεκαετίες. Το έχουμε πει από την αρχή.
1: Μια υπερβολή, δεν θέλω, έτσι δεν γίνεται πιστευτό.
0: Ξυρίζομαι, διότι αν αφήσω τα γένια μου είμαι σαν τον Άι Βασίλη, λευκός, είμαι μπαρμπούδος.
1: Σιγά, αλήθεια,
0: ο Ιβάν Σαββίδης, ναι. Όλο το γέννη είναι, αν ξέρεις λίγο εδώ πέρα στο μουστάκι, ναι, παιδί μου. Κάνω τον Νικοπολίδη να μοιάζει νηπιαγωγείο. George Clooney δημοτικό. Εντάξει, ξέρω, βαριά ονόματα. Βαριά, παιδιά.
1: Γι' αυτό είπα, κρύφτηκα. Είπα, ας κλείσουμε τον αέρα λίγο.
0: Έπαθε ό,τι έπαθε ο Κασελάκης όταν του είπα τι σκέφτεται για τη λέξη έθνος.
1: Όχι ρε εσύ, εγώ Νικοπολίδη George Clooney αγαπώ, τι λες τώρα.
0: Ποια γυναίκα δεν αγαπάει Νικοπολίδη George Clooney.
1: Ευτυχώς παντρεύτηκαν πιο όμορφο, ακόμα πιο όμορφο.
0: Από τις ανώμαλες που γουστάρουν άντρες τώρα, όχι τις κανονικές.
1: Εγώ σου λέω παντρεύτηκαν ακόμα πιο όμορφο αυτούς. Τι εννοείς.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι
1: οπότε
0: Σοκράτη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ.
1: Λοιπόν,
0: sorry να σου πω το πολιτικό του πράγματος.
1: Δεν θα με αφήσει ρε. Πες το πολιτικό για να σου πω για τα
0: έργα. Τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
1: Δεν ξέρω αν τον έχουν. Αυτό θα το δει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν ξέρω αν τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα. Εσύ από πού προκύπτει αυτό που λες ότι τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα?
0: Τι εννοείς από πού προκύπτει? Εγώ δεν ξέρω, ο άνθρωπος είναι πιθανότατα απολύτως αθώος. Το τεκμήριο δε της αθωότητος είναι κορώνα στο κεφάλι μας. Κορώνα του σπιτιού μας. Λοιπόν, όμως προς εκλογές πηγαίνουμε. Στέλεχος παίζει γενικό στα δεξιά. Mm-hmm. Ενώ ο κύριος Πατούλης είχε ακουστεί ότι μπορεί να συνεργαζόταν και με έτσι, ρεύματα εκτός Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα με αυτήν την υπόθεση τον βάζουν στο επίκεντρο, ναι, κάτω από το μικροσκόπιο. Και αυτό για τον κύριο Πατούλη, ο οποίος είναι πιθανότατα να είναι απολύτως αθώος και πεντακάθαρος, παραμένει ένα βεβαρημένο πολιτικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στο οποίο θα κληθεί να κινηθεί μέσα σε μια προεκλογική χρονιά.
1: Ωραία.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω?
1: Ναι, ναι.
0: Άλλον έναν που τον έχουν στο μικροσκόπιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα τι είχε γίνει με τον κύριο Πατούλη. Δεν θα μπούμε τώρα δεν θα πω διαδικασία να εξηγήσω σε ποιες εταιρείες συνδέεται. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλες τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι σημαντικό το εξής. Αυτή η εταιρεία με την οποία συνδέεται, είτε είναι πρόεδρος, είτε είναι εταίρος, μετά είτε άλλαξε το site, δεν άλλαξε το site. Mm-hmm. Αυτή όμως η ιστοσελίδα,
0: ναι,
1: ουσιαστικά διαφήμιζε υπηρεσίες ευεξίας και ενδοφλέβειες θεραπείες. Μιλάω για αυτές τις βιταμίνες.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Πολύ ωραία. Ναι, αλλά αυτές οι θεραπείες, αυτά τα σκεφάσματα, ήταν αυτή η ενδοφλέβειοι ευεξίας που υποτίθεται πρέπει να γίνονται. Αν γίνονται, δεν ξέρω αν μπορούν να γίνονται. Πάντως σίγουρα δεν μπορούν να γίνονται σε βίλα, σε ξενοδοχεία, σε γιοτ, στην Μύκονο, 24 ώρες το 24ωρο, όπως διαφήμισε συγκεκριμένη σελίδα. Και πρόσεξε. Αυτή η σελίδα υπήρχε ως, πώς να το πω, ως υποκατηγορία, ναι, στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Mm-hmm. Αυτή η κατηγορία, το tag, πώς να το πω, αυτή η κατηγορία της ιστοσελίδας, αυτή η ανάρτηση, να το πω έτσι, κατέβηκε, αποδημοσιεύτηκε. Απλά το ίντερνετ, ξέρεις, είναι λίγο, όποιος το, ναι, ξέρει, αυτό, κρατάει κάποια πράγματα. Οπότε υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Όποιος δεν το ξέρει, έχει άλλους που το ξέρουν. Ναι.
1: Ωραία, εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Οπότε βγήκαν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία, κοίτα. Το ζήτημα είναι ως εξής.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι έχει γίνει πλήθος λάθροχειριών, απατών, παρανομιών. Έχουν γίνει όχι απλά παρατυπίες, έχουν γίνει εγκλήματα.
1: Ναι.
0: Το μόνο το οποίο λέω, και αυτό δεν είναι ούτε υπέρ ούτε κατά, ναι, οποιουδήποτε κύριου Πατούλη, είναι ότι όπως είμαστε πέφτοσυνεφάκηδες σε τούτην εδώ τη χώρα, όπως πέφτουμε πάνω σε ένα θέμα το οποίο ποτέ κανείς δεν το είχε υποψιαστεί μέχρι που κάποιος πεθαίνει, στη συγκεκριμένη,
1: σωστά,
0: περίπτωση ο Μαζωνάκης.
1: Ναι.

0: Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο που το κάνουμε συνήθως, έχουμε πέσει και σε αυτό το θέμα και ξαφνικά όλοι ζητάμε δικαιοσύνη, όλοι ζητάμε να αποδοθεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτή η συνθήκη είναι πολύ επικίνδυνο να μας βγάλει απλά από διοπομπαίους τράγους.
1: Γιατί το λες?
0: Διότι έχουμε την τάση να το κάνουμε. Δηλαδή για κάτι στο οποίο υπάρχει μια γενική, μια συλλογική ευθύνη, η οποία είναι διαμερασμένη μεταξύ πολιτικών, επιχειρηματικών, οικονομικών, αλλά και προσώπων της δημοσιογραφίας ή του δημοσίου διαλόγου. Πολλές φορές όλο αυτό το πράγμα πάμε και το επικεντρώνουμε σε έναν, δύο, τρεις ανθρώπους και λέμε βρήκαμε ποιος φταίει, το λύσαμε το θέμα.
1: Ναι, σε αυτό δεν διαφωνώ.
0: Ενώ παιδιά, εκεί έξω, το αίμα όχι του Μαζονάκη. Και εμείς δεν ξέρουμε πόσων άλλων ανθρώπων και πώς το λένε, την δυστυχία τόσων ανθρώπων τα έχουν στα χέρια τους πολύ περισσότεροι άνθρωποι από τον εκάστοτε πρόεδρο του εκάστοτε ιατρικού συλλόγου. Αυτό λέω.
1: Και για να προσθέσω αυτό που λες, αυτό για παράδειγμα το οποίο συζητάμε τώρα, ότι έκανε και κατέβηκε και αποδημοσιεύτηκε εταιρεία που συνδέεται με τον κύριο Πετούλη, αυτά τα σκευάσματα ενδοφλέβης θεραπείας που δεν επιτρέπονται, είχε βγάλει και ο ΙΟΦΑ ανακοίνωση τους προηγούμενους μήνες. Αν γκουγκλάρει κανείς και ξέρει πως λέγονται αυτές τις θεραπείες, νομίζω το έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, αυτές οι υπηρεσίες ενδοφλέβειας θεραπείας είναι παντού στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχουν πια. Όλοι λένε θα σου πούνε προσωρινά κλειστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν πατήσει μια συγκεκριμένη επωνυμία, για παράδειγμα, που έχει. Να και τώρα, το έχω μπροστά μου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδατο. Το έλεγα και πριν τρεις μέρες. Αυτές τις θεραπείες έλεγα που συνδέονται. Αυτό εννοούσα. Τις ενδοφλέβεις θεραπείες.
0: Χειροκροτώ. Έτσι, με ενθουσιασμό. Με αλλαλαγμούς ενθουσιασμού.
1: Οι οποίες δηλώνουν όλες προσωρινά κλειστά. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η εταιρεία.
0: Όμως.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι έχεις δίκιο.

0: Και αυτό που λέω εγώ τώρα, αγαπητοί μου, είναι το εξής. Ότι σε όλες αυτές τις εταιρείες που εσύ και εγώ τις βλέπουμε στα διαδίκτυα κλειστές, που μπαίνουμε στις ιστοσελίδες και ξέρουμε τα ονόματά τους, που διαφήμιζαν όλες αυτές τις υπηρεσίες και οι οποίες αυτές οι υπηρεσίες είναι στο διαδίκτυο, ακόμα και αν τα έχουν κατεβάσει. Οπότε είναι δεδομένο ότι στην ασφάλεια μπορούν να το βρουν. Είναι τζιμάνια στο ηλεκτρονικό
1: έγκλημα. Δεν μπορεί, αν μπορώ να το βρω εγώ.
0: Εγώ ήθελα τις δύο τελευταίες εβδομάδες να έχουν μπουκάρει Ράμπο. Σε όλες αυτές, σε δεκάδες παράνομα μέρη που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να τους δένουν όπως τους δένει ο πρόεδρος. Δεν είναι στο Ελ Σαλβαδόρ, πώς είναι κάτω. Αυτός που έχει βάλει τη μισή χώρα φυλακή, το 10% έχει βάλει στη φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ, δεν είναι. Πού είναι στον Ισημερινό. Μπορούμε να τους βλέπουμε, ρε παιδί μου, με βραχιολάκια να πηγαίνουν σε πούλμαν. Πούλμαν, κανονικά. Όποιος είχε μαγαζί, όποιος είναι στη μετοχική σύνδεση εταιρείας που έχει αυτές τις υπηρεσίες που τώρα δεν τις κάνουνε, αλλά τις κάνανε πιο πριν.
1: Βεβαίως.
0: Βραχιολάκια, πούλμαν, κορυδαλός. Και ψάχνουμε για τους πατούλιδες στη συνέχεια. Διότι σίγουρα, σίγουρα κάποιοι από τους μεγαλόσχημους είναι ενεργά επεπλεγμένοι. Και αυτοί που είναι τώρα θα κοιτάει ο ένας τον άλλον σαν να παίζουν πέφτη νύχτα στο Παλέρμο.
1: Συγγνώμη και κλείνουμε. Απλώς να πω ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες λένε κάπου στις ιστοσελίδες, στις βρώρες, στις δείξεις, αμερικανικών συμφερόντων. Παράδειγμα. Για να μην σε βρούνε ποτέ, Μπογδάνε.
0: Κίμπερλι, are we reaching?
1: Ναι, εντάξει.
0: Are we reaching? Βασιλίση Σοφία Avenue, the embassy.
1: Ναι, ή τάδε συμφερόν. Τέλος πάντων, ότι δεν είναι ελληνικές, με άλλα λόγια.
0: Κίμπερλι.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλώστη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά?
8: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων και εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου καταγράφηκαν στην πλατφόρμα MedWatch σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές ζητά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 22 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Πάρο και 26 στην Κέρκυρα.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Σεπόλια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας ανατμήματα, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Άντε τώρα να εξηγήσω στην Κασίμη ότι αυτό είναι 2006. Ή τουλάχιστον κάπου εκεί είχε βγει ο Μικά, διότι θυμάμαι ότι τον ακούγαμε και στο 298 μηχανοκίνητο τάγμα εθνοφυλακή. Ναι, περιμέναμε του Τούρκου και ακούγαμε. Relax, take it easy. Αλήθεια λέω. Έμπαιναν τα BNP, έφευγαν τα BNP, μπαίναν οι Καναδέζε, έφευγαν οι Καναδέζε. Και. Relax, take it easy. Οπότε από εκεί έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια, θέλω να σου πω, από αυτό το κομμάτι που ακούμε. Επίσης το είδωλο είναι ο Μπουκέλε, είναι ο πρόεδρος του Ισημερινού. Ο τύπος είναι καμιά σαρανταριά χρονών και έχει βάλει φυλακή έναν στους 10 Σαλβαδορέζους, όχι Ισημερινού, του Ελ Σαλβαδόρ.
1: Σαλβαδορέζους.
0: Σαλβαδοριανούς, Σαλβαδορινούς, Σαλβαδόριους.
1: Ναι, Σαλβαδορέζους, εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν, ένα Μπουκέλε θέλουμε εδώ πέρα. Να πάει σε όλα αυτά τα περσοναλάδικα και να αρχίσει να μαζεύει. Έλα εδώ εσύ, έλα την Τζούπρα, φρουπ κατευθείαν από το εξτέ. Έλα λοιπόν εδώ εσύ με το κόκκινο παντελόνι, μέσα. Εσείς εκεί με τα ωραία τα γυαλάκια και την τζάντα την Μπέρκιν.
1: Μέσα.
0: Τι λοιπόν. Που την πήρε την τζάντα την Μπέρκιν, 15 χιλιάρικα, μέσα κι εσύ.
1: Ο Μαϊμού.
0: Μαϊμού, δύσεις όμοια. Το μεγαλύτερο έγκλημα από το να έχεις την Ερμές είναι να την έχεις
1: μαϊμού.
0: Δεν θα πονικοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι,
1: όχι,
0: την προκοπή.
1: Όχι,
0: βγείτε
1: βέβαια
0: έξω, πλουτίστε.
1: Πάρτε Ερμές, υπερκατανάλωση.
0: Αλλά όχι με περσοναλάδικα που κάνουν λοιπόν θεραπείες για τον καρκίνο. Δηλαδή κάπου λίγο έλεος. Μα χημειοθεραπείε
1: ή άλλοι πράγματα. Αυτό μιλάμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Συγγνώμη,
1: υπάρχει
0: δηλαδή
1: εισαγγελική παρέμβαση.
0: Εγώ θα
1: για αυτή
0: ήθελα
1: την κλινική,
0: τώρα ένα δικηγόρο να μου πει κάτι.
1: Ναι.
0: Εάν ο άνθρωπος ή ο συγγενής που του είπανε κάνει αυτό ενώ δεν είχε καν καρκίνο.
1: Περίμενε.
0: Πάει και τους σαπίσει στο ξύλο.
1: Κάτσε να δούμε. Περίμενε. Να δούμε καταρχάς. Είναι άλλο. Να δούμε αν έκανε χημειοθεραπείε σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο ή έγραφε φάρμακα σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο και διοχετεύονταν τα φάρμακα κάπου αλλού. Δηλαδή δεν τα έδιναν στους ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να δώσει ένα φάρμακο πάρα πολύ ακριβώς σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καρκίνο.
0: Εκτός αν θέλεις να του πάρεις τα λεφτά.
1: Όχι, δεν τα παίρνεις τα λεφτά. Τα παίρνεις από τα φάρμακα αυτά, δεν τα παίρνεις από τους ανθρώπους.
0: Okay,
1: τα λεφτά.
0: Για πες μου,
1: τα παίρνεις από το κράτος. Okay. Το νόημα να το κάνεις αυτό είναι να τα πουλήσεις αυτά τα φάρμακα. Στη μαύρη αγορά είναι, λέω. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πάντως δεν έχει κάποιο νόημα να τα χρησιμοποιήσεις ανθρώπους που δεν έχουν καρκίνο. Δεν είπα να τα γράψεις, να τα χορηγήσεις, είπα.

0: Το παραψηρίζεις. Μπορούν να μπουκάρουν μέσα να τους δέσουν.
1: Έχουν μπουκάρει, έχουν μπουκάρει.
0: Τώρα, γιατί θα τους δέσουν είναι δευτερεύον.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Πάντως.
0: Αρχίζω και γίνομαι επικίνδυνος. Το ξέρω. Με φάση δεν μπορώ να τετραγωνίσω τον κύκλο, αλλά τέλος μπορώ πάντων, να κυκλώσω τον τετράγωνο.
1: Έχουν ανακληθεί δύο. Έχει ανακληθεί η άδεια και ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη. Έχει και σε Θεσσαλονίκη, έχει και σε Λάρισα, έχει και σε Αθήνα. Οπότε πρέπει να διαπιστωθεί αν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Είναι και στη Θέρμη μια κλινική.
0: Ρε δημιουργίες, ρε με σινούκ πρέπει να κατεβαίνουν.
1: Μικροσκόπιο.
0: Έχεις δει αυτά στα... Τα ΕΚΑΜ που κάνουν τις ασκήσεις και τις επιδείξεις, που πέφτουν από τον πύργο ανάποδα, κάνουν διπλό τόλουμπ στον αέρα, άξελ, κάνουν και το χορευτικό με το Mi 16, τούμπου, τούμπου, τούμπου, τούμπου, και τους δένουν όλους με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όλες τις επιδείξεις. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στα περσοναλάδικα και σε όλα τα ιατρία και τα παραϊατρία και να αρχίσουν να τους μαντρώνουν όλους. Πρώτα μαντρωσέ τους, μετά ρωτά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα επανέλθουμε στο θέμα της κλινικής, απλώς.
0: Για να μην ακουγόμεθα υπέρ το δέον υπερβολική, όταν λέμε πρώτα μαντρωσέ τους μετά ρωτά, εννοούμε αυτούς οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες εταιριών οι οποίες έχει προκύψει ότι παρανομούν. Λοιπόν, δεν λέμε να πάρεις να πιάσεις τους αθώους.
1: Θα σου πω και μετά για την υπόθεση, γιατί έχω κάνει λίγο ρεπορτάζ να σου πω λίγο.
0: Αλλά σε όλα σε αυτή τη χώρα, από τα Τέμπη μέχρι αυτό το οποίο βλέπουμε, τι βλέπουμε ουσιαστικά, να γίνεται κάτι και μετά πρώτον πέφτω συνεφακισμός. Και δεύτερον, να ψάχνουμε για εξηλαστήρια θύματα από διοπομπαίους τράγους, ενώ η συλλογική διαμερασμένη ευθύνη παραμένει εκεί ανενόχλητη και ατιμόρυτη.
1: Ναι, εντάξει, θα μου επιτρέψει λίγο στα Τέμπη, είναι ενδεχομένως και λίγο διαφορετικό το θέμα, αλλά εντάξει, το νόημα αυτό είναι. Να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο.
0: Ξερετικά,
1: καλησπέρα,
0: αγαπητός.
1: Κύριε Ψαρόπουλε.
2: Γεια σας.
1: Γιατί είχαμε μία εξέλιξη σε σχέση με τα Τέμπη, γιατί έγινε γνωστό ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, και να ξεκινήσουμε από εκεί και με ένα σχόλιο σας.
2: Ουσιαστικά εγώ δεν ούτε χαίρομαι ούτε λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη, θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Είναι κάτι, λυπάμαι μάλλον, διότι διαπιστώνεται μετά από 3,5 χρόνια το αυτονόητο, αυτό που φωνάζαμε την πρώτη στιγμή εμείς στην κοινή. Αυτό έπρεπε να είχε εξακριβωθεί από την πρώτη στιγμή. Και όχι να με διανύσουμε 36 μήνες, όχι 36, συγγνώμη, 42 μήνες και, για να καταλήξουμε στην συμπέρασμα ότι όντως τελικά υπήρξε συγκάλυψη. Mm-hmm. Αυτό όμως, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, αυτή η χρονική καθυστέρηση ευνοεί αυτό που θέλω να την καλύπτουμε.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, μου επιτρέπετε να κάνω ένα βήμα πίσω στην συζήτηση. Είστε ο πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών. Είστε συνήγορος συγγενών διτημάτων. Θυμάτων, με συγχωρείτε, έχετε καταθέσει στην δίκη, έχετε μιλήσει για την πυρόσφαιρα. Όσον αφορά στο μπάζωμα, θεωρείτε ότι αυτή η εξέλιξη, εγώ δεν το λέω καν λεγόμενο μπάζωμα, είναι μπάζωμα, είναι ξεκάθαρο μπάζωμα, αποχωμάτωση, επιχωμάτωση. Το είδαμε να συμβαίνει, δικαιώνει εκείνους οι οποίοι απέναντι και κόντρα στο κυρίαρχο αφήγημα λέγανε ότι εδώ έχει γίνει κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο και το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Διότι ακόμα και αυτό έχει αμφισβητηθεί και εξακολουθεί να αμφισβητείται.
2: Εντάξει, θα μπορούσε να αμφισβητείται από αυτούς που θα πρέπει να εξηγήσουν κάποια στιγμή γιατί το αμφισβητούν. Το ερώτημα είναι γιατί το αφισβητούν. Και αυτό φυσικά εννοείται συνδέεται και με τα αίτια της απώλειας των ζώων πολλών από την Πυρκαγιά. Άμεσα συνδεδεμένο, δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η εισαγγελική πρόσωπη και το δικαστικό συμβούλιο, το πρόσωπο δικαστικού συμβουλίου. Αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Και θα πρέπει πραγματικά να αναζητηθούν όχι μόνο οι ποινικές ευθύνες αυτών που παραβίασαν το καθήκον. Όπως ήταν προκειμένο μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλοι τέσσερις, συγγνώμη, υπηλά υψηλή αυτοματήτη, αλλά και γιατί το κάνανε αυτό. Μέσα στην εισαγγελική πρόταση και στο πρόσωπο του Δικαστικού Συμβουλίου, ουσιαστικά εξιστορείται το γιατί.
0: Και το ποιοι το έκαναν αυτό. Είχαμε τις πρώτες ώρες παρουσία ανωτέρων αξιωματικών και των ενόπλων δυνάμεων, συγκεκριμένα της αεροπορίας, και επίσης είχαμε διάφορες διαφορετικές περιπτώσεις εταιριών οι οποίες ανέλαβαν να πάρουν από εκεί το υλικό και να το πάνε αλλού. Άλλο στη θέση παντρεμένου, άλλο στο κουλούρι.
1: Στο κουλούρι, ναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι όπως έχετε κάνει λόγο για απώλεια και αλλοιώσεις στοιχείων, έτσι λοιπόν τώρα θα πρέπει αυτή η απώλεια και οι αλλοιώσεις στοιχείων να θεωρηθούν δεδομένες, αφού θεωρείται δεδομένο πλέον το μπάζωμα. Και μετά βεβαίως να πάμε και στις ευθύνες.
2: Να πάμε και στις ευθύνες και να πραχθούν και άλλα πράγματα.
1: Ναι, ωραία. Σε ό,τι αφορά τον χώρο, εσείς έχετε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, εννοώ για τις συμβάσεις, ποιοι είναι οι ανάδοχοι, είστε καλυμμένοι από όσα έχουν στα χέρια τους οι αρχές αυτή τη στιγμή, ή εκκρεμούν κάποια?
2: Εκκρεμούν. Εγώ θα σας πω κάτι. Σήμερα, μετά το τέλος της... του ακροτηρίου, πήγα στο περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας της Ιταλίας, προκειμένου να μάθω από πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβη με τη μία από τις πέντε εργολαβίες που ανατέθηκαν ευθείας σε μια εταιρεία φάντασμα, η οποία δεν υπήρχε.
0: Συγγνώμη, ανατέθηκε εργολαβία σε εταιρεία χωρίς να...
1: Δεν υπήρχε.
0: Κατατέθηκε τις επόμενες μέρες στο γεμί.
2: Όχι, τον επόμενο μήνα. Η σύμβαση υπογράφηκε το μεθεπόμενο μήνα. Δηλαδή, εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να είσαι νομικός για να καταλάβεις ότι εδώ πέρα δεν γίνονται.
1: Αυτή είναι η σύμβαση με το γερανοφόρο, κύριε
2: Ψαρόπουλο,
1: μάλιστα.
2: Άλλες τέσσερις συμβάσεις.
1: Σωστά.
2: Άλλες τέσσερις συμβάσεις. Όχι για την περιπράξη, όχι για την πρόσβαση, όχι για άλλα γερανοφόρα ή άλλα βάρεους τύπου οχήματα, για την απομάκρυνση των συντριμιών, τα οποία έγιναν σε χρόνο ντετέ και τα οποία συνδέονται άμεσα, είναι αλληλένδετα με το μπάζωμα, με τη συγκάλυψη, με την αλλίωση. Όλα αυτά, αυτά είναι υποδιερεύνηση ακόμα από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας. Για το ένα κομμάτι έχουμε μάθει, έχουν δημοσιοποιηθεί το πόρισμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που είναι καταπέλτη.
1: Αυτό είναι για το κουλούρι.
2: Για το κουλούρι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα
1: αλλά δεν έχουμε ακόμα, συγγνώμη, δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει αντίστοιχοι έλεγχοι για άλλες συμβάσεις και που βρίσκονται.
2: Γίνονται.
1: Πού βρίσκονται, δεν ξέρουμε πώς είναι το στάδιο.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Είναι υπό εξέλιξη προφανώς και θέλω να πιστεύω, γιατί σκοπός μου είναι όχι μόνο μου και άλλων συγγενών, στο επόμενο συμβούλιο που θα γίνει τον Οκτώβριο, αν υπάρχουν εξελίξεις, να έχουμε μια πιο σταθή εικόνα και ενημέρωση για τις υπόλοιπες συμβάσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι ξετυλίγεται το κουβάρι σε όλα τα επίπεδα, γιατί όλα αυτά κατατείνουν στη συγκάλυψη.
0: Και...
2: όλα.
0: Στο σημείο αυτό ίσως πρέπει να διευκρινίσουμε για ακόμα μια φορά το τι είναι αυτό το οποίο συγκαλύπτεται. Είναι οι αιτίες της πυρόσφαιρας.
2: Και επειδή,
0: επειδή ακριβώς εσείς έχετε αναφερθεί για τουλάχιστον 26 θύματα από την πυρόσφαιρα, όχι από την σύγκρουση, εδώ ερχόμαστε και σε άλλη μια απόπειρα του κυρίαρχου αφηγήματος και όσων τον υπηρετούν να ακυρώσουν τις ενστάσεις, τις αγωνίες ή τις καταγγελίες των εμπλεκομένων ή των ανησυχούντων. Και να πούνε, έλα μωρέ, ξυλόλια. Το ακούμε τις τελευταίες μέρες. Ουσιαστικά αυτό τι κάνει? Αμφισβητεί όχι το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο ίσως να είναι ως ουσία δευτερεύουσα. Μπορεί να είναι βενζόλιο, τολουόλιο, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Αμφισβητεί όμως ότι υπήρξαν εκείνες οι πτυτικές ουσίες οι οποίες οδήγησαν στην πυρόσφαιρα. Και η πυρόσφαιρα θα ήταν εύκολο να διαπιστωθεί από τι παρήχθη, αν δεν είχε γίνει το μπάζωμα.
2: Ναι, και αν η ανάκριση είχε βαδίσει όπως μια αντικειμενική και αμερόληπτη ανάκριση θα έπρεπε να βαδίζει εξ αρχής. Όχι να υιοθετεί από το δεύτερο μήνα από άσχετους επιστήμονες το αφήγημα των ελαίων σιλικόνης. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Και επειδή ακριβώς από πολύ νωρίς είχαν προβληθεί από διάφορους τεχνικούς συμβούλους οι αντίθετες απόψεις, επιστημονικά τεκμηριωμένες, και δεν υιοθετήθηκαν, εδώ δεν έφτασε να υιοθετηθεί καν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΤΑΜ από την ανάκριση, είναι βαρύτητες οι ευθύνες και των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών στη Λάρισα. Βαρύτατες. Εγώ είμαι αυτός που το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να πεθάνω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Και θα πρέπει να αναζητούν και εκεί πέρα οι ευθύνες. Είμαι πολύ ξεκάθαρο. Δεν φταίει μόνο ο κύριος Αγοραστός ή ο κύριος Τριαντόπουλος ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Πού ήταν οι δικαστικές αρχές? Ήταν αφού στις 13 πρώτες μέρες. Πού ήταν, μπάζωμα, επί 6 μέρες γινόταν μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Πού ήταν αυτές τις δικαστικές αρχές που κοιτούσαν.
0: Από πού λάμβαναν οδηγίες και εντολές. Συγγνώμη, διότι ένας δικαστής.
2: Θα πρέπει να διερευνηθεί εμένα. Και μένω στα αυτό και θα πρέπει να διερευνηθεί.
0: Γι' αυτό ζητάτε να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη. Μεταξύ άλλων.
2: Το ζήτησαν κάποιοι συγγενείς, εμείς συνταχθήκαμε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι δεν έγινε δεκτό για τους λόγους που θα πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσει η ανάκριση, να γίνει δεκτό από το παρόν δικαστήριο, για να μην υπάρχει παραμικρή υπόνοια ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε να το ψάξουμε. Θα πρέπει να ψαχθούν τα πάντα. Εγώ θα είμαι θετικός σε τέτοιου είδους θετήματα, ακόμα και αν δεν τα υποβάλλω εγώ, ακόμα και αν έχω τις επιφυλάξεις μου, αν θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα θετικό. Θα πρέπει λοιπόν οι παραλήψεις, οι συστηματικές και χρόνιες παραλήψεις, αρνήσεις της ανακριτικής διαδικασίας επί 2,5 έτη, να αρθούν να εξαλειφθούν τελείως το παρόν δικαστήριο. Έτσι μόνο δεν θα έχουμε εμείς οι συγγενείς. Είμαστε τόσο πυγμένοι από κάθε άποψη, όχι μόνο από την απώλεια των ανθρώπων μας, αλλά και από την άρνηση ουσιαστικά των δικαστικών αρχών να κάνουν τα πάντα για να λάμψει αλήθεια. Μόνο έτσι εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Να αισθανθούμε ότι ξέρεις, πλέον μας τα ακούνε.
1: Ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, ξέρω ότι δεν το έχετε, νομίζω δεν το έχετε καταθέσει εσείς, αλλά το έχω καταθέσει στην αδελφή σας για λογαριασμό του κύριου Ασλανίδη. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε το αίτημα
2: για τα οστάρια. Άλλη ιστορία και αυτή, και με αυτήν συντάχθηκα. Ναι, βεβαίως, είναι γνωστό, το μάθαμε από σπόντα πριν από πολύ καιρό, ότι υπήρχαν όντως οστάρια φλαγμένα σε κάποιο κλειδωμένα σε κάποιο γραφείο. Αυτά τα οστάρια ποτέ δεν ελέγχθηκαν. Αυτό που ακούγαμε και εγώ το έχω ακούσει προσωπικά από διαστόματος ανακριτή, ότι δεν θα μπορούσαν να προσδώσουν κάτι με αποδεικτική διαδικασία, ούτε για εκτέταση DNA, ούτε καμία ιατροδικαστική πίστεως ή βιοχημική άλλη εξέταση, επειδή ήταν πάρα πολύ μικρά. Υπήρξε μια τέτοια επιβεβαίωση από έναν εξειδικευμένο επιστήμονα. Απαντώ, όχι. Πηγαίναμε δηλαδή με το τι διακινείται, ποια είναι η εκτίμησή μας ως ανακριτής ή ως εισαγγελέας.
0: Επί τη ευκαιρία.
2: Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα.
0: Επί τη ευκαιρία, κύριε Ψαρόπουλε, είχαμε κάτι νεότερο από τις εξετάσεις που έγιναν στις σωρούς όταν επετράπει σε γονείς να κάνουν τις ανάλογες εξετάσεις.
2: Θα σας απαντήσω εγώ, γιατί εγώ τις έκανα αυτές τις αιτήσεις. Για μένα και για μια ακόμα οικογένεια που εκπροσωπώ.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, δεν επιτράπηκε να γίνουν η πραγματογνωμοσύνη από τον Εθνικό Σύμβουλο.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, επειδή με όλα αυτά τα οποία τρέχουν. Ζητώ συγγνώμη ως δημοσιογράφος. Κύριε Ψαρόπουλε, εδώ στο σας παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη ως δημοσιογράφος, διότι αυτό δεν το έχω παρακολουθήσει. Είχα μείνει στο ότι το σκάνδαλο του δίνουμε τις ωραίες πίσω σε τσίγκινα. Σφραγισμένα φέρετρα, όπως είπε και ο παπάς από την Κύπρο, που άνοιξε το φέρετρο του παιδιού του καταδρομέα, είχε σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων αντιμετωπιστεί.
1: Είναι δεκτό και θα πηγαίνανε για εξετάσεις στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Από το ότι μπορείτε να κάνετε εξετάσεις στις ορούς των συγγενών. Δεν μπορέσατε τελικά.
2: Βέβαια. Δεν κάναμε. Γιατί ζητάμε εξετάσεις. Γιατί ζητάμε εκτάσεις. Εγώ, ακούστε λιγάκι.
0: Εντάξει, φως φανάρι. Αν φοβούνται ότι θα μιλήσουν οι σωροί από τις ουσίες που θα βρεθούν, προφανώς θα σας εμποδίζουν να το κάνετε. Και δεν μπορώ να το στρογγυλέψω αυτό.
2: Στις εκταθές διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν καθυστερούμε εμείς, γιατί άμα ακούσετε αύριο μεθαύριο από τα γνωστά κυβερνητικά παπαγαλάκια, τα οποία είναι και βουλευτικά κυβερνητικά παπαγαλάκια,
0: να λένε
2: αυτοί καθυστερούν, κάνουν, ράνουν, όλα αυτά είναι. Από κείμενα της δικής του φαντασίας.
1: Γιατί καθυστερούν
0: λόγω εκλογών, καθυστερούν.
1: Γιατί
2: δεν μπορούν να βρουν εργαστήριο. Τώρα βρέθηκε ένα εργαστήριο.
1: Στο εξωτερικό λέμε τώρα.
2: Στο εξωτερικό. Ναι. Λοιπόν, το μπαλάκι είναι στην εισαγγελία πρωτοδικών.
1: Ακόμα όμως, αυτό είναι καιρό ακόμα είναι.
2: Εκεί θα πρέπει λοιπόν εσείς με τη δημοσιογραφική σας έρευνα να ρωτήσετε αυτούς που αποφασίζουν. Εμείς δεν αποφασίζουμε. Εμείς προτείνουμε για να διευκολύνουμε την κατάσταση, για να μάθουμε την αλήθεια.
0: Πότε είναι οι δεύτερες εκλογές? Πρώτες θα θεθούν Απρίλιο, Μάιο περίπου, άντε Ιούνιο, δεύτερες εκλογές. Από το επόμενο φθινόπωρο, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Όχι, δεν μπορεί, είναι ήδη πολύ καιρό. Πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσει αυτό.
0: Κάποια στιγμή να προχωρήσει.
1: Είναι αρκετό καιρό.
0: Ελλάδα 2.0.
1: Θέλω να πω ότι.
2: Ένα χρόνο από τότε που ξεκίνησε η πρώτη.
1: Σωστά.
0: Και θα πάει μέχρι του χρόνου.
2: Για τις εκταθές. Ένα χρόνο κλείνουμε.
0: Και θα πάει μέχρι του χρόνου.
1: Τι να πω. Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλε, σας έχουμε ξαναπεί. Την παρακολουθούμε την υπόθεση και δεν την αφήνουμε. Ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Ε, τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM. Η ώρα είναι 6.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο είναι η Νίκη Κότσου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό, από Μοσχάτο έως Σεπόλια, στην Κηφισίας ανατμήματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το πεδίο του Άρεως έως Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο έως Φίξ, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Μείωση κατά 91% των διαφημίσεων για ιατρικές πράξεις και εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, κατέγραψε η πλατφόρμα MedWatch τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και τις εταιρείες του, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο enikos.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα κάνοντας χημειοθεραπείες. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB ζητά στο μεταξύ ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αναστολή των εξώσεων έως το 2030 και αυτόματη ανανέωση μισθώσεων ενέκρινε η κυβέρνηση Σάντσεφ μετά τις κινητοποιήσεις που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ στην Ισπανία. Μία εκπαιδευτικός 60 ετών έχασε τη ζωή της και 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στη Σλοβακία. Δράστης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι μαθητής. Συνελήφθη 55χρονο στη μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβερή, νούμερο 30 στον κόσμο, αντιμετωπίζει αύριο ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στα ξημερώματα κέρδισε με 2-0 σετ τον Αυστραλό Ρίνκι Χιγικάτα και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
28: Real Weather.
29: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ποιοτικά.
1: 1971, Μπάλος.
0: Πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη. Βάλε

0: Γεια σου προπολεμική μου αγάπη, τι κάνεις?
1: Σε ποιον μιλάς?
0: Τίποτα, στον εαυτό μου.
1: Προπολεμική δεν απευθύνεσαι σε μένα, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, κάπου άλλο θα απευθύνω. Όλες μου αγάπες στο βάθος προπολεμικής.
1: Δεν βάργεσαι. Πρόσεξε, μιλήστε, θα καθιερώσω να παίρνουμε την πεθερά 5 λεπτά πριν τις 7, ε.
0: Αγλαΐτσα!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη, Λάσκαρης Αγοραστός, Βάσια Κούντρα στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Πάρε με αγκαλιά και μέσω mail στο studio papakirialfm.gr.

0: Και από το 71 πάμε στο 92-3. Δεν πρέπει να είναι πιο μετά αυτό. Είναι και Zaya Jones. Το οποίο το μάθαμε, πρέπει να σου πω. Θυμάσαι τα περιοδικά Max και Click?
1: Βέβαια τα θυμάμαι, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Σε ένα από τα πρώτα του τεύχη είχε κυκλοφορήσει με ένα συντάκι. Τότε που τα κυνηγάγαμε τα CD, δεν υπήρχε ούτε Napster, δεν είχε, ούτε υπήρχε καν το MP3 τότε. Μέσα το συγκεκριμένο CD είχε αυτό που σας αρέσει, λιώνετε όλες, Lenny Kravitz.
1: Πολύ ωραίος. Το ξέρεις,
0: δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σπουδή. Και είχε και αυτό μεταξύ άλλων κομμάτιων.
1: Πώς μας ξέρεις, βρε Κωνσταντίνε μου.
0: Κοίτα, υπάρχει μια φοβερή σκηνή, πρέπει να σου πω, από μια ταινία James Bond. Κάθεται ο Σον Κόνερι, ατσαλάκωτος, αψεγάδιαστος, ο θεός της μπάλας, ο απόλυτος άνδρας, αρσενικό, διαγαλαξιακό. Είναι μέσα στο καζίνο. Πες να έχει κάποιο είδος καπνιστού στο χέρι, πουρο, τσιγάρο, δεν θυμάμαι. Πολύ στιλίστικο. Μέσα έχει το PPK, το όπλο, το smoking. Το έχει, ρε παιδί μου, ελέγχει το χώρο. Κάποια στιγμή περνάει μπροστά μια πάρα πολύ κομψή και εντυπωσιακή, θα έλεγε κανείς, γυναίκα. Η οποία κάποιο άρωμα φοράει και καθώς περνάει μπροστά από τον Σον Κόνερι, της κάνει αυτός fleur de papillon, bla bla bla. Και γυρνάει, δηλαδή της λέει το άρωμα. Και λέει αυτή, Mr. Bond, λέει, you know so many things about perfumes. Ξέρετε, λέει, τόσα πράγματα για τα αρώματα. I know so many things about women.

0: Οπότε ναι, εσείς αγαπήστε τον Κράβιτς, εμείς αγαπάμε για πάντα την αιώνια Λολίτα Βανέσα Παραντί. Τα είχε με τον Κράβιτς. Θυμάσαι το. Wanna be my baby baby που ήταν μέσα σε μια πισίνα το βίντεο κλιπ. Ότι δεν είμαι καθόλου συντονισμένος με το πολιτικό κομμάτι της εκπομπής.
1: Όχι, ότι όταν ξεκινάς να λες μια ιστορία, αρέσει, δεν την τελειώνεις ποτέ.
0: Αυτό πουλάω. Δεν το έχει καταλάβει.
1: Πώς μπορείς να μιλάς τόσο πολύ, άνθρωπε μου?
0: Το έκανα επάγγελμα, τι με ρωτάς?
1: Να σου πω κάτι.
0: Θέλω να σου πω κάτι όμως το οποίο εσύ δεν ξέρεις. Και εσύ το είσαι αυτό.
1: Όχι, δεν.
0: Τι όχι, ρε.
1: Ρε εσύ, αλήθεια.
0: Παιδιά,
1: τώρα.
0: Έλα.
1: Μην το συγκρίνεις αυτό τώρα.
0: Όχι. Το έχει σε βαθμό που δεν το συνειδητοποιείς.
1: Ότι μιλάω περισσότερο από εσένα, θα μα τρελάνεις.
0: Μιλά, αγορά.
1: Θα πες το ραδιόφωνο, συγγνώμη.
0: Μιλά, λαλαλαλαλαλάσκαρι. Αλλά δεν πειράζει, διότι εγώ κάνω άσκηση.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όταν για να μιλάς λίγο λιγότερο, γράφει. Που γράφει ούτως ή άλλως, γράφει κι άλλο.
0: Αυτό μου θυμίζει το άλλο που λέει πεινάς, πίδα. Δεν το εννοεί με την έννοια την αναπαραγωγική πεινάς. Α, με μια και είπαμε για την αναπαραγωγική, μητακομίζω Κεφισιά. Έφυγα. Έφυγα, μητακομίζω Κεφισιά. Τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε στη φάση θέλω δεύτερο παιδί,
1: ναι,
0: και δίνει 3 χιλιάρικα ο ξεκολουθητής.
1: Α, φτάσω κι εγώ.
0: Μπράβο, αυτό σου λέω. Πάρτο ο
1: κράτη.
0: Να μετακομίσουμε όλοι στην Κηφισιά. Και κυρίες και κύριοι, άμα τώρα σας πειράζει που εμείς λέμε καλό λόγο για τον Ξυπολιτά, τον δήμαρχο της Κηφισιάς, είναι επειδή έδωσε 3 χιλιάρικα. Πάρτο ο κράτη. Να μετακομίσουμε όλοι στην Κηφισιά. Και κυρίες και κύριοι, άμα τώρα σας πειράζει που εμείς λέμε καλό λόγο για τον Ξυπολιτά, τον δήμαρχο της Κηφισιάς, είναι επειδή έδωσε 3 χιλιάρικα σε κάθε παιδί που θα κάνει παιδί και αποκλεισμό, απαλλαγή.

0: 1992.
1: Και μισή, θα σου πω για λίγο αυτό για τα το... μέτρα, γιατί καίγεται και η τσέπη μας γι' αυτό. Τώρα που πες γεννήσεις, το θυμήθηκα.
0: Μάλιστα,
1: που
0: καίγεται η και
1: όχι,
0: όχι
1: καίγεται και η τσέπη μας, γιατί έχουμε, ξέρεις, είναι λίγο ακριβά τα καυσιματάκια, οπότε περιμένουμε

αυτό είναι τραγούδι για τη συνουσία, θέλω να σου πω. Λέει πώς ολοκληρώνει η κυρία. Είναι το μεγάλο τραγούδι των James. Οι περισσότεροι ξέρουμε το Getting Away with It All Messed Up. Το έχουν λιώσει τα ραδιόφωνα. Η κομματάρα τους είναι αυτή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τα, έτσι,
1: παρακαλώ,
0: τα πολιτικά βεβαίως. Να ασχοληθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές.
1: Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να σας συνοδεύσω σε αυτήν την εκδήλωση.
0: Αφού δεν με συνοδεύσετε τα καύσιμα, μα συνοδεύσετε στις δημοσκοπήσεις.
1: Τι στα καύσιμα, ρε, πονάμε με τα καύσιμα. Τι θέλεις.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Με ρωτάς κάθε μέρα, λες και μένω στο Μιτσαμπουντού και πηγαίνω έρχομαι. Θέλω μια εβδομάδα για να το κάψω.
0: Εδώ με ρώτησε μια φίλη μου, λέει αυτό ο Μπογδάνος, βάζει ποτέ βενζίνη.
1: Άκου τι γίνεται. Είμαι ευγνώμων στον Real FM, επειδή είναι στον άξονα που τέλος πάντων κάπως απολύγει. Εκεί που είναι η οικία μου.
0: Ναι.
1: Πιο πριν που έπρεπε να πηγαίνω στο, στον μάχητο, παιδιά, στην Πέτρου Ράλι, έφευγα.
0: Έβαζες πιο συχνά βενζίνη, εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Υπολογίστε ότι μένω κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στη Ροδόπολη. Στον... Λοιπόν, για να πάω από εκεί μέχρι απέναντι ακριβώς από τα Μπισκότα Παπαδοπούλου, ήθελα μια μισή ώρα μέσα στο νερό. Πήγαινε, όχι μόνο έλα.
0: Λοιπόν.
1: Καταστρεφόμουν οικονομικά με τα καύσιμα. Άμα το έκανα τώρα δεν θα ήταν sustainable, darling.
0: Ωραία. Έλα όμως. Πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί περιμένει στην τηλεφωνική με γραμμή.
1: Ο κύριος Βασιλιάδης.
0: Ο κύριος Βασιλιάδης από την interview. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ τη φιλοξενία. Ηλεκτρικό, κύριε Μπογδάνη, θα σωθείτε, ακούστε με, κάτι ξέρω.
1: Σας ακούω. Να σας πω. Κοίτα.
2: Όλα στην πρίζα. Όλα στην πρίζα.
1: Το ένα είναι υβριδικό. Βέβαια,
2: καλά είναι,
1: ηλεκτρικά πρέπει να σας πω, ανησυχώ για τον κινέζικο έλεγχο. Θα σας πω περισσότερα πράγματα για ένα φοβερό ρεπορτάζ δανικού μέσου από τη Δανία, που έβαλε ηλεκτρικό κινέζικο σε ένα ορυχείο και έστελνε το κινέζικο μήνυμα στο δορυφόρο, πρέπει να σας πω. Και του βρήκανε μέσα διάφορες SIM που δεν μπορεί κανένας να φανταστεί γιατί ήταν εκεί μέσα. Not. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν άλλα θέματα με τα ηλεκτρικά, αλλά το κρατώ.
0: Λοιπόν, θέλαμε τώρα θα μας πείτε λίγο τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Απλώς επειδή έχει προκύψει ένα θέμα, να ξεκινήσουμε από αυτό, να σας ρωτήσουμε. Υπάρχει μία καταγγελία για δημοσκόπηση την οποία κάνατε για το Σεπτέμβριο στο Εθνικό Συμβούλιο Ιδιοτηλεόρασης. Από δικηγόρο που κάνει λόγο για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων.
2: Ωραία. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον δικηγόρο ότι η διαδικασία της καταγγελίας μιας δημοσκόπησης, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μου αρέσει η δημοσκόπηση, δεν μου αρέσουν τα ποσοστά που δίνει ο Βασιλιάδης ή οποιοδήποτε άλλος, δεν είναι να πάει στο ΕΣΟΡΟ, είναι να πάει στην ελεκτική των δημοσκοπήσεων. Είναι μια επιτροπή η οποία έχει ένα προεδρείο, το οποίο αποτελείται όχι από δημοσκόπους, αλλά από πραγματογνώμονες, οι οποίοι είναι κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου. Για να μην βάλουμε δημοσκόπο να ελέγχει δημοσκόπο, γιατί αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί, να μην είναι και απολύτως αξιόπιστο. Λοιπόν, το ΕΣΟΡΟ που πήγε. Και μάλιστα στέλνοντας μια επιστολή στο ΕΣΟΡΟ, την οποία την διάβασα και εγώ, δεν την έστειλε σε μένα φυσικά, την έστειλε κατευθείαν στο ΕΣΟΡΟ, τη στέλνει στο ΕΣΟΡΟ, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρόεδρο της Βουλής, στον πρόεδρο έτσι, στον πρόεδρο Γιουβέτση, στα όλα τα κόμματα, με την προοπτική επί της ουσίας να κάνει καταγγελία ή να κάνει σοου. Είναι άλλο να στείλω μια καταγγελία και να πω κάποια πράγματα δεν μου αρέσουν, που δεν αμφισβητεί και τα δημοσκοπικά με βρήματα. Απλά λέω ότι αντί να τελειώσω 28 του μήνα, όπως λέω, τελείωσα 27. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει πώς έγινε. Αυτό πρέπει να το αποδείξει πώς έγινε, γιατί στην ερώτηση που το κάνει στην άλλη σας, πώς τη βρήκες εσύ την έρευνα που λες.
0: Ναι, γιατί μιλάει για στημένη δημοσκόπηση, για κατασκευασμένα στοιχεία, γι' αυτό, ναι.
2: Ναι, καλά, θα ρίξει και έδινε και πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από ό,τι έδιναν όλες οι άλλες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην ερώτηση που του κάνανε πώς τη βρήκες, λέει μου ήρθε σε mail. Από ποιο mail. Από ποιο mail, σε ποιο mail, από ποιο mail, σε ποιο mail σου ήρθε, φίλε. Πώς σου ήρθε. Ήρθε από mail τη interview, το ήρθε από μένα. Έχω εγώ κάποια εσωτερική διαρροή μέσα στο staff το οποίο δουλεύει σε μένα, το οποίο διέθεσε δημοσκόπηση. Άσε που τις αναλύσεις τη interview τις κάνω μόνο εγώ. Τη συλλογή δεδομένων που κάνουν χιλιάδες άτομα, δεν έχει σημασία. Την ανάλυση όμως την κάνω μόνο εγώ, άρα την έχω μόνο εγώ. Από ποιο mail την πήρε. Και προσέξτε τώρα και την άλλη κουτοπονιδιά. Εάν κάνει σωστά τη δουλειά σου και θες να καταγγείλεις τον Βασιλιάδη. Πας στην ελεγκτική, λες ο Βασιλιάδης έχει μια στημένη δημοσκόπηση και για να τον ελέγξετε, σας πληρώνω και

0: παράβολο των 500 ευρώ. Αυτή είναι η διαδικασία, κύριε Καστημίλη, κύριε Μπογδάνε. Αυτή. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι σοου.
1: Ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ωραία. Εντάξει, θα το δουν, ας κάνει αν θα, οτιδήποτε άλλο, ας ασχοληθούν οι αρχές. Πάμε παρακάτω.
1: Είπε κάτι ο κύριος Βασιλιάδης, ναι, το οποίο γενικώς αυτή τη χώρα πουλάει.
2: Συμφωνώ.
1: Το σοου.
2: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή και μετά αυτό
2: ας
1: που
2: πάει,
1: βλέπουμε
2: εκεί που πρέπει, χρειάζεται. Συμφωνώ.
1: Όχι, πηγαίνει ο κύριος Τριαντόπουλος, για παράδειγμα, στο ειδικό δικαστήριο. Ένα σοου, από εκεί και πέρα γίνεται κάτι άλλο, ναι, ναι, με την υπόθεση Μαζονάκη. Επικεντρώνουν στον κύριο Πατούλη. Ένα σοου. Τα υπόλοιπα γύρω τρέχουν.
2: Πάμε τώρα στα ευρήματα της δημοσκόπησης.
0: Τα ευρήματα, να σας πάω έτσι συνοπτικά και με ρωτάτε.
1: Ερώτηση, ναι, πρώτη, εσείς μετράτε, Κασιδιάρη Σαμαρά, διότι μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις τις οποίες παραγγέλνει πλέον το Μέγαρο Μαξίμου και στις οποίες βασίζεται και ο κύριος Πρωθυπουργός για να έχει εικόνα της κατάστασης, δεν θα πω από ποια εταιρεία την ξέρετε, είμαι βέβαιος, mm-hmm, έχουν λάβει πλέον εντολή να μην μετράνε Σαμαρά και Κασιδιάρη. Μας ενοχλούν, οπότε δεν υπάρχουν.
0: Όχι, κοιτάξτε, ο ΣΕΔΕΑ που είναι το όργανο του δημοσκόπησης, δεν ανήκω εγώ στο ΣΕΔΕΑ, εγώ ανήκω στην ΕΣΟΜΑ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η γραμμή mm-hmm είναι ότι δεν μετράμε ακόμα τα οποία δεν υπάρχουν.
1: Okay.
0: Και νομίζω είναι μια πολύ σωστή απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αν το Μαξίμου μετράει με Κασιδιάρη, Σαμαρά ή.
1: Όχι, χωρίς, μετράει χωρίς, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Μέτραγε με μέχρι περίπου το τέλος του. Μέτραγε με όμως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και μετά πήρε μια απόφαση και πλέον οι δύο τελευταίες έρευνες του είναι χωρίς.
0: Εγώ που δεν ανήκω στους προμηθευτές του Μαξίμου θα σας πω το εξής. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος ανακάλυψε τη δυνητική πρόθεση ψήφου. Τι είναι η δυνητική πρόθεση ψήφου, πόσο πιθανό να θεωρείς να ψηφίσεις το κόμμα Μπογδάνο, το κόμμα Κασιδιάρη, το κόμμα Αυτοδίπλα. Αυτό το έκανα πριν περίπου ένα χρόνο με την κυρία Καρτιάνο. Ήταν το πρώτο κόμμα
1: που είχατε βγάλει εκείνο το 16, νομίζω.
0: Και είχα βγάλει εκείνο το 24% αρθεστικά, το πολύ με το αρκετό. Και λέει η κυρία Καρτιάνο τώρα με το μυαλό τη, άρα εγώ ξεκινώ από 24%. Έλατε που το 24 έγινε 4, όχι στη δική μου και στη δική μου αλλά και σε όλες τις άλλες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτό ο δείκτης, σας το λέω εγώ, ο οποίος τον έχω φέρει. Κατά την άποψή μου είναι παραπλανητικός. Δεν δίνει κάτι αξιόπιστο. Δεν πρέπει να βασίζεται αυτός ο οποίος θέλει να κάνει κόμμα στη δυνητική πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Ας σταματήσει αυτό το κακό. Και είναι η πρώτη φορά μετά από 5-6 μήνες που δεν έχω πλέον σε αυτή τη δημοσκόπηση, άμα τη δείτε με λεπτομέρεια, δεν έχω μέσα ερώτημα για Σαμαρά. Δεν υπάρχει πλέον. Τέλος.
1: Mm-hmm. Κοιτάξτε,
0: δεν δίνει κάτι.
1: Να σας πω με τον δικό σας τρόπο. Καταλαβαίνει κιόλας και ο Χ. Σαμαράς, ο οποίος θέλει να κατεβάσει κόμμα, ότι αν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, να ασχοληθεί με την πολιτική. Δηλαδή δεν μπορούμε μια ζωή
0: να
1: απαντάμε υποθετικές ερωτήσεις.
0: Πες μέσα στην παράθεση των κομμάτων να μετρηθείς όπως μετρούνται όλοι. Όλοι παίρνουν και ποσοστά και μονοψήφια και διψήφια. Παίρνουν ποσοστά. Κατέβα, πάρε να δεις τα πει. Αλλά αυτό όλο το θα κάνω κόμμα, το οποίο περισσότερο διακινείται από τους κύκλους. Και ξέρετε, κύριε Μπογδάνε, επειδή είμαι 25 χρόνια στην πιάτα των δημοσκοπήσεων, όλοι αυτοί οι φίλοι, οι οποίοι λένε εγώ έχω κλείσει και έχω συμφωνήσει με το κόμμα Σαμαρά κτλ. Mm-hmm. Όλοι αυτοί έχουν μετρηθεί από την ίντερβιου σε διάφορες περιστάσεις. Για βουλευτές, για περιφερειάρχες, για υποψηφίοι δήμαρχοι. Τους ξέρουμε. Και επειδή τώρα ψάχνουν μια στέγη, είναι ίσως περισσότερο αυτοί που κάνουν το θόρυβο για το κόμμα Σαμαρά παρά ο ίδιος ο Σαμαράς.
1: Α, το θυμίζετε ατάκες της μεγάλης αημνής του Μαλβίνα Κάρα, λοιπόν, που είχε πει για το συνασπισμό ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι 18 ποπί που ψάχνουν καρέκλα.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο σε αυτό που λέει πάντως ο κύριος Βασιλιάδης και η Μαλβίνα Κάρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα ευρήματα.
1: Παρακαλώ. Συγγνώμη, βρήκα έναν ενδιαφέροντο άνθρωπο και έπιασα κουβέντα.
2: Και πολύ καλά έκανες.
1: Έχω αυτά το.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που σας είπα, κυρία Κασίμη, με συγχωρείτε, τα πούμε τα ευρήματα, αλλά επειδή ο κόσμος.
1: Αν
2: έχει χρόνο ο κύριος Βασιλιάδης, εντάξει.
0: Την πρόθεση ψήφου την έχει δει όλη η Ελλάδα και δεν έχει να πει και τίποτα το ιδιαίτερο. Εγώ θα σας πάω έτσι τώρα που πήγαμε για τώρα αυτούς που ψάχνουν πολιτική στέγη. Κάναμε μία ερώτηση μέσα, εάν οι μετακινήσεις των βουλευτών που βλέπουν, γιατί υπάρχουν καμιά πενταριά ορφανά με στη Βουλή που ψάχνουν στέγη. Αυτές οι μετακινήσεις των βουλευτών γίνονται γιατί πρέπει να ευνοηθούν οι συνεργασίες ή γίνονται για προσωπικό όφελος. 65% λοιπόν του εκλογικού σώματος λέει γίνονται για προσωπικό όφελος.
1: Και λίγοι είναι.
0: Ναι, θέλω να σας πω ότι δεν νοιάζονται όλοι αυτοί για το πώς θα βρουν ένα κόμμα να διαιωνίσουν την πολιτική τους, αλλά πώς θα βρουν ένα κόμμα να διαιωνίσουν. Δεν λέω ότι είναι κακό, κύριε Μποδάνε και κύριε Γασίμπωσε, δεν λέω ότι είναι κακό, θεμητό είναι, έτσι. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε.
2: Κύριε Βασιλιάδη, επειδή το Πασόκ φαίνεται τώρα έστω και πολύ λίγο να κλείνει λίγο την ψαλίδα με την Ελλάς, αυτή με 1,5 πόσο είναι, 1,3, από πού το παίρνει έστω και αυτό το.
0: Κυρία Κασίμη, το παίρνει από τη ΔΕΘ ο Ανδρουλάκης και δεν ανήκω στο φαν κλαμπ ούτε του Πασόκ ούτε του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης ήταν ο καλύτερος Ανδρουλάκης. Ο καλύτερος, δεν ξέρω αν θα δούμε και καλύτερο, αλλά ο καλύτερος που έχουμε δει μέχρι τώρα στη ΔΕΘ. Και στο Βελίδιο ήταν καλός, απάντησε και στο.
2: Ήταν και συγκεκριμένες οι προτάσεις του Πασόκ. Ναι,
0: και οι συγκεκριμένοι προτάσεις του Πασόκ.
2: Συγκεκριμένες, κοστολογημένες.
0: Δηλαδή ήταν γήινες. Ναι. Δεν ήταν το 1% του δεν ξέρω ποιος. Συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περπατήσει. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται λαϊκό, θα πάρω το 100% πλούσιο. Κάτσε, ρε φίλε, ποιο είναι πλούσιο, μπορεί να βάλει πλούσιο και εμένα.
2: Αφού γίνει περιουσιολόγιο, κύριε Βασιλιά, τότε θα δούμε.
0: Δεν το έχουμε, ναι. Ο Ανδρουλάκης είπε σταδιακή επιστροφή τη 13η σύνταξη και του 13ου μισθού. Σταδιακή, έτσι, σταδιακή. Και λέει αυτό κάνει ένα δισεκατομμύριο. Δεν ξέρω αν υπάρχει το δισεκατομμύριο. Θα σα πει ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια πρόταση που είχε αρχή, μέση, τέλος.
2: Ναι, άρα είναι λόγω ΔΕΘ.
1: Είναι σαν να λέτε ότι οι πολίτες επιβραβεύουν με λογικά κριτήρια, το οποίο δεν ισχύει πάντοτε. Mm. Δηλαδή ένα μέρος.
0: Ήταν γήινο, κύριε Ποδάκη.
2: Ναι, αλλά μάλλον είναι μέχρι τόσο που λέει ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή,
1: ένα μέρος μεγάλο της ψήφου.
2: Είναι ένα 2% εκεί.
1: Την οποία αναμένουμε κιόλας να δούμε πώς θα εκδηλωθεί στην επόμενη κάλπη. Σε ποιο κόμμα θα πάει δυνητικό, υπάρχον. Είναι συναισθηματική, είναι βαθιά συναισθηματική ψήφος και το καταλαβαίνετε κι εσείς αυτό, διότι είναι η επιστήμη σας. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου, πες το αντισυστημικό, πες το όπως θες, το οποίο θέλει απλά να τα γκρεμίσει όλα.
0: Παλαβομάρες θέλει.
1: Πείτε το όπως θέλετε. Το θέλει όμως. Δηλαδή, αισθάνεται, κοιτάξτε, αισθάνεται αποκλεισμένο, αισθάνεται ότι δεν ενδιαφέρεται το κεντρώον τμήμα της πολιτείας για τα προβλήματά του και καταφεύγει αλλού. Είναι λογικό κι αυτό.
0: Θα σας πω πάντως ότι και από μία άλλη ερώτηση που κάναμε έτσι με πολύ απλή διατύπωση. Πώς θα ψηφίσεις, ρε φίλε, την επόμενη φορά, με κριτήριο αυτόν που θέλεις να φύγει ή με κριτήριο αυτόν που θέλεις να αναλάβει? Ναι. Αυτόν που θέλω να φύγει, απάντησε το 25%. Αυτή είναι η οργή. 25%. Προφανώς φωτογραφίζει το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία βολή γι' αυτό. Αλλά υπάρχει ένα 75% που λέει θα ψηφίζω με κριτήριο αυτό που θέλω να αναλάβει. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, ίσως δεν ξέρω, θα το δούμε και σε επόμενες μετρήσεις, αυτός ο θυμός, αυτή η οργή, και ίσως αυτό το ζήγισμα μεταξύ οργή θυμού και κάτσε ρε φίλε, μπας και παίξω και τη σύνταξή μου ή μήπως χαθεί και ο μισθός μου στο δημόσιο κτλ. Αρχίζει και ισορροπεί λίγο το σύστημα ψυχολογικά και ψυχιατρικά, να το πω έτσι.
2: Ναι.
0: Βλέπω μια τέτοια τάση. Βλέπω επίσης, επειδή έχω φτιάξει και ένα δίκτυο πολιτικής ρευστότητας, τον έχω πει έτσι. Τι είναι ο δείκτης πολιτικής ρευστότητας? Δείχνει πόσοι από ψηφοφόρους του 23 σήμερα ψηφίζουν πολύ διαφορετικά. 6 στους 10 ψηφίζουν άλλο κόμμα από αυτό που επέλεξαν το 23. Αυτή είναι η
2: πολιτική
0: ρευστότητα.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. 6 στους 10 είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Θα σας το κάνω ακόμα πιο ωραίο. Η πολιτική ρευστότητα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 26 ήταν στο 52-53%. Μάιο-Ιούνιο, όταν εμφανίστηκαν και επίσημα τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, η πολιτική ρευστότητα πήγε στο 65 και τώρα είναι στο 60. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η ταλάντωση βεβαίως, έτσι. Αλλά είναι μια τάση η οποία μου δείχνει ότι, όπα, εδώ λίγο ηρεμούμε.
2: Αυτοί οι τέσσερις που ψηφίζουν το ίδιο σε τι κόμμα ανήκουν?
0: Σε όλα τα κόμματα.
2: Α, σε όλα. Για το λίγο πολύ, όμως είναι λίγο πιο.
0: Κοιτάξτε, τη μεγαλύτερη συσπήρωση, γιατί αυτοί που ψηφίζουν το ίδιο κόμμα είναι οι συσπηρωμένοι ψηφοφόροι, τη μεγαλύτερη συσπήρωση την έχει το ΚΚΕ και την έχει και η Ελληνική Λύση. Η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο 60% η συσπήρωσή της. Έχει ένα θέμα.
2: Ναι.
0: Έχει ένα θέμα. Έχει αναποφάσεις τους. Μέσα αναποφάσεις, το 50% από τις αναποφάσεις τους είναι της Νέας Δημοκρατίας. Αν η Νέα Δημοκρατία κάτσει και σκεφτεί γιατί αυτοί οι 50% που με ψήφισαν το 23 τώρα δηλώνουν αναποφάσιστοι, τι είναι νέοι, είναι ηλικιωμένοι, είναι συνταξιούχοι, είναι στην περιφέρεια, είναι στην Αθήνα, είναι στη Θεσσαλονίκη και βρει τι είναι αυτό που τους πείραξε, τότε αν βρει και τις πολιτικές, πολύ πιθανό τους επαναφέρει.
2: Ελληνική Λύση, συγχωρείτε, τη βλέπω, όμως την καταγράφεται στο 7,9, ε.
0: Άλλο
2: στο 7,9 την καταγράφεται την Ελληνική,
0: Ελληνική Λύση.
2: Είναι σταθερή.
0: Είναι περίπου στην
2: Ελληνική πάνω κάτω σταθερή.
0: Από το ευρωεκλογικό τη αποτέλεσμα. 9,5% πήρε.
1: Η Ελληνική Λύση έχει αξιόλογα οργανωτικά χαρακτηριστικά. Θέλω δηλαδή να πω ότι το γεγονός ότι βάζετε την ίδια πρόταση με το ΚΚΕ δεν είναι τυχαίο. Έχει μια οργανωτική δομή η οποία είναι πολύ γερή και συμπαγής. Την οποία δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν εύκολα άλλα κόμματα πιο ευκαιριακά. Να σας πω, επειδή θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για το OK, να βρει ποιοι τις φύγανε η Νέα Δημοκρατία, να βρει και ποιες πολιτικές τους πείραξαν. Άμα όμως δεν θέλει, ρε αδερφέ, να ακολουθήσει τις πολιτικές που θα τους κάνουν να αισθανθεί καλύτερα αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος, τι να κάνουμε τώρα? Περιμένετε 2 λεπτά, γιατί θέλω να το απαντήσουμε αυτό.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom. εθελοντές έδωσαν ζωή μέσα από την αιμοδοσία. Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με πολίτες, προσωπικό της Προεδρίας και της Προεδρικής Φρουράς να συμμετέχουν. Η δράση ανέδειξε την ανιδιωτελή προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία. Μίτινγκ.
9: Υγεία. Συνεργείο.
8: Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ε, τι έγινε,
12: τι κάνεις?
11: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
12: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
11: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
12: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
11: Γιατί?
12: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
11: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
12: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 48χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές φυλάκισης 35 ετών για απάτες και πλαστογραφίες.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 24 στην Πρέβεζα, 18 στην Ικαρία.
19: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Πειραιώς έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Και η ερώτηση με την οποία είχαμε χαιρετήσει τον κύριο Βασιλιάδη πριν από λίγο, για να επανέλθουμε ευθύς αμέσως με την Στεφανία Κασίμη. Κύριε Βασιλιάδη, είστε μαζί μας?
2: Είμαι εδώ, ναι.
1: Εξαιρετικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η εξής. Λέτε, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να βρει ποιοι είναι αυτοί που τις φύγανε, μπορεί να βρει γιατί φύγανε, συνεπώς μπορεί να τους τραβήξει και πίσω. Άμα δεν θέλει να κάνει αυτά, δηλαδή αν αυτοί φύγανε επειδή δεν εγκρίνουν το πώς το πάει στο λάθρο μεταναστευτικό, δεν εγκρίνουν το πώς το πάει στη woke agenda, δεν εγκρίνουν το πώς το πάει στην οικονομία, δεν εγκρίνουν το πώς το πάει στα ελληνοτουρκικά. Δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτά η Νέα Δημοκρατία μέσα σε 4 μήνες.
2: Δεν θα αλλάξει τα ποσοστά της. Απλά τα πράγματα. Το τι θα κάνει η Δημοκρατία δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω εντός ή εκτός εισαγωγικών την Δημοκρατία είναι να τη πω το περιεχόμενο των αναποφάσεων. Δηλαδή να τη κάνω ένα προφίλ. Πράγματι, περισσότερη αναποφάση που σας έχω πει είναι, για παράδειγμα, τα 2-3 βασικά πράγματα που πείραξαν το Νέο Δημοκράτη, το μέσο Νέο Δημοκράτη. Δεν είναι τόσο το μεταναστευτικό. Είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Εκεί θυσίασε η Νέα Δημοκρατία κάποια ποσοστά. Αυτό έγινε, πάει, τελείωσε. Δεν μπορεί να αλλάξει, νομίζω. Νομικός δεν είμαι, βουλευτής δεν είμαι, αλλά νομίζω δύσκολα αλλάζει κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό που πείραξε το Νέο Δημοκράτη και που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία κατά της Νέας Δημοκρατίας ήταν τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων. Των μικρομικρών, όπως είμαι και εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτούς μας χτύπησε, τους χτύπησε. Βάναυσα, αν θέλετε, αυτό το τεκμήριο το επαγγελματικό. Και ήταν η ραχοκοκαλιά του ψηφοφόρου του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έκανε κακό στον ίδιο της τον εαυτό. Αν αυτό το αλλάξει, αν αυτό το μετριάσει και αν αυτό γίνει αντιληπτό από το μικρομεσαίο, γιατί από τις εξαγγελίες που είδαμε στην έκθεση από τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό λίγο το ακουμπάει, λίγο θα το απαλύνει, αλλά μένει αυτός ο νόμος. Μένει. Και πονάει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δέχομαι. Και το μεταφέρω και δημόσια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μέσα από τα τηλεφωνικά μας κέντρα, μέσα από τις web έρευνες που τρέχουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μας μεταφέρει ο κόσμος για τους μικρομεσαίους και για αυτό το νόμο.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι τεράστια η πίεση και τεράστια απώλεια.
3: Ναι, η γκρίζα ζώνη, αυτή η γκρίζα ζώνη, τέλος πάντων το πόσο μιλάω.
1: Η αναποφάσιστη.
3: Η αναποφάσιστη μαζί. Ναι. 9,1 από ό,τι βλέπω είναι. Έχει πέσει λίγο. Ναι. Το μείγμα, ποιο είναι αυτό το ποσοστό?
2: Το μείγμα, κύριε Κασίμη, είναι 45%. Το είδα, είναι 45% από τη Νέα Δημοκρατία. Η μισή σχεδόν αναποφάσιστη από αυτούς που βλέπετε εκεί είναι πρώην Νέα Δημοκράτες. Είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και Νέα Δημοκράτες οι οποίοι έχουν φύγει σε άλλα κόμματα. Αυτοί θεωρούνται σχεδόν χαμένοι. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Μπογδάνος, πώς θα τους φέρεις πίσω. Αυτό το 45% είναι, αν από αυτές τις 9 μονάδες πάρεις το μισό, είναι 4,5. Αν στο 30 που βρίσκουμε βάλεις και το 4,5, πας στο 34,5. Είσαι μια χαρά. Εντάξει, δεν είσαι στο 41, αλλά δεν είσαι και τόσο χάλια.
1: Ναι, να κάνω όμως εδώ πέρα λίγο τον συνήγορο του διαβόλου. Γίνεται. Πες λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία λέει, αφαιρούμε τις αναφορές στα ομόφυλα ζευγάρια από τα βιβλία που τόσο πολύ ενόχλησαν και κάνουμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σκούπα στο κέντρο της Αθήνας και γινόμαστε πολύ πιο αυστηροί στο μεταναστευτικό. Θα χάσει τους φιλελεύθερους όμως.
2: Εντάξει, οι φιλελεύθεροι στην Ελλάδα, κύριε Μποδάν, δεν είναι και πάρα πολύ.
1: Τους κεντρώους. Θα χάσει τους πασοκονεοδημοκράτες, για να χρησιμοποιήσω λέξη του Άρη Πορτοσάλτε.
2: Κοιτάξτε, αν δείτε ότι αυτοί που χάνουν, κυρίως χάνουν γιατί πονάει η τσέπη τους από αυτές τις πολιτικές, είναι εκεί που πρέπει να στοχεύσει. Και εκεί πέρα προφανώς βρίσκονται και κεντρώοι, βρίσκονται και κεντροδεξιοί, βρίσκονται και δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα, όπως είναι και το Πασόκ. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε και μια ανάλυση. Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Πασόκ, αυτός που δηλώνει Πασόκ, κατά 50% δηλώνει κεντροαριστερός, κατά 40% δηλώνει κεντρός και ένα 10% δηλώνει αριστερός. Αυτή είναι η σύνθεστική δομή του Πασόκ.
3: Στην Ελλάς ποιο είναι το ίδιο?
2: Στην Ελλάς δεν έχω ανθρωπογεωγραφία να σου πω.
3: Όχι, ενδιαφέρον.
2: Αλλά θεωρώ με τη μετατόπιση που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάς, το αριστερό κομμάτι είναι πολύ
3: μεγαλύτερο.
2: Ναι, προφανώς.
1: Το υποδηλώνει και το ίδιο το όνομα. Δηλαδή,
3: εξάλλου.
1: Μπορώ να σας πω ότι.
3: Το υποδηλώνει ο ίδιος ο Τσίπρας, θα έλεγα.
1: Με συγχωρείς, δεξί.
3: Αυτό το όνομα λες ή το αριστερή συμπαράταξη?
1: Το Ελλάς, Ελλάς.
3: Για μένα το υποδηλώνει το όνομα. Του Τσίπρα εννοώ όμως, όχι το Ελλάς.
1: Το υποδηλώνει του Τσίπρα. Του Τσίπρα όμως μπορεί να λάβει διαφορετικές τιμές, μπορεί να γίνει rebranded το Τσίπρα.
3: Μα κάτι άλλο rebranding τώρα κάνει.
1: Μεγάλου συγχωρείς. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι έκανε ολόκληρο rebranding για να επιστρέψει στον εμφύλιο. Με το Ελλάς.
3: Αυτό έγινε τώρα. Λάθος. Τι να.
1: Εγώ
3: φταίμαι, δεν.
1: Τι να κάνει.
2: Κόμμα πρέπει να κάνει. Κόμμα, κύριε Μπογδάνε, όχι rebranding. Κόμμα πρέπει να κάνει. Σας το λέω αυτό, δεν το λέω επειδή.
3: Γιατί είναι προσωποκεντρικό, εννοώ.
1: Τώρα δεν έχει κόμμα.
2: Όσο και να ακούγεται.
3: Επειδή το λέτε ότι είναι προσωποκεντρικό πολύ.
1: Είναι ο μεγάλο Chris Kraft του Τσίπρα.
2: Όταν στην Άλφα Θεσσαλονίκη μαθαίνω ότι τα στελέχη της Ελλάς συνεδριάζουν σε καφετέρια, Ε, φίλε, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Εγώ είμαι κατά των δομών των τοπικών οργανώσεων, πρέσβη, απλέ, καφενεία κτλ. Αλλά αν α πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν έχει γραφεία. Πουθενά τοπικά. Πουθενά. Έχει όμως ένα βουλευτή. Δηλαδή μπορεί ο ψηφοφόρος να πάει να μάθει τι λέει το κόμμα. Εκεί πού θα πας να μάθεις από το TikTok.
1: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Για το οργανωτικό.
2: Το δηλαδή, οργανωτικό που το
1: ωραία, έχουν, να πάρουν μαθήματα από την Ελληνική Λύση. Να σας ρωτήσω.
2: Και να μην το είχαν, κύριε Μπογδάνε, έχουν βουλευτές. Δηλαδή έχουν κατατόπους εκπροσώπους, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε. Βρίσκεις κάποιον να μιλήσει.
1: Καλά, μπορεί να αισθάνεται ο Αλέξης Τσίπρας ότι είναι τόσο θεός της μπάλας. Που δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Είναι για τους ποταπούς, τους δευτερεύοντες και όχι τους τόσο λαμπερούς.
3: Τα έχετε βάλει με τον Αλέξη τώρα.
1: Καθόλου. Εμείς παραδεχόμαστε πόσο χαρισματικός είναι. Απλά μπορεί μερικές φορές αυτό το χάρισμα να σε κάνει να μην βλέπεις ορισμένα
3: είναι...
1: χρειώδη ζητήματα της καθημερινότητας.
3: Όπως
1: για παράδειγμα του τηλεγραφία.
3: Πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, αλλά να βγουν και άλλα στελέχη μπροστά. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας σε ένα δίλημα να πάρει και κάποιους από τους παλιούς και πόσους. Από τους παλιούς, γιατί καταλαβαίνω
1: τέτοια
3: ότι.
1: Τέτοια δίλημματα έχει και ο Σαμαράς, πρέπει να σου πω.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, αν δεν θα τους ήθελε. Λέω.
1: Να ρωτήσω τώρα όλους, τον κύριο Βασιλιάδη κάτι
3: αλλά,
1: άλλο.
3: Αυτή τη στιγμή είναι στελέχη που δεν. Τώρα τα μαθαίνουμε, καταλαβαίνεις. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι κόμμα Τσίπρα ακόμα.
1: Μου θες και στελέχη. Δεν σου φτάνει ο υπέρλαμπρος.
3: Εγώ έχω ακούσει, έχω ακούσει και έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και έχω ακούσει πολλά νέα στελέχη, το οποίο είναι αξιόλογα. Αλλά. Δεν τα ξέρει ο κόσμος ακόμα.
1: Η κοκκινομάλα φίλη σου είναι Τσίπρας Πασόκ.
3: Η κοκκινομάλα φίλη μου.
1: Ο τυφώνας που είπαμε.
3: Δεν είναι φίλη μου, καλέ.
1: Εκείνη που την είχαμε. Πώς τη λένε.
3: Η κυρία Βάσια Αναστασίου είναι Πασόκ.
1: Είναι Πασόκ, δεν είναι. Κατάλαβες. Ούτε αυτή δεν είναι Τσίπρας.
3: Ναι.
1: Ερώτηση τώρα, κύριε Βασιλιάδη, με συγχωρείτε τώρα, πιάσαμε και εμείς την ψηλή κουβέντα. Αγένεια, απρέπειά μας. Με τον εξωσυστημικό χώρο στην εθνοσυντηρητική πλευρά του ιδεολογικού φάσματος. Ο οποίος είναι ό,τι πιο hot. Σε όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Στην Ελλάδα τι γίνεται?
2: Στην Ελλάδα, κοιτάξτε, είναι λίγο διαφορετικό.
1: Δεν έχουμε AFD, δεν έχουμε Le Pen, δεν έχουμε Reform UK, δεν έχουμε ούτε Salvini, ούτε Meloni, δεν έχουμε καν Vox. Έχουμε κάποια κόμματα εκεί και κάποια τα οποία έρχονται που κινούνται σε έναν χώρο ο οποίος σε όλη την υπόλοιπη Εσπερία είναι τουλάχιστον πρωταγωνιστής.
2: Επειδή μελέτησα τώρα πρόσφατα και επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία και έτσι παρακολουθούσα και το γαλλικό σύστημα και το γερμανικό, δεν υπάρχει και καν AfD εδώ. Έτσι. Δηλαδή η AfD βγαίνει πρώτο κόμμα. Είναι εύκολο να πούμε, α, είναι ακροδεξί, είναι ναζί κτλ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν τέτοια κόμματα ανεβαίνουν, ανεβαίνουν για ένα και μόνο λόγο, κύριε Μπογδάν. Για ένα και μόνο. Για τη φτωχοποίηση. Κάτι λέει ο κόσμος. Και απλά να λέμε ότι είναι ναζί, ότι είναι ακραίοι, ότι δεν ξέρω εγώ τι, είναι, ή κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ή δεν το καταλαβαίνουμε, ή δεν θέλουμε να το καταλάβουμε.
1: Μαντάμ σουσουδισμός, η ελίτ που δεν κοιτάμε, λένε να φάνε παντεσπάνι. Ναι, αλλά οι άνθρωποι πεινάνε, οι άνθρωποι δεν έχουν ασφάλεια, οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο που μεγαλώσανε, όχι να καταραίει, να έχει γκρεμιστεί και κάποιοι να χορεύουν στα συντρίμια.
2: Όταν η Volkswagen θα απολύσει μέχρι το 2027-28 50.000 ανθρώπους, τι θέλετε να κάνει ο Γερμανός? Ή ο Έλληνας αν είχαμε μια Volkswagen, τέλος πάντων.
1: Δεδομένου. Οπότε ο Έλληνας τι θα κάνει, τι έχει εκεί πέρα?
2: Δεν έχει εδώ ιδιαίτερα, έτσι, κοιτάξτε, δεν έχει ιδιαίτερα εθνικιστικά θα έλεγα και ναζί. Αυτά ήταν μια παροδική κατάσταση, ήταν ένα κύμα το οποίο κάποιες συνθήκες το δημιούργησαν, έκοψε αυτό το κύμα. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο Κασιδιάρχης, τι δεν θα κάνει, εγώ δεν ξέρω και προφανώς αδιαφορώ και όλα, θεωρώ ότι η πολιτεία του έχει βάλει καμιά δεκαριά εμπόδια για να μπορέσει να φτάσει εκεί που έχει. Αν τα ξεπεράσει, μαγκιά του, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, αν ο άνθρωπος κάνει μια συγκεκριμένη δήλωση και πει δεν είμαι ναζιστής. Και επίσης.
2: Και μετανιώνω για αυτά που έκανα στη φυλακή 7 χρόνια. Δεν ξέρω, έχω πολλές δηλώσεις.
1: Τι να σας πω. Η δημοκρατία δέχεται.
2: Συγχωρεί.
1: Δέχεται.
2: Βεβαίως.
1: Εδώ είχαμε τάγμα ανανυψάντων στον γράμμο. Λοιπόν, η δημοκρατία δέχεται ότι κάποιος μπορεί να έλθει από ένα άκρο και να κατευθυνθεί προς ένα δημοκρατικότερο ή λογικότερο ξέφωτο. Αν το κάνει, τι θα κάνουμε, θα τον αγνοούμε μια ολόκληρη ζωή? Και σύν της άλλης να σας πω, ο ναζισμός, ναι, είναι απέναντι. Τον έχουμε όλοι απέναντι. Δεξιοί, αριστεροί, σε αυτή τη χώρα οι παππούδες μας πολέμησαν τους ναζί. Ο εθνικισμός όμως όχι.
3: Μάλιστα.
1: Είναι δόκιμος ο εθνικισμός.
3: Ναι. Καλά, ας την κάνει καταρχάς πρώτα την δήλωση. Απλώς μην ξεχνάμε ότι είναι καταδικασμένος ο συγκεκριμένος. Έτσι, εντάξει.
1: Εγώ κοιτώ έναν πολιτικό χώρο αυτή τη στιγμή. Yeah, ξεκίνησα δηλαδή με τον κύριο Βασιλιάδη.
3: Απλά θλίβομαι που θέλει να εκπροσωπήσει ένα συγκεκριμένο χώρο, όποιος και αν είναι αυτός. Ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση και μόλις βγαίνει από τη φυλακή. Τέλος πάντων.
1: Χαρακτηριστικό της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στη χώρα, δεν είναι, κύριε Βασιλιάδη?
2: Κοιτάξτε, εγώ δημοσκόπος δηλώνω.
3: Ναι,
1: και αναλυτής είστε τώρα.
3: Και αναλυτής και μια χαρά.
1: Και αναλυτής εκλογικών συμπεριφορών είστε.
2: Ναι,
1: ταυτοχρόνως.
2: Ναι. Εγώ κοιτάω την κοινή γνώμη. Δεν κοιτάω τους αρχηγούς. Είναι δευτερεύον για μένα. Εγώ προσπαθώ να φέρω αυτό που η κοινή γνώμη σκέφτεται και να το φέρω λίγο με πιο ζωγραφιστό τρόπο από ότι μια πρόθεση ψήφου που λέει τόσο το Α, τόσο το Β, τόσο το Γ ακόμα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε.
2: Εννοείτε,
3: πάρα πολύ.
2: Χάρηκα, το χάρηκα.
1: Θα πάμε για μία εκλογέ, δύο εκλογέ. Θα είναι πρωθυπουργό.
3: Ο μπορεί να μιλάει το βράδυ.
1: Θα είναι πρωθυπουργό μετά πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα φέρει ο Σαμαράς από το παράθυρο τον Δένδια. Μήπως πρόκειται να γίνει εν πλώ αλλαγή και να πάει το δαχτυλίδι στον Πιερακάκη. Λίγες, πολύ απλές ερωτήσεις.
2: Θα παίξουμε όλα αυτά να δούμε ποιος χάνει, ποιος κερδίζει. Τι να σας πω, αυτά είναι προβολές για το 27. Θα μετράμε και θα βλέπουμε και θα τα συζητάμε.
1: Μάλιστα. Πάντως παίζουν αυτά τα σενάρια, δεν τα ακούτε ως κάτι το εξωτικό.
2: Εντάξει, προφανώς. Από τα ποσοστά προκύπτουν σενάρια. Προφανώς. Αλλά είναι προβολή μέχρι για επόμενους 6 μήνες. Οπότε προφήτες δεν είμαστε, μαντικές ικανότητες δεν έχουμε, καφετζούδες δεν είμαστε.
1: Ναι. Εγώ πάντως βρήκα άνθρωπο να μιλάω, το ξέρεις αυτό, το Στεφανία, το κύριο Βασιλιάδη.
3: Ωραία, θα τον φιλοξενούμε,
1: θα σας καλούμε.
3: Καμιά ωρίτσα τώρα εδώ θα τα λέμε.
1: Θα τον πάρω και μετά,
3: θα δω
1: το αυτοκίνητο. Έλα φίλε, μα ποιος είναι.
3: Ευχαριστούμε κύριε Βασιλιάδη.
4: Να'στε καλά. Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
20: Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
22: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: έτσι in tune με τη γενιά Τζερόνιμο Γκρούβι. Στο αφιερώνω αυτό το κομμάτι. Καλή Μινόγκ. Θυμάσαι τα παλιά πάρτι με τις μπόμπες και τα σχετικά? Ας το πιστολάκι, λάκι, λάκι, λάκι, αυτό είναι.
1: Ας το πιστολάκι, λάκι, λάκι, λάκι.
0: Έτσι ήδη αυτό τα παιδάκια.

0: Εντάξει.
1: Κρύβεις μέσα σου ένα πρωινάδικο, έπρεπε να το πούμε αυτό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ήταν πολύ καλά κρυμμένο, αλλά εκδηλώθηκε. Δεν κάνω βλάκα.
0: Αρκεί να μην υπάρχει κάμερα.
1: Έχει δώσει το κινητό στον τον Πασχάλη, χορεύει και λέει πάρε μας βίντεο.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνει.
1: Εσύ, αυτά, μου τα κάνανε, αυτά μου τα κάνανε κάτι ανεκδίηγητες στην τηλεόραση που τελειώνουμε εκπομπή με 47 μαχαιριές και μετά χορεύουν. Όχι, καμού πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή τελειώνει, όχι μόνο, δεν το έχω πάθει μόνο εγώ. Βλέπεις ρε παιδί μου μια εκπομπή, μεσημεριανή ξέρω εγώ, εκπομπή, θανατικό,
0: ναι,
1: καρκίνη,
0: ναι,
1: βιασμοί, καταστροφές, λοιμοί, σεισμοί,
0: καταποντισμοί, ναι, ναι,
1: εγκλήματα, θανατικά. Διαφημίσεις γυρνάνε πίσω, ρίχνουν ένα μπουζουκλερί και κουνιούνται ρε παιδί μου. Ναι, πηγαίνεις, βλέπεις τα στήθη να πηγαίνουν έρχονται. Και κυριολεκτικώς μετά η ελληνική τηλεόραση σου δίνει τα μυαλά στα χέρια. Αυτό που λένε οι παοκτζίδες, πονάνε τα μυαλά μας.
0: Και είναι λογικό.
1: Όχι, να πονάνε τα μυαλά σου. Διότι άμα σε έχω ταΐσει 2 ώρες όλα τα εγκλήματα και στο τέλος βάζω έναν ρέμο και το παίζω γιόλο Νικαράγουα, lifestyle
0: Μύκονος.
1: Λες με κοροϊδεύεις. Και αυτό το κάνουν διάφορες.
0: Αλήθεια είναι.
1: Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να σου πω το εξής, διότι εγώ το έχω αντιμετωπίσει. Μήπως μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, μήπως οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Κοίτα, καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου είναι που δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Και είσαι πολύ τυχερή, διότι η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση που λέγεται My Windows. Δεν είναι εφαρμογή, είναι κυριολεξία.
0: Ωραία.
1: Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο Alumil και με 2 μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου. 1 κλικ, 2 κλικ επικοινώνησαν δηλαδή, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου και να έχεις την ησυχία σου με το My Windows της Alumil. Το νέο. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, 2 κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.
0: Τώρα εδώ έπρεπε να τραβήξουμε
1: αυτό
0: το βίντεο.
1: Είναι. Μπράβο. Τώρα τράβατε το βίντεο. Τώρα έκανα τη δουλειά. Δεν μπορώ. Εγώ άμα έχω εκκρεμότητα.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει, δεν μιλάει πολύ. Απλά κάθε φορά που ξεκινάει η Στεφανία να πει κάτι, αγχωνόμαστε όλοι να θα προλάβει να τελειώσει τη φράση της.
1: Αυτό ακριβώς. Κάτσε, γιατί όντως μερικά μηνύματα που είναι και τόσο ευγενικά από την αρχή της εκπομπής τουλάχιστον πρέπει να τα κάνουμε acknowledge. Φόρτσα Παοκάρα, να σε καλά. Στέλνεις, αλλά να στείλει κάποιος άλλος. Κάνει ένας άλλος, χαίρετε κύριε Αβραάμ Αβραμίδη. Σωστός ο Άκης, λέει θα γίνει ποτέ κανένας έλεγχος, λέει, σε αυτά τα personal άδικα εάν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτό λέμε από την αρχή. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Καποντορίτη.

0: Και επίσης θα σου φάνει περίεργο ότι και αυτό το κομμάτι, Φιλενάδα, πρέπει να είναι σχεδόν 20 χρόνια
1: τόσο είναι, ναι,
0: πριν
1: τόσο είναι,
0: τον Κουάν.
1: Δεν μου φαίνεται περίεργο, κάτι σκεφτόμουν
0: το
1: τώρα.
0: Το παίζαμε στον City 99,5.
1: Ναι, ναι, εγώ σκεφτόμουν που
0: πρέπει το,
1: που
0: το 2007-2008.
1: Που το χόρευα μόλις
0: είχε είχαμε βγει αέρα. Καλησπέρα, λέει κύριε Μπογδάνο, αγαπητή Στεφανή. Όσο λέει τρομακτικό και επικίνδυνο είναι το θέμα που προέκυψε με τον άδικο χαμό του πολύ αγαπημένου μου τραγουδιστή, είναι και ο τζόγος με τα ηλεκτρονικά καζίνο που λέει που καταστρέφονται οικογένειες. Και ο κύριος Θανάσης Χονδρός μας στέλνει ένα περιστατικό το οποίο λέει ότι οδήγησε τελικά στην παρέμβαση της αστυνομίας, έτρωγε κάπου λέει και πήγανε κάποιοι κύριοι που λέει ότι το φαγητό λέει είναι αντίθετο λέει με τη θρησκεία τους. Mm-hmm. Και έγινε λέει ολόκληρο περιστατικό, ήρθε η αστυνομία. Εγώ μπορώ να σου πω ότι παρεμφερές περιστατικό έγινε και σε ένα μαγαζί στην Ερυθρέα. Και κατέληξε στο Αλφα Ταφ και Κυφισιάς.
1: Γιατί δεν φύγαν αν ήταν αντίθετο με τη θρησκεία. Το έχεις πει αυτό με την Κυφισιά.
0: Διότι δεν έχεις καταλάβει ότι ο Ισλαμιστής δεν θέλει να φύγει αν ενοχλείται. Θέλει να φύγεις εσύ που τον ενοχλείς.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα. Δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά το πιστεύω ότι μπορεί. Αλλά
0: πίστεψε το.
1: Γενικά εννοώ να το.
0: Πίστεψε το πριν είναι πολύ
1: να
0: αργά.
1: Να το γενικεύσουμε.
0: Πριν είναι πολύ αργά.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να έχει συμβεί, αλλά δεν θέλω να το γενικεύσουμε. Καλησπέρα και στον Χαράλαμπε. Πες τα Κωνσταντίνο. Λέει η φωνή μας, λέει.
0: Είσαι ταυτή μου.
1: Καλησπέρα και στον κύριο Λουκά. Το θέμα λέει με τα αντικαρκυνικά φάρμακα έχει τεράστιο βάθος. Γίνεται παράνομη εξαγωγή στην Αίγυπτο, μάλιστα.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Μαρία.
1: Ναι, στην κυρία Παπαγεωργίου. Κυρία Παπαγεωργίου, ναι. Αν ζορίζεστε, είναι δικό σας ζήτημα ανοχής δημοκρατικών αντανακλαστικών. Ξέρετε, πρέπει να σας πω, οι δημοκράτες, αν θέλετε πραγματικά να κοιτάτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και να λέτε είμαι δημοκράτης ή είμαι δημοκράτησα, θα πρέπει να ασκηθείτε με αυτά τα οποία πραγματικά σας ενοχλούν. Εκεί φαίνεται ο δημοκράτης.
0: Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει εμένα, μου έχει έρθει, λέει, πολλές φορές μήνυμα από το στο κινητό από τον ΕΟΠΗ που λέει το παραπεμπτικό και η συνταγή σας εκτελέστηκε. Το ΑΜΚΑ
1: το ξανακούσει αυτό.
0: Δεν είναι δικό μου και όταν επικοινώνησα με τον ΕΟΠΗ μου απάντησαν ότι δεν είναι δική του ευθύνη.
1: Το ερώτημα είναι, το ΑΜΚΑ σου έχει φορτωθεί με συνταγές οι οποίες δεν είναι για σένα? Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έλα σε επαφή μαζί μας, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και μας δημοσιογραφικά μας ενδιαφέρει και μέσα από το δικό μας δημοσιογραφικό ενδιαφέρον μπορεί και εσύ να βοηθηθείς. Τρόποντινα.

0: Λοιπόν, μερικές καλησπέρες ακόμα στο Γιώργο, στον Έψιλον, στον Νικόλα δηλαδή, στον Αντώνη από την Πάτρα, στον Παντέλο, Ρωμά από το Ζεφύρι.
1: Γεια σου ρε Παντέλο!
0: Λοιπόν, κάτσε, έχουμε πάρα πολλά, δεν θα προλάβω.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Στον Αντιλαϊκιστή.
1: Γιάννης Καραγιάννης.
0: Στον, πού είναι, στο Βόλο, ο φίλος μας. Αυτό είναι από την εφαρμογή, δεν μπορώ να πω καλησπέρα γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στο πόσους Γιώργηδες έχουμε, παιδιά.
1: Και έχουμε πολλούς.
0: Λοιπόν.
1: Τι να κάνουμε. Γεια σου Σωτήρη. Ναι ρε Σωτήρη, μας το πες το θέμα με τυχείο. Το κυνηγάμε.
0: Είπαμε,
1: το θέμα.
0: Είπαμε, το κυνηγάμε, θα το βγάλουμε εγώ μέχρι την Παρασκευή.
1: Θα έρθω εγώ να σε πάω το stop. Να λάβουμε την άκουσα. Παίρνουμε άδεια. Λοιπόν, διοικητής κυρία Κασίμη. Τους ζυγούς λύσατε.
0: Δεν είμαι στρατηγό.
1: Διοικητής, άκου, είσαι διοικητής μονάδος. Θες να είσαι στρατηγός?
0: Ναι.
1: Στρατηγός.
0: Εντάξει.
1: Πόσα αστέρια θες?
0: Πόσα έχουνε?
1: Εξαρτάται. Υπάρχει ο υποστράτηγος, ο αντιστράτηγος και ο στρατηγός.
0: Στρατηγός είπαμε.
1: Τριάστερος κανονικός.
0: Τι νομίζεις?
1: Ένα βαθμό κάτω από το στρατάρχη. Και αύριο μεθαύριο τι θα γίνει?
0: Αυτό σκέφτομαι.
1: Αυτό σκέψου το λίγο. Πασχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Αναφέρεσαι κάπου?
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Το μεγάλο καλύτερο.
0: Γεια σας.
1: Τον αγαπάει πολύ. Γεια σου Αργυρό.
2: Real FM Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
1: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
1: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού, ανατμήματα από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB ενέκρινε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στα απορρίμματα τροφίμων σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2024 ανήλθαν σε 208 κιλά ανά κάτοικο ετησίως, με το 42% της ποσότητας να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 48χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές φυλάκισης 35 ετών για απάτες και πλαστογραφίες.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Χωρίς τον τραυματία Χουάνσο Ερνάν Γκόμεθ θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, όπως και στο επόμενο με τη Μακάβη Τελ Αβίβ την προσεχή Παρασκευή. Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό και θα μείνει εκτός δράσης για 10 ημέρες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
9: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real FM.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
23: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
24: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγες ώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραπέμπονται οι καταγγελίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του Πατούλη, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν οι δραστηριότητες μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προώθηση του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού, καθώς υπήρξαν καταγγελίες και για αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω την ανακοίνωση για την παραπομπή των καταγγελιών κατά του Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε ένας κολλητός του, ένας φίλος του, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κύριος Γεωργιάδης δήλωσε: «Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε. Ο μόνος αρμόδιος για να απαντήσει για τις καταγγελίες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας». Μετά βγήκε ο Πατούλης και λέει ότι εγώ, λέει, το ζήτησα. Αυτός ο ίδιος το είχε ζητήσει, το έχει ζητήσει να παραπευθούν οι καταγγελίες εναντίον του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αλλά εάν ο ίδιος το είχε ζητήσει, σκέφτομαι εγώ τώρα, δεν είμαι και σίγουρος, λέω, αλλά αν ο ίδιος το είχε ζητήσει, θα το είχε ζητήσει από ποιον? Από τον Υπουργό Υγείας. Από αυτόν δεν θα το είχε ζητήσει? Ναι, από αυτόν. Άλλωστε αυτός το ανακοίνωσε. Άρα εκείνος θα το ξέρε. Τότε λοιπόν γιατί η δήλωση που έκανε είναι ότι όλοι ελεγχόμαστε και ότι δεν αμφιβάλλει για την εντιμότητα του Πατούλη? Και δεν έλεγε, μα ο ίδιος ο Πατούλης το ζήτησε. Θα το ξέχασε μάλλον. Θα το ξέχασε μάλλον. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτή η δήλωση, η δήλωση ότι όλοι ελεγχόμαστε του Υπουργού Εμπορίου, συγγνώμη, του Υπουργού Υγείας, του Γεωργιάδη, είναι αυτός με τα έξυπνα γυαλιά, ήρθε σήμερα μόλις λίγα 24 ώρα αφού ο κύριος αυτός, ο υπουργός αυτός, είναι ο ίδιος ο οποίος μας λέει ότι ζούμε το παγκόσμιο θαύμα της ευημερίας εδώ στην Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα δεν ζει τέτοια ευημερία. Κλείνω την παρένθεση. Είναι ο ίδιος λοιπόν ο οποίος πριν από λίγο 24 ώρα υπερασπιζόταν με ζήλο, με πάθος, με πύρινα λόγια τον κύριο Πατούλη ενώπιον των δημοσιογράφων σε κοινή συνέντευξη τύπου. Ήταν εκεί που είχε ανακοινώσει αυτή την πλατφόρμα. Είναι άλλη πλατφόρμα, ΚΑΠΑΜΑ. Είναι αυτή που θα μπαίνουμε εμείς μέσα για να ψάχνουμε ποιο ιατρείο είναι ιατρείο και ποιο δεν είναι ιατρείο. Λοιπόν, σε εκείνη τη συνέντευξη λοιπόν, όταν τέθηκε το ερώτημα προς τον Πατούλη, εάν συμμετείχες σε κέντρα τέτοια και τα συναφή, και αν συμμετείχες, πώς γίνεται να είσαι και ελεγκτής και ελεγχόμενος, δεν τον άφησε καν να απαντήσει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη. Αλλά πήρε ο ίδιος το λόγο και είπε τα εξής, τα έχω εδώ μπροστά μου. Θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο του και καπέλο του. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες ήταν γούστο του και καπέλο του. Τώρα είναι ότι ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει για τις καταγγελίες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τώρα δεν είναι γούστο του και καπέλο του. Ξέρετε τώρα γιατί δεν είναι γούστο του και καπέλο του? Γιατί τώρα αυτό το οποίο ήταν και παραμένει σοκ από τον άδικο αυτό θάνατο, τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει μετατραπεί και σε οργή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά τους. Γιατί τα ζητήματα ζωής και θανάτου τελικά, τα ζητήματα της ασθένειας, για αυτούς τι είναι? Μια αγορά είναι. Μια αγορά είναι, ένα εμπόριο είναι. Και τώρα λοιπόν που έχει αυξηθεί η οργή, γι' αυτό λοιπόν οι άριστοι, τα κάνουν αυτά οι άριστοι, δεν λέω τούτη εδώ, γενικώς οι άριστοι ξέρετε τι κάνουν. Όταν ο κλοιός στενεύει, όταν η οργή μεγαλώνει, τότε ρίχνουν και κανένα δικό τους
έτσι για να μην την πληρώσουν οι ίδιοι. Αυτά τα κάνουν γενικώς οι άριστοι. Δεν λέω τούτοι, τούτοι είναι πολύ άριστοι. Αποκλείεται να τα κάνανε αυτά. Α, να θυμίσω ότι ο Πατούλης ήταν και περιφερειάρχης του κόμματός τους, της Νέας Δημοκρατίας. Γούστο του και καπέλο του. Βεβαίως γούστο του και καπέλο του. Αν πού πήγε εκείνο το γούστο του και καπέλο του του Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες όμως. Γιατί τότε μας έλεγε γούστο του και καπέλο του. Να είναι όπου θέλει ο Πατούλης. Φαίνεται αλλάξανε τώρα τα πράγματα. Αλλάξανε. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα και πραγματικά δεν είναι σχήμα λόγου. Το λέω έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Καλά. Αυτό, ιδιωτική κλινική λέει. Το λέω έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Καλά. Αυτό, ιδιωτική κλινική λέει. Ιδιωτική κλινική. Να κάνει χημειοθεραπείες.

ακούσατε. Και τώρα οι μηχανισμοί της κυβερνήσεως, μετά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, εμφανίζονται, μας παριστάνουν σαν να ξετρυπώνουν, λέει, επικίνδυνες κλινικές που δεν τις είχαν πάρει όμως χαμπάρι. Γιατί τι έκαναν? Τουρισμό. Θα μου πεις, δεν έκαναν γενικός τουρισμό, ιατρικό τουρισμό έκαναν. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε παράνομα, ογκολογικό τμήμα. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με ένα γιατρό. Και εκεί λοιπόν τι είχαμε? Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει και βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο βίντεο φαίνεται να λειτουργεί ογκολογικό τμήμα, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα. Αυτοί διαφήμιζαν ότι το έχουν. Δεν το κρύβαν. Το διαφήμιζαν κιόλας. Και είχαν ιδιώτη γιατρό πνευμονολόγο που συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα, και ακολούθως επιλαμβανόταν της χορήγησης που στο ογκολογικό τμήμα, λέει, το παράνομο της κλινικής, και την προετοιμασία όλη την αναλάμβανε, λέει, το προσωπικό της κλινικής, που όμως δεν είχε άδεια να έχει ογκολογικό τμήμα. Και τι λέει τώρα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Δείγμα, λέει, ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ' εντολήν άλλου γιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν, προσέξτε, δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας. Και κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγούντο χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Συγγνώμη, τα έχετε ξανακούσει αυτά? Γίνονται πουθενά αλλού στον κόσμο αυτά? Η συγκεκριμένη κλινική δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, δεν διέθετε λειτουργία μονάδας εντατικής θεραπείας. Πράγμα κρίσιμο, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με την δυναμικότητά της και με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. Προσέξτε όμως, δεν σταματάει εδώ αυτή η ιστορία. Γιατί, όπως αποκαλύπτεται, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας, εκεί στη Θεσσαλονίκη, έκανε έκτακτο έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική το 2025. Το 2025, 1,5 χρόνο πριν για την ακρίβεια. Και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή της λειτουργία. Και τι εισηγήθηκε? Εισηγήθηκε την ανάκληση της άδειας της συγκεκριμένης κλινικής. Και μάλιστα στις αρχές του 26 ζήτησε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, την αφαίρεση της άδειας και της ίδρυσής της και της λειτουργίας της. Και τι κάνανε? Τι κάνανε? Αυτό που κάνανε είναι ότι, σας διαβάζω πώς το καταγράφει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας ως αρμόδια υπηρεσία δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας της. Κάτι, συγγνώμη, το ξαναλέω. Γίνονται αλλού αυτά? Γίνονται. Υπήρχε εισήγηση

για αναστολή λειτουργίας, αλλά συνέχισε να λειτουργεί. Και όλα αυτά, ξέρετε πώς ήρθαν στο φως? Γιατί υπήρξε καταγγελία πριν από 1,5 χρόνο στην ενιαία αρχή διαφάνειας από ασθενείς που έκαναν λόγο για κλινική φάντασμα, που έκαναν λόγο για μια κλινική χωρίς τελέχωση, χωρίς μηχανήματα, η οποία, ξέρετε, ήταν και 500 μέτρα από το Θεαγένειο νοσοκομείο. Καμιά δηλωσούλα έχει να κάνει ο κύριος Υπουργός Υγείας. Ανάμεσα στα 64 tweet που κάνει την ημέρα και στα 784 στο Facebook, κάτι πιο συγκεκριμένο για τούτο εδώ έχει να μας πει?

0: Λοιπόν, έχουμε μπλέξει, καλά το ξέρουμε όλοι, έτσι. Έχουμε μπλέξει, με αυτούς έχουμε μπλέξει. Να σας τους θυμίσω, έτσι, να τους απαριθμίσω λίγο έτσι, τα τελευταία τους. Τα τελευταία τους είναι 24 ώρων είναι αυτά. Έχουμε τον έναν, αυτός λέγεται Θεοχάρης. Αυτός είναι υφυπουργός εξωτερικών. Μας εκπροσωπεί και διεθνώς αυτός. Τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, πριν ήταν στο ποτάμι, δεν ξέρω που ήταν, κάπου αλλού ήταν, αλλά αυτοί πάνε και έρχονται. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, λέει, το κόμμα των νοικοκύριδων. Και οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Είναι τα κόμματα των κακομύριδων. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Θεοχάρης. Διεθνής εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, της αριστείας και της επιτελικότητας. Έχουμε τούτον εδώ. Σας έλεγα προηγουμένως, με τα έξυπνα γυαλιά. Αυτός είναι υπουργός υγείας, όπως γνωρίζετε, ο οποίος μας έχει πει ότι στην Ελλάδα ζούμε παγκοσμίως την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Αυτό ζούμε. Αυτό το βγήκε και το είπε τώρα που η βενζίνη είναι στα 2,5 ευρώ. Τώρα βγήκε και το είπε αυτό. Έχουμε τον άλλο. Ο άλλος είναι πρώην υπουργός. Πρώην υπουργός. Είναι ο Τσιάρας. Ο οποίος μας είπε, μη φωνάμε, εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι τώρα για την ακρίβεια και για τις δυσκολίες των ανθρώπων, ναι. Δεν είδε, βλέπω, λέει, εγώ, δεν το είπε έτσι ο άνθρωπος. Μας είπε ότι έχουμε υπερκατανάλωση. Έχουμε, λέει, υπερκατανάλωση και εκεί που κάθεται στο χωριό του βλέπει τα αυτοκίνητα, λέει, στην Εθνική Οδό και έχουμε πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους. Άρα, λοιπόν, τι υπάρχει? Υπάρχει ευημερία. Είχαμε την άλλη, αυτή πάει καιρός, αλλά έτσι μου αρέσει αυτή γιατί το είπε ωραία. Αυτή τη λένε Αλεξοπούλου. Και αυτή είναι βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας. Την είχαν ρωτήσει, θυμάστε, για τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν 800 ευρώ, τους στέλνουν δεξιά-αριστερά και δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη. Και τι βγήκε αυτή και είπε? Ο Τζάμπας πέθανε. Ο Τζάμπας πέθανε. Αυτό το είπε η κυρία αυτή. Προφανώς και για την εκπαιδευτικό εκεί στα Χανιά που ζούσε με το, στο αντίσκηνο μαζί με το παιδάκι της. Προφανώς το είπε και για τον εκπαιδευτικό Σαντορίνη πέρσι που κοιμόταν στα μάξι. Για όλους το είπε. Ο Τζάμπας πέθανε. Σας είπα βέβαια, ο Τζάμπας δεν έχει πεθάνει. Δεν έχει πεθάνει ο Τζάμπας. Άμα είσαι τραπεζίτης, ο Τζάμπας ζει και βασιλεύει. Δεν πληρώνεις φόρους άμα είσαι τραπεζίτης. Άμα είσαι εφοπλιστής, ο Τζάμπας. Ο Τζάμπας είναι αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας. Γιατί ως εφοπλιστής έχεις οικειοθελή φορολόγηση. Επίσης, άμα είσαι εργολάβος, Τζάμπας. Τζάμπας είναι ο αδελφικός σου φίλος. Γιατί ως εργολάβος παίρνεις πάνω πρίκια εσύ. Κατάλαβες. Είχαμε επίσης εκείνο τον άλλον. Πάλι φρέσκος είναι τούτος εδώ. Ο Κουλκουδίνας. Βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας. Τον ξέρατε? Φυσικά μην τον ξέρατε. Τώρα να το μάθετε όμως. Ο οποίος μας είπε ότι έχει πολλά αυτοκίνητα στη Συγκρού. Χαμός γίνεται στη Συγκρού. Και αφήστε τα αυτά ότι δεν έχετε λεφτά, γιατί αν δεν είχατε λεφτά για βενζίνη θα παίρνατε το μετρό. Έτσι είπε ο ετούτος εδώ. Κυρίες και κύριοι, αυτή δεν είναι τώρα, να σας το πω κανονικά, έτσι όπως θα το έλεγα στο μορτάκι τώρα που έχω απέναντί μου με τα μικρόφωνα κλειστά. Λοιπόν, να το πούμε και, με τα μικρόφωνα ανοιχτά. Αυτή ξέρετε τώρα. Δεν είναι πολιτικοί καραγκιόζηδες. Όχι. Δεν είναι πολιτικοί καραγκιόζηδες. Και τι να φταίει ο Καραγκιόζης, θα μου πείτε. Λαϊκός ήρωας ήταν ο έρωμος. Αυτή είναι ευυπόληπτη πολιτική ταγή. Αυτή η ευυπόληπτη πολιτική ταγή κυβερνούν. Είναι αυτή η ευυπόληπτη πολιτική ταγή που ψηφίζουν νόμους. Με μια κουβέντα. Είναι αυτοί που καθορίζουν με τις αποφάσεις τους τις ζωές των ανθρώπων. Αυτοί καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Οι Αντουανέτες. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάτε ποιος είναι ο αρχηγός τους. Ο αρχηγός τους είναι ο Άριστος αυτής της ιστορίας. Είναι ο Άριστος αυτής της ιστορίας που πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, δεν είχε γίνει ακόμα πρωθυπουργός, μας το είχε πει ο άνθρωπος. Μας το είχε πει. Να θυμίσω τι μας είχε πει. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Αυτό μας είχε πει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η συλλογιστική τους, αυτή είναι η ιδεολογία τους, αυτή είναι η αντίληψή τους, αυτή είναι η προσέγγιση τους. Ότι, ακούστε παιδιά, η κοινωνία θα είναι μια κοινωνία με ανισότητες. Γιατί στο πλαίσιο του κοινωνικού δαρβινισμού που υπάρχει από την κορυφή τους μέχρι τα νύχια τους, αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι αντίθετο, λέει, στην ανθρώπινη φύση. Αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Τώρα θα μου πείτε βέβαια, ρε φίλε, αυτά που μας είπες, τέτοια σαν αυτά που μας είπες, ετούτη εδώ λένε 100 την ημέρα. Εδώ έχουμε φτάσει πια να λένε 100 την ημέρα. Δεν τα συνήθισες. Λοιπόν, απαντώ, όχι, δεν τα συνήθισα. Και ξέρετε γιατί δεν τα συνήθισα? Γιατί αν τα συνηθίσεις, τότε υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος. Ποιος είναι? Να γίνεις σαν τα μούτρα τους. Αυτός είναι ο σοβαρός κίνδυνος.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
12: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 48χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές φυλάκισης 35 ετών για απάτες και πλαστογραφίες.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 18 στην Κομωτινή, 22 στο Ρέθυμνο.
18: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών, σε σταδίου και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Λοιπόν, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, βιώνουμε μία πασαρέλα αριστείας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Η άλλη είδηση της ημέρας είναι ότι στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Όπως επίσης παραπέμπει και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον Αγοραστό, όπως και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα λοιπόν τώρα, ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και εδώ τώρα, καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είναι αυτονόητη. Και αυτή η αυτονόητη παραπομπή αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική που υπηρετεί, είναι η πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε μια ορολογιακή βόμβα. Βεβαίως, εδώ αναδεικνύονται και οι τεράστιες ευθύνες του κράτους δικαίου. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελιπέστατο κατηγορητήριο, όλα αυτά τα καταγγελούν οι συγγενείς, τον κατακαιρματισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων, πού? Στην κύρια δίκη. Και τι έρχεται να επιβεβαιωθεί για μία ακόμα φορά? Έρχεται να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια θέση, η κατάργηση δηλαδή, κατάργηση, πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, η οποία τίθεται και κατατίθεται και στις συζητήσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και στην τελευταία συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση την ξανακατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Τι έρχονται λοιπόν όλοι οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο? Αυτό που κάνουν είναι να αρνούνται να μιλήσουν για την κατάργηση, ξαναλέω, του άρθρου 86. Μιλάνε για αναδιατυπώσεις, για αναφτώσεις, για να αποεκκοινώσεις, αλλά όχι για την κατάργηση του άρθρου 86. Τώρα έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος λέει ότι είναι αθώος βεβαίως και ότι αυτά θα αποδειχτούν στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει στις επόμενες βουλευτικές, γιατί πρέπει να αφοσιωθεί στην υπεράσπιση του εαυτού του σε ό,τι αφορά την δικαστική διαδικασία. Οι κυβερνητικοί κύκλοι βεβαίως μιλούν για το τεκμήριο της αθωότητας. Και βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχουν και άλλα τεκμήρια βέβαια. Υπάρχει το τεκμήριο του μπαζώματος. Υπάρχει το τεκμήριο της συγκάλυψης. Υπάρχει το τεκμήριο ότι επί 4 τουλάχιστον χρόνια ετούτοι, και βάλτε πόσα χρόνια και οι προηγούμενοι, ήξεραν για τα ζητήματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Από το 2015 οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο είχαν καταθέσει όχι 1 και 2, αλλά 93 υπομνήματα μέχρι και εξώδικα για την κατάσταση μη ασφάλειας του σιδηρόδρομου. Υπάρχουν λοιπόν και αυτά τα τεκμήρια. Και τώρα θέλω να πάμε πάλι στην πασαρέλα των αρίστων. Να σας θυμίσω αυτή τη δηλωσούλα. Σας τη θυμίζω. Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τη θυμάστε αυτή τη δήλωση? Αυτό το είχε πει αυτή η πολιτικά ντροπιαστική περίπτωση που ακούει στο όνομα Φλωρίδης. Αυτός είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Αλλά για δείτε σήμερα. Σήμερα λοιπόν τι φαίνεται? Φαίνεται πως εκτός από τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, που πρώτοι αυτοί, ξαναλέω, μιλάνε για το μπάζωμα στα Τέμπη, φαίνεται πως εκτός από όλο σχεδόν τον ελληνικό λαό, εδώ βέβαια πρέπει να αφαιρέσω τους παπαγάλους και τους διάφορους πρωτοσφογκοκολάριους, τους αφαιρώ αυτούς, αλλά ο υπόλοιπος ελληνικός λαός ίσωμος, αυτός είναι που μιλάει για το μπάζωμα στα Τέμπη. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται είναι και κάποιοι ακόμα. Είναι για παράδειγμα ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος πρότεινε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό του Τριαντόπουλου στο Εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ακριβώς για αυτό. Για ποιο πράγμα δηλαδή? Για τον μπάζωμα. Και φαίνεται ότι είναι και οι απαρτίζοντες δικαστές το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αποδέχτηκαν την εισήγηση και παραπέμπουν τελικά τον Τριαντόπουλο στο Εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ακριβώς για αυτό. Για ποιο δηλαδή? Για τον μπάζωμα. Για πείτε μας τώρα, κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ του Μητσοτάκη, επί της δικαιοσύνης, είναι και αυτή για τα μπάζα? Είναι και αυτή? Και όταν μιλάω για τον Φλωρίδη, μιλάω για αυτόν τον τύπο που όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είπε? Όπως καταλάβατε, πάνε τα Τέμπη. Τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Αυτή είναι δήλωση του Φλωρίδη, που στη συζήτηση για την υπόθεση Τριαντόπουλου στο Βιλί, του Τριαντόπουλου, ο οποίος παραπέμπεται τώρα στο ειδικό δικαστήριο, και έβγαινε αυτός ο Φλωρίδης σε εκείνη τη συζήτηση να... και έλεγε τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Πάνε. Πάνε τα Τέμπη και οι κλάψες. Είναι ο ίδιος τύπος που σας έλεγα ότι έχει δηλώσει αυτό για τα μπάζα. Αυτός ο τύπος είναι ο ίδιος στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, είχε απαντήσει το εξής. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. Πήγε λίγο παραπέρα. Αυτός ο τύπος λοιπόν είναι υπουργός δικαιοσύνης του Μητσοτάκη και σήμερα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος. Έχουμε λοιπόν τον έναν ο οποίος λέει αυτά που λέει. Έχουμε τον άλλο, τον Καραμαλή, είναι ο ίδιος άνθρωπος που μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα στα Τέμπη χαρακτήριζε ντροπή να θέτει κανείς ζήτημα ασφάλειας για τα τρένα, το θυμάστε? Που μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα έλεγε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Αυτά έλεγε αυτός. Που μετά εμφανίστηκε μετά το έγκλημα να ομιλεί περί ανάληψης από μέρους του, λέει, της πολιτικής ευθύνης. Τέτοιος πολιτικός άτλαντας, που εμφανίστηκε να κατηγορεί άλλους για εκμετάλλευση της τραγωδίας και να τα αποδίδει και αυτός και οι υπόλοιποι στα μοιραία λάθη της τελευταίας τρύπας του Ζουρνά, του σταθμάρχη δηλαδή. Και ενώ τα έλεγε αυτά, θέλω να σας θυμίσω ότι οι άλλοι από κάτω, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον χειροκροτούσαν. Τον χειροκροτούσαν με ένταση και με πάθος. Λοιπόν, μου έρχεται στο μυαλό εκείνη η κουβέντα που είχε πει ο Σεφέρης. Σεφέρης στο πολιτικό του ημερολόγιο έλεγε ότι η βλακεία, η εγωπάθεια, η μορία και η γενική αναπηρία της ηγετικής τάξης στη σημερινή Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις. Είμαι βέβαιος, έλεγε, ο Σεφέρης τα έλεγε αυτά, πως τούτοι οι Ελλήνοι δεν αντιπροσωπεύουν τη ζωντανή Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα. Αλλά βεβαίως θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο, ο Σεφέρης αυτά τα είχε πει παλιά. Τα είχε πει για άλλους, πράγματι. Τα είχε πει το 1945. Προφανώς τα είχε πει για άλλους, όχι για τους, για του τουνούς.
1: Real FM.
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, για να το πιάσουμε από την αρχή του το θέμα, τα θυμάστε όλα αυτά, έτσι. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Το κοινό μας σπίτι, σωστά. Τι άλλο είναι? Το κοινό μας σπίτι είναι, μόνο που δεν έχει θέρμαση, δεν θα έχει θέρμαση τώρα το χειμώνα. Τι άλλο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το απάνεμο λιμάνι. Το θυμάστε? Αυτό δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το Our Euro? Θυμάστε εκείνα τα χαμόγελα του Παπαδήμου με το Μακαρίτη, το Σιμίτι έξω από το ATM? Δεν είναι τα χρυσά κουτάλια? Αυτό δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώην ΕΟΚ? Τα χρυσά κουτάλια, που αν συμβεί κάτι και βρεθούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει? Το ξέρετε τι θα γίνει? Θα σκοτεινιάσει ο ήλιος και τα κατσίκια θα γεννιούνται με δύο κεφάλια. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Γεια σου, Ευαγγέλη, αρετέ.
1: Καλησπέρα από το κέντρο αυτής της υπέροχης ένωσης.
0: Ναι. Τι βγήκε και είπε αυτό σήμερα? Τι βγήκε και είπε αυτό σήμερα?
1: Ο διαχειριστής μας λέει ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά μας λέει να θερμαίνουμε λιγότερο και να ανάβουμε λιγότερο το φως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρώπης σήμερα, που με την Κομισιόν να προτείνει αυτά τα εθελοντικά μέτρα σε κάθε χώρα μέλος. Είναι μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με λιγότερη θέρμανση δημόσιων κτηρίων, λιγότερο φωτισμό από εδώ και από εκεί. Πράγματα τα οποία είναι σχεδόν αστείο να τα προτείνουν κιόλας, διότι είναι, εκτός είναι προφανή, δεν εξυπηρετούν τίποτα, διότι δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα που είναι η τιμή της ενέργειας. Εκεί έχουμε μια αδυναμία, πλήρη αδυναμία του συστήματος να αντιδράσει. Δεν υπάρχει κανένας συντονισμός και όλοι ετοιμάζονται για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, χωρίς να βλέπουμε στο οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιο συγκεκριμένο όπλο απέναντι στην ακρίβεια. Και βλέπουμε πλέον ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η τιμή του πετρελαίου έχει πειραχθεί, πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή των καυσίμων μεταφοράς είναι αδιανόητες τιμές εδώ στην Ευρώπη και στο Βέλγιο και στις γειτονικές χώρες. Και όλοι περιμένουν τελικά από τις κυβερνήσεις τους, από τις πρωτεύουσες τους, να κάνουν κάτι ό,τι μπορούν αυτές, χωρίς ουσιαστικά να περιμένουν τίποτα την Ευρώπη.
0: Τώρα έλεγες για όπλα. Το μόνο όπλο που έχουν οι άνθρωποι είναι η κοινικότητά τους, είναι η θρασίτητά τους, είναι η αναλγησία τους. Βγήκε αυτό σήμερα και είπε ευθέως ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι ή θα φάνε ή θα πεθάνουν από την πείνα ή θα πεθάνουν από το κρύο, γιατί πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο αν θα φάνε ή θα ζεσταθούν.
1: Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Το πρόβλημα της Ευρώπης, ένα από τα προβλήματα της Ευρώπης είναι πρώτον η τεράστια απόσταση πλέον από τις κυβερνητικές ελίτ και τον κόσμο, και βεβαίως έχουμε και ένα τεράστιο Frankenstein στο κέντρο της που λέγεται Κομισιόν, με ανθρώπους, ένα υπερστελεχωμένο σύστημα με τεράστιους μισθούς και με μια πια ψυχολογική και συναισθηματική αποξένωση, είναι καν απόσταση από τις πραγματικότητες της καθημερινότητας. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και στις Βρυξέλλες. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς σε εμάς που ζούμε εδώ δεν μας εκπλήσει.
0: Ναι, γιατί τους έχετε κάθε μέρα μέσα στα πόδια σας. Αλλά για να ξέρει ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια, τον Γιώργκεσεν, έτσι δεν λέγεται αυτός?
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο Financial Times και είπε, μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του: έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε. Και λέει για 50 εκατομμύρια ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που ή θα φάνε ή θα ζεσταθούν.
1: Κοίταξε Νίκο, ήδη στις Βρυξέλλες, δεν πάω μακριά, στις Βρυξέλλες, τα τελευταία 2-3 χρόνια συνέχεια βλέπουμε μια εντυπωσιακή αύξηση των αστέγων εδώ. Με γυμνό μάτι το καταλαβαίνει κανείς, αν έχει μείνει εδώ, ότι κάτι έχει αλλάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στον δρόμο διότι δεν μπορούν να τελειώσουν το μήνα. Δεν μπορούν να πληρώσουν το νοικιό, δεν μπορούν να θερμανθούν, τίποτα.
0: Μάλιστα. Το LNG το αμερικάνικο που πληρώνουμε, δηλαδή είναι πενταπλάσιο από το προηγούμενο, έτσι?
1: Βέβαια. Το Ρώσικο δεν μας έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά συνθέτουν αυτή την εικόνα που στο τέλος, και το έχουμε ξαναπεί εδώ, όλα δείχνουν προς τα άκρα δεξιά. Έτσι, γιατί ο κόσμος, ο απελπισμένος,
0: ναι,
1: δυστυχώς, θα πάει προς τα εκεί για αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Πρώτα φτωχοποιούν τον κόσμο Και αυτοί που φτωχοποιούν τον κόσμο του δίνουν και διέξοδο στα φίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το βλέπουμε αυτό να γίνεται συνέχεια και δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Όσο προχωράει η φτωχοποίηση που θα προχωρήσει, τόσο θα φαίνεται η άκρα δεξιά.
0: Ξανά έγινε αυτό τη δεκαετία του 30.
1: Δεν είχε...
0: Είχε βέβαια την κατάληξη που είχε στο Στάλιγκραντ, αλλά το τίμημα ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Εντάξει, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή.
2: Real FM.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές σε έναν σκληρό δίσκο και ένα USB ενέκρινε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. «Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα», προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα βρίσκονται νομοσχέδια για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, τα αναπτυξιακά προγράμματα, τις προσλήψεις και το Ταμείο Ανάκαμψης. Την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στα απορρίμματα τροφίμων σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2024 ανήλθαν σε 208 κιλά ανακάτοικο ετησίως, με το 42% της ποσότητας να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Δύο διαφορετικές συμμορίες που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσε η αστυνομία στα Ιωάννινα. Καλούσαν πολίτες και παρίσταναν συγγενείς τους που δήθεν είχαν υποστεί ατύχημα και στη δεύτερη περίπτωση λογιστές που διεκπεραίωναν φορολογικές εκκρεμότητες. Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο και στην Αγγλία, η Premier League ανακοίνωσε την ενοχή της Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της διοργανώτριας αρχής. Αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009 έως το 2018. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather.
17: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real FM. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάση Ακούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για όσα ζούμε, θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν και θα μιλήσουμε από την πλευρά και με εφόδιο τα στοιχεία εκείνων που καταγράφουν αυτά που ζούμε και αυτά που συμβαίνουν και τα αναλύουν. Επίσης, Δημήτρης Μαύρος, ο υπεύθυνος MRB. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Νίκο μου.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι παριστάνουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Σε διαβεβαιώ ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα στούντιο και τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν έχουμε όμως την ευκαιρία να συναντηθούμε με δικούς μας ανθρώπους, με ανθρώπους έξω από το περιβάλλον μας, εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κόσμος γύρω μας ζει σε ένα έρευος ακρίβειας, ότι υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει απογοήτευση, που και που βλέπεις και οργή. Δεν ξέρω αν το δείγμα που έχω είναι καθοριστικό για να περιγράψει τα αισθήματα του κόσμου.
1: Μάλλον το πράγμα είναι ανάποδα. Υπάρχει μόνιμα οργή.
0: Οργή λες,
1: και
0: είναι το πρώτο.
1: Που και που εμφανίζεται και η απογοήτευση και η παρέτηση. Ο φόβος έχει πάει τρίτος σαν συναίσθημα, διότι έχει ξεπεραστεί και έχουμε μπει πάλι ξανά, γιατί ανεβοκατεβαίνουν τα συναισθήματα των Ελλήνων, έχουμε μπει πάλι ξανά σε φάση οργής με παρέτηση, το οποίο είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, όπου όταν ψάξαμε και ψάχνουμε συνεχώς τους Έλληνες πολίτες, το μήνυμα που μας έρχεται από εκείνους, όχι σε αριθμητικό πλαίσιο πρόθεσης ψήφου ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια πολύ μικρή κοντή φράση που λέει, το έχω πει στα ΜΜΕ, είναι η φράση «Δεν θέλω να με σώσεις, κόμμα, θέλω να μπορέσω».
0: Όχι άλλους σωτήρες.
1: Ναι, όχι με την παλιά κλισέ, ναι, αν θέλετε, έκφραση, αλλά δεν θέλω να με αντιμετωπίζεις, λες και έχω εγώ κάποιο προσωπικό πρόβλημα και δεν μπορώ να τα αποκριθώ, ενώ μου προσφέρεται η ευκαιρία να κάνω κάτι, απλά εγώ δεν τα καταφέρνω, αλλά θέλω να μου δημιουργήσεις ένα δίκαιο πλαίσιο μέσα στο οποίο εγώ να μπορέσω να αναπτυχθώ και να μπορέσω. Και άρα λοιπόν η μετάφραση αυτού του μηνύματος είναι το δικαίωμα στο μπορώ.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι αυτή η τακτική επιδόματα, εγώ τα λέω συγγνώμη κιόλας, αλλά τα καλάθια καπαμά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα fuel pass και τα λοιπά, δεν μου λύνουν, αδερφέ, κανένα πρόβλημα.
1: Θα πω το εξής. Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει καλές προθέσεις επί του θέματος.
0: Οπωσδήποτε. Πώς το λέει ο Δάντης, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες των προθέσεων.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να τις κρίνω αυτές τις προθέσεις. Μοιάζουν πάντως καλές, γιατί δεν βοηθούνται άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν. Αυτό είναι μια δεύτερη κουβέντα, δεν ξέρω αν θες να τη συζητήσουμε. Αλλά κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες. Απλώς επειδή προσπαθεί ένα κόμμα και μια κυβέρνηση να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά, αδυνατίζει, αν θέλετε, τα ποσά ή τις δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της για να πάει σε κάθε κοινό. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την αίσθηση ότι και τι πήρα τώρα εγώ. Και πολλές φορές μάλιστα υπάρχει και η ιστορία που λέγεται ότι φτάνω στο σημείο γιατί νιώθω ότι δικαιούμαι να πάρω ένα επίδομα και τελικά, επειδή τελείως συμπτωματικά έχω και ένα περιουσιακό στοιχείο ξεχασμένο ή οτιδήποτε, δεν το δικαιούμαι για τόσο δά διαφορά σε ένα εισόδημα. Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί δυσκολίες κατανόησης και η μεσαία τάξη, που αυτή είναι η οποία υποφέρει, διότι έχει σκιστεί και το πάνω μέρος της μεσαίας τάξης έχει ενωθεί με τη μεσοανώτερη και δημιουργεί ένα 30% του πληθυσμού της χώρας. Το πάνω μέρος της μεσαίας τάξης έχει ενωθεί με τη μεσοανώτερη και δημιουργεί ένα 30% του πληθυσμού της χώρας. που έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα και αν θέλετε την άποψή μου είναι

0: η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι πρώτη και συνεχίζει και ανεβαίνει, έτσι. Αδυνατίζοντας, αν θέλετε, κάποια στιγμή αυτό που πήγε να εμφανιστεί για τα ενοίκια. Διότι πλέον τα εντάσσει ο κόσμος και τα ενοίκια μέσα στην ακρίβεια.
1: Συνολικότερη ακρίβεια.
0: Και το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν το είχαμε ποτέ έτσι να μας το λένε ομά οι πολίτες, είναι η ιστορία των μισθών και των εισοδημάτων. Διότι εάν δείτε και το τι γίνεται με τις τιμές, ο κόσμος αισθάνεται ότι έχει πιάσει λίγο πλατό η δυνατότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις τιμές, γιατί έρχονται απ' έξω βομβαρδισμοί λόγω των διεθνών καταστάσεων κτλ. Οπότε το μήνυμα που στέλνουν προς την κυβέρνηση είναι, αφού δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τις τιμές γιατί είναι αντικειμενικά δύσκολο, αύξησέ μου τα εισοδήματα.
1: Επειδή τα βλέπω τα μνήματα εδώ, ακούστε παιδιά, εγώ δεν θα κάνω τώρα, δεν θα τσακωθώ με τον Μαύρο. Ο Μαύρος θα πει αυτά που θέλει. Εγώ αυτά που ήθελα να πω τα είπα την πρώτη ώρα, σας τα ξαναπώ όμως σε περίληψη. Προφανώς και δεν θεωρώ
0: Τι θέλουν να τους εξηγήσουμε.
1: Προφανώς και δεν θεωρώ, και σε μένα τα λένε. Προφανώς και δεν θεωρώ ότι έχει καλές προθέσεις η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μία πρόθεση έχει, να ταΐζει τραπεζίτες, εργολάβους, εφοπλιστές. Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να ταΐζει το 1 εκατομμύριο του πληθυσμού που μπορούν να γεμίσουν τις ταβέρνες και τα μπαγκαλόους που έλεγε προηγουμένως ο Μαύρος. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τα 9 εκατομμύρια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν θα μου την αλλάξει ο Μαύρος, αλλά ούτε και εσύ που στέλνεις το μήνυμα τώρα. Πάμε στην
0: ουσία. Καταρχάς, εγώ είπα περίπου το αντίθετο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει καλές προθέσεις, ναι, η στρατηγική μοιάζει να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου.
1: Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Γιατί δεν ξέρω, δικιά σου έρευνα ήταν αυτή που έτρεξε, δηλαδή που επιβεβαιώνει αυτό που έλεγε ότι. Παιδιά, μην μας αντιμετωπίζετε τώρα σαν ζητιάνους σε αυτή τη ζωή. Μας έχετε καταντήσει ζητιάνους, αλλά μην μας το λέτε κιόλας. Αυτή που βγήκε τις προάλλες μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, που το 82% λέει ότι δεν με ωφελούν, φίλε, από καθόλου έως λίγο, εν πάση περιπτώσει, και το 77% ότι αυτά τα οποία έχετε κάνει τώρα για την ακρίβεια, το τελευταίο, πώς το λένε αυτό με τους κωδικούς, ότι δεν αποδίδει καθόλου, δεν υπάρχει αυτό, ναι, το πράγμα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και οι δικοί τους, το βάζω σε εισαγωγικά το δικοί, ναι, τους, ναι, γιατί ξέρεις, εμένα με ενοχλεί, κανένας δεν είναι δικός τους, όλοι δικοί μας είμαστε, λέει τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα.
0: Ναι, είναι ζορισμένος ο κόσμος, έτσι, δηλαδή ακόμα και τα έμεσα ποσοστά φτάνουν γύρω στο 30, το 29, το 28, όχι η πρόθεση ψήφου, που λένε ok, είναι εντάξει και αποτελεσματικά τα μέτρα, αλλά γενικώς υπάρχει μια ανυμπόρια πια σε σχέση με το τι μπορώ να κάνω με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, και τα πράγματα χειροτερεύουν κιόλας, διότι είδατε τι γίνεται με τα καύσιμα και τα λοιπά. Έχει κινητοποιηθεί όλη η Ευρώπη, δεν ξέρω αν έχει κινητοποιηθεί σωστά, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ο κόσμος αντιδρά.
1: Αυτό λέγαμε προηγουμένως και με τον Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν άκουσε σήμερα τον αρμόδιο, ο οποίος είπε οι 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν.
0: Ναι, ότι αυτό μας μένει να κάνουμε.
1: Ότι δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είπε στην πραγματικότητα. Ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στο τέλος, αλλά λέμε τι βγαίνουν και δηλώνουν από τα επίσημα χείλη, έτσι, αυτών οι οποίοι τρέχουν, υποτίθεται την πολιτική, όχι υποτίθεται την πολιτική της Κομισιόν. Και βγαίνει και λέει ο άλλος, 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν να επιλέξουν. Ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν.
0: Ναι, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος οργανισμός, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα σύστημα και οι άνθρωποι υπηρετούν πια το σύστημα. Ενώ όταν ιδρύθηκε η ΕΟΚ κάποτε, ιδρύθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ηγετικές φυσιογνωμίες και φτιάχτηκε ένα σύστημα που θα υπηρετεί τους ανθρώπους. Σήμερα είμαστε ανάποδα. Και έχει αρχίσει και γίνεται ορατό στον κόσμο αυτό το πράγμα και αναμένουν μεγάλους Ευρωπαίους ηγέτες για να γυρίσει αυτό το πράγμα, ναι, στη σωστή του πλευρά.
1: Δεν ξέρω, το θυμάσαι ότι ήταν τότε με το Qatar Gate που εκείνες ακριβώς μέρες πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο και πέρασαν ψήφισμα ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της ευρωενωσιακής τους δημοκρατίας. Τα λόμπι. Εκείνες τις μέρες το πέρασαν, ναι, το ψήφισμα αυτό. Ήθελα να ξέρω τώρα. Σε αυτά τα λόμπι που είναι 14.000 εκεί, τα επίσημα, έτσι. Πόσες είναι πετρελαιάδες,
0: Εγώ δεν το ξέρω, τώρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει αυτοδυναμία.
0: Εάν γινόντουσαν εκλογές την επόμενη...

0: Την Κυριακή τα νούμερα λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει αυτοδυναμία και ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση τόσο έντονου θυμού που μάλλον θα προσπαθήσει την πρώτη Κυριακή τουλάχιστον να στείλει ξανά μήνυμα παρά να αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί. Και επειδή ο κόσμος έχει καταλάβει ότι θα υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, είναι ήσυχος για την πρώτη ότι θα στείλω το μήνυμά μου εγώ και βλέπουμε. Τα αποτελέσματα όμως αυτά της πρώτης Κυριακής είναι κρίσιμα, διότι εάν για όλα τα κόμματα αντί να εισπράξουν παράσταση νίκης εισπράξουν παράσταση ήττας, έτσι, εκεί το πράγμα θα χαλάσει για τη δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει συσπηρωτικά ένα κακό αποτέλεσμα για ένα κόμμα.
1: Γι' αυτό θα κάνω πιο διαγωνίο στην ερώτηση.
0: Ναι, για κάτι.
1: Άσε να μην την κάνω διαγωνίο, θα την κάνω ευθύβολα την ερώτηση.
0: Όπως θέλει, σούταρε.
1: Η πρώτη λοιπόν Κυριακή λέει αυτοδυναμία Γιώκο.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα. Αυτό το δύσκολα της αυτοδυναμίας είναι μια παρατήρηση που σε πάει σε δεύτερες εκλογές για να πάρεις εκεί την αυτοδυναμία ή λες πού να πάω, δεν βγαίνει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μετά από τη στιγμή που δεν βγαίνει η αυτοδυναμία και το δεκαδικό ψηφίο του ποσοστού που θα πάρουν τα κόμματα αρχίζει και μετράει. Διότι θα αρχίσουν εκείνο το βράδυ να γίνονται πραξούλες. Πόσες έδρες, ποιες έδρες, με ποιο κόμμα θα μπορούσα να συνεννοηθώ. Και αυτό το κόμμα τι δεσμεύσεις έχει προεκλογικές για το αν του επιτρέπεται να συνεργαστεί, και το πράγμα γίνεται πολύ σύνθετο.
1: Να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Εάν λέω νούμερα, δεν μου έχεις πει νούμερα ούτε το λέω σχηματικά.
0: Ό,τι νούμερα είχα τα δημοσίευσα στο Open, οπότε
1: το λέω σχηματικά για να γίνει κατανοητό τι λέω. Πας την πρώτη Κυριακή και παίρνω το πρώτο κόμμα 25%. Ο Θεός να γυρίσει ανάποδα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα το 25 δεν γίνεται 38.
0: Δύσκολα.
1: Ναι. Γιατί... Σε αυτή την περίπτωση πας σε δεύτερες ή κοιτάς πώς θα το σώσεις επί τόπου.
0: Ξέρετε, σε κάθε πολιτικό, εκτός από την πολιτική λογική, υπάρχουν και οι προσωπικές ανθρώπινες πεπιθήσεις, επιθυμίες κτλ. Εάν αυτές υπερτερούν της λογικής, θα ξαναπάει σε εκλογές.
1: Καλά το είπες αυτό, το υπερτερούν της λογικής. Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχω γνήσια περιέργεια. Ο Σαμαράς μετριέται σε αυτά που τρέχεται.
0: Θα σας πω, μετριέται καταρχάς με την επίσημη ερώτηση που μας επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε, που είναι με βάση την κλίμακα εσείς τι θα κάνατε αν υπήρχε ένα κόμμα Σαμαρά. Σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω, μάλλον και τα λοιπά, ή πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό και τα λοιπά. Σε αυτή την ερώτηση οι περισσότερες δημοσκοπήσεις συμφωνούν ότι το σίγουρα, που είναι αν θέλετε το πιο σίγουρο, είναι λίγο πάνω από το 4%, 4,5% και ίσως και λίγο παραπάνω σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι πόσο από το μάλλον μπορεί να πάρει, να διεκδικήσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς για λόγους επιστημονικούς μετράμε και δεύτερη πρόθεση ψήφου, στην οποία είναι μέσα το κόμμα, για να μπορούμε να έχουμε μία χρονοσειρά ώστε όταν θα εμφανιστεί να μην δούμε για πρώτη φορά ένα νούμερο και δεν ξέρουμε τώρα αυτό από που προέρχεται και τι κάνει. Το ίδιο κάναμε και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ίδιο κάναμε και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πριν ανακοινωθούν. Εκεί λοιπόν ξέρουμε περίπου που είναι ο κύριος Σαμαράς σε μία πρόθεση ψήφου, όσο μπορεί να είναι αυτό ακριβές τη στιγμή που δεν υπάρχει το κόμμα, έτσι, και δεν έχει αναπτύξει ούτε θέσεις, ούτε πρόσωπα, ούτε τίποτα. Όμως δεν μας επιτρέπεται, δεν το έχουμε, και το έχουμε αποφασίσει και εμείς, ότι δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε πρόθεση ψήφου με τόσο με τόση φαντασία εν πάση περιπτώσει μέσα για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Ναι, υπάρχει πληροφόρηση σίγουρα, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει τώρα κι άλλο κόμμα το οποίο είναι κι άλλη μία πολιτική δύναμη η οποία είναι κρυμμένη πίσω από τους θάμνους και από εδώ και από εκεί, που είναι ο παράγων, ο κύριος Κασιδιάρης. Έτσι. Αυτό το πράγμα τώρα, επειδή έχει και νομικές προεκτάσεις, πρώτον, ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κόμμα, έχει ακουστεί ούτε ο αδερφός του, γιατί είναι, θεωρείται δεδομένο ότι είναι από πίσω. Ούτε μπορεί να εμφανιστεί και να πει σας λέω ψηφίστε αυτό. Πρέπει να κάνει, να βρει έναν τρόπο να το κάνει πάρα πολύ έμεσα. Είναι και αυτός υπαρκτός παράγων όμως για το ποιο είναι αυτό το, δηλαδή δεν είναι προσωπική, αν θέλετε, συμπάθεια προς τον κύριο, πολιτική ή οτιδήποτε άλλο προς τον κύριο Κασιδιάρη. Είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα συνήθως το υποεκτιμούμε δημοσκοπικά, γιατί ο κόσμος αποφεύγει να μας πει. Έτσι. Αλλά είναι υπαρκτό.
1: Παρεπιπτόντως τώρα, υπάρχει φαινόμενο να σου απαντάει κάποιος που τον ρωτάς. Θα ψηφίσω εκείνο, αλλά μπορώ να ψηφίσω και εκείνο.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει αυτό,
0: Βέβαια, γιατί έχουμε ερωτήσεις από την εποχή του αείμνηστου Ηλία Νικολακόπουλου, ο οποίος είναι ο μεγάλος δάσκαλος στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπου έχουμε δύο σετ ερωτήσεων που είναι το εξής. Για κάθε κόμμα τους ζητάμε αν θα μπορούσαν να το ψηφίσουν. Για κάθε κόμμα. Δηλαδή, το κόμμα τάδε θα μπορούσατε να το ψηφίσετε. Σίγουρα θα μπορούσα, μάλλον θα μπορούσα κτλ. Για όλα τα κόμματα. Άρα μπορεί κάποιος να πει αυτό που μόλις είπες. Δηλαδή εγώ θα μπορούσα να ψηφίσω και Πασόκ και Ελλάς. Έτσι. Από εκεί και πέρα βγάζεις κάποιες δυναμικές. Και υπάρχει επίσης και δεύτερο σετ ερωτήσεων που λέγεται κοντά μακριά. Γιατί μπορεί να νιώθω ότι δεν μου έχει απομείνει τίποτα και άρα να ψηφίσω αυτό το κόμμα, αλλά δεν νιώθω κοντά, έτσι.
1: Πάμε στο διάλειμμα, πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά, από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11 μιλή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. τυποτένιος, άσπλαχνος.
12: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Αρμόδιων Υπουργών στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Μείωση κατά 91% στις ιατρικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο έφερε η πλατφόρμα MedWatch, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr.

0: κάτσε να το λήξουμε και αυτό με σένα, ναι. Άκου, αδερφέ, ο Κασιδιάρης είναι ναζί. Είναι ναζιστόμουτρο. Αυτό το οποίο έχει στο χεράκι του εκεί η σβάστικα δεν είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο, είναι αρχαίο ναζιστικό σύμβολο. Είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για μια συμμορία η οποία ήταν εντυμένη το τάχα μου πολιτικό κόμμα. Και σε αυτή τη χώρα, για να ξέρεις και η ιστορία, εκτός από το ΕΑΜ, εκτός από τον ΕΛΑΣ, εκτός από... υπήρχαν και ιδιοσύλλογοι. Επίσης έχω να σου πω ότι το 44% που το 33% ψήφισαν το Χίτλερ μπορεί να μην ήταν ναζί όλοι. Ο Χίτλερ όμως ήταν ναζί. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Δημήτρης Μαύρος, ο υπεύθυνος MRB μαζί μας, κουβεντιάζουμε για όλα αυτά που ζούμε, για όλα αυτά που συμβαίνουν και πώς αυτά καταγράφονται και πώς αυτά αναλύονται. Σε ό,τι αφορά την διάθεση συμμετοχής, Δημήτρη, του κόσμου στις εκλογές. Αυτό το έχετε μετρήσει, δηλαδή τι βλέπεις, θα είμαστε στα ίδια, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, λιγότερο?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί όταν τους ρωτάς, θα απαντήσω πάντως, δεν αποβεύω τις ερωτήσεις. Όταν τους ρωτάς αν θα πάτε να ψηφίσετε, η διάθεση του να πάνε να ψηφίσουν είναι τερατώδες νούμερο, έτσι. Είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέμε εμείς, μα είχαμε αποχή 46% και συμμετοχή 54%. Γιατί ο κόσμος σε μια δημοσκόπηση του είναι πάρα πολύ εύκολο να πει εγώ θα πάω, έτσι. Το θέμα είναι ότι εντάξει, εκείνο το 46% έχει μέσα και από καταλόγους που δεν έχουν πολύ καθαρίσει, της τελευταίας στιγμής συμβάντα και πάει λέγοντας, και ανάλογα μέχρι και τον καιρό θα πάνε ή δεν θα πάνε. Εγώ παρατηρώ έναν άλλον δείκτη, ο οποίος μου δείχνει την δυσθυμία ή μη να ψηφίσουν. Το τι ποσοστά διατηρεί η αδιευκρίνηστη ψήφος. Και η αδιευκρίνηστη ψήφος, με τόσο πολύ έντονο προεκλογικό σκηνικό που έχει αρχίσει να επικρατεί από τώρα, είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Συσχετίζεται αυτό το αδιευκρίνηστο με το δεν πάω ή πάω?
1: Συσχετίζεται, γιατί δείχνει και την αναποφασιστικότητα, αλλά και τη διάθεση ότι είστε όλοι οι ίδιοι, τι να πάω να ψηφίσω αφού η ψήφος μου δεν καθορίζει τίποτα και κάποιος πρέπει να δείξω τη δυσαρέσκειά μου, αλλά να μην γίνω κοψοχέρης, και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το να διατηρείται τουλάχιστον στα δεδομένα της MRB στο 18%, αλλά και σε άλλες εταιρείες τις οποίες παρατηρώ και παρακολουθώ, είναι ψηλά για την εποχή, με δεδομένο ότι δεν είμαστε σε μια διάφορη φάση, έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είναι καλό νέο αυτό το πράγμα. Βεβαίως σκεφτείτε ότι από το exit poll είχε προκύψει ότι ένα 15% περίπου, αν θυμάμαι σωστά, περίπου τόσο είναι, ίσως είναι 12, αποφάσισε πάνω στο μέσα στο μπλε παραβάν. Για σκεφτείτε το αυτό. Δείχνει δηλαδή την αδυναμία να σχηματίσω παγιωμένη άποψη, όχι γιατί δεν είμαι σκεπτόμενος άνθρωπος, αλλά γιατί μου φαίνονται όλοι τα πετσαρία, ας πούμε, και ότι κανένας δεν μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα. Εξού και το κόμμα του κανένας που συζητιέται συνεχώς. Ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας? Ο κανένας.
0: Είναι πρωτοδεύτερος.
1: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός? Ο κανένας, πολύ ισχυρός. Και αν δεν είναι στην πρώτη θέση, είναι στη δεύτερη. Λοιπόν, αυτός ο κανένας λοιπόν δείχνει και διαθέσεις. Και αυτή τη στιγμή είναι ψηλά πάλι ο κανένας.
0: Παρεπιπτόντως το ρωτάω αυτό, τα ελληνοτουρκικά απασχολούν τον κόσμο?
1: Η διεθνής κατάσταση απασχολεί πάρα πολύ πλέον. Γιατί έχει εκπαιδευτεί, έχει διδαχθεί ο Έλληνας ότι τα διεθνή δεν είναι πέρασε ένα τορπιλικό μακριά ανοιχτά της άμμου και έφερε κύμα στην παραλία και μας έβρεξε τα πράγματα. Έχουμε τις εξής καταστάσεις, οι οποίες επεμβαίνουν στη ζωή μας. Είναι η Ουκρανία, είναι το Ιράν, είναι η Γάζα, είναι Ισραήλ, Τουρκία, υπάρχουν Ελλάς, Τουρκία. Άρα όλο αυτό το πράγμα περνάει πρώτα από το οικονομικό στομάχι του Έλληνα και λέει ότι αν σκάσει οτιδήποτε σκάσει, εγώ την πληρώνω στη φέτα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Συν το ότι ο Έλληνας έχει αρχίσει να έχει αγωνίες, όχι ότι θα χαθεί νησί, δεν περνάει καν από το μυαλό του, αλλά μπορεί να χαθεί νερό. Πού θα είναι η υφαλοκρηπίδα, πού θα είναι τα ΑΟΣ, Αυτά φοβάται και, με, και τα κάνει όλα μαζί ένα μείγμα, αν θέλετε, μαζί με τις οικονομικές συνέπειες όταν υπάρχει πόλεμος. Γι' αυτό και όταν δημοσιεύσαμε στο Open το κομμάτι που αφορούσε τα διεθνή, όλος ο κόσμος έλεγε να σταματήσουν οι πόλεμοι τώρα. Mm-hmm. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος θα νικήσει, ποιος θα αυτώσει στην Ουκρανία, ας πούμε, και ας χάσει η Ουκρανία εδάφη. Στο Ιράν και ας χάσει το Ιράν και μετά διαπραγματευόμαστε μετά για τα πυρηνικά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο παλιός φόβος του πολέμου, α, είναι κακό πράγμα να σκοτώνονται οι άνθρωποι, περιέχει μέσα του και πολλή οικονομία.
0: Απέναντι, το έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη. Το δεύτερο τρίτος έχει παγιωθεί.
1: Αυτή τη στιγμή είναι εκεί που είναι, έτσι, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Το μόνο που μπορεί κανείς να βάλει σε κουβέντα είναι πιανού, ποιος έχει δυναμική, ποιος τη χάνει, ποιος τη βρίσκει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δεύτερος, έτσι.
0: Ο Τσίπρας.
1: Με συγχωρείτε. Η Ελλάς δεν είναι δεύτερη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί το θέμα είναι ότι παράγοντες και συμβάντα, π.χ. ΔΕΘ, σου πειράζουν κάποια ποσοστά προς τα πάνω, προς τα κάτω. Ας πούμε η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ, ενώ πήγαινε με τη φορά του 17-18 και προς τα πάνω, ξαφνικά σταμάτησε. Δεν έπεσε, κατά την ταπεινή μου άποψη, το να δει. Εμείς στη δική μας δημοσκόπηση δείξαμε 0,2% μείωση του ποσοστού, το οποίο είναι ένα τυχαίο γεγονός στατιστικής, έτσι. Δεν θεωρείται μείωση, θεωρείται κόπηκε η ανωδική πορεία, άντε στη χειρότερη των περιπτώσεων. Και αυτό οφείλεται σε διάφορα πράγματα. Ας πούμε, κανένας δεν πέτυχε στη ΔΕΘ και πάρα πολλά πράγματα, διότι το διακύβευμα της ΔΕΘ ήταν η λέξη κοστολόγηση. Η μεν κυβέρνηση είναι πιο σε καλύτερη θέση για να αποδείξει ότι τα νούμερά μου εμένα είναι κοστολογημένα, γιατί ήταν και τα πιο φιδωλά, αν θέλετε. Άρα λοιπόν εξ ορισμού το κερδίζει το θέμα της κοστολόγησης. Η Ελλάς εκεί πάτησε λίγο νερά, έτσι. Διότι ο μεν πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, έλεγε ότι τα 7,3 δις αφορούσαν όλη την τετραετία. Ο κύριος Κουτεντάκης είπε, και τα άκουσα με τα αυτιά μου στα πρωινά ραδιόφωνα, ότι αφορούσε ανά έτος.
0: Κατέτος.
1: Λοιπόν, το Πασόκ από την άλλη μεριά κάνει μια μεγάλη εκστροφή, το οποίο το ψάχνανε, συζητάγανε από εδώ, συζητάγανε από εκεί, αν τους παίρνει να το κάνουν, που έφυγε από την κλασική επικοινωνία ενός αρχηγοκεντρικού κόμματος και μπήκε στην άλλη άκρη να προσπαθεί να προωθήσει το πρόγραμμα. Αυτό έχει τεράστιες δυσκολίες, διότι ο Έλληνας δεν διαβάζει προγράμματα, θέλει να νιώσει τον παλμό ενός, αν θέλετε, ηγέτη. Αλλά δεν έχει και τίποτα άλλο το Πασόκ εκτός από αυτό. Να προωθήσει καταρχάς εντονότερα το πρόγραμμά του, διότι κάποια στιγμή το διαφήμισε κιόλας. Έκανε κλασική διαφήμιση. Είπε, εμείς έχουμε πρόγραμμα και είναι εκεί μέσα, πηγαίνετε, δείτε το. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και στη ΔΕΘ όλες οι δημοσκοπήσεις βγάλανε μια σταθερότητα, άντε και 0, μείωση του ΣΥΡΙΖΑ και μια μονάδα, 1,5 αύξηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτά μαθηματικά μπορεί να δημιουργούν κάποιες ψυχολογίες, αλλά επί της ουσίας δεν είναι διαφορές και μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δείχνουν αλλαγή στρατηγικής, ίσως, κυρίως για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα δουλέψει και για πόσο καιρό, διότι αν δεν μπορέσουν να συνδέσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με τα προβλήματα των Ελλήνων, δεν λέει τίποτα. Ότι έχω καθαρογράψει εγώ την αντιγραφή μου και την ορθογραφία μου, δεν λέει πολλά, έτσι.
0: Έχουμε ένα επαρκές διάστημα πλέον για να, για να μετρήσετε, μετράτε και να μας πεις την εικόνα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού έκανε ένα λάθος τώρα από απειρία, επειδή παρασύρθηκε, βιάστηκε να εμφανίσει το κόμμα, διότι θα έπρεπε να συνυπολογίσει τις πολιτικές αντοχές που έχει σε επίπεδο γνώσεων και τεκμηρίωσης αυτού που θέλει να περάσει στην ελληνική πραγματικότητα. με τις αποχωρήσεις που συνέβησαν και με όλο αυτό το, όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε γύρω από την Ελπίδα που είναι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, άρχισε να γονατίζει το ποσοστό το οποίο εισπράττουμε. Δεν ξέρω αν θα μπει σε ένα πλατό χαμηλό αλλά εντός Βουλής ή αν δεν θα αντέξει να το πετύχει. Ξέρω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει την κυρία Χαριστιανού στο ενώπιο σενοπείο, οπότε είναι την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, νομίζω πρώτη του μήνα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θα καταλάβουμε λίγο παραπάνω πράγματα. Αλλά εμφανίζει σοβαρά σημεία κόπωσης η κυρία Χαριστιανού. Και οφείλεται κυρίως εκεί ότι η πολιτική τεκμηρίωση είναι ασθενής. Έτσι.
0: Ισχύει αυτό που μου είχες πει σε άλλη συνάντησή μας, το ΚΚΕ παραμένει αδιαπραγμάτευτη σταθερά σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση
1: έχει, επειδή έχω τελειώσει φυσικός σαν βασικές σπουδές, το ΚΚΕ είναι η παγκόσμια σταθερά K0 που έχουμε στους διάφορους τύπους της φυσικής. Σχεδόν αν το ΚΚΕ δεν σου βγει στα αναμενόμενα ποσοστά, κάπου λάθος έχει δημοσκόπηση. Όχι το ΚΚΕ, εγώ αυτό μπορώ να πω. Έχει υψηλή συσπήρωση, έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία κάνουν το κουκουέ κουκουέ, έτσι. Και μάλιστα επειδή ο κύριος Κουτσούμπας είναι αρκετά προσεκτικό άτομο στο πώς τοποθετείται και τα λέει και σαρκαστικά, αλλά χωρίς να γίνεται χαβαλές η τοποθέτησή του, αποτελεί μια σιγουριά όπου ό,τι και αν συμβαίνει στον υπόλοιπο πολιτικό, στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, μου δίνουν την εντύπωση οι Έλληνες ψηφοφόροι ότι γυρίζουν και πίσω και λένε «Συμφωνεί ο Κουτσούμπας» ή το «Κουκουέ», να το πω έτσι. Και αισθάνονται μια ασφάλεια όταν παίρνουν και από εκεί μια τοποθέτηση επιβεβαίωσης αυτών που σκέπτονται, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Έτσι. Αλλά είναι σταθερά. Δηλαδή, αν βγει το ΚΚΕ ξαφνικά και πει εγώ λέω να ενισχύσουμε τα δηληστήρια, θα τους φανεί κάτι δεν πάει καλά στην έρευνα.
0: Ναι, προφανώς στην έρευνα κάτι δεν θα πηγαίνει καλά.
1: Δεν θα πηγαίνει καλά.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Τι έγινε,
4: τι κάνεις,
3: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο, τον υπεύθυνο της MRB. Κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα οποία καταγράφονται και αναλύονται σε ό,τι αφορά τις διαθέσεις του κόσμου. Με τους νέους τι γίνεται, Δημήτρη? Νοιάζονται για αυτό που συμβαίνει γύρω τους?
1: Κοίτα, σε σχέση είναι περίπλοκο αυτό το οποίο συμβαίνει με τους νέους. Διότι όπως και να το κάνουμε, κατασκευής ο νέος είναι αντισυστημικός. Έχει τάση τέτοια. Αυτά που συνέβησαν από το 2010 και μετά τους έκαναν τους νέους, παρόλο που έχουν μεγαλώσει αυτοί που ήταν νέοι το 2010, τους έχουν κάνει ακόμα πιο αντισυστημικούς. Δηλαδή έχουν απαξιώσει το σύμπαν. Αλλά αυτό που κάποτε σήμαινε ο αντισυστημισμός σήμερα έχει αρχίσει να νομιμοποιείται. Δεν είναι πια μια άτακτη επανάσταση της πάνω κάτω πλατείας ή οτιδήποτε. Έχει αρχίσει και γίνεται αναθεωρητισμός. Διότι παρατηρούν οι νέοι σε όλο τον πλανήτη να βγαίνει ο καθένας, ο οποίος έχει κάποια ισχύ στα χέρια, και να λέει π.χ. Ερντογάν, Λοζάνη, ποια Λοζάνη? Τη Λοζάνη έγινε τότε και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω, μάλλον σαν Έλληνας λέω να πάει στο μανάβι, αλλά τέτοια τοποθέτηση. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο αναθεωρητισμός έχει αρχίσει και περνάει μέσα στο μικρό κόσμο των κοινωνιών, με αποτέλεσμα και οι νέοι βρίσκονται σε αυτή τη φάση και κινήματα όπως αυτούς που δεν ξέρουμε αν τελικά θα νομιμοποιηθούν έλκει νέους ανθρώπους, διότι αισθάνονται ότι εκεί βρίσκουν αυτή την ικανοποίηση του ότι κάποιος πρέπει να τα σούρει.
0: Ο τιμωρός, ψάχνουν τον τιμωρό.
1: Στους συστημικούς.
0: Ο οποίος ο Ρο ήταν πολύ ωραίος κινηματογραφικός. Ζωρό, στην πραγματική ζωή πρόκειται για ό,τι πιο φασιστικό και αντιδραστικό
1: πολύ
0: υπάρχει.
1: Πολύ πιθανόν, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Επειδή ξέρω, γι' αυτό το λέω. Οι πενιντάριδες είναι σε πανικό.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το κοινό 40 με 60 χρονών είναι αυτό που ζορίζεται περισσότερο από τους πάντες αυτή τη στιγμή. Γιατί αισθάνονται ότι έχουν ικανό παρελθόν για να έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις, παιδιά, δάνεια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και κοντό μέλλον για να μπορέσουν να τα τακτοποιήσουν ή να απολαύσουν και λίγο τη ζωή τους. Όταν βγαίνει κάποιος και λέει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους ότι να μην χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, το πιάνει το παράπονο.
0: Με μένα τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Και εγώ τι είμαι, ρε παιδιά, ταγμένος δηλαδή να μην μπορέσω ποτέ να πάρω ανάσα? Και άρα εκεί μπαίνουν διάφορα διλήμματα μέσα στο μυαλό τους, διότι όταν δεν... Καταρχάς να σας πω το εξής, ότι ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται ότι μιλάμε σε ποσοστά 100% σχεδόν, ότι η Ελλάδα παράγει πλούτο. Είναι δηλαδή χρήτς χράτς, κρούτς υπογραφή. Αυτό το πράγμα όμως το βλέπουν σαν μια κλιματαριά ψηλά, με υπέροχα τσαμπιά, σταφύλια και καρπούς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τα οποία δεν τα φτάνουν. Και λένε, ναι, πότε θα πέσουν?
0: Κοίτα, δεν έχουν και άδικο. Έβλεπα τα στοιχεία για τις αποταμιεύσεις. Το 1% των καταθετών έχει το 50% των καταθέσεων.
1: Ναι, αυτό περίπου πάντα έτσι ήταν, αλλά τέλος πάντων. Όχι σε τέτοια ακραία κατάσταση. Λοιπόν, περιμένουν πότε θα πέσουν ρόγες κάτω, αν θέλεις, και δεν έρχονται οι ρόγες αυτές. Αυτό, λοιπόν,
0: και τι είναι αυτό που θα τονώσει την περηφάνεια αυτών των ανθρώπων?
1: Θα πω, όλοι οι ηγέτες που πέρασαν με τα πολιτευτικά έφτιαχναν πάντα ένα δίπολο, ένα εργαλείο και μια υπερηφάνεια. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει εργαλείο την ΕΟΚ και υπερηφάνεια το ανήκομεν στη Δύση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την αλλαγή και περηφάνεια το «Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες». Ο Κώστας Σιμίτης έκανε τον εξυγχρονισμό και περηφάνεια το ευρώ. Σήμερα είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Επειδή λοιπόν δεν διατυπώνεται...
0: Όλα αυτά, ξέρεις, πήγανε κουβά που μου είπες, έτσι?
1: Ναι,
0: ναι. Είναι σαν τις παλιές μεγάλες ιδέες.
1: Συγγνώμη, ο Σιμίτης κυβέρνησε 8 χρόνια, δεν πήγανε και πολύ κουβά.
0: Όχι, δεν λέω με την έννοια του αν αυτό τους έδωσε στο πλαίσιο του ιστορικού χρόνου το εφήμερο μιας πρωθυπουργικής καρέκλας. Ναι. Λέω με την έννοια του τι έγινε στην κοινωνία.
1: Α, στην ουσία, λέει.
0: Στην ουσία τι έγινε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ναι. Και εσύ καημένε ζητάς πολλά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: οπότε ψάχνουμε σήμερα, τώρα το δίπολο.
1: Σήμερα λοιπόν, που δεν είναι με σαφήνεια διατυπωμένο, εμείς το έχουμε ψάξει αυτό το πράγμα και το εργαλείο είναι δίκαιες και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, γιατί παραδοσιακά η λέξη μεταρρύθμιση μόνη της ήταν αμφιλεγόμενη, μπορούσε να σημαίνει και καλά και κακά πράγματα, αλλά με τις δύο λέξεις μπροστά γίνεται θετική. Αυτό που έχει πετύχει η σημερινή κυβέρνηση είναι το καινοτόμες, αλλά παιδεύεται να αρθρώσει τη λέξη δίκαιες. Και η υπερηφάνεια που αναζητούν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν το διατυπώνει κανένας πολιτικός χώρος, όχι χώρος, κόμμα, είναι η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, το οποίο δένει με την αρχική τοποθέτηση που κάναμε στην αρχή της εκπομπής, τουλάχιστον όταν ήρθα εγώ εδώ, είναι το «δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω». Θα δώσε μου την αυτοπεποίθηση να μπορέσω να ξαναγίνω δημιουργικός.
0: Να σου πω πριν σε φιλήσω και σε αποχαιρετήσω πώς θα μεταφράζω εγώ όλα αυτά.
1: Για πες.
0: Με εκείνο το στίχο του μεγάλου ποιητή που έλεγε «η γη θα γίνει κόκκινη». Αλλά έχει και παρακάτω.
1: Για πέ.
0: Ή κόκκινη από ζωή ή κόκκινη από θάνατο.
1: Ξέρεις, υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεθαίνει κανείς. Ή γιατί τον σφάξανε ή γιατί δεν άντεξε άλλο.
0: Κάλλιο οι έντιμες και ηρωικές ήττες παρά οι νίκες της αντιμίας.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
1: Με έχεις επηρεάσει με το ψυχή βαθιά, να ξέρεις, πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
13: αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δώσαμε την καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους ευρωπαϊκούς στόρους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αύριο το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα βρίσκονται μεταξύ άλλων νομοσχέδια για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media και τα αναπτυξιακά προγράμματα. Μείωση κατά 91% στις ιατρικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο έφερε η πλατφόρμα MedWatch, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Παράλληλα, διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο enikos.gr. Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Αρμόδιων Υπουργών στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στα απορρίμματα τροφίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2024 ανήλθαν σε 208 κιλά ανακάτοικο ετησίως, με το 42% της ποσότητας να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Τη Ρωσία κατηγόρησε επίσημα η Εσθονία για την εμπριστική επίθεση σε αμυντική εταιρεία της χώρας τον περασμένο μήνα. Ο πρωθυπουργός της χώρας Κρίστεν Μίχαλ δήλωσε ότι η επίθεση κατά της εταιρείας, η οποία προμηθεύει την Ουκρανία με μία επανδρομένα οχήματα, διατάχθηκε από ρωσικές ειδικές υπηρεσίες.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός 44-44 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση για την Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο και στην Αγγλία, η Premier League ανακοίνωσε την ενοχή της Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις, σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της διοργανώτριας αρχής. Αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009 έως το 2018. Έφεση κατά της απόφασης θα καταθέσει η Manchester City. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather.
18: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειε έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν μιλάς.
1: Τώρα είναι και 9. Ήτανε 3 δευτερόλεπτα πριν.
0: Ήταν 3 δευτερόλεπτα. Την είχε στημένη.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Ήτανε αυτή η δημιουργική ασάφεια του ραδιοφώνου, το λευκό που λέμε, διότι ναι, στο ραδιόφωνο δεν υπάρχει μαύρο.
0: Υπάρχει λευκό. Στήλω,
1: ναι, το λευκό. Που αφήνεις αυτά τα 3 δευτερόλεπτα ποιητική αβία, ναι, για να πάει ακριβώς η ώρα που θες και να πει, διότι αυτό το τραγούδι δεν μπορείς να το χρεώσει ούτε στον Ταλάρο σε κανένα. Είναι Μάνος Ελευθερίου.
0: Ναι. Ναι, είναι Μάνος Ελευθερίου.
1: Πάει και τελείωσε.
0: Και το ακούσαμε με αφορμή τα γενέθλια σήμερα του Γιώργου
1: Ταλάρου. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, ότι και τι δεν έχει πει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τι δεν έχει πει.
0: Με τους στίχους οι οποίοι επιδέχονται πολλών ερμηνεών.
1: Έτσι. Εντάξει, και το δραμάνος Ελευθερίου έχει γράψει δεν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Όταν διάβασα για πρώτη φορά Μάνο Ελευθερίου, εγώ είμαι κατά των λυσαρίων. Mm-hmm.
0: Δηλαδή των κειμένων που ερμηνεύουν, ναι, στίχους και ποιήση.
1: Και των λυσαρίων γενικώς, δηλαδή και, και στο σχολείο.
0: Και στο σχολείο, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα τα λυσάρια τα σχολικά είναι πολύ μπέρδεμα.
0: Συμφωνώ, Μανώλη.
1: Δηλαδή υποτίθεται ότι αυτό πρέπει να σου κάνει τη ζωή εύκολη. Σελίδα 37, άσκηση 3. Και λέει, η σελίδα 37, υπό παράγραφος 9, άσκηση 3, με παραπομπή στη σελίδα 66,
0: πώς το λέω. Άμα είναι να κάτσω να το δω όλο αυτό, τι σε χρειάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι, Λυσάρη.
1: Να σου πω κάτι. Σταυρολεξάκι, εφημερίδα, πας στην πίσω σελίδα, βλέπεις τη λύση, τελειώσαμε.
0: Βλέπεις, τελειώσαμε, ναι.
1: Δεν το βρήκα. Το βρήκα, το έκανα σωστά. Αν είναι δηλαδή να με μπερδέψει χειρότερα, να με βάλει στη διαδικασία να πω άχι το διάλογο και εσύ και ο γρίλο σου, ας πούμε, και να το λύσω. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια να πούμε ότι έχουν βγει τώρα πια, γιατί το πιάσαμε τα λυσάρια.
1: Ναι.
0: Άγκυρο λιγάκι, ναι, ναι, θα μου πει. Έχουν βγει κάποια βιβλία, ειδικά στι κατευθύνσει, για παράδειγμα ιστορία.
1: Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί.
0: Είσαι κοντά όμω.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Και αν πάει ρε, ο Νεκτάριο θεωρητική κατεύθυνση, α πούμε στην ιστορία για παράδειγμα.
1: Μίλησε ρε μάστα.
0: Στην ιστορία για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ μπερδεμένο το βιβλίο, το σχολικό.
1: Ιστορίες.
0: Που έρχονται και στο βάζουν, στο τοποθετούν λιγάκι, στο τακτοποιούν.
1: Ιστορίες, γιατί είναι μπερδεμένο.
0: Είναι πάρα πολύ μπερδεμένο.
1: Λόγο. Και έρχεται το λυσάρι να σου ξεμπερδέψει την ιστορία.
0: Δεν είναι ακριβώς λυσάρι, είναι ξεμπερδευτήρι, να το πω έτσι. Είναι διαφωτιστικό. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή βιβλία τέτοια. Για πες λοιπόν.
1: Αυτό λοιπόν που ήθελα να σου πω, Αντωνάκη, κοίτα το. Σου είχε έρθει κάτι. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά. Α, ναι, συγγνώμη, χωρί τη σέρα. Εντάξει.
0: Δεν φταίει ο Αντώνης Μορτάκης.
1: Όχι, δεν φταίει.
0: Τώρα Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης, τον είδα. Μεγάλια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, για πρώτη. Ελένη Χατσαμπέκη, Μανώλη Σπαρδάλη στα μικρόφωνα.
0: Ωραία,
1: τα λέμε τώρα τα τυπικά. Σε λίγο θα σας πούμε και τι χρώμα είμαστε. Γιατί. Εντάξει, είμαστε κίτρινο, κόκκινο. Άσπρα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε.
0: Μπλε, ορίστε.
1: Λοιπόν. Μην πάμε σε αυτό. Χρειάστηκα ερμηνευτικό βιβλίο στην πίστη του Ελευθερίου.
0: Ναι, χρειάστηκες.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι και το ερμηνευτικό βιβλίο, γιατί αποδίδει τώρα τη ματιά εκείνου που το γράφει. Αλλά το χρειάστηκα. Ήθελα να δω τι σκέφτεται, ρε παιδί μου.
0: Ναι, νομίζω, και εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των ερμηνεών, τέλος πάντων, βοηθούν σε ένα βαθμό, αλλά είναι και εσύ τι ακούς όταν το διαβάζεις,
1: είναι.
0: Και εσύ τι νιώθεις όταν
1: είναι.
0: Το διαβάζεις.
1: Αλλά είναι κάποια πράγματα.
0: Τι παραπομπές κάνεις εσύ.
1: Ναι, αλλά είναι κάποια πράγματα που λες, εντάξει, εγώ το σκέφτομαι έτσι, αλλά ο άνθρωπος που το έγραφε το σκεφτόταν έτσι, μου σκέφτονταν κάτι άλλο.
0: Σίγουρα κάτι άλλο σκεφτόταν.
1: Ναι, πως είμαι εκτός νοήματος.
0: Και αυτός που σου λέει με ένα βιβλίο, σε μια ανάλυση, τι μπορεί να σκεφτόταν, είναι τι μπορεί να σκεφτόταν, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν είναι αυτό που
1: σκεφτόταν.
0: Ναι,
1: σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97,8, 13 λεπτά μετά τις 9, μαζί ως τις 11 και μετά με την κυρία Λένα και μετά μέχρι τις 2, τα γνωστά. Πρώτη-τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Πριν έβρεχε και χαζόβρεχε, δηλαδή δεν έβρεχε, εν πάση περιπτώσει. 2,2 η βενζίνη εδώ στην Κηφισίας.
0: Α. Ναι. Εγώ, επειδή το πρόσεχα, ήταν 2,1. 1-9-9. Πιο πάνω.
1: 2,2-3, εύκολο, ναι. Έγραψε εύκολο. Πολύ όμορφο.
0: Έγραψε.
1: Ναι, και επειδή είναι, βάζουν.
0: Ναι. Να σου δείξω μια φωτογραφία από την επιστροφή μου από το Βόλο. Ναι. Να σου δείξω μια φωτογραφία από την επιστροφή μου από το Βόλο.
1: Αυτό, άσε, εξωτερικό είναι αυτό.
0: Εξωτερικό είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω εγώ αυτή την εταιρεία.

0: αυτοκίνητο από Αθήνα, οπότε δεν χρειάστηκε.
1: Όπα, όπα, τι βλέπω εδώ.
0: Να βάλω.
1: Το κουμπί για την τελευταία εκταμίευση.
0: Ναι, πατήθηκε.
1: Πάτησε ο Κυριακός Μητσοτάκης.
0: Ναι, πατήθηκε. Το τελευταίο αίτημα πληρωμής.
1: Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το λένε, το κουμπί για την τελευταία εκταμίευση, λες, έγινε εκτόξευση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αύριο δηλαδή είμαστε άλλη χώρα.
0: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε ελεύθεροι.
1: Μαζικές καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Ζητούσα τα 10.000 ευρώ για τις θέσεις συναντήσεις. Εντάξει, μωρέ.
0: Να σου πω, Μανώλη, το πλαίσιο δεν υπήρχε. Στο πλαίσιο δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτό δεν συζητάγαμε όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα και ο αρκώδη.
1: Τη συνέντευξη την είδες, γιατί εγώ την είδα όλη σήμερα την Υπουργού.
0: Εγώ αποσπασματικά ομολογώ. Δούλευα την είδα όλη. Δεν μπορούσα να.
1: Την, όχι, για άνοιξα. Και γιατί την είδα όλη, δεν ήξερα τι ωραία. Και κάνω μία και λέει live στο κινητό. Ναι. Η συνέντευξη του.
0: Και το είδα.
1: Πατάω. Και τις ερωτήσεις. Έτσι. Δεν ρώτησε βέβαια κανείς. Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να βάλουμε μπροστά. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται για να ρωτήσει, το ξέρουμε. Μαζεύτηκε για την Καριστιανού. Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι δουλεύει αυτό. Ο κύριος, πώς τον λένε, το έχει κάνει, λέει, το χάρισε το MedWatch, το κάνει δωρεά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λιγαράς, πώς τον λένε, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έδωσε σε εκπρόσωπο τύπου πλέον τα ενία ο υπουργός. Ο κύριος Πουλής, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος λέει θα βγαίνει αντί εμού. Και αν ναι, εδώ μυρίζει εκλογές τώρα, κάτσε, περίμενε, διότι έσκασε και ειδικό δικαστηριάκι.
0: Έσκασε, να τα λέμε αυτά.
1: Έσκασε και ειδικό δικαστηριάκι τώρα.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Και έχει ένα ζητηματάκι αυτό. Λοιπόν, ο κύριος, τον οποίο από τον ξέρω, εντάξει, θα τον πάρουμε κάποια μέρα τον άνθρωπο.
0: Ναι, με, βεβαίως, να τον πάρουμε.
1: Να μιλήσουμε. Είπε, ήταν πρώτα απ' όλα, ήταν πολύ ήπιος ο υπουργός.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι είναι στο κίτρινο.
1: Είπε ότι είναι στο κίτρινο.
0: Στο κίτρινο.
1: Είπε, ότι, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι είναι πολιτικό πρόσωπο και γι' αυτό και τα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα, όχι, και όχι όλων των υπολείπων. Σωστό είναι αυτό. Για τα δημόσια πρόσωπα πρέπει. Εντάξει, είναι σωστό. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Για τον κύριο Πατούλη είπε κάποια πράγματα που εγώ δεν κατάλαβα. Δεν το ρωτήσανε κιόλας σε τι χρώμα είναι ο κύριος Πατούλης.
0: Ναι, το χρώμα δεν το ρωτήσανε.
1: Όχι,
0: το
1: αλλά
0: αυτό.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δεν τον έχει πιάσει το MedWatch. Έχουν μαζέψει όλες τις καταγγελίες.
0: Καταγγελίες, ναι, το είπε αυτό.
1: Που ό,τι έχει γραφτεί κτλ. Θα το δούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα της αρχής διαφάνειας. Τι θα βγάλει και τι θα βγάλει.
0: Βέβαια, να σου πω ότι εμένα κάπως μου ακούστηκε εν ώψη του ελέγχου που θα γίνει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το είναι φίλος μου. Έτσι, κάπως μου ακούστηκε. Μου πει δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
1: Είναι φίλοι, δεν είναι.
0: Το ξέρουμε, ναι.
1: Και δηλαδή και να μην το έλεγε, δεν έχει.
0: Εντάξει,
1: όχι.
0: Κάπως έτσι.
1: Τι και καλά, ότι θα επηρεάσει. Όχι, μόνο
0: κάπως ακούγεται αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μακάρι
1: δεν το έλεγε.
0: Να γίνουν έλεγχοι όπως πρέπει. Ναι. Έχουμε και την δικαστική παρέμβαση, την εισαγγελική παρέμβαση μάλλον, την εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ ένα μισό λεπτό. Ναι. Γιατί ο υπουργός πέταξε τον μπαλάκι και δεν το πέταξε τον μπαλάκι, ορθώς το έκανε, στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες λέει. Άρα η περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης πρέπει να απαντήσει, γιατί 1,5 χρόνο πετάγει χαρταετό.
0: Ναι, βέβαια, πρέπει να απαντήσει και επίσης.
1: Όχι
0: και
1: μόνο να απαντήσει, πρέπει και να κριθεί.
0: Μα πρέπει, μα ούτως ή άλλως, σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, καλούνται ανομωτοί ως ύποπτοι να καταθέσουν τα μέλη της Επιτροπής της Ελέγχου των Ιδιωτικών Κλινικών.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μπράβο. Διότι είχε γίνει ένα έκτακτος έλεγχος το 2025 και είχε γίνει και ένας δεύτερος έλεγχος το 2026.
1: Τι έγινε.
0: Ναι.
1: Έχουνε μπαλκόνια εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω, Μανώλη.
1: Και τι βγάζανε.
0: Πρέπει... Τι βγάζανε.
1: Το βγάζανε τον καρκίνο, το βγάζανε έξω το μπαλκόνι.
0: Τι βγάζανε ακριβώς.
1: Βγάζανε τον καρκίνο έξω. Και δεν φαινότανε. Τι κάνανε ακριβώς.
0: Δεν φαίνεται από τους συγκεκριμένους ελέγχους που γίνανε ότι υπήρχε ογκολογικό τμήμα.
1: Σου μιλάω τώρα 300 άτομα, έτσι.
0: Βεβαίως πλήρως εξοπλισμένο, έτσι.
1: Κλινική, όχι, κλινική. Δεν είναι με τον μπακαλικάκι.
0: Βεβαίως.
1: Και τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, άμα κλείσει. Πού θα πάνε. Δεν ήταν έτοιμος να απαντήσει ο υπουργός αυτό και λογικά δεν ήταν.
0: Τι είπε σε αυτό.
1: Ότι δεν είμαι, λέει, αυτή τη στιγμή, δεν είμαι διαθέσιμος να σας απαντήσω, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και πρέπει, λέει, να δούμε. Γιατί έχει, λέει, κι άλλες, ο ιδιοκτήτης έχει κι άλλες κλινικές.
0: Ναι.
1: Όπα.
0: Ναι, έχει κι άλλες.

0: Για μην υπουργούν και άλλα, ότι κάνουν και αλλού δουλίτσες που δεν. Τέλος πάντων.
1: Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα ακούσουμε και άλλα.
0: Μα έπεσαν, λέει, οι διαφημίσεις ναι, κατά 91%.
1: Κατά 91%. Ναι.
0: Βέβαια, λέει, δεν είναι το 91%, δεν σημαίνει ότι είναι απατεώνες. Μπορεί να μαζεύτηκαν γιατί να δούμε αν είμαστε στο πλαίσιο.
1: Εντάξει, τώρα, κοίταξε. Όταν κατεβάζεις την διαφήμιση σου, σημαίνει ότι φοβάσαι ότι μπορεί να ελεγχθείς και να βρεθείς ότι έχεις ζήτημα.
0: Θα ελεγχθείς ούτως ή άλλως, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν.
1: Αυτά δεν χάνονται.
0: Άρα,
1: δεν χάνονται.
0: Επίσης,
1: ό,τι μπαίνει στο διαδίκτυο το ξέρουμε, παραμένει. Περίμενε.
0: Δεν υπάρχει ακόμα πλαίσιο
1: αυτό
0: για δοντίατρο.
1: Αυτό το πλαίσιο. Ναι.
0: Δεν υπάρχει πλαίσιο για ψυχολόγους.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα γίνουν, λέει, αυτά βέβαια. Τώρα, δηλαδή, καλά, ο οδοντίατρος είναι μια πράξη, τώρα δεν πας στο χασάπι, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά ο ψυχολόγος εκεί έχει πολύ φαΐ.
1: Βέβαια έχει. Μιας και μιλάς για τα οδοντιατρία.
0: Ψυχολογική τώρα και τέτοια.
1: Βέβαια. Μιας και μιλάς για τα οδοντιατρία, 119 ευρήματα, είπε ο υπουργός. Είπε ότι επιτρέπεται η χρήση αυτής της τοξίνης, τέλος πάντων, μόνο για θεραπευτικούς και όχι για αισθητικούς σκοπούς. Όμως βρέθηκε υαλουρονικό, μεσοθεραπείες, μπότοξ κτλ. 231 ευρήματα σχετικά με αναφορές σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα.
0: Και η κυρία Παγώνη, γιατί ρωτήθηκε, είπε ότι το μηχάνημα που έχει η κυρία Χριστιανού είναι ακίνδυνο. Mm. Έτσι το είπε ξεκάθαρα, ότι είναι, δεν σημαίνει, αν δεν πρέπει να το έχει, δεν πρέπει να το έχει. Έτερον εκάτερον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να ελεγχθεί, είπα, ότι έχει δηλώσει, δεν έχει
1: βέβαια,
0: δηλώσει.
1: Πρέπει να ελεγχθεί.
0: Αλλά τη ρωτήσανε, είναι επικίνδυνο, όχι, λέει. Βάζουν κάποια ηλεκτρόδια και μετράνε βιορυθμούς και τέτοια. Δεν ξέρω, λέει, αν αυτό βοηθάει κάτι στα παιδιά, ούτε εγώ το ξέρω.
1: Πάντως, ναι, δεν είναι ένα μηχάνημα που σου κάνει κάτι επεμβατικό, το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο.
0: Όχι. Και αυτό είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι είναι λίγο στο κίτρινο, είναι γιατρός. Δεν είναι, λέει, ότι δεν είναι γιατρός, δεν κάνει αντιποίηση αρχής, αλλά χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους που ενδεχομένως να θα το δούνε, λέει, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, να το δούνε, προφανώς, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αρκεί να το δούνε για όλους, καλά, φαντάζομαι θα το δούνε.
1: Περίπου 500 περιπτώσεις μη γιατρών που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. 500. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι 10 μέρες λειτουργίας αυτού του τρόπου ελέγχου της πλατφόρμας της συγκεκριμένης. Έτσι, μόνο 10 ημέρες.
0: Εν τω μεταξύ, το ότι βγαίνουν τώρα οι καταγγελίες. Η γυναίκα, λέει, ήταν υγιής και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτους, διαβάζω. Όλο αυτόν τον καιρό, πού ήταν όλα αυτά?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μίλαγε ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ή είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες και δεν μείνανε κάπου σε κάποιο σιρτάρι. Γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
0: Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, από την παρέμβαση του εισαγγελέα αυτό φαίνεται. Ότι ναι, κάτι δεν έγινε σωστά.
1: Και για να έχουμε και μια εικόνα του οικονομικού μεγέθους, σε αυτή τη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, το βλέπω και στο ενικός.gr, είναι 12.000 ευρώ για 3-4 χημειοθεραπείες. Έτσι. Για να έχουμε ένα μέγεθος. Αυτό καταγγέλλεται, ότι ζητούσαν αυτά τα ποσά.
0: Λοιπόν, μας στέλνει εδώ ο κύριος Πέτρος από το Λονδίνο, 2,33 ευρώ το λίτρο. Καλά είναι για Λονδίνο. Άμα έχει εδώ 2,20. Έχω, λέει, ιδιαίτερη χαρά καθώς λανσάραμε στην Ελλάδα το καινούργιο μας site, το philotip.com. Πήγα τώρα να δω, δεν ξέρω τι είναι. Ψηφιακό φιλοδόρημα, ρε φίλε. Τι έξυπνη ιδέα είναι αυτή. Ψηφιακά φιλοδορήματα για ξενοδοχεία και εστιατόρια. Και έχει, άκου τώρα εδώ, ενδεικτικό, λέει. Σήμερα 184 ευρώ. 12% σύγκριση με την προηγούμενη Κυριακή. Μέσο φιλοδόρημα 6,40. Και δείχνει, δεν δείχνει ποιος βέβαια, pool bar 9 λεπτά. Α, όχι, 9 λεπτά είναι ο χρόνος, 5 ευρώ. Η Μαρία Κάπα, πριν από 21 λεπτά 20 ευρώ. Όπα! Έλα ρε Μαρία.
1: Ορίστε.
0: Ρεσεψιόν με Apple Pay 5 ευρώ. Ο Γιώργος Δεκαρικάκη έσκασε. Α, παράδειγμα. Τελευταία φιλοδορήματα. Όχι, δεν είναι. Τελευταία φιλοδορήματα. Μάλιστα. Ωραίο. Εργαλείο λέει για φιλοδορήματα. Ενδιαφέρον. Καινοτομία. Γιατί όχι.
1: Βεβαίως. Πολύ ωραία.
0: Τι άλλο. Είχε προσπαθήσει, λέει, η γυναίκα να γίνει έλεγχος στο σπίτι, αλλά να ψάχνεις τώρα τεχνικό για να σου κάνει έλεγχο στο αέριο. Είναι σαν υδραυλικός ηλεκτρολόγος.
1: Ναι.
0: Σου είπα, πήρα τηλέφωνο από Γιατζή και μου λέει Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο σου είπε.
0: Ναι, του λέω τι το Νοέμβριο. Τότε μου λέει αδειάζω.
1: Και θα το βάψει, για να το βάψει τότε με την υγρασία που θα υπάρχει, πότε
0: δεν
1: θα στεγνώσει.
0: Δεν κατάλαβες, έχω και εξωτερικό χώρο.
1: Α, και εξωτερικό.
0: Εν τω μεταξύ μου λέει, είναι μου λέει και εξωτερικό. Μήπως μου λέει θες να το σκεφτείς καλύτερα. Του λέω να σκεφτώ τι. Θα έρθεις πιο νωρίς. Όχι μου λέει. Ή θα το πας πιο αργά. Πρόσεξε. Ή θα το πας πιο αργά. Ή θα κοιτάξεις αλλού. Ναι. Πες το μου του λέω να κοιτάξω αλλού.
1: Εγώ θα σου λέγα να το κλείσεις από τώρα για την άνοιξη.
0: Δεν θέλω να πάω διακοπές. Να βάψω θέλω. Ένα βαψιματάκι. Ένα δω. Ρε μας τώρα κάτσε βάφτο μόνο σου.
1: Έμα τώρα και εσύ.
0: Άιστο το λίγο πια μας έχεις.
1: Λοιπόν, και είχαμε και σήμερα την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Βλέπω.
0: Μη με στεναχωρείς. Με σκάς βραδιάτικα. Με σκάς. Πώς θα βγάλω μέχρι τις 2 η ώρα. Με σκάς.
1: Ναι,
0: με σκάς και να σου
1: αυτό,
0: πω κάτι. Παραπέμπεται για τον μπάζωμα.
1: Γιατί υπήρξε μπάζωμα.
0: Ορίστε.
1: Όποιος
0: γι' αυτό
1: μιλάει
0: δεν
1: για
0: παραπέμπεται.
1: Μπάζα...
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί δεν βγαίνει να κάνει τώρα ο κ. Λωρίδης μια δήλωση για τα μπάζα να πει για το.
1: Για τι
0: τα,
1: είναι
0: να πει για το
1: μιλάει
0: δικα...
1: για είναι... μπάζα. Τι είναι. Τότε γιατί μη, δεν πρέπει να μιλάς για μπάζα. Αλλίωση του χώρου.
0: Εγώ.
1: Πες το έτσι. Αλλίωση του χώρου.
0: Συγγνώμη, έχεις δει τι λέει το, η απόφαση.
1: Πώς δεν έχω δει. Την έχω δει.
0: Που απέτρεψε ναι. Για τους συγγενείς ναι. Να λάβουν σημαντικά στοιχεία ναι. Για τους κτλ. Εντάξει. Ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται για το μπάζωμα. Μπάζωμα. Εκεί που ρίξαν τα μπάζα, εκεί. Για το μπάζωμα παραπέμπεται. Τώρα, μακάρι να αποδείξει την αθότητα.
1: Ναι, φυσικά. Αλλά έτσι, γι' αυτό
0: εξάλλου,
1: παραπέμπεται.
0: Όμως. Εξάλλου. Δεν έκανε τη δήλωση για τα μπάζα ο Τριαντόπουλος.
1: Όχι.
0: Ο Φλόριδης την
1: βέβαια.
0: Γιατί δεν βγαίνει να πει τώρα για το δικαστήριο, δεν για τα μπάζα.
1: Βέβαια.
0: Για τα μπάζα για το δικαστήριο. Ο εισαγγελέας. Ο αντιεισαγγελέας, μάλλον.
1: Ναι.
0: Για τα
1: ναι.
0: Μπάζα. Γιατί. Ειδικό δικαστήριο. Έκτη φορά. Ειδικό δικαστήριο συνεδριάζει.
1: Ναι.
0: Για πολιτικό πρόσωπο. Στη νεότερη ιστορία του τόπου. Εντάξει. Βέβαια. Με το τεκμήριο της αθότητας. Όπως και να έχει όμως, όταν μια δικαστική αρχή αποφασίζει να σε παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο, έτσι, είναι μια σελίδα δύσκολη.
1: Είναι μια σελίδα δύσκολη.
0: Είναι μια πίστα που θέλει προσοχή.
1: Και είναι κάτι που δείχνει ότι όσοι μιλάγανε για μπαζώματα, λιώσεις χώρου κτλ.
0: Το δικαστήριο παραδέχεται ότι έχει συμβεί.
1: Ότι πρέπει να διερευνηθεί.
0: Παραδέχεται
1: αυτό
0: ότι έχει
1: ακριβώς.
0: Συμβεί κάτι
1: ακριβώς.
0: Το οποίο πρέπει να διερευνηθεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να διερευνηθεί. Και για να είμαστε έτσι και σωστοί, εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο, είναι και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, είναι και άλλα τρία άτομα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κύριος Παπαγεωργίου, και δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχιάς Λάρισας.
0: Και βεβαίως εκκρεμούν και για τον κύριο Καραμαλή και για άλλους, για 7 γραμματείς, για άλλους λόγους. Δεν έχει αποφανθεί ακόμα το Δικαστικό Συμβούλιο, υπάρχει ακόμα δρόμος. Αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Μανώλη, είσαι για τα μπάζα τελικά. Γεια σου, ρε Νίκο. Άρε, Νίκο. Μπράβο, ρε Νίκο.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Κάθε βράδυ λέει όλο γκρίνια και γκρίνια. Πότε έχει Πανσέλινο, ρε παιδιά. Νίκο, εμένα δεν με επηρεάζει Πανσέλινο.
1: Όχι καθόλου,
0: το έχω, είναι μόνιμο.
1: Δεν είναι δικό του.
0: Ναι.
1: Ταυτοτικό μπορώ να
0: ναι.
1: πω.
0: Ναι. Real FM.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Οράκλ.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Συνεδριάζει αύριο το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτρομος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Αρμόδιων Υπουργών στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Μείωση κατά 91% στις ιατρικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο έφερε η πλατφόρμα MedWatch, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, εργατολόγος μας ο κύριος Διονύσης Ρίζος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
2: Όλα καλά, εργασία μόλις ολοκληρώσαμε.
0: Πολύ ωραία. Τι έχουμε από άποψη από πλευράς επικαιρότητας?
2: Όχι πολλά πράγματα, δεν έχουμε πολλά ζητήματα που αναφορούν αυτή την περίοδο τα θέματα τα εργασιακά και της κοινωνικής ασφάλισης. Πολύ γκρίνια έχουμε στο θέμα του επιδόματος για το όριο ηλικίας, των 65
0: ετών. Για το 65ο. Αυτό όμως το είχαμε και πέρσι.
2: Ναι, όλοι και οι συνταξιούχοι και οι... Ναι, τώρα είναι μεγαλύτερο όμως το ποσό, προσέξτε.
0: Ναι, είναι 400 ευρώ και...
2: 400 ευρώ, άλλο 200.
0: Σωστό.
2: Είναι διαφορετική και με εισοδηματικά τότε.
0: Σωστό.
2: Τότε σου λέγανε όλοι ότι ξέρεις, εντάξει, θα ήμουν εκτός λόγω εισοδηματικών. Έτσι, δηλαδή ένα ζευγάρι συνταξιούχων πέρσι που είχε δύο συντάξεις του χιλιάρικου ήταν απ' έξω. Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
2: Γιατί ήταν πάνω από τις 24-23.000 πόσο ήταν πέρσι το εισοδηματικό κριτήριο. Φέτος όμως είναι χωρίς εισοδηματικό κριτήριο και με μόνο όριο το ηλικιακό. Επομένως, πολλοί κόσμοι έχουν αρχίσει και γκρινιάζει.
0: Ναι, γιατί σου λέει.
2: Ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
0: Αυτό λέγαμε τώρα. 2,2 είδα εγώ τώρα στην Κηφισία στη βενζίνη. Στο σούπερ μάρκετ δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς, αλλά εγώ βλέπω και πηγαίνω. Δηλαδή και βλέπω, δεν βλέπω διαφορά.
2: Είναι τεράστιες οι διαφορές των τιμών. Είναι, δηλαδή,
0: τεράστιες προς τα πάνω.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να. Εγώ τουλάχιστον δεν θα κρίνω τον πληθωρισμό σε επίπεδο μήνα, ας πούμε, 2,7, 2,6, 3,1. Αν δούμε πριν δύο χρόνια με σήμερα, οι τιμές είναι τουλάχιστον 40% επάνω. 35 με 40% επάνω. Όταν έχεις λοιπόν ένα συνολικό πληθωρισμό διετίας 30%, τεράστια διαφορά. Μόνο και μόνο να αρχίσουμε να συζητάμε ότι το επίδομα θέρμανσης, όχι το επίδομα θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Γίνεται προσπάθεια να είναι στο 1,75, όταν πέρσι ήταν στο 1,10, είναι 60% αύξηση αυτό. Έτσι, δηλαδή, ναι μεν να κρατηθεί χαμηλά, να επιδοτηθεί να, αλλά το 1,75 με το 1,10 είναι 65 λεπτά διαφορά.
0: Βέβαια.
2: Και όχι. Άρα είναι πάνω, δηλαδή θα θέλει ο άλλος 60% περισσότερα χρήματα για να θερμάνει το σπίτι του. Οπότε είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τους, και για τους εργαζόμενους και για τους μισθωτούς και για τους συνταξιούχους. Το εν λόγω ζήτημα. Τώρα στα κομμάτια τα υπόλοιπα φαίνεται ότι κλείνουμε τη χρονιά με αρκετά μεγάλη αύξηση της συνταξιοδότησης. Με το ρυθμό που είμαστε ίσως είναι πάνω από 220.000 οι αιτήσεις που θα υπομειθούν μέχρι τέλος του έτους. Έχει ευνοήσει πάρα πολύ το κομμάτι της απασχόλησης συνταξιούχου. Χρόνο με το χρόνο, όσο γίνεται και πιο κατανοητό το καθεστώς, δηλαδή το γεγονός ότι σου επιτρέπεται να πάρεις τη σύνταξή σου και να συνεχίσεις να εργάζεσαι στον ιδιωτικό τομέα ή να είσαι αυτοαπασχολούμενος, είναι η πρώτη επιλογή. Δηλαδή, κανείς δεν λέει όχι σε αύξηση του εισοδήματός του κατά 1.000, 1.100, 800, 900 ευρώ που είναι η σύνταξη που θα λάβεις. Ειδικά αν σκεφτείς ότι η προσάυξηση που θα πάρεις περιμένοντας, δηλαδή προσπαθώντας να πιάσεις λίγο παραπάνω χρόνο ασφάλισης ή αντί να εξαγοράσεις να μείνεις λίγο παραπάνω στη δουλειά, είναι μηδαμινή. Άρα σε συμφέρει πολύ περισσότερο να πάρεις τη σύνταξη το δυνατόν νωρίτερα και να τη συνδυάσεις με το εισόδημα που έχεις από την εργασία σου, έτσι ώστε για μια τετραετία, πενταετία, αυτό το διπλό εισόδημα να εξασφαλίσεις πιο άνετη καθημερινότητα. Συνεπώς αυξάνεται και ο στόχος των αιτήσεων. Είμαστε λίγο τελματωμένοι στο επίπεδο των επικουρικών συντάξεων, των αιτήσεων δηλαδή και της έκδοσης. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου η προσπάθεια που γινόταν να βγουν πολλές επικουρικές με τύπου fast track αποφάσεις. Είναι μεγάλος ο αριθμός σε κρεμότητα, πάνω από 60.000 αιτήματα επικουρικών. Έχει αρχίσει λίγο και ενώ βγαίνει πολύ γρήγορα η αρχική απόφαση στις κύριες συντάξεις, καθυστερεί μετά η τροποποιητική. Γιατί το σύστημα πλέον σου βγάζει μια απόφαση μέσα στους δύο πρώτους μήνες, 2,5-3 μήνες, η οποία απόφαση αφορά μόνο τα δεδομένα που υπάρχουν εντός του συστήματος. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι 62 ετών και έχει 10.500 ημέρες και θέλει να αγοράσει άλλες 1.500 για να βγει με πλήρη σύνταξη. Αν καταθέσει την αίτηση συνταξιοδότησης το αύριο το πρωί, θα πάρει την πρώτη απόφαση το τέλος Νοεμβρίου με μειωμένη σύνταξη, γιατί δεν θα έχουν ολοκληρωθεί αναγνωρίσεις, και μετά θα περιμένει κανένα τετράμινο με πεντάμινο να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αναγνωρίσεων, ίσως και παραπάνω, για να πάρει τα υπόλοιπα και αναδρομικά.
1: Μάλιστα. Έβγαλε, κύριε Ρίζο, η επιθεώρηση εργασίας κάποια στοιχεία σε σχέση με την ψηφιακή κάρτα, που δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις, κυρίως αυτές που δραστηριοποιούνται τώρα τους θερινούς μήνες στην εστίαση, στον τουρισμό κτλ., δεν την εφαρμόζουν. Δηλαδή τα πρόστιμα για το οκτάμινο ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύετε ότι εκεί πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση ως προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς?
2: Προφανώς είναι δεδομένο αυτό, ειδικά για τους θερινούς μήνες, τα έχουμε πει 100 φορές. Η οικονομία ελληνική δουλεύει με πολύ μεγάλο κομμάτι στην εποχική απασχόληση και στην εστίαση και σε εργασίες οι οποίες αφορούν εποχιακά επαγγέλματα. Εκεί, και επειδή είναι σε εισαγωγικά, θα το βάλω αυτό που λέμε σεζόν, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και στις συμβάσεις που υπογράφονται και στις υπερορίες που πληρώνονται και στην κάρτα εργασίας και στα λεγόμενα κλειστά λεφτά. Δηλαδή είναι άγιο αυτό που πάνε και συμφωνούν οι περισσότεροι, ότι ξέρεις, θα πάρεις κλειστά λεφτά, δηλαδή δεν θα παίρνεις υπερορίες κλπ. Αυτό, ότι δεν θα παίρνεις υπερορίες, εξασφαλίζεται μόνο εάν δεν χτυπιέται η κάρτα εργασίας. Γιατί αν χτυπιέται η κάρτα εργασίας, καταγράφονται οι υπερορίες, άρα ο εργαζόμενος έχει τρόπο να αποδείξει ότι τις δούλεψε. Επομένως, εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
1: Άρα, δηλαδή, ένα ποσό που τα περιλαμβάνει όλα και τις υπερορίες, τα πάντα.
2: Αυτό είναι καταχρηστικό και παράνομο.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, το τυράκι που συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το ότι αυτό το επιπλέον ποσό, εσύ που είσαι εργαζόμενος, δεν το φορολογείσαι και δεν πληρώνεις και εισφορές. Ναι. Όμως τα αντίστοιχα γλιτώνει και ο εργοδότης. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα, έτσι σε εισαγωγικά, κίνητρο για να υπάρξει εισφοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Όμως εκεί είναι που παρανομεί και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Και ο εργοδότης που το προτείνει και ο εργαζόμενος, αν το δέχεται, και στο επίπεδο που είναι καταχρηστικό πλευρά του εργοδότη και πιέζεται ο εργαζόμενος, πρέπει να το καταγγείλει ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε
1: σε ερωτήματα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης, τι ισχύει με τα ΤΑΠ στους Δήμους σε μη ηλεκτροδοτούμενα διαμερίσματα?
2: Δεν μπορώ να σας βοηθήσω καθόλου με το τέλος ακίνητης περιουσίας και δεν έχω ασχοληθεί. Ζήτημα. Νομίζω ότι εξακολουθείς να το πληρώνεις το ΤΑΠ, αν θυμάμαι καλά, και με κάποιες περιπτώσεις που είχα ασχοληθεί. Δεν απαλλάσσει σε λόγο μη ηλεκτροδότηση.
1: Λοιπόν, η κυρία είχε κάνει κάποιες ρυθμίσεις σε οφειλές που είχε σε διάφορα ταμεία. Είχαν κάποιο μαγαζί μαζί με τον σύζυγό της. Ο ίδιος ο σύζυγός έχει 100% αναπηρία, είναι τυφλός. Τώρα που απεβίωσε η γυναίκα του, αυτά θα παραγραφούν ή πρέπει να συνεχίσει να τα πληρώνει?
2: Κοιτάξτε, άμα κάνει αποδοχή κληρονομιάς, πρέπει να το τακτοποιήσει αυτή την οφειλή, γιατί θα περάσει στους κληρονόμους προφανώς. Αν είναι ατομικές εισφορές, δηλαδή υπό την έννοια ότι επρόκειτο για εισφορές της συζύγου προς το ΜΕΦΚΑ από τη σύνταξή της ή από τις εισφορές που έπρεπε να πληρώνει ως εισφορές κύριας σύνταξης, αν είναι ήδη συνταξιούχος και μεταβιβαστής σύνταξης, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά αν δεν είναι συνταξιούχος και ζητήσει να μεταβιβαστεί η σύνταξη και να εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση, προφανώς και θα το αναζητηθούν. Αλλά και στην περίπτωση της αποδοχής κληρονομίας και σε αυτή την περίπτωση θα αναζητηθούν οι εισφορές και οι οφειλές από τους κληρονόμους.
0: Οι οποίοι κληρονόμοι, κύριε Ρίζο, πρέπει όλοι με τη σειρά, σε περίπτωση που θέλουν να αποποιηθούν.
2: Εάν υπάρχει ζήτημα αποποίηση, κοιτάξτε, το ΕΦΚΑ δεν το κάνει αυτό όπως κάνει η τράπεζα που πάει στα ξαδέρφια και πάει. Δεν το εφαρμόζει αυτό το μοντέλο.
0: Δηλαδή,
2: άπαξ οι τράπεζες εφαρμόζουν αυτό το
0: πράγμα. Άπαξ και αποποιηθεί.
2: Άπαξ και, και αποποιηθεί ο άμεσος συγγενής, που φαίνεται και στο πιστοποιητικό εγκυτέρων σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει κάποια άλλη.
0: Δεν κάθεται να ψάξει, δηλαδή, αν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί δεν ακολουθεί το μοντέλο των τραπεζών που πάνε μέχρι και στο δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, γιατί οι τράπεζες σηκώνουν μέχρι και το το πατάκι, το πατάκι από τον Τρούλο, που είναι στο, κάτω από τον Τρούλο εκεί στην εκκλησία.
2: Ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της χώρας.
0: Σωστά.
2: Διάβαζα σήμερα πριν λίγο ότι, είναι αυτοί, ότι φτάσανε αυτή τη στιγμή χρηματιστηριακά σε επίπεδα προκρίσης της τράπεζας. Προφανώς είναι γιατί μέσω της παραγωγικής οικονομίας που χρηματοδοτούν έχουμε μεγάλο boom στην παραγωγικότητα και γι' αυτό και οι τράπεζες ωφελούνται.
0: Δεν βλέπετε, τα δάνεια πάνε, βροχή φεύγουν. Από τα παράθυρα βγαίνουν. Δεν προλαβαίνει ο κόσμος. Συνεχίζουμε. Συγγνώμη.
2: Μετά από αυτή την παρένθεση.
0: Ο κύριος
2: είναι για τη διαχείριση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος από τον Πειραιά, πόσο λέει το ποσοστό των κρατήσεων στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις? Επίσης, έχετε παρατηρήσει
2: λίγο. Το ποσοστό των κρατήσεων στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις είναι τάξη. Έχει. Την ειδική εισφορά λεγγύη συνταξιούχου, κύρια σύνταξη, η οποία επιβάλλεται για συντάξει πάνω από 1.400 ευρώ κύριες και άθροισμα κυρίων, 6% υγειονομική περίθαλψη και ο φόρος. Αντίστοιχα, οι επικουρικές, και εδώ είναι κόλπο του ΕΦΚΑ, είχε βγει μια απόφαση η οποία έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικές κάποιες μνημονιακές κρατήσεις, αλλά επειδή δεν έχουν βγάλει μετά μια καινούργια κράτηση επ' αυτών, έχουν ξεκινήσει και παρακρατούν πάλι τις μνημονιακές κρατήσεις χωρίς να ενδιαφέρονται καθόλου για το αν το Συμβούλιο της Επικρατείας τις έχει κρίνει αντισυνταγματικές.
0: Άρα ο ΕΦΚΑ.
2: Για τον λόγο, αν πάρει κάποιο ένα εκαθαριστικό, λέει την κράτηση 40-93, την κράτηση 40-51 και ούτω καθεξής.
0: Αυτό δεν είναι παράνομο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή τη χώρα έχουμε μια αλλεργία στην εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων των δικαστηρίων. Επομένως, δεν είναι και παράνομο που είναι.
0: Ναι, θέλω να πω, αν προσφύγει κάποιος, δεν θα δικαιωθεί. Συγγνώμη, γίνεται.
2: Και να δικαιωθεί, πώς θα εκτελεστεί η απόφαση? Αν σας πω, πόσες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν κερδίσει δικαστικές αποφάσεις κατά του ΕΦΚΑ και δεν εκτελούνται οι αποφάσεις τους. Θα μου πείτε ότι αυτό μάλλον δεν θα έπρεπε.
0: Άρα ο τίτλος είναι: ο ΕΦΚΑ γράφει στα παλιά παπούτσια την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2: Ακριβώς. Ο ΕΦΚΑ, από τότε που βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και έκρινε αυτά συνταγματικά, είπε ότι θα βγάλω μια καινούρια και θα αλλάξω τον τρόπο. Αλλά μετά δεν μπόρεσε να βγάλει και επέστρεψε στο παλιό καλό μοντέλο και κρατάει τις ήδη κρυφτήσεις ως αντισυνταγματικές.
0: Ένα πράγμα σαν την τρίπλα που έκανε ο Καρέτσα στο Γερμανό.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο. Αλήθικη τρίπλα ήταν. το καταλάβαμε. Φοβερά. Αυτά μόνο εδώ. Ξέρετε να γίνονται κι αλλού αυτά? Δεν ξέρω. Φαντάζομαι.
2: Δεν νομίζω.
0: Όχι, και εγώ δεν το πιστεύω.
2: Δεν νομίζω σε άλλη χώρα του κόσμου. Είμαστε, νομίζω, η μόνη χώρα που το δημόσιο σε κάθε του έκφανση οφείλει, νομίζω, γύρω στα 3 δις στους ιδιώτες. Κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά.
0: Εντάξει.
2: Οι οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες σε κάθε έκφανση.
1: 3 δις. Ναι.
0: 3 δις. Εντάξει, 3 δις.
1: Σιγά.
0: Πόσα οφείλουν ιδιώτες στο δημόσιο? Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Εδώ τώρα ένας φίλος ανώνυμο λέει, αλλά νομίζω ότι θα το διαβάσω το ερώτημα, νομίζω όμως δεν ισχύει. Γιατί λέει: αποκλείονται τα ΑΜΕΑ που παίρνουν επίδομα αναπηρίας και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από τα 400 ευρώ? Αποκλείονται? Όχι.
2: Δεν νομίζω. Από ό,τι αναφέρεται, οι όσοι λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα θα λάβουν τα επίδομα του 400.
0: Ναι, και εγώ αυτό ξέρω, δεν αποκλείονται.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος, έχει να βγει η επικουρική 28 μήνες, όλα τα ένσημα είναι ΙΚΑ.
2: Προφανώς είναι από αυτές τις περιπτώσεις που, όπως ανέφερα, έχουν κολλήσει. Συνήθως όταν όλα τα ένσημα είναι ΤΕΑΜ, βγαίνει η επικουρική μέρος αυτής, κάποιο κόλλημα υπάρχει στην περίπτωσή του, ως απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
0: Ναι. Το του κυρίου Γιώργου την παράλληλη ασφάλιση τη διάβασα.
1: Νομίζω ότι το απάντησε ο κύριος Ρίζος. Αν υπάρχει κάποιο νέο από τον ΕΦΚΑ για την παράλληλη ασφάλιση, είναι κανένα. Παίρνει προσωπική σύνταξη, προσωρινή με συγχωρείτε σύνταξη από το 2017 με τις διατάξεις του 2012. Έχει μπει από το 2017 στο νόμο Κατσέλη. Τι πρέπει να κάνει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να πάρει τη σύνταξή του σύμφωνα με τις νέες διατάξεις?
2: Δεν υπάρχει κάποια νέα διάταξη. Αν έχει μπει στο νόμο Κατσέλη και έχει ρυθμίσει και οφειλεί στον ΟΑΕ, ενώ πέρσι είχαν υποσχεθεί και έχουν ανοίξει και στην πλατφόρμα ειδικό πεδίο που σου λέει αν έχει ενταχθεί οφειλής στον νόμο Κατσέλη στον εξοδικαστικό συμβασμό, αυτό δεν εφαρμόζεται στη σύνταξη. Άρα, αν πάει να το εφαρμόσει στη σύνταξη και πει ότι εγώ έχω ρυθμίσει, θα του πούνε: ωραία, τι χρωστάς πάνω από 20.000, έλα να το πληρώσει σε φάπαξ.
0: Μάλιστα.
2: Να σα πω ένα άλλο ακουνάωτο. Αντίστοιχες περιπτώσεις οφειλετών. Υποβάλλουν οι άνθρωποι αίτηση για συνταξιοδότηση και όντως έχουν κάποια οφειλή στο πρώην ΤΕΒΕ, πρώην ΤΑΕ κλπ. Την οποία θεωρούν ότι μπορούν να την ρυθμίσουν μέσω της σύνταξης. Χρωστάει κάποιος, ας πούμε, χρωστάει στα 25 χιλιάρικα. Του λένε του ανθρώπου, έλα να πληρώσει 4 χιλιάρικα για να προχωρήσουμε και να σου βγάλουμε τη σύνταξη. Πάει ο άνθρωπος, πληρώνει 4 χιλιάρικα και μετά κάνουν εκ νέου άλλον επανέλεγχο και αν σου βρούνε ότι μπορεί να έχει κι άλλη οφειλή, σου λένε, α, κάναμε λάθος, τα έδωσε τα 4 χιλιάρικα, αλλά τώρα χρωστά 32. Πέρε μας 12.
0: Πολύ ωραίο.
2: Καταπληκτικό, δεν είναι?
0: Εξαιρετικό είναι.
2: Είναι ο λεγόμενος επανέλεγχος οφειλής αυτός.
0: Ναι.
2: Ενώ σου ζητάνε στην αρχή, σου δίνουν αρέφ και σου λένε πήγαινε πλήρως αυτά και αύριο το πρωί προχωράει η σύνταξή σου. Άσε εσύ πληρώνεις και μετά σου λένε κάναμε επανέλεγχο τώρα της οφειλής και χρωστάς άλλα 10.
1: Τέλεια. Τέλειο.
0: Δώστε μας ένα λεπτό, για ένα λεπτό και επανερχόμαστε. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο εργατολόγος μας, μαζί μας. Πες την κυρία Αντωνία.
1: Να πω, ωραία, την κυρία Αντωνία, ναι. Λοιπόν, παίρνει ο σύζυγός μου σύνταξη από το 2020, έχει μια εκκρεμότητα με το επικουρικό από κάποιο άλλο ταμείο ξυλουργών που ενσωματώθηκε με το ΙΚΑ από το 2020, ακόμη περιμένει τη διαφορά που εκκρεμεί. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα. Δεν είναι. Πρέπει να απευθυνθούν οι ίδιοι. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή πλέον έχει αποψηλωθεί και ο ΕΦΚΑ από συγγητές κλπ. Μην νομίζετε ότι έχει πολύ κόσμο. Πολλούς υπαλλήλους δηλαδή που να λειτουργούν και να προχωράνε με αυτή τη διαδικασία και να τις εκδώσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και καθυστερούν και πάρα πολύ τα επικουρικά. Δεν είναι. Είναι σύνηθες αυτό που λέει η κυρία. Μακάρι να τους το τελειώσουν το δυνατόν γρηγορότερο. Πρέπει να πάει να το δει ο ίδιος στον φορέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος. Αναπηρία 80%, 53 ετών, εργάζεται από το 1991, αφαιρεί τα χρόνια του στρατού 18 μήνες, ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα. Τι δικαιούται?
2: Αύριο το πρωί μπορεί να πάρει σύνταξη λόγω αναπηρίας με το 80% πλήρη, για όσα ένσημα έχει, να συνεχίσει και να εργάζεται.
0: Και να συνεχίσει να εργάζεται. Και όταν θα συμπληρώσει το...
2: Βάσει την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα, προσμετρώνται κανονικά τα ένσημα και θα μπορεί να πάρει πλήρες τα 62 με 12.000 ένσημα την αναπηρική ψυγίδα.
0: Μάλιστα.
2: Ή ξέρω εγώ, να συνεχίσει μέχρι τα 67 με την αναπηρική, ό,τι θέλει για τα δύο.
0: Ότι το συμφέρει δηλαδή. Μπορεί να κάνει επιλογή.
2: Αναλόγως.
0: Ναι. Mm-hmm. Και έχει και ένα υστερόγραφο. Η αναπηρία, γιατί προφανώς θα βγει και πρόσφατα, παίζει ρόλο σε αποφάσεις τύπου νόμου Κατσέλη ή εξοδικαστικού συμβασμού?
2: Ναι, αρκετά. Όταν υπάρχει αναπηρία, προφανώς νόμου Κατσέλη δεν υπάρχει πλέον νόμος Κατσέλη να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτημα ένταξη.
0: Ναι, όχι, μπορεί να είναι ενταγμένος, δεν ξέρω.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Στον εξαδικαστικό παίζει ρόλο, σαφές.
0: Mm. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Αυτά.
1: Ναι, αυτά είναι τα ερωτήματα.
2: Να είστε καλά.
0: Έχω και άλλη ερώτηση εγώ. Πώς βλέπετε τη χρονιά μπασκετικά?
2: Τώρα ξεκινήσαμε, το Μάικ Σιρήνινο Γαμπρό. Έχει δρόμο ακόμα. Διαδικασία.
0: Ανέβηκε και η Θεσσαλονίκη πολύ.
2: Πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη και θα ανέβει και ακόμα παραπάνω. Ναι, αλλά ναι. Είναι και τελικά πάρα πολλά τα παιχνίδια.
0: Πολλά, δηλαδή, πολλά. Καλά, πάντα ήταν. Και πέρυσι.
2: Είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιχνίδια.
2: Έτσι. Είναι και όλη η διαδικασία και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Δηλαδή πλέον το θέαμα είναι. Αλλά εάν κάτι ήθελα να παρατηρήσω είναι το εξής. Όπως ακριβώς πληθωριστικά υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα στη χώρα, είναι πλέον και πολύ ακριβό το σπορ που να πας στο γήπεδο. Πολύ ακριβό. Δηλαδή, η εμπειρία μου αυτή τη στιγμή είναι μέσος όρος τιμών εισιτηρίων στο μπάσκετ, ναι, άνω των 70-80 ευρώ.
0: Άρα μόνο διαρκείας αν έχει κάποιος τη δυνατότητα, φαντάζομαι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί κατά μόνας δεν βγαίνει.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, ήρθε ερώτηση επί του πιεστήριου τώρα. Μας την έστειλε.
2: Νόμιζα ότι θα μου πει τίποτα για τα μπάζα, αλλά
0: είπαμε πριν. Αλλά ο υπουργός δεν σχολίασε. Δεν έχουμε και χρόνο. Πείτε, δεν πειράζει. Για πείτε.
2: Ερώτημα.
0: Λοιπόν, είναι λέει στο νόμο Κατσέλη. Ανήκει στα φαντς προφανώς η οφειλή. Πληρώνει τον τόκο επί του κεφαλαίου και όχι επί της δόσης. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έχει βγει απόφαση από τον Άριο Πάγο. Αυτό που λέγαμε πριν από δύο μήνες δεν έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί.
2: Θα έπρεπε ήδη. Καμία κίνηση αυτή τη στιγμή για νέα δοσολόγια από τις τράπεζες. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων και ο Δικηγορικός Σύλλογος αναμένεται να πάρει πρωτοβουλία άμεσα. Έχω ενημέρωση ότι σε μερικές ημέρες μάλλον θα γίνει και συνέντευξη τύπου για το θέμα.
0: Α, όποτε. Οι τράπεζες όποτε, έτσι. Εντάξει. Ναι. Έχει ο Θεός.
2: Προφανώς.
0: Ναι. Έχουμε ένα λεπτό για σχόλιο για τα μπάζα. Έχουμε.
1: Ναι, ναι, να μας πείτε για τα μπάζα.
2: Νομίζω ότι η δικαιοσύνη διαφώνησε με το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ευθύνες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για να μην μπω στη διαδικασία που, όπως ανέφερε και ένας καθηγητής του Εθνικού Μητροπολιτεχνείου Πολυτεχνείου που τοποθετήθηκε όχι για αυτό το θέμα, αλλά για το θέμα της πλάκας, ότι της κατάρρευσης, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις για να γίνει επανασύσταση αυτού που λέμε του τρένου ή του οικοδομήματος έπρεπε κάθε τι να έχει μπει σε κουτί, να έχει αρρυθμιθεί, να ξέρει ο εκπαιδευτογνώμονας από πού είναι τι, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην επανασύσταση αυτού και να μπορέσουν να πούν ποια ήταν τα αίτια του δυστυχήματος. Εδώ και στην μια περίπτωση και στην άλλη λειτουργήσαμε με τον κλασικό ελληνικό τρόπο, την μπουλντόζα να τα πάρει όλα και βλέπουμε. Όπως βλέπουμε όμως εδώ, η δικαιοσύνη έκρινε ότι αυτό δεν ήταν ορθό και προχώρησε την παραπομπή. Έστω για πλημέλημα, θα δούμε τη μελιγενέστα.
0: Είναι και η δικαιοσύνη εδώ.
2: Τελικώς όμως δεν ήταν για τα μπάζα.
0: Αυτό δεν ήταν για τα μπάζα.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Ρίζο. Ναι.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδας αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Αύριο το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα βρίσκονται μεταξύ άλλων νομοσχέδια για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media και τα αναπτυξιακά προγράμματα. Μείωση κατά 91% στις ιατρικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο έφερε η πλατφόρμα MedWatch, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Παράλληλα, διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα νηφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δεν βρέθηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας που έχει αναλάβει την έρευνα για την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ. Στα οχήματα των 5 υπόπτων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, εντοπίστηκε μόνο μία ποσότητα πετρελαίου.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός 91-93 σε αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για την Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο και στην Αγγλία, στη Premier League ανακοίνωσε την ενοχή της Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της διοργανώτριας αρχής. Αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009 έως το 2018. Έφεση κατά της απόφασης θα καταθέσει η ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Real Weather. Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τις 10. Η καληνύχτα του Γιώργου Νταλάρα είναι σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου. Είναι στο δίσκο «Μη μιλάς και την Εύη Ελλάς». Συνήθως έκλεινε τις συναυλίες του. Στίχη. Μαντεύεις. Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, θα μπορούσε, βέβαια. Βέβαια. Πέρασε από το μυαλό μου ότι μπορεί να ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Είναι του 89.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και ήταν ένα από τα τραγούδια τα διαδραστικά με ερώτηση-απάντηση.
1: Στο καληνύχτα.
0: Με τον κόσμο στο καληνύχτα.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη και την απίστευτη αυτή ψευτοκλινική που είχε καταγγελθεί εδώ και ένα μισή χρόνο και.
1: Και από ό,τι φαίνεται.
0: Και έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης
1: για να γίνει έλεγχος.
0: Για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές.
1: Και τώρα ελέγχονται οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας.
0: Ελέγχονται οι αρμόδιες αρχές. Ελέγχεται και η κλινική, η οποία έχει 300 ανθρώπους και δεν ξέρουμε και τι άλλο θα βγει στην πορεία. Όχι μόνο για εκεί και για αλλού.
1: Σε όποιες περιοχές.
0: Εδώ είμαστε, το ξέρουμε τώρα. Εδώ έχει κόκκινα, κίτρινα.
1: Σαν να έχει ανοίξει το καπάκι και να βγαίνουν.
0: Ναι, τώρα είμαστε στη φάση του βρασμού. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκεί πήγανε άνθρωποι και όπου αλλού έχουν πάει, αλλά εκεί ξέρουμε, καρκινοπαθείς, για να κάνουν θεραπείες, ναι, σε μια κλινική η οποία δεν έχει αρμοδιότητα
1: δεν
0: να κάνει.
1: Δεν έχει άδεια δεν για έχει, να κάνει.
0: Ναι, και δεν έχει τους ανθρώπους και τις γνώσεις
1: ούτε
0: για να κάνει.
1: Τους ανθρώπους.
0: Πέραν τούτου βέβαια, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να κάνουν θεραπεία και σε ανθρώπους που είναι υγιείς.
1: Έκαναν θεραπεία σε αυτούς τους ανθρώπους ή τους γράφανε φάρμακα? Γράφανε φάρμακα για να παίρνουν. Δηλαδή είναι οικονομικό το σκέλος εκεί? Αυτό θα διερευνηθεί. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ να κάνω χημειοθεραπεία σε ανθρώπους υγιείς.
0: Πάντως δεν ξέρω τι κάνω.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Εδώ κάθε μέρα στην Ελλάδα είναι μία επιτυχία μετά την άλλη. 10.000 δίσκοι. Καλέσαμε την κυρία Μέρη Χιναρή, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Ιατρών και ΕΦΗ Αθηνών. Καλησπέρα κυρία Χιναρή.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σας καλέσαμε για να συζητήσουμε το εξής. Επειδή εσείς δραστηριοποιήσετε πάρα πολλά χρόνια,
2: ναι,
0: γύρω από τα θέματα των καρκινοπαθών.
2: Mm-hmm.
0: Η αλήθεια είναι, η καρκινοπαθής και εμείς, ο άρρωστος, αυτό που θέλει είναι να γίνει καλά με το όσο το δυνατόν λιγότερο πόνο.
2: Ακριβώς.
0: Δεν βάζω
2: ακριβώς
0: το κόστος, γιατί το κόστος καμιά φορά είναι κάτι τέλος πάντων που...
2: Είναι και το κόστος σημαντικό.
0: Είναι και το
2: βέβαια
0: κόστος, είναι, αλλά...
2: Μερικοί πουλάνε σπίτια για να κάνουν θεραπεία.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά εδώ τώρα, όταν δηλαδή προκύπτει μια απάτη που γνωρίζουμε πλέον ότι είναι απάτη, για ανθρώπους που νοσούν σοβαρά και που εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το να τους κάνουν καλά, πώς μπορεί να προφυλαχθεί ο ασθενής?
2: Ο ασθενής πρέπει να είναι ενημερωμένος. Δυστυχώς ενημέρωση δεν υπάρχει και δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι αν είναι άνθρωποι που ζουν σε μεγάλες πόλεις. Αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη, έτσι,
0: ναι,
2: με την κλινική αυτή. Θα υπάρχουν και σε διάφορα άλλα μέρη κάτι.
0: Πιθανότατα, αλλά στη Θεσσαλονίκη
2: σίγουρα
0: μπορεί
2: υπάρχουν,
0: να...
2: Αλλά
0: μπορεί...
2: αυτό...
0: Να έχω πάει και εγώ αυτό... από την Αθήνα, μπορεί να έχει πάει και κάποιος από ένα χωριό.
2: Αυτό μπορεί ξέρω, να... μπορεί να είναι και κάποιος από ένα χωριό, αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Ότι όταν ο ασθενής δεν είναι ενημερωμένος, δεν μπορεί να πάρει μια σωστή απόφαση. Εμείς συστήνουμε πάντα στους ασθενείς μας που έρχονται να ακολουθούν πάντα τη συμβουλή του γιατρού τους και πολλές φορές, πάντα σχεδόν, να ζητάνε και δεύτερη και τρίτη γνώμη. Τους τονίζουμε ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν τσαρλατάνους.
0: Εναλλακτικού, ας πούμε, εναλλακτικού.
2: Όχι, η εναλλακτική ιατρική πρέπει να γίνεται παράλληλα, γιατί υπάρχουν πολλές εναλλακτικές θεραπείες οι οποίες βοηθάνε τον ασθενή. Και δεν λέω να παίρνουν ματζούνια και τέτοια, αλλά ο διαλογισμός, η γιόγκα, η γυμναστική, θεραπείες είναι και αυτές, έτσι. Αλλά δεν πρέπει να βασίζεται κανείς να παραβλέπει την κλασική ιατρική και να βασίζεται μόνο στα εναλλακτικά. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι, κάποια μασάζ, κάποια τέτοια που πραγματικά ανακουφίζουν. Ανακουφίζουν από τον πόνο, δημιουργούν, ανακουφίζουν από το στρες. Ξέρετε, ο καρκινοπαθής ζει με ένα τεράστιο φόβο μέσα του. Το φόβο του θανάτου. Είναι φοβερό να ζεις, να μην ξέρεις αν θα ζήσεις αύριο. Και οι περισσότεροι ασθενείς, η πρώτη ερώτηση που κάνουν στο γιατρό είναι πόσο θα ζήσω.
0: Πόσο καιρό έχω, αλήθεια είναι. Ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό. Και προσπαθούν να πιαστούν από κάτι.
0: Αυτή είναι η ερώτηση του ασθενή προς το γιατρό και η ερώτηση του περιβάλλοντος προς τον ασθενή είναι ποια είναι η πρόβλεψη. Ναι. Ποια πρόβλεψη,
2: ακριβώς,
0: ρε παιδιά. Ποια
2: πρόβλεψη έχεις. Ακριβώς. Τώρα όλοι θέλουν να ακούσουν ότι ναι, εγώ θα σε κάνω καλά, δεν θα ταλαιπωρηθείς, δεν χρειάζεται να κάνεις επέμβαση. Να τα αποφεύγει αυτά ο ασθενής. Πρέπει να τα αποφεύγει. Πρέπει να βασίζεται στην κλασική ιατρική και να παίρνει και δεύτερη και τρίτη γνώμη. Γιατί υπάρχουν περιστατικά, έγινε τώρα σε νοσοκομείο, που ένας γιατρός είπε στον ασθενή ότι δεν μπορείς να κάνεις επέμβαση. Ξεκίνησε ο άνθρωπος χημειοθεραπείες. Βέβαια έχει ανοσοθεραπείες. Οι ανοσοθεραπείες που του έκαναν ήταν πολύ μικρή δόση. Ο όγκος μέσα σε τρεις μήνες διπλασιάστηκε. Και όταν πήγε σε άλλο γιατρό, του είπε: τι κάνεις, παιδάκι μου, ποιος σου δώσε αυτή τη θεραπεία. Δηλαδή, γι' αυτό θέλω να σου πω ότι και οι γιατροί μερικές φορές κάνουν λάθη. Γι' αυτό πρέπει να παίρνουμε και δεύτερη και τρίτη γνώμη. Εμείς αυτό συστήνουμε στους ασθενείς μας.
1: Κυρία Χινάρη, να σας ρωτήσω, αυτές οι πρακτικές παράνομες, εγώ θα τις πω και ανήθικες.
2: Ανήθικες.
1: Βρίσκουν χώρο πιθανόν από τα κενά που μπορεί να υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, από κάποιες καθυστερήσεις στις θεραπείες, για παράδειγμα, βρίσκουν εκεί χώρο?
2: Όταν ο ασθενής θέλει να κλείσει ραντεβού για να κάνει τη θεραπεία του και του λένε μετά από ένα ή από δύο μήνες, είναι λογικό να πάει κάπου αλλού που θα του πει ο άλλος ο τσαρλατάνος, γιατί τσαρλατάνους τους λέω.
0: Ναι, αυτούς. Οι κομπογιαννίδες αυτοί, τέλος
2: πάντων. Κομπογιαννίδες. Ναι. Αυτοί οι κομπογιαννίδες, ναι, να του πει: έλα μωρέ, μην πας τώρα στο κλασικό. Μην πας στο
0: κλασικό. Έλα, δώσε, κάνω εγώ καλά.
2: Εγώ καλά. Ναι, ούτε αυτό. Επέμβαση θα κάνεις, ούτε μερικοί δεν δίνουν και χημειοθεραπείες και θεραπεύουν ματζούνια. Υπάρχει ογκολόγος στην Αθήνα που θεραπεύει ματζούνια. Ούτε μερικοί δεν δίνουν και χημειοθεραπείες και θεραπεύουν ματζούνια. Υπάρχει ογκολόγος στην Αθήνα που θεραπεύει ματζούνια. Και δεν της έχει αφαιρεθεί άδεια.
0: Τι εννοείται?
2: Μόνο η ΕΟΠΕ.

0: και τονίζει ότι η χημειοθεραπεία είναι δηλητήριο.
1: Και είναι ογκολόγος.
0: Ογκολόγος παθολόγος. Oh. Ογκολόγος παθολόγος κάποτε ήταν στο Ογκολογικό Νοσοκομείο, ήταν στον Άγιο Σάββα. Και έτσι παρασύρει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ το έμαθα γιατί έχουμε ασθενή δική μας, η οποία ευτυχώς η γυναίκα είναι καλά με τα ματζούνια της. Όχι ότι απλά δεν θα χρειαζόταν χημειοθεραπεία, γιατί τότε δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ ιατρική, ούτως ώστε κάνουν θεραπείες στοχευμένες. Και ίσως δεν χρειαζόταν, γιατί πολλοί ξέρετε στο παρελθόν έχουν κάνει χημειοθεραπεία χωρίς να τη χρειάζονται. Τώρα πια γίνονται κάποιες εξετάσεις και βλέπουν αν το φάρμακο της χημειοθεραπείας, αν όγκος ανταποκρίνεται στο φάρμακο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ ιατρική, οπότε η γυναίκα πήγε, την έκανε χημειοθεραπεία, στην έπεισε αυτή ότι δεν χρειάζεται να βάλεις δηλητήριο στον οργανισμό σου. Αυτά. Και εγώ είχα πάει τρεις φορές στον ιατρικό σύλλογο και το είχα καταγγείλει. Για ένα διάστημα, από ό,τι μπήκα και διάβασα, τις είχαν αφαιρέσει την άδεια. Η ΕΟΠΕ της αφαίρεσε εντελώς την άδεια, οι ογκολόγοι παθολόγοι. Δεν ανήκει πια στους ογκολόγους παθολόγους. Αλλά στον ιατρικό σύλλογο φαίνεται να έχει ιατρείο. Αυτό μόνο σας λέω. Εκτός και αν της έχει αφαιρέσει την άδεια και ο ιατρικός σύλλογος. Και το
1: θα φαινότανε, δεν μπορεί να. Θα υπήρχε μια σήμανση, δεν μπορεί να μπαίνει κάποιος και να βλέπει ότι είναι μέλος κάποιος του ιατρικού συλλόγου, γιατί μπορεί να τον επισκεφθεί.
0: Δυστυχώς έχουμε ακούσει πάρα πολλά.
1: Δεν την απέκλεισε η ειδικότητά της, αλλά δεν την απέκλεισε ο ιατρικός σύλλογος.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραία.
0: Πρωτότυπο. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πάρα πολλά που όλοι το δηλητήριο του σκορπιού, το νερό του Καματερού.
1: Καλά, το νερό του Καματερού ήταν πρώτο λοιπόν, θέμα, ήταν θαυματουργό, δεν ήταν.
0: Ακριβώς, και το δηλητήριο του σκορπιού που πήγαιναν οι άνθρωποι κάπου στην Αφρική.
1: Στο εξωτερικό, βέβαια. Και αυτό είναι και πολύ πιο πρόσφατο.
0: Μια Γαλλίδα φίλη μου έπαιρνε το λάδι του Καχαρία να θεραπευτεί από τον καρκίνο. Και βέβαια πέθανε. Λοιπόν, ναι. Αυτά πρέπει, δεν ξέρω, πρέπει κάπου και το κράτος να φροντίσει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό όταν δίνει άδεια λειτουργίας σε ένα τέτοιο χώρο.
1: Και μάλιστα για το δηλητήριο του Σκορπιού θυμάμαι ότι κάνανε και οργανωμένα tour για να πάνε και να πάρουν το φιαλίδιο. Δηλαδή...
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οι άνθρωποι που ζουν, και δεν είναι μόνο ο καρκίνος εντάξει είναι και άλλες ασθένειες που οι άνθρωποι αναγκάζονται με την ελπίδα ότι θα έχουν μια καλυτέρευση στη ζωή τους ή μια θεραπεία, καταφεύγουν σε τέτοιου είδους θεραπείες. Πρέπει να προσέχουν και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί ασθενείς και όταν να καταφεύγουν στους συλλόγους. Δεν ξέρω, εμείς όποιος, δυστυχώς εμάς, έρχονται στο σύλλογο αφού νοσήσουν. Οπότε ενημερώνονται ήδη οι ασθενείς που έχουν νοσήσει.
1: Λογικό δεν είναι. Για να έρθει σε ένα σύλλογο καρκινοπαθών κάποιος πρέπει να είναι...
0: Ας παρακολουθούμε όμως τι γίνεται, ας παρακολουθούμε να βλέπουμε τι γίνεται. Ξέρετε, κανείς δεν πιστεύει ότι θα αρρωστήσει από καρκίνο.
1: Κανείς δεν
0: πιστεύει αυτό. Όλοι λέμε σε μένα δεν θα συμβεί. Όλοι αυτό λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δυστυχώς.
1: Έχουμε όλοι το φίλτρο της Αθανασίας.
0: Ακριβώς. Αλλά πρέπει το κράτος να μας φροντίσει. Πρέπει το σύστημα υγείας, δεν ξέρω τι να κάνουν. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Σας είπα, καταγγελίες έχουμε κάνει και η κυρία έχει ιατρείο. Τι άλλο να κάνουν οι σύλλογοι.
1: Άλλα τέτοια περιστατικά που έχουν έρθει στην...
2: Για γιατρούς ή και για κλινικές, κυρία Χιναρή, υπάρχουν. Ναι.
0: Για κλινικές, εγώ δεν ξέρω για κλινικές. Εγώ ξέρω για τη γιατρό αυτή. Για κλινικές, δεν ξέρω να κάνουν θεραπεία. Γιατί από ό,τι διάβασα, εδώ παίρνουν χημειοθεραπεία άνθρωποι που ήταν καλά. Άνθρωποι που δεν είχαν καρκίνο και τους έκαναν χημειοθεραπεία. Επειδή τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι πάρα πολύ ακριβά. Και τα. Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξουν τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Και πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρή. Ήταν ανάγκη να χαθεί μια ζωή για να είναι πιο αυστηρά τα μέτρα ελέγχου. Δηλαδή, εντάξει,
1: εκ του αποτελέσματος μέχρι τώρα αυτό φαίνεται.
0: Αυτό φαίνεται. Πρέπει να χαθεί μια ζωή πάντα, πρέπει να χαθεί μια ζωή για να λάβουμε μέτρα.
1: Πρέπει να χαθεί μια ζωή που να ταρακουνήσει το δημόσιο βίο, έτσι. Γιατί αν ήσασταν εσείς ή εγώ δεν θα ασχολιόταν κανείς.
0: Ο πατέρας μου, η θεία μου, κανείς δεν θα νοιαζόταν. Ναι, ναι. Αλλά ήταν επώνυμος και πολύ αγαπητός. Αυτό είναι και έχει γίνει αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Ήταν επώνυμος και πολύ αγαπητός. Διαφορετικά, φίλο δεν θα κουνιότανε. Έτσι τα πήγαινε αυτός. Όποιος πέθαινε μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, έτσι τα πήγαινε. Τίποτα δεν θα μάθαινε κανείς.
1: Και κανείς δεν μπορεί να ξέρει και τι έχει συμβεί, έτσι.
0: Βέβαια, όχι, δηλαδή, να το βρούνε.
1: Όχι, τι έχει συμβεί, όχι με τον Μαζονάκη, ενώ ότι έχει συμβεί στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις. Ανθρώπων που μπορεί να είχαν την οικονομική επιφάνεια να πληρώσουν μια θεραπεία και δεν ξέρουμε πώς κατέληξε αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι έχει συμβεί κάτι, αλλά δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: κατά καιρούς, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω λεπτομέρειες, ήταν ένας

0: ήταν σε ένα, κάπου στην Ανατολική Αττική, δεν θυμάμαι, που κι αυτός έκανε τέτοιου είδους θεραπείες και θεράπευε καρκίνους. Δεν τα θυμάμαι τώρα, έχουν γίνει τόσα πολλά. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί οι ασθενείς. Πιο προσεκτικοί. Και να εμπιστευόμαστε την κλασική ιατρική. Έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Και η θεραπεία για τον καρκίνο έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Τα φάρμακα είναι καινούργια, εξελιγμένα φάρμακα. Έχουν και λιγότερες παρενέργειες από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Και ένας ασθενής πρέπει να έχει συνεχή παρακολούθηση. Δεν μπορεί να πας εκεί πέρα να κάνεις το... Και πώς κάνανε το φάρμακο, πώς το κοκτέιλ, πώς το φτιάχνει το κοκτέιλ. Ήξεραν, ένας άνθρωπος ήταν και δεν ξέρω πόσους είχε. Γιατί εγώ έχω κάνει χημειοθεραπεία και ξέρω πώς είναι. Είναι μια κοπέλα που είναι ειδική να φτιάχνει το φάρμακο μέσα σε ένα θάλαμο με 5 άτομα. Είναι μια γυναίκα που τα φτιάχνει αυτά. Εκεί πέρα τι γινόταν, που είναι εκπαιδευμένη για το πώς θα τα φτιάξει. Σωστό. Δεν ξέρω, είναι απογοητευτικό. Είναι απογοητευτικό αυτό.
1: Γνωρίζετε κυρία Χινάρη, εάν υπάρχουν παράλληλες ιατρικές πράξεις που γίνονται σε καρκινοπαθείς από κάποια κέντρα, από κάποιους γιατρούς?
0: Όχι, δεν το ξέρω, δεν έχει φτάσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου, εκτός από αυτή τη γιατρό που δίνει ματζούνια για να θεραπεύσει τον καρκίνο πολλά χρόνια τώρα. Δεν έχει πέσει κάτι άλλο στην αντίληψή μου. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που σου λένε μην κάνεις επέμβαση. Εγώ θα σου θεραπεύσω τον καρκίνο με διατροφή. Δεν ξέρω πώς θα πληρώσει και ο ασθενής, γιατί προκειμένου να γλιτώσει την επέμβαση και τη χημειοθεραπεία, που είναι επώδυνες αρκετές φορές χημειοθεραπεία, μπορεί να πάει σε αυτό να θεραπεύσει τον καρκίνο με τη διατροφή. Τι να σας πω. Αυτό συνέβαινε πριν από μια τριανταριά χρόνια. Συνέβαινε. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός, αλλά υπήρχε ένας που έλεγε δεν θα κάνεις τίποτα. Θα σε θεραπεύσω εγώ. Και έλεγε επιλέξει αν η γυναίκα μου είχε νοσήσει, δεν θα την έστελα να κάνει ούτε επέμβαση να κάνει ούτε χημειοθεραπεία. Οπότε η γυναίκα που πάει εκεί και ακούει αυτό όταν τη λέει ο άλλος ότι η γυναίκα μου, αν ήταν η γυναίκα μου, εγώ θα τη θεράπευα έτσι, τον εμπιστεύεται. Θα εμπιστεύεται, αν δεν είναι υποψιασμένη.
2: Πάντως να ξέρετε κυρία Χινέρη ότι όταν κάποιος σου πουλάει ελπίδα, αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα. Απέναντι σε εκείνον που
0: στο
2: θα σου μιλήσει ρεαλιστικά.
0: Λέει, θα προσπαθήσουμε, ναι. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά.
2: Γιατί την ελπίδα χρειάζεται ο άνθρωπος να ακούσει, ναι. Παρά το
1: αυτό
2: ότι...
1: Ναι. Χρειάζεται ελπίδα, να ακούσει όλα θα πάνε καλά,
2: ναι,
1: θα γίνουν
2: αυτό.
1: Όλα.
2: Είναι
1: αυτό
2: χτύπημα στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: και
0: αυτό,
1: εκεί είναι
0: αυτό.
1: Το ανήθικο μέρος, ναι. Ας πούμε, της όλης ιστορίας.
0: Εγώ το θεωρώ ανήθικο και πρέπει κατά τη γνώμη μου να τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να τιμωρηθούν. Να φοβάται κάποιος να αρχίσει να κάνει μια τέτοια ιστορία. Για να ξέρει ότι τον περιμένει μια δυνατή τιμωρία.
2: Ναι. Εσάς ως φορέα, κυρία Χινάρη, σας έχει προσεγγίσει κάποιος κρατικός φορέας να διανέχετε τέτοια παραδείγματα? Όπως αυτό που λέτε τώρα για τη γιατρό, αν έχετε κάποια παραδείγματα, γιατί υπάρχουν φορείς που ασχολούνται με τους καρκινοπαθείς. Αν υπάρχει κάτι που να έχει υποπέσει την αντίληψή σας. Βέβαια, θα μου πείτε, πήγατε μόνοι σας, το καταγγείλατε και δεν έγινε κάτι.
0: Τίποτα δεν έχει.
2: Θέλω να πω, υπάρχει κάποιο μητρό που...
0: Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ στον ιατρικό σύλλογο πήγα 3 φορές και τους είπα θα βγω στα κανάλια και μου είπαν ότι βεβαίως με πήραν με τα τηλέφωνο στο γραφείο, όχι εμένα, στο σύλλογο πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι να ξέρετε ότι τη διαγράψαμε. Αλλά διάβασα ότι τώρα που το ξαναψάχνω πάλι, την είχαν διαγράψει για 3 χρόνια, της είχαν πάρει την άδεια για 3 χρόνια, αλλά μετά δεν διευκρινίζεται αν... εξακολουθεί να είναι μέλος μετά στον ιατρικό σύλλογο, αλλά πώς έχει το ιατρείο αν δεν είναι μέλος? Άρα δεν έχει γίνει έλεγχος και το έχει στα κρυφά το ιατρείο να της έχει αφαιρεθεί άδεια. Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, μετά δεν ελέγχεται αν αφαιρεθεί άδεια από κάποιο γιατρό, αν κάνει ιατρείο ή όχι. Από ποιον δεν ξέρω.
0: Ιατρείο και μάλιστα υπήρχε μια επιτροπή παλιά που έλεγχε τα νόμιμα ιατρία.
2: Είναι σαν να οδηγείς χωρίς, μου πήραν το δίπλωμα, αλλά εγώ οδηγώ. Άμα με ξαναπιάσουν,
0: ακριβώς,
2: το βλέπουμε.
0: Αυτό. Αλλά όμως αυτή διαφημίζει το ιατρείο της. Ξέρω που είναι το ιατρείο της. Το ψάξα, το βρήκα το ιατρείο της. Ογκολόγος, παθολόγος, διεύθυνση τάδε. Και ωράριο λειτουργίας τάδε. Δέχεται κατόπιν ραντεβού. Την έψαξα και τη βρήκα τώρα με αυτά και είδα ότι έχει ιατρείο. Και μάλιστα έμαθα ότι έχει και 2 ιατρεία. Έχει ένα και στα νότια προάστια.
2: Βέβαια, για να πιάνει...
0: Για να τους πιάνει όλους.
2: Τις μισές μέρες.
0: Όλους τους αφελείς. Βέβαια, εκείνο τον καιρό που έκανα μια συζήτηση στον Άγιο Σάββα και μιλούσαμε με κάποιους εκεί ασθενείς, μου είπαν ότι να τις κάνετε καταγγελία, γιατί εγώ έχασα την αδερφή μου από αυτό. Μου είχε πει αυτός. Ναι. Αλλά λέω, κάνε εσύ και κάνε και εσύ την καταγγελία. Να βγούμε να τα φωνάξουμε αυτά. Δυστυχώς δεν.
1: Γιατί δεν γίνονται καταγγελίες, γιατί δεν γίνονται επισήμως?
0: Δεν ξέρω. Γιατί αν κάνεις καταγγελία και μπλέξεις με δικαστήρια και τέτοια, είναι πολύ μεγάλο το κόστος και είναι χρονοβόρα αυτή η διαδικασία.
2: Να λέει εδώ τώρα ένας ακροατής, μήπως λέει είναι η γιατρός που έλεγε για τη φραπελιά. Είχαμε και τη φραπελιά,
0: όχι,
2: βέβαια.
0: Όχι, άλλη τη φραπελιά, άλλη.
2: Άλλη περίπτωση.
0: Εκείνη που έλεγε ματζούνια πανάκριβα. Πανάκριβα ματζούνια που λέγε.
1: Πανάκριβα κιόλας.
0: Ναι, λέω ματζούνια γιατί, πώς να τα πω, βιταμίνες, βάζουν, τι να πω, τι να πω.
2: Ναι, δηλαδή η φραπελιά τώρα θυμάμαι εντωμεταξύ ήταν ένα μίξ το οποίο ήταν και επικίνδυνο σε κάποια φάση. Ήτανε, δηλαδή...
0: Ναι, ακριβώς. Πολλά. Μάλιστα. Παλιά υπήρχαν κάτι τέτοιες, οι παππούδες μας ας πούμε, είχαν από τα βότανα, είχαν κάποια θεραπευτικά βότανα, αλλά όχι για τον καρκίνο.
2: Καλά, τα βότανα έχουν όλα μία αξία.
0: Εντάξει.
2: Για κάποια πράγματα συγκεκριμένα.
0: Ακόμα και τα βότανα, για να τα πάρει ένας καρκινοπαθής, να πάρει ένα βότανο συμπληρωματικά, θα πρέπει να ρωτήσει τον γιατρό του.
2: Ναι, γιατί μπορεί να το κάνει κακό.
0: Μπορεί το βότανο να κάνει παρενέργειες με τα φάρμακα που ήδη παίρνει. Καταλάβατε. Είναι αυτά. Πρέπει να είσαι υγιής για να μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους, να παίρνεις συμπληρώματα τέτοια.
2: Και εκεί βέβαια πάλι θέλει προσοχή, γιατί η κατάχρηση και εκεί βλάπτει.
0: Πάντα. Οι γιατροί Έλληνες, γιατροί είναι καταπληκτικοί, είναι πάρα πολύ καλοί γιατροί μας. Πάρα πολύ καλοί γιατροί μας. Όλοι να εμπιστευόμαστε στους γιατρούς μας. Όποιος μας ακούει, αυτό να το βάλει καλά στο μυαλό του. Έχουμε πολύ καλούς γιατρούς. Και ο καρκίνος σε πολλές, αν τον ανακαλύψεις έγκαιρα, θεραπεύεται. Γι' αυτό οι ασθενείς να προσέχουν, να μην αμελούν την πρόληψή τους και τις διαγνωστικές τους εξετάσεις. Υπάρχει τώρα το πρόγραμμα, προλαμβάνω το Υπουργείο Υγείας, όταν έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό, να πάει ο μη ασθενής να κάνει τις προληπτικές του εξετάσεις. Ο καρκίνος προλαβαίνεται άμα τον προλάβεις έγκαιρα. Ο μαστός, ας πούμε, είναι μια χρόνια νόσος πια. Θεραπεύεται ο μαστός. Είναι πάρα πολλές ασθένειες ο καρκίνος. Η χρόνια μυελογενής λευχαιμία θεραπεύεται, που κάποτε πέθαιναν οι άνθρωποι από αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι πρόληψη. Η πρόληψη, να κάνουν πάντα τις διαγνωστικές τους εξετάσεις, τις προληπτικές τους εξετάσεις και να εμπιστεύονται τους γιατρούς τους και να παίρνουν και δεύτερη γνώμη, αν δεν τους καλύπτει η πρώτη γνώμη του γιατρού.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χινέρη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Συνεδριάζει αύριο το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Εντυπωσιακή μείωση 91% των ιατρικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο καταγράφηκε μέσα σε 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Περισσότερα στο real.gr. Δεν βρέθηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας για την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Fairford.

0: Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα που έχει στείλει ο Δανίλη για όλα αυτά. Λέει, έχει πρόβλημα Νικολά με την Κάρλα που του βάζει χέρι, που δεν πολιτεύτηκε στην Ελλάδα. Τι έχει συμβεί, τι έχω χάσει.
1: Και εγώ το έχω χάσει αυτό, γιατί υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Χάσαμε τέτοιο.
1: Και η Κάρλα έχει πάρει κάποια θέση σε αυτό. Έχουμε χάσει αυτή την είδηση, εγώ και εσύ.
0: Όχι, η είδηση δεν με ενδιαφέρει.
1: Γιατί
0: δεν έχουμε χάσει την πιθανότητα να ήταν εδώ η Κάρλα.
1: Μα αυτό είναι η είδηση. Μα εκεί περιλαμβάνει. Αυτό περιλαμβάνει η είδηση. Όλα αυτά τα έστειλε αυτή την πληροφορία.
0: Ο Δανίλη.
1: Ναι, την ώρα που μιλάγαμε με τον κύριο Ρίζο για τα προβλήματα με τον ΕΦΚΑ. Καταλαβαίνεις για το πόσο οργανωμένα είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Ρε Δανίλη, δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Τι έχει συμβεί.
1: Πρέπει οπωσδήποτε. Αυτό το θέμα πρέπει να το δούμε.
0: Φόρτσα Παοκάρα, το μήνυμά σου δεν το διαβάζουμε. Για ευνόητους λόγους. Για να μπορούμε να κάνουμε και αύριο εκπομπή γι' αυτό. Όποιος κάνει, λέει, μπορεί ελπίδα, είναι ανήθικος. Ενδιαφέρον, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι. Όποιος κάνει εμπόριο ελπίδας, στη βάση που το συζητήσαμε, είναι παράνομος, όπως είπα, και είναι και ανήθικος.
0: Ναι.
1: Βαθιά ανήθικος, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται από αυτή την ασθένεια. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης έχει άλλη άποψη.
0: Εγώ θα περίμενα από τον Γιάννη να τοποθετηθεί, αν ήθελε βέβαια. Επί των δηλώσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τώρα το σκέφτηκα.
1: Τι?
0: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε για τα μπάζα και η δικαιοσύνη είπε όχι ρε φίλε. Πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα. Εδώ που τα λέμε. Είναι ένα πρόβλημα.
0: Δύσκολο. Δεν είναι. Βέβαια. Τι σας προκαλεί, λέει, εντύπωση ξαφνική σιωπή της Χαριστιανού για τη σημερινή απόφαση για τον Τριαντόπουλο. Τελικά έχασε το παιδί της ή μας κάνει κωμωδία τόσο καιρό? Εσείς τι λέτε, κύριε Σταύρο? Δεν το έχασε το παιδί της? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η Χαριστιανού και ο κάθε γονιός? Να βγει να πανηγυρίσει που η δικαιοσύνη αποφάσισε να στείλει τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνήσει τυχόν ευθύνες για αυτό που συνέβη? Δεν είναι δικαίωση αυτή για τους γονείς? Τι πρέπει να κάνουν, να βγουν να πανηγυρίσουν που έχουν χάσει τα παιδιά τους και μετά από 3,5 χρόνια μια δικαστική αρχή αποφάσισε να σύρει έναν πολιτικό στο ειδικό δικαστήριο, μήπως και προκύψει κάτι? Τι πρέπει να κάνουν, να βγουν απόψε και να κάνουν πάρτι? Όταν δικαιώνεσαι, κύριε Σταύρο, με σιωπή, πώς το λένε, διατρανώνεις τη δικαίωσή σου, όχι με φανφάρες. Έτσι ξέρω εγώ τουλάχιστον.
1: Και εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση ή δεν έχει κάνει κάποια δήλωση η κυρία Χαριστιανού, δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο μειώνει αυτό που έχει βιώσει αυτός ο άνθρωπος με την απώλεια του παιδιού του. Έτσι. Δηλαδή, μην τα μπερδεύουμε τώρα εδώ τα πράγματα. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και μπορεί να βγάλει ανακοίνωση αύριο ή όποτε εκείνη κρίνει.
0: Μπορεί και να μην βγάλει ποτέ.
1: Μπορεί και να μην βγάλει. Ναι. Το γεγονός όμως παραμένει. Αυτό δεν είναι το γεγονός. Είναι κάτι πιο άλλο το γεγονός. Έχει συμβεί κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά το συλλογισμό.
0: Καλά τώρα, κοίτα, εμείς είμαστε και λίγο για τα μπάζα τώρα, δεν είμαστε.
1: Είμαστε και αυτό. Είμαστε και αυτό.
0: Είμαστε. Δόκτωρ Πίκος, ομότιμος καθηγητής καλοζωίας, αριστούχος απόφυτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Καλυβίων και Βλάχικων, εκπαιδευμένος στη σουβλακοθεραπεία. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου. Έχω και ένα γνωστό που λέει ότι ό,τι και να φας, πάει, λέει ό,τι θες. Μετά χτυπάς και μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα και στρώνω.
1: Ναι, αυτό είναι. Μετά έρχονται τα πράγματα, ναι.
0: Το ξέρεις και εσύ αυτό?
1: Βέβαια το ξέρω. Βέβαια το ξέρω.
0: Πώς έχω χάσει τη ζωή μου?
1: Όλα μετά είναι καλύτερα.
0: Πραγματικά. Γι' αυτό τα βράδια μετά φτιάχνανε στα σπίτια και μια μακαρονάδα. Εγώ νόμιζα το κάνανε γιατί ήταν το πιο γρήγορο. αλλά τελικά είχε...
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο, συνδυάζει και ναι. τα δύο, συνδυάζει ναι. και τα δύο, έτσι ναι. νομίζω, έτσι νομίζω. Γενικά βοηθά.
0: Στέλνουν πάλι τα παιδιά από πτυχίο, ξυπνήσανε για το τέτοιο. Παιδιά,
1: λοιπόν,
0: το έχω
1: παιδιά,
0: πει, δεν υπάρχει
1: το καμία. Θέμα αυτό έχουμε μιλήσει με το δήμαρχο του νησιού. Μας έχει πει ότι δεν υπάρχει ζήτημα με τη μετακίνηση. Σας έχουμε πει και από εδώ ότι
0: στείλτε
1: μας ναι, έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε
0: εμείς
1: μαζί σας.
0: Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Λοιπόν, όσο δεν στέλνετε,
1: λοιπόν,
0: δεν υπάρχει θέμα.
1: Εντάξει, ο Δανίλη μας το εξηγεί Οπα, πάρα πολύ καλά. Λέει ο Νικόλα, φυλακίστηκε, έβαλε βραχιολάκι για πτέσματα και εδώ είναι τρίτη βράδυ. Έτσι, δεν λέμε, δεν συμβαίνουν σε άλλη χώρα.
0: Και ο κύριος Τριαντόπουλος για πλημέλημα παραπέμπεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι... Ναι. Και αν... Και την πάει το ειδικό δικαστήριο, τον κρίνει αθώο.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Ξεκινάμε από αυτό, δηλαδή...
1: Ξεκινάμε από το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Προφανώς.
1: Και συνεχίζουμε με το ότι ελέγχεται. Αυτή είναι...
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Όλοι όσοι παραπέμπονται ελέγχονται για κάτι και θα αποφανθεί το ειδικό δικαστήριο για το αν προκύπτουν, αν προκύπτει ενοχή. Απλά είναι, δεν είναι, τα πράγματα είναι πολύ απλά.
1: Ο κύριος Αγοραστός έκανε δηλώσεις, που ήταν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, έκανε δηλώσεις για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Είπε ότι την περίμενε και χαρακτήρισε τη δίκη για τα Τέμπη πολιτική.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Η περιφέρεια της Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα, ότι ήταν υποστηρικτικός ο ρόλος της, δεν ήταν επιχειρησιακός, ήταν συντονιστικός, ότι ζητήθηκε από την πολιτική προστασία να πάνε εκεί στο σημείο κάποια οχήματα.
0: Αλλιώς δεν θα κουνούσαν, δεν θα κουνιόταν φίλο.
1: Ναι, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος επιχειρησιακός ή συντονιστικός ρόλος στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ότι εδώ η διαχείριση του πεδίου έχει γίνει από άλλους.
0: Α.
1: Από το, ναι, ναι.
0: Σκοτονομάζει κιόλας.
1: Είπε ο επικαλούμενος στη δικογραφία ότι ο τότε διοικητής της Τροχιάς Λάρισας είχε την ευθύνη της προανακριτικής διαδικασίας, έδινε σχετικές εντολές, αυτός ήταν υπεύθυνος και αυτός, όπως φαίνεται μέσα στη δικογραφία που διαβάσαμε, συνομιλούσε με τους κάτω, με τους αστυνομικούς,
0: η τροχονόμη της Λάρισας,
1: με τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ, έδινε εντολές, παίρναν εντολές από εκείνον, παίρναν τη γνώμη του και με βάση αυτή κάναν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν.
0: Η τροχονόμη λοιπόν φταίνε, ναι. της Λάρισας.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λέει.
1: Είναι ο διοικητής Τροχιάς Λάρισας.
0: Η τροχονόμη.
1: Ναι. Σε αυτόν αντέθηκε η προανακριτική διαδικασία. Ήταν αυτό αναφέρει η δικογραφία.
0: Πήγε ο τροχονόμος.
1: Οι
0: άλλοι που
1: πήγαν.
0: Οι άλλοι που πήγαν. Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς πριν 3,5 χρόνια μετά. Είδατε, λέει, το περιστατικό στην Καλαμάτα με τους βανδαλισμούς σε ένα κινησμένο σχολείο. Η Λιθιώτα είναι ανίκητη. Η Λιθιώτα είναι γνωστό ότι είναι ανίκητη, κύριε Νίκο. Τα μίντια, λέει, ξέρετε γιατί έχουν κάθε μέρα πρώτο θέμα το Μαζονάκι. Για να αυξήσει τα ποσοστά της Νέα Δημοκρατία. Και πείτε μου, κύριε Μιχάλη, πώς το έχετε σκεφτεί αυτό. Δηλαδή, βλέπει ο κόσμος Μαζονάκι, ας πούμε, και αυτό που έχει γίνει και το ποντεσιόμετρο εκεί που έχει το κάθε κόμμα, τσακ, τσιμπάει της Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω, για να το προσθέσει στο μυαλό του. Να το ρωτήσουμε για το θέμα της εκταφής. Έχω μείνει, κύριε Μάρια, στο ότι δεν είχαν δεχθεί οι αρχές να έρθει πραγματογνώμονας από το εξωτερικό και τα ελληνικά εργαστήρια δήλωναν αναρμόδια για τις εξετάσεις που ζήταγαν
1: οι γονείς.
0: Τι λέει Κουρκουμά, λέει για καράφλα, να αναγυλέκω και σετάκι με κωδικές επιστολές του Ιησού, θα φορτώσω τον τάτσον φέτος το καλοκαίρι, τέλος τα καρπούζια, ο νοικοκύριος ορμά της γειτονιάς σας. Ναι, δεν σηκώνεται και βάρος. Δεν σας πιάσει μέσα να μαζεύετε τα καρπούζια. Και μεταξύ μας θα βγάλετε και περισσότερα τώρα, πόσο να πηγαίνει το καρπούζι. Α, δεν ξέρω. Είναι και το καρπούζι, έχει ακριβή.
1: Έχει ακριβή. Τώρα, επειδή αναφέρεται ο ακροατής μας στους βανδαλισμούς, δεν ξέρω αν είδες αυτή την ιστορία στα Ανολιώσια με την με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου των Ανεολιοσίων.
0: Θα σας φάω τα χέρια.
1: Ναι, ότι θα σας φάει. Ναι, αυτό είπε, ότι ναι, θα φάει τα χέρια εάν κάνουν κάποια καταστροφή στο, κοίτα, στο
0: είναι,
1: σχολείο.
0: Είναι το γνωστό. Αν δεν είσαι καλό παιδί, στο έχω ξαναπεί, θα σε δώσουμε στους γύφτους.
1: Ναι.
0: Α, Νικολάκη, περνάει ο αστυνόμος απ' έξω. Συνέχισε και να δεις που θα τον φωνάξω να σε πάρει. Θα σας φάω τα χέρια.
1: Ναι.
0: Ωραία, διαπαιδαγώγηση.
1: Τώρα, ο τρόπος της διευθύντριας, επειδή υπάρχει και βίντεο, ναι, δεν είναι
0: εξαιρετικό.
1: Οι καταγγελίες μόνο.
0: Εξαιρετικό.
1: Έτσι. Στο βίντεο βλέπεις ακριβώς πώς χειρίστηκε αυτή η κατάσταση.
0: Αν ένα παιδάκι έχει δυσκυλιότητα ή δεν μπορεί να πάει να κάνει η τσίσα του, με αυτό λύνεται το πρόβλημα.
1: Ναι. Ναι, βέβαια, λύνονται
0: εύκολα
1: τα αισθήματα. Ναι, αλλά πώς κρίνεις όμως και το γεγονός ότι ένας πατέρας το λέει και ο ίδιος, το παραδέχεται δηλαδή. Τη χαστούκησε δύο φορές την διευθύντρια, επειδή μίλησε με αυτόν τον τρόπο στο τετράχρονο
0: πρώτα
1: παιδί.
0: Πρώτα απ' όλα, κανένας γονιός.
1: Και λέει, είχα θολώσει.
0: Ναι, είχε θολώσει να.
1: Αυτό το έχω θολώσει.
0: Ναι, κοίτα.
1: Δεν μπορώ, ρε Σιμανόλη, να το ακούω.
0: Το έχουν λύσει στις ελληνικές ταινίες. Κάνεις αέρα και φεύγει το σύννεφο. Άμα θολώσεις. Λοιπόν, απ' τη μία είναι απαράδεκτος ο τρόπος της διευθύντριας. Απ' την άλλη, κανένας δεν έχει δικαίωμα να χειροδικήσει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Κάνεις την καταγγελία σου και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι. Δεν μπορώ να το ακούω και να το διαβάζω αυτό. Και εννοείται ότι η διευθύντρια εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον με αυτό που βλέπουμε, έκανε ένα χειρισμό ο οποίος, τι να πω τώρα, να ορίεται, ας πούμε, και να. Εντάξει. Δεν.
0: Κοίτα, η διευθύντρια είναι προφανή. Περίμενε. Η διευθύντρια από αυτό που βλέπουμε.
1: Και να απειλεί έτσι.
0: Η διευθύντρια από αυτό που βλέπουμε είναι προφανές ότι έχει προβλήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα ξεσπάει πάνω στα παιδάκια. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Ωραία. Είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Από τη στιγμή που υπάρχει και το βίντεο και από τη στιγμή που υπάρχουν μάρτυρες αυτόπτες, πάνε στην πρωτοβάθμια.
1: Ναι, η πρωτοβάθμια.
0: Πάνε
1: ναι.
0: στην πρωτοβάθμια, δείχνουν και το βιντεάκι και λένε, η κυρία Τάδε κάνει αυτό και τρομοκρατεί τα παιδιά μας. Και τελειώνει η ιστορία.
1: Και τα παιδιά τους τα απομακρύνουν. Είναι γονείς εκεί.
0: Ναι, και τελειώνει η ιστορία. Πρώτα απ' όλα, με το που χειροδικείς, αυτομάτως έχεις χάσει το δίκιο σου.
1: Αυτόματα.
0: Όχι, λέει, πάρε δάλη να βανδαλίζει δημόσια περιουσία το κάθε κακομαθημένο κολόπεδο, γιατί είπα εγώ ότι καλά κάνανε. Δεν μας τρελάνετε.
1: Τώρα.
0: Είπα εγώ. Πάτε καλά. Την ώρα, λέει, που είπατε για μακαρονάδα, έβαζα την πρώτη πυρουνιά στο στόμα. Και εγώ ένιωθα, λέει, κάποιες ενοχές, απαλλάχθηκα αμέσως. Γι' αυτό είμαστε εδώ, κύριε Πέτρο. Η απόφαση, λέει, για το αν υπάρχει εμπλοκή για τα μπάζα θα βγει πριν ή μετά τις εκλογές. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Δεν το κάνουμε, δούμε. Λοιπόν. Εντάξει, Γιάννη, δεν μπορώ, πραγματικά. Έχεις ξεπεράσει, εντάξει, πιο τρολάκι πεθαίνεις. Σεβάσουμε, ρε, τους γονείς, ξέρω εγώ. Εδώ, λέει, η Μανώλη στην κοντινή και μόνη κλινική που γεννήθηκε με απάτη του μεευτήρα γυναικολόγου ιδιοκτήτη και ήλθε άλλος. Δεν το καταλαβαίνω, κύριε Αλέξανδρε. Χημειοθεραπείες, λέει, και εγχειρήσεις όγκου του μαστού. Όταν, λέει, όταν η σινιόρα έσπασε τη λεκάνη της και χειρουργήθηκε με ιδιωτική ασφάλεια, ανακαλύψαμε ότι ήταν διαβητική. Και ρώτησε τον γιατρό αν μπορούσε να αντέξει 8 ώρες εγχείρηση λόγω του διαβήτη. Η απάντηση του γιατρού ήταν χιουμοριστική. Θα πούμε ότι πέθανες από COVID.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο κύριος Σπύρος,
0: ναι,
1: σε σχέση με την υπηαγωγό.
0: Ναι.
1: Με την υπηαγωγό. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το.
0: Τι ώρα, δεν το βλέπω.
1: Θα το δεις στα τσάνκ.
0: Α, ναι,
1: 46. Λοιπόν,
0: ναι,
1: μας λέτε, κύριε Σπύρο, για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία που υπάρχουν Ρωμά. Και ότι δεν θα μπορούσαν τα παιδιά αυτά να καταλάβουν με άλλο τρόπο. Και ότι αυτό έπρεπε να κάνει η εκπαιδευτικός συγκεκριμένη, για να τι. γιατί όπως δυστυχώς εξελίχθηκε το πράγμα, νομίζω ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα με αυτό που έκανε. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που επέλεξε συγκεκριμένη εκπαιδευτικός.
0: Να σου πω, δηλαδή, όχι, δεν σου έχει περιμένει.
1: Τι ακριβώς.
0: Κάτσε να κάνουμε.
1: Τι ακριβώς κατάφερε.
0: Κάτσε να κάνουμε τη διακοπή. Εγώ το διαβάσω.
1: Το ελέγχει το σχολείο της, δηλαδή.
0: Περίμενε, εγώ το διαβάσω. Θα το διαβάσουμε το μήνυμα. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Λέει λοιπόν ο κύριος Σπύρος στο μήνυμα του Άμα, λέει, συνεννοηθείτε εσείς αντουανέτες. Εμείς είμαστε αντουανέτες. Με απαλές νουθεσίες, με γυφτάκια. Εσείς που αν πλησιάσετε γύφτα θα λιποθυμήσετε από την πόχα, ενώ κάποιοι ζούνε σε μια αίθουσα μαζί τους πολλές ώρες κάθε μέρα. Εσείς που νομίζετε με εκνευριστική αφέλεια ότι αν μιλήσετε όμορφα θα σας ακουστείτε, ενώ στην πραγματικότητα τα ακούσετε από Χρήστο Παναγίας μέχρι διάφορα για τη μανούλα σας. Εσείς λοιπόν που κουνάτε τα τρυφερά σας δαχτυλάκια με την ασφάλεια της απόστασης εναντίον της φουκαριάρας της εκπαιδευτικού, έρθετε να μας πείτε για εμάς το μυστικό που έχουμε φέτος 100 με το κουτάλι. Κύριε Σπυρό, παρατηθείτε αν δεν αντέχετε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Η δουλειά του εκπαιδευτικού, του δασκάλου, του νηπιαγωγού δεν είναι να λέει στα παιδιά που είναι γυφτάκια, εσείς το λέτε, και που αν τα πλησιάσετε θα λιποθυμήσετε από την πόχα, που δεν φταίνε τα παιδάκια, φταίνε οι γονείς τους αν είναι έτσι. Θα σας φάω τα χέρια. Αν έχετε φάει το σκατό με το κουτάλι και δεν αντέχετε άλλο, παρατήστε τα. Δηλώστε παρέτηση και πηγαίνετε σπίτι. Διότι αν μαζί με τα γευτάκια είναι και το δικό μου το παιδί και το παιδί μου έρθει και μου πει ότι η δασκάλα μας είπε ότι θα μας φάει τα χέρια, δεν με ενδιαφέρει αν έχει δίπλα γευτάκια, αλβανάκια, κιτρινάκια, κινεζάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και μαυράκια. Θα πάρει την καταγγελία της και θα πάει από εκεί που ήρθε. Είναι απλά τα πράγματα.
4: Μανώλη μου, είναι ακόμα πιο απλά.
3: Είναι
4: να
3: πολύ
4: το
3: απλό.
4: Πω. Είναι ακόμα πιο απλά. Προφανώς είναι εκπαιδευτικός.
3: Που έκανε πολύ καλά.
4: Ο κύριος Σπυρός είναι εκπαιδευτικός.
3: Γι' αυτό του λέω να παραιτηθεί.
4: Κύριε Σπυρό,
3: άμα δεν
4: ο
3: αντέχει...
4: στόχος του εκπαιδευτικού και ειδικά του διευθυντή του σχολείου, αν κάνουμε λάθος, να μας πείτε. Αυτό που εμείς ξέρουμε. Του διευθυντή ενός σχολείου που έχει και μια διοικητική θέση μέσα στο σχολείο, ο διευθυντής, έτσι δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός, είναι να έχει τον έλεγχο του σχολείου του. Αυτή είναι η δουλειά του. Μεταξύ άλλων, πολλών που πρέπει να κάνει. Δεν αντιλέγω καθόλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει τον έλεγχο του σχολείου του. Τι σημαίνει αυτό? Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός δοκιμάζει τον τρόπο των απειλών. Δοκιμάζει να επιβληθεί με αυτό τον τρόπο. Τι κατάφερε? Όχι, πραγματικά δηλαδή, αν είστε εκπαιδευτικός, θέλω να μου πείτε, επιτεύχθηκε ο στόχος του εκπαιδευτικού, παύλα, διευθυντή σχολείου εκείνη τη στιγμή? Η ηρεμία, τα παιδιά να ακούσουν αυτό που τους λέει, να πειθαρχήσουν,
3: στο μόνο
4: αν
3: το...
4: είναι άτακτα ή δεν ξέρω τι,
3: στο μόνο για
4: το κατάφερε. Ναι. Προφανώς μόνο... το να χειροδικεί ο γονιός, τώρα δεν το συζητάμε.
3: Όχι, όχι, στο μόνο που είμαι
4: 100%,
3: στο μόνο που είμαι 100% με την υπηαγωγό είναι στο ότι δέχτηκε την επίθεση από τον πατέρα.
4: Δεν το συζητάμε.
3: Και εκεί είμαι
4: τώρα
3: 100% μαζί της.
4: Εννοείται 100% μαζί της.
3: Αλλά 100% στον τρόπο με που συμπεριφέρεται με τα παιδιά, λυπάμαι, όχι.
4: Σε τελική ανάλυση, είναι παιδαγωγός, κύριε Σπύρο. Όπως πιθανότατα είσαστε κι εσείς.
3: Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο.
4: Όλα λάθος.
3: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή η παιδαγωγός εκφοβίζει τα παιδάκια, αυτή είναι η δουλειά της. Να προσπαθήσει να τα κρατήσει ήρεμα, και ας είναι γυφτάκια και ας βρωμάνε και ας δείχνουν και ας λένε ό,τι θέλουν. Άμα δεν αντέχει τη δουλειά, και εγώ, και η Ελένη, και ο κύριος Γιάννης που είναι απέναντι, και έχουμε τον κύριο Καραγευρή και δεν το έχουμε πει. Αν δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
4: Τη δουλειά σου δηλαδή.
3: Τη δουλειά σου. Τα παρατάς έτσι. Δεν γίνεται.
4: Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν αντέχω.
3: Άμα αρχίσω δηλαδή εγώ να σου πετάω τώρα πράγματα. Μία, δύο, τρεις. Αν δεν με πάρουν χαμπάρι, αν δεν το πεις εσύ, θα με πάρουν χαμπάρι. Θα πούνε, πού σε παρδάλεις. Εκεί είναι η έξοδος. Έτσι δεν είναι. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι τώρα. Λοιπόν. Οχ. Καλά λίστα είπε. Κύριε Νίκο Γερά, ο κύριος Νίκος, από κάτι τέτοια λέει αριστερίστικα από παρδάλιες έχουμε φτάσει εδώ στον κρεμό. Έτσι, πείτε τα.
4: Εσύ φταίς,
3: Μανώλη. Γιατί είναι ως γνωστόν η αριστερά εξουσιάζει όλο τον πλάνη.
4: Βέβαια.
3: Βρέχει στο Μαρούσι, λέει ο κύριος Βαγγέλης.
4: Το βλέπουμε.
3: Ναι. Ναι, πώς βλέπετε, ρε παιδιά, έξω.
4: Έλα, Μανώλη, δεν βλέπεις. Ήταν το τζάμι, βρεγμένο.
3: Καμία είναι βρεγμένο το τζάμι. Ναι. Πριν όταν ήρθες, ναι.
4: Και τώρα, πριν από
3: λίγο. Εντάξει. Λοιπόν. Θα ήθελα, λέει, να δείξω κι εγώ ένα μεγάλο. Θα διαβάσω και αυτό το μήνυμα και μετά θα βάλουμε το τραγουδάκι που δεν ξέρεις. Καλησπέρα. Περίμενε, πότε πρέπει να πέσει. Και κλείνουμε. Καληνύχτα, κυρία Ελένη.
4: Καληνύχτα, κύριε Μανώλη.
3: Καλή συνέχεια. Καλό δρόμο, πρόσεξε για τη βρέχη.
4: Ναι, εννοείται.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδας αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Αύριο το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα βρίσκονται μεταξύ άλλων νομοσχέδια για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα αναπτυξιακά προγράμματα. Εντυπωσιακή μείωση 91% των ιατρικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο καταγράφηκε μέσα σε 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Ως κόκκινα χαρακτηρίζονται 468 κέντρα υγείας και ευεξίας, όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αιματηρό επεισόδιο έγινε στο σοφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Στην πρόσληψη επιπλέον 6.680 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας για το διδακτικό έτος 2026-2027. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεση στη στρατιωτική βάση Φέρφορντ. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική ανακοίνωσε ότι δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στα οχήματα των 5 υπόπτων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 91-93, ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Κάουνας της Αλγκύρης για την Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο, οριστικά εκτός είναι στην εθνική ομάδα ο Γιώργος Βαγιανίδης λόγω τραυματισμού, εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία στην Τούμπα για το Nations League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Real Weather.
14: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11 βράδυ Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, προτελευταία ημέρα του μήνα. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Λένα, με την Ελενίτσα που ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας, που έχει σήμερα γενέθλια. Την κυρία Κατσαμπέκη, έτσι, χαιρετήσαμε. Λοιπόν, λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Φουστέρη, τον Μιχάλη, για να δούμε τι είναι αθλητική κίνηση της ημέρας. Έχει Ολυμπιακό στο μπάσκετ, έχουμε την Πέμπτη Εθνική. Έχει Παναθηναϊκός, νομίζω παίζει αύριο, παίζει μπάσκετ, ναι, νομίζω. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση στέλνει την καλησπέρα της, της άρεσε η συζήτηση. Δεν ήταν γιατρός, ήταν πρόεδρος του Συλλόγου των Καρκινοπαθών, του ΚΕΦΗ, και καρκινοπαθής και η ίδια γυναίκα. Απλά έλεγε ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι οι άνθρωποι από τη στιγμή που θα ασθενήσουμε, εφόσον ασθενήσουμε, όλοι οι άνθρωποι μια φορά στη ζωή τους, ίσως και παραπάνω θα χρειαστούν για κάτι πιο σοβαρό, να έρθουν σε επαφή με γιατρό, με ιατρικό περιβάλλον, με νοσοκομείο, οτιδήποτε άλλο. Τι πρέπει να προσέχουμε για να μην ζούμε αυτά που... Αν το καλοσκεφτείτε τώρα, 2 εβδομάδες, 3, από την ημέρα του θανάτου του Μαζονάκη, συζητάμε τα αυτονόητα. Έχει κλινικές, ιατρία που δεν έπρεπε να υπάρχουν. Ποιος θα ελέγχει κανείς? Ποιος θα ήλεγχε, μάλλον να το πω έτσι, κανείς? Φάγανε το Μαζονάκι, για τον φάγανε προφανώς, και βγήκανε τώρα τα ψαχτήρια. Να τους βρούνε βεβαίως, και να τους βρούνε και να τους ταράξουν και στην τιμωρία, ό,τι προβλέπεται από τον νόμο. Αλλά γιατί πρέπει να φύγει ένας άνθρωπος για να γίνει αυτό? Δεν ξέρω. Κατόπιν εορτής πάντα πρέπει να γίνει κάτι για να κινητοποιηθούμε και να έχει διάρκεια, έτσι, βασικό. Δεν ξέρω, μακάρι να έχει διάρκεια. Και για να μην παρεξηγηθώ, είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, όποιος και να τον ίδιο θα έλεγα, γιατί έχετε και τέτοια προβλήματα τώρα. Τα αυτονόητα είναι αυτονόητα. Είτε είναι η κυβέρνηση Χ, είτε είναι η κυβέρνηση Ψ, είτε είναι η κυβέρνηση Ωμέγα. Αν δεν τηρούνται τα αυτονόητα, έχουμε πρόβλημα. Αλλά είπαμε, εδώ είναι Ελλάδα. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ναι, όπως πάντα έχω σημειώσει 2-3 πράγματα. Να ξεκινήσω από τις σπουδές δημοσιογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάνει εξειδικευμένες σπουδές τέτοιες.
0: Ναι.
1: Αναρωτιέμαι σε αυτές τις σχολές, είτε είναι πανεπιστήμια είτε είναι ιδιωτικές σχολές, διδάσκονται οι φοιτητές, οι μαθητές, όπως δεν ξέρω πώς λέγονται, οι φοιτητές βέβαια στο πανεπιστήμια, διδάσκονται ότι δεν πρέπει να μιλάμε την ελληνική όπως τη μιλάμε καθημερινά στο σπίτι μας ή με φίλους? Διδάσκονται δηλαδή, οι καθηγητές τους μεταβιβάζουν μια τέτοια νοοτροπία ότι δεν πρέπει, δηλαδή ότι πρέπει να κάνουν λίγο το σοφιστικέ, δηλαδή να το παίζουν λίγο σοφιστικέ. Δηλαδή θέλω να πω, διδάσκεται άμεσα αυτό, λέγεται?
0: Όχι.
1: Ή έμεσα.
0: Θα σας πω για τα δικά μου χρόνια.
1: Ναι, για
0: δεν δικά. Ξέρω τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Στα δικά μου χρόνια, φαντάζομαι ότι συνεχίζει να ισχύει. Ο κανόνας ήταν, και νομίζω ότι είναι και το απολύτως λογικό, ότι ο λόγος του δημοσιογράφου πρέπει να είναι λιτός και απέριτος και πολύ απλός, για τον εξής απλούστατο λόγο. Ο στόχος είναι να μας καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. αν μας καταλάβει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει γράμματα ή αν μας καταλάβει ένας άνθρωπος που έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, τότε θα μας καταλάβουν όλοι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό...
0: Αυτό διδασκόμασταν τότε.
1: Ναι.
0: Αν έχει αλλάξει δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, αυτό είναι και θέμα και, πώς το λένε, ακροματικότητας ή κάτι τέτοιο γενικότερα, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ο απλός λόγος έχει πάντα μεγαλύτερο αντίκτυπο γιατί σε καταλαβαίνει πιο πολλοί κόσμος.
1: Αυτό λέω, εντάξει, αυτό είναι και αυτονόητο.
0: Γιατί... Το θέμα δηλαδή είναι όταν λες κάτι, όλος θα το καταλάβει για να μην κατανασκευτώ τι είπε αυτός.
1: Μα ναι, μα κοιτάξτε, αυτό είναι και θέμα και όπως αν το πάρεις και οικονομικά, είναι και οικονομικό το θέμα. Γιατί άμα σε καταλαβαίνουν λίγο, λίγοι θα αλλάξουν και κανάλια.
0: Ναι, καλά, δεν ήταν το οικονομικό το θέμα.
1: Αν το πάρεις και οικονομικά, είναι και οικονομικό το θέμα. Γιατί άμα σε καταλαβαίνουν λίγο, λίγοι θα αλλάξουν και κανάλια.
0: Ναι, καλά, δεν ήταν το οικονομικό το θέμα. Εντάξει, το θέμα ήταν...
1: Είναι και αυτό, δεν μπορεί να μην το σκέφτεται.

0: Εντάξει, εγώ το βλέπω παντού. Δηλαδή, και σήμερα, μάλλον, χθες πότε ήταν, είδα την κυρία Γιάμαλη. Ναι, την κυρία Γιάμαλη. Που λέει τις ειδήσεις.
1: Δεν λέει ειδήσεις, κυρία Γιάμαλη.
0: Παρουσιάζει εκπομπές, δηλαδή, ναι. Ενημερωτικές κτλ. Και την άκουσα να λέει κύριε ποδοσφαιριστά. Εντάξει, δεν είναι ποδοσφαιριστά. Είπε κύριε σκηνοθέτα. Το λέω σαν παράδειγμα τώρα.
1: Καλά, δηλαδή, αυτό
0: είναι,
1: το λέμε.
0: Είναι ένα και δύο, ναι. Δηλαδή, παντού, δηλαδή.
1: Και εγώ λέω κύριε Ιχολύπτα, δεν σημαίνει κάτι.
0: Εντάξει, εγώ λέω τη γνώμη μου, έτσι. Εσύ μπορεί να διαφωνείτε.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συμφωνίας ή διαφωνίας. Δεν είναι λάθος.
0: Ναι, εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος. Εγώ λέω ότι από κάπου πηγάζει. Δηλαδή, και εσείς και η κυρία Γιάμαλη ή οποιοσδήποτε δημοσιογράφος,
1: ναι,
0: από κάπου διδάσκεται αυτό. Σας το λέω γιατί εγώ πάντα συγκρίνω με τη Γαλλία, το ξέρετε.
1: Ναι, τι συγκρίσεις να κάνουμε με τη Γαλλία? Το κύριε καθηγητά, ας πούμε, είναι καθαρεύουσα.
0: Ναι, αυτό λέω, καθαρεύουσα, ναι.
1: Το ότι έχουμε προσχωρήσει τη δημοτική όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία της καθαρεύουσας στην καθημερινή μας γλώσσα.
0: Ναι, δεν είναι, μα αυτό λέω και εγώ, αυτό λέω και εγώ. Εγώ απλώς σας λέω ότι στέλνοντας και εμείς, κάθε φορά συγκρίνω με τη Γαλλία. Με αυτή την έννοια το λέω, δηλαδή. Στη Γαλλία έχει αποκρυσταλωθεί η γλώσσα. Δεν υπάρχουν δηλαδή, πώς το λένε, υβριδικά συστήματα γλώσσας. Και εδώ μου κάνει εντύπωση αυτή η προσκόλληση. Δηλαδή,
1: γιατί η Γαλλία έχει καθαρεύουσα και δημοτική?
0: Όλες οι γλώσσες έχουν παρελθόν.
1: Άλλο, εγώ δεν ρώτησα αν έχει παρελθόν. Αν έχει καθαρεύουσα και δημοτική, δεν το ξέρω.
0: Είχε τα λατινικά, δεν μιλούσαν λατινικά.
1: Ναι.
0: Τα καταργήσαν τα λατινικά.
1: Ναι, αλλά τα λατινικά είναι μια νεκρή γλώσσα.
0: Ορίστε.
1: Τα λατινικά είναι μια νεκρή γλώσσα.
0: Τα λατινικά.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, τότε ήταν ζωντανή.
1: Πότε, το τότε πότε είναι.
0: Και βαθμία, θέλω να πω βαθμία. Απαλλάχτηκαν βαθμία, δεν λέω με τη μία. Γιατί μπορεί να σοκαριστεί ο άλλος. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει τώρα από πού εκπορεύεται. Δηλαδή πρέπει και οι δάσκαλοι, οι φιλόλογοι και από τα πανεπιστήμια δεν ξεκινάει αυτό. Δεν μπορεί τώρα ένας πανεπιστημιακός να είναι, πώς το λένε, ενημερωμένος γλωσσολογικά και να λέει κύριε σκηνοθέτα. Δεν γίνεται. Ή δεν είναι ενημερωμένος. Λοιπόν, τώρα θα το λέω έστω γιατί έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις πράγματα. Λοιπόν, να μην μιλήσω τώρα για τη φωτογραφία τώρα με το Μητσοτάκη και το...
1: Εδώ πάντως διαβάζω, συγγνώμη κύριε Γιώργο, ότι η γαλλική γλώσσα δεν είχε καθαρεύουσα με την ελληνική έννοια του όρου.
0: Είχε λατινικά. Έτσι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Από την εποχή που μιλούσαν λατινικά, έτσι, υπάρχει μια σειρά μεταρρυθμίσεων, αν θέλετε, στη γλώσσα, τροποποιείται συνεχώς και έφτασε να αποκρυσταλωθεί. Βέβαια, ποτέ δεν αποκρυσταλλώνεται μια γλώσσα, έτσι, πάντα αλλάζει.
1: Άρα δεν κατάλαβα. Η ένστασή σας που είναι?
0: Η ένστασή μου είναι όταν ακούω, δηλαδή, αυτά και τα περισσότερα, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για εσάς προσωπικά, δεν ξέρω εσείς.
1: Δεν έχει, και για μένα να μιλάτε, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω.
0: Εσείς μπορεί να το θεωρείτε ότι είναι, αλλά πολλοί το κάνουν επί τούτου. Δηλαδή, θέλουν να παρουσιάσουν ένα προφίλ, πώς να το πω τώρα.
1: Τι, δηλαδή, αν πω εγώ, ας πούμε, κύριε Χολύπτα, ότι είμαι κάποιος, ας πούμε, κάτι λέω, κάτι... βλακώδες είναι αυτό.
0: Εγώ βλέπω μερικούς, έτσι, που το παίζουν καθώς πρεπάκιδες.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Εντάξει, το λέω έτσι, με αυτή την έννοια το λέω έτσι. Εσείς μπορεί να είναι θέμα πιστεύω δικό σας. Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν λοιπόν. Θέμα πιστεύω, είναι πώς θα μου βγει. Σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ με το πώς θα μιλήσω για το αν θα με κρίνει άλλος, αν είμαι καθώς πρέπει ή όχι.
0: Όχι, σας είπα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω εσείς με ποια νοοτροπία το κάνετε.
1: Εγώ σας εξηγώ απλά. Φαντάζομαι ότι κι άλλοι θα σκέφτονται όπως εγώ, κι άλλοι δεν θα σκέφτονται.
0: Δεν μπορώ να σας κατηγορήσω.
1: Καλά, σίγουρα δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε.
0: Τι θα πει σίγουρα δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε.
1: Αφού δεν μπορείτε να ξέρετε τι σκέφτομαι, πώς θα με κατηγορήσετε.
0: Αυτό λέω.
1: Σίγουρα δεν μπορείτε να με

0: κατηγορήσετε.
1: Όχι γενικότερα δεν μπορώ να σας κατηγορήσω.
2: Πάτε πάλι.
1: Γιατί εσύ που το είπατε, εσύ σας αρέσει, δεν μπορεί που δεν μου
0: κάνει. Για ένα συγκεκριμένο θέμα δεν μιλάμε.
1: Δεν μου κάνει ποτέ κριτική, έτσι το κατάλαβα εγώ.
0: Συγγνώμη, δεν μιλάμε για τη γλώσσα.
1: Ναι, αλλά έτσι που το είπατε, έμοιαζε σαν να λέτε ότι δεν μπορεί ποτέ να μου κάνει κριτική.
0: Είπατε, δεν μπορώ να σας κατηγορήσω. Και λέω, σίγουρα δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε. Μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Ναι, αν μιλήσουμε για κάτι άλλο, εντάξει, μπορείτε να με κατηγορήσετε. Εντάξει. Γι' αυτό δεν μπορείτε.
1: Λοιπόν, εμπάστε τόσο. Λοιπόν, να σας πω τώρα. Mm. Δεύτερο θέμα που έχω. Εσείς πώς φαντάζεστε ότι προσδιορίζεται,
0: ναι,
1: ο αριθμός των μαθητών που γίνονται δεκτοί στο σύνολο των ιατρικών σχολών, ας πούμε, σε μια ευρωπαϊκή χώρα?
0: Τι εννοείτε πώς προσδιορίζεται ο αριθμός?
1: Δηλαδή, έρχεται το Υπουργείο και λέει, έτσι, θα δεχτώ πόσους φοιτητές?
0: Ανάλογα με τις θέσεις που έχει.
1: Ανάλογα με τις θέσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Αν η κοινωνία χρειάζεται χι γιατρούς, δεν μπορεί να βγάλεις δύο φορές χι.
0: Όχι, αλλά μπορεί να βγάλεις τους μισούς.
1: Τους μισούς θα έχει έλλειψη.
0: Ναι, αν δεν έχεις περισσότερες θέσεις.
1: Το σωστό είναι να πετύχεις μια σωστή προσέγγιση των αναγκών της κοινωνίας.
0: Ναι, από πού προκύπτει αυτό? Οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται διαρκώς.
1: Έτσι μετράς, συνέχεια, διαρκώς μετράς.
0: Και τι κάνεις? Συγγνώμη, το καλοκαίρι, ας πούμε, στην Ελλάδα, οι ανάγκες σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εκτοξεύονται.
1: Ξέρει αν υπάρχει έλλειψη γιατρών ή όχι. Δεν χρειάζεται. Το βλέπεις καθημερινά αυτό. Mm. Δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Ότι αυτό είναι. Δηλαδή, χρειάζομαι τόσους γιατρούς, τόσοι θα γίνουν δεκτοί στις παρεμβάσεις.
0: Υπάρχει χώρα που να το κάνει αυτό?
1: Ορίστε.
0: Υπάρχει χώρα που να το κάνει?
1: Όλες οι χώρες το κάνουν.
0: Δηλαδή, δεν έχει καμία χώρα ελλείψης?
1: Όλες οι χώρες εκτός από την Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή δεν έχει καμία χώρα ελλείψης?
1: Εκτός από την Ελλάδα.
0: Και οι Έλληνες γιατροί που πάνε στο εξωτερικό πώς βρίσκουν δουλειά?
1: Τι πώς βρίσκουν δουλειά?
0: Προφανώς υπάρχουν κάποιες θέσεις και βρίσκουν δουλειά.
1: Ωραία, και λοιπόν.
0: Γιατί δεν καλύπτονται από τους γηγενείς?
1: Δεν καλύπτονται γιατί.
0: Α, γιατί υπάρχουν ελλείψεις.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε. Όταν λέμε τώρα ότι φύγανε πόσοι, 2-3 χιλιάδες, 10 χιλιάδες.
0: Συγγνώμη, νομίζετε ότι στα νοσοκομεία του εξωτερικού δουλεύουν μόνο Έλληνες γιατροί ξένοι? Δεν υπάρχουν από άλλες χώρες?
1: Δεν με αφήνετε να σταυρώσω.
0: Α. Σταυρώστε.
1: Δεν το συνειδητοποιείτε.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, επειδή είχαν τώρα, ας πούμε, 10.000 γιατροί Έλληνες που σκορπιστήκαν σε όλη την Ευρώπη, σημαίνει ότι έχουν ελλείψεις. Εντάξει, μπορεί να έχουν και μερικές ελλείψεις. Οι ελλείψεις δεν είναι ότι δεν έχουν. Άμα θέλουν, κατεβάζουν το επίπεδο των, που χρειάζεται για να μπει κανείς σε ιατρική σχολή και...
0: Κύριε Γιώργο, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Ναι.
0: Νομίζετε ότι οι Έλληνες είμαστε ο μοναδικός λαός πάνω στον πλανήτη?
1: Γιατί το λέτε?
0: Στα νοσοκομεία του εξωτερικού της Ευρώπης. Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη, ας μην πάμε παραπέρα. Μόνο Έλληνες εργάζονται ξένοι? Δεν πάνε, ας πούμε, στη Γαλλία Βρετανοί? Δεν πάνε Γερμανοί? Δεν πάνε στη Γερμανία Γάλλοι?
1: Κοιτάξτε.
0: Μόνο οι Έλληνες δηλαδή είναι που πάνε στο εξωτερικό και εργάζονται?
1: Γιατί να ξενιτευτεί ο γιατρός, ο Γερμανός γιατρός?
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί να ξαναπιευτεί, έχει λόγο.
0: Θα σας πω. Διάβαζα σήμερα μία συνέντευξη μίας Ιταλίδας νοσηλεύτριας, η οποία... μισό λεπτό να σας πω.
1: Στατιστικές αυτό
0: λένε. Ρωτήσατε, θέλετε να πάρετε μια απάντηση?
1: Μα δεν ξενιτεύονται οι στατιστικές.
0: Θέλετε να πάρετε μια απάντηση?
1: Ναι.
0: Μία λοιπόν Ιταλίδα νοσηλεύτρια με δίπλωμα πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό έφυγε από την Ιταλία με την οικογένειά της και πήγε στο Άμπου Ντάμπι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκεί λοιπόν οι αποδοχές της είναι 6.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και, πώς το λένε, υπάρχει και μία, ανεβαίνει και στην ιεραρχία σε ό,τι αφορά τα αξιώματα. Κάτι που λέει η ίδια, διάβαζα σήμερα, Ιταλίδα είναι, δεν είναι Ελληνίδα,
1: ναι,
0: ότι αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ στην Ιταλία και ότι όσο ήταν στην Ιταλία, στην εντατική, εντατικολόγος είναι η γυναίκα, εντατικολόγος όχι, δεν είναι γιατρός, νοσηλεύτρια ειδικευμένη στις εντατικές. Ότι είχε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν πήγε στις εντατικές τον βρήκε εκεί και τώρα είναι σχεδόν 60 χρονών, ο οποίος δεν είχε τελειώσει πανεπιστήμιο γιατί παλιά δεν υπήρχε αυτό το κριτήριο και ο οποίος έπαιρνε ελάχιστα ευρώ παραπάνω από εκείνη. Γιατί λοιπόν νομίζετε ότι οι ξένοι κάθονται στη χώρα τους ή έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, πάνε στο εξωτερικό αν δεν τους αρέσει κάτι?
1: Αυτό το παράδειγμά σας,
0: ναι,
1: μιλάει για στατιστικές, μας λέει τις στατιστικές.
0: Έχετε τις στατιστικές, να μου δείξετε.
1: Οι στατιστικές λένε ότι δεν ξενιτεύονται.
0: Για πείτε μου μια στατιστική.
1: Δεν ξενιτεύονται.
0: Πείτε σχεδόν μου μια πηγή.
1: Ξενιτεύονται. Ούτε Γάλλοι, ούτε
0: Γερμανοί,
1: ούτε Άγγλοι. Κανείς δεν ξενιτεύεται από τους γιατρούς. Ένας στους 500.000 ξενιτεύεται. Δεν έχουν λόγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, έτσι, η Ελλάδα, εφόσον δεν είχε ποτέ ένα σύστημα, μια κάνουλα, μια βρύση που να ρυθμίζει πόσοι γιατροί θα βγουν. Δεν είχε γιατί. Γιατί, σας έχω ξαναπεί, πάει.
0: Σύμφωνα με τα πρόσφατα, συγγνώμη σας διακόπτω, σύμφωνα με τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ, διότι πια υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη η οποία μας έχει τσακίσει, η αλήθεια είναι. Περίπου 4.876 Γάλλοι εκπαιδευμένοι γιατροί εργάζονται εκτός Γαλλίας. Δεν το λέτε και μικρό αριθμό.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Είναι αυτό κάτι μπροστά στον αριθμό των Γάλλων γιατρών. Και είναι και διαχρονικό το.
0: Όχι, είναι τίποτα. Μια σταγόνα είναι στον ωκεανό.
1: Δεν είναι ότι φύγανε μέσα σε 4-5 χρόνια 10.000. Λοιπόν. Σας έχω πει, δεν μπορεί ένα κράτος να μην ρυθμίζει, να έχει μια κάνουλα να ρυθμίζει. Τόσοι γιατί θα βγουν. Άμα βγουν τριπλάσιοι, θα γίνει τη τρελή από κομπογιανίτες. Γιατί θα μπορούν να ζήσουν. Είναι τόσο απλό. Εδώ έχουμε τρεις φορές περισσότερο από όσους χρειαζόμαστε. Πρέπει να γίνει μια ρύθμιση.
0: Τι έχουμε τρεις φορές από όσους χρειαζόμαστε, γιατρούς.
1: Ναι.
0: Πού τους βρήκαμε.
1: Άμα το συγκρίνετε με τους γιατρούς που έχουν ανά χίλιους κατοίκους σε άλλες χώρες, θα το δείτε.
0: Και τότε γιατί έχουμε λείψει όλα τα νοσοκομεία.
1: Γιατί δεν πάνε, γιατί δεν τους πληρώνουν στα νοσοκομεία. Γιατί δεν πληρώνει το κράτος στα νοσοκομεία. Γιατί το κράτος δεν θέλει τα.
0: Άρα κάνουμε υπερπαραγωγή γιατρών.
1: Δεν θέλει τα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί να πληρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Λοιπόν, δεν γίνεται, πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, δεν γίνεται να μην υπάρχει μια ρύθμιση πόσοι γιατροί θα βγουν. Χρειαζόμαστε τόσους γιατρούς ανά χίλιους κατοίκους, τόσοι θα γίνουν δεκτοί στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνεις μόνο όταν δεν επιτρέπεις όμως, άμα αφήνεις ελεύθερο να πάει ο άλλος.
0: Πόσοι πρέπει να είναι, πιστεύετε, η αναλογία στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω εγώ. Εσείς θα το. Υπάρχουν ανά χίλιους κατοίκους.
0: Οι συνολικοί γιατροί στην Ελλάδα. Οι συνολικοί γιατροί στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελστάτ, είναι 69.937, δηλαδή 6,7 ανά χίλιους κατοίκους.
1: Ναι και.
0: 7 γιατροί ανά χίλιους κατοίκους.
1: Και.
0: Φτάνουνε, πιστεύετε.
1: Εσείς το λέτε.
0: Εγώ, η Ελστάτ το λέει.
1: Ναι, εσείς μου λέτε ότι κάτι θέλετε να πείτε, γιατί το λέτε αυτό.
0: Θεωρώ ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός.
1: Α, ναι. Σας λέω ότι είμαστε τριπλάσια από
0: την Ελστάτ. Η Ελστάτ δεν λέει το ίδιο πάντως.
1: Ξεφεύγουμε από το θέμα.
0: Ναι. Καλά, ξεφεύγουμε. Εγώ σας δίνω στοιχεία, εσείς μου μιλάτε στον αέρα.
1: Το θέμα είναι πολύ απλό. Για δύο λόγους. Πρώτον, πρέπει να ρυθμίζεις τον αριθμό των γιατρών. Άρα δεν μπορεί να επιτρέπεις ο άλλος με ένα πολιτήριο λυκείου που μπορεί και να το αγοράσει να πάει.
0: Πάλι.
1: Πρώτο αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Όχι, δεν θα πάμε στο δεύτερο, θα πάμε σε τίτλους και μετά θα μου πείτε το δεύτερο. Ευχαριστώ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Δίκυκλο παρέσυρε γυναίκα πριν από λίγο στην οδό 28 Οκτωβρίου στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία των οχημάτων. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Συνεδριάζει αύριο το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Αιματηρό επεισόδιο έγινε στις φυλακές Δομοκού. Αλλοδαποί κρατούμενοι συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα 6 να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Περισσότερα στο real.gr. Με 93-91 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας της Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.
2: στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παλάρη, δεν ξέρω πού να το αποδώσω, αλλά κάθε 10 λέξεις που λέω παίρνετε μια αντίληψη.
0: Αφού έπρεπε να πάω σε τίτλους τώρα, τα κάνουμε.
1: Μα δεν... και αυτό μιλάω τώρα.
0: Πριν δεν έφερα κάποια αντίρρηση, μιλάγατε, λέγατε αυτά που θέλετε να πείτε.
1: Κάθε 10 λέξεις. 10 λέξεις να συμμετρήσω, δηλαδή να σταματάω και να φέρετε την αντίρρησή σας. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω, πραγματικά. Αναρωτιέμαι.
0: Έχω εμπάθεια απέναντί σας.
1: Όχι, δεν είναι κατά ανάγκη. Μπορεί και αυτό, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Να σας πω, εσείς είπατε ότι είχατε κάνει κάποια χρόνια σε ιατρική σχολή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπήκατε με τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα σας άρεσε βγαίνοντας να σας πάρουν τη θέση κάποιος που δεν μπήκε με τις Πανελλήνιες?
0: Δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
1: Δηλαδή?
0: Να μπει στην ιατρική.
1: Δηλαδή?
0: Δεν υπήρχε τότε άλλος τρόπος να μπει στην ιατρική.
1: Στην ιατρική στην Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα δεν μιλάμε.
1: Αλλά μπορεί να νομίζω ότι κάνετε τώρα πως δεν καταλαβαίνετε.
0: Θέλετε να με εξηγήσετε.
1: Σας είπα προηγουμένως ότι οι μισοί Έλληνες γιατροί δεν πετύχαν στις Πανελλήνιες ποτέ. Πήραν ένα πολιτήριο και...
0: Αυτό είναι μια δική σας θεώρηση.
1: Ωραία, μπορεί να μην μισθεί ένα σεβαστός αριθμός.
0: Αν δεν μου δώσετε στατιστικά στοιχεία δεν το ακούω καν.
1: Ναι, θα σας άρεσε.
0: Να μου πάρει κάποιος. Τι εννοείται, βγαίνοντας από την ιατρική, δεν έχεις κάποια θέση εξασφαλισμένη. Μπορείς να κάνεις το ιατρείο σου. Μπορείς να πας στο δημόσιο τομέα, δεν ξέρω, στη δημόσια υγεία. Τι πάει να πει.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο. Ο καθένας κάνει, αποφασίζει τι θέλει να κάνει. Άλλος θέλει να γίνει πλαστικός χειρουργός, άλλος θέλει να γίνει καρδιοχειρουργός, άλλος θέλει να γίνει ορθοπαιδικός. Τι πάει να πει. Τίποτα δεν είναι το ίδιο σε αυτή τη ζωή.
1: Επιμένω ότι 10 λέξεις δεν μπορώ να πω, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα με ρωτάτε να μην σας απαντήσω.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Για ας πούμε, λείπουν από την Ελλάδα αναισθησιολόγοι. Αν λοιπόν υπήρχαν στην Ελλάδα αναισθησιολόγοι, κανείς δεν μπορούσε να τους πάρει τη θέση.
1: Απαντάτε χωρίς να μένετε στο θέμα όμως. Σαν να είστε ξέβγετε το θέμα κάθε φορά. Επιτρέψτε μου.
0: Μη με ξαναρωτήσετε, να λέτε αυτά που θέλετε για να μην μιλάω καθόλου.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Γιατί με ρωτήσατε αν θα με ένοιαζε και αν θα με πείραζε και τέτοια.
1: Πάλι με διακόπτω.
0: Ελάτε.
1: Μήπως να μιλάτε εσείς και να σας διακόπτω εγώ, δηλαδή καλύτερα.
0: Μπράβο, εξαιρετικά. Ελάτε.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά που δεν ξέρω να τα αποδώσω. Μήπως έχετε κάποιον συγγενή σας που σκοπεύει να πάει μέσω να παρακάμψει τις Πανελλήνιες και να πάει στο εξωτερικό και δεν θέλει. Τι να υποθέσω.
0: Ναι, και τι να υπερασπιστεί, γιατί ξέρω εγώ ότι θα πάρετε να πείτε αυτά που θα πείτε και να.
1: Όχι, λέω μήπως υπάρχει κάποιο συγγενή σας ο οποίος έχει αυτό το.
0: Και έχετε σκεφτεί να γράψετε σενάρια για θρίλερ.
1: Δεν ξέρω, υποθέσει. Είναι παράξενο.
0: Μην κάνετε υποθέσει για μένα όμως.
1: Τόσο πολύ αντίληψη και τόση κόντρα.
0: Μην κάνετε υποθέσει για μένα.
1: Υποθέσει,
0: ναι. Να μην κάνετε όμως υποθέσει για μένα. Για ανθρώπους που δεν γνωρίζετε, να μην κάνετε υποθέσει όπως και εγώ δεν κάνω υποθέσει για κανέναν.
1: Για κανέναν. Γιατί όμως η δουλειά σας είναι σε
0: να κάνω υποθέσεις για ακροατές ούτε για αστείο.
1: Να κάνετε υποθέσεις. Δεν είναι η δουλειά σας.
0: Όχι βέβαια.
1: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Σας είπε κανείς ότι ο δημοσιογράφος η δουλειά του να κάνει υποθέσεις.
1: Πώς δεν είναι.
0: Από πού και ως πού.
1: Αν κάνει ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Δεν κάνει υπόθεση. Κάνει έρευνα.
1: Ναι.
0: Και παρουσιάζει στοιχεία. Δεν υπάρχει. Δεν κάνει υποθέσεις.
1: Προϋποθέτω ότι κάνεις υποθέσεις, λες είναι έτσι, λες έτσι, λες έτσι, που είναι ενδεχόμενα. Λοιπόν, αυτά έμπασε τόση σε σχέση με το τι έχουμε τώρα στην κατάσταση τη σημερινή. Είναι εντάξει, έμπασε τόση, είναι ελάχιστα θέματα. Το θέμα είναι τώρα στην Ελλάδα, ποιος είναι ο εχθρός της Ελλάδας σήμερα. Θα σας πω εγώ ποιος είναι. Ή έχετε θέλετε να με διακόψετε πάλι.
0: Βλέπετε, δεν μιλάω.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι η μικρότητα των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Δηλαδή με ποια έννοια, έτσι. Το ότι έχουμε ας πούμε τώρα μια κυβέρνηση, μια αρπακτική κυβέρνηση, αυτή είναι αρπακτικά, έτσι. Και διάβασα ένα άνθρωπο δηλαδή που έλεγε ότι μια αρπακτική κυβέρνηση κοιτάζει να πάρει εισόδημα, να τραβήξει και να στερήσει εισόδημα από το 70% του πληθυσμού και να το μεταφέρει στο 30% του πληθυσμού, έτσι, ώστε αυτό το 30% του πληθυσμού στις εκλογές θα την ψηφίσει, όπως το λένε, δαγκωτό. Μοιάζει λογικό, θα συμφωνήσετε.
0: Δεν θα συμφωνήσω, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Το περίμενε, το περίμενε. Μια φορά να συμφωνήσεις, εντάξει.
0: Λοιπόν, αν πείτε κάτι που να συμφωνώ, θα συμφωνήσω. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Αν ποτέ, ναι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ μια κυβέρνηση που από ό,τι βλέπω αυτό είναι το σχέδιό της. Και μάλιστα, δεν, δηλαδή το σχέδιό της από ό,τι καταλαβαίνω ήταν αυτό. Δηλαδή να πάρει ό,τι εισόδημα μπορεί να στερήσει, να τραβήξει από το 70%, να το πάει όλο στο 30% των προνομιούχων, έτσι να εξασφαλίσει ένα 40% όπως το πέτυχε στις τελευταίες εκλογές. Αλλά επιπλέον δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να μια-δυο τετραετίες να κάνει, ας πούμε, ό,τι μπορεί να βάλει στην τσέπη, έτσι, και μετά να αποσυρθεί. Το θέμα είναι όμως δεν είναι αν έχουμε μια κυβέρνηση αρπακτικών. Το θέμα είναι η μικρότητα των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όταν έχουν το εγώ τους πάνω από το συμφέρον της Ελλάδας. Γιατί αν είχαν το συμφέρον της Ελλάδας στο μυαλό τους, πρώτο, θα ξέρουν δηλαδή ότι μια κυβέρνηση όπως η σημερινή καταστρέφει την Ελλάδα από πολλές πλευρές. Λοιπόν, και θα κάνουν το παν για να συνασπιστούν, να συνεργαστούν, να κάνουν μια... Γιατί κοιτάξτε τώρα, δεν είναι η απειλή, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να βγει ο Μητσοτάκης αυτοδύναμος. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι λίγο, μοιάζει λίγο απίθανο αρκετά. Η απειλή είναι ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να βγει πρώτο κόμμα και να βρει συνεργάτες. Και αυτό είναι ένα σενάριο πολύ πιο πιθανό. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα το φέρουν στην ιστορικά θα το φέρουν και δεν ξέρω με τι μου θα βγαίνουν. Δεν θα βγαίνουν, γιατί δεν έχουν και ντροπή, θα μου πείτε. Αλλά βάσει τόση το θέμα είναι επάνω τους πλέον. Up to them. Πάνω τους. Δεν είναι το θέμα ο Μητσοτάκης. Είναι η μικρότητα. Αυτή είναι η μικρότητα το εγώ τους. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Γεωργό.

0: Λέει λοιπόν εδώ άλλος κύριος Γιώργος. Παρδάλη, είχες ραντεβού με τον κύριο Γιώργο να λες στον κόσμο ότι για να πάρουμε τηλέφωνο μετά από μία ώρα. Για να πάρουμε τηλέφωνο μετά από μία ώρα. Ορίστε κύριε Γιώργο, πάρτε τώρα. Πάρτε τώρα, σας προκαλώ. Πάντα χαζός ήσουν και πάντα χαζός θα μείνεις. Από το 14 σε ακούω πάντα Ιεχωβάς. Ξύπνα, σου βάλανε την κατσαμπέκη δίπλα. Αλλά ακόμα όταν μιλάς έτοιμος απεθάνεις είσαι. Αλλά βαριέσαι να ξαπλώσεις. Φιλιά. Τώρα κύριε Γιώργο, 211-200-8200. Τώρα πάρτε τώρα να τα συζητήσουμε αυτά που λέτε. Ελάτε. Τώρα καλέστε. Είναι, έχω την κυρία Λευκή, περιμένει. Τώρα καλέστε. Ελάτε. Αφού θέλετε να τα πούμε και σας καθυστέρησε ο κύριος Γιώργος, ελάτε πάρτε τώρα τηλέφωνο. Άντε να σας δω. Ακόμα. Λοιπόν, έχουμε λέει τους περισσότερους γιατρούς αναχώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μικρότερες δαπάνες για υγεία. Ναι, εγώ το 6,3 θεώρησα ότι είναι μικρό. Δεν είναι. Προφανώς. Αλλά οι άλλοι δεν έχουν τα προβλήματα που έχουν σε επίπεδο ελλείψεων. Ξέρω τι να σας πω. Ναι, ναι, εγώ το είπα το 6,3, Ιωσήφ, εγώ είπα το 6,3 θεωρώ ότι είναι μικρό. Δεν είναι. Προφανώς έχουμε το μεγαλύτερο. Αλλά δεν φαίνεται στο σύστημα. Ναι, θα ξαναπάω, ξηρομέρι, τι να κάνω. Σχόλιο από την αρχή. Δεν πήρε ο κύριος Γιώργος. Γιατί δεν παίρνετε, κύριε Γιώργο, να τα πείτε αυτά που μου γράφετε στον αέρα, αφού περιμένατε τόση ώρα και δεν πήρατε, δεν μιλήσατε. Ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
1: Να κλείσω να πάρει ο κύριος Γιώργος. Άμα, να πάρει,
0: άμα πάρει, θα σας βάλω στο ψυγείο για λίγο.
1: Να πάρω αύριο.
0: Όχι, όχι, για ελάτε. Δεν,
1: επειδή
0: δεν
1: θα... εγώ είμαι κακός άνθρωπος.
0: Εγώ λέω, άμα θέλει εδώ, γιατί λέει, πες μας, θα πάρουμε σε μια ώρα. Εδώ.
1: Έχει ξαναβγεί. Και...
0: δεν ξέρω, πού να ξέρω.
1: Τι Γιώργος, ποιος Γιώργος.
0: Δεν ξέρω, Γιώργος υπογράφει τώρα.
1: Απαπαθύμωση.
0: Ποιος.
1: Ο κύριος Γιώργος.
0: Έχει καλαξίδια, μα θύμωσε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν θύμωσε, δεν θα βγει ποτέ. Από τρολάκια έχουμε πολλά τέτοια.
1: Εγώ που με, τι με είπανε αμόρφωτη, τι με είπανε τα υποκουλτούρα, τι με είχε πει.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι θαυμαστές, όλοι αυτοί οι εγγράμματοι και η υποκουλτούρα που είπα εγώ, που τους είχα κάθε μέρα περισσότερα από 35 χρόνια και δεν ντρέπομαι λίγο και είχα πει κιόλας τον COVID. Γλιτώσαμε με τις μάσκες, γλιτώσαμε από τις αγέλαστες παλιόφατσες. Αλλά δεν ντρέπομαι λίγο, τι είναι αυτά που λέω στον αέρα.
0: Ναι, μην τα λέτε.
1: Μα και εγώ τώρα, μάλλον είναι θαυμαστές του Λιγνάδη. Την Επίδαυρο, όχι σαν εμένα που δεν κάνω διαδρομές. Απλήρωτη και άντε μωρή χωριά της απέστα.
0: Εγώ αυτό δεν, εγώ δεν έτσι δεν πρόκειται να μιλήσω για Κροάτη ποτέ.
1: Την καλησπέρα μας στους χωριάτες, στους βλάχους. Στους βλάχους.
0: Γιατί είναι κακό να είναι κάποιος χωριάτης και βλάχος, δεν έχω καταλάβει.
1: Πώς δεν είναι, τι λες τώρα. Εδώ έχουμε γκάγκαρους Αθηναίους εκεί πέρα. Κάτι εκεί είχα πει μια μέρα.
0: Συγγνώμη, και ο Αθηναίος και ο Θεσσαλονικιός και ο Πειραιώτης και δεν ξέρω εγώ τι και ο βλάχος. Όλοι έχουν.
1: Σε Μανουήλ μου τώρα, εδώ έχουμε εκεί πέρα. Πρωτευουσιάνος.
0: Και τι σημαίνει
1: τι?
0: Αυτό.
1: Τι λέει
0: είναι
1: τώρα.
0: Ο πρωτευουσιάνος, είναι περισσότερο. Είναι περισσότερο Έλληνας ο πρωτευουσιάνος από τους άλλους. Είναι πιο μάγκες.
1: Βεβαίως. Και ένα άλλο που θα σου πω που δεν το είπα την προηγούμενη. Donnerstag. Σκασμός πες.
0: Ναι. Πείτε τα ελληνικά. Τώρα θα ρωτάνε αυτοί που δεν ξέρουν γερμανικά τι είναι,
1: αυτό,
0: ποια μέρα είναι.
1: Την Τρίτη. Την Τρίτη. Την προηγούμενη Τρίτη. Λοιπόν, μην κάνεις βραδιάτικες. Λοιπόν, γεια σου Πούμεραγκ. Πρώτο το Πούμεραγκ.
0: Έχει ξυπνήσει.
1: Γεια σας κυρία Μυρμηδόνα. Του στείλα φιλιά την προηγούμενη.
0: Μυρμηδόνα, χθες αναφέρθηκε σε εσάς, είπε έχει μεγάλη αγάπη.
1: Που μου έχει.
0: Αμέ.
1: Έτσι είπε.
0: Είπε, έχω συμπάθεια, είπε αγάπη, κάτι είπε. Ναι,
1: θα τον φιλοξενήσω, όχι τώρα. Όχι Μονιάτικα. Θα έρθει στα Γιάννενα. Πάπα! Ναι, έπρεπε να φύγω. Για να... Στον κύριο Γιώργο που ήταν πριν από μένα, ναι. Γιατί είπα μου αρέσει η φωνή του. Στον κύριο Αυγολέμο, στην κυρία Γεωργία. Να σου πω, Εμμανουήλ, στον κύριο Ελευθέρη.
0: Ναι.
1: Στην κυρία. Πάπα, δεν τρέπομαι λίγο. Το σκέφτηκα όταν έκλεισα.
0: Σήμερα λοιπόν, επειδή είμαι πολυλογάς και είμαι όλα αυτά που γράφουν ορισμένοι. Ναι, ναι, ναι. Θα σας ρωτάω εγώ και θα απαντάτε εσείς.
1: Ναι, ναι, το κάνουμε έτσι τώρα.
0: Ναι.
1: Α, τι ξέρεις, σκέφτηκα να
0: όχι, έχω πραγματικά έχω απορία.
1: Ξέρεις, σκέφτηκα τώρα, θα αρχίσω να διαβάζω, γιατί στη Σιγκαπούρη, για να τους παρακινήσουν, λέει, εδώ και ένα μήνα και το άκουσα και το απόγευμα... τους δίνουν επίδομα, γιατί δεν διαβάζουν. Και για να τους παρακινήσω, τους δίνουν επίδομα διαβάζοντας.
0: Ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι? Είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν λειτουργεί, αλλά είναι. Ενδιαφέρον είναι.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω πώς μπορείς να το ελέγξεις όμως.
1: Ναι. Όπως εγώ δεν μου άρεσαν ποτέ τα μυθιστορήματα. Εγώ είμαι του real. Δεν θέλω παραμύθια εγώ τώρα και σαλεμένα. Το χρόνια το λέω αυτό. Και δεν μου άρεσαν και ποτέ. Το σκεφτόμουν προχθές, γι' αυτό το ανέφερα τώρα. Και θα τον φάω το χρόνο μου τώρα, ενώ ήθελα να πω σοβαρά πράγματα.
0: Αλλά δεν με αφήσετε να κάνω την ερώτηση.
1: Α, τι παλιό χαρακτήρας πια.
0: Να την κάνω.
1: Για κάντε.
0: Δεν έχει σημασία γιατί πήγατε στα Ιωάννα. Είχατε τους λόγους σας.
1: Ήθελα να πάρω αέρα και να δω
0: πράγματα. Ναι, όχι, είχατε τους λόγους σας. Ζήσατε για χρόνια στην Αθήνα.
1: Πάρα
0: και
1: πολλά.
0: Στο κέντρο στην Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχετε πάει εδώ και λίγα χρόνια στα Ιωάννα.
1: 2,5.
0: Ναι.
1: Περίπου.
0: Εντάξει, ο χρόνος προφανώς δεν είναι ισοβαρής, γιατί έχετε μείνει πολλά χρόνια στην Αθήνα.
1: Πολλά και θυμωμένα τα τελευταία 10.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα το κρίνετε εσείς.
1: Θυμώσει πάρα πολύ.
0: Αλλά είναι καλύτερη η ποιότητα της ζωής στην περιφέρεια?
1: Εννοείται. Δεν μπορεί να έχουν που να μείνει ο κόσμος και δεν φτάνουν τα χρήματα. Δεν έχει σχολείο όσοι έχουν παιδιά. Το σας ακούω εδώ κάθε μέρα, Εμμανουήλ. Mm. Θέλω να φύγω, ένα μικρό ποσοστό έχει φύγει ή δεν έχουν βάσεις, πώς θα φύγουνε? Και καλά να είσαι, εγώ βγήκαμε μειωμένοι, είπαμε, και χάνουν 500 ευρώ το μήνα από τις δύο, αφού δεν κυνήγησα και τα ένσημα γιατί ήμουν απονόψυχη.
0: Να.
1: Με τα αυτά που παρουσιάζω, θα έπαιρνα 400 ευρώ παραπάνω αν καθόμουν για πλήρη.
0: Να.
1: Έτσι. Ναι. Και εγώ όχι, λέω. Δεν θέλω να εργάζομαι.
0: Κάνατε την επιλογή σας, ναι.
1: Το λέω συνέχεια για τα ξεβράκωτα λιγούρια. Έτσι λέω. Δεν μπορώ, Εμμανουήλ.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, κοιτάξτε να σας πω κάτι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν να πάνε κάπου.
1: Αυτό που είπα πριν τώρα, και δεν έχουν που να πάνε, δεν έχουν σπίτι, έχουν οικόπεδο, δεν έχουν χρήματα να χτίσουν.
0: Οπότε...
1: Δεν έχουν πάρει όλοι δάνεια, δεν έχουν όλοι μαύρη εργασία. Υπάρχει μαύρη εργασία, μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, αλλά
1: το γνωρίζουν.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό είπε ο Στουρνάρας ότι είναι 50 δις το χρόνο τα μαύρα. Και μόλις το μεσημέρι έλεγε, δεν λειτουργήσε. Εγώ τι λέω εγώ, επειδή είμαι ανάποδος άνθρωπος, απλά ελληνικά, δηλαδή δεν λειτουργεί η κάρτα. Και πολλοί βγαίνανε και μπράβο τους και λέγανε, μας θα χτυπάει την κάρτα ο εργοδότης, λέει. Από την αρχή που το άκουσα εγώ, το είχα κάνει καραμέλα απλά ελληνικά και είπα ότι εγώ πάω 8-9 η ώρα, 8.30 και χτυπάω την κάρτα 11. Χτυπάω την κάρτα ότι έφυγα 7-6 ξέρω εγώ και εγώ έχω φύγει 9-9.30. Χαιρετώ την παρέα.
0: Ναι.
1: Που την παρέα και την κυρία Μπακογιάννη. Που η κυρία Μπακογιάννη είπε να ξεκαβαλικεύσουν, είπε, αλλά δεν είπε το που λέω εγώ.
0: Τι να πει ονόματα.
1: 15 χρόνια το λέω αυτό το πράγμα στον αέρα, ότι τι θα γίνει με τους ανεξάρτητους. 52 κυφήνες, αέργοι τους πληρώνουν.
0: Όχι, δεν είναι κυφήνες, είναι ανεξάρτητοι.
1: Τι κάνω τίποτα.
0: Τι
1: δεν ανήκουν
0: να...
1: πουθενά, ανήκουν μόνο στο μισθό. Γι' αυτό είπε ένας και μπράβο του, δεν συγκράτησα.
0: Είναι ανεξάρτητη, υπάρχει ανεξάρτητη, υπάρχει...
1: Συγγνώμη.
0: Δίνει το Σύνταγμα δυνατότητα σε κάποιον να είναι ανεξάρτητος.
1: Όχι, να καταργηθεί, όπως να καταργηθεί και άνω των 15.
0: Και συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Και άνω των 20. Μισό λεπτό. Είμαι και γενναιόδορη.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος λοιπόν διαφωνεί σε κάποια στιγμή.
1: Και φεύγει.
0: Μισό λεπτό. Έχει εκλεγεί με σταυρό.
1: Ναι.
0: Προτίμησης.
1: Πρώτο, συγγνώμη τώρα, να καταργηθεί ο σταυρός.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Εάν
0: υπήρχε λίστα, θα συμφωνούσα.
1: Ναι.
0: Όποιος διαφωνεί,
1: ναι.
0: Να παρετείται και από το βουλευτικό αξίωμα. Όταν,
1: βγαίνει
0: με σταυρό όμως, γιατί να μην είναι ανεξάρτητος. Τον έχουν ψηφίσει 20.000 εκεί στα Γιάννα. Γιατί να μην είναι. Να εκπροσωπεί μια.
1: Εκπροσωπεί
0: τους ψηφοφόρους του.
1: Ήσουν σε ένα κόμμα και σε ψήφιζα εκεί στο κόμμα.
0: Συμφωνώ,
1: δεν είσαι πουθενά. Είσαι ιδιώτης. Και πληρώνεις από το κράτος.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν πρόσωπο και όχι κόμμα,
1: ναι.
0: Θέλω να σας πω.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα, επειδή εμένα μου αρέσει ο Τάδε που δεν. Κανένα δεν ψηφίζει.
0: Ναι, οποιοδήποτε, ναι.
1: Ναι. Δεν γίνεται τώρα έτσι για να παίρνω εγώ τα χρήματα. Και αυτό που έχω μεγάλη ανησυχία. Μεγάλη ανησυχία, το σκέφτηκα το απόγευμα.
0: Μα έτσι χάνεται η διαφωνία, η διαφορετικότητα, η έκφραση της διαφορετικότητας. Γιατί αν απαραιτηθεί, επειδή διαφωνεί και πάρει τη θέση του κάποιος άλλος, δεν θα υπάρχει το στοιχείο.
1: Γιατί της... δεν είναι εξαιρετικό, μα ψήφιζε.
0: Όχι, μπορεί να προκύψει μισό λεπτό, να προκύψει ένα
1: που
0: θέμα κατά τη.
1: Που έβαζε μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη, όταν ξεκίνησε, όταν έβαλε ο Τσίπρας υποψηφιότητα, είπε.
1: Ναι.
0: Θα κλείσουμε το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, όχι βέβαια.
1: Ναι, και θα την κατα... πώς φορές Μανώλη, ευτυχώς που το ανέφερες.
0: Είπε
1: εσύ.
0: Τέτοιο πράγμα, όχι βέβαια, γιατί αν το έλεγε δεν θα έβγαινε.
1: Πόσες φορές είπε ο Μητσοτάκης θα την καταργήσουμε
0: αν
1: και θα την
0: καταργήσουμε. Αν το έλεγε δεν θα έβγαινε.
1: Δεν έκανε τίποτε. Ωραία, ο Τσίπρος
0: δεν είπε ποτέ ο Μητσοτάκης θα το καταργήσουμε, διότι, όχι, διότι δεν μπορεί να το καταργήσει. Είπε ότι έχει παραχθεί πολιτικό, πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη, δεν έχει σημασία, και ότι θα είμαστε από πάνω και θα παρακολουθούμε, δεν το λέω τώρα ματωμό.
1: Ώστε... Πάει αυτό,
0: όχι.
1: Πέθανε.
0: Πάει, πέθανε, έχει τελειώσει. Ναι.
1: Τέλειωσε το θέμα,
0: αλλά,
1: τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση.
0: Αλλά...
1: Ο Τσίπρας Εμμανουήλ.
0: Ναι, τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση, αλλά, ξαναλέω,
1: ναι.
0: Γίνονται διαρκώς διαβήματα όταν υπάρχουν, όταν δεν τηρείται η συμφωνία. Με τις πινακίδες, με τις ομάδες, με διάφορα.
1: Μανουήλ, τώρα
0: εντάξει,
1: θα είναι έτσι για να ακούμε εμείς και νομίζω
0: όχι,
1: ότι
0: δεν είναι. Όχι, δεν είναι για να ακούμε εμείς.
1: Αλλά εντάξει.
0: Δεν είναι.
1: Είναι αυτό.
0: Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά όταν γίνεται κάτι, πάντα καταγγέλλεται στα αρμόδια φόρα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Εδώ τώρα, επειδή ο χρόνος.
0: Τρέχει και μιλάω εγώ πολύ, ναι.
1: Ναι, τρέχει. Mm. Τι έλεγε το και πριν καμιά ώρα. Το 92% ήταν χωρίς άδειες τα ιατρία.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Κατέβηκε από τη στιγμή. Από τη στιγμή που μπήκε σε εφαρμογή αυτό το MedWatch.
1: Ναι.
0: Μειώθηκε κατά 91% η διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Οι συγκεκριμένοι, πρώτα απ' όλα τον είχαν δολοφονήσει και γι' αυτό δεν τον συνόδευσαν. Γιατί έχει γίνει θέμα.
0: Εγώ δεν θα μπω στη λογική του τι έχει συμβεί.
1: Τον δολοφόνησαν, τι τον έκαναν, αφού δεν
0: μισό λεπτό, κυρία Λευκή.
1: Για να του πάρουν αυτό
0: Λευκή.
1: Που μας λένε, δεν ήμασταν παρόν.
0: Ναι, επειδή δεν ήμασταν παρόντες.
1: Ήθελε να του πάρουν 3-6 χιλιάδες.
0: Επειδή δεν ήμασταν παρόντες, θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Προφανώς ο Μαζονάκης. Έχει πέσει θύμα.
1: Είπανε δεν ήθελε, λέει, γιατί δεν αισθανόταν καλά.
0: Ξέρουμε
1: ό,τι μας λένε, δεν ήμασταν εκεί.
0: Μισό λεπτό. Ξέρουμε τι έχει συμβεί. Την προηγούμενη μέρα έκανε αυτό την πλήση εντέρου. Ξέρω εγώ τι είναι αυτό που έκανε. Έκανε τέλος πάντων αυτό. Αφυδατώθηκε και την επόμενη μέρα έκανε αυτή την πλασμή. Μπήκε στη διαδικασία και πιθανότατα του έχει χορηγηθεί μέθη. Δεν το ξέρουμε. Ο οργανισμός του ήταν ήδη επιβαρημένος.
1: Τώρα άρχισαν λίγο οι συνεργάτες να μιλάνε.
0: Τώρα οι συνεργάτες λένε αυτά που έχουν συμβεί, διότι μετά θα βρουν τον πελά τους.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Διότι άλλο η πρώτη κατάθεση, άλλο όταν καλούνται από τον ανακριτή.
1: Θα λέμε όλοι τα ίδια. Τη μία Εμμανουήλ. Τώρα το κρίμα είναι. Ο άνθρωπος τον έχουμε συζητήσει, αλλά κρίμα είναι και 57 που παραιτείται τώρα ο Τάδε.
0: Ποιος παραιτείται.
1: Είναι δυνατόν αυτό το έχουμε συζητήσει τουλάχιστον 5-6 φορές, να στέλνουν μηχανήματα και να μαζεύουν τα οστά και να τα σάβουν σε άλλη περιοχή και να ρίχνουν τσιμέντο. Δεν είχε σαν. Ούτε Χίτλερ δεν τα έκανε αυτά.
0: Δεν τα έχουμε πει, κυρία Λευκή.
1: Τι ήταν αυτά τα.
0: Όχι, είναι δυνατόν γιατί συνέβη.
1: Δηλαδή, πόσο κατακάθι πρέπει να είσαι. Πόσο απόβλητο τη κοινωνία πρέπει να είσαι. Και έχουν και το θράσος και μιλάνε. Και μας λέγει τώρα, τα άκουγα. Λέει τα 36 δις, λέει ο πρωθυπουργός. Mm. Τα πήραμε, δεν χάσαμε το 1 ευρώ. Και τα γιατί δεν λένε πού τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή πήγαν εκεί, πήγαν σε αυτό το τομέα, πήγαν σε αυτό. Δηλαδή τίποτα δεν λένε. Τι κυβέρνηση είναι αυτή τώρα, 25 χρόνια. Τι εμπειρία είναι αυτή. Τι καμόρα είναι αυτή.
0: 25 χρόνια δεν είναι, 7 είναι.
1: Τι λες τώρα, και 17,5 πριν.
0: Πριν, ήταν άλλες κυβερνήσεις, ήταν Σαμαράς, ήταν...
1: Μια Δημοκρατία. Πάλι ήταν. Τι ήταν δηλαδή εκεί. Δηλαδή εδώ μιλάμε. Και κανείς δεν λέει από κανένα κόμμα να φύγουμε μετά τα 15 χρόνια. Και εγώ γενναιόδωρη το λέω συνέχεια, μετά τα 20. Τι δουλειά έχουν τώρα 30 και 35 μπράβο. Χρόνια.
0: Είστε κι εσείς γαλαντόμα πολύ.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχουν εργαστεί ποτέ στην εργασία τους, αν έχουν. Και ξαφνικά...
0: Και πού να πάνε, κυρία Λευκή, άμα δεν έχουν δουλέψει ποτέ.
1: Ορίστε. Μιλήστε με ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Λέω, πού να πάνε, αν δεν έχουν δουλέψει ποτέ.
1: Αυτό που είπε, δεν συγκράτησα τον, λέει, πού να πάω, λέει. Λέει, από αυτά τα λεφτά ζω, λέει. Είναι δυνατόν.
0: Τι βλέπετε.
1: Και ξαφνικά, τι άκουσα, αυτό είναι... Δηλαδή, έτσι γίνονται τα εγκλήματα. Έτσι ακριβώς. Άμα δεν έχεις μία, δύο, τρεις, πόσο ψυχραιμία να έχεις.
0: Παρά γύρισε... ένα, θα πάω σε δελτίο.
1: Γύρισε, άκου
0: σε διαφημίσια δελτίο.
1: Γύρισε χθες το άκουσα, ο Χατζηδάκης και λέει να εκεί που ήταν η πρώην στα... Είναι δυνατόν στην Πτολεμαΐδα που ήταν εκεί εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, λέει να κάνουμε, λέει, να φυτεύουμε, λέει, μαναβικά. Μανουήλ, δεν θα μιλάμε για εγκληματίες. Στο μολυσμένο χώμα θα πάνε να φυτέψουν μαναβικά. Τι είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που ακούμε.
0: Θα συνεχίσετε να ακούτε γιατί θα σας έχετε χαιρετίσματα από τον Μπούμερα και μετά το δελτίο θα διαβάσω και ένα μήνυμα που έχει στείλει για σας κυρία Ρένα. Καλό βράδυ κυρία Λευκή.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καλό βράδυ λέω.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια
1: ναι.
0: Σας, γεια σας. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός
13: σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Δίκυκλο παρέσυρε πεζή στην οδό 28 Οκτωβρίου στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Θηριάσιο νοσοκομείο. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμίευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Εντυπωσιακή μείωση 91% των ιατρικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο καταγράφηκε μέσα σε 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Ως κόκκινα χαρακτηρίζονται 468 κέντρα υγείας και ευεξίας, όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέο αιματηρό επεισόδιο έγινε στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Καταδικάζει το ΝΑΤΟ την πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, η οποία απειλεί τη συμμαχία με αφορμή το Καλίνιγκραντ. Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι γίνονται προκλητικές ενέργειες σε βάρος του ρωσικού θύλακα στη Βαλτική, σημειώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη να απαντήσει με όλο το οπλοστάσιό της.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Επικράτησε στο Κάουνας με 93-91 της Αλγύρης. Στο Euro Cup για την πρώτη αγωνιστική ο Άρης κέρδισε στη Γαλλία με 87-74 τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο και στο Nations League η Ισπανία διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία κερδίζοντας με 4-1 την Κροατία. Ακόμη η Αγγλία νίκησε στην Πράγα με 2-0 την Τσεχία. Για τη δεύτερη κατηγορία Σκωτία-Ελβετία 0-3 και Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 30 έχει ο μήνας, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Στον Real FM είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Γιάννης Χαρακεύρακης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυρκελέζιο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Διβάνης στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ο Γρηγοράκος, η νωρίτερη κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα διαβάσω 2-3 μηνύματα πριν να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη, που τον έχουμε στη γραμμή. Μιχάλη μου, 2 λεπτά θα κάνω για να μην φύγω από το θέμα. Μου γράφει λοιπόν εδώ ο Ιωσήφ, και κρατάω τώρα το θέμα που συζητούσαμε πριν, γιατί έχουν έρθει και άλλα μηνύματα για άλλα θέματα, θα τα διαβάσω μετά. Είμαστε, λέει, 92 σε νοσηλευτές. Εκεί φαίνεται να υπάρχει θέμα. Η Ελλάδα έχει λίγο παραπάνω από 3 γιατρούς για κάθε 2 νοσηλευτές. Η μόνη χώρα που έχει μεγαλύτερη αναλογία είναι η Μιανμάρ, που έχει μόνο 7 γιατρούς ανά 10.000 άτομα. Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν περισσότερους γιατρούς ανακάτοικο από ό,τι νοσηλευτές, που όμως είναι επιτοπλίστων κοντά στο 1:1, δεν θεωρούνται ιατρικά θαύματα. Αυτές οι χώρες είναι Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία, Κολομβία, Λίβανος, Ανδόρα, Τρινιντάντ, Αργεντινή, Καπετανάδες, όλοι οι Έλληνες. Μάλιστα. Λοιπόν. Και λέει, πρώτα απ' όλα, Γιάννη, εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρουμε που πήγαν τα λεφτά. Η κυρία Λευκή έκανε μία αναφορά στο, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει και το μαξιλαράκι. Και εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν είπα όμως εγώ τέτοιο πράγμα. Βάλε να ξανακούσει αν θες. Πείτε, λέει, στην κυρία Λευκή, μου γράφει η κυρία Ρενά, ότι οι γκάγκαροι καλά κάνουν και μας υποτιμούν, γιατί τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Καθένας έχει την αξία του και τη μόρφωση της ζωής, λίγοι την αποκτούν και μάλιστα με πολλή δουλειά. Ας πάνε στα χωριά να γνωρίσουν τους σοφούς, το εννοώ. Ο κύριος Γιώργος αναδιπλώθηκε, λέει, δεν σε έχω βρει ποτέ. Καλά τα λες. Αλλά δεν βγαίνω στον αέρα. Μη βγείτε. Αλλά πριν είπατε ότι είμαι Ιεχωβάς και ότι μου ρίξανε την Κατσαμπέκη δίπλα για να ξυπνήσω, λόγω συνέχιζω και κοιμάμαι. Αυτό είπατε. Εντάξει, δεν βρήσατε, αλλά δεν ήσασταν και πολύ ευγενείς. Δεν έχω θέμα, αλλά μη γίνεστε Γεωργιάδης. Έχεις κάνει κάνα μπάφο πριν την εκπομπή, συγγνώμη, κάνα πλάκα. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λοιπόν τώρα κάτι και αμέσως θα πάω στο Μιχάλη. Οι γιατροί λοιπόν στην Ελλάδα είναι 69.937. Άκουρε, Γιάννη, για να μου πεις τι καταλαβαίνεις. Το οποίο σημαίνει αναλογία ένα 1.000 κατοίκους. Δεν το λέω εγώ. Το βάλα τώρα στο ChatGPT εδώ πέρα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι 6,7 γιατροί. Ωραία. Στο δημόσιο σύστημα υγείας όμως εργάζονται 10.000 γιατροί και η αναλογία ανά 1.000 κατοίκους πέφτει στο 0,96. Όπα, τι έγινε εδώ. Μετράμε το σύνολο ή αυτούς που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα, δηλαδή στα νοσοκομεία και τις δομές. Γιατρούς έχουμε. Στο δημόσιο σύστημα όμως αναλογεί 0,96 ένας γιατρός ανά 1.000 κατοίκους. Στο δημόσιο σύστημα. Θέλετε να το δούμε και αναπεριφέρεια? Όχι εγώ. Η τεχνητή νοημοσύνη, ευτυχώς. Περιφέρεια Αττικής 8,6 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους. Κεντρική Μακεδονία 7,2. Κρήτη 6,3. Ήπειρος 6,2. Δυτική Ελλάδα 5,1. Θεσσαλία 5. Ιωνίων Ίσων 3,3 ανά 1.000 κατοίκους. Καλά είναι. Νότιο Αιγαίο 3,8. Βόρειο Αιγαίο 3,7. Δυτική Μακεδονία 3,6. Στερεά 3,4. Τέσσερις ιατροί. Είναι καλά. Να τα αφήσω. Εντάξει είμαστε. Γιατί μου βγάζετε ένα 6,7. Να το δούμε και στις άλλες χώρες έτσι. Πώς είναι στο... Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Μπορεί και εκεί να είμαστε ψηλά. Αλλά το 0,97, αν είναι ικανοποιητικό ανά 1.000 κατοίκους, εγώ πάω πάσο. Θέλετε να ζητάω μία-μία χώρα να το βλέπουμε? Να το δούμε. Μπορεί και εκεί να είμαστε πρώτοι. Μάγκες. Έλα ρε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Μανολή.
0: Μιχάλη, φτάνει ένας γιατρός ανά 1.000 κατοίκους?
1: Όχι.
0: Στο δημόσιο σύστημα υγείας τόσο αναλογεί.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά στο σύνολο των γιατρών στη χώρα είναι 6,7 και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός σε όλη την Ευρώπη. Έχουν όλη τη δυνατότητα να πάνε σε ιδιώτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή. Οι αριθμοί δεν.
0: Όχι, επειδή πια τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε γίνει όλοι μάγκες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και εντάξει, θα πετάω όλο το βράδυ στοιχεία στην τεχνητή νοημοσύνη, θα μου βγάζει.
1: Οι αριθμοί δεν είναι υπέρ των ανθρώπων.
0: Για πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Για τον Ολυμπιακό να ξεκινήσουμε.
0: Ολυμπιακός και Άρης, μεγάλες νίκες.
1: Στο μπάσκετ, μεγάλες νίκες. Ολυμπιακός μάλιστα, ο οποίος έπαιξε μετά το Super Cup, που είχε δύο απαιτητικά παιχνίδια. Πιο απαιτητικός ήταν ο τελικός με τον ΠΑΟΚ, και μέσα σε 2-24 ώρα έπρεπε να παίξει το Κάουνας, σε μια έδρα που παραδοσιακά τον δυσκολεύει, και όχι μόνο αυτόν, τις περισσότερες ομάδες Ευρωλίγκας, γιατί η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα έδρας κυρίως.
0: Σκληρή ομάδα είναι στην Ελλάδα.
1: Σκληρή ομάδα. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα. Και όταν η μπάλα καίει, υπάρχει ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος το έχει αποδείξει πολλάκις. Το έκανε και πριν από λίγες ώρες. Ήταν αυτός ο οποίος πήρε την ομάδα από το χέρι και με τους 19 πόντους που πέτυχε την οδήγησε αυτό το 93-91. Μια δύσκολη νίκη. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει το 2-2 και συνεχίζει αίτητος σε αυτό το ξεκίνημα αυτού του μαραθωνίου που λέγεται Ευρωλίγκα. Πολύ καλό και το ξεκίνημα του Άρη στο Λεμάν, στη Γαλλία. 87-74 για το EuroCup, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, στη νέα εποχή της πλέον, έδειξε και αυτή τα δόντια της. Το ξέραμε όταν ο Βασίλης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ότι θα είναι μια προσπάθεια η οποία θα είναι αξιόλογη, πράγματι, με τη δουλειά του, με τους παίχτες που έχει πάρει και με το μεράκι που επικρατεί στην ομάδα του Άρη. Όλα έτσι δείχνουν ότι το μέλλον θα είναι ευίωνο. Μεγάλη νίκη λοιπόν με 13 πόντους μέσα στη Γαλλία. Ο AJ Lidl ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής με 19 πόντους. Αύριο περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα με τη Μαρέσα, και αυτός για το EuroCup, και ο ΠΑΟΚ φιλόδοξος. Σκληρή ομάδα, το έδειξε και στα δύο παιχνίδια του EuroCup, του Super Cup, που νίκησε τον Παναθηναϊκό στο τέλος και από τον Ολυμπιακό τον ζόρισε, τον πήγε μέχρι το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μαρέσα, το παρατάκι θα είναι κατάμεστο, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και ο ΠΑΟΚ έχει και αυτό την ευκαιρία να ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Αύριο παίζει και ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Να πάμε στην εθνική μας, η εθνική μας η οποία ζει μεγάλες στιγμές.
0: Μεγάλες στιγμές ζει η Θεσσαλονίκη, έτσι αύριο ΠΑΟΚ, την Πέμπτη βεβαίως, η εθνική, χαμός.
1: Χαμός, sold out. Και δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Και στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο, αλλά και σε αυτού της Κυριακής με τη Γερμανία την ίδια ώρα. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Ο κόσμος δείχνει την αγάπη του στην εθνική και εκείνη του το έχει ανταποδώσει μέχρι τώρα με δύο σπουδαίες νίκες. Στο τέλος και με τη Σερβία αλλά και με τη Γερμανία. Τη Γερμανία δεν είχαμε νικήσει ποτέ. 7-3 ήταν, 7 ήττες σε 3 ισοπαλίες. Ήταν ο απολογισμός μας, ήρθε όμως και αυτό το διπλό και μας κάνει πλέον να είμαστε όχι μόνο χαρούμενοι αλλά και υπερήφανοι για αυτή τη δουλειά που γίνεται με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά του. Να πούμε ότι δεν θα είναι παρόν ο Γιώργος Βαγιανίδης στο παιχνίδι, είναι νοκάουτ, είναι λόγω τραυματισμού στο παιχνίδι της Πέμπτης, και τη θέση του λογικά θα πάρει ο Μανώλης Σάλιακας του Ολυμπιακού. Θα δούμε αν θα κάνει κάποιες άλλες κινήσεις. Καλώς, καλώς. Είναι και αυτός που έβαλε τον γκολ με τον Λεβαδιακό, που έδωσε την νίκη με τον Ολυμπιακό.
0: Τον γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά θέλω να πω ότι τη θέση του την παίζει, εντάξει, είναι...
1: Όχι, μια χαρά, και έχει και εμπειρία από τα γερμανικά γήπεδα, από εκεί που τον απέκτησε ο Ολυμπιακός.
0: Δεν τον ήξερα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και νομίζω ότι θα καλύψει επάξια το κενό του Γιώργου Βαγιανίδη στο παιχνίδι αυτό που θα είναι σίγουρα απαιτητικό. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι προέρχονται από νίκη επί των Σέρβων, θέλουν και αυτοί με τη σειρά τους να αναρριχθούν στη βαθμολογία, σε μια βαθμολογία που είμαστε πρώτοι και αίτητοι. Ακολουθούν οι Ολλανδοί, πιο πίσω οι Γερμανοί και βεβαίως στην τελευταία θέση με δύο ήττες είναι οι Σέρβοι. Να πούμε επίσης για τα παιχνίδια τα απόψινά για το Nations League. Ήταν άνετη επικράτηση των φαβορί. Θα σταθώ λίγο στο παιχνίδι της Ισπανίας. Η Ισπανία η οποία σε τρελά και έφτιακε απόψε ακόμα μια μοναδική παράσταση για την ομάδα του Ντελαφουέντε. 4-1 την Κροατία. Εκπληκτική αυτή η ομάδα που έχει χτίσει, είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, είναι μια ομάδα που χαίρεσε να την παρακολουθείς. Και απόψε οι Κροάτες προσπάθησαν, αλλά δεν είχαν. Έτσι, η αλήθεια είναι πολλές πιθανότητες να αντιτάξουν στεναρή αντίσταση απέναντι στους Ρόχα. Και νίκη και για τους Άγγλους, οι Άγγλοι οι οποίοι προέρχονταν από ήττα από τους Ισπανούς το 2-3, απόψε έπαιζαν στην Τσεχία. Τους ευνόησε το γεγονός ότι οι αντίπαλοι τους έμειναν από νωρίς με παίχτη λιγότερο στο 23ο λεπτό οι Τσέχοι. Βρήκαν δύο γκολ οι Άγγλοι, ένα με τον Άντονι Γκόρντον και ένα με τον Χάρι Κέιν. Και έτσι έφτασαν σε αυτό το 2-0. Άνετη νίκη και για τους Ελβετούς, μεγάλη νίκη μέσα στη Σκωτία με 3-0 επί των Σκοτσέζων. Και να κλείσουμε, Μανώλη, με την είδηση που έχει συνταράξει την ποδοσφαιρική Αγγλία και έχει να κάνει με τη Manchester City. Η Manchester City, η οποία κατηγορείται για παραβάσεις 9 χρόνων για ποσά τα οποία αφορούν παραβάσεις στις μεταγραφές, δεν είχαν δηλωθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα για την νομοθεσία της ποδοσφαιρικής Αγγλίας. Και γι' αυτό η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε σήμερα ένοχη την ομάδα της Manchester City, εκρεμεί η ποινή της. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Αγγλία, δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο ο υποβιβασμός, όπως είχε ακουστεί αρχικά, αλλά ίσως κάτι πιο εξοντοτικό. Έχει ακουστεί δηλαδή ότι θα ξεκινούν με 20-25 βαθμούς μείον κάθε σεζόν για το τουλάχιστον 3-5 χρόνια. Εξοντοτικό. Έχει ακουστεί δηλαδή ότι θα ξεκινούν με 20-25 βαθμούς μείον κάθε σεζόν για το τουλάχιστον 3-5 χρόνια. Κάτι που αυτό σημαίνει ότι

0: Το έβγαλε ένας χακεράς, ο οποίος είναι φυλακή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Αδιανόητα πράγματα.
0: Συγκλονιστικό είναι αυτό. Έχει βγάλει βέβαια για πολλά. Δεν είναι.
1: Όχι, ναι, δεν ήταν το πρώτο.
0: Έτσι, διάβασα δηλαδή λίγο την ιστορία, δεν ήξερα. Διάβασα λίγο την ιστορία του. Εντάξει, ναι. Παιδί μορφωμένο, πολύ χαμηλών τόνων λέει. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Αλλά ποιος είναι ο δρόμος. Να αποκαλύπτει στοιχεία τα οποία βέβαια είναι παράνομα, τα συλλέγει και τα βγάζει στη δημοσιότητα.
1: Σωστά.
0: Τα οποία όμως οδηγούν, πρόσεξε τώρα, αυτός είναι φυλακή και μια ομάδα όχι μια οποιαδήποτε, και έτσι η Manchester City, με βάση τα παράνομα στοιχεία που αυτός διοχέτευσε στη δημοσιότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερό. Ναι. Και προστασίες μαρτύρων κτλ. Κτλ. Γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά. Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Θα βάλουμε τραγουδάκι τώρα. Κάτσε λίγο, Μανώλη. Άμα το πας έτσι, άμα δούμε και πόσοι γιατροί δεν πληρώνονται καθόλου μαύρα, τότε πώς θα πέσει η αναλογία. Περίμενε, Ιωσήφ. Τα μαύρα είναι άλλο πράγμα. Εγώ έκατσα και έβαλα, γιατί μου λέει εδώ ο Γιάννης, πας μου λέει στους συμβεβλημένους. Σωστό. Πάμε. Τεχνητή νοημοσύνη. Βγάζει λοιπόν, αλλάζει ποσόστοση. Δεν είναι ένα σε ένα χίλιο. Μαζί με τους συμβεβλημένους και τους 2.200 γιατρούς του δημοσίου που υπηρετούν σε κέντρα υγείας και τόμοι, είναι μόλις 1.300 ιδιώτες γιατροί που έχουν συμβληθεί για αυτό το λόγο. Και η ποσόστοση πάει πλέον στους 2,4 έως 2,5 γιατρούς ανά χίλιους κατοίκους. Αφού θέλετε να μιλάμε για αριθμούς, εγώ τα βγάζω εδώ, δεν τα βάζω τα τις ερωτήσεις. Βάζω ερώτηση συνολικά, πόσοι γιατροί συμμετέχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας και ως συμβεβλημένοι και η αναλογία ανά χίλιους κατοίκους. Και το βγάζει. Ναι, έχουμε τεράστια παραγωγή, τεράστια, συνολικά ως χώρα, τεράστια δεξαμενή εγγεγραμμένων γιατρών, περίπου 69.000. Μόλις το 36% είναι ενταγμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας. 2,4 έως 2,5 ανά χίλιους κατοίκους. Μας κάνει. Μας κάνει. Δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει. Να το αποφασίσουμε. Θα μιλάμε επί του συνόλου των γιατρών που υπάρχουν ή επί εκείνων που μπορεί άλλος να πάει χωρίς να πληρώσει. Ή πληρώνοντας ένα εικοσάρικο. Δεν ξέρω. Έχω άποψη, αλλά δεν ενδιαφέρει κανέναν.

Κύριε Γιώργο, το μήνυμα που μου στείλατε τώρα, απλά σας ενημερώνω ότι το τυπώνω και μόλις τελειώσει η εκπομπή, μισή ώριτσα παραπάνω δεν έγινε τίποτα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Για αυτά που γράφετε. Πιστεύετε έχω πρόβλημα? Κανένα. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Αν ορθόδοξα από τρούμπα μεριά, δεν θα πέρνεγες ούτε από τα σύνορα της τρούμπας. Πόσες εφημερίδες και ενημερωτικά sites έχουμε ανακάτοικο στην Ελλάδα? Μην το ψάχνω τώρα, κυριάκι, ψάχτε το και βάλτε το. Μία εποχή είχαμε, και στον αθλητικό τύπο δηλαδή, είχαμε πάρα πολλές εφημερίδες. Δυσανάλογα μεγάλο αριθμό, ας πούμε, σε σχέση με την Ιταλία που υπήρχε, υπάρχει δηλαδή Gazzetta dello Sport, που είχε 2-3 εφημερίδες και αυτό ήταν όλο. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για κάτι που έχει να κάνει με την υγεία του κόσμου. Μία εποχή, σας θυμίζω, τα περιοδικά που βγαίνανε δεν μπορούσες να τα παρακολουθήσεις από την ταχύτητα με την οποία εκδίδονταν. Μία εποχή. Και κάποιες εκδόσεις ήταν και καλές. Και υπήρχαν και πολιτικά περιοδικά που πια δεν υπάρχουν. Ο Ταχυδρόμος, το Ένα. Θυμάμαι τώρα κάποια. Δεν υπάρχει πια. Δηλαδή ποιοτικές εκδόσεις. Δεν σας λέω για τα lifestyle τύπου Νίτρο, παλιότερο Θησαυρός ή το μετά το Νίτρο βγήκανε διάφορα. Εδώ όχι Νίτρο, το Κλικ ήταν πρώτα. Το Κλικ, Κωστόπουλος. Και μετά έγινε Νίτρο, το Μάξ και διάφορα που γίνανε μετά. Έπαιξε πιο πολύ γυμνό. Δούλεψε το γυμνό και

0: Δούλεψε η φωτογραφία, πήγε σύννεφο. Τέλος πάντων, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Είπα τραγούδια, καλά, δεν πειράζει. Κύριος Μανώλης από τη Βάρκη, ελάτε, συνονόματε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα περιοδικά αυτά πραγματικά είναι απορίας άξιος. Πόσοι τα διάβαζαν και αν βγάζαν τα έξοδα.
0: Τότε τα βγάζανε.
1: Βγάζανε έξοδα από τις αγορές των τεφών ή από κρατικές διαφημίσεις.
0: Όχι, όχι, τα βγάζανε, κύριε Μανώλη.
1: Όπως έκανε ο Τράγκας.
0: Ο Ταχυδρόμος και το ένα. Τώρα φέρνω αυτά ως παράδειγμα. Οι εικόνες ήταν περιοδικά που τα αγοράζαν τα σπίτια, είχαν ποικίλη ύλη.
1: Καλά. Μιλάμε τώρα για τα πιο μικρά, για άγνωστα τις εικόνες.
0: Τα πιο μικρά δεν μπορώ να σας πω.
1: Ήταν δεκαετία.
0: Ναι, και... γιατί το ένα δεν ήταν καλό περιοδικό. Ο Ταχυδρόμος δεν ήταν καλό περιοδικό.
1: Αυτά τα περιοδικά ήταν, εντάξει, ας το πούμε, ναυαρχίδες. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα κάρο περιοδικά.
0: Τώρα όλα ένα τα περιοδικά κάρο. Είναι κουτσομπολίστικα. Lifestyle. Μπράβο, είναι.
1: Ναι. Για τις γριές
0: που πάνε... Ή lifestyle είναι, ή θεματικά, ναι. Δηλαδή αυτοκίνητο, ναι, μαγείρεμα, ναι. Αυτά.
1: Να πάνε διαφημίσεις. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά κάθε μέρα ασχολούμαστε με τους προστατευόμενους, υπερπροστατευόμενους γύφτους, τους οποίους τους λέμε Ρωμά, μην τυχόν και στάξει σιγουρά του γαϊδάρου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, θα πω ότι είναι χαρακτήριστοι, για να μην με πούνε και ρατσιστοί. Δηλαδή, τους βλέπεις, τα παιδιά ξυπόλυτα, δεν πάνε σχολείο, ουριάζουν το βράδυ, δεν σέβονται ώρες κοινής ησυχίας, εγκλήματα.
0: Ποια είναι η πρότασή σας, κύριε Μανώλη?
1: Η πρότασή μου,
0: ναι, γιατί μιλάμε για Έλληνες πολίτες.
1: Άγριο κυνήγι. Ναι, καταρχήν, όταν δούνε παιδί στο δρόμο, ναι, μόνο του, θα πηγαίνει αστυνομικός και θα λέει: παιδάκι μου, πού είναι ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ναι, πήγαινε μας εκεί, χειροπέδες. Ναι. Εσείς, κύριε Παρδάλη, και εγώ, αν το γιο μας, την κόρη μας, τα είχαμε αφήσει έξω, νομίζετε ότι θα την είχαμε βγάλει καθαρή?
0: Να σας πω, ξαναλέω, μιλάμε για Έλληνες πολίτες.
1: Έλληνες, αλλά έχουν διαφορετική μεταχείριση. Εσείς και εγώ θα αφήναμε τα παιδιά μας 10-11 η ώρα το βράδυ ή το μεσημέρι, το κατά καλό καιρό,
0: κύριε Μανώλη,
1: να γυρνάνε, ναι, και ξυπόλυτα. Κάνετε σε αυτό?
0: Όχι, αλλά έχω ξαναπεί κάτι.
1: Και επειδή λέτε ότι είναι Έλληνες, δεν είναι καθόλου Έλληνες.
0: Τι είναι?
1: Βούλγαροι και Αιγύπτιοι και
0: όχι,
1: λοιπά. Καταρχήν, με το που τους βλέπεις, έχουν διαφορετική φάτσα. Αλλά λοιπόν, το κλείνω εδώ τώρα.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ότι υπάρχουν και ξένοι Ρωμά υπάρχουν. Αλλά η πλειονότητα είναι Έλληνες. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Ελάτε, κύριε, που είναι όλοι μαύροι τώρα.
0: Δεύτερον.
1: Όλοι μαύροι. Δεύτερον. Είναι.
0: Και ο μαύρος δεν είναι Έλληνας.
1: Να σας πω κάτι. Έλληνας είναι όπως ήταν Έλληνας και ο Αντετοκούμπο.
0: Δεν είναι Έλληνας ο Αντετοκούμπο.
1: Ο ίδιος είπε ότι.
0: Δεν είναι Έλληνας ο Αντετοκούμπο.
1: Κατά τον ίδιο, όχι.
0: Ποιο σας το είπε αυτό?
1: Ο ίδιος.
0: Αγωνίζεται στην Εθνική Ελλάδος.
1: Και λοιπόν,
0: ξέρει καλύτερα από πολλούς Έλληνες τον εθνικό ύμνο.
1: Και λοιπόν,
0: μετήλθε της ελληνικής παιδείας, δεν
1: ίδιος,
0: είναι.
1: Ο ίδιος τι είπε ότι κατάγομαι από τη.
0: Η καταγωγή του είναι από αλλού.
1: Μπράβο,
0: αλλά είναι Έλληνας.
1: Τι Έλληνας είναι?
0: Τι λέτε τώρα? Σοβαρολογείτε?
1: Δηλαδή, αν έχει μάνα κάποιος Ιαπωνέζα, πατέρα, ναι, Βραζιλιάνο.
0: Και γεννηθεί στην Ελλάδα.
1: Και γενική στην Ελλάδα είναι και από τα τριά. Είναι Έλληνο, Ιαπωνέζο,
0: έχει καταγωγή από δύο χώρες και είναι Έλληνας, ναι.
1: Αυτά τώρα είναι, τέλος πάντων.
0: Τι
1: αριστερίστηκα,
0: είναι?
1: Να το πω κι εγώ.
0: Αριστερίστηκα είναι αυτό.
1: Αριστερίστηκα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια,
0: και να
1: βέβαια
0: σας ρωτήσω κάτι, τι να τους κάνουμε λοιπόν όλους αυτούς, για πείτε.
1: Σας είπα, ανελαίει το κυνήγι. Οι γονείς που αφήνουν καταρχήν τα παιδιά τους να επαιτούν, να κλέβουν και να κυκλοφορούν εξυπόλυτα σαν αγέλη, τα, ναι, βλέπω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχετε δει τα επεισόδια βίας ανηλίκων, σε πόσα από αυτά εμπλέκονται Ρωμά και σε πόσα όχι? Τα έχετε δει?
1: Να σας πω κάτι, οι Ρωμά είναι μειοψηφία στο
0: σωστισμό. Τα έχετε δει?
1: Και κάθε φορά και κάθε μέρα ακούμε, διαβάζουμε κάτι στο αστυνομικό δελτίο.
0: Ναι, που έχει τι μέσα? Ρωμά.
1: Ρωμά, ναι, τι, ναι. Λοιπόν, θες να το κόψουμε εδώ τώρα, γιατί.
0: Τι να κόψουμε, εσύ άλλο... κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ας κόψουμε αυτό το θέμα. Εντάξει, ας μην το συνεχίσουμε.
0: Ναι. Πάντως θα σας πω κάτι. Επειδή λέτε για την αντιμετώπιση, σε αυτό έχετε δίκιο. Ξέρετε γιατί? Διότι αν εγώ έχω στη μία η ώρα τα ξημερώματα τη μουσική στη διαπασόν, θα έρθουν, θα μου κάνουν μία φορά παρατήρηση, τη δεύτερη θα με πάνε στο τμήμα.
1: Δεν το κάνετε όμως. Εξαιρετικά μπορεί, σπάνιο.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί και να το κάνω, περιμένετε.
1: Εξαιρετικά
0: περιμένετε
1: σπάνιο.
0: Λίγο. Οι Ρωμά γλεντάνε το γάμο τους 3 μέρες. Τους πάνε, τους πιάνουν και τους πάνε στο δικαστήριο.
1: Άρα τι μου το λέτε για καλό?
0: Θέλετε να ακούσετε
1: την έξω καρδιά.
0: Θέλετε να ακούσετε τι λένε στο δικαστήριο? Εμείς λένε, έτσι γιορτάζουμε 3 μέρες. Και λέει ο δικαστής. Λέει ο δικαστής, εθνικό δικαίο.
1: Ναι.
0: Το εθνικό δίκαιο γίνεται δεκτό στο δικαστήριο. Και τους αφήνουν.
1: Λοιπόν, να σας πω, τώρα είμαι κοντά είμαι στην Ποσειδόνος, έχω παρκάρει στη Βάρκιζα, στο ναυτικό όμιλο, τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, και επειδή έχω ένα αυτοκίνητο 3.000 κυβικά, θα πάω και θα πλακώνομαι στη Ποσειδόνος, 200 χιλιόμετρα, αν μπορέσω να τα πιάσω, και όταν θα με σταματήσουν και θα με πάνε χειροπέδες στο τμήμα, θα σου πω, α, εμένα είναι το εθνικό μου δίκαιο αυτό, να πηγαίνω με 200.
0: Κοιτάξτε, το να σας σταματήσουν είναι το καλό σενάριο.
1: Ναι.
0: Μη σκοτωθείτε.
1: Και αυτοί θα σκοτωθούν οι Ρωμά με αυτά που κάνουν. Πόσοι πεθαίνουν? Καταρχήν η παιδική τους θνησιμότητα είναι πολύ μεγάλη λόγω των συνθήκων που ζούνε. Τους βολεύει έτσι που ζούνε χωρίς υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Τώρα το πιάνουμε κάποια άλλη φορά. Θέλω να πω,
0: είμαστε βαθιά ρατσιστές ως λαός, έτσι.
1: Επειδή... Ρατσιστές, ενώ ανεχόμαστε κάποιους να είναι υπεράνω των νόμων.
0: Όχι, υπεράνω των νόμων δεν πρέπει να είναι κανείς.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Ναι, το υπεράνω των νόμων το επιτρέπει ο νόμος αυτό.
1: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
0: Να το δούμε αυτό όμως.
1: Ναι, και φτύσιμο στα μούτρα των δικαστηρίων που τους αφήνουν ελεύθερους όταν πούνε αυτό.
0: Για πηγαίνετε να το κάνετε.
1: Θα με σκοτώσουν. Γιατί είναι τραμπούκι.
0: Ποιος θα σε σκοτώσει?
1: Η γύφτη. Όπως κάναμε εμείς με την κόρη τη 12χρονη που την πεντροβολούσαν. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, θα αφήσουμε τώρα αυτό. Είναι, ναι, και βράδυ και μην
0: τονούμε
1: τα νεύρα μας. Λοιπόν, ήθελα να πω για το θέμα της γλώσσας. Λοιπόν, η γλώσσα και από δημοσιογράφους, αλλά πολύ το χειρότερο είναι ότι και από μορφωμένους ανθρώπους βιάζεται κάθε μέρα. Έχουμε, ας πούμε, την εξής έκφραση που τη χρησιμοποιούμε όλοι και λέμε, πολύ λίγο μας ενδιαφέρει το τάδε. Δεν μπορείς να προσδιορίζεις το λίγο με το πολύ. Θα πεις ελάχιστο. Αυτό το πολύ λίγο είναι τελείως γελίο. Δεν στέκει. Λοιπόν, και το λένε και μορφωμένοι άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίου και ή λένε, ας πούμε, εγώ σαν καθηγητής πανεπιστημίου, όχι σαν. Σαν το λέει ο ηθοποιός που κάνει τον καθηγητή. Είσαι ως καθηγητής πανεπιστημίου, ως δημοσιογράφος, ως ποδοσφαιριστής, ως. Λοιπόν, το άλλο που κάνουνε, που μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, το ακούω, όταν θέλουν να πούνε ότι ένα έργο δημόσιο, ξέρω εγώ, θα κοστίσει πολύ, λένε είναι κοστοβόρο. Το οποίο κοστοβόρο έχει την αντίθετη έννοια. Ότι τρώει το κόστος, πώς λέμε, σαρκοβόρο. Παρόλα αυτά επιμένουν, κοστοβόρο. Άλλο συναφές, λέτε οι δημοσιογράφοι. Οι τιμές των καυσίμων είναι ακριβές.
0: Ακριβές, οι τιμές των καυσίμων ακριβές, εγώ δεν έχω ακούσει να λέει κανείς.
1: Για όλα. Παίρνω ένα παράδειγμα.
0: Παρεπιπτόντος. Βάζω στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα πια αφού θα το πάμε έτσι. Η φράση πολύ λίγο δεν είναι λάθος. Είναι απολύτως σωστή. Στη φράση η λέξη πολύ λειτουργεί ως επίρρημα που προσδιορίζει ένα άλλο επίρρημα, το λίγο, δίνοντάς του μεγαλύτερη έμφαση. Σημαίνει σε πολύ μικρό βαθμό ή ελάχιστα. Εδώ
1: πώς μπορεί να προσδιορίσει?
0: Εγώ δεν ξέρω την τεχνητή νοημοσύνη. Ρωτήστε που την έχετε πάρει όλη η σκηνή κορδόνη.
1: Όπως η τελική νοημοσύνη, τεχνική νοημοσύνη, τεχνητή, πώς τη λένε, τεχνολογική κομπορημοσύνη, το λέω εγώ.
0: Ναι, καλά, εσείς πώς το λέτε. Εγώ ξέρω ότι πηγαίνουν και ζητάνε φάρμακα από το φαρμακείο που του τα πει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, καλά, δεν μιλάμε.
0: Και δεν είναι Ρωμά.
1: Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Στο τέλος, όταν γράφει κάνει μια ερώτηση στο AI, σου λέει η τεχνητή νοημοσύνη δέχεται να κάνει και λάθη. Αυτό είναι λάθος.
0: Καλά, εδώ λέει δεν είναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Εγώ το θεωρώ γελίο να λες πολύ λίγο.
0: Καλά, εσείς μπορείτε να το θεωρείτε.
1: Έτσι και να λες, να πεις αρκετά λίγο, ναι, το δέχομαι.
0: Αρκετά πολύ, λίγο. Αρκετά λίγο.
1: Αρκετά λιγότερο ή ελάχιστο, όχι πολύ λίγο.
0: Αν είναι κάτι λάθος, είναι το αρκετά λίγο.
1: Ποιο το αρκετά λίγο?
0: Mm.
1: Αρκετά λιγότερο. Αν ταιριάζει με τη,
0: ναι,
1: με τη φράση, με την πρόταση που λένε, λοιπόν.
0: Το πολύ πώς το γράφετε?
1: Το πολύ είναι ανάλογα τώρα.
0: Αυτό, το πολύ λίγη.
1: Αν είναι άτομα, γράφεται με ομικρογιώτα. Έτσι το γράφω εγώ τώρα. Μπορεί να είμαι και ανορθόγραφος.
0: Με ομικρογιώτα. Ναι, είναι λάθος με ομικρογιώτα. Με όμικρον ύψιλον.
1: Όταν αναφέρεσαι σε πλήθος.
0: Ναι, ναι. Ήρθαν πολύ λίγοι άνθρωποι στην εκδήλωση με όμικρον ύψιλον.
1: Ωραία.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, τι να πω τώρα. Αυτά τα πράγματα δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορούν να διορθωθούν. Αλλά τι να διορθωθούν τώρα? Μας έχει καταρχήν εδώ τα τελευταία 20 χρόνια με το ίντερνετ. Μάθαμε στα γκρίκλεις και η κατάσταση χειροτέρεψε. Πάρα πολύ. Μάλιστα θυμάμαι αρχές δεκαετίας του 20 που μπαίναμε στα chat και λοιπά, γράφανε όλοι με γκρίκλεις.
0: Ναι.
1: Εγώ έγραφα μόνο ελληνικά. Και με αποκαλούσανε φασίστα.
0: Ναι.
1: Να το αριστερίστικο, που μπορεί να μην ήταν και αριστερός αυτός, μου το έλεγε, όχι ένας, πολύ. Μπορεί να ήταν βλάκας.
0: Άρα αν κάποιος σας αποκαλεί φασίστα, είναι ή αριστερός ή βλάκας.
1: Ναι, δηλαδή είμαι φασίστας επειδή χρησιμοποιώ τη μητρική μου γλώσσα.
0: Όχι, όλη τη μητρική μας γλώσσα χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, στα γραπτά λέω. Στο ίντερνετ τότε, όταν μπαίναμε στα chat, έχω 5 χρόνια να μπω, που ακόμα το ίδιο γινόταν, αλλά σε μικρότερο βαθμό τέλος πάντων, με αποκαλούσαν φασίστα και οι operators των καναλιών.
0: Ποιοι είναι οι operators των καναλιών?
1: Αυτοί που είναι, που επιβλέπουν το chat.
0: Α, στα chat λέτε, ναι.
1: Ναι. Με βγάζανε και από το δωμάτιο, το room όπως το λέγανε. Συγκεκριμένα στο κανάλι του Κουρί, του Μαρντ. Το μουσικό κανάλι που μπαίναμε τότε και βλέπαμε.
0: Ναι, γιατί τι γράφατε εσείς, τι λέγατε?
1: Ρε παιδί μου, κάναμε διάφορες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Ήμουνα ο μοναδικός που έγραφα με ελληνικά.
0: Και σας βγάζανε επειδή γράφατε με ελληνικά?
1: Ναι, ή μου κάνανε mute.
0: Μπορεί τι να τους ενοχλούσατε, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, απλά το λέω τι κατάσταση επικρατεί με τη γλώσσα. Το έχουμε χάσει. Τώρα βλέπεις τους πιτσιρικάδες, μπρο και μπρο. Και μπρο, καλά, και εμείς δεν συνεννοούμασταν τώρα σαν φιλόλογοι. Είχαμε και εμείς το μακάκα.
0: Άρα τι άλλαξε? Τότε βρίζαμε, ενώ τώρα δεν βρίζουνε.
1: Τώρα έχουμε την υποβοήθηση του AI, αν την χρησιμοποιούμε.
0: Πάντως μεταξύ μας, προτιμώ να μου πει κάποιος μπρο παρά μαλάκα.
1: Καλά, άμα είναι φίλος, δεν σε...
0: Καταλάβατε τι λέω. Ναι.
1: Όχι να είναι κάποιος άγνωστος.
0: Ναι, όχι, λέω, προτιμώ.
1: Όχι, εγώ προτιμώ να με πει μαλάκα παρά μπρο. Αυτό το μπρο, το ξενόφερτο, είναι.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως νιώθει, τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν θέλω να με πούνε έτσι.
1: Από πού το πήραν, από τις ταινίες, από το. Δεν ξέρω, από κάνα τηλεπαιχνίδι, κάνα reality show.
0: Το μπρο.
1: Ναι. Ποιος το πρωτολάσαρε αυτή την αηδία? Αυτό είναι μια αηδία, πραγματικά δηλαδή.
0: Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Μανώλη, ολοκλήρωσα.
1: Να είστε
0: καλά, καλό βράδυ. Καλό δρόμο και προσεκτικά στο δρόμο, γιατί με αυτά που ακούω. Πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω άνθρωπο. Του λέω, προτιμώ να μου πούνε μπρο παρά μαλάκα, και να μου λέω και εγώ προτιμώ να μου πούνε απ' το άλλο. Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη. Τι να. Λοιπόν, έχετε βγει απόψε, είστε, μου γράφει εδώ, πού είναι, πού τον βρήκατε, λέει, βρε παιδιά, τον κύριο Παρδάλη. για βραδινή εκπομπή λόγω. Ο κύριος Ανδρέας, υπογράφει ο κύριος Ανδρέας από το Πέραμα. Κύριος Ανδρέας από το Πέραμα έχει βάλει αυτό το που αλλάζει τα IP. Αλλά δεν ξέρω τι μπορώ να τα βρω και τα βλέπω. Και έχει στείλει μηνύματα με διάφορα. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Αν πολλοί λέει αποκαλούν κάποιο φασίστα, τι είναι πιο πιθανό? Να είναι όλοι βλάκες ή να είναι ο ένας φασίστας? Να είναι όλοι βλάκες, κύριε Χρήστο, τι το ρωτάτε? Αυτονόητο. Κλαίω με τα ακροδεξιά όγκανα που μας κάνουν μάθημα γλώσσας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκάδα, έλατε κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Και σε όλους τους συνακρότες.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, να βοηθήσω τον συνακρότη. Τον μπρο πλέον το λένε τα αγόρια. Το μαλάκα το λένε μεταξύ τους τα κοριτσάκια.
0: Α, δεν το έχω προσέξει αυτό.
2: Λοιπόν, Μανώλια, αυτό που σου λέω είναι...
0: Τι κάθεστε και, προσέχετε κι εσείς?
2: Δεν προσέχω, Μανώλη. Κάθομαι, διαβάζω,
0: ναι,
2: και ακούω από δίπλα τα κοριτσάκια δεν σταματάνε να λένε τη λέξη.
0: Α, μπράβο. Έχει στείλει ένα καλό μπούμεραγκ. Συγγνώμη, κύριε Κώστα. Πες του, λέει, άσε τον μπρο και από εδώ και στο εξής θα λέμε σύντροφε. Ωραίο. Συντρόφια. Φαντάζεστε τους πιτσιρικάδες να λένε στον άλλο σύντροφε?
2: Λοιπόν, παλιά λέγα... Λοιπόν, Μανώλη, παλιά λέγα τα αγοράκια μεταξύ τους τη λέξη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μην το είπα εγώ μια φορά, δύο.
2: Πλέον, ναι, το είπαμε, δεν το ξαναλέ.
0: Ναι.
2: Τώρα πλέον τα κοριτσάκια μόνο. Τα αγοράκια λένε μπρο. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Δεν ξέρω, παίρνεις λεξουτανίλ όταν έρχεσαι στην εκπομπή?
0: Όχι.
2: Και αντέχεις?
0: Η εκπομπή από μόνη της είναι, πώς το λένε, είναι καθαρτήριο ψυχής. Έρχομαι με τα... ο καθένας, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα θέματά μας. Έρχομαι και φεύγω από εδώ ανανεωμένος.
2: Εμένα δεν θα με είχαν στείλει, γιατί στο πρώτο λεπτό θα τους είχα στείλει.
0: Ωπα, τι είναι αυτά που λέτε?
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Πάμε στα σοβαρά, Μανώλη. Λοιπόν, από πού να αρχίσω?
0: Από τα σοβαρά.
2: Λοιπόν, ξέρεις ότι το πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα τελείωσε 15
0: σύντρο. Το είπαμε, πάει αυτό.
2: Ναι. Και τώρα όμως βρήκαν τον πελάτο στη Θεσσαλονίκη, γιατί πηγαίνω εκεί. Λοιπόν, είχαμε αναφερθεί προχθές να κλείσουμε αυτό το θέμα στα πρόστιμα που βάζουν τους τουρίστες που έβαλαν τον τουρίστα γιατί πάρκαρε σε μέρος που παρκάρουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι. Από το Μαυροβούνιο συγκεκριμένα ήταν μπροστά μας στο αμάξι. Θυμάσαι που στο ανέφερα?
0: Ναι.
2: Και μου λες, αφού απαγορεύεται, και τον πήραν τις πινακίδες στον άνθρωπο. Οι μόνοι τους λάψανε.
0: Εντάξει, αν έχει πινακίδες εξωτερικού,
2: ναι,
0: δεν δικαιολογείται, αλλά εν πάση περιπτώσει μια επιοίκεια τη δείχνεις, τον ενημερώνεις.
2: Λοιπόν, άκουγα.
0: Μισό λεπτό. Εφόσον επιτρέπεται μόνο για
2: μόνιμους κατοίκους. Είπε δημοτικός αστυνομικός τώρα.
0: Εφόσον επιτρέπεται για μόνιμους κατοίκους και δεν απαγορεύεται γενικώς, έτσι. Γιατί το σήμα της απαγόρευσης είναι διεθνές, δεν είναι.
2: Μανώλη, είπαμε. Γράφει για μόνιμους κατοίκους. Ναι, πού να το ξέρει ο άνθρωπος?
0: Εντάξει, εκεί περιμένεις να δείξει μια επίοικια.
2: Τον πήραν τη σφυναγία. Το ρωτάω γιατί λέει είναι για.
0: Για μόνιμους κατοίκους, ναι.
2: Την επόμενη μέρα όμως, ρωτάω έναν δημοτικό. Συγγνώμη, και επειδή είναι, παίρνετε πινακίδα, βάζει το πρόστιμο, πάει να το πληρώσει ο άνθρωπος, αν μπορεί να το πληρώσει, και Κυριακή ήταν κιόλας. Από το Μαυροβούνιο συγκεκριμένα ήταν. Και μπορεί να μην καταλάβει κιόλας ότι τον πήραν και τις πινακίδες. Να είδε ένα χαρτί, να νόμιζε ότι κάποιος έβαλε ένα χαρτί, να έφυγε και να φύγει χωρίς πινακίδες. Δηλαδή τρελά πράγματα. Λοιπόν, άκου τι με είπε ο δημοτικός αστυνομικός.
0: Τι είπε,
2: λέπετε? Πήρε, λέει, απόφαση ο Δήμος, γιατί δεν τις πληρώναν
0: τις κλήσεις, οπότε σου λέει,
2: ναι,
0: παίρνω τις πινακίδες, θα την πληρώσει.
2: Άκου τώρα τι κάνει μια Τουρκία που είναι τεταρτοκοσμική χώρα. Πεμπτοκοσμική. Μπαίνει στη χώρα. Περνάς με κόκκινο, κάνεις.
0: Έχει την κλείσει τη χώρα σου.
2: Όχι, μη βιάζεσαι.
0: Mm.
2: Μικρά ποσά, 5, 10, 20.
0: Καλά, με κόκκινο δεν θα είναι μικρό, μεγάλο θα είναι.
2: 20 ευρώ σου λέω. Δεν είναι πράγμα. Όταν φτάσεις στα σύνορα, μετά τον Τελωνιακό, υπάρχει φυλάκιο αστυνομικού.
0: Mm.
2: Οπότε με το που έρχεσαι, ήδη βλέπεις την πινακίδα σου. Γιατί πρώτα
0: και βλέπεις το σύστημα τι κλίση έχει φάει.
2: Τον σε βγάζει το χαρτάκι και σου λέει πληρώνεις τώρα. Αλλιώς δεν φεύγεις από τη χώρα.
0: Mm.
2: Τόσο απλά γίνονται τα πράγματα. Δεν παίρνεις τον πολίτη, τον τουρίστα ή τον όποιον τις πινακίδες επειδή πάρκαρε.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος αυτός που λέτε.
2: Καταλαβαίνεις πόσο πίσω είμαστε σαν
0: σε αυτό. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω.
2: Τον άνθρωπο τις πινακίδες γιατί λες δεν πληρώνει.
0: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Και το δεν πληρώνει κανονικά δεν έχει και αντίκρισμα. Όχι, γιατί μπορεί να στείλει την κλίση στη χώρα του.
2: Έχουν γεμίσει την πόλη από δημοτικούς αστυνομικούς, τρεις μαζί, τέσσερις μαζί. Και πιάνουν για το τίποτα, πάμε να σε γράψουν κατευθείαν. Η Βρώμη είναι για 4x4, Εγνατία, Μητροπόλεως, Νίκης, ένα μπάχαλο. Δηλαδή, άμα περάσει.
0: Έχει λακκούβα δηλαδή πολύ.
2: Λακκούβες, άκου στη Νίκης, έχουν αφήσει κάτι πλαστικά που είχαν κάνει ποδηλατόδρομο ένα κομμάτι του δρόμου. Γιατί τον είχαν πάνω, τον κατεβάζαν μέσα στο δρόμο και κάνανε ένα διαχωρισμό, ας πούμε, μιας λωρίδας με κάτι πλαστικά που τα βάζουν πάνω με βάση πάνω στην άσφαλτο.
0: Mm.
2: Έχουν μείνει τα μισά, τα άλλα είναι σπασμένα. Ένα μπάχαλο. Πού πάνε όλα αυτά τα χιλιάδες ευρώ που παίρνουν από τις κλίσεις, γιατί οι κλίσεις
0: πέφτουν. Πού πάνε, στα ταμεία των Δήμων.
2: Πέφτουν βροχή, μα το δρόμο, τους δρόμους. Οδός Εγνατία, οδός Λαγκαδά μέχρι τα μέχρι τα σύνορα του Δήμου.
0: Όταν θα έχει εκλογές θα τους φτιάξουν.
2: Άλλος Δήμος, Νεάπολης και δεν το καθεξής.
0: Δεν το ξέρετε ότι όταν έχει εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση φτιάχνουν δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, όλα γίνονται ξανά από την αρχή.
2: Δεν γίνανε στις πριν εκλογές. Πάμε παρακάτω, έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Mm. Λοιπόν, ένα αυτό. Τι γίνεται με το. Στην αρχή διαφάνειας έστειλε την υπόθεση ο Γεωργιάδης.
0: Αυτή είναι αρμόδια.
2: Για τον Πατούλη.
0: Αυτή είναι αρμόδια.
2: Τώρα ξύπνησε. Από OMS.
0: Όχι, δεν ξύπνησε
2: Total
0: τώρα.
2: Το Talker στη Μύκονο.
0: MedWatch λειτουργήσε.
2: Ναι.
0: Και ό,τι βγήκε πήγε στην αρχή διαφάνειας.
2: Στο εξάμηνο βγει ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Στο εξάμηνο.
0: Αυτό είναι άσχετο.
2: Δεν είπα ότι συσχετίζονται.
0: Μισό λεπτό.
2: Αλλά
0: αυτό.
2: Θέματα που συμβαίνουν στο καθημερινό
0: είναι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Αν έκανε αίτηση αποφυλάκησης και κρίθηκε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί.
2: Επαναλαμβάνω, Μανώλη, τι συμβαίνει στο Κρετινιστάν. Στην Αλβανία. Μην βιάζεσαι, Μανώλη. Πρέπει να τους δικαιολογήσεις όλους.
0: Όχι, αλλά μου λέτε κάτι και πηδάτε από το ένα θέμα στο άλλο.
2: Μα δεν ζήτησα να διεξηγήσεις. Στην Αλβανία, λοιπόν. Η υπεύθυνη των μυστικών υπηρεσιών συνελήφθη. Γιατί λέει έδινε πληροφορίες για έργα και για τέτοια σε έναν επιχειρηματία. Στην Τουρκία για το χρηματιστήριο παραιτήθηκε αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν προχθές.
0: Ναι.
2: Και πρώην υπουργός και είναι σε κατοίκον περιορισμό και ελέγχεται με την περιουσία της. Και στο Κρετινιστάν τι γίνεται, ένας πατούλης. Και πόσοι,
0: μισό λεπτό, ο Πατούλης θα ελεγχθεί.
2: Θα ελεγχθεί, Μανώλη, στο Κρετινιστάν θα ελεγχθεί. Στο Κρετινιστάν. Στο Κρετινιστάν.
0: Πού θέλετε να ελεγχθεί, σε άλλη χώρα.
2: Όχι φυσικά, στο Πριγκιπάτο του Μίδα. Στο Πριγκιπάτο του Μίδα.
0: Η Ελλάδα είναι το Πριγκιπάτο του Μίδα.
2: Φυσικά δεν το έχεις καταλάβει ακόμη. Όχι. Πού ζεις δηλαδή.
0: Στο Χέρακα.
2: Της μαφιόζικης
0: οργάνωσης με πολλούς Ρωμά.
2: Της μαφιόζικης οργάνωσης σε μερτά είναι η χώρα.
0: Καλά, εντάξει, αφήστε τις μαφιόζικες λοιπόν, οργάνωσης.
2: Άκου τώρα σήμερα το πρωί τι συμβαίνει. Ξέρεις από Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, δεν ξέρω.
2: Μητροπόλος με Παύλου Μελάκη.
0: Όχι, ξέρω ελάχιστα.
2: Κέντρο Καράκεντρο, 200 ναι. Μέτρα από το Λευκό Πύργο για να σε δώσω να το πάω.
0: Ωραία.
2: Προς τη Διαγώνια. Λοιπόν, έχω ένα φίλο εκεί, έχει ένα μαγαζί, περνάει την ώρα του. Μου λέει, δεν ξέρεις τι, εκεί που καθόμαστε, Ναι, αυτός ήταν. Ναι, τι αυτός ήταν. Αυτός λέει ήταν ο κλέφτης. Λέει τι έγινε.
0: Ποιος κλέφτης.
2: Ναι, ρε, μισό λεπτό, θα σε εξηγήσω, ρε Μανώλη. Σου εξηγώ. Λέει ποιος κλέφτης, θα σε, τι έγινε. Το πρωί λέει πήραν μια γυαλιά ηλικιωμένη, λέει την πήραν και την είπαν ότι κινδυνεύει και αυτά να τα βγάλει έξω τα λεφτά της και αυτά. Την πήραν ένα μεγάλο ποσό από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Μεγάλο ποσό. Λοιπόν, άκου τώρα. Ήρθε η αστυνομία, άκου τώρα. Ήρθε η αστυνομία και τον ζήτησε υλικό από την κάμερα. Ο άνθρωπος τους έβαλε, ας πούμε, γιατί όντως λειτουργήσε.
0: Καλά, προφανώς.
2: Τον βλέπω. Άκουσα, άκου. Τον βλέπω. Τον βλέπω ο αστυνομικός. Αυτός λέει είναι. Είναι, λέει, κάνει το ρακοσυλέκτη. Εδώ. Τον έχουμε ξαναπιάσει, λέει, είχαν κάνει μια μεγάλη ληστεία, λέει, ένα εκατομμύριο και τα πήραμε και πίσω, λέει, τα λεφτά τα βρήκαμε επειδή έτυχε, τον πιάσαμε μέσα. Άκου, δηλαδή σε 2 ώρες αυτός ο τύπος που έκλεψε τη γυναικούλα σήμερα το πρωί ξαναπέρασε.
0: Ναι.
2: Έχει καταλαβαίνει, Στράσος, στη Μητροπόλος, τον ξέραν ποιος είναι, είναι, δεν τον είχαν συλλάβει και αυτός κυκλοφορούσε τη Μητροπόλος. Μετά από 2 ώρες που κάναν τη ληστεία, 3-4 ξέρω κι εγώ πόσες ώρες. Άρα για να καταλάβεις ότι αποτύχει δεν μ' άξασε.
0: Συγγνώμη, τον πιάσανε.
2: Όχι, εγώ την πρώτη φορά τον πιάσανε, αλλά ο αστυνομικός μόλις είδε το βίντεο και περνούσαν από τον δρόμο, αυτός λέει είναι ο κλέφτης. Κλέψαν λέει και μια γυναίκα.
0: Στο βίντεο όμως, γιατί εκείνη την ώρα δεν υπήρχε αστυνομικός που πέρναγε.
2: Ρε Μανώλη, ο αστυνομικός έβλεπε το βίντεο. Ή πήγε ο αστυνομικός στο μαγαζί του και το ρωτάει, έχεις υλικό την κάμερα, έτσι και έτσι έγινε μια ληστεία, θέλουν να... Ναι, λέει, περάστε. Μόλις είδε ο αστυνομικός, αυτή λέει είναι η παρέα αυτινού, λέει. Ήταν πάλι έξω δηλαδή. Είχαν κλέψει τον εκατομμύριο, πάλι έξω. Και το βλέπω ο αστυνομικός και λέει, αυτή πάλι την κάναν τη δουλειά. Δεν το συλλάβανε, είχαν περάσει 5 ώρες... Και ξαναπέρασαν κύριος. Εντάξει, ο φίλος μου είχε βάλει κάτι σίδερα εκεί. Τον λέει, τα πήρε τα σίδερα. Ναι, ναι, λέει, τα είδα, τα πήρε και. Και με το που. Αμα λέει, αυτός ήταν, λέει, αυτός ήταν στο τέτοιο. Τώρα το κατάλαβα, λέει, ότι ήταν αυτός στο βίντεο. Και με το βάλει το βίντεο, όντως ήταν αυτός που πέρασε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Κρητή.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Και τρέλα. Τρέλα. Τρέλα.
0: Μπορούμε και καλύτερα.
2: Λοιπόν, ο Αϊφαντής τι είπε, πρώην πρέσβης της Ελλάδας.
0: Ναι, τι είπε.
2: Και με την γιατί τη βάλαν και πήρε το μεγάλο ποσοστό για το καλώδιο στην Κάσο.
0: Γιατί.
2: Γιατί η εταιρεία θα ζητήσει από τους Τούρκους άδεια. Και όλα μέλη γάλα. Όλα μέλη γάλα.
0: Καθίστε
2: γάλα.
0: Να και εκείνη στιγμή και θα δούμε.
2: Εννοείται, φυσικά θα δούμε. Λέμε τι λέει ένας άνθρωπος που είναι γνωστός.
0: Το ακούω αυτό που λέει.
2: Δεν είναι θέμα. Το είπα εγώ.
0: Όχι, το ακούω και λέω. Όταν θα έρθει η ώρα θα δούμε. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω, ούτε εσείς, κανείς μας δεν μπορεί. Θα δούμε. Όταν έρθει η στιγμή, υγεία να έχουμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Και σε εσάς.
2: Α, Μανώλη, Μανώλη. Ναι. Πάτη για το σχολείο του Λαγκαδά που θέλω να επιμείνω, γιατί είπαμε πήρε απόφαση ο Δήμος να τον γκρεμίσουνε.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα έργο του 60, το 68, τελείωσε το 67, τελείωσε το 69. Ήταν του Ολλανδικού Στρουκτουραλισμού έργο. Το αφήσανε να ερυπώσει και θέλουν να τον γκρεμίσουν. Πήραν απόφαση το Μάιο. Άκουσαν. Πήραν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 8,7 εκατομμύρια για να κάνουν νέο. Κάνουν το διαγωνισμό. Βγήκε, πλειοδότησε μια εταιρεία. Να μην πω το όνομά της, γιατί η εταιρεία.
0: Ναι, να μην πείτε, όχι.
2: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Πήρε το διαγωνισμό η εταιρεία.
0: Ναι.
2: Για να κάνει το νέο κτίριο. Άκουσαν. Ναι, αλλά. Καταφύγανε οι άνθρωποι και κάναν καταγγελία, κάνανε τέτοιο ένσταση.
0: Που, αυτοί που κερδίσαν το διαγωνισμό.
2: Όχι, όχι.
0: Ποιος.
2: Οι πολίτες κατά της απόφασης να γκρεμιστεί το σχολείο, γιατί το σχολείο θα μπορούσε να διορθωθεί, γιατί από μπετό, άλλο μπετό δεν, τέτοιο μπετό που έχει πέσει σε αυτά τα σχολεία, όσοι έχουν τέτοια σχολεία στην περιοχή τους θα καταλάβουν γιατί μιλάμε.
0: Ναι και.
2: Λοιπόν, άκουσαν. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει, αυτή η βιομηχανία, το να δίνουν το έργο και μετά να γίνεται ενστάσεις, να καθυστερεί το έργο και να παίρνουν και
0: αποζημιωθεί
2: οι εταιρείες.
0: Μισό λεπτό. Αυτό.
2: Έχει γίνει βιομηχανία, Μανώλη. Καταρχήν, πώς πήρε απόφαση και έκανε διαγωνισμό χωρίς, ορίστε, έγιναν ενστάσεις.
0: Δεν κατάλαβα, είναι παραλογίζεστε κύριε Κώστα τώρα.
2: Ωραία, για να
0: συγγνώμη, πώς μπορείς να κάνεις, ένσταση για ένα έργο που δεν έχει δημοπρατηθεί για να γίνει. Δεν κατάλαβα. Πρώτα προκηρύσσεται το έργο και γίνεται ο διαγωνισμός και μετά γίνονται οι ενστάσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Μισό λεπτό. Δεν έπρεπε ο Δήμος να ρωτήσει...
0: Όχι.
2: Μη βιάζεσαι.
0: Όχι. Δεν βιάζομαι. Όχι σας λέω.
2: Ποιον θα ρωτούσε.
0: Ποιον να ρωτήσει. Ο Δήμος αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο κτίσμα δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς που έχει για σχολείο και θέλει να φτιάξει καινούριο. Και έχει πάρει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Είναι η Επιτροπή Νεωτέρων Κτηρίων, αν είναι διατηρηταία, ναι ή όχι.
0: Α, μισό λεπτό. Αν είναι διατηρηταίο.
2: Είναι άλλο πράγμα.
0: Όχι, μα δεν μου τα λέτε. Άμα είναι διατηρηταίο, είναι άλλο πράγμα. Καλά, εντάξει, άμα θέλετε να με πάτε, επειδή δεν ξέρω από Θεσσαλονίκη, αλλά δύο πράγματα τα ξέρω. Αν θέλετε από τη Μητροπόλεω να με πάτε μέσω Αρετσού, δεν γίνεται.
2: Βρέμανο.
0: Όχι, εντάξει.
2: Δεν σου είπα εγώ τίποτα. Για όνομα του Θεού, εσύ ξεκίνησε.
0: Μα μου λέτε δημοπρασία, η εταιρεία κέρδισε το διαγωνισμό. Τέτοιο διαγωνισμό, η εταιρεία κέρδισε το διαγωνισμό και μετά έρχονται κάτι και ένα σχολείο που είχε γίνει τότε, Ολλανδικά κτλ. Και αφού τα συζητάμε όλα, μου λέτε είναι διατηρηταίο. Ξεκινήστε με το είναι διατηρητό για να συζητήσουμε.
2: Ρέμαν όλοι, δεν είπα ότι είναι διατηρητό.
0: Αλλά τι είπατε.
2: Θα αποφασίσει η Επιτροπή Νεωτέρων Κτηρίων εάν είναι διατηρητό, ναι ή όχι. Τώρα θα αποφασίσει. Κατάλαβες. Ενώ δεν έπρεπε να γίνει ερώτηση πιο μπροστά σε αυτή την Επιτροπή να αποφασίσουν οι ειδικοί, οι αρχιτέκτονες.
0: Άρα οι ενστάσεις δεν έχουν και κανένα νόημα.
2: Δεν με κατάλαβα. Επαναλαμβάνω. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν έπρεπε ο Δήμος να ρωτήσει αυτήν την Επιτροπή.
0: Προφανώς και πρέπει. Προφανώς.
2: Εδώ τι μπορούμε να τον κρυμμίσουμε.
0: Προφανώς και πρέπει να ρωτήσει αν είναι διατηρητέο ένα κτίριο. Δεν χρειάζεται καν να το ρωτήσει, πρέπει να το ξέρει ο Δήμος.
2: Κατάλαβες. Τόσο απλά.
0: Ναι, ο Δήμος δεν χρειάζεται να ρωτήσει καν, πρέπει να το ξέρει. Αν είναι ένα διατηρητέο κτίριο.
2: Λοιπόν, πρέπει να το ξέρει. Άκου τώρα. Ήταν να βγει απόφαση σε μία μέρα. Μετά σε μία εβδομάδα. Τώρα πάει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες θα δούμε.
0: Και ακούστε σε πέντε τέρμινα. Τι έγινε.
2: Τα παιδιά τώρα, μιας Κωμόπολης 10.000 κατοίκων, πάνε σε ένα σχολείο ενός χωριού 5.000 κατοίκων. Δεν έχει τάξεις φυσικά και εκεί σε κοντέινερ θα κάνουν. Και υποτίθεται σε δύο χρόνια θα χτιστεί, αν χτιστεί τελικά, να δούμε τι απόφαση θα πάρει τώρα αυτή η Επιτροπή Νεωτέρων Κτηρίων. Κατάλαβες τι γίνεται. Και όλα τα παιδιά τώρα του Λαγκαδά, του πρώτου γυμνασίου, πάνε σε ένα άλλο χωριό, το οποίο δεν έχει την υποδομή, δεν έχει το σχολείο, έχει κοντέινερ και εκεί. Έξω στην αυλή έχουν
0: βάλει. Σας κάνει εντύπωση.
2: Ορίστε.
0: Σας κάνει εντύπωση.
2: Βρε τίποτα δεν με κάνει εμένα. Εγώ είμαι. Σε έχει άλλο σουρτάν.
0: Εντάξει, τα έχουμε λύσει τα θέματα.
2: Τι κάνω με το Κρετινιστάν, το τι γίνεται.
0: Την εκπομπή.
2: Κυρίζουμε του κόνοπε και καταπίνουν ελέφαντε.
0: Την εκπομπή αυτή την ακούνε σε ηχητέ.
2: Με το φάγη, είδε ο άλλο με τι ασχολούνται.
0: Την εκπομπή αυτή.
2: Με τη γλώσσα, ναι, με την, το ίδιο με.
0: Την εκπομπή την ακούνε σε ηχητέ και άνθρωποι που καβαλάνε αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Αφήστε με, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Κώστα. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σας. Πόσο είναι το. Πόσο είναι ο φόρος, ρε Γιάννη, πόσο πληρώνεις φόρο για 3.000 κυβικά. Το ξέρετε αυτό το. Κάτσε να βάλω τέλη κυκλοφορίας για 3.000 κυβικά. Να σου πω τώρα. Αφού έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, είναι εύκολο. Μ' αρέσει που κάνει και ανάλυση. 820 ευρώ. Αν είναι έως 31 12 του 2000 η αδεία. Αν είναι από 2001 έως 2005 840 και αν είναι από 6 έως 10 920. Αν λέει το αυτοκίνητο είναι έστω και ένα κυβικό πάνω από τα 3000, 3001 δηλαδή, το ποσό ανεβαίνει στα 1025 έως 1150. Τι λέτε ρε, δεν είμαστε με τα καλά μας. Ένα μισθό για να κυκλοφορώ αυτοκίνητο στην Αθήνα. Δεν πάει, έχει άλλος 3000 κυβικά και να σέρνει, ξέρω εγώ, άλογα και βόδια και τέτοιο, ξέρω εγώ, τι να πω. Κύριος Αθανάσιος από την Αθήνα, ελάτε κύριε Αθανάσια.
3: Έλα, Μανώλη.
0: Ελάτε.
3: Ούτε Λεξοντανίλ παίρνεις, ούτε Ζάναξ.
0: Εγώ όχι βέβαια.
3: Και να μην πάρεις ποτέ από αυτά.
0: Άμα θέλω ένα χαμομηλάκι, θα πιω μια χαρά.
3: Καλά, ό,τι σου πάει.
0: Όχι, άμα, άμα νιώθω ότι θέλω να ηρεμήσω και άμα έχω υπερένταση, θα πιω ένα χαμομήλι.
3: Μακριά από αυτά. Και υπάρχει και η μελατονίνη.
0: Τίποτα, κανένα σκευασμά, δεν υπάρχει τίποτα.
3: Όχι, η μελατονίνη είναι αθώα.
0: Τίποτα. Ένα χαμομηλάκι.
3: Μακριά από αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δείξατε πολλά θέματα όπως ώρα περίμενα, σας ακούω. Κάθε θέμα έχει την ιστορία του, Μανώλη. Για τους Ρωμά που λέγατε, έχουν ιστορία 1000 ετών. Ξεκίνησαν πριν από 1000 χρόνια από το Παντζάμπ της Ινδίας και ήρθαν προς την Ευρώπη. Και επειδή ήταν μελαχρινοί και περνάγανε από διάφορες χώρες και ήρθαν και στην Ελλάδα, τους είπανε Τζίψι, Αιγύπτιους. Γιατί νομίζανε ότι είναι Αιγύπτιοι, επειδή ήταν μελαχρινοί. Και τους είπανε και Αθήγκανους, γιατί δεν κάνουν επιμειξίες με άλλους, διατηρούν τα ήθη και τα έθιμά τους.
0: Ναι, βέβαια τώρα έχει αλλάξει αυτό κάπως.
3: Όχι, τα διατηρούν, ξέρω εγώ έναν.
0: Όχι, τα διατηρούν γενικά.
3: Ξέρω έναν εκεί στη Φιδίου που είχε μαγαζί με ρούχα, παλιά δηλαδή, όχι τώρα δεν το έχει, δεν λέω το επώνυμό του. Το ξέρω τα ήθη και τα έθιμά τους.
0: Ναι.
3: Και είχα γνωρίσει και το Χατζή, τον Κώστα το Χατζή, τον εξαιρετικό, σε μια εκδήλωση στο Μινέα Παλάς που είναι εκεί στη Πειραιώς και Μόνια. Πάνω στο τελευταίο όροφο.
0: Λοιπόν, κύριε Θανάση, σας ζητώ συγγνώμη. Ένα λεπτό θα περιμένετε επειδή είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ.
4: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία τη εκπομπή. Ο κύριος Αθανάσιος, ελάτε.
1: Ναι, Μανώλη, για να.
0: Ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Θα συνδέσουμε με το προηγούμενο. Ναι. Μιλάγαμε για την ιστορία των Αθήγανων. Κατέβηκαν λοιπόν πριν χίλια χρόνια από το Παντζάμπ της Ινδίας και τους είπαν τζίψη και γύφτους, επειδή ήταν μελαχρινοί, και να τους πεις γύφτους δεν είναι κακό. Εγώ τους έλεγα γύφτους αυτόν που σου έλεγα, που ήξερα παλιά. Δεν είναι κακό. Μερικοί από αυτούς ενταχθήκαν στην κοινωνία και στην Αγία Βαρβάρα ιδιαίτερα και σου έλεγα για τον Κώστα τον Χατζή, τον οποίο είχε φέρει ο Μίκης ο Θοδωράκης. Εγώ τότε είχα μπει στην Πάντιο και γινόταν εκδήλωση ενός φορέα με κάποια αφορμή και έπαιξε κιθάρα τότε ο Κώστας ο Χατζής. Τον λέω δηλαδή σαν δείγμα Ρωμά, ο οποίος είναι απίθανος. Απίθανος αυτός ο Κώστας ο Χατζής. Τον είχε φέρει ο Μίκης ο Θοδωράκης. Εγώ τον Μίκη τον ήξερα από παλιά, από τότε. Αυτά για τους Ρωμά.
0: Ήγιο συγχωρεμένος ο πατέρας με ένα φιλού.
1: Ναι.
0: Γύφτο. Ο οποίος ήταν, ο άνθρωπος είχε, ήταν παραγωγός από τα Μεσόγεια και πήγαινε στις λαϊκές αγορές. Καρπούζια και τέτοια. Και όταν του λέγανε είσαι γύφτος, τους έλεγε, το θυμάμαι παιδάκι, εγώ δεν είμαι γύφτος, είμαι Αιγύπτιος.
1: Αιγύπτιος.
0: Θυμάμαι σαν τώρα.
1: Είναι Αιγύπτιος. Ναι, εγώ το έχω διαβάσει.
0: Είμαι γύφτος, είμαι Αιγύπτιος.
1: Εγώ για κάθε πρόβλημα, Μανώλη, διαβάζω. Mm-hmm. Διαβάζω τα πάντα. Και ένας δημοσιογράφος πρέπει να προσπαθεί να διαβάζει τα πάντα και να ξέρει τα πάντα.
0: Εγώ όσο μπορώ διαβάζω.
1: Ναι, αλλά εσύ 5 ώρες κλεισμένος μέσα εκεί που να έχεις κουράγιο μετά.
0: Ω, καλά, τι, γιατί.
1: Μα
0: πρέπει να διαβάζουμε για να μαθαίνουμε, δεν γίνεται.
1: Ασφαλώς. Εγώ τώρα παρά έχω πρόβλημα όρασης, δεν αφήνω το διάβασμα. Ψυχοκαλύζω το ένα βιβλίο μετά το άλλο. Ναι. Όσο για τη γλώσσα λοιπόν που μιλάγατε προηγουμένως, η ελληνική γλώσσα έχει την τραγική ή θρυλική ιστορία της και η ελληνική γλώσσα. Και στη δημοσιογραφία ήταν και στη συγγραφή βιβλίων κτλ. Ας θυμηθούμε τον πώς το λέγανε αυτόν από τη Σκιάθο, τον Παπαδιαμάντη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ωραιότερη γραφή από τον Παπαδιαμάντη.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Απίθανη η γραφή του Παπαδιαμάντη.
0: Προφανώς, αλλά αυτά είναι και γούστα.
1: Είναι και γούστα, αλλά άμα καταγίνεσαι με κάτι, δεν μπορείς να μην αγαπήσεις τον Παπαδιαμάντη. Αν μας αρέσει η γλώσσα, δεν μπορείς να μην αγαπήσεις τον Παπαδιαμάντη. Αυτός είχε μεταβράσει και τον Φίνλεϊ, την ιστορία της Ελλάδας, σε 2 τόμους. Ναι. Εκδόσεις της Βουλής. Της Βουλής των Ελλήνων. Τι μπορείς να πεις για την εστία? Μερικοί είναι φανατικοί, διαβάζουν εστία. Ή τι μπορείς να πεις, ας πούμε, για κάθε είδους έντυπο που ακολουθούσε το δικό του δρόμο? Τι μπορείς να πεις για το Μπόστ, για το Βάρναγκη? Τον Μπόρς, τον Προστατζόγλου, mm-hmm. που έγραφε στην Αυγή. Εσύ δεν τον είχες προφτάσει, βέβαια. Τον πρόφτασες?
0: Βέβαια, πώς δεν τον πρόλαβα.
1: Α, τον πρόλαβες τον Μπόρς. Ωραία. Τον πρόλαβες τον Μπόρς. Ο γιος του είναι αυτός που έπαιζε στα.
0: Προστατζόγλου.
1: Προστατζόγλου, που έπαιζε σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Σε πολλές, όχι σε μια. Και θέατρο, θεατρικός πολύ.
1: Σε μια σειρά που ήταν γνωστή αυτή τη σειρά, λέω. Για να κάνει με τις φυλακές και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, η ελληνική γλώσσα είναι η νεοελληνική γλώσσα, είναι κράμα αρχαίας αττικής διαλέκτου και αρχαίας αρκαδικής διαλέκτου. Ναι. Επειδή η Αρκαδία είναι αρχαία χώρα και η Αττική. Και υπάρχει ένας Παναγιώτης Κυριακόπουλος, φιλόλογος, mm-hmm. ο οποίος μου είχε φέρει στο γραφείο μου το Αττικό Δίκαιο. Όσα μεταφράζονται τα αξιώματα στα λατινικά είναι μετάφραση από το αρχαίο Αττικό Δίκαιο. Mm-hmm. Αυτός το αποδεικνύει ο Παναγιώτης mm-hmm. ο Κυριακόπουλος. Αλλά δεν υπάρχει πολιτεία να λειτουργεί, δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό το κατάδυμα του πολιτικού συστήματος. Έπρεπε η Ελλάδα να είναι όχι προεδρευμένη δημοκρατία, να είναι πώς το λένε, προεδρική δημοκρατία, να εκλέγεται ο πρόεδρος από το λαό. Οι πρόεδροι που ήταν στο παρελθόν και ο νυν πρόεδρος δεν έστειλαν κάποιο νομοσχέδιο πίσω στη Βουλή. Δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Είναι διακοσμητικός ο ρόλος του.
0: Ναι.
1: Ούτε η Σακεραροπούλου, ούτε αυτός εδώ, πώς τον λένε αυτόν, τον ξεχνάω.
0: Ο ξανά. Πρόεδρος, ο κόλλης του μυαλού μου τώρα, έλα.
1: Ναι. Ήτανε και δήμαρχος στη Κηφισιά, δεν ήταν αυτός.
0: Ήτανε δήμαρχος στη Κηφισιά.
1: Ναι, ήτανε και δήμαρχος στη Κηφισιά, νομίζω.
0: Θυμάμαι.
1: Ναι, αυτός. Θα το θυμηθούμε μετά. Ούτε ο Παπουλίας, ούτε οποιοδήποτε
0: άλλο. Χρυστασούλας.
1: Ναι. Mm. Και όσον αφορά τη γλώσσα πάλι στα πανεπιστήμια, γράφανε ορισμένοι στην καθαρέγουσα. Ας πούμε ο Θεοδωρακόπουλος που έκανε φιλοσοφία στην Πάτιο, συνέτασε τα συγγράμματά του και την διδαχή την έκανε στη Δημοτική. Ο Παπαχατζής, εμείς που είχαμε στο Διοικητικό Δίκαιο, ήταν άκρα την καθαρέγουσα. Ο Μιχάλης ο Στασινόπουλος, πηγαίναμε επιτροπές στο σπίτι του στο νέο ψυγικό που έμενε, υποδεχόταν τους φοιτητές από τότε και έγραφε στη Δημοτική. Αν έμαθα εγώ διοικητικό θήκιο στην Πάτιο, το έμαθα από τον Μιχάλη τον Στασινόπουλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η γλώσσα, είτε είναι καθαρέγουσα η ελληνική γλώσσα, είτε είναι καθαρέγουσα, είτε άλλο γλωσσικό ιδίωμα κτλ., έχει τη δυνατότητα να είναι πλήρης γλώσσα. Δηλαδή, και αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, αν είναι κάποιος μέσω της γλώσσας φασίστας ή όχι. Δεν μπορείς να λες κάποιον φασίστα. Η γλώσσα είναι και για τους φασίστες, ανεξάρτητα από ιδεολογία. Και στη γερμανική γλώσσα είχα ένα φίλο του Παπακώστα που για τον Ιριδανό. Πρόθεση τον Ιριδανό, τον δεκτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Α, μπράβο. Είχα ένα φίλο εγώ που μου έφερε, επειδή εγώ έγραφα ποίηση, μου έφερε ποίηματα στη γερμανική γλώσσα, τα μεταφράσαμε και μου είχε πει ότι η γερμανική γλώσσα έχει τουλάχιστον 70.000 λέξεις ελληνικές. Άσε τη γαλλική. Λέγεται ότι αν αφαιρέσεις τις ελληνικές λέξεις από τα γαλλικά, η Γαλλία θα μείνει χωρίς γλώσσα. Οι Γάλλοι θα μείνουν χωρίς γλώσσα. Το ίδιο και στα αγγλικά.
0: Mm.
1: Εγώ επισκεπτόμουν την Τίνο παλιά και είχα αγοράσει και μια ποιητική συλλογή, το σύμπαν νησί Τίνος, γιατί ασχολήθηκα και με την κβαντική μηχανική. Θα γράψει ένα φιλοσοφικό δοκίμιο το 1998, το οποίο θα παρουσιάσει στο Δικηγορικό Σύλλογο. Και είχα πάρει πένους από έναν αστροφυσικό, να μην πω το όνομά του,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος έχει γράψει και βιβλία, είχε πάρει μέρος στη λειτουργία του ΣΕΡΝ κτλ. Δηλαδή, οι Έλληνες...
0: Είχε γράψει και την κόμη της Βερενίκης.
1: Όχι, αυτός ήταν φίλος μου,
0: mm.
1: ο Γιώργος ο Γραμματικάκης.
0: Mm.
1: Δεν είχα διαβάσει την κόμη της Βερενίκης για να μην επηρεαστώ να γράψω το φιλοσοφικό δοκίμιο. Κάποια στιγμή, αν μπορέσω, θα μπορέσω να σου φέρω τα βιβλία μου ή να δούμε
0: όποτε θέλετε
1: τι μπορεί να γίνει. Ή μπορεί να σε καλέσω εγώ εδώ στο σπίτι μου ή στο γραφείο ή να σου φέρω τα βιβλία και να έρθεις εσύ να τα πάρεις. Για να τα αξιοποιήσεις.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και σκέφτομαι, έχω κάνει 4 ποιητικές συλλογές, μήπως το κάνω ένα τόμο όλα αυτά και έχω γράψει και ένα τεράστιο βιβλίο «Ο Θεός αυτοκτόνησε», το οποίο το έγραφα 10 χρόνια και πλέκω τη ζωή μου με την παγκόσμια ιστορία. Πάω σε όλους τους τομείς γιατί αυτό εμένα μου κάνει καλό. Είμαι δημιουργικός. Έτσι γεννήθηκα. Έτσι γεννήθηκα. Και τι άλλο αφήσαμε απ' έξω. Αυτό. Πρέπει να υπάρξει να μην καταλαμβάνουν τους... Μιλάγατε για την οδική ασφάλεια. Οι διαπλεκόμενοι, οι σχολοκαιρδείς διαπλεκόμενοι, περιφερειάρχες, δήμαρχοι κτλ.
0: Έχει τέτοια, παίζουν αυτά, όχι.
1: Παίζουν τα στέγαστρα των αστικών συγγενειών, mm-hmm. απαγορεύονται γιατί είναι πακτωμένα μεταλλικά ακρόνητα και σου έχω πει και παλιά ότι 19 Οκτωβρίου του 1994 πάνω σε στέγαστρος στην Ακαδημία σκοτώθηκαν 6 φοιτητές και 6 φοιτήτριες. Γιατί ήταν το στέγαστρο κλειστό για να αναρτούν διαφημίσεις. Το 12 στη Συγκρού πάνω σε τέτοιο στέγαστρο που ήταν στην άκρη του πεζοδρομίου, αν έπρεπε να ήταν στο βάθος και με ξύλο φτιαγμένο, έπεσε πάνω ίδιο του αυτοκίνητο, σκότωσε δύο γυναίκες και έναν άντρα. Και εκεί διαφημιζόταν ένας εγκληματολόγος, σε πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, ξέρεις τι είδανε τα μάτια μου? Ξέρεις τι είδανε τα μάτια μου? Παναγία μου, 20 χρόνια τώρα με τις διαφημιστικές πιναγίδες. Και δεν έκανα πίσω, έβαζα μερικούς που να μην πω τα ονόματά τους και τους έλεγα καθίστε προσοχή ρε, σε μένα. Επειδή δεν το έκανα. Και παραβαίνανε τον νόμο. Και καθόλου προσοχή. Μας κυβερνάνε ανθρωπάκια. Είναι οι βουλευτές. Ποιος ξέρει τους βουλευτές? Παλιά οι βουλευτές κυκλοφορούσαν στους δρόμους.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που δεν τους ξέρουμε, αλλά τους περισσότερους τους ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω ούτε τους υπουργούς ούτε τους βουλευτές.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί είναι εκεί? Για να σπράττουν το μισθό και να αποτελούν την πλειοψηφία.
0: Δεν συμφωνώ για όλους.
1: Όχι για όλους. Δεν λέω για όλους. Ναι. Αλλά να σου πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε Διακομματική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Τη διαλύσαν όλα τα κόμματα.
0: Καλά, αυτά είναι η μόνη επιτροπή που διαλύσαν τώρα, σοβαρά.
1: Όχι, είναι σοβαρό θέμα.
0: Όχι, να το έχουμε ξανασυζητήσει. Προφανώς και είναι σοβαρό θέμα.
1: Πρόκειται περί γενοκτονίας. Και πάνε και βάζουν διαφημιστικές πινακίδες με υπουργικές αποφάσεις. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις.
0: Εδώ, κύριε Θανάση, τώρα έχουμε στη Θεσσαλονίκη κλινική ανύπαρκτη με 300 ανθρώπους και θεραπεύουν τον καρκίνο χωρίς να έχουν σχέση με τον καρκίνο. Τι μου λέτε τώρα?
1: Ναι, αυτά πρέπει ο κόσμος.
0: Αυτά είναι γελάει το σύμπαν.
1: Μανώλη μου, τον κόσμο το κρατούν σε επίπεδα φτώχειας και ανέχειας για να μπορούν να τον κουμαντάρουν. Και φαίνεται ότι με 1.200. Πώς το λένε, με 1.200.000 υπαλλήλους που έχει διορίσει η κυβέρνηση, αυτοί τις αρκούν για να βγάζει η κυβέρνηση. Και ενώ λέει, βγαίνει τώρα ο Μητσοτάκης, δεν ήξερα για τα Τέμπη, δεν ήξερα για το Πρέταντορ, δεν ήξερα για το Μπίγασο, ή και ο Κούλογλου και είπε ότι έκανε και μήνυση ότι το παρακολουθούσαν.
0: Γιατί δεν ήξερα?
1: Μέσω του Πίγασος, ακούς.
0: Τι θέλετε και εσείς, τα ξέρει όλα? Τι είναι πρωθυπουργός?
1: Είχε το Δημητριάδη δίπλα του που ήταν ο εξ απορρίτων. Και τώρα ο Δημητριάδης
0: την πλήρωσε.
1: Ο Δημητριάδης την πλήρωσε, αλλά είναι εναντίον του. Λέγεται ότι είναι εναντίον του. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Πάντως από τη συνέντευξη που έχει δώσει, εγώ δεν έχω ακούσει να είναι εναντίον του.
1: Δεν μπορεί, Μανώλη μου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι εγώ δεν το ήξερα. Άμα δεν το ήξερε, πήγαινε σπίτι σου. Αυτό το ρόλο πρέπει να παίξει.
0: Σε άλλη χώρα, όχι στην Ελλάδα.
1: Όχι, μην το λέμε αυτό. Πρέπει επιτέλους και εμείς. Να γίνουμε
0: σύγχρονη
1: ευρωπαϊκή χώρα.
0: Τι σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα?
1: Πρέπει να γίνουμε μερικά πράγματα που γίνονται στις ευρωπαϊκές χώρες, να γίνουμε και εμείς σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μερικά πράγματα που γίνονται στη Γαλλία να γίνονται και εδώ. Γιατί να μην γίνονται? Λοιπόν,
0: καλό βράδυ, κύριε Θανάση, να είστε καλά.
1: Εγώ είμαι υπέρ της διαρκούς αγωνιστικότητας. Υπέρ της διαρκούς. Δεν γίνονται αλλιώς τα προβλήματα.
0: Δεν βλέπετε, σε διαρκή αγωνιστικότητα είμαστε.
1: Είμαστε σε διαρκή αγωνιστικότητα να μην υπάρξει καμία εξέγερση. Γι' αυτό κρατάνε το λαό, ας πούμε, σε επίπεδα ανέχειας, να μην υπάρξει καμία εξέγερση.
0: Καλό λοιπόν, βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, Μανώλη. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Εγώ προσωπικά διαρκή αγωνιστικότητα δεν βλέπω. Ειλικρινής θέλω να είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
2: Ναι, καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Όλα καλά?
0: Αμέ.
2: Μπράβο. Τι έλεγα πριν, έτσι όπως όπες το την ατάκα με τον Κρό.
0: Δεν το κατάλαβε.
2: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε?
2: Ο καθένας.
0: Είπα, προτιμάω αυτό και λέει εγώ προτιμάω. Τι να κάνουμε?
2: Εντάξει, ο καθένας, ναι, ό,τι θέλει, ό,τι συνηθίσει, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Θέλω να πω για αύριο, γιατί εισαγγελίες που θα κάνει ο Γιάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός.
0: Για την ενέργεια, λέτε, για τα καύσιμα.
2: Μπράβο, ναι. Δεν έχει συμπεριλάβει τους ανθρώπους με το ρεύμα. Είπε μόνο για το πετρέλαιο και είπε μόνο για.
0: Για να δούμε τι θα πούνε.
2: Ναι, έχει πει ήδη ότι θα τους πάει προς το μπλε τιμολόγιο της εκάστοτε εταιρείας. Κάποιοι που δεν θέλουν να κάνουν την αλλαγή με κάποια άλλη εταιρεία και να πάνε σε αυτό το τιμολόγιο, θα επομισθούν το βάρος της εκάστοτε εταιρείας. Κάποιοι που δεν θέλουν

0: άνθρωπο απλό που νοιάζεται για τους συνανθρώπους, όπως αποδεικνύεται με την αλληλεγγύη, ότι και στην Ισπανία ο κόσμος βγήκε και κέρδισε. Η αλληλεγγύη και η μαχητικότητα έτρεξε τα δόντια σε αυτούς τις πολυεθνικές και έβαλε τη γυναίκα μάλλον στο σπίτι της πάλι που ζούσε 70 χρόνια, να κλείσει τα μάτια της εκεί που έχει ζήσει, που έχει βιώσει και έχει μεγαλώσει, και να είστε ίσοι και από εδώ και πέρα. Οπότε ήταν μια νίκη αυτό για μένα, τουλάχιστον εγώ έτσι το είδα. Ο άλλος λόγος που θέλω να τονίσω κάτι άλλο είναι για τα 400 ευρώ που θα δοθούν αυτά τώρα τον Νοέμβριο. Είναι κάποιοι συνάδελφοι με αναπηρία, τέλος πάντων, και δεν έχω ακούσει από κανέναν, υποτίθεται από κόμματα, να το πει κάποιος, ούτε από τους συναδέλφους τους δικούς μας, τέλος πάντων, γενικότερα εντός ή εκτός εισαγωγικών, για αυτούς τους συγκεκριμένους, για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι κάποιοι που έχουν πάρει σύνταξη χωρίς να παίρνουν επίδομα ΟΠΕΚΑ και αυτοί δεν θεωρούνται επιδοματούχοι για να δικαιούνται το 400. Σαν αναπηρία, επειδή είναι κάτω των 65 χρόνων, δεν το δικαιούνται από εκεί και το χάνουν. Ενώ έχουν 80 και 90% κάποιοι αναπηρία. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να το δει λίγο ο υπουργός εκεί υγείας, δεν ξέρω ποιος είναι, μάλλον αυτός που είναι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να δει και για αυτούς. Είναι 10, 20, 30, 50, δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Να τους βάλει σε αυτή την. Γιατί είναι φτωχοί άνθρωποι, είναι με μια αναπηρική σύνταξη με τα 400 ευρώ, δεν μπορεί να σωθεί κάποιος. Αλλά για κάποιους κάτι είναι. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια βοήθεια για τις ημέρες, ας πούμε, που θα έρθουν τον γιορτό.
1: Είναι 400 ευρώ αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτούς που γιορτάζουν, ναι, και έχουν αυτό. Τώρα, όσον αφορά, να πάω σε ένα άλλο, να το δει αυτό λίγο, να το δουν λίγο και αυτό και να τους καταλέγουν τους ανθρώπους και αυτούς, γιατί κρίμα είναι.
1: Ναι, δεν είναι θέμα Υπουργού Υγείας αυτό, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών.
0: Οικονομικών, οκ, ναι, αυτή είναι. Δεν έχει να κάνει και με το κομμάτι της αναπηρίας, γι' αυτό το λέω έτσι. Δεν ξέρω ποιο είναι, εγώ δεν έχω σχέση με την πολιτική, οπότε δεν τους ξέρω, δεν έχω επαφές πολλές. Λοιπόν, όσον αφορά για το θέμα που άκουσα, το συντροφή. Συντροφή, εντάξει, τώρα ακούω, θα το λένε και μεταξύ τους οι Πασοξίδες.
1: Καλά, αστευόμενος το παμπούμερα τώρα.
0: Ναι, οι σύντροφοι το λένε μόνο στον από ανέκαθεν, όχι τώρα, στο αναρχικό αντιοξιαστικό χώρο.
1: Καλά, τώρα αυτές οι ταμπέλες είναι και λίγο ανέκδοτο.
0: Οι αριστεριστές και οι κομμουνιστές. Ούτε καν οι αριστεροί. Γιατί είναι άλλο οι αριστεριστές, άλλο οι αριστεροί. Είναι άλλο κομμάτι, ένα άλλο το άλλο. Οι μάχημες ομάδες, αυτοί που διεκδικούν με λίγο πιο έντονο τρόπο. Δηλαδή, ναι μεν, γιατί και το ΚΚΕ έχει δώσει πολλές μαχητικές, έτσι, δυναμικές πορείες, με συγκρούσεις με εκάστοτε κυβερνήσεις και με τις δυνάμεις καταστολής, όπως βέβαια και ο αναρχικός αντιοξιαστικός χώρος. Και σύντροφοι δεν λέγονται όταν μιλάνε στο τηλέφωνο για να πάνε να δουν ένα σινεμά, ένα έργο ή
1: ξέρω, ναι,
0: να
1: ξαναλέω, να η σημειολογία τώρα και το
0: ναι, δηλαδή το έχει όμως και αυτό. Η σημασιολογία, και αυτό παίζει ρόλο. Αυτό παίζει ρόλο, εντάξει, το λέμε τώρα τυπικά, επειδή το έθεσες και θέλω να ακούγονται κάποια πράγματα, γιατί εντάξει, το ακούω από τους Πασοκτήδες και εντάξει, δεν θέλω. Και είναι δημοκράτες, τώρα άμα τους ρωτήσει, σύντροφοι λέγονται.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, δεν πάει ως εκεί, όχι. Εγώ μόνο το αναρχικό αντιοξιαστικό χώρο, τους αριστεριστές και εκεί τους κομμουνιστές, αυτοί συγκαταλέγονται.
1: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να μπαίνουν. Τόσο πάντων, εντάξει.
0: Ταμπέλες, εννοεί.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πω κάποιο σύντροφο ότι είμαστε αριστεροί. Δεν και καλά, κομμουνιστές. Ναι, οκ, είμαστε.
0: Παιδί μου, εντάξει, τώρα σύντροφο δεν είναι βρισιά, αλλά το λες για κάποιο λόγο. Δεν μπορεί να το λες έτσι. Σύντροφο.
1: Καλά, σύντροφο είναι και. Τόσο πάντων, εντάξει.
0: Και εγώ που συζώ, η σύντροφό μου λέω.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δηλαδή.
0: Κατάλαβες. Άλλο όμως το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο έχει βάθος στην αγωνιστικότητα το σύντροφο. Ενώνει τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και μάχονται για κάποιο καλύτερο αύριο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μεταξύ μας, εντάξει, κι εγώ άμα με δεις στον δρόμο και με δεις με τον Μπαστούτη, ο Παστός πρέπει να είναι ορτός. Μου λέει στο ραδιόφωνο, ρε σύντροφε, έτσι θα με πεις. Γιατί εγώ είμαι σύντροφος. Με όλους τους άλλους. Τώρα, οι άλλοι με εμένα δεν με νοιάζει τι έχουν. Εγώ με αυτούς όμως, εγώ τους νιώθω σύντροφους μου. Τους ανθρώπους που εγώ τους νιώθω αλληλέγγυους και εγώ δεν εξετάζω αν είναι δεξιός, αριστερός, φασίστας, νεοναζί, χρυσαυγίτης ή οτιδήποτε.
1: Α, όχι. Αν είναι νεοναζί και χρυσαυγίτης, εγώ

0: θέμα.
1: Όχι, θα σου πω κάτι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το έχω ξαναπεί.
0: Όταν λέω έχω θέμα, αν είναι να τον βοηθήσω, γιατί κάτι συμβαίνει, εννοείται θα τον βοηθήσω. Άρα δεν θα τον κάνω και παρέα.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αν δεν μιλάς για θρησκεία, δεν μιλάς για πολιτικά και για ποδόσφαιρο, είσαι ο καλύτερος με τα λάδια. Αυτά άμα τα παρακάμψεις από τη ζωή σου.
0: Και γιατί δεν μιλάμε για τα λουλούδια, για τον καιρό.
1: Για τις γυναίκες. Τι άλλο πιο ωραίο. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη γυναίκα. Λοιπόν, μπορεί να μιλάς για κάτι άλλο.
0: Θα μιλήσουμε μια για τις δύο, θα βαρεθούμε. Δεν θα συζητήσουμε λίγο για την μπάλα, δεν θα συζητήσουμε λίγο για την πολιτική, πώς θα, τι θα γίνει.
1: Ωραία, είναι ανάγκη να το συζητήσουμε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι τη Χρυσή Αυγή.
0: Με τον Χρυσή Αυγή, δεν θα κάνω παρέα. Κάνω.
1: Ωραία,
0: αλλά εγώ δεν κάνω παρέα. Μάλλον δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω. Μπορεί να έχω ένα φίλο και ξαφνικά να βγει Χρυσή Αυγή. Τι θα τον κάνω, τον κόψω από φιλία.
1: Ακριβώς. Άρα τι θα γίνει.
0: Θα τον βρίζω όλη μέρα, ξέρω εγώ.
1: Όχι, αλλά εντάξει, δεν είναι.
0: Όταν λέω θα τον βρίζω όλη μέρα, εννοώ φιλικά.
1: Κοίταξε, άνθρωποι είναι για αυτοί. Αν θα
0: φιλικά
1: δεις
0: θα τον βρίζω.
1: Ναι, αν θα δεις έναν άνθρωπο κάτω, εντυπωσιασμένο, ξέρω εγώ, τον δεις, ξέρεις όμως ότι είναι αυτό. Θα πεις τι, άστον τον.
0: Όχι, όχι, στον άνθρωπο που είναι πεσμένο, πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Αλλά και ακόμα και αν ξέρεις.
1: Εγώ σου λέω ότι ξέρει.
0: Το δίνει στο χέρι σου να τον σηκώσει, τι λέμε τώρα.
1: Παιδι,
0: άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ζώα.
1: Ακριβώς. Εγώ θα σου πω τι εννοώ. Έχει τη σβάστηκα στο χέρι του. Όπως την έχει και κάποιος που θέλει να πολιτευτεί. Τώρα μιλούμε για το όνομα, γιατί κάνουμε και διαφήμιση.
0: Κοίτα, κύριε Γιώργο, επειδή το πιάνετε λίγο κατά περίπτωση, ακούστε να δείτε κάτι.
1: Για όχι, είναι πολύ που έχουν.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αν ένας άνθρωπος είναι κάτω και κινδυνεύει η ζωή του και έχει τη σβάστηκα στο χέρι του, εγώ θα τον βοηθήσω.
1: Είχε στον άνθρωπο.
0: Ορίστε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει. Και θα τον βοηθήσω, γιατί εκείνη την ώρα δεν βλέπω τι έχει στο χέρι του. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται βοήθεια.
1: Ψυχοραγεί εκείνη τη στιγμή και
0: λοιπόν,
1: έχει θέμα
0: εντάξει,
1: να.
0: Βοηθεί. Αυτό είναι ένα. Μπορεί κάποιος άλλος να μην τον. Δεν ξέρω. Είναι ο καθένας αποφασίζει τι κάνει. Τι.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Τι εγώ το λέω αυτό για να ακουστεί, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά.
0: Δηλαδή πάνε κάποιον με σβάστηκα στο νοσοκομείο, στο χέρι, στο κούτελο, στο στήθος και δεν ξέρω πού αλλού.
1: Ωραία.
0: Τι θα πει ο γιατρός, δεν ασχολούμαι. Θα τον βάλει κάτω για να τον κάνει καλά, πώς θα γίνει.
1: Ακριβώς. Για τόσο θα κάνει το καθήκον.
0: Λοιπόν. Εντάξει, δεν είμαστε.
1: Θα σου πω και
0: άμα ο άλλος είναι ζώων, είναι ζώων. Δεν θα κάνει τίποτα. Ναι, άμα είναι άνθρωπος, θα βοηθήσει.
1: Αυτό είναι θέμα ανθρώπου, δεν είναι πολιτικής πεποίθησης.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι το τι είναι ο άλλος. Άμα είναι βλαμμένος ο άλλος και αριστερός να είναι, και αναρχικός να είναι, άμα είναι βλαμμένος, είναι βλαμμένος. Θα κάνουμε.
0: Ο βλαμμένος, ό,τι και να είναι.
1: Αυτό λέω.
0: Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τι θέλει.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω σε ένα άλλο θέμα που είναι όσον αφορά για τους Ρωμά. Επειδή και εγώ έχω πολύ επαφή με κάποιους ανθρώπους από το συγκεκριμένο χώρο, τον Ρωμά, με την προϋπόθεση ότι έχω ζήσει κοντά με ανθρώπους τέτοιους και έχω κάνει και παρέα και κατά πολύ παρέα και έχουμε και στο χώρο μας και άνθρωπο, όχι έναν, αρκετούς που είναι με το πρόβλημα όρασης που είναι και γενικότερα με αναπηρία, δεν ξεχωρίζουν και άνθρωποι αυτοί, εντάσσονται μαζί μας, είναι δικοί μας, είναι αδέρφια μας. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν έρθει, δεν πειράζει, επειδή είναι στην προκειμένη περίπτωση πάρα πολλά άτομα που έχουν έρθει εδώ πέρα, είναι από την Λετωνία, Εσθονία, Σερβία, Ρουμανία, έχουν έρθει από Τουρκία, έχουν έρθει από Βουλγαρία, έχουν εδώ πέρα χωθεί μέσα, όπως όλοι είναι και οι ίδιοι έτσι λένε, χώνονται γιατί. Γιατί θέλουν να κρυφτούν, γιατί εκεί πέρα έχουν φύγει από κάποιες φυλακές, έχουν κάνει κάποιες έκνομες πράξεις, φύγανε, τους αφήσαν όπως τους αφήνουν και εδώ, και έρχονται εδώ και χώνονται μέσα στους καταβλισμούς, κάνουν και σχέσεις με κοπέλες από εδώ, τις Ρωμά, τις Ελληνίδες, να το πω έτσι, γιατί ξεχωρίζονται, όλοι άνθρωποι να ξεχωρίζονται, οι Έλληνες Ρωμά με τους Βούλγαρους Ρωμά, γι' αυτό λέω.
0: Καλά, η κάθε χώρα έχει τους δικούς της.
1: Ακριβώς. Μιλάνε την ίδια γλώσσα όμως όλοι αυτοί, παντού. Την ίδια γλώσσα μιλάνε σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, καλά, και όχι όλοι, μην νομίζετε.
1: Το 95%.
0: Και οι νέες γενιές πια δεν τη μιλάνε.
1: Ναι, τώρα αυτό δεν το ξέρω, να μην μπω σε βάθος, αλλά εγώ δεν ξέρω τους ανθρώπους του Ρωμά που είναι μόνο στην Αγία Βαρβάρα. Ξέρω και τους άλλους που είναι στα Λιώσα, που είναι στον Ασπόπουργο, που είναι στο Ζεφύρι. Ήξερα και ένα πολύ καλό και τον πρίγκιπα των Τζιγκάνων, πολύ καλός άνθρωπος. Αν τον πω στο όνομά, είναι κακό, ο Νίκος Χαλιλόπουλος. Που είναι εξαιρετικός άνθρωπος, τον έχω γνωρίσει προσωπικά, εξαιρετικός μουσικός και πολύ καλός άνθρωπος. Και τη στιγμή είχαμε γνωριστεί και πολύ καλά και είναι και...
0: Μια εποχή είχα κάνει μια συνέντευξη από το βασιλιά των Τζιγκάνων. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα τότε. Έκανε εμπόριο ηλεκτρικών ειδών. Δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα.
1: Είχε τι μαγαζί είχε?
0: Ηλεκτρικών ειδών.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Ηλεκτρικών ειδών, δεν μπορώ
1: να. Α, ηλεκτρικών ειδών, ναι, ναι.
0: Τη δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι το όνομά του καθόλου.
1: Ναι.
0: Είχε ένα σπίτι. Είχε ένα σπίτι εκεί, ήταν στα Λιώσια, είχε ένα σπίτι. Ντρεπόσουν να μπει μέσα να πατήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι εξαιρετική. Αλλά έχουν άλλη κουλτούρα. Δεν κάθονται σε τραπέζι. Εγώ που το έχω ζήσει, κάθονται ο κλάδο κάτω.
0: Λοιπόν, ακούστε κύριε Γιώργο, εγώ στο Γερέκα έχει πάρα πολύ ζώμα. Και ο γιο μου έχει πάρα πολλού μαθητέ που είναι Ρωμά. Λοιπόν. Μπαίνω σε ένα στενό. Μπαίνω σε ένα στενό λοιπόν. Χτες συγκεκριμένα, γιατί έφυγα λίγο πιο αργά το σπίτι και είχε νυχτώσει. Και βλέπω έναν ατμοσφαιρικό φωτισμό σε ένα σπίτι δίπλα μου. Βλέπω πώς περνάω με το αυτοκίνητο πολύ αργά. Πήγαινα από το στενάκι. Μου έκανε εντύπωση, δεν το έχω ξαναδεί. Και κοιτάω και βλέπω ένα απίστευτο σπίτι πέτρα μέσα με ένα φως περίεργο και κάτι έπιπλα. Παθαίνω πλάκα. Μεγάλη τσαμαρία. Λέω, τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου αυτό. Δεν το είχα ξαναδεί. Δεν το είχα προσέξει. Και ακριβώς δίπλα, μέσα στο ίδιο οικόπεδο, είναι το παράπηγμα. Μισοτελειωμένη οικοδομή και έχουν απλώς τα χαλιά και κάθονται έξω, μέσα στο κρύο.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Και το σπίτι είναι άδειο.
1: Άμα τους πει, ναι, άμα τους πει να κάτσει στο σπίτι, δεν μπορούν, δεν το ανέχονται.
0: Δηλαδή πολυτέλεια φοβερή.
1: Ναι. Και δεν είναι γιατί ακούω πολλούς που λένε «Α, είναι για την παρανομία και θέλουν να είναι στους καταβλισμούς».
0: Και παρανομία.
1: Ναι, ότι και χαλά
0: το έχω ξαναπεί, εγώ τους βλέπω το πρωί, όταν έκανα το πρωινό, τους έβλεπα 4 η ώρα που φορτώνανε πατάτες, ανάλογα την εποχή,
1: διάφορα, ό,τι
0: για, να πάνε, ναι, για να πάνε στις λαϊκές, δεν ξέρω εγώ που πηγαίνανε. Ποια παρανομία.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Για να σηκωθείς 4 η ώρα και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Θέλει κότσια, δεν είναι.
1: Είναι σωστό οικογενειάρχη, ναι. Κοίταξε, αυτοί που παρανομούν, θα σου πω τι γίνεται. Αυτοί που παρανομούν και που λένε ρεβιέ και έτσι και πιάνουν πολλού τσιγκάνου και έτσι, δεν είναι όλοι Έλληνες. Το 5% είναι Έλληνες και ένα 95% είναι από την άλλο δαπίνα.
0: Να σα πω λίγο αλήθεια, κύριε Γιώργο, δεν με ενδιαφέρει κιόλα τι είναι.
1: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Αυτό πρέπει να το δουν και οι ίδιοι, να απομονωθούν. Γιατί είναι κακόπια στοίχεια, Μανώλη. Γιατί έτσι.
0: Καλά, κακόπια έχει και προφανώς.
1: Πώς?
0: Έχει, προφανώς.
1: Ναι, όχι, ναι, αλλά αυτό είναι και για αυτούς κακό.
0: Πάντως στις περιοχές που είναι νοικοκυρέοι, να ξέρετε, την ευρύτερη περιοχή την προσέχουν μόνοι τους για να μην έχουν μπλεξίματα.
1: Ναι, ελέγχουν την περιοχή βεβαίως. Και άμα πας και σε γάμο δικό τους και σε τέτοια και έτσι σε προσέχουν, εγώ ειδικά που έχω τύχει σε γάμο.
0: Είναι πολύ φιλόξενοι.
1: Να φας, να πιείς.
0: Η χαρά τους είναι να φιλοξενήσουν άνθρωπο που δεν είναι
1: δικό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι, πολύ φιλόξενη.
1: Είναι. Αλλά καλοί οργανωπαίχτες, αρμονίστες, κλαρινίστες, όλοι σου λέω φοβεροί. Εγώ σε γάμο που έχω πάει, έχω πάθει πλάκα τις πρώτες φορές. Δεν ξεκόλαγα, ας πούμε. Μετά, εντάξει, επειδή ακούγονται στο YouTube, ακούγονται στα ραδιόφωνα και έτσι. Και τότε δεν ακούγονταν πολύ.
0: Εντάξει, είναι εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι εμπειρία.
1: Είναι. Και εντάξει, έχουν τα αίσθημά τους. Παντρεύονται μικροί, ξέρεις, ζουν μια άλλη σκουλτούρα.
0: Εντάξει, βέβαια το παντρεύονται μικροί. Όχι, αντιβαίνει την νομοθεσία μας.
1: Ασφαλώς, γιατί είναι.
0: Έτσι, όχι, δεν είναι. Εγώ δεν. Και τα στραβά δεν είναι.
1: Και τι να κάνουμε γι' αυτό τώρα.
0: Εγώ το γιο μου δεν μπορώ να το. Δεν θέλω κιόλας, αλλά δεν τον παντρεύω. Δεν μπορώ να τον παντρέψω, δεν έχω δικαίωμα. Δεν με επιτρέπει ο νόμος.
1: Ακούω όμως ποιο είναι το νομικό τελτίο.
0: Καλά, δεν τα δηλώνουν.
1: Καταρχάς, δεν παντρεύονται με την έννοια που το λες εσύ και εγώ.
0: Ναι, δεν δηλώνουν τους γάμους. Ναι, εντάξει, ναι.
1: Παντρεύονται μεταξύ τους. Mm. Κατάλαβες τι εννοώ. Εγώ παντρεύω με τη Μαρία σήμερα και τελείωσε. Δίνουν το λόγο οι γονείς.
0: Δίνουν λόγο, ανταλλάσσουν όρκους και τα δώρα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ή κάνουν τα γλέδια και μετά.
1: Έχουν το σοφό της φυλής. Άμα τσακωθώ εγώ με σένα, ναι. Δεν τα βρίσκουμε εμείς δυο μας. Έρχεται ένας τρίτος και λέει: εγώ που αυτός ξέρει και εσένα και εμένα, ξέρει τα καλά σου, τα καλά μου, τα κακά μου, και λέει και μας βάζει και μας
0: μονιάζει στην
1: οικογένεια. Έχουν τα δικά τους, εντάξει, εγώ τους έχω ζήσει. Είπαμε, αυτοί όμως τα κακοποιά στοιχεία, τα περίεργα τα άτομα, γιατί έχουν ναρκωτικά, παίζει όπλα, έχουν θέματα περίεργα. Δηλαδή στο Δεντροπόταμο, που έχω πάει και στο Δεντροπόταμο, Έχει τύχει γιατί έπεσε ένας μουσικός, αρμόνιο, ο Χρήστος, και δυστυχώς χαμός δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
1: Αυτό. Τελειώσαμε. Λοιπόν, και κάτι ήθελα να πω σαν αφορά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Όχι, γιατί περιμένει και ο Νίκος από τα Γεννητσά και είμαστε, μιλάμε ώρα τώρα. Δεν
1: ωραία, ωραία. Να πούμε για το συγκεκριμένο, δηλαδή, να δει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης και να βοηθήσει τους ανθρώπους συγκεκριμένους.
0: Για να δούμε. Έχουν βγει κάποια πράγματα. Θα δούμε αύριο περισσότερα.
1: Αύριο.
0: Σήμερα, okay. Δηλαδή. Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Και σε όλους τους συντρόφους.
0: Να είστε καλά. Α, συντρόφους, μπράβο. Έλα, σύντροφε Νίκο.
2: Ναι, σύντροφε Μανώλη. Τι κάνεις, ρε μπρο?
0: Έλα, ρε μπρο.
2: Πού σε ρε μπρο? Λοιπόν.
0: Εγώ δεν έχω, το προτιμώ πάντως.
2: Λοιπόν, για να σας λυθεί η απορία, το ψάξα λιγάκι, γιατί μου κάνει εντύπωση εδώ και μερικά χρόνια που το χρησιμοποιούν οι πιτσιρικάδες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, προέρχεται από τον Brother.
0: Brother, ναι, αδερφέ.
2: Τα τρία πρώτα γράμματα της λέξης,
0: ναι, μωρέ,
2: Brother, που γράφονται Brother.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, αυτό είναι, αδερφός.
2: Στο μεταξύ, οι κοπέλες, ποιες κοπέλες, από 14 μέχρι 194 χρονών, έλα ρε μπιπ.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, μας πειράζει τον μπρο που όλη η Πελοπόννησος, φούλιμ, φούλιμ, αδερφούλιμ.
2: Φούλιμ, φούλιμ. Καλά, άστο, εντάξει.
0: Όχι, λέω ψέματα.
2: Καθόλου.
0: Έλα, ρε φούλιμ. Εγώ τρελαίνομαι με αυτά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
2: Εντάξει, και γιατί να διαμαρτύρεσαι, επειδή.
0: Έλα, μωρέ τώρα.
2: Να
0: σου πω κάτι καλύτερα αυτό παρά να βρίζονται.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Σιγά. Λες και θα τους μείνει και μετά.
2: Ναι, σίγουρα. Εν τω μεταξύ, αυτό που έλεγε ο άλλος εκεί, ένα ακροατής, πες μου ποιος ήταν, με τα γκρίκλεις και με τα τέτοια. Σου έχουν έρθει μηνύματα από γκρίκλεις.
0: Ναι, πια σπάνια. Παλιά ερχόντουσαν πιο πολλά, τώρα πια σπάνια.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν το παρατηρώ και δεν το παρατηρώ γιατί δεν έρχονται. Παλιά ερχόντουσαν πιο πολλά, τώρα πια είναι λιγότερα.
2: Εγώ ποτέ μου δεν έχω γράψει γκρίκλεις.
0: Ούτε
2: έχω γράψει. Γράφω ελληνικά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι είμαι, φασίστας? Και νομίζω ότι οι πιο πολλοί εδώ μέσα ξέρετε τι καπνοφουμάρω. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Θα πεις τώρα εμένα είναι φασίστα επειδή γράφω ελληνικά? Μα δεν γουστάρω να γράφω με γκρίκλεις. Επειδή, και να σου πω και μια άλλη παραλλαγή.
0: Πώς είσαι γρυφό?
2: Τώρα δεν θέλω να σου πω τίποτα. Άιντε, τώρα είμαστε και στον αέρα, δεν κάνει. Άιντε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, επειδή γνωρίζω και από το γιο μου,
0: ναι,
2: επειδή τα περισσότερα φασιστάκια δεν ξέρουν να γράψουν ελληνικά, την Ελλάδα τη γράφουν με δύο δέλτα. Γράφουν γκρίκλεις και είναι ήσυχοι. Σου λέει, εντάξει, τελείωσε, αυτό ήταν.
0: Ανταλλάσσουμε μηνύματα με το γιο μου και του κάτι με ρωτάει, του απαντάω και με ξαναρωτάει γιατί του είχαν εντύπωση η απάντηση που του έχω δώσει και το περιμένω, λέω δεν θα ξαναρωτήσει και του απαντάω δεύτερη φορά με δύο λέξεις και του τις γράφω κεφαλαία.
2: Κατάφερε να τις διαβάσει?
0: Όχι, που το κεφαλαίο, όχι, το κεφαλαίο σημαίνει φωνάζω.
2: Κάποτε είχα και εγώ Facebook.
0: Ναι, ναι, και μου γράφει.
2: Και
0: εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Και επειδή έγραφα κεφαλαία γιατί βαριόμουν να βάζω τόνους, μου γράφει ένας, ρε φίλε, μη φωνάζεις. Μας πήρε τα αυτιά. Και ρώτησε και εμένα. Ναι, ναι.
2: Με συγχωρείς όταν, ναι, όταν σου στέλνω μήνυματα. Εντάξει, είναι κάποιες φορές κάνω κάποιες ανορθογραφίες. Δεν φημίζομαι για την ορθογραφία μου εγώ. Αλλά βάζω τόνους. Όχι.
0: Ναι, καλά, δεν τα παρατηρώ. Τέλος πάντων, και του απαντάω στα με κεφαλαία και μου γράφει bro respect. Γελάμε ακόμα.
2: Α, βγάλε νόημα τώρα.
0: Γελάμε ακόμα. Ναι, ναι, γελάμε ακόμα. Εντάξει, του λέω.
2: Αδελφέ,
0: το τερματίσαμε.
2: Να σε ρωτήσω εσύ, Προβάλλη. Το respect τελικά τι σημαίνει?
0: Σεβασμός.
2: Α, μάλιστα. Πολλά. Θα το έχουμε στα υπόψη. Σου στείλω που είσαι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες.
0: Μπράβο, respect, με γιώτα, respect.
2: Ναι, με γιώτα, με γιώτα.
0: Νάτος, ξηρομερίτης, γεια σας συντρόφια, γεια σας μπρο.
2: Α, πάμε και στη δεύτερη φάση. Γεια σου ρε ξηρομερίτη. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή άκουσα κάτι διάφορες έτσι χοντράδες και βλακίες περί γεια σου σύντροφε και το να και το άλλο. Λοιπόν, από τη μεριά των κομμουνιστών δεν υπάρχει περίπτωση να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω γεια σου σύντροφε Μανώλη, γεια σου σύντροφε Γιάννη, ξέρω εγώ. Αυτά είναι βλακίες που λένε. Μόνο ένας ηλίθιος μπορεί να τα πιστέψει. Είναι δυνατόν να κάτσω να λέω τον κάθε ένα που συναντάω σύντροφο?
0: Έχει και σημασία.
2: Σημασία έχει όταν είμαστε στο ίδιο κόμμα, στην ίδια γραμμή. Σύντροφος.
0: Και άμα δεν είμαστε,
2: αγωνιζόμαστε μαζί. Αυτό σημαίνει, τίποτα άλλο.
0: Ναι, και άμα δεν είμαστε και...
2: Άμα δεν είμαστε, γεια σου Μανώλη. Δεν σε πω σύντροφο, μωρέ.
0: Και άμα με πεις, θα χαλάσουμε τις καρδιές
2: μας. Όχι, εντάξει, δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος.
0: Ναι, αλλά...
2: Δεν υπάρχει και λόγος. Θα σου πω κάτι. Επειδή άκουσα κάποια φάση για λίγο, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να ακούσω, να ακούσω όλη την εκπομπή εχθές, έπεσα επάνω σε κάτι αναφορές στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έτσι, ήμουνα και τις 4 μέρες στο Πάρκο Τρίτη. Εντάξει. Και δεν έλεγα τον καθένα που συναντούσα μπροστά μου σύντροφο, συγγνώμη να περάσω σύντροφε και άλλα τέτοια, γιατί δεν ξέρω αν είναι. Γιατί δεν ήταν και όλοι οι κομμουνιστές στο κάτω-κάτω.
0: Να το δω κι εγώ. Έχω πάει, φέτος δεν πήγα. Α, έχει τύχει να πάω. Τι σημαίνει ότι είμαι
2: εκνητής? Τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, όχι, τι σημαίνει, πάει να πει ότι είμαι εκνητής. Δεν μπορώ να πάω.
2: Όχι, βέβαια. Δεν είσαι κουκουέ, δεν είσαι καλακνίτης για να είσαι λίγο...
0: Ρε παιδί μου, είναι κουκουέ, ωραία.
2: Είσαι λίγο σιτεμένος.
0: Ναι,
2: αυτό το...
0: κουκουέ, ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, ναι. Πρέπει να, δηλαδή, άμα δεν είσαι κουκουέ δεν μπορείς να πας.
2: Όχι, λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Και αυτοί όλοι που συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι όλοι ΚΚ.
2: 400 καλλιτέχνες.
0: Ναι, είναι όλοι ΚΚ.
2: Συμμετείχανε μουσική, τραγουδιστές,
0: μα δεν είναι όλοι ΚΚ.
2: Φυσικά, εννοείται.
0: Φεστιβάλ είναι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Και είναι ένα πολιτιστικό γεγονός που έχει γίνει πλέον, πώς το πω, έχει γίνει πλέον θεσμός.
0: Θεσμός έχει γίνει, βέβαια. Για να σου πω και κάτι, και τη Βύση που λέγανε χθες, που εγώ γουστάρω που πήγανε τόσο, έχουν πάει 100.000 άνθρωποι. Μέσα σε 100.000 ανθρώπους είναι 100.000 διαφορετικοί άνθρωποι. Που είναι οι κομμουνιστές, αριστεροί, φασίστες, νεοδημοκράτες, πασοκτζίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, άντρες, γυναίκες, γκέι. Και τι έγινε? Πλάκα μου κάνουν τώρα.
2: Θα σου πω κάτι. Λείψανε ο Παπακοσταντίνου και ο Νταλάρας φέτος από το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ο Νταλάρας γιατί.
0: Ήταν στο εξωτερικό και ο Παπακοσταντίνου γιατί είναι άρρωστος.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εάν ήταν ο Παπακοσταντίνου που μόνος του. Μαζεύει στην κεντρική σκηνή 30.000 κόσμο. Τι είναι 30.000 κομμουνιστές? Αν ήταν τόσοι, θα είχαμε πάρει την εξουσία και θα το...
0: Άντε τώρα μην πω. Τα έχουμε πολιτικοποιήσει και τα έχουμε κομματικοποιήσει όλα.
2: Αν δεις φωτογραφίες, αν δεις βίντεο από τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα πεις καλά ρε, αυτοί είναι κομμουνιστές. Και γιατί δεν έχουν πάρει την εξουσία τόσοι πολλοί?
0: Μήπως τα έχουμε κομματικοποιήσει όλα και είναι λάθος?
2: Όχι.
0: Η ζωή δεν είναι ούτε...
2: Εμείς ξέρουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται, που κόβει το εισιτηριάκι του ή δεν το κόβει και δεν πειράζει, ας μπει. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι.
0: Να σου πω και εισιτήριο να μην κόψει, θα κάνει κατανάλωση μέσα.
2: Εντάξει, είναι προς ενίσχυση της ΚΝΕ, δεν είναι...
0: Άλλο σου λέω ότι θα κάνει κατανάλωση μέσα.
2: Στο κάτω-κάτω να βγουν και τα έξοδα.
0: Θα πάρει την πυρίτσα του, θα φάει, θα κάνει. Εντάξει, μια χαρά, όλα καλά.
2: Εννοείται. Το 1,5 ευρώ που θα
0: ποινικοποιήσουμε τώρα και τη διασκέδαση.
2: Το 1,5 ευρώ που θα δώσει για την πύρα, δηλαδή, τι θα γίνει?
0: Σου λέω, θα ποινικοποιήσουμε και τη διασκέδαση τώρα. Τι κάνουμε?
2: Λοιπόν. Τι λέμε τώρα? Έφευγα το Σάββατο. Το βράδυ, τελευταία μέρα, ας πούμε, έβγαινα προς τα έξω στην κεντρική πύλη και μπαίνανε 12 και τόσο. και έμπαινε κόσμος ακόμα.
0: Σου μιλώ, να σου πω, εγώ θα το πω τώρα, δεν πειράζει. Το έχω ξαναπεί. Εγώ δεν μπόρεσα να πάρω εισιτήριο για τον Τζουβέλα να πάω να τον δω στο Telecom. Στο
2: δεν με ενδιαφέρει και ούτε με νοιάζει.
0: Ε?
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν σε νοιάζει, ρε παιδί μου, με νοιάζει. Λοιπόν, και ήθελα να έρθω να τον δω στο φεστιβάλ. Αλλά ήμουν τόσο κομμάτια που λέω δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, πραγματικά.
2: Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι και ποιο. Κάποιο μπορεί να έρθει για ένα συγκρότημα, για ένα καλλιτέχνη, για ένα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ήρθαν, ξέρω εγώ.
0: Τα κάνουμε
2: κόσμος,
0: τώρα.
2: Ξέρω εγώ για την Ποφίλιου, ήρθε κόσμο για το.
0: Καλά, κοιτά, άμα έρθει.
2: Μέχρι πίτσα Παπαδοπούλου τραγούδισε.
0: Γιατί η πίτσα τι, μια χαρά είναι.
2: Όμε, φυσικά, μια χαρά τα είπε. Η Πέγκιζίνα τα είπε και μιλάμε
0: κάνει,
2: επειδή την άκουσα κιόλα.
0: Και φοβερό ντουέτο είχε κάνει πίτσα Παπαδοπούλου με το Μαζονάκι. Φοβερό ντουέτο.
2: Ωραία, στο Μαζονάκι και με το Γκαζατζίδη έχει τραγουδήσει και. Τώρα μιλάμε για. Πώς το λένε. Για έναν από του.
0: Κοίτα ρε φίλε, τόσοι πολλοί καλλιτέχνες κομμουνιστές, χαμός.
2: Είδες. Άκου να δεις.
0: Έλα.
2: Το Κουκουέ τίμησε το Χατζηδάκι πριν αρκετά χρόνια
0: στην Πλάκα.
2: Θα πάμε και εκεί. Τίμησε τον Ξαρχάκο. Ήμουνα σε εκείνη την ιστορική συναυλία στο ΣΕΦ, οι οποίοι ούτε καν έχουν σχέση με το Κουκουέ. Ο Ξαρχάκος στο κάτω-κάτω ήταν και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι σημαίνει αυτό.
2: Εντάξει. Ναι, αλλά το τιμήσε το Κουκουέ για το έργο του, όχι για την ιδεολογική του τοποθέτηση.
0: Μα αυτά
2: ή να σου πω. Ή το Χατζηδάκι, ξέρω εγώ.
0: Τόσα χρόνια εγώ αυτά δεν λέω.
2: Έχουν μάθει πολύ κάποια πράγματα να τα βάζουν σε κουτάκια και να. Πώς το πω. Να προσπαθούν να δηλητηριάσουν τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Και ο Θοδωράκης ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ωραία, και εγώ να σου πω.
0: Και τι να κάνουμε, ο Θοδωράκης ήταν ο Θοδωράκης, μην τρελαθούμε τώρα.
2: Να σου εξομολογηθώ. Και στους ακροατές ακόμα. Εγώ θεοδωρακικός είμαι. Ναι, αλλά όμως με τις πολιτικές επιλογές που έκανε ο Θοδωράκης, δεν συμφωνώ με τίποτα.
0: Εντάξει, και.
2: Εντάξει.
0: Ο Θοδωράκης όμως ήταν, είναι και θα παραμείνει ο Θοδωράκης.
2: Έργο ζωή.
0: Τι για σύστημα. Μένα.
2: Εγώ είμαι Θοδωρακικός. Ναι. Δεν έχει.
0: Μεταξύ μας, με αυτά θα μεγαλώσει και η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη.
2: Φυσικά, μεγαλώσανε γενιά και θα μεγαλώσουν και οι επόμενες. Μην λέμε τώρα τι να είναι.
0: Εντάξει.
2: Ο πολιτισμός δεν είναι. Πώς το πω. Δεν είναι κτήμα ενός. Ένα παράδειγμα θα σου πω. Εντάξει, τώρα δεν το κάνω. Εγώ είμαι μουσικός.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ξέρω, ναι.
2: Δεν το κάνω. Ή δεν το έκανα μόνο για συγκεκριμένο κοινό. Για όλο τον κόσμο το έκανα. Έχω παίξει μπροστά σε 2.000 κόσμο εδώ στην Καλυθέα και που άλλοι μόνο να ήταν όλοι κομμουνιστές. Είχα παίξει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, ξέρω εγώ, πριν πολλά χρόνια. Αλίμονα όλοι αυτοί που με ακούσαν ήταν κομμουνιστές. Έλεος δηλαδή. Αυτό που ξέρω, αυτό που μπορώ να δώσω, το δίνω για όλο τον κόσμο. Δεν έχει, δεν διακρίνω πολιτική, κομματική ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας, αν θέλει να κάνει τις επιλογές του, θα τις κάνει και φυσικά... Να τις κάνει και εκεί πέρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά δεν απευθύνομαι μόνο στους κουκουέδες. Αυτό θέλω να πω. Έτσι είναι, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, Νίκο μου.
2: Καληνύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό ξημέρα.
2: Και θα τα πούμε πάλι.
0: Έλα, πες το.
2: Ο Μπούμεραγκ, αν ακούει, αρε Μπούμεραγκ, σε έσκησα απόψε, άστο.
0: Εντάξει, άντε.
2: Γεια σου. Γεια.
0: Ξηρομερίτη, έχω και την κυρία Κοστούλα και θα κλείσουμε από αύριο πρωτοθέως, όποια μέρα θες. Ελάτε, κυρία Κοστούλα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Κοστούλα.
3: Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω μία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Το όμικρον ύψιλον, πώς το προφέρετε?
0: Ου.
3: Πώς?
0: Ου.
3: Ου. Σωστά.
0: Αμέ.
3: Πώς γίνεται λοιπόν οι πολλοί άνθρωποι να είναι με ου? Δεν γίνεται να είναι με ου, με όμικρον γιώτα. Ήταν λάθος αυτό. Στο πολύ λίγο είχατε εσείς δίκιο, αλλά αυτό το όμικρον ύψιλον είναι με ου γιώτα.
4: Το πολύ λίγοι.
3: Πολλοί οι άνθρωποι, οι πολλοί. Άλλο το πολύ όταν το χρησιμοποιούσαν επίρρημα.
4: Πολύ, γράφτε... Μα είπα επίρρημα, ήμουν σαφή.
3: Ναι, γράφτε με ύψιλον σκέτο. Δεν γράφτε με όμικρον ύψιλον κανένα.
4: Όμικρον ύψιλον λέγοντας τη λέξη, εντάξει, με ύψιλον. Πολύ λίγοι. Εντάξει.
3: Α, εντάξει, όχι.
4: Αλλιώς θα ήταν πολλού.
3: Όταν λέμε πολύ λίγοι άνθρωποι, ναι, βεβαίως με ύψιλον γράφει.
4: Με ύψιλον, γιατί είναι επίρρημα στο επίρρημα.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι,
4: αυτό είπα.
3: Όχι, εντάξει. Όχι, γιατί είπατε όμικρον ύψιλον.
4: Επειδή είπε ο συνακροατής όμικρον γιώτα και εγώ εκ παραδρομής είπα όμικρον ύψιλον. Όμικρον ύψιλον δεν γίνεται, γιατί θα ήταν πολλού. Προφανώς.
3: Λοιπόν,
4: το λύσαμε αυτό.
3: Τώρα αυτός τώρα με τα... Εντάξει, είπε παραδείγματα τώρα που δεν. Εδώ λένε αυτό το απανέκαθεν. Ακούω απανέκαθεν. Απανέκαθεν σημαίνει από πάντα. Τι θα πει από πάντα?
4: Το χειρότερο είναι εξ από ανέκαθεν.
3: Αν είναι, ναι,
4: αυτό είναι το τέλειο. Δηλαδή, τέλειο.
3: Είναι, ναι, τι να πούμε τέλειο. Τώρα. Ότι κατακρεουργείται η γλώσσα κάθε μέρα είναι φοβερό. Να φανταστείτε ότι μια μέρα άκουσα έναν υπουργό τώρα. Υπάρχουν, λέει, πολλοί παράμετροι. Μου ήρθε να πετάξω το ραδιόφωνο. Άκου, υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Πώς λένε οι χωριάτες, έχω ο ψήφος, έτσι είναι και ο παράμετρος.
4: Ξέρετε,
3: δηλαδή, δεν είναι δυνατόν.
4: Ξέρετε πόσες, κύριε Κωστούλα, ξέρετε πόσες εκφράσεις δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνουν και τις χρησιμοποιούν. Το εξαπαλώνων ήχων. Το έχω ακούσει όπου μπορείτε να φανταστείτε.
3: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
4: Όπου
3: εγώ
4: μπορεί,
3: προσπαθώ να μην μιλάω όσο άλλος, καλύτερα γίνεται εξαπαλών, τα ελληνικά.
4: Εξαπαλώνων ήχων, άρα... κάνει το. Λοιπόν, και είναι τελείως διαφορετική σημασία από αυτό που μπορεί κάποιος να φανταστεί.
3: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δίνουν άλλη σημασία από τη σημασία που έχουν κάποιες λέξεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
4: Και ξέρετε, καμιά φορά, γιατί και εγώ, κάνω λάθη, δεν όλοι κάνουμε λάθη.
3: Όχι, εγώ κάνω λάθος, δεν μπορώ να πω ότι
4: άλλο θέλω να πω. Μπορεί κάποιος ο κρατής να πει κάτι που λεκτικά να είναι πολύ λάθος. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι εκείνη την ώρα ότι το να τον διορθώσεις δεν είναι σωστό, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω το μορφωτικό επίπεδο κανενός ακροατή και δεν με αφορά κιόλα το μορφωτικό του επίπεδο.
3: Όχι, σωστά, δεν συζητάω.
4: Δηλαδή δεν έχω λόγο να φέρω σε δύσκολη θέση έναν άνθρωπο.
3: Όχι, όχι. Εγώ παράδειγμα τώρα εδώ έχω μια γυναίκα η οποία έρχεται και με βοηθάει στο σπίτι κάποιες, ξέρω, κάθε πόσες μέρες παράδειγμα. Λοιπόν, αυτή είναι ξένη κοπέλα και εγώ την διορθώνω για να μάθει.
4: Άλλο αυτό.
3: Δεν την διορθώνω παράδειγμα.
4: Άλλο αυτό.
3: Και
4: αυτό δεν γίνεται.
3: Παίξω, δηλαδή, πολύ
4: και αυτό δεν γίνεται και δημόσια.
3: Και τις, όχι βέβαια. Και τις το έχω εξηγήσει.
4: Μεταξύ σας να
3: τις
4: πείτε μια κουβέντα.
3: Όχι. Έχω ένα φίλο ο οποίος οι χρόνοι υπάσχονται. Σε αυτό μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Τον έχω διορθώσει και δημόσια και ιδιωτικά, δεν το καταλαβαίνει. Όχι, λέει, μένα μου είπε φιλόλογος, είναι σωστό το χρόνο. Χριστιανέ μου, δεν πάει μετοχή με αυτό. Δεν γίνεται με επίθετο με μετοχή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Λοιπόν, είναι χρονίως πάσχοντες. Θέλω να τους πεις χρονίως πάσχοντες, θέλω να τους πεις χρόνια πάσχοντες, πώς θέλω να τους πεις. Είναι λάθος χρόνοι πάσχοντες. Πώς θα το κάνουμε? Ή λένε μερικοί, ας πούμε, ανεξαρτήτου. Τι θα πει ανεξαρτήτου, καλέ Παναγία μου, γενική.
4: Όχι, δεν έχει. Ανεξαρτήτου.
3: Είναι ανεξαρτήτου, ανεξαρτήτου ή ανεξάρτητα. Δεν καταλαβαίνουν την έννοια του επιρρήματος.
4: Μην κάνουμε γραμματική τώρα. Καλά, επίρρημα, μετοχή, απαρέμβατο. Άμα αρχίσουμε τώρα να συζητάμε τέτοια.
3: Όχι, όχι, εντάξει,
4: δεν είναι.
3: Λοιπόν, και απλώς είναι να κάνω μια παρατήρηση στην εκπομπή. Τους κρατάτε πολλή ώρα να μιλάνε. Δεν είναι καλό αυτό να μιλάνε μισή ώρα.
4: Αλήθεια.
3: Μισή ώρα δηλαδή, να περιμένω τώρα τόση ώρα εγώ, γιατί μιλήσανε τέσσερις.
4: Ναι, αλλά έχει, λέει, σας στέλνει χαιρετίσματα ο Νίκος από τα Γεννητσάλη, γιατί είστε, λέει, γειτονάκια.
3: Ναι, είμαστε δίπλα ακριβώς, το ξέρω, τον άκουγα τόση ώρα που
4: μιλάει.
3: Ναι, ναι,
4: ναι.
3: Πράγματι το φεστιβάλ είναι ένα γεγονός, πολιτιστικό είναι γεγονός και συμμετέχει πολλοί κόσμος, άλλος γιατί του αρέσει ο τραγουδιστής, άλλος δεν, εντάξει. Και αυτοί που ερχόντουσαν μετά τις 12 ήρθαν για τους Ικαριώτες. Γιατί θα τραγουδούσαν οι Ικαριώτες μετά τις 12.
4: Άμα
3: και...
4: πλακώσουν τα Ικαριώτικα, μετά είναι καλό ξημέρωμα.
3: Βέβαια. Ναι, κάθονται αυτοί εκεί, ναι. Έτσι,
4: αφού χωρίς την Ικαρία χορεύουν όλο το βράδυ. Ξημερώνει και συνεχίζουν και χορεύουν.
3: Καλά. καλέ, αυτοί δεν κοιμούνται τη, δεν κοιμούνται τη νύχτα, κοιμούνται την ημέρα.
4: Γι' αυτό ζουν τόσα χρόνια.
3: Ναι, καλή. Είχα πάει μια φορά στην Ικαρία, λοιπόν.
4: Έχουν τους ρυθμούς τους.
3: Και 7 η ώρα το πρωί θα έφυγε το λεωφορείο να πάμε από το. Θα πάμε στον Άγιο Κύρικο, εν πάση περιπτώσει, στην άλλη μεριά της Ικαρίας. Και είχε 7 η ώρα λεωφορείο. Λοιπόν, εμείς είχαμε ντυθεί και με τα ρούχα της θάλασσας για να κάνουμε χιουμάνια στον Άγιο Κύρικο, βέβαια. Πήγαμε για. Πάσε, την ώρα που πηγαίναμε, λοιπόν, ήταν μια πιτσαρία ανοιχτή και λέγανε κάποιοι: Κοίτα, αυτές πάνε για μπάνιο και εμείς τώρα θα πάμε για ύπνο. Ήταν πολύ αστείο, πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει.
4: Είχε ένα φούρνο στην Ικαρία που έμπαινες και δεν υπήρχε άνθρωπος να σε εξυπηρετήσει.
3: Ναι, ακόμα είναι. Πληρώνεις
4: και είχε το καλαθάκι, έβαζες τα λεφτά. Και, και δεν τολμούσε και κανείς να κάνει.
3: Γιατί
4: δεν είναι, είναι και βλακώδες. Γιατί ο άνθρωπος είχε πάει για ύπνο. Πάει τελείως, έβγαλα το ψωμί μου, πάω για ύπνο. Αφήστε θα τα, όταν τελειώσουμε.
3: Ναι,
4: αίμα τώρα πραγματικά.
3: Αλλά πραγματικά καλά είναι να μην τους κρατάτε, να μην τους αφήνετε να μιλάνε μισή ώρα ο καθένας. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλό βράδυ, κυρία Κωστούλα, καλό ξημέρα.
3: Απλώς γι' αυτό επίσης, καλό ξημέρα.
4: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εσείς.
4: Γεια σας, γεια σας. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
5: Πατίνι στην οδό 28 Οκτωβρίου.
4: Θα μου λέγεις για τον Σάκηλο Νίλη, ρε Δημήτρη.
5: Εντάξει, θα σου πω για τον Σάκηλο Νίλη. Στην πλατεία Κολιάτσου, δηλαδή στην Πατησίων, παρέσυρε μια γυναίκα έγκυο. Μεταφέρθηκε
4: αυτό το, το παίζαμε πρώτη είδηση στα.
5: Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.
4: Στο δελτίο.
5: Λοιπόν, εγώ νωρίτερα ήμουν στην Αθήνα, κάτω στο Παγκράτη. Κάντε κάτι με τα πατίνια, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
4: Εμείς.
5: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσύ έχεις τη δύναμη του μικροφόνου.
4: Πάρ τον υπουργό, σε παρακαλώ.
5: Εσύ.
4: Άσε, ρε Δημήτρη.
5: Τη δύναμη του μικροφόνου.
4: Να
5: κάντε
4: πάρ τον
5: υπουργό
4: τηλέφωνο.
5: Επίσης, καβαλάνε και τα πεζοδρόμια. Και μικρά πεζοδρόμια σε μέτρα, σε πλάτος. Και αν τους πεις και τίποτα, πάνε και ανάποδα. Αν τους δείπεις και τίποτα, γυρνάνε, πουλάνε και μαγιά. Εκεί θα φύγει το χέρι μου.
4: Έρχεται,
5: κάποια μέρα.
4: Έρχεται νέα μόδα. Πρόσεξε, μην φύγει το χέρι σου.
5: Γιατί?
4: Ε?
5: Όχι, έχει φύγει το χέρι μου.
4: Πρόσεχε, πρόσεχε.
5: Όχι,
4: πολύ,
5: όχι,
4: πρόσεχε,
5: όχι, πρόσεχε. Όχι, αλλά φοβάμαι.
4: Πρόσεχε, μην. Καμιά μέρα θα φύγει και δεν θα το βρίσκουμε.
5: Άστο.
4: Άκουμε λίγο. Άστο, έρχεται, τώρα... έρχεται νέα μόδα.
5: Ναι, ποια είναι η μόδα?
4: Ηλεκτρικά ποδήλατα.
5: Ναι. Άλλο το μη μου μπλέξει το ποδήλατο. Εδώ τώρα τα πατίνια.
4: Δεν κατάλαβε.
5: Είναι και κάποιοι που είναι προκλητικοί.
4: Το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι σαν μηχανή.
5: Ναι, κάτι πρέπει και, να κάνουν όμως. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Η γυναίκα τώρα αυτή τι φταίει εκείνη στο κάρτο απόψε.
4: Σε μένα γιατί το λες?
5: Στο λέω γιατί έχεις τη δύναμη του μικροφόνου, της εξουσίας.
4: Εσύ που μιλάς τώρα, σε μικρόφωνο δεν μιλάς.
5: Ναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι καλεσμένος τώρα εδώ. Ωραία. Δεν είμαι ο συντονιστής της εκπομπής. Ο Σακίνο Λίν πήγε αλλά έφυγε λίγο στο ημίχρονο.
4: Γιατί?
5: Δεν ξέρω.
4: Κουράστηκε.
5: Δεν ξέρω. Είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κάουνας. Σε μια, ένα διαφημιστικό σκοπό ήταν εκεί στο ΜΑΤΣ και ήταν εκεί. Και ήταν εκεί στο Κάουνας.
4: Και πήγε και έσπρωξε το Φουρνιέ για να του κάνει πλάκα.
5: Ναι, εντάξει.
4: Και αγκαλιαστήκανε μετά.
5: Να σου πω κάτι.
4: Αφού γνωρίζονται, μωρέ, από την είναι δυνατόν τώρα.
5: Ναι, εννοείται τώρα. Λοιπόν. Πάμε πάλι, θα σου ξαναπώ την ιστορία. Δεν ξέρω, πρέπει να κάτι να γίνει. Δεν γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη λίγο τα έχουν μαζέψει. Εγώ τη Δευτέρα που την περασμένη που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, το έχουν μαζέψει το σύστημα. Εδώ είναι ανεξέλεγκτο.
4: Εγώ πάντως χτες.
5: Κυκλοφορούν μάλιστα πολλοί από αυτούς και χωρίς κράνη, και από αυτές χωρίς κράνη.
4: Οι περισσότεροι.
5: Βλέπω όμως και ανθρώπους και με κράνους και με γυλαίκο.
4: Δεν είπα όλοι, κάτσε, είπα οι περισσότεροι.
5: Και με κράνο
4: εγώ πάντως επειδή κατέβηκα, που πήγα, δεν θυμάμαι τώρα που πήγα, παντού παρατημένα πατίνια από, ναι. Από εταιρείες, κάτι πράσινο. Ναι. Στην Κηφισιά. Χαμός. Πατίνια παντού παρατημένα. Στα στενά, μέσα, από εδώ, από εκεί. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά?
5: Ναι, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Μη μου πεις ότι δεν γίνεται, δεν.
4: Εγώ.
5: Κάτι πρέπει να γίνει.
4: Υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο, ε.
5: Το μεταφορών και ναι. Το προστασίας του πολίτη. Ναι. Αλλά πιο πολύ είναι το μεταφορών που έχει τη νομοθετική κατάσταση.
4: Έβγαλε νόμο.
5: Και τι να κάνω τώρα. Ξέρεις κάτι, τους νόμους τους βγάζουν κάποιοι άνθρωποι που πάνε το πρωί στο γραφείο τους με το αυτοκίνητο ή άντες την καλύτερη με το μετρό και δεν έχουν αίσθηση τι γίνεται έξω στους δρόμους και στην κοινωνία. Δυστυχώς. Ωραία. Γι' αυτό σου λέω. Αυτό μου βλέπεις με την ιστορία με τα πατίνια και είμαι πάντα έξαλλος εγώ.
4: Ναι.
5: Δεν είναι Άμστερνταμ, Τελειώνουμε, coach, τελειώνουμε.
4: Τι έχουμε, δεν... τρία λεπτά έχουμε,
5: τρία λεπτά, ναι. Δεν είναι Άμστερνταμ, ούτε Ρότερνταμ, ούτε Βρυξέλλες, ούτε κάποια πόλη άλλη που είναι φιλική, ούτε ακόμα Λάρισα ή Τρίκαλα που έχει ποδηλατόδρομους. Η Αθήνα είναι μια δύσκολη πόλη. Και πρέπει να το καταλάβουν.
4: Μου θύμισε τη διαφήμιση του Μπρακούλια τώρα.
5: Ποιο?
4: Λάρισα,
5: με τα ρούχα.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι. Ναι, η Λάρισα τα τελευταία χρόνια, επειδή τυχαίνει να πηγαίνω πολύ παλιά στη Λάρισα και να, τα τελευταία χρόνια η Λάρισα έχει φτιαχτεί πάρα πολύ. Είναι κόμβος της κεντρικής Ελλάδος.
4: Είναι, βέβαια.
5: Εντάξει, και την πόλη μέσα την έχουν φτιάξει αρκετά. Ναι, και την πόλη μέσα την έχουν φτιάξει αρκετά. Το ίδιο και, τα... και η πόλη, καλά, η πόλη του Τρικάλων από ανέκαθεν.
4: Είναι, τα Τρικάλα
5: από τη δεκαετία
4: είναι...
5: του 80 είναι, ήταν μια διαφορά, τώρα, ήταν υπόδειγμα. Όμως η Λάρισα έχει φτιαχτεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει άνετα στη Λάρισα.
4: Καλά, παντού μπορείς να ζήσεις άνετα.
5: Εντάξει. Άνετα στη Λάρισα. Λοιπόν,
4: αυτά.
5: Μας διώχνει όπως καταλαβαίνεις. Στη συνέχεια τη συζήτηση θα την κάνουμε έξω, γιατί κάνε κάτι, λέγε κάτι κάθε μέρα. Αν ξεκινάς στις 9 και λες κάτι με, για τα πατίνια, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει.
4: Λες,
5: ναι.
4: Το δοκιμάσουμε.
5: Εντάξει, άρα. Κάθε βράδυ, 9 η ώρα, 9 και 10 που ξεκινάς, καλησπέρα σας. Κάντε κάτι με τα πατίνια. Θα ακούσουν, θα ακούσουν, θα βαρεθούν, κάτι θα κάνουν.
4: Για να δούμε, θα το δοκιμάσω, αφού μου το λες εσύ.
5: Καλή συνέχεια.
4: Λοιπόν, ο κύριος Σταυρακάκης και νωρίτερα ο κύριος Πουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση και στα πατίνια. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Καραγκευρέκης και ακόμα πιο νωρίς. Νομίζω ο κύριος Αντώνης Μορτάκης ότι ήταν. Ναι. Η κυρία Αναστασία.
5: Πλειάδα ηχοληπτών έχει, ρε Παρδάλη. Αυτό είναι Αναστασία
4: Γκερκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή δεν ακούστηκε το όνομα γιατί μίλαγε. Η κυρία Αναστασία Γκερκελεζίου, λέω, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Λένα Κατσαμπέκη, το λενιό μας. Βγήκε. Δεν σχολίασε. 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης μέχρι τα μεσάνυχτα στις ειδήσεις. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Απόψε, αύριο, αλλά απόψε, τυπικά στις 9, αμέσως μετά τον Νικοπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
7: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
6: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Buenos días, Αμαλία.
1: Buenos días.
0: Σήμερα δεν ξεκινάμε καθόλου τυχαία με την ισπανική υποχώρηση, γιατί είχαμε όντως ισπανική υποχώρηση.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί η κυρία, θα το πω, η κυρία Μαρί Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι όπου έζησε 70 ολόκληρα χρόνια μετά την έξωση. Την πετάξανε έξω από το σπίτι της.
0: Με το φόρειο τη βγάλανε
1: τη
0: γυναίκα.
1: Με το φόρειο που έχει προβλήματα υγείας και κινητικά προβλήματα. Εντάξει, και εκεί τα φανς, δεν ξέρω τώρα, εταιρείες, διαχείριση ακινήτων και όλα αυτά. Όμως η οργή των πολιτών που βγήκαν στους δρόμους, όλοι μαζί με μια φωνή, τελικά. Και χθες από το νοσοκομείο Μαρί Κάρμεν είπε: κρατήστε γερά, μην υποχωρείτε κτλ. Να όμως πανάγκασαν την κυβέρνηση του Σάντσετ να κάνει πίσω και επιστρέφει στο σπίτι της. Και μπράβο στους Ισπανούς.
0: Οι μαζικές διαδηλώσεις λοιπόν και γενικότερα η κοινωνική αντίδραση που υπήρξε στην Ισπανία έφερε αποτέλεσμα. Και η γυναίκα λοιπόν θα επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Μετά από συνεννοήσεις και με τη δικηγόρο της γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα και με τη στεγαστική εταιρεία του δημοσίου. Ταυτόχρονα σήμερα η κυβέρνηση Σάντσεθ φέρνει μετά από αυτή τη λαϊκή κατακραυγή νομοσχέδιο
1: για τη στέγαση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι καλά, στην Ισπανία το στεγαστικό είναι το νούμερο ένα θέμα μαζί με την ακρίβεια, όπως και στην Ελλάδα εξάλλου, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει εκεί στην Ισπανία. Οι εξώσεις είναι πάρα πολλές. Πετούν τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. Οι Ισπανοί με αφορμή την Μαρί Κάρμεν ξεχύθηκαν στους δρόμους, δεν αντέχεται άλλο αυτό. Ο Σάντσετ δεν έκανε αυτό που έπρεπε πριν, αναγκάστηκε να το κάνει τώρα. Και καλώς ο Καλαμαράκης και μπράβο έβαλε την ισπανική υποχώρηση.
0: Ναι, γιατί είναι υποχώρηση, αλλά κυρίως είναι ένα μήνυμα ότι κάτω από τη λαϊκή αντίδραση και κάτω από την αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των πολιτών, μπορούν να έρθουν και τα αποτελέσματα. Και το είδαμε λοιπόν στην Ισπανία. Έτσι, για να ξεκινήσουμε και με μια θετική είδηση. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Καλά.
1: Αυτό πήρε πίσω ο κύριος Άδων Γιωρίδη, συγγνώμη, ο κύριος Θεοχάρης. Έχω μπερδευτεί. Ο κύριος Θεοχάρης το πήρε πίσω. Είπε ότι ήταν ατυχής η έκφραση.
0: Ατυχέστατη.
1: Ατυχέστατη. Δεν είμαι κακομύρογλου.
0: Είσαι όσο και να θέλεις κάτσου να πετάξεις τον τίτλο από πάνω σου, είσαι μια κακομύρα και μισή. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, καλημέρα σύντροφοι, μπιθουλέοι, τσοκαρίες. Αυτό ακριβώς, Δημήτρη μου.
2: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλέοι, τσοκαρίες.
0: Αυτό όπως θα έλεγε η Μαντάμ Σουσού.
1: Τα μάζεψε ο Θοχάρης, τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, γιατί γύρισε και ο Μητσοτάκης από την Νέα Υόρκη και τα βρήκε όλα εδώ, ρε παιδιά, δεν είναι αλήψη ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, 5-6 μέρες έλειψε. Τι έγινε εδώ, χαμός. Να ο Καλκά.
0: Κουλκουδίνας, ρε παιδί.
1: Ο Κουλκουδίνας. Ούτε ακόμα τον έμαθα το επίθετό του. Να ο κύριος Θεοχάρης. Να ο κύριος Τσιάρας. Παιδιά, μαζευτείτε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά οι παραφωνίες δεν έχουν τέλος.
0: Ξεπεζέψτε.
1: Ξεκαβαλικέψτε. Και γενικά θα πω, πέρα από τις κυβερνητικές. Έτσι, τι να πω τώρα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι παραφωνίες. Εντάξει, είναι φάουλ. Το ένα αυτό γκολ, φάουλ, δεν ξέρω. Τα έχουν κάνει και άλλοι αυτά. Τα έχουμε ακούσει και από άλλους αυτά. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν γίνεται να κάνεις το άσπρο μαύρο, να λες τον άλλον ότι υπάρχει κόμμα κακομύριδων και νοικοκυρέων. Τι είναι αυτός ο διαχωρισμός. Βεβαίως, ξαναλέω ότι τον κάλυψε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στον κύριο Θεοχάρη χθες στο briefing, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω.
0: Τι λες, ρε, το πήρε πίσω,
1: Το πήρε,
0: έκανε τέτοιο πράγμα, το πήρε πίσω.
1: Αυτό, ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή το πήρε ο κύριος Θεοχάρης πίσω. Είπε ότι ήταν λανθασμένη η έκφραση.
1: Τουλάχιστον εκείνος το πήρε πίσω.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει για τίποτα άλλο μετά τη λαϊκή κατακραυγή. Και το λιγότερο ήταν που έκανε. Και να σου πω και κάτι, ρε Αμαλία.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύω. Εντάξει, προσωπική μου άποψη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, είναι λανθασμένες οι εκφράσεις. Ναι. Είναι λάθος οι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Φοβάμαι όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πιστεύουν κιόλας.
1: Εγώ είναι
0: αυτό
1: ακόμα,
0: είναι που φοβάμαι.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο αν τα πιστεύουν ότι η συγκρού έχει κίνηση, αν είναι δείκτης ευβάρειας όπως και η κίνηση στις εθνικές οδούς τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά με ξεπερνά αν κάποιος πιστεύει ότι επειδή φεύγει κάποιος το Σαββατοκύριακο να πάει στο χωριό του, είναι δείκτης οικονομικής ευβάρειας. Λίγο όπα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα στον Αντώνη στον Πειραιά. Το ότι εγώ είμαι βλαμμένος, λέει, και περιμένω όταν δεν είμαι το πρωί στη δουλειά να σας ακούσω, το καταλαβαίνω. Το ότι ο σκύλος μου ομιλού κάνει σαν τρελός όταν σας ακούει και μετά τέζα στον ύπνο με ξεπερνά. Καλημέρα, να του δώσεις ένα γλυκό φιλί. Καλημέρα στο Φάνη. Φτωχάντζες, λέει, όλοι μας. Μόνο η Μαντάμ Σουσού θα επιβιώσει. Επίσης, πείτε στον Κουλκουδίνα ότι και η Μεσογείων φουλ κίνηση. Πολλά λεφτά. Καθίστε, γιατί για την κίνηση σας έχουμε τα καλύτερα νέα. Μίλησε χθες ο υπουργός.
1: Υπάρχει κίνηση.
0: Τα πράγματα πηγαίνουν.
1: Βλέπετε κίνηση εσείς στους δρόμους, σας παρακαλώ. Γράψτε στο στούντιο παπάκυρια.fm. Έχουν κίνηση οι δρόμοι τώρα το πρωί που πάμε στη δουλειά μας όλοι, έτσι.
0: Ρε, παιδί μου, κίνηση έχουν. Εντάξει, έχει κίνηση, είναι λογικό. Αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα όμως.
1: Πώς είναι καλύτερα?
0: Το λέει ο υπουργός, ρε παιδί μου. Το είπε χθες, μίλησε χθες στα παραπολιτικά.
3: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στον Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
1: Πού είναι καλύτερη, καλύτερη κύριε, κατάσταση. Μου. Και τι μας λέτε ότι ο Κηφισός είναι τα ίδια? Τα ίδια χάλια.
0: Είναι λίγο καλύτερα.
1: Μα δεν είναι, οι υπουργοί δεν είναι για να κάνουν διαπιστώσεις. Οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις γενικότερα όλα τα τελευταία χρόνια δεν κάνουν διαπιστώσεις. Είναι να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει είναι λίγο καλύτερα.
1: Εγώ σήμερα βρήκα κίνηση, έχω να σου πω, πρωί-πρωί είχε κίνηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά γενικά είναι καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση.
1: Να το πούν οι ακροατές μας.
0: Δεν ξέρει ο υπουργός μου, και ξέρουν οι ακροατές μας τώρα. Δηλαδή, άσε μας πρωί-πρωί. Κακομοίρα.
1: Λέει ο Δήμος από τον Βόλο. Καλημέρα, φτωχάλες. Φτωχάλες. Καλημέρα, Δήμο μου. Μας ακούει στο Βόλο.
0: Αχ, ρε Δήμο, εσύ καλά τα λες. Αλλά ποιος σε ακούει, παλικάρι μου?
4: Τι είναι αυτή, καλέ? Κάτι φτωχή.
0: Για πείτε μας, λοιπόν, για να ικανοποιήσετε και την περιέργεια της κυρίας Κάτζου. Είναι καλύτερα τα πράγματα σχετικά με την κίνηση στους δρόμους. studio@3fm.gr 2-11-200-8-200. Ο υπουργός λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Ειδικά από τότε που έχει τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος. Για να δούμε λοιπόν αν τα πράγματα είναι καλύτερα.
5: Κόμβος λέω.
0: Και εμείς αυτό και λέμε.
1: Εμείς, Κόμβος και εμείς, λέμε. Και εμείς, ναι, ναι. Κόμβος, Κόμβος.
0: Α, ναι, μεταφέρουμε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη που μας ακούει στο ταξί. Στην Ακαδημία σε αυτή την ώρα λέει 8 και 10. Στην αριστερή λωρίδα υπάρχει απορριμματοφόρο που μαζεύει τα σκουπίδια και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει κίνηση.
1: Τώρα, τέτοια ώρα, το απορριμματοφόρο. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Τώρα εκεί ο κόσμος που μετακινεί να πάει στη δουλειά του δεν μπορεί να βγει το απορριμματοφόρο στις 6, στις 5 ή το βράδυ αργά, να βγει 8 και 20 το πρωί. Μπράβο.
0: Καλημέρα στον Τάσο στη Σαγκάη.
1: Έλα, Τασούλη μου, πού είσαι, πού χάθηκες, θα μείνεις για πάντα εκεί? Μάλλον εκεί δεν έχει κίνηση και δεν έχει τόση ακρίβεια. Και σου λέει ο Τάσος, θα πάω εκεί πέρα για δουλειά, πήγε ο άνθρωπος και να μείνω. Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Οι κουβέντες, λέει, αν φύγουν δεν μπορείς να τις πάρεις πίσω. Η ανάκληση της Κοτσάνας δεν σημαίνει ότι δεν την εννοούσε, αλλά ότι τρέμει την κοινωνική κατακραυγή και το ξεβόλεμά του. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Η Αγγελική λέει κάθε μέρα γλυφάδα Νέας Σμύρνη, κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολλά αυτοκίνητα τα φιλιά μου, να είσαι καλά, Αγγελική μου.
0: Ο Σπύρος από τον Πειραιά, συγγνώμη λέει, αλλά όντως είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους και σας το λέει κάποιος που είναι 2 ώρες την ημέρα στους δρόμους. Μακάρι λοιπόν να συμβαίνει αυτό.
1: Μακάρι, Σπύρο μου, δεν διαβάσαμε το μήνυμά σου, μακάρι.
0: Καλημέρα και στην Αθηνά, γλώσσα λανθάνουσα, τα αληθή λέγει σχετικά με τις κοτσάνες οι οποίες ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η Μαρία από την άλλη, καλημέρα. Μαρία, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί λέει, τα πιστεύουν. Αυτά που είπε για παράδειγμα ο Θεοχάρης. Δεν υπάρχει σωτηρία από την αλαζονία.
1: Καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στη Φέδρα, να σε καλά, Φέδρα.
1: Εντάξει, με όλο αυτό το κύμα αυξήσεων στα καύσιμα, αυτό που συμβαίνει, 107 πάει στα 108 δολάρια το βαρέλι σήμερα που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι στα κάγκελα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Για τον πληθωρισμό, για την αύξηση στα τρόφιμα, για την αύξηση στις υπηρεσίες, για την αύξηση στα καύσιμα.
0: Μάτα ρε παιδάκι μου, την κρίνια πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Καταλαβαίνεις ότι έρχεται.
0: Μίζερη, τσοκαρία, μπιθουλή, εκεί πέρα, κακομύρογλου. Δεν τρέπεστε, δεν βλέπεις τους ανθρώπους που πάνε και έρχονται στις εθνικές οδούς, δεν έχουν τι να κάνουν το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν έχουν να κάνουν.
0: Τίποτα. Πάνε μέχρι την Τραγάνα, βγαίνουν, ξαναγυρνάνε στη Μαλακάσα ξανά έξω. Δώσ' του πάλι πάνω, πάνω κάτω. Τους βλέπει ο Τσιάρας, λέει, αυτοί έχουν λεφτά και είναι βενζίνες. Πάνε πάνω κάτω την Εθνική. Τους βλέπει ο Κουλκουδίνας στη Συγκρού. Πάνε μέχρι το Ωνάσιο, γυρνάνε, ανεβαίνουν πάνω. Συγκρού, φίξ, ξανά πάλι κάτω. Ήρθες εσύ τώρα να μας χαλάσεις εδώ το αφήγημα.
1: Το μάτω γιατί έρχεται δύσκολος, πολύ δύσκολος χειμώνας.
0: Ναι.
1: Στο λέω να το ξέρεις. Άσε το την τραγάνα και τη μαλακάσα. Γιατί θα πας στο σούπερ μάρκετ σε λίγο. Δεν πας κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πω εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Σήμερα θα πάω λαϊκή, είναι Τρίτη.
1: Ωραία, εντάξει, λαϊκή πάντως κρατάει τις τιμές. Εντάξει, οι άνθρωποι εκεί και μπράβο τους. Για να άκουσες τα ρεπορτάζ χθες τι λέγανε για τις αυξήσεις.
0: Oh.
1: Δεν έχω δει και σκαλέτα, τα λέω όλα μόνη μου σήμερα.
0: Ναι, παιδιά μου έχει κάνει μια σκαλέτα άνω κάτω, παιδιά, αφήστε τα να πάνε. Δηλαδή μου έχει κάνει το κεφάλι σαλάτα. Αλλά δεν πειράζει, κάτζου είναι αυτή, τι να κάνουμε, την αγαπάμε με τα ελαττώματά
1: τη. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με αυτό το πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Και ό,τι τραγάνα. Με το που μπήκαμε μέσα αρχίζει στην κρίνια κατευθείαν.
5: Τα ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
0: Καλό εγώ είμαι. Όλη μέρα κρίνια και μιζέρια.
1: Εγώ γκρινιάζω.
0: Άντε τέλος πάντων.
1: Πάντως
0: παιδιά έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε τώρα η Κάτζου. Γιατί ακούσαμε κάτι ρεπορτάζ χθες για το ότι έρχεται το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ συγγνώμη, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, από πού να φυλαχθείς με αυτό το που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο? Πού να φυλαχθείς?
0: Δηλαδή, θέλει λίγο ρε παιδί μου να χαμογελάσει το χιλάκι σου, να ξεκινήσει καλά η ημέρα σου, αλλά δεν σε αφήνουν οι συνθήκες. Ξεκινήσαμε με μια θετική είδηση από την Ισπανία. Μπράβο! Η Μαρή Κάρμεν γύρισε στο σπίτι της. Αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα μείνουμε στα δικά μας το επόμενο διάστημα.
1: Και μέσα σε όλα βλέπω τον Ιωσήφ το πρωί και ακούει μια είδηση. Το Φιλιππίδη άκουγε στο Sky.
0: Ναι, το ρεπορτάζ με την ρεπορτάζ,
1: και τον βλέπω που χλωμιάζει, αρχίζει και κυτρινίζει. Λέω Παναγία μου, τι συμβαίνει? Έλεγε φυσικά ο Νίκος ο Φιλιππίδης, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι έρχονται και αυξήσεις επιτοκίων και άλλα, αλλά κρυβαίνει το χρήμα, άρα η δόση των δανείων. Εντάξει, τι να το πει αυτό ο Φιλιππίδης? Και εσύ, βρε παιδί μου, το, για τον Νίκο το λέω. Που τι κάθεσαι και λες?
0: Δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος, η πραγματικότητα περιγράφει.
1: Λοιπόν,
0: δεν είπε μόνο αυτό. Ξεκινάει λοιπόν και λέει για το ρεπορτάζ.
1: Εγώ είπα μαζί με τα άλλα. Είπε
0: εσύ
1: γιατί...
0: είπε στο τέλος.
1: Ναι, το τέλος.
0: Έχουν προηγηθεί κι άλλα. Γιατί λέει λοιπόν ότι τον Οκτώβριο περιμένουμε τώρα ανατιμήσεις σε οποροκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα. Αυτά τον Οκτώβριο μέχρι και 10%. Το Νοέμβριο περιμένουμε αυξήσεις σε χαρτικά, πλαστικά και όλα τα υπόλοιπα. Και το Δεκέμβριο, για να κλείσει καλά η χρονιά, έτσι να μην μείνουμε με κανένα παράπονο, η Κριστίν Λαγκάρντ φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Γίνεται χαμός μάχη για τη διαδοχή.
0: Ναι, και θέλει να τη θυμόμαστε, οπότε θα μας αποχαιρετήσει, λέει, το Δεκέμβριο και με μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Όχι, θα πληρώνουμε ακριβότερα τα δανειά μας.
0: Ακριβότερα στεγαστικά και ταυτόχρονα.
1: Γιάννη, ακούς? Ακούς, Γιάννη, επειδή έχεις ξυπνήσει, άκου.
0: Και ταυτόχρονα ακριβότερο το χρήμα και για τις επιχειρήσεις δανεισμού.
1: Βέβαια.
0: Που σημαίνει, πού θα μετακυληθεί το.
1: Στο καταναλωτή.
0: Ακριβώς. Αύξηση λοιπόν και στις τιμές των προϊόντων και από αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχει να πέσει ο χοχόχ,
1: καλά.
0: Το χειμώνα που έρχεται. Τα έχει καταφέρει, παιδιά, μια χαρά η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: μια
1: ναι.
0: Χαρά, καταπληκτικά.
1: Όχι,
0: τα έχει καταφέρει.
1: Τώρα εδώ πέρα θα σου πω ότι είσαι αδιάβαστος και ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Γιατί είμαι αδιάβαστος,
1: παιδί μου? Είσαι αδιάβαστος, σου πω εγώ τώρα, περίμενε.
0: Να μου πεις, βέβαια.
1: Γιατί είσαι με στη Μύρλα, καλά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και, το, και την
0: ναι,
1: Τραγάνα.
0: Ναι, να μου πεις,
1: και...
0: περιμένω να μου ακούσει.
1: Λέει αυτός ο Επίτροπος Ενέργειας, χθες βγήκε και είπε ότι ναι, υπάρχει και δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, λέει. Ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρώπη.
0: Της Κομισιόν, βγήκε η Κομισιόν μπροστά.
1: Παιδιά,
0: η Κομισιόν πήρε το όπλο της. Πήρε το όπλο της η Κομισιόν.
1: Της Ούρσουλας. Της Ούρσουλας. Το λέω και λάθος. Λοιπόν, και τι λέει? Υπάρχει λύση, λέει. Σβήστε τα φώτα,
0: ναι,
1: και μην ανάβετε θέρμανση.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι
1: και
0: παιδιά.
1: Μην μετακινήστε.
0: Είδατε που λέτε ότι η Ευρώπη αργεί να αντιδράσει. Αντέδραση και άμεσα.
1: Μην ανάβετε φώτα. Μην ανάβετε θέρμανση και μην μετακινήστε.
0: Άτος, το γράφει και η Καθημερινή σήμερα, πρώτη σελίδα. Συστάσεις από Κομισιόν.
1: Μπράβο,
0: σβήστε
1: παιδιά
0: τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Κομισιόν λοιπόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες.
1: Να είμαστε σε σκοτάδια, παιδιά, δεν χρειάζεται
0: και
1: φώτα.
0: Και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια.
1: Να οι άνθρωποι να παγώσουν στα δημόσια κτίρια και να μην μετακινούμαστε. Ακούς, Γιώργο Νταβαρίνο, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα, σου λέει, επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε σχέδιο. Οι άνθρωποι να παγώσουν στα δημόσια κτίρια και να μην μετακινούμαστε. Ακούς, Γιώργο Νταβαρίνο, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα. Σου λέει, επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση Και έχουμε σχέδιο και για την ενεργειακή κρίση. Δεν το βλέπω, λέμε τώρα. Τι είναι το, ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι να μειώσουμε

0: της ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα με τα μέτωπα τα οποία ανοίξανε όλο το προηγούμενο διάστημα φέρανε την Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Και τώρα το μοναδικό που έχουν να κάνουν είναι συστάσεις.
1: Ναι.
0: Σβήστε τα φώτα και σβήστε τα καλοριφέρ. Ναι.
1: Οι χαρτογιακάδες. Και λέει η Γεωργία και καλημέρα, μας ακούει η Γεωργία, είναι συνάδελφος. Είναι πολύ έξυπνη, λέει. Πώς δεν το σκεφτήκαμε να μην ανάβουμε τίποτα. Μπορούμε και να μην τρώμε. Καίει και η κουζίνα. Θα γίνουμε φυτόλοι. Με τη Γεωργία συμφωνεί η κυρία Κοστούλα που λέει θα πέσει, λέει πείνα. Θα κάνουμε όλη σιλουέτα. Μπρος, πολύ σωστό.
0: Κορμάρα θα γίνω, κορμάρα κάτσου. Θα φας τη σκόνη μου.
1: Έτσι. Δεν θα χρειάζεται δίαιτες, γυμναστήρια και τέτοια. Τώρα θα γλιτώσουμε. Ακούς, δεν θα τρώμε τα βαριά, θα γλιτώσουμε και λεφτά. Φωτοσύνδεση.
0: Θα βάζουμε και στην άκρη τώρα.
1: Τι θα βάλουμε?
0: Στην άκρη, θα κάνουμε αποταμίευση.
1: Με τι θα κάνεις αποταμίευση?
0: Από αυτά που θα κόψουμε, από το φαγητό.
1: Από αυτά που θα κόψεις, δεν θα τρώσεις τίποτα. Θα πάει τα μακαρόνια και το όσπριο. Γόνα θα πάει. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Γελάει ο κόσμος. Προσπαθούμε και εμείς τώρα διακομωδούμε κάποια πράγματα.
0: Να σας τα πούμε όσο γίνεται πιο χαλαρά.
1: Μην πάρετε, μην χρειάζεται
0: χάπια. Γιατί διαφορετικά πρωί-πρωί θα αρχίσετε να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Τι να κάνουμε κι εμείς, παιδιά. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς θα ζεστάνουμε λίγο το κοκαλάκι μας.
2: Ενεργειακά είναι δύσκολα τα πράγματα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Έχουν ακριβήνει όλα. Τα πάντα είναι στο Θεό. Η ακρίβεια στο πετρέλαιο. Θα φτάσει σε σημείο που ο κόσμος θα έχει μαρμαρώσει. Θα τους βλέπουμε στα μπαγκάκια σε λίγο καιρό. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, είναι η ακρίβεια γενικά.
3: Οι περισσότεροι ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για θέρμανση το χειμώνα.
4: Κουβέρτες, γυμναστική και δια της τριβής παράγεται θερμότης.
0: Α, αυτό είναι. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Τριφτείτε, παιδιά. Φέτος το χειμώνα τριφτείτε. Να το ευχαριστηθείτε τουλάχιστον. Έχει να πέσει τρίψιμο κάτσου φέτος το χειμώνα.
1: Ναι. Θα τριπτούμε όλοι μαζί, θα τριβόμαστε.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με τη θέρμανση το χειμώνα που έρχεται.
5: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουλώνουμε εσύ.
6: Θα δουλέψει το πάπλωμα
5: φέτος. Ναι, τι θα κάνουμε.
7: Αν κρυώνεις, πάρε ένα κουτάκι μπούκοβο μέσα για να γυζαθείς.
0: Και μπούκοβο. Πολύ μπούκοβο.
1: Πάνε, δεν μπορώ εγώ τα καυτέρα.
0: Τρίψιμο και μπούκοβο.
1: Θα χαροπηδάω σαν το κατσίκι
0: μετά. Βεζούβιος θα γίνω.
1: Βεζούβιος θα γίνω. Λέει, είναι αυτεμπορική στο πρωτοσέλιδό της σήμερα. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών. Ακριβότερα έως 15%, 159 βασικά είδη. Εν μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση, οι προμηθευτές γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Δεν το λέω εγώ, το λέει το σημερινό πρωτοσέλιδό της, είναι αυτεμπορική.
0: Μου τα είπε νωρίς το πρωί του που ήρθε, παιδιά, μου είπε για τις αυξήσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα. Σας τα είπαμε κι εμείς. Υπάρχει τουλάχιστον ένας σχεδιασμός. Δηλαδή, θα έχουμε αυξήσεις και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο στα επιτόκια. Μια χαρά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που άφησε την κορούλα του στο σχολείο και ανεβαίνει για μαρούσι στη Συγκρού 3 χιλιόμετρα από τηλιάρισμα. Μην τα λες, Γιώργο,
0: αυτό το παιδί μου, κουλκουδίνας. Παιδί μου.
1: Τα ακούει ο κουλκουδίνας. Να τώρα τι κάνεις, κατάλαβες.
0: Ποιος τα ακούει?
1: Κουλκουδίνας.
0: Α, εντάξει. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλύτερα δεν είναι σίγουρα, λέει, με την κίνηση, οριακά χειρότερα. Μάλλον, λέει, όταν κινείται ο υπουργός, λόγω της συνοδείας του τα βλέπει τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλώς ήρθατε και άνοιξε η καρδιά μας, λέει. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα από την Άνση, από την Ακράτα.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα πηγαίνω και έρχομαι με το κτέλ από Ακράτα προς Πάτρα για τη δουλειά μου. Είναι δυνατόν, λέει, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας να μην έχει τρένο που να συνδέεται με την Αθήνα το 2026?
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νάνση.
1: Ναι, Νάνση, καλημέρα. Το έχω ακούσει και από άλλους συμπολίτες μας αυτό για το τρένο που λείπει από την Πάτρα. Το τι γίνεται από τα μηνύματα. Δηλαδή, ο κόσμος, εντάξει. Και το διακομωδεί και ο κόσμος, γιατί κάνουμε και εμείς
0: τι
1: πλάκα.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και εμείς, λέει η μαμά μου, γιατί τα λέτε έτσι, με πλάκα. Πώς να τα πούμε, δηλαδή, τι να πούμε. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε. Το είπε ο Ιωσή.
0: Μα κυρία Κοστούλα μου, τι μας περάσατε για τίποτα κακομύριδες, δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα. Εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Γαλαζοαίματη διάθεση.
1: Ναι, είναι Δούκας κιόλας. Δούκας και Σαργανής. Εγώ είμαι κακομύρογλου. Εγώ παραμένω κακομύρογλου.
0: Και η Μαρία, κατά τα άλλα, ζούμε στην εποχή, λέει, του AI. Μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα μας πούν να βγάλουμε τα μαγκάλια για την Κομισιόν που κάνει τις συστάσεις.
1: Ναι, Κομισιόν είναι, εντάξει, όλα. Τι να πω. Επίσης ο Βασίλης, ο Άγιος Στέφανο, και καλημέρα, λέει. Πάνε και οι κουραμπιέδες, πάνε και τα μελομακάρονα. Εκεί πήγε το μυαλό του. Τα Χριστούγεννα και που δεν θα έχουμε να πάρουμε να φτιάξουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα.

0: κάνω, ο καθένας έχει τον πόνο του.
1: Μην γκρινιάζετε ρε, μην γκρινιάζετε ρε.
2: Η Ελλάδα ποτέ δεν κρυώνει.
1: Ποτέ δεν κρυώνει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με την κακομήρα την Κάτσου εδώ.

0: Εμείς βέβαια εδώ δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί είμαστε νταλαρικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, και
0: δηλωμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύχρονος, χιλιόχρονος. Έτσι να μας. Τι να λέω, εμένα όταν τον ακούω μου φτιάχνει διάθεση.
0: Εγώ ρε παιδί μου, εγώ ναι, δεν μπορώ. Εγώ είμαι νταλάρας ναι, ναι. Αλεξίου. Είμαι αυτό το δίπολο.
1: Αλεξίου, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος και τι δεν έχει πει. Λαϊκά, ρεμπέτικα, σμυρνέικα, παραδοσιακά, δημοτικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λάτιν, pop, rock, ό,τι θέλεις. Ο κορυφαίος όλων. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Νταλάρα. 35 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, κακομύριδες.
1: Δεν είμαι κακομύρογλου, σου λέω, γιατί το πήρε πίσω ο Θεοχάρης. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Το πήρε πίσω.
1: Το πήρε πίσω.
0: Πώς το πήρε πίσω.
1: Το πήρε. Είπε ότι έκανε λάθος.
0: Έκανε λάθος, ε.
1: Ναι.
0: Πω, πω, ρε, παιδί, ναι. Για κάτσε να ακούσουμε ναι. την αναγνώριση αυτού του λάθους.
2: Εγώ εξέφρασα με μια λαθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
0: Ναι, εγώ ξέρετε δηλαδή αυτό, ναι, εκείνο έκανε ένα λάθος. Άλλο είναι το λάθος, κύριε Θεοχάρη. Άλλο είναι το λάθος τώρα. Αλλά άσε τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, Σεπτέμβριος, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leo Paraesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την papakilepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
0: Λέπας.
1: Λέπας.
0: Από τη Λεοπάρδαλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Φέτος λέει θα αναθερμανθούν όλες οι σχέσεις. Καλημέρα και στην Ελένη. Σεξ παιδιά λέει, κάντε περισσότερο σεξ για να ζεσταθείτε αυτό το χειμώνα. Θα αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό παιδιά ευκαιρία. Γιατί η Κομισιόν μας καλεί στον αγώνα. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ. Γιατί είμαστε και σπάταλοι, καταλαβαίνεις,
1: ειδικά ναι,
0: με το ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια τώρα.
0: Είμαστε σπάταλοι, δηλαδή αφήνουμε εκεί πέρα τους διακόπτες ανοιχτούς όλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Γιατί τα φωτάκια.
4: Τι γιατί.
3: Γιατί να καίνε ρήμιν τα φωτάκια, βέτο. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Γι' αυτό τις έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Έτσι είναι.
1: Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ.
0: Πρέπει να κάνεις χραπ.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Μόνο τα ερημιστικά λέει να μην έχουν έλλειψη. Μόνο και με την τριβή θα καταπολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα. Αυτό το οποίο μόλις λέγαμε και εμείς τώρα, Μαρία. Η Άννα από την άλλη, πάντως λέει από το πολύ το τρίψε-τρίψε, μπορεί και να λύσουμε και το δημογραφικό. Είδες που το πιάσανε όλοι. Προφανώς λέει αυτό είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι, Άννα μου. Ο Γιάννης από την άλλη αναρωτιέται αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις πριν τους αναποφάσεις τους θα μπει και ερώτημα για τους κακομύριδες.
1: Βέβαια.
0: Είναι οι κακομύριδες. Καλημέρα, Γιάννη. Πείτε μας παιδιά για την κίνηση στους δρόμους, γιατί σε λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: να μας ενημερώσει τι γίνεται παιδιά με την κίνηση, γιατί ο Υπουργός λέει ότι τα πράγματα φαίνονται καλύτερα.
5: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στο Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη.
0: Ορίστε, η κατάσταση είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, πείτε μας εσείς που είστε στους δρόμους στο στούντιο 3LFM.gr και μην νομίζετε ότι θα μείνετε έτσι με το παράνομο παρκάρισμα εκεί που πάτε και κάνετε, γιατί τώρα μετά την αντιμετώπιση της κίνησης Κάτζου έρχεται και η αντιμετώπιση για το παράνομο παρκάρισμα.
5: Αυτό είναι ένα μέρος της αντίληψής μας για τα πράγματα, ένα μέρος της κουλτούρας μας, ένα μέρος δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου μπορεί ο καθένας, όπου βολεύει με την κακή έννοια τον καθένα, αφήνει το αυτοκίνητό του. Επικαλούμενος την έλλειψη χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ. Πραγματικά αυτό είναι, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτό το ζήτημα με την στάθμευση θα το αντιμετωπίσουμε επίσης, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα τα αφήσουμε και αυτό έτσι.
1: Γιατί πιο αντιμετώπισαν έτσι με επιτυχία την κίνηση.
0: Και καλά, μα,
1: τώρα συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Άτσε ρε πουλάκι.
1: Τέλεια,
0: παρακαλώ. Γιατί μιλούμε από το ύφος
1: σου. Μα δεν είναι, γιατί μετακινούμε, το ξέρεις ότι έχω αυτοκίνητο και μετακινούμε. Ποια κίνητα, το σοβαρολογούμε τώρα, μια και τα έχουμε κάνει όλα αλφαδιά, είναι αλφαδιά στην κίνηση όλα. Δηλαδή ο κόσμος είναι, βλέπεις κόμβους, βλέπεις, Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, πραγματικά.
0: Τώρα θα αντιμετωπίσουμε και την παράνομη στάθμη.
1: Ησύχασα, ηρέμησα.
0: Να μείνει τίποτα.
1: Τώρα ησύχασα, αλφαδιά όλα. Ο Σπύρος λέει άκυρο και το σεξ, μετά θα κάνεις μπάνιο και θα πεινάς. Πάλι σεξ θα μας έβαλες.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Σπύρος έχει δίκιο.
0: Ο Βαγγέλης από την ΙΤΕΑ, γιατί τι λέμε κίνηση ρε παιδιά, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Και ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο, αλλά πού να το βρούνε, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Στον Παναγιώτη Βολάνιο. Που έχει πει για να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στου δρόμου.
1: Πες μας, Παναγιώτη.
0: Πες μας, Παναγιώτη, και αμέσως μετά θα σου αποκαλύψουμε τη νέα σου συνεργασία. Που έρχεται, έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Πάμε στην κίνηση. Έμεινε ο Παναγιώτης Βολάνιος, με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια.
4: Καλημέρα, να αγχωθώ.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Όχι, παιδί μου, μην αγχωθείς.
0: Για το καλό σου είναι.
4: Εξαιρετικά. Τώρα σε ποιον να δώσω δίκιο? Στο μήνυμα του Βαγγέλη, γιατί και εγώ απορώ πραγματικά γιατί λένε κίνηση, ενώ πραγματικά παραμένεις ακίνητος, εγκλωβισμένος. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίν διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό, Αγία Παρασκευή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Ανατμήματα καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από τις Τζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Απροσπέλαστα τα ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Να ο κόμβος.
4: Θα τον δούμε και πάλι. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Να κι άλλος κόμβος.
6: Κόμβος και... λέω.
0: Ναι, ο κόμβος λέμε.
4: Και περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Κι άλλος κόμβος.
6: Κόμβος λέω.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Λοιπόν.
1: Εσύ κατάλαβες ότι είναι η καλύτερη η κίνηση.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν οδηγώ. Τους ακροατές περιμένω.
1: Αυτό που είπε ο Παναγιώτης.
0: Από αυτά που λέει ο Παναγιώτης, μια από τα ίδια μου φαίνεται. Πάντως ο Παναγιώτης θα έχει ένα καινούριο όπλο, και όχι μόνο ο Παναγιώτης, όλοι μας, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα, Παναγιώτη, που λες, θα λάβεις ένα SMS. Θα σου έρθει ένα SMS στο κινητό σου και θα μαθαίνεις την κίνηση στους δρόμους online με ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.
4: Τρομερό.
0: Σ' αρέσει?
4: Καλή ιδέα.
0: Το είπε και αυτό χθες ο Υπουργός.
5: Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς. Θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
1: Αυτά είναι, είδες, Παναγιώτη. Σου κάνει ο Υπουργός τη δουλειά πιο εύκολη.
4: Τον ευχαριστώ, δυνατό εργαλείο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
4: Θα το χρησιμοποιήσω.
0: Να έχεις το νου στο κινητό σου, θα έρθει SMS.
4: Πάντα.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για τον οποίο ο Βασίλης λέει ότι κάθε φορά που ξεκινάει μου έρχεται εικόνα από το χλαπάτσα. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Καλημέρα Βασίλη, τι να κάνει το παλικάρι. Πρέπει να μεταφέρει την κίνηση στους
1: τρόπους. Βέβαια, τι να κάνει, αφού αυτή είναι η... Βέβαια, λίγο καλύτερα τα πράγματα εγώ δεν το διαπίστωσα από αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Τώρα βεβαίως ο καθένας μπορεί να βλέπει την κίνηση διαφορετικά.
0: Ο Θόδωρος λέει υπάρχει σαφής βελτίωση στην κίνηση στο Κηφισό. Παλιά σταματάγαμε κάθε 5 μέτρα, τώρα σταματάμε κάθε 6.
1: Η επιλογή ενός μεταπτυχ... Έλα, σταμάτα τώρα, λέει, από την νέα αναφορά.
0: Εγώ τι είπα.
1: Δεν μπορώ, έτσι μας κάνεις το πρόσωπό σου, τη
0: μούρη σου. Τραγάνα.
1: Δεν θα με αφήσει, αλήθεια σας λέω. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση, τα ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα, το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα το Σάββατο, λέει, στο σούπερ μάρκετ κουβερτούρα 3 x 125 γραμμάρια 8,44. Εάν τα παίρναμε ξεχωριστά, 1 ευρώ φθηνότερα. Είπα, λέει, να φτιάξω ένα γλυκό ή κακομήρα. Εσύ τώρα κακομήρα ήθελες και γλυκό.
1: Γλυκό τώρα, ζάχαρη, ζαλεύρια,
0: πάρα
1: να βγάλω.
0: Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα, λέει, αγαπημένη μου Μπιθουλέη. Γίναμε κι εμείς κάτοικοι του Μπίθουλα, κατάλαβες, παιδιά. Γυρίσαμε στην εποχή της Μαντάμ Σουσού, εάν δεν το έχετε καταλάβει. Είναι από τις αγαπημένες ατάκες.
7: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε, Μπιθουλέες τσοκαρίες.
0: Αυτό είσαι, Κάτζου.
1: Τι είμαι εγώ?
0: Τίποτα, άστε. Κάτι δικά μου. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε στο χώρο των πανεπιστημίων.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε χθες μια είδηση που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με την Αμαλία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Για 400 επιτυχώντες φοιτητές στην Πάτρα, μόνο στην Πάτρα. Οι οποίοι δεν έκαναν εγγραφή. Θα το δούμε το θέμα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Ορέστινε. Είναι σε πολύ καλό δρόμο, για να ξέρεις, σχετικά με το ερώτημά σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάρκο στην Χίο. Οι φοιτητές καλούνται, λέει, να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα απεριόριστων διαδρομών. 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε, λέει, δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές. Και μας δίνει πάσα τώρα το μήνυμα που έχει στείλει ο Μάρκος για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ναι, και τις εγγραφές που δεν έκαναν φέτος τουλάχιστον 400 επιτυχώντες. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπούρας, μιλώντας στις συνδέσεις της ΕΡΤ χθες νωρίς το πρωί. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο πρίτανης για να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και για την επόμενη μέρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή, και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η περιφέρεια, και την ευχαριστώ, να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράφησαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
2: Είναι πραγματικά ανησυχητικό, θα πω εγώ, όλο αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι οι σχολές. Δηλαδή, μου άλλωστε την έχει βάλει μια τρίτη, τέταρτη επιλογή και δεν πάει. Θα ξαναδώσει ή κάνει κάτι άλλο. Τώρα να περνάς μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων στην Πάτρα, είναι από τις κορυφαίες σχολές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τους μετά φεύγουν και πάνε κατευθείαν σε μεταπτυχιακά, σε πολύ καλά πανεπιστήμια, τα παιδιά που αποφοιτούν από εκεί. Όμως, να περνάει κάποιος ιατρική που έχει απίστευτη διάβασμα και μόρια και να μην πηγαίνει, εδώ κάτι πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω αν είναι πέρα από τη στέγαση, την ακριβή στέγαση έχουμε κάνει εδώ και έχουμε πει για τα φοιτητικά ενίκια που έχουν φτάσει. Μήπως είναι όμως και η ακρίβεια και ότι η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει το παιδί εκτός του τόπου διαμονής. Γιατί αν θέλεις 1200-1300 ευρώ, γιατί τόσο μου λένε οι γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους στην επαρχία πέρσι, μου λένε, δηλαδή φέτος ουσιαστικά, μου λένε ότι με ένα, πώς να σου πω, όχι όλα πλουσιοπάροχα, με σφιχτό προϋπολογισμό, με νίκια, προσωπικά έξοδα, λογαριασμούς κτλ., δεν πέφτεις κάτω από τα 1200 ευρώ. Δεν πέφτεις. Και αυτό που λέω είναι το minimum. Το minimum. Ποιος έχει να δώσει 1200 ευρώ το μήνα?
0: Σίγουρα ο ένας λόγος είναι το οικονομικό. Γιατί είναι και η στέγαση, ο πρίτανες αναφέρθηκε, είπε για την εστία η οποία υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Και καλύπτει πολλές από τις ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είπε ότι έγινε διαγωνισμός για ξενοδοχεία και δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από ξενοδοχείο ώστε να παραχωρήσει δωμάτια για φοιτητές, γιατί τα θέλουν για εκμετάλλευση. Όπως και οι ιδιώτες τα θέλουν για βραχυχρονίες μισθώσεις ή για άλλες μισθώσεις. Είπε επίσης για το κόστος μετακίνησης των φοιτητών εκεί, μέσα στην Πάτρα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και έχει ζητήσει τη συνδρομή και της περιφέρειας και του Δήμου για αυτό το θέμα, ώστε να γίνει κάτι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Πρίτανη, 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Και σε σχολές, ξαναλέω, που έχουν πάρα πολύ ψηλές βάσεις, δηλαδή που το παιδί κάνει αγώνα για να μπει σε αυτές τις σχολές. Δεν είναι σχολές, είναι σχολές του 17, του 18, του 19. Δεν είναι απλό. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πήγαν? Γιατί έβαλαν σαν επιλογή και σου λέει, αν δεν περάσω Αθήνα, να πάω εκεί να δω μήπως μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή. Το λέω. Ή γιατί οι γονείς του είπαν του παιδιού ότι, ξέρεις, αγόρι μου, κορίτσι μου, μπορεί να πέρασες, αλλά δεν μπορούμε να σε στείλουμε. Δεν θα είναι και αυτό, δεν πρέπει να μας προβληματίσει αυτό.
0: Βεβαίως. Επίσης, ο Πρίτανης έβαλε και ένα άλλο θέμα σχετικά με το μέλλον των πανεπιστημίων. Οι προβλέψεις, λόγω και του δημογραφικού προβλήματος, δείχνουν ότι το 2040, για παράδειγμα, οι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια θα είναι μόλις 30.000 από 68.000 που είναι σήμερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
2: Ακριβώς.
0: Και προσπαθούν, λέει, οι άνθρωποι να βγουν προς τα έξω, δηλαδή κάνουν ξενόγλωσσα προγράμματα. Φέτος έχουν κάνει ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα για 50 θέσεις, ναι, όπου υπήρξε ζήτηση από 200, ενώ ταυτόχρονα κάνουν και μεταπτυχιακά στην Κίνα, για παράδειγμα. Υπάρχουν 3 διαφορετικά τμήματα, γιατί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κρατήσουν όρθιο το πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς. Λέει ο Νίκος, μας ακούει στην Ιεράπετρα, η κάρτα περιορίσεων διαδρομών στο Ρέθυμνο που πέρασε φέτος η κόρη μου είναι 40 ευρώ για φοιτητές και 35 ευρώ στην Καβάλα που είναι ο γιος μου. Τα 13 ευρώ που είπε ο ακροατής μου φάνηκαν πολύ φθηνά. Και η Ελένη, μας ακούει στοιχείο, λέει ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα εισιτήρια των λεωφορείων. Είναι πανάκριβα, λέει, όσον αφορά τους φοιτητές, θα λέει η Ελένη, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα πτυχίο. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσει και για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων και για το δημογραφικό το οποίο έχουμε συζητήσει πάλι πολλές φορές το τελευταίο καιρό. Και ταυτόχρονα θυμάσαι, Αμαλία, την προηγούμενη εβδομάδα πόσα μηνύματα μας ήρθαν από τη Νέα Σμύρνη για προβλήματα που υπάρχουν σε δημοτικά και σε γυμνάσια με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Και μάλιστα έμαθα το Σαββατοκύριακο ότι ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στον Άλυμο και σε άλλα σχολεία στην Νότια Αθήνα.
2: Ναι, στην Νότια Αθήνα υπάρχουν
0: πολλά προβλήματα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θα σβήσουμε τα φώτα, θα σβήσουμε τα καλοριφέρ, θα πάμε μέχρι την Τραγάνα, όχι τίποτα άλλο για να μην μας περνάτε και για τίποτα κακομύριδες εμάς εδώ, έτσι, γιατί εμείς
2: είμαστε πλεμπέοι εμείς.
0: Έτσι, μπράβο, εμείς είμαστε large, δεν είμαστε τίποτα κακομύριδες που θα λέγανε κάποιοι.
3: Τι είναι αυτοί καλέ, κάτι φτωχοί.
0: Όχι εμείς, οι άλλοι. Ερχόμαστε σε λίγο. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με Γιώργο Νταλάρα γυρίσαμε, γιατί όπως σας λέγαμε και νωρίτερα έχει γενέθλια σήμερα και επειδή αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα, δεν γινόταν να μην ακούσουμε ένα, δύο, ενδεχομένως και τρία τραγούδια στη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στο Γιώργο Νταλάρα. Τραγουδάει και η Κάτζου, κουνάει τα χεράκια εδώ μέσα στο στούντιο, κάνει τα χορευτικά της.
1: Εντάξει, παιδί μου, μπορεί
0: αυτά
1: να με πλεμπαία.
0: Αυτά τα κάνει στο στούντιο.
1: Ναι, να με πλεμπαία και κακομύρογλου, αλλά μπορώ να τραγουδάω, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου, και εμείς κακομύρογλου.
0: Και κακομύρι δεν σε έχουν ψυχή.
1: Έχουν ψυχή, πώς θα το κάνουμε.
0: Στα μαλλιά σου να καθίσει. Τις άλλες μέρες η κυρία Κάτζου έχει άλλες δραστηριότητες. Το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, που κάθεται και δεν εργάζεται, ξυπνάει το πρωί, πίνει ένα καφέ και μετά παίρνει το αυτοκίνητο και πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, στην Εθνική Οδό. Ξαμολιέται η Κάτζου. Με δύο παπούτσια πάνινα πηγαίνει μέχρι Γιάννενα. Ανεβαίνει πάνω, φτάνει Τραγάνα, στρίβει δεξιά, κατεβαίνει, φτάνει Μαλακάσα, ξανά δώσ' του